0: Hut να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Για να δούμε. Μπαίνει την μπάλα τώρα ο Κακουλής. Η μπάλα το σούτε. Ένα μίδερ για την Ομόνια. Ανοίγει το σκορ. Το 13ο λεπτό. Είναι ο Ανδρέου. Αυτός που πεπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο 13ο λεπτό ανοίγει το σκορ για την Ομόνια. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε εκεί και με διαγώνιο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ σημαντικό το προβάδισμα νωρίς στο παιχνίδι μας με τον Παναγιώτη Ανδρέου να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνιας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες, 5η 23 Ιουλίου 2026. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ στο πρωινό μας. Καλημέρα στα σπορ. Λοιπόν, πείτε μου τι ενότητα θέλετε να βάλουμε στην πρωινή ζώνη. Έτσι, θέλω κάποιες αλλαγές να σκεφτείτε. Να μου πείτε τι ενότητα θα θέλατε να υπάρχει στο τρίωρο. Έτσι, καμιά ιδέα να μας δώσετε. Να αλλάξουμε, να κόψουμε, να προσθέσουμε.
1: Να κόψουμε.
0: Καλά, να κόψουμε, να προσθέσουμε, δεν ξέρω. Πείτε μου έτσι καμιά ιδέα να σκεφτείτε. Γιατί πάντα έτσι το καλοκαίρι μας πιάνει μια τάση αλλαγών. Λοιπόν, καλημέρα. Με άποψη για σιώπη. Ο σιώπης δεν, για ποιο, για τα πόλη, αφού δεν θα έρθει, αφού χάλασε γράφουνε. Δεν θα προχωρήσει κουβέντα. Καλός είναι ο σιώπης. Στην Κύπρο παίζει για πλάκα με κλειστά μάτια όπου και αν έρθει, έτσι δεν συζητάμε. Καλημέρα στο Βάσο. Αν η Ομόνια έπαιζε με την Καϊράτ σε 2-3 εβδομάδες και αν είχε ακόμα 1-2 παιχνίδια στα πόδια, τη αδειχνεύεται 4 κομμάτια. Θεωρητικά ναι, πρακτικά δεν ξέρουμε, δεν Βάσο. Σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα η Ομόνια. Το ότι έπαιζε με 10 παίχτες και ότι δεν έχασε, μάλλον δεν δέχτηκε γκολ, είναι επιτυχία. Έτσι, μεγάλη επιτυχία. Γιατί με 10 παίχτες, με 10 παίχτες, όπως και να το κάνουμε, τι να πούμε τώρα. Με αριθμητικό μειονέκτημα και μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ εκεί στη φάση με τον. Τουλάχιστον στη φάση με τον Κακουλή. Καλημέρα, Άλκη. Γεια σου, ρε Αντώνη. Υπάρχω. Καλημέρα. Θα έχουμε οικογενειακές προσκλήσεις ή προσκλήσεις γενικότερα για τουρνουά μπάσκετ το Σεπτέμβριο. Κάτι θα έχουμε, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω εικόνα. Είναι νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς. Αν θα έχουμε, εννοείται θα δώσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια, λέει, προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Η αθώωση, σε εισαγωγικά, άντεξε μόνο για 48 ώρες. Video Gate, η Βουλή ανοίγει όσα επιχείρησε να κλείσει η ανακοίνωση Πασχαλίδη για το Video Gate. Ναι, να δω τι θα κάνει η Βουλή τώρα. Τέλος πάντων. Ένας ενεργειακός κόμβος χωρίς ρεύμα εκ περιτροπής περικοπές ταλαιπώρησαν χθες τους καταναλωτές. Είχε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές εκ περιτροπής. Ναι, ρε ζηλή και αυτά από την ΑΕΚ. Θα μπορούσε να κάνει τα κουμάντα της από το χειμώνα. Εδώ και χρόνια τα ίδια, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε βασικά. Και μέσα στον πύρουλο, ας πούμε, να μην έχει air condition, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Ειδικά για κάποιες οικογένειες που έχουν άτομα με θέματα στη ζέστη. 20 λεπτά, εντάξει, το 20 λεπτό, αν ήταν 5 το απόγευμα μέσα στον πύρουλο στους 50 βαθμούς, σου πω εγώ, έφαγες. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο στην Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Θέλει να γίνει ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Φεύγει ο Γκουτέρες τέλος του χρόνου και ο πρόεδρος της FIFA είναι ο εκλεκτός του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα θέλει να πάει ο Ινφαντίνο, για να πω την αλήθεια, ο οποίος είναι τεχνοκράτης, γιατί άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το. Σκεφτείτε τώρα να έρθει ο Ινφαντίνο να μας λύσει το Κυπριακό. Έχουμε μέσω

με τον Ινφαντίνο, διότι έχουμε πολλές επαφές ως Κύπρος με τη FIFA, αλλά ξέρω εγώ, είναι λίγο περίεργο έτσι αυτό το, να μπεις ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Τέλος πάντων. Είχα να βγει, λέει, η κοροϊδία δεν θα περάσει. Το ΑΚΕΛ ανοίγει στη Βουλή το φάκελο του Video Gate. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Καμίνη σήμερα η Κύπρος με 43 βαθμούς, υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών και κόκκινο συνεγερμός για τις πυρκαγιές. Ελπίζω να μην πάρουμε καν φωτιά και τρέχουμε να μην φτάνουμε. Γήπεδο του Πολίτη. Πρώην υπουργοί στο μικροσκόπιο της νομικής υπηρεσίας, Λακοτρύπης και Λιλίκας, θα ελεγχτούν για πιθανή εμπορία επιρροής. Εμφανίζονται, είναι και ο Λιλίκας. Α, είναι αυτός που μας έλεγε η Στέλλα προχτές. Είναι ο άλλος που εμφανίζεται. Είναι 2-3 πρόσωπα που εμφανίζονται και δεν τα έχουμε μάθει. Στο 26ωρο οπτικοστικό υλικό της Video Gate, ο ένας είναι ο Λιλίκας. Μάλιστα. Ο άλλος είναι ο Λακοτρύπης, ο οποίος ξέραμε ούτως ή άλλως ότι είναι μέσα στο βιντεάκι πρωταγωνιστής. Παγκύπρες εξετάσεις, άλλοι με 20άρια και άλλοι με 8άρια. Δηλαδή πέρασαν, ναι. Είδα κάποια ρεπορτάζ με τους καλύτερους, τους top των top. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Και συγχαρητήρια γενικά όσους κατάφεραν να περάσουν σε σχολή. Είτε εύκολα είτε δύσκολα, δεν έχει σχέση. Το θέμα είναι να πάτε στη σχολή και να κάνετε κάτι, να σπουδάσετε κάτι που να έχει, πώς το λένε, ουσία, για να μπορείτε να δουλέψετε ή να πάρετε πτυχίο ανεργίας. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, πάμε και στο Φιλελεύθερο. Με την ψυχή στο στόμα για ρεύμα, βλάβες στην ΑΕΚ οδήγησαν σε αποκοπές ηλεκτρισμού χτες μέσα στο καμίνι. Και σήμερα ωραία κατά πράγματα. Εγώ δεν. Εντάξει, προς το παρόν λένε δεν θα έχουμε σήμερα εκ περιτροπής διακοπές, αλλά μακάρι να γίνει αυτό. 3.000 νέοι φοιτητές από χτες, έτσι λέει ο Φιλελεύθερος, με τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων. Τι άλλο έχει πρωτοσέλιδο, κάλπες 5 Σεπτεμβρίου στην ΕΔΕΚ για την Προεδρία. Okay. Τι άλλο, αυτά. Πάμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, 10 παλικάρια έθεσαν βάσεις. Ομόνια Καϊράτ 1-0. Δύσκολο μεν, εφικτό δε. Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος. Ενέχειρο για την πρόκριση. Ντίλα Γκόρι Απόλλων και ΑΕΚ Μπεϊτάρ στο Conference. Πολύ ωραία. Χαραυγή κόσμο στον Σπορ. 10 παλικάρια πράσινα. Α, και εδώ έχει παλικάρια. Και στο Σούπερ Σπορ παλικάρια και εδώ η χαραυγή. Για το χτεσινό παιχνίδι της Ομόνιας. Πρώτη πρόκληση για την Πάφο. Ο πολίτης στο γήπεδο έχει και εδώ παλικάρια. Όχι, εδώ έχει για ήρωες. Ηρωική νίκη για την Ομόνια. Άντεξε και την έχει στη ρεβάνς. Απόλλωνας να χαρεί την επιστροφή. Πάφος δύσκολη αρχή, μα μία η επιλογή. ΑΕΚ στο σπίτι της πρέπει να κάνει κουμάντο. Goal news. Με ψυχή κράτησε το όνειρο ζωντανό. Η Ομόνια με σκόρερ τον Ανδρέου. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία στα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι θα δούμε. Καλημέρα, τι γνώμη έχεις για τον Μπαράκ? Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Ο Μπαράκ, σας είπα από προχτές ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Εννοείται ότι τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Στα χαρτιά είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Όχι μόνο για τα ΠΟΕΛ, γενικά. Στο πρακτικό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται. Άμεσα. Νομίζω ότι θα αργήσει να γίνει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που θα δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής του. Θα πάει και στο εξωτερικό για την προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ, στο βασικό στάδιο, και να δούμε και τα υπόλοιπα. Για το Σιώπη, σίγουρα υπήρχε θέμα. Φαίνεται ότι κολλάει η κουβέντα, αλλά ξέρετε, στις μεταγραφές δεν υπάρχει κάτι το δεδομένο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Το ΑΠΟΕΛ θέλει έναν παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Σιώπη, ενώ στην μεσοαμυντική γραμμή, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε να δούμε αν θα τον αποκτήσει ή όχι. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά.

Λοιπόν, ξεκινάμε με Ομόνια. Η Ομόνια, η οποία επικράτησε ένα 0 τη Κάιρα Ταλμάτη. Πολύ θέληση, έτσι, για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, διότι έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο, από το 34ο λεπτό, με αποβολή, με παίχτη λιγότερο μάλλον, μετά την αποβολή του Νενγκό, ο οποίος απευλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR. Αρχικά πήρε κίτρινη κάρτα, αλλά επενέβη το VAR για την συγκεκριμένη φάση, οπότε να λείψει για τα επόμενα παιχνίδια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αφού μιλάμε για απευθείας κόκκινη κάρτα. Τώρα, εγώ να πω ότι παρά την πίεση που άσκησε η ομάδα από το Καζακστάν, οι παίκτες της Ομόνιας βρήκαν τον τρόπο και να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους, Ελέο Φαμπιάνο, αλλά και οι ίδιοι να προσπαθήσουν μέσω κάποιων αντεπιθέσεων να απειλήσουν ένα δεύτερο γκολ. Δεν το έκαναν το δεύτερο γκολ, δεν δέχτηκαν όμως και γκολ. Άρα το 1-0 είναι ένα πρώτο προβάδισμα για την πρωταθλήτρια Κύπρο απέναντι στην πρωταθλήτρια του Καζακστάν. Δύσκολη ομάδα. Οπότε ο επαναληπτικός θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η νίκη δεν εξασφαλίζει τίποτα, όμως προσφέρει ένα πρώτο προβάδισμα και κυρίως ένα σημαντικό και ψυχολογικό, αλλά και αγωνιστικό γενικότερα πλεονέκτημα για τους πρωταθλητές Κύπρου. Οι Καζάκοι είχαν δοκάρι στο 87 στη μεγαλύτερη τους ευκαιρία, 2-3 πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Φάμπη. Και από εκεί και πέρα, επόμενη εβδομάδα στο Αλμάτι, στο μακρινό Αλμάτι, ο επαναληπτικός, όπου θα ξεκαθαρίσει αν η Ομόνια μπορεί να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Champions League, που είναι και το ζητούμενο. Ο Μπέρκ είπε το αυτονόητο: αντέξαμε, παλέψαμε, πήραμε προβάδισμα. Ξέρει ότι η ρεβάνση είναι ένας δύσκολος αγώνας. Το είπε κιόλας και είπε ότι θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Και λογικό είναι αυτό, γιατί θα είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Οπότε θα αρχίσει να χτίζει πάνω στην ετοιμότητα των παιχτών του παιχνίδι με παιχνίδι. Το ότι έχει διαφορές η περσινή Ομόνια με την φετινή, αλίμονο να μην είχε, ειδικά όταν τους έφυγαν οι δύο καλύτεροι παίχτες σου, ο Μάη και ο Σεμέδο. Θα έχει τα θεματάκια της μεσοεπιθετικά, αλλά που θα μπει στην εξίσωση όλο το υλικό και τα νέα αποκτήματα και ο Διονύ, θεωρώ ότι οι διαφορές δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σίγουρα όμως τα γκολ που χρειάζεται να... Δεν θα πω να καλύψει, αλλά τα γκολ τα οποία είχε πέρσι χτες το πέρσι το εύκολο γκολ με Σεμέδο και Μαέ, είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει ένα παρόμοιο σκηνικό. Η Ομόνια είναι καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ, νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε, απλά είναι ένα χρονικό σημείο που γίνεται η αναμέτρηση, που οι πράσινοι είναι ανέτοιμοι, δηλαδή δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Χρειάζονται ακόμα περισσότερο χρόνο και απόλυτα λογικό, έτσι, σε σχέση με τους άλλους που παίζουν κανονικά πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα. Αυτά. Να δούμε τι θα γίνει στη ρεβάνς. Ένα πρώτο βήμα έγινε, σημαντικό, γιατί κέρδισε έστω και με ένα γκολ χωρίς να δεχτεί τέρμα. Και περιμένουμε να δούμε. Το μάτς είναι νωρίς. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ώρας. Είναι 29 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Το παιχνίδι στο Αλμάτι. Έτσι. Τετάρτη είναι. Τα μάτς που ήταν Τρίτη. Όχι. Τετάρτη ήταν. Όχι. Τετάρτη πάντως είναι 29. Τετάρτη. Δεν θα αλλάξει κάτι όσο αφορά τη μέρα. Η ώρα όμως είναι αρκετά πιο νωρίς. Ή πολύ πιο νωρίς, θα λέει.

Πάμε τώρα στους τρεις Ευρωπαίους μας σήμερα. Ξεκινάω από το Europa League, όπου η κατάκτηση του κυπέλου έδωσε τη δυνατότητα στην Πάφο να διεκδικήσει είσοδο στους ομίλους του συγκεκριμένου κυπέλου, του Europa League. Ο διπορικό πρώτο με Χάιντουκ, έδρα δύσκολη, εγώ θα πω μέχρι έδρα φωτιά, με 30 και πλέον χιλιάδες οπαδούς στο Split. Η αλήθεια είναι πως η προετοιμασία της Πάφου πέρασε από πολλά εμπόδια αυτόν τον μήνα. Η τεχνική ηγεσία είδε τους δύο τερματοφύλακες, τον Κόρτελ και τον Κυριακίδη, να τραυματίζονται για να μένουν για όλο το καλοκαίρι έξω. Σημαντικοί παίκτες όπως ο Κορέα, ο Μπρούνο είναι εκτός, ο Κορέα είναι εκτός της λίστας, ο Μπρούνο δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Εκτός των άλλων, Σούνιτς και Σέμα ήταν στο Μουντιάλ και πριν λίγες μέρες ενσωματώθηκαν. Εντάξει, παρόλα αυτά, οι παίκτες που θα παίξουν θα πρέπει να εμφανιστούν με σοβαρότητα, έτσι ώστε να κυνηγήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Δύσκολη ομάδα, Κροάτες είναι. Οι Κροάτες ξέρουν μπαλίτσα. Η Πάφος θα έχει καμιά 200 οπαδούς της στο πλευρό της. Το μάτς είναι στις 10 το βράδυ. Είναι το πιο. Είναι το μάτς το οποίο αρχίζει αργότερο από όλα τα οποία έχουμε σήμερα για τις κυπριακές ομάδες. Και. Να περιμένουμε να δούμε, εννοείται ζωντανά εδώ στον Super Sports, στους 104, και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η Πάφος. Δύσκολο μάτς και το κάνει πιο δύσκολο λόγω ότι έχει αρκετές απουσίες. Αυτό είναι ένα θέμα. Πάμε στην ομάδα της ΑΕΚ, εντός έδρας. Το παιχνίδι απέναντι σε μια ισραηλίτικη ομάδα, την Μπέιταρ, η οποία... τι έπαιξε, ούτε αυτοί έχουν ξεκινήσει πρωτάθλημα και λοιπά. Έπαιξε ένα League Cup, τι είναι αυτό, το Cup League, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Κοιτάξτε τώρα, η ΑΕΚ στην έδρα της οφείλει να κάνει το πρώτο βήμα. Αν ξεκινήσει με μη θετικό αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολη ρεβάνς. Νομίζω το αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς. Υπάρχουν προσδοκίες στην ΑΕΚ για την φετινή πορεία όσον αφορά το πλάνο, μάλλον το στόχο που έχει, να φτάσει δηλαδή μέχρι το φινάλε των προκριματικών και να μπει στους ομίλους του Conference League. Δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, ούτε και ο Απόλλωνας, όπως έχουν η Ομόνια και η Πάφος. Η Ομόνια έχει τρεις ευκαιρίες. Θα το δούμε. Θα δούμε σίγουρα κάποια νέα πρόσωπα. Ο Αντερέγγεν δεν είναι έτοιμος. Ο Σάμπορικ και ο Ιωάννου είναι τιμωρημένοι. Οπότε αυτοί όλοι είναι εκτός επιλογών για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περιμένουμε 3,5, max 4, κάπου εκεί λένε οι προβλέψεις ότι θα είναι ο κόσμος που θα πάει σήμερα στην αρένα. Είναι αρκετά νωρίς το παιχνίδι, 7,5, και το λέω αρκετά νωρίς γιατί στη Λάρνακα εκείνη την ώρα θα έχει και αρκετή ζέστη και αρκετή υγρασία. Εντάξει, αν πεις τώρα, οι Ισραηλοί δεν είναι συνηθισμένοι. Συνηθισμένοι είναι, γιατί και στο Ισραήλ πάνω κάτω την ίδια. Τις ίδιες καιρικές συνθήκες έχουμε, απέναντί μας είναι το Ισραήλ. Είπαμε, είχαμε διάφορα δυσάρεστα χτες βράδυ στη Λάρνακα, όπου υπήρχαν επεισόδια από οπαδούς της Μπέιταρ και χρειάστηκε επέμβαση της αστυνομίας, η οποία ήταν σε ετοιμότητα όλο το βράδυ, μήπως και ξαναγίνει καμιά ιστορία. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ. Πάμε και στον Απόλλωνα, ο τρίτος της παρέας, ο οποίος ψάχνει και αυτός το αποτέλεσμα το οποίο θα του δώσει προβάδισμα εν ώψη ρεβάνς. Ο Απόλλωνας παίζει εκτός έδρας με την Ντίλα Γκόρη. Ψάχνει ένα χαρακτήρα, έτσι, και τιμότητα στον βαθμό του δυνατού. Εντάξει, η ομάδα του Λοσάδα είναι σαφώς καλύτερη. Δεν συζητάμε τώρα ότι είναι καλύτερη. Να δούμε τα αγωνιστικά πώς θα κυλήσουν, ενώ τις επιλογές του Λοσάδα. Ο Άιβου, που ήταν χρονικά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, είναι αποστολή. Δύσκολα θα τον δούμε να είναι βασικός. Θα είναι ο βασικός στόπερ από ό,τι όλα δείχνουν, που σημαίνει σήμερα το δίδυμο θα είναι ο Κβίντα, μάλλον με τον Κονομή. Επίσης διαθέσιμος είναι ο Όσμπολτ, αλλά στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Μπράντον Τόμας, μιας και ο Όσμπολτ έχει χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Αυτά για τον Απόλλωνα, δεν έχει κάτι άλλο. Επιστρέφει στα σαλόνια μετά από 4 χρόνια παρουσίας. 3. Ο Απόλλωνας είναι το πιο μεγάλο φαβορί από τις 4 ομάδες μας στην Ευρώπη για πρόκριση στην επόμενη φάση, με βάση τις τιμούλες που δίνουν οι αγαπημένες εταιριούλες, αλλά μέχρι εκεί.
Ο Βόλωνος, ο οποίος αν προκριθεί, θα παίξει με Κλούζι με Μπραν, δύσκολος αντίπαλος στον επόμενο γύρο. Αυτό το γύρο νομίζω εύκολα, δύσκολα καλείται να πάρει την πρόκριση, γιατί όντως είναι θεωρητικά ομιλούντες πάντα καλύτερη ομάδα από τους Γεωργιανούς, κάτι το οποίο θα φανεί μες στο γήπεδο και σήμερα αλλά και στην ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης. Ο Απόλλωνας παίζει Τρίτη στο Αλφα Μέγα με την Ντιλαγκόρη, διότι την Πέμπτη το γήπεδο είναι κλειστό για να αγωνιστεί η Πάφος με την Χάιντουκ. Έτσι άρα ο Απόλλωνας θα παίξει Τρίτη νωρίτερα σε σχέση με τις ημέρες που έχουμε για το Conference League. Και τα τρία παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104. Έτσι, γιατί ξέρω ότι εκείνη την ώρα, ειδικά την ώρα του Απόλλωνα και της ΑΕΚ, θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο δρόμο. Νωρίς είναι 7 και το ένα είναι 7. Ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ είναι 7:30. Για όσους είναι πιο αργοπορημένοι και είναι πάλι στο δρόμο στις 10 το βράδυ, το Χάιντουκ Πάφος είναι επίσης ραδιοφωνικά από τον Super Sports.

Λοιπόν, σχεδόν 7 και 30 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Έχει κίνηση, αλλά όχι πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, έχουμε νεότερα όσο αφορά τις υπόλοιπες ομάδες. Θα πούμε για τα δύο χτεσινά φιλικά του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ. Και ό,τι άλλο υπάρχει.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
6: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
7: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
6: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
7: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
13: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Διαγωνισμός σε όλες τις ψεραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψησταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
16: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
17: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Everyone, τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
21: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
23: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
26: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
27: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Superstore 104, 5η-23 Ιουλίου. Αλκής Μπότσας στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Θα βάλουμε και άλλους αργότερα στην παρέα μας σιγά σιγά. Το ΑΠΟΕΛ χθες κέρδισε 3-0 σε φιλικό την ομάδα του Ολυμπιακού Λευκοσίας και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζομαι έγιναν αρκετές αλλαγές από τους δύο προπονητές. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τους παίκτες του σε θητικές αγώνα, όπως και ο Κωστής στην άλλη πλευρά. Από το σκορ και το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε 3 γκολ σημαίνει ότι μάλλον ανέβασαν απόδοση. Δεν έχουμε εικόνα, ήταν και κλεισμένο των θυρών, άλλα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Τα γκολ πάντως πέτυχαν ο Ντάλσιο, ο Λάιφης και ο Μαρκίνιος. Αυτή ήταν η σκόρερ στο χτεσινό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο απέκτησε τον Άντωνιν Μπαράκ. Έκανε μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Ο Τσέχος θα έρθει στην Κύπρο για τα ιατρικά. Και από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση, το ΑΠΟΕΛ κλείνει μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Εντάξει, η συμφωνία φέρνει τη σφραγίδα του Ζήση Βρίζα. Ο Βρίζας, λόγω του ότι έπαιξε στην Ιταλία, έχει καλές διασυνδέσεις. Ο παίκτης ήταν στη Φιωρεντίνα, θυμίζω. Τώρα, αυτό που απομένει να δούμε είναι τι γίνεται με τον Σιώπη, αν δηλαδή μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Ο Σιώπης έχει μείνει εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Πάξη σήμερα, Ουγγαρίας. Το ότι υπάρχει επικοινωνία από Ελσιόπη είναι δεδομένο. Το ότι τον παίχτη μπορεί να τον θέλουν και άλλες ομάδες από το εξωτερικό εννοώ, επίσης είναι μια πραγματικότητα, ή από την Ελλάδα. Όμως περιμένουμε να δούμε, διότι εάν κλείσει για τον Σιώπη, παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν σε μια τέτοια μεταγραφή, τότε το ΑΠΟΕΛ αυτόματα αλλάζει επίπεδο στην μεσαία γραμμή, διότι θα έχει Σιώπη και μπροστά του τον Άντωνιν Μπαράκ, που σημαίνει θα βάλει δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στο δυναμικό του και στον ουσιαστικά πάνω κάτω σε πολύ κοντινές θέσεις. Θα το δούμε. Θεωρητικό είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει τελεσιδικήσει με τον Μπαράκ. Είναι σε εξέλιξη με τον Σιώπη. Από τη στιγμή που επαναλαμβάνω, τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον θέλουν και άλλες ομάδες. Και στην Ελλάδα έχουν γραφτεί για άλλες ομάδες. Θα δούμε και ο ίδιος τι θα επιλέξει. Θα εξαρτηθούν τα πάντα μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι εύκολη περίπτωση όμως, εγώ αυτό πρέπει να πω.

Ολυμπιακό είχε και η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε 2-1 της Καρμιώτισσας με ανατροπή από ό,τι είδα, και αυτό είναι φιλικό και κλεισμένο των θυρών. Έγινε στο γήπεδο της, στο βοηθητικό μάλλον του Τσιρίου. Η άλλη, η οποία κέρδισε χάρη στα γκολ των Καραμάνι και Ταβάρες. Αυτή είναι η σκόρερ. Δεν έχω το σκόρερ της Καρμιώτισσας, θα ψάξω να το δω. Εν πάση περιπτώσει, το φιλικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα 2-1 νίκη για την ΑΕΛ. Και εδώ, από ό,τι είδα, πολλοί παίχτες έπαιξαν στην αναμέτρηση, σχεδόν δύο εντεκάδες. Εκτός αποστολής για την ΑΕΛ ήταν ο Ντένσφιλ, ο Αλμέιδα και ο Καρό που κάνουν ατομικό πρόγραμμα, και ο Παρούτης γιατί είχε ένα διάστρεμα. Το επόμενο φιλικό για την ΑΕΛ είναι το ερχόμενο Σάββατο με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Εντάξει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει η συνέχεια. Η ΑΕΛ, η οποία έχει κάποιες μεταγραφές να κάνει ακόμα. Αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που έχει αρχίσει σταδιακά να παίρνει μορφή το ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού, βάσει αρχικού πλάνου, τουλάχιστον αυτά που είχαμε ακούσει στο ξεκίνημα των μεταγραφών, του προγραμματισμού, η ΑΕΛ πρέπει να θέλει τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμα. Τουλάχιστον. Και θα το δούμε. Να δούμε και με τον Ταπέλο Μασέκο. Καλημέρα στον 120 με ένα 36χρονο. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Πολύ κακά αντανακλαστικά, εξού και η κόκκινη. Α, για τις Ομόνιας είναι ο φίλος μας, στέλνει μήνυμα για την κόκκινη χθες του Νεγκόνε. Δεν μπορείς να περιμένεις πολλά από ένα 36χρονο και δεν μπορείς να βγάλεις τη χρονιά με αυτόν και τον Οντουμπάτζο. Τραγικός ο προγραμματισμός της Ομόνιας. Μάλιστα. Αυτά λέει ο φίλος μας 120. Το 895 λέει, το περίεργο ήταν να μην πήγαινε για ανατροπή. Αν τρέπε 895. Καλημέρα. Το άλλο φιλικό το οποίο είχαμε χθες ήταν του Άρη. Έπαιξε στην Πολωνία με μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ. 5-1. Τσαπ. Θετική παρουσία σε ένα ακόμα φιλικό. 5-1 τη Χάπο Ελερά Ανανά. 2 γκολ ο Παζέ από ένα Χαραλάμπου σε Φαγκέ και Γκαλιάτα. Okay. Τον Γκαλιάτα δεν τον ξέρουμε, τους άλλους τρεις τους ξέρουμε. Να τους δούμε και τους καινούριους του Άρη, γιατί δεν έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Άρης. Ο Άρης, σας είπα, για μένα είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Φύγαν πολλοί πρωτοκλασσάτοι παίχτες και έχουν έρθει πολύ λίγοι μέχρι τώρα. Και να δούμε τι άλλο θα έρθει από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα έχει μεταγραφές ο Άρης.

Σαλαμινάκα πήρε, μάλλον όχι πήρε, έχει φιλικό σήμερα, παίζει με την Κορώνα Κιέλτσε Β. Τη δεύτερη ομάδα της Κορώνα Κιέλτσε θα γίνει στην Πολωνία. Οπότε ο Άγχελ Λόπες θα έχει μια ευκαιρία να διεξάγει, έτσι να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Προχτές θυμίζω είχε ένα φιλικό με ομάδα, εντάξει, μέτρης ομάδες αυτές, τρίτης κατηγορίας Πολωνίας, δεν είναι... Είναι αρχή βέβαια για την προετοιμασία, δεν έχει πολλά φιλικά δώσει, οπότε ήταν το πρώτο φιλικό για τη Σαλαμίνα, οπότε τα πολλά και δυνατά φιλικά θα τα δώσει και εδώ στην Κύπρο όταν επιστρέψει. Η νέα Σαλαμίνα εμπλέκεται σε ένα μεταγραφικό σενάριο με έναν Χόρχε Ντελγκάδο. Αυτός είναι 23 ετών επιθετικός Βαγιαδολίδ στην Ισπανία, και ένα άλλο σενάριο με έναν 33χρονο αυστριακό εξτρέμ Τόμας Γκόγκιγκερ. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Θα δείξει ο χρόνος κατά πόσο η ομάδα της Αμοχώς θα προχωρήσει σε συμφωνία με αυτούς τους δύο παίκτες που σας έχω αναφέρει. Γενικά πάντως θέλει ακόμα παίκτες στη Νέα Σαλαμίνα. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είπαμε, στόχος για Νέα Σαλαμίνα είναι να κάνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη χρονιά, να μην κινδυνεύσει, και από εκεί πέρα ό,τι παραπάνω. Καλημέρα στον 132. Αύριο εκκλήρωση του πρωταθλήματος, θα το ακούμε από το Supersport. Βεβαίως, live θα είναι εδώ στον Supersport, είναι στο Ολυμπιακό Μέγαρο αύριο το πρωί, και θα είναι όλη η διαδικασία ζωντανά από τους 104, έτσι, στα FM. Καλημέρα, πες του φίλου που είπε για τον Νικό και τον Οντουμπάτσο να αλλάξει ομάδα, μόνο Ομόνοια Λεφτά 68. Καλημέρα. 120, το μήνυμα του 768 είναι να αλλάξει ομάδα. Το είπα, 768, καλημέρα. Είναι πολύ νωρίς να βγάλετε συμπέρασμα ή να σκαρτάρετε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή ή να αποθεώσετε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είτε φιλικά, είτε από τα πρώτα επίσημα, είτε. Η πρακτική του καλοκαιριού δεν είναι καλό σύμβουλος να κάτσεις μέσα στο καλοκαίρι, στο κατά καλό καιρό Ιούλιο μήνα, να πεις αυτός είναι παιχταράς ή αυτός είναι παλτό. Μην το κάνετε. Ό,τι και να κάνετε θα έχει ρίσκο, τεράστιο ρίσκο. Ακόμα και αν δικαιωθείτε στο τέλος, να πείτε ότι αυτός είναι παλτό ή αυτός είναι παιχταράς, και δικαιωθείτε. Δεν είναι ο χρόνος ο κατάλληλος. Το να αξιολογήσεις μια ομάδα θα την κάνεις μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, που θα έχει αρκετά παιχνίδια και θα καταλαβαίνουμε περίπου πού μπορεί να πάει. Ακόμα και ομάδες οι οποίες δεν είναι καλές εκείνο το χρονικό σημείο γίνονται τούρμπο μετά και πιάστες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Άρα περιμένετε να δούμε. Μια εικόνα προφανώς και άποψη θα έχουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος παίχτης μέσα σε όλα αυτά τα φιλικά δεν παίξει καθόλου μπάλα, να πούμε α, καλός παίκτης και λοιπά, να δούμε θα γίνει, σημαίνει κάτι συμβαίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο 103 λέει τίποτα η Ομόνοια. Τι εννοείς τίποτα η Ομόνοια? Κάντο translate λίγο. Spelling, τίποτα η Ομόνοια. Okay, λοιπόν, φεύγουμε από τη Νέα Σαλαμίνα που είπαμε έχει και άλλο φιλικό σήμερα. Η Ομόνοια 29 πήρε τρεις παίκτες από τον Παναθηναϊκό, δανεικούς. Άγγελος Βίντρα, είναι ο γιος του Βίντρα, του Λουκά. Και δύο 19χρονους, Γιώργος Σόκος και Ρουσίτ Ζέκα. Μάλιστα. Okay, θα είναι παίκτες οι οποίοι ενισχύουν την Ομόνοια 29. Η Καρμιώτησα πήρε έναν Σμάιρ, αυτός είναι 22 ετών, Λιβανέζος. Ένα ψηλό παιδί από ό,τι βλέπω, είναι 95. Μάλιστα. Okay. Που ήταν, α, ήταν ο Νίσιλο, ήταν Κύπρο αυτός, δεν το ήξερα. Okay, έπαιζε την Κύπρο πέρα στον Νίσιλο. Μια χαρά. Γενικά κινούνται οι ομάδες, έτσι λίγο, πολύ, πολύ λίγο κινούνται. Θέλουν ακόμα όμως αρκετό δρόμο. Ο Ύψωνας θα κλείσει έναν Ρούμπεν Πάρντο. Ο Πάρντο, μα ο Πάρντο είναι αυτός που ήταν στον Άρη. Α, ήταν αυτός στον Άρη. Okay. Ο Πάρντο είναι γνωστός. Ήταν στον Άρη Θεσσαλονίκης. Μέσος είναι. Έχω εικόνα από αυτόν, τον έχω δει στη Super League. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω τώρα αν τον μπορέσει να τον κλείσει. Είναι σε, ο Ύψωνας είναι σε προχωρημένες επαφές. Ο Ύψωνας ψάχνει και την περίπτωση του Φάνου Κατελάρη. Υπάρχει έτσι ένας διάβλος επικοινωνίας από ό,τι ακούγεται, και θα περιμένουμε να δούμε αν θα αν θα το κλείσει. Και στη δεύτερη κατηγορία κινείται το πράγμα. Βλέπω συνεχώς μεταγραφές από διάφορες ομάδες. Γιάννης πήρε το Ράσπα, το Δημήτρη, Αγιάναπα έκλεισε τον Μιλιντσεάνου, τον πρώην της ΑΕΛ, τον επιθετικό, και έναν Ρουμάνο, μάλλον επίσης Μολδαβό διεθνή, τον Κραπ, τώρα το έχω μπροστά μου το όνομα. Κινούνται οι ομάδες στη δεύτερη κατηγορία.
αργεί το πρωτάθλημα ακόμα, πάμε για Σεπτέμβριο έτσι στη δεύτερη κατηγορία. Μέσα στο επόμενο διάστημα από Δευτέρας θα έχουμε κάθε μέρα, θα προσπαθήσω να τους έχουμε όλους και εννοείται δεν υπάρχει θέμα να μην τους έχουμε, έναν προπονητή από τη δεύτερη κατηγορία να μας πει τι γίνεται, για να έχουμε ένα μικρό ένθετο, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθεί αρκετός κόσμος, οπότε έτσι ένα ένθετο μέσα στην εκπομπή θα το έχουμε από Δευτέρας. Όπου θα συζητάμε με κάποιον, με όλους τους προπονητές της δεύτερης κατηγορίας, να δούμε τι παίζει γενικότερα στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Έβρεξε και βγήκαν οι καραόλοι. Λέει 768. Α, δεν μπορώ. Πού να βρέξει, να είχαμε τη τύχη να βρέξει κανένα. Άντε, πού να έχει. Ο 120 λέει, δηλαδή. Α, περίμενε, ο 120 είναι η πέτρα του σκανδάλου που έστειλε το πρώτο μήνυμα και τον πήραν όλοι. Ναι, ναι, είναι ο πρώτο, είναι ο πρώτος που είπε ότι είναι τραγικός ο προγραμματισμός της Ομόνοιας. Λοιπόν, περίμενε, ξαναστέλνει μήνυμα 120 και λέει, δηλαδή ο Ντουμπάτζεν της Μάπας μπορεί να βγάλει τη χρονιά με έναν 36χρονο Μοντνόρ χτες, όποτε κρατούσε τη Μάπα δεν ήξερε τι να την κάνει. Μάλιστα. Καλημέρα, ένθετο ανάλυση παιχνιδιού Μπέργκ από Γκαντέμογλου Μιχάλης 071. Καλημέρα, Γκαντέμογλου. Ο 278 λέει, αυτός που είπε τίποτα η Ομόνοια θύμισε του ότι έπαιζε για 70 λεπτά με 10 παίκτες στον το πρώτο παιχνίδι και τα πόδια των παικτών είναι ακόμα βαρετά. Εννοείται, το είπα από την αρχή, ότι έβγαλε, ήταν και αποτέλεσμα ψυχής, έτσι, γιατί δεν είναι έτοιμη η Ομόνοια. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό ετοιμότητας. Λογικό είναι αυτό, μιλάμε για Ιούλιο. Και ακόμα έχουμε μπροστά ολόκληρη χρονιά. Αλλά έτσι είναι η όλη διαδικασία. Έπαιζε με 10 παίχτες και κατάφερε να μην δεχτεί γκολ και να κερδίσει κιόλας. Γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα. Με χάρη στο γρήγορο γκολ του Ανδρέου. Λοιπόν, IL Season Ticket. Παιδιά, μπορεί να στέλνετε μηνύματα για τις ομάδες αγαπημένες. Μπαίνετε στην κλήρωση για Season Ticket. Έτσι, για όλες τις ομάδες. Τα ξέρετε αυτά. Δεν χρειάζεται να τα πω. Λοιπόν, ρε, τον 120 μας έβαλε φωτιά πρωί-πρωί. Και έρχονται τα μηνύματα. Για δώσ' του, βάρα. Λοιπόν, πού πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, έχουμε μάλλον πολλά παιχνίδια σήμερα στο Europa και στο Conference League. Έχει πραγματικά πολλά παιχνίδια. Είπαμε, ξεχωρίζουν 5 μάτς των κυπριακών και των ελληνικών ομάδων. Από εκεί και πέρα έχει Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας, είναι στις 7 αυτή η αναμέτρηση. Λοιπόν, 8 η ώρα Χάμαρμπια, έχει ωραία ματς, Χάμαρμπια Άντρελεχτ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, Σερίφ Μακάμπι, Τρόμ Σοχράντετς Κράλοβε, Τβέντε Φερετς Βάρος, Σενγκάλεν Μπενφίκα, ωραία, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Χάιντουκ Πάφος. Είναι ωραίο το πρόγραμμα του Europa League, πάρα πολύ ωραίο. Στο Conference έχει λίγο πιο μετριό ομάδες. Έχει Μαλισέβα, Χιμπέρνιαν, Μάλτα, Τρεχαγύρευα, ας πούμε. Λιεπάγια, Λετωνίας, Αύστρια, Βιέννης. Εντάξει, δεν μπορώ για να κάτσω να το πω το πρόγραμμα όλο του Conference League, γιατί τρία μάτς μας ενδιαφέρουν. Τη ΑΕΚ, του Απόλλωνα και του Παναθηναϊκού. Έτσι, αυτά είναι τα μάτς που μας ενδιαφέρουν. Ό,τι και να λέμε, ναι, αυτά.

0: Ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ εχθές ο coach είπε ότι θέλει πρόκριση με δύο νίκες. Για διπλό δηλαδή σήμερα στην Ουγγαρία. Εντάξει, η Ουγγαρία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, η Ουγγρική ομάδα μάλλον. Υπάρξει. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, πρέπει να το βγάλει μέσα στο γήπεδο. Είναι πιο επιθετική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σήμερα. Ο Ντεφρά είναι ο νέος αρχηγός των Πρασίνων. Έτσι μετά από, δεν ξέρω πώς κάναμε ψηφοφορία, επέκτες και γενικά, ή τους όρισε η διοίκηση, αλλά ο Ντεφρά είναι ο νέος αρχηγός. Τώρα, ΠΑΟΚ θέλει να μπει με το δεξί. Πρόκληση ένα παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ παίζει 8 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9. Έτσι. Να δούμε γιατί είναι ό,τι και να πούμε για αυτά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει εύκολο μάτς, οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού θα έχουν το ενδιαφέρον τους, συγγνώμη, και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν, ευελπιστώντας σε θετικά αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ ψάχνει εναλλακτική λύση στη σχέση, στη θέση του κέντρου, στη θέση του Πινέδα και σε σχέση με τον Καγκού, αφού απομακρύνθηκε η περίπτωση του Αφροκανού. Ο Ριμπάλτα ψάχνει άλλους χαφ. Δεν έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ, την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό βλέπουν την περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχω εικόνα, έχω μεταδώσει εκατοντάδες παιχνίδια στο καμπιονάτο, παίκτης ο οποίος ελβετός διεθνής μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι ήταν βασικό σε όλα τα ματς του Μουντιάλ, στα 30, νομίζω είναι 34 ο Φρόιλερ, και περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει και η περίπτωση του Εγκόγκε, αυτός είναι παίκτης της Νάπολη ο Βέλγος εξτρέμ, και λένε στην Ιταλία ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός δανεικό. Την ίδια ώρα που ο Τζολάκης είναι έτοιμος για να φύγει να πάει Premier League στην Χαλ. Έτσι τον περιμένει ο Ατζούνικη. Νομίζω θα κλείσει. Τώρα, μπασκετικός Ολυμπιακός από το πουθενά ξεκίνησε σίριαλ με Χεζόνια. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να πάει NBA. Μπήκε στην εξίσωση η Dubai BC και γράφουν τώρα στην Ισπανία η Μάρκα ότι μπαίνει στο κόλπο και ο πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή ο Ολυμπιακός. Για να δούμε. Αν θα πάρει τον Χεζόνια, δεν ξέρω αν χρειάζεται έναν παίκτη σαν τον Χεζόνια, αλλά μιλάμε για παιχταράς, γιατί είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός στη θέση του Χεζόνια, αλλά να το δούμε. Μπασκετικός Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι. Στον Άρη υπέγραψαν με τον Μπασιρού, ο παίκτης, να δω αν πήγε Θεσσαλονίκη, μέσος είναι Νιγηριανός, ναι, έχει πάει η Θεσσαλονίκη, είναι 27 ετών, Νιγηριανός μέσος, 3 χρόνια συμβόλαιο. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, θυμίζω, στον Πάγκο φέτος. Να δούμε. Ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει τις μεταγραφές, δεν τις έχει κάνει στο βαθμό που θα ήθελε. Και μάλιστα ο Μονεμβασιώτης είναι ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή. Λίγο εκκεντρικός. Παλιότερα ήταν ιδιοκτήτης του Απόλλωνα Αθηνών. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος άλλαζε στον Απόλλωνα τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Τώρα έδιωξε στο τσακ μπαμ τον Μπασινά και τον Αμανατίδη, τον αθλητικό και τον τεχνικό διευθυντή. Τους χρεώνουν ότι δεν κάναν τις μεταγραφές που έπρεπε να κάνουν μέχρι τώρα. Πακέτο. Άρα πάλι από την αρχή η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή, που ψάχνει διάφορα ονόματα και ψάχνει μεγάλους παίκτες ηλικία. Ήθελε, ας πούμε, τον Οκάκα. Τον Οκάκα τον ξέρετε, παίζει Αγγλία, Watford κλπ. Αλλά είναι 36. Μετά ήθελε τον Ινσίνιε που είναι 35. Μετά ήθελε. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Ό,τι ονόματα είδα στον Ηρακλή ενώ όσο αφορά ενίσχυση ήταν 30+, 32+, 35+. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό, αλλά να το δούμε. Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάτι άλλο στην Ελλάδα. Υπάρχει κανένα νέο για Κίτσιο? Όχι ακόμα, όχι, δεν έχουμε κάτι. Δεν έχω. 643, καλημέρα. Καλημέρα, 875, μια ζωή ΑΕΛ. Γεια σου παίκτη, καλημέρα στο Λέοντα. Καλημέρα στον Ιάκωβο, Season Ticket το Μόνια. Γεια σου Ιάκωβε μου, καλημέρα. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Ναι, νομίζω. Για πάμε να δούμε να πούμε παρέα το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson.
2: Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
3: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
2: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
3: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
2: Hyundai Tucson.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η Ομόνια επικράτησε χτες βράδυ 1-0 τη Σκάιρα Ταλμάτη στο Γασιπί στον πρώτο αγώνα του δεύτερου γύρου του Champions League, κάνοντας το πρώτο βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Χάρη στον γκολ του Ανδρέου και το γεγονός ότι άντεξε την πίεση των Καζάκων μέχρι το φινάλε, αφού έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό.

0: το βράδυ στο Split της Κροατίας. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, αφού υπάρχουν πάνω από 30.000 φίλοι της Χαϊντούκ, ενώ στην Κερκίδα θα είναι περίπου 200 οπαδοί της Πάφου. Ο Κορέα είναι εκτός λίστας, ο Μπρούνο δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ενώ το ίδιο σκηνικό ισχύει και για τους Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι ενσωματώθηκαν πριν από λίγες μέρες. Ο Απόλλωνας θέλει να χαρεί την επιστροφή του στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια. Ψάχνει αποτέλεσμα απέναντι στην Ντίλα Γκόρη. Το παιχνίδι είναι στις 7 το απόγευμα, εκτός έδρα, στην Γεωργία. Ο Αϊβού, που ήταν χρονικά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για τους Γαλάζιους, είναι αποστολή, όμως δεν ξεκινάει βασικός. Επίσης διαθέσιμος είναι και ο Όσμπολτ, αλλά στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Μπράντον Τόμας, αφού ο Σλοβαίνος έχασε σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνεται και η ΑΕΚ, η οποία στις 7.30 υποδέχεται στην ΑΕΚ Αρένα την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Εκτός πλάνων βρίσκονται τιμωρημένοι Σάμπορητ και Ιωάννου, οι οποίοι είχαν αποβληθεί στο περσινό παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας. Εκτός είναι και ο Αντερέγγεν. Στην Λάρνακα έγιναν επεισόδια τα ξημερώματα, με οπαδούς της Μπέιταρ Ιερουσαλήμ και την αστυνομία να είναι σε ετοιμότητα όλο το βράδυ, μήπως και υπήρχαν χειρότερα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ χτες επικράτησε 3-0 στον Αρχάγγελο του Ολυμπιακού Λευκοσίας, και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με Ντάλσιο, Λαΐφη και Μαρκίνιος. Το ΑΠΟΕΛ σφράγγισε την απόκτηση του 39χρονου Τσέχου διεθνή μέσου Άντωνιν Μπαράκ, ενώ το παλεύει για την απόκτηση του διεθνή Ελλαδίτη μέσου Μανώλη Σιώπη από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης συνέχισε τις θετικές του εμφανίσεις στην Πολωνία, επικράτησε 5-1 της ΧΑΠΟΕΛ Ρανανά, ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ, σε χτεσινό φιλικό προετοιμασίας. Τα γκολ 2 Παζέ και από ένα Εφαγγέ, Γκαλιάτα και Χαραλάμπους. Φιλική νίκη και για την ΑΕΛ, η οποία επικράτησε 2-1 στα βοηθητικά του Τσιρίου με ανατροπή απέναντι στην Καρμιώτισσα. Τα γκολ για την ομάδα της ΑΕΛ πέτυχαν οι Καραμάνης και Ζωάο Ταβάρες. Νέο φιλικό για τη Νέα Σαλαμίνα σήμερα, η οποία αντιμετωπίζει την Κορώνα Κιέλτσε Βίτα, φιλικό το οποίο θα γίνει στην Πολωνία. Στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο ΠΑΟΚ στις 8 αντιμετωπίζει στο Λούμπλιν της Πολωνίας την Δυναμό Κιέβου, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι έτοιμη να μπει με το δεξί, με βάση και τις δηλώσεις του Ιταλού προπονητή Λύση. Λίγη ώρα αργότερα, στις 9, ο Παναθηναϊκός ως φαβορί αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Ουγγαρία την Πάξη. Ο Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ζήτησε 2 νίκες και πρόκριση απέναντι στους Ούγγρους. Νέος αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι. Στην ΑΕΚ ψάχνουν εναλλακτική λύση για την ενίσχυση μεσαίας γραμμής, αφού απομακρύνεται η περίπτωση του Αφρικανού Καγκούα. Την ίδια ώρα, σε δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Ελβετό διεθνή Ρέμο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ο οποίος ήταν βασικός σε όλα τα μάτς του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, μένει ελεύθερος από την Μπολόνια. Ο Άρης απέκτησε τον 27χρονο Νιγηριανό μέσο Μπασιρού, ο οποίος είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει προετοιμασία με την ομάδα του Άρη. Ο Εράκοβιτς συνεχίζει την καριέρα του μετά την Ομόνια στον Πανετολικό. Ανακοινώθηκε και επίσημα χτες από την ομάδα του Αγρινίου. Για τον ΜΠΑΜ με τον Ιούσεφ Ελ Αραμπί πάει η ομάδα του Μαρκοπούλου, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ελλάδας, η οποία ενδιαφέρεται για τον πρώην άσο του ΑΠΟΕΛ. Σίριαλ με χεζόνια ξαφνικά στο μπάσκετ, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα υπάρχει θέμα να μπει στο κόλπο για την απόκτηση του χεζόνια και ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Εξελίξει το θέμα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις.

0: Για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση, γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
14: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
18: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
19: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
24: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Και πάμε να δούμε λίγο πρώτα για τον καιρό. Τι γίνεται σήμερα, θα έχουμε πάλι πολύ ζέστη. Το καλό στη Λευκοσία δεν έχει υγρασία, αλλά η ζέστη είναι ζέστη. Έτσι δεν το συζητάμε. Καλημέρα, Τάσο Ιεροδιακόπουλο.
1: Καλημέρα. Εντάξει, έχει ζέστη αρκετή. Η υγρασία, ναι, ευτυχώς δεν είναι.
0: Δεν έχει υγρασία, ναι. Ζέστη.
1: Επίπεδο στη Λευκοσία είναι αυτό. Οπότε, εντάξει, χθες ήταν και ένα βράδυ το οποίο δεν έπεσε η θερμοκρασία κάτω από 28 βαθμούς εδώ στην περιοχή Λευκοσίας. Οπότε θεωρείται μια αρκετά ζεστή ημέρα. Συνεχίζουμε και αυτό το 24ωρο σήμερα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που στο εσωτερικό θα είναι στους 42, πολύ πιο τοπικά μπορεί για μέχρι 43. Τα παράλια από 32-33 έως 36, πιο τοπικά και 37 προς επαρχία Λάρνακα και Λεμεσού. Και πάνω στο Αρινά από 29-30 πάνω στον Όλυμπο έως 34-35 στις υπόλοιπες ορεινές περιοχές, οπότε οι θερμοκρασίες πάνω της κανονικής.
0: Πόσο θα είναι τα ορεινά, 35?
1: Μπορεί να φτάσει και
0: 35. Πιο ζεστή εκεί πέρα, όταν πάει 35 είναι χαμός.
1: Γι' αυτό και εγώ ας πούμε προσωπικά έβγαλα μια κύτρινη προποίηση για εσωτερικό και ορεινά κυρίως όσο έχω τις θερμοκρασίες σήμερα. Αλλά ευτυχώς από αύριο θα αρχίσει να παρατηρείται πτώση που θα είναι αισθητή μέχρι το Κυριακό. Άρα να αντέξουμε και αυτό το 24ωρο, να προσέχουμε στις ευρυνές ώρες γιατί υπάρχει προειδοποίηση. Και θα πάρουμε κάποιες ανάσες θερμοκρασιακές τόσο Κυριακό με θερμοκρασίες και στους 35-36 και 37 τοπικά στο εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, θα έχουμε μια καλή πτώση σε επόμενες ημέρες. Θα έχουμε και ένα πιο ενισχυμένο πεδίο ανέμων Παρασκευή και κυρίως Σάββατο. Άρα θα φυσήσει. Και υπάρχει το ενδεχόμενο ότι τοπικά, στα ορεινά ή και εσωτερικών Σάββατο για κάποια βροχή, αλλά μιλάμε για τοπικά φαινόμενα. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Δεν αναμένεται να βρέξει παντού. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι κάποια τοπικά.
0: Εντάξει, κάποιες βροχούλες καλές θα είναι. Αν και λίγο έντονες, ακόμα καλύτερα, αλλά έτσι να δροσιστεί και να πάρει λίγο νερό, να τραβήξει και η γη. Αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, δεν είμαστε σε μια περίοδο που μπορεί να βρέξει παντού, που δεν βρέχει παντού για να πεις ότι αλλά
0: λες εντάξει. Σωστό.
1: Θα δούμε. Θα κάνουμε υπομονή και σήμερα.
0: Οκ, δεν ακούγεται. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Επίσης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κομμάτι του καιρού. Θα έχουμε σε λίγο την Στέλλα Σάβα μαζί μας, σε πολύ λίγο.

0: Στέλλα Σάβα στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι παίζει ακριβώς. Έχουμε αρκετά θεματάκια όπως κάθε μέρα. Στέλλα, καλημέρα.
1: Άλκη, καλημέρα.
0: Βέβαια, σε ακούω μια χαρά. Τελικά βγάλαμε συμπέρασμα με τα λύματα χτες.
1: Έλα, καλημέρα, μ' ακούτε.
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά, εσύ δεν ξέρω.
1: Τώρα σας ακούω και εγώ.
0: Ωραία. Έβγαλε συμπέρασμα χτες, γιατί είδα αρκετά από την συζήτηση που είχες για τα λύματα στη Λεμεσό.
1: Α, ναι. Να σου πω το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι θορυβήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και φαίνεται ότι αναμένεται να διερευνηθεί το όλο θέμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας ξεκαθαρίσει ο ΕΟΑΛ Λεμεσού είναι ότι είναι επεξεργασμένο νερό το οποίο κάνει εκκροή. Αλλά το επεξεργασμένο νερό προφανώς προκύπτει από τα λύματα. Και αναμένεται να γίνει έρευνα για να δούμε γιατί έγινε Ιούλιο μήνα αυτή η εκκροή, που κανονικά θα έπρεπε να γίνει, ας πούμε, από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Γιατί γίνεται μια συμφόρηση των επεξεργασμένων λυμάτων, πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση και ίσως είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που κάνουμε κροή επεξεργασμένου νερού στη θάλασσα ενέργεια 2026 σε χειμερινούς μήνες. Αυτά κατάλαβα εγώ, να πούμε ειλικρινής, Αλκή.
0: Άρα, να το πούμε απλά, δεν θα γίνει πάλι τίποτα.
1: Πήραν δείγματα οι αρμόδιες υπηρεσίες από τη θάλασσια περιοχή, αναμένεται και το κρατικό σημείο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε.
0: Σε βλέπω ενθουσιασμένη για τη λύση του προβλήματος.
1: Δεν με βλέπεις, γιατί να σου πω ότι συμβαίνει. Επειδή είναι τόσο τεχνικά τα ζητήματα, προσπαθούν κάπου να μας χάσουν πάντα στη μετάφραση. Πώς να σου εξηγήσω, δηλαδή σε παίρνουν από εδώ, σε παίρνουν από εκεί.
0: Ναι,
1: σου, λένε
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι.
1: Σου λένε ότι αυτό είναι εξειδικευμένο και δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι να λες
0: να το αμφισβητήσεις,
1: γιατί δεν είναι η δουλειά σου. Αλλά με ένα μέσα μου κάτι μου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε όλοι.
1: Χωρίς να είναι, ας πούμε, λαϊκισμός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχω ακούσει εγώ προσωπικά από κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί ότι κάτι πάει λάθος με τις θάλασσες της Λεμεσού. Εγώ εδώ και χρόνια το λέω και προσπαθώ για αυτό το κομμάτι, αλλά όταν βγαίνει ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος και σου λέει ότι οι παραλίες της Κύπρου είναι εξαιρετικές, που δεν τα αμφισβητούμε αυτό. Δεν τα αμφισβητούμε σε καμία των περιπτώσεων.
0: Μια χαρά είναι οι παραλίες, οι πλήστες, ναι.
1: Όχι, είναι στον Προνταρά. Υπάρχουν στη Λεμεσό όμως δεν είναι εξαιρετικές παραλίες. Δηλαδή να το παραδεχτούν. Και δεν είναι θέμα ότι κάνουμε δυσφήμιση στην πόλη της Λεμεσού. Καμία σχέση. Υπάρχουν και στη Λεμεσό πολύ όμορφες παραλίες. Και έξω από τη Λεμεσό η πόλη μου είναι πανέμορφη. Δεν θα αμφισβητώ την πόλη μου. Αλλά θέλουμε να έχουμε νερά τα οποία να είναι του τύπου Πρωταρά, ας πούμε. Φτάνει, κάπου φτάνει. Πάρα πολύ ανάπτυξη, πάρα πολύ επεξεργασία, αγωγή. Δηλαδή ο κύριος Θεοδέντσου χθες μου είπε ότι όλη η παραλία είναι γεμάτη με αγωγούς από κάτω.
0: Okay.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο στη Λεμεσό, γενικότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Θα σε πάρω όμως το θέμα που κατά την άποψή μου είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει ίσως και οι πολίτες της Δημοκρατίας να διαμαρτυρηθούν στους δρόμους, έτσι.
0: Για πες.
1: Το χθεσινό, Αλκή, με τις διακοπές ρεύματος είναι απαραδεκτό. Είναι... δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κάτι άλλο. Είναι επικώς απαραδεκτό αυτό που συνέβη χθες σε αρκετές περιοχές της Κύπρου. Εκπεριτροπές διακοπές ρεύματος, γιατί κάποιοι δεν φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγικούς, να μην έχουμε βλάβες και το καθεξής. Χθες είχαμε την πιο θερμή ημέρα του χρόνου, είχαμε πορτοκαλί προειδοποίηση και κίτρινη προειδοποίηση το βράδυ και κάποιοι έμειναν εκ περιτροπής χωρίς ρεύμα. Δεν ήμουν εξ αυτών, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Σχέση, βέβαια.
1: Ακριβώς. Είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό να βλέπεις, να μην αντέχεις να αναπνεύσεις έξω. Γιατί είχε και χθες το βράδυ κίτρινη προειδοποίηση. Δεν είναι μόνο το πρωί που ήταν η πορτοκαλί, ήταν και χθες το βράδυ. Και δεν είχαμε πάρκια ηλεκτρισμού. Άρα κάποιος θα πρέπει να λογοδοτήσει στο λαό της Κύπρου γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν με τον ηλεκτρισμό. Γιατί δεν έχουμε επαρκή ηλεκτρισμού, γιατί δεν έχουμε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, γιατί δεν αλλάζουμε τις ευλογημένες τις γεννήτρες στη ΔΕ και ηλιανάλκη, που χρόνια ολόκληρα συζητάμε.
0: Μα κάθε χρόνο, Στέλλα μου, το ίδιο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο.
1: Α.
0: Λοιπόν, το ίδιο, το
1: ίδιο. Χτύπησε ρεκόρ αυτή η συζήτηση ενεργείας.
0: Λογικό.
1: Χθες, ρεκόρ...
0: Και το ίδιο θα γίνει και σήμερα, γιατί θα είναι πιο πολύ... Το ίδιο πράγμα θα είναι και σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, βεβαίως όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την επάρκεια ηλεκτρισμού καταγγέλθηκε δεκάδες φορές από συνδικαλιστές της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, τεχνοκράτες, άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με την ενέργεια. Εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, εγώ θα σου πω ότι διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού μας καθησύχαζε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς η κάλυψη της ζήτησης θα γίνει, δεν πρόκειται να μην γίνει και ούτω καθεξής. Τώρα, δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι να αντικαθιστηθούν, να πιάσουμε καινούργιες γεννήτρες στη Δικαιοδεκέλια. Ήδη είχαμε δύο γεννήτριες οι οποίες ήταν με βλάβες. Η μία ήταν αυτή που πέσει τη βλάβη προχθές και θυμάσαι που είχε μείνει
0: η
1: Λευκοσία χωρίς ρεύμα.
0: Ναι,
1: δεν μπορούσε να αποκατασταθεί η βλάβη τόσο σύντομα. Και η άλλη που ενεργοποίησαν χθες ήταν μια άλλη γεννήτρια η οποία είχε βλάβει πριν 10 μέρες. Και χθες, από ό,τι καταλάβαμε, βάλαν το σταυρό τους. Παράζει, λειτουργήσε. Το θέμα είναι, Άλκη, ότι δεν φταίνε, ας πούμε, τα πρόσωπα τα οποία δουλεύουν στο διαχείριση συστήματος μεταφοράς. Δεν φταίνε τα πρόσωπα στην ΑΕΚ, ούτε η ΑΕΚ φταίει. Η ΑΕΚ είπε ότι πρέπει να αλλάξουν οι γεννήτριες. Κάποιοι άλλοι δεν της ανάναν το πράσινο φως για να μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι όμως, δεν μπορούν να βγαίνουν παράδειγμα χθες, να απευθύνουν έκκληση μας, δηλαδή μείνετε όλοι σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή ήταν πολύ σοβαρό το θέμα χθες. Και έχω την αίσθηση ότι δεν έβαλαν τον κόσμο να καταλάβει πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή να πούν του κόσμου, δεν θα έχετε ρεύμα. Δηλαδή μαζευτείτε σε ένα σπίτι. Εποχές 74. Ναι, έχει πρόβλημα.
0: Μα περίμενε, χτες δεν σου είπε ποιος ήταν.
1: Να μείνουμε σε ένα δωμάτιο.
0: Να μείνουμε σε ένα δωμάτιο. Σου είπε ο κύριος που ήταν ένας κυρίουλης εκεί πέρα. Το άκου, αφού σου είδα την εκπομπή. Και μόλις είπα αυτό το πράγμα, το κλείσα. Για την ευρίασα. Λέω, να μας τρελάνε τώρα. Δηλαδή, να έχεις μια οικογένεια και να πρέπει να τους πεις καθίστε σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί για να σώσουμε το δίκτυο της ΑΕΚ. Ας πούμε, ρεζιλί και αυτό το πράγμα. Κύριε, λες, δηλαδή, τι άλλο θα μας πούνε, δηλαδή. Δηλαδή, αν είναι αυτή η λύση, να κάτσουμε να ενώσουμε τα σπίτια, να βγάλουμε όλοι σε ένα σπίτι, να πάει όλη η γειτονιά σε ένα σπίτι και τα άλλα 10 να είναι κλειστά, να πάμε σε ένα σπίτι. Κολλάνε αυτά τα πράγματα. Απορώ πως τα λένε, δηλαδή δεν τρέπονται να τα λένε. Εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω.
1: Να σου πω κάτι όμως. Αυτός ο άνθρωπος που βγήκε χθες στην εκπομπή, ο οποίος μεταφέρει, που δεν είναι ο άνθρωπος που λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις, οικονομικές.
0: Δεν σου λέω ότι είναι υπεύθυνη του ή από πάνω του.
1: Δεν είναι ο άνθρωπος. Τι να πει,
0: τίποτα.
1: Εγώ όταν το άκουσα και εγώ όταν το άκουσα, γέλασα. Αν είδες. Δεν ακούμε, ας πούμε, σήμερα, 2026. Αλλά από την άλλη σκέφτηκα ότι αυτό θα συμβεί. Δεν θα έχουμε ρεύμα απόψε. Αυτό θα συμβεί. Εν τω μεταξύ να σου πω ότι για απόψη γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να μην φτάσουμε στα επίπεδα τα χτεσινά και λένε ότι θα δοθούν για χρήση 2 μονάδες απόψε και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Okay. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα δούμε εντός της ημέρας. Άξι, γίνεται και μια τεράστια προσπάθεια από πλευράς τεχνικών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για να επιδιορθώσουν τις βλάβες, τις μονάδες που υπάρχουν βλάβες στο Βασιλικό και στη Δεγέγια. Αν δεν καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες, ετοιμαστείτε και απόψε.
0: Και blackout, ναι. Δεν ξέρω σε πόσες περιοχές είχε χτες, η αλήθεια είναι.
1: Ήταν εκ περιτροπής.
0: Το εκ περιτροπής το είδα. Απλά δεν ξέρω. Ας πούμε, εμάς στην Κάλσμπεργκ δεν είχε. Ας πούμε.
1: Όχι, μπορεί να είχε, ας πούμε, σε ένα πιο παρακάτω στο σπίτι και όχι σε σένα. Στη Λεμεσό, ας πούμε, είχε. Δεν είχαμε όλοι αποκοπή ρεύματος. Λοιπόν, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Θα έχουμε και στην εκπομπή βεβαίως όλους τους αρμόδιους αυτούς φορείς. Θα έχουμε και πορτοκαλί προειδοποίηση. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και δεν ξέρω, θα βγει και απόψε κίτρινη προειδοποίηση, γιατί και χθες είχε βγει, χθες το βράδυ. Να κάνουμε υπομονή, γιατί από το Σαββατοκύριακο ο καιρός πέφτει η θερμοκρασία. Άρα θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν τις βλάβες. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ σοβαρό τροχιά στην Πάγο Αλκή, από το Κυπρετσιστή. Ναι, είναι στην πόλη Χρυσοχού συγκεκριμένα, η προσταλοτράτης Αυτοδίτης, 22χρονος, με συνεπιβάτητα 21χρονη. Έχασε το έλεγχο της μηχανής του, αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει σε δέντρα και να κινητοποιηθεί. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου, όπου κρατούνται για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας τους να μην ξέρουμε ακριβώς ακόμα. Εύχομαι πραγματικά να μην είναι κάτι το οποίο θα είναι σοβαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να σου πω ότι συζητιέται πάρα πολύ έντονα ότι πιθανόν εντός των επόμενων, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να έχουμε τον περιβόητο ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Χριστοδουλίδη. Καθώς να σου πω ότι τώρα κάποιες πληροφορίες λένε ότι μέχρι την πρώτη, από την 1η του Αυγούστου και μετά θα είναι 18 μήνες ολόκληροι για τους νέους υπουργούς. Όλοι ξέρουμε ότι οι 18 μήνες για έναν υπουργό του δίνουν και το δικαίωμα της σύνταξης. Μάλιστα. Σωστά. Μάλιστα. Εάν δεν κάνει, αν κάνει τον ανασχηματισμό μετά την 1η Αυγούστου, αυτοί που θα διοριστούν δεν θα έχουν το δικαίωμα της σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γιατί πρώτη κάπου εκεί το Αυγούστου είναι, και μετά αν μετράς μέχρι το τέλος της θητείας του Νίκου Χριστοδουλίδη, συμπληρώνονται 18 μήνες. Τώρα, πριν τις 18 του Αυγούστου, γι' αυτό λέμε ότι θα τον κάνει αυτές τις μέρες, δεδομένου ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την κάθοδο Κουτέρες στο νησί του Γενικού Γραμματέα Δερμανών Εθνών, εκτιμούμε ότι θα γίνει κάτι αυτές τις μέρες. Εκτός και αν τον κάνει ταυτόχρονα με τον Κουτέρες στο νησί. Ή φύγει ο Κουτέρες και το αφήνει για 31 Ιουλίου, τι να σου πω.
0: Ναι, είναι και αυτό μια.
1: Δεδομένου θα πρέπει να θεωρείτε ότι το ΔΙΚΟ θα έχει μια πιο έντονη παρουσία στην κυβέρνηση από ό,τι είχε τους προηγούμενους μήνες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε μια συνάντηση με τη γραμματεία του κόμματος του προχθές, όπου τους ενημέρωσε για τις προθέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, έπεσε και ονοματολογία από πλευράς της γραμματείας του ΔΙΚΟ για το ποιους προτείνει για υπουργούς στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Η δική μου πληροφόρηση με κάθε επιφύλαξη λέει ότι το Δημοκρατικό Κόμμα προσανατολίζεται τώρα, προτείνει Χρήστο Σερέκη και Γιώργο Σολόμου. Τώρα αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το δεχτεί, είναι άλλο.
0: Ο Σενίκης είναι άλλο.
1: Να πούμε και για τον Ελλάδα.
0: Να πούμε για το.
1: Ομολόγησε.
0: Ομολόγησε, φαινόταν από χτες, είπαμε ότι κάτι, κάτι τέτοιο πάει να γίνει, να βγει στην επιφάνεια τέλος πάντων. Ξέρουμε τι.
1: Για την δολοφονία,
0: για την δολοφονία του νομικού.
1: Του ποινικολόγου, που βρέθηκε στο δωμάτιό του γυμνός, με σε στάση εμβριακή από τις δύο του κόρες και από τον θηρορό του. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, με τον οποίο άλλοι φαίνεται ότι είχα μια ερωτική σύναξη. Δεν ξέρω, έτσι έχω αντιληφθεί
0: από την ομολογία του.
1: Και ο ίδιος μετά τον μαχαίρωσε.
0: Ναι, και τον σκότωσε με άγριο τρόπο.
1: Τσακωθήκαμε, λέει, και τον σκότωσα.
0: Ιδιαίτερα άγριο τρόπο, γιατί καταλαβαίνεις αυτό που. Βρέθηκε το όργανο του φόνου, γιατί αυτό μέχρι χθες δεν είχε βρει.
1: Λάθος με μένα, δεν είναι μαχαίρι. Είναι άγρια δολοφονία που δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί. Λοιπόν, και κλείνοντας να σου πω ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη φωνική πυρκαγιά της Λεμεσού πέρσι. Όλοι ξυπνήσαμε, δεν ξυπνήσαμε. Σήμερα, σαν σήμερα, ας πούμε, απόγευμα είχε ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά, που δεν είχε τέλος και όλοι θυμόμαστε τι μέρες είχαμε περάσει. Και σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος με τις κοινότητες να προσπαθούν ακόμη να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Θα ασχοληθούμε και με αυτό σήμερα στην εκπομπή. Έγιναν πράγματα, Στέλλα. Δόθηκαν χρήματα για αποζημιώσεις από πλευράς κυβέρνηση και ο όμιλος ΕΞΕΝ έχει δώσει αρκετά χρήματα, όπως είχε πει, τα 5 εκατομμύρια που είχε πει, δόθηκαν αρκετά από εκείνα στους πυροπληκτούς, που τα σπίτια τους. Από πλευράς κοινοτήτων γίνονται προσπάθειες για να γύρει ξανά πράσινη περιοχή, πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις όλο αυτό το διάστημα προχώρησαν σε δεντροφυτεύσεις. Βέβαια η ζημιά οικολογική που έχει γίνει στη περιοχή δεν θα έρθει σύντομα πίσω. Το δάσος του Σουνίου, που ήταν το μοναδικό δάσος που είναι κοντινό προς τη Λεμεσό, έχει εξαφανιστεί για όλους όσοι έχουμε πάει στην περιοχή και το έχουμε δει. Άρα είναι μια τεράστια και οικολογική καταστροφή, η οποία θέλει χρόνο. Τώρα θα φτιάξουν μπάρκα στις κοινότητες. Μέχρι και γήπεδο θα φτιάξουν αρκεί στον Άγιο Αμβρόσιο. Και θα το φτιάξει πάλι ο Μιλός Εξέμ, νομίζω.
0: Στρωματσάδα λέει ο 258 για το ρεύμα. Λοιπόν.
1: Όλοι σε ένα δωμάτιο.
0: Κάτσε γιατί έχω τώρα τα μηνύματα. Ο 869 λέει: μας κόψαν το ρεύμα και καθίσαμε 40 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition. Άρα. 829.
1: Ειλικρινά, και εγώ αυτό είπα τι θα έκανα. Ότι βασικά θα το πάρω το παιδί μου και θα φύγω, κάπως έτσι.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα πολλά υπόλοιπο. Καλό.
0: Περίμενα, έχω πολλά μήνυμα τώρα, τα είδα. Λοιπόν, σου ξαναλέω. Ο 005 είναι αελίστας, Λεμεσό, λέει ο Κωνσταντίνος. Λέει, εμείς βάλαμε τα μωρά στο αυτοκίνητο που είχε air condition και φακούσαμε γυρούς.
1: Λοιπόν. Πραγματικά απίστευτο.
0: Λοιπόν, ο πιο ωραίος, ένας ακόμα λέει, καλημέρα Άλκη, μένω ύψωνα στη Λεμεσό, μας έκοψαν το ρεύμα μόλις άρχισε η αγαπούλα, 8 η ώρα, με δεν μπορούσα να την Ομόνοια. Και ο πιο κορυφαίος είναι ο 87, γι' αυτό άφησα τελευταίο το μήνυμά του, λέει, εγώ χτες όταν κόπηκε το ρεύμα, πήρα γυναίκα και παιδιά, πήγα σε κλινική του ΓΕΣΥ με τάχα αδιαθεσία, μέχρι να μου κάνουν το τσέκα πέρασε μια ώρα, 10 ευρώ χαλάλι, ήμουνα μέσα στο κοντίσιο. Είναι θεούλιδες οι ακροατές μας. Τι έχει έτσι πράγμα. Να σου πω να αρχίσουμε να μοιράζουμε.
1: Λοιπόν, Αλκιάκου να δεις. Μάζεψε τα παραδείγματα που κάνανε χθες ο κόσμος. Στείλ μου τα και εμένα για να τα πω.
0: Θα σας στείλω φωτογραφία.
1: Ναι. Για να πω στους αρμόδιους τι έκαναν ο κόσμος χθες το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και ο 545 ο Ραφαέλος λέει, γεια σου Ραφαέλο, καλημέρα. Λοιπόν, λέει, καλημέρα Άλκη και Στέλλα. Σκεφτήκατε να έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Έλατε. Έλατε. Και να θες να το φορτίσεις λίγο για να φύγεις, να πας κάπου και να μην μπορείς. Θα στέλνω τα μηνύματα να τα έχεις, να τους τα λες εκεί πέρα στην ΑΕΚ και σε άλλους αρμόδιους.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
5: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
8: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
9: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
10: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
13: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα έχουμε σε πολύ λίγο σύνδεση με Γεωργία, διότι βρίσκεται εκεί ο Παύλος Πελεγκάρης για το σημερινό παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ντιλαγκόρη. Γενικά θα έχουμε ρεπορτάζ και για τις τέσσερις ομάδες και τον απόϊχο του χτεσινού παιχνιδιού της Ομόνιας και τα τρία σημερινά, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
20: Καλημέρα κύριε Άλκη, καλημέρα κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι λέει?
20: Να πούμε
0: δύο πράγματα μόνο, γιατί μετά θα τα συζητήσουμε.
20: Η Ομόνια κρατά την νίκη. Η νίκη είναι νίκη, έστω και με το στενό 1-0. Δεν μπορεί να κριθεί ο αγώνας έτσι πλήρης ανάλυση λόγω της εξέλιξης που είχε το παιχνίδι. Μπορεί ο κύριος Μπέρκ να είπε ότι συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και να είναι μια άτυχη στιγμή για τον ποδοσφαιριστή, όμως για μένα είναι αδικαιολόγητος.
0: Ο Διονύ.
20: Ναι. Εάν το έκανε.
0: Είναι αδικαιολόγητος, δεν προλάβαινε και του.
20: Να σου πω, Άλκη.
0: Θα μπορούσε να το αποφύγει, ναι.
20: Να σου
0: θα μπορούσε.
20: Εάν το έκανε έναν παιδί 22 χρονών, 23, 24, 25.
0: Α, λόγω ηλικία.
20: Θα το δέχομαι.
0: Να βάλεις. Έχει ηλικιακό ρατσισμό τώρα.
20: Όχι, δεν είναι ηλικιακό ρατσισμό.
0: Γιατί πριν 36.
20: Είναι θέμα εμπειρίας.
0: Εντάξει.
20: Θέμα εμπειρίας. Έπρεπε να ενεργήσει πιο νουσιμά. Πρέπει να σου πω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πάει να καταργηθεί το τάκλι. Πάει να καταργηθεί το τάκλι. Πρόσεξε τους μεγάλους παίκτες να δεις που τα αποφεύγουν τα τάκλι.
0: Εγώ δεν το λέω. Τα αποφεύγουν μεν, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου δε.
20: Ναι, είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Δεν είπα ότι πάει. Εκτάκτων περιστάσεων. Δηλαδή η μπάλα πάει πλάγια.
0: Εντάξει, το τάκλι είναι έμπειρο. Ανέκαθεν είχε.
20: Πάω στην εμπειρία του, Άλκη. Στην εμπειρία του. Ένας 35άρης και με βιογραφικό πολύ καλό. Η πρώτη του παρουσία μπροστά σε 14.000 κόσμο. Πρέπει να είναι διπλά προσεκτικός. Με αυτόν τον σκεπτικό. Εγώ δεν είπα ότι θέμα είναι λόγω εμπειρία. Στην εμπειρία να αναφέρω. Άφησε την ομάδα του από το 34 λεπτό με 10 παίχτες.
0: Ναι.
20: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό η Ομόνοια από το να αμυρθεί. Και αμύρθηκε πολύ σωστά. Μπορεί να κινδύνευσε σε 3-4 περιπτώσεις.
0: Κινδύνευσε. Ναι, διότι ήταν ο Φαμπιάνο που έπιασε 2-3, είχε το δοκάρι, ήταν επικίνδυνη φάση. Εντάξει, καλή ομάδα αυτή, αλλά η Ομόνοια γεμάτη θα το είχε καθαρίσει το παιχνίδι.
20: Ναι. Αν ήταν 11, ναι.
0: Παρόλο το αριθμητικό μειονέκτημα, είχε την ευκαιρία και ο Κακουλής την πέταξε στο
20: γκάρι. Ο Κακουλής, ρε παιδί μου, υστερεί σε αυτή τη φάση. Είχε και μία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Δύο φάσει στο πρώτο. Μία κεφαλιά στο ξεκίνημα που δεν την έκανε καλά και μία το γύρισμα του Μοντρόρ μέσα στην περιοχή με το αριστερό του που την έβγαλε έξω. Ξεκινά καλά, πιέζει, έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά στο τελείωμα των φάσεων κάτι του λείπει. Πρέπει να το βελτιώσει.
0: Θα τα συζητήσουμε αργότερα για το παιχνίδι. Μετά τις 9 που θα μιλήσουμε για Ομόνοια, θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μάρη, τον παλιό παίκτη της ομάδας. Θα συζητήσουμε για το χτεσινό παιχνίδι. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Παύλο Πελεγκάρη από τη Γεωργία. Τι ώρα είναι εκεί? Είναι 9 και 10 παρά 10. Καλημέρα, Παύλο.
21: Γεια σου, καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα.
0: Τι καιρό έχουμε σήμερα εκεί πέρα?
21: Φυσάει αρκετά.
0: Okay.
21: Ηλιοφάνεια μεν, φυσάει αρκετά.
0: Θερμοκρασία είναι καλή?
21: Είναι καλή, ναι. Είναι γύρω στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, πρωί είναι.
0: Εντάξει, είναι πρωί, ναι. Πρωί. Για πες μας πώς ολοκλήρωσε ο Απόλλωνας, γιατί είδα εκεί είχαν απλώσει και τα στρώματα, κάνανε διατάσεις, ιστορίες. Πρώτη φορά είδα έτσι προπόνηση, ας πούμε, αλήθεια.
21: Στο ξεκίνημα.
0: Ναι, στο ξεκίνημα, ναι. Μα πόση ώρα μείνατε, 10 λεπτά, 15?
21: 15, όπως προνοεί και οι σχετικοί κανονισμοί. Εντάξει, υπάρχει πίστη και αισιοδοξία στον Απόλλωνα, τουλάχιστον.
0: Παύλο, σε χάνουμε.
21: Αυτό βγαίνει, λέω, πίστη και αισιοδοξία μέσα από τις δηλώσεις του Ερνάλο Σάβα και του Γιώργου Μαλεκίδη, που μίλησαν χθες στη συνέντευξη τύπου.
0: Να έχουμε θεματάκια με το. Παύλο, δεν ξέρω αν πρέπει να μετακινηθείς, αλλά λίγο πάει και έρχεται ο ήχος.
21: Εγώ σας ακούω πάντως καθαρά.
0: Ακούω, εμείς δεν σας ακούμε.
21: Σας ακούω καθαρά πάντως. Εντάξει, μετακινούμε λίγο.
20: Πιο σημαντικό είναι να σε ακούμε εμείς.
21: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι. Πάλι με θεματάκια, αλλά ναι, τώρα σας ακούμε.
21: Στο ξενοδοχείο είμαι μέσα, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή. Λοιπόν, okay. Ο Ερνάλ Οσάδα είπε ότι όταν τον ρωτήσαμε πώς θα αντιπαραθέσει ο Απόλλωνας το στοιχείο εκείνο, αν θέλετε, που θα ισορροπήσει την αγωνιστική ετοιμότητα της Dylan Corey, που έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, αντί της Απόλλωνα που έχει δώσει.
0: Να έχουμε θέματα με το κινητό, γιατί εντάξει, δεν είναι, ο Παύλος έχει πάρει ένα κινητό Γεωργιανό, να το ξαναπιάσουμε. Ελπίζω να έχει. Εντάξει, να μην έχουμε θέματα. Και ειδικά για τη μετάδοση σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεστε, σε μια ξένη χώρα δεν είναι θέμα δικό μας στο κομμάτι της τεχνικής επικοινωνίας. Είπαμε Διονύο, Νεγκό είναι, ναι, δεν ξέρω αν είπαμε κατά λάθος. Διονύο, Νεγκό είναι. Διονύο δεν ήταν, το δεξιμπάκ. Να μετακινηθεί έξω. Okay, να τον περιμένουμε τον Παύλο και να δούμε. Γιατί αυτά συμβαίνουν, παιδιά, τα τεχνικά θεματάκια. Οπότε κάντε λίγο υπομονή.

0: Ο Απόλλωνας είναι ο πρώτος που ξεκινάει σήμερα. Είναι 7 η ώρα το παιχνίδι. 7.30 η ΑΕΚ και 10 η Πάφος.
1: Εντάξει, όλα τα προγνωστικά είναι με τον Απόλλωνα.
0: Για πρόκληση σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω και σήμερα και
1: λόγω τη αδυναμία τη άλλη ομάδα. Νομίζω αυτή η ομάδα πριν πολλά χρόνια έπαιξε με την Ανόρθωση για την απέκλειση.
0: Την είχε αποκλείσει η τέτοια, η Αντί Λαγκόρη. Και είχε γίνει χαμό μετά. Ήμουν αγίπεδο εκεί, έκανα περιγραφή το παιχνίδι. Ο χαμό μετά και είχε φέρει τιμωρία για την Ανόρθωση τα επεισόδια που είχαν γίνει.
1: Ναι.
0: Χαμό. Τώρα περιμένουμε τον Παύλο. Εντάξει, το πολύ πολύ να τον έχουμε μετά τις 9. Αν δεν το λύσουμε το θεματάκι, ούτε σε άλλους κάποια πράγματα να μας είπε.
1: Δεν είναι έτοιμος ακόμη, ούτε νομίζω ότι χρειάζεται να ενισχύσει ακόμη ο Απόλλωνας. Ναι. Όπως και όλες οι ομάδες, θα τα πούμε στη συνέχεια και για την Ομόνια.
0: Πάμε, έλα. Έλα Παύλος, ακούμε.
2: Λοιπόν, είμαι έξω από το ξενοδοχείο τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είχε πει ο Ερνάνος Σάδα όσον αφορά την αγωνιστική ετοιμότητα της αντιπάλου της Ντίλαν Γκόρη. Είπε ότι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για μας. Το ξέραμε, γνωρίζαμε ότι αυτή την περίοδο η αντίπαλός μας είναι πιο μπροστά σε αγωνιστική ετοιμότητα. Όμως κάναμε εξαιρετική προετοιμασία, είπε ο Αργεντίνος τεχνικός. Δώσαμε 4 φιλικά παιχνίδια και πιστεύω και στην εμπειρία των παιχτών μου πάνω σε αυτό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που εκπροσωπούμε τον Απόλλωνα στην Ευρώπη και του κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θα βρίσκονται στο γήπεδο και δίπλα στην προσπάθεια του Απόλλωνα 200 οπαδοί, παρακαλώ, που έκαναν το ταξίδι μέχρι την Γεωργία. Και θα είναι απόψε παρόντες.
1: Διάβασα ότι τους κάλυψε τα εισιτήρια η διοίκηση.
2: Ναι. Ευχαριστώντας τους, ναι. Ήταν μια αξιέπαινη. Ναι. Αυτό φαντάζομαι.
1: Μα του γηπέδου ή το αεροπορικά.
2: Δεν το έχουμε
0: συνειδητοποιήσει. Γιατί η διαφορά είναι το γήπεδο. Το γήπεδο με το αεροπορικό.
2: Να σας πω, η διοίκηση μένει στην πρωτεύουσα, στην Τυφλίδα. Οπότε εμείς είμαστε μια μισή ώρα μακριά από την πρωτεύουσα, άρα δεν το έχουμε έτσι ξεκαθαρίσει. Θεωρώ ότι είναι επιχορηγημένο. Ότι είναι επιχορηγημένα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως και να έχουν τα πράγματα, οι 200 φίλοι του Απόλλωνα θα αποτελέσουν μεγάλο στήριγμα απόψε στην προσπάθεια των παιχτών της ομάδας τους για να την βοηθήσουν να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ντίλαν Γκόρη. Εντάξει, έχει στο μυαλό του, όπως είπε, την εντεκάδα. Χαμογέλασε βέβαια, δεν το κάνει σε καμία περίπτωση κανένας προπονητής που αγώνεται στο αγώνα να δώσει δημόσια την εντεκάδα που θα παρατάξει απόψε κόντρα στην Ντίλαν Γκόρη. Όμως η δική μας εκτίμηση είναι ότι θα δούμε τους 11 που είχαν αρχίσει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας, δηλαδή τους τους Κούνκας, Πάρκονο, Μίκου Βίτα, Μαλεκίδη, Μπράουν, Γιούπιτς, Βέισπε, Κασουσάου, Τόμας Μπράτον και Εσκρίτσε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας εκτίμηση, εκτός και αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη έκπληξη απόφαση του Ερνάν Λοσάδα. Έτσι.
0: Παύλο, εσύ όπως από αυτά που ακούς εκεί πέρα για τη δυναμικότητα των Γεωργιανών, πιστεύεις ότι ο Απόλλωνας...
2: Συγγνώμη σε κοπτώ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον Άκη Παπαλή. Τον Ελλαδίτη τεχνικό της Ντίλαν Γκόρη. Βγάλαμε και σχετική φωτογραφία με τον Ελλαδίτη τεχνικό. Εντάξει, είπε ότι γιατί τον προβληματίζει το εξής γεγονός. Έχει και αγώνα κυπέλου η Ντίλαν Γκόρη. Την είχαν βάλει η Ομοσπονδία να παίξει την Κυριακή που μας έρχεται. Όμως την Κυριακή είναι προγραμματισμένη η πτήση της ομάδας της Ντίλα για την Κύπρο, έτσι, για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Και θα παίξουν Σάββατο. Και το προβληματίζει αυτό πολύ. Δηλαδή απόψε έχει το παιχνίδι εδώ με τον Απόλλωνα για το Κόμπερες και το Σάββατο, δηλαδή μέσα σε 48 ώρες, να δώσει αγώνα κυπέλλου.
0: Καλό είναι αυτό για τον Απόλλωνα, είναι που είναι.
2: Ναι, αυτό είναι θετικό στοιχείο, το ξέρουν.
0: Άρα γκρινιάζει ο Λαδίτης.
2: Εντάξει, λέει, δεν μπορώ να κάνω και αγιώς, λέει, δεν είχαμε άλλη, λέει, δεν
0: έχουμε άλλη. Έχει κανένα τεράστιο ρόστερ να κάνει κανένα rotation, τι κάνει αυτό?
2: Όχι, μας το έχει πει, ότι δεν έχω, λέει, και μεγάλο ρόστερ, λέει, μας απουσιάζει και ο παίχτης που αποβλήθηκε στον προηγούμενο αγώνα, ο Ανόφ, θα παίξει χωρίς τον ποδοσφαιριστή. Το είχε σκοράρει ένα από τα 3 γκολ της Ντίλαν Γκόρη ο Ανόφ, έτσι στο 3-1. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εντάξει, ο Απόλλωνας θέλει να κάνει τη δουλειά του, θέλει να πάρει το αποτέλεσμα που θα του δώσει βάσιμες ελπίδες πρόκρισης εν ώψη και του επαναληπτικού. Δεν αναφέρθηκα στις δηλώσεις του αρχηγού του Γιώργου Μαλεκίδη, είπε χαρακτηριστικά, νιώθω ευλογημένος, όπως είπε, γιατί θα παίξουμε το πρώτο και θα είναι ιστορικό παιχνίδι ευρωπαϊκό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Τρίτη. Εύχομαι, είπε, να πάρουμε το αποτέλεσμα εδώ στην Γεωργία.
0: Δεν έπαιξε Απόλλωνας Ευρώπης ΑΜΕΓΑ.
2: Όχι, δεν έχει αγωνιστεί, όχι. Θα είναι ιστορική σημασία το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης, η ρεβάνς. Θα προσπαθήσουμε, είπε, κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία. Είμαστε μια οικογένεια από την ημέρα που ήρθε ο Ρινάλ Οσάδα, το τόνισε αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν με απάντησε στην ερώτηση, γιατί δεν με άφησε να σου πω στην αρχή.
2: Ναι, συγγνώμη, ναι.
0: Η ερώτησή μου είναι. Εσύ με αυτά που βλέπεις εκεί πέρα, πόσο φαβορεί είναι ο Απόλλωνας και τι πιστεύεις μπορεί να κάνει σήμερα με βάση το ότι είδες από δυναμικότητα των Γεωργιανών και αν μπορεί να επιβιώσει τον τίτλο του φαβορεί από σήμερα.
2: Μπορεί να το επιβιώσει. Με την εμπειρία των παιχτών του, με την ποιότητα των παιχτών του, ναι, αλκή, γιατί πέραν των... Απόψε θα έχει ακόμα δύο επιλογές ο Ερνάν Λοσάδα. Θεωρώ ότι στον πάγκο του θα έχει σήμερα και τον Όσμπολτ αλλά και τον Εμμάνουελ Αϊβού, αν χρειαστεί, αν χρειαστεί δύο ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιηθούν. Μάλλον δεν θα είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες στην αποστολή, γιατί δεν είναι έτοιμος. Μόλις την Δευτέρα επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας ο μουντιαλικός Ροντρίγκες. Θεωρώ ότι με προσοχή και σοβαρότητα και την ποιότητα, επαναλαμβάνω, που έχει στις τάξεις του Απόλλωνας, μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα. Ναι, μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που να του επιτρέπει να προκριθεί στον επόμενο γύρο, έτσι, στον επόμενο τρίτο γύρο του προκριματικού του Conference League.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μας εκπλήξη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Απόλλωνας δεν καταφέρει να αποκλείσει αυτήν την ομάδα. Δεν περνά από
2: σωστό, σκέψη. Ανδρέα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι το φαβορί, αρκεί να το δείξει στα δύο παιχνίδια. Γιατί
1: οφείλει να το δείξει.
2: Οφείλει, βέβαια, βέβαια. Οφείλει στην ιστορία του, οφείλει, βέβαια, σε πολλά πράγματα ο Απόλλωνας. Είναι ομάδα που επιστρέφει στην Ευρώπη και πρέπει να κάνει όσο γίνεται πιο μακρινό ευρωπαϊκό ταξίδι. Και για δικό του καλό, αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο μας. Χρειάζεται τους βαθμούς από όλες τις ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι.
0: Okay. Παύλο, καλή
2: δουλειά. Έφτα η ώρα. Σέντρα, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Α
7: άθλητη ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνια έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κερδίζοντας 1-0 την Καϊράτ στο Γασιπί. Το νικητήριο τέρμα σημείωσε ο Ανδρέος στο 13, ενώ οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές μετά από αποβολή του Νεγκό στο 34. Ορθώσαμε ανάστημα και είμαστε έτοιμοι για την πρόκριση, τόνισε ο Χένιγκμπεργκ. Πάφος Απόλλωνας και ΑΕΚ ρίχνονται για απόψε στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa και του κτήμα και είμαστε έτοιμοι για την πρόκριση, τόνισε ο Χένιγκμπεργκ. Πάφος Απόλλωνας και ΑΕΚ ρίχνονται για απόψε στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa και του

0: ομάδα τον Ισομόουρο Καμορανέζη. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Σιτα Βιζιόν. Ένταση σημειώθηκε ψες στο κέντρο της Λάρνακας από οπαδούς της Μπεϊτάρ με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Πάντως η αστυνομική δύναμη απόψε στην αρένα θα είναι αυξημένη. Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ που κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό. Ο Σιώβης ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους, φτάνει να τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι δύο πλευρές. Νικηφόρο και το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΛ που κέρδισε 2-1 την Καρμιώτισσα. Με πεντάρα φιλοδόρησε ο Άρης στην Χάπολα Ρανανά, επικρατώντας στις 5-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Πολωνία. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινά τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις και επιταχύνει για την απόκτηση Χάφενο. Η υπόθεση του Κάγκουα παραμένει στον πάγο. Ο Φρόιλερ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για Ορτέκα και προχωρά υπόθεση Σάλιακα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα καθώς αντιμετωπίζει την Τιλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιάνο Λεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τιλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
10: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος.

0: στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα. Με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
18: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε με Ομόνια, με το χτεσινό παιχνίδι των Απόϊχο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον παλιό άσο και της Ομόνιας, τον Δημήτρη Μάρη, στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
19: Γεια σου, Δημήτρη.
20: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα, Αντρία. Καλημέρα και στους φίλους από τα δέντρα.
18: Πες μας έτσι την πρώτη αίσθησή σου από το πρώτο επίσημο δείγμα της Ομόνιας για την αγωνιστική περίοδο.
20: Για τη δεδομένη στιγμή θεωρώ και βάσει τα δεδομένα του παιχνιδιού 70 λεπτά με 10 παίχτες, έχουν κάνει μια επαγγελματική νίκη που θα την βοηθήσει στη συνέχεια για να πετύχει το στόχο της που είναι άλλος από τους ομίλους του Champions League. Και αν με ρωτάς εμένα, επειδή κάποιοι φίλοι διαμαρτύρονται και φωνάζουν για την... Μην περιμένουμε τώρα από την Ομόνια να παίξει καλό ποδόσφαιρο.
18: Είναι λογικό.
20: Πρώτο επίσημο παιχνίδι με βάση τα δεδομένα του παιχνιδιού, με 10 παίχτες, με όλα τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι μια χαρά ήταν αυτές. Και ίσως στην κόντρα θα μπορούσε να έχει ακόμα ένα γκολ.
18: Εκεί στη φάση με τον Κακουλή.
20: Εκεί στη φάση με τον Αγρόνικο.
19: Ναι, αλλά μπορούσαν και οι άλλοι να έχουν τρία γκολ.
20: Σίγουρα. Έχουμε Φαμπιάνο όμως.
19: Έκανε ένα ολέθριο λάθος το πρώτο ημίχρονο, να το θυμάσαι. Με την έξοδο στο κόρνερ που δεν πήρε την μπάλα και εξεπαφής στο 44.
20: Στο 44, ναι, σωστό.
19: Ναι. Αλλά μετά έπιασε αυτό το εντυπωσιακό. Πώς κρίνεις την αποβολή του Νενγκό?
20: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ότι ένα χρειαστό τάκλι να πω να έμπειρο παίχτη.
19: Από ένα μικρό στην εμπειρία αναφέρθηκα εγώ, βέβαια.
20: Την εμπειρία, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου για την εμπειρία του.
19: Δεν μπορεί.
20: Και πλέον θα συμφωνήσω και σε κάτι άλλο μαζί σου. Το tackling πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι η τελευταία επιλογή.
19: Τελευταία επιλογή, ναι.
18: Ναι, αλλά είναι επιλογή, ρε παιδιά.
19: Εντάξει.
20: Είναι επιλογή, ναι. Σίγουρα είναι επιλογή. Όμως στη δεδομένη στιγμή ήταν επιλογή το tackling, ας πούμε, στη φάση συγκεκριμένη.
18: Εντάξει, εγώ είπα βιάστηκε, θα μπορούσε να το αποφύγει. Ναι, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να το αποφύγει. Αλλά είναι επιλογή, δεν μπορεί να βγάλει το. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα, μπορεί να μην έχει το τάκλιν μέσα. Τι να παίζουμε με βεντάλιες μέσα στο γήπεδο για να κάνουμε αέρα στον αντίπαλο.
20: Όχι, δεν είπαμε αυτό.
19: Τελευταία επιλογή.
20: Δεν είπαμε αυτό.
18: Ούτε τελευταία επιλογή. Εγώ θεωρώ είναι μία επιλογή.
19: Το προχωράμε, το προσπερνάμε. Πάμε ότι. Εγώ να σου πω. Εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι. Να το θέσω διαφορετικά. Η Ομόνια χρειάζεται ενίσχυση.
18: Πάλι δεν νόρισε να βγάλουμε συμπέρασμα. Τις λείπουν παίχτες. Κοίταξε, έχει τον έξω τον Διονύ που θα τον δούμε. Ενώ για την επίθεση. Γιατί αυτός είναι ο βασικός. Προορίζεται για βασικός. Τώρα θα το δούμε. Πίσω ο Ντουμπάντσου θα είναι ο βασικός. Λογικά.
19: Ναι.
18: Μετά έχει τι άλλες θέσεις?
19: Και ο Μπάλκο.
18: Όχι, αφού το σκέφτεσαι έτσι, πες τη θέση.
19: Νομίζω ότι την είδα να χωλαίνει στη μεσαία γραμμή.
18: Μια
19: ομάδα που έφτιαχνε φάσεις, έφτιαχνε. Γι' αυτό ρωτούσα συνεχώς, έφτιαξε φάσεις με τον Πανετολικό. Έφτιαξε φάσεις. Δεν την είδα, την είδα να υστερεί στη δημιουργία. Να ο από το 34 με 10 παίχτες. Δεν επιβλήθηκε του αντιπάλου. Εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί. Αλλά. Εγώ διαφορετικά φαντάζομαι την Ομονία. Νομίζω ότι θα κάνει 2-3 προσθήκες για να είναι η Ομονία που θέλω. Χρειάζεται να κάνει 2-3 προσθήκες.
20: Θα συμφωνήσω εν μέρει με τον Αντρέα ότι θεωρώ ότι η Ομονία σίγουρα θα κάνει 1-2 προσθήκες ακόμα στο ρόστερ.
18: Ναι, ναι.
20: Ειδικά όσο περνάει. Ναι,
18: πείτε μου θέσεις που πιστεύετε ότι center θα κάνει. For,
19: center for.
18: Κι άλλο.
19: Ναι. Θέλει ένα center for.
18: Και κάνα ακόμα τον όνομα, δεν τον είδαμε.
20: Εγώ θα σου απαντήσω διπλωματικά. Ο Μπέρκ ξέρει.
19: Εντάξει, ο Μπέρκ ξέρει σίγουρα.
20: Ο Μπέρκ ξέρει. Μόνο εκείνος μπορεί να ξέρει.
19: Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα στη μεσαία γραμμή να απαραίτητα η Ομονία. Ξέρω. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος ο Τάνκοβιτς. Ο Εβάντρο δεν ήταν στα καλύτερα του. Ο Μαγιαμπέλα είναι ένας παίκτης σε ανοιχτό γήπεδο πολύ καλός. Πρέπει να τον καλουπώσει ο κύριος Μπέρκ. Υστερεί στο finish, εκεί έκανε μια ενέργεια παραπάνω. Το Μοντνόρ δεν τον εξεχώρισα.
18: Όχι, ο Μοντνόρ δεν μπορεί να πει
20: κάτι. Μπορώ να σας απαντήσω.
18: Έλα,
20: συζητάμε πες τώρα για το τι θέλει και το τι δεν θέλει μετά από το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
19: Ναι.
20: Να περιμένουμε να δούμε.
19: Σωστό.
20: Μετά το 5ο, 6ο, 7ο παιχνίδι.
19: Ναι, αλλά...
20: Γιατί δεν νομίζω θα γίνει άμεση ενίσχυση τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά παιχνίδια. Και όποιος και να έρθει τώρα θα είναι δύσκολο να μπει μέσα στο ρόστερ και να παίξει και να αποδώσει.
19: Ναι.
20: Άρα όσο περνάει η Ομόνοια στον επόμενο γύρο, εκεί θα φανεί πού θέλει και τι θέλει για να ενισχυθεί. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε, εμείς το ξέρει μόνο ο κύριος Μπέρκ.
18: Πίσω στην άμυνα θέλει παίχτη.
19: Πίσω στην άμυνα, τι βγάζει στην άμυνα, το θεωρώ ο Κουλυμπαλή ήταν βράχος.
18: Όχι, ο Κουλυμπαλή ήταν ο καλύτερος μαζί με τον Φαμπιάν, ήταν εξαιρετικός.
19: Ήταν φοβερός. Θεωρώ το κεντρικό δίδυμο είναι καλό. Εντάξει, προσωπικά εγώ θεωρώ τον Κίτσον καλύτερο παίχτη από τον Μπάρκοβιτς.
18: Θεωρώ πιο επιθετικό.
19: Υστερείστε επιθετικά του καθήκοντα.
18: Μα ο Κίτσος πόσο θέλει ακόμα.
19: Εντάξει, θέλει καιρό, αλλά...
20: Ο Κίτσος νομίζω Δεκέμβρη.
18: Και εγώ υπολογίζω προς τα εκεί, μπράβο, κάπου εκεί.
20: Δεκέμβρη και αν. Απλά να δώσουμε και λίγο πίστοση χρόνου στους καινούριους.
19: Σωστό.
20: Μην βιαζόμαστε να κρίνουμε ούτε το Μαγιαμπέλα, ούτε το Μοντνόρ. Εννοείς την ομάδα...
19: Είπα ότι είναι πολύ καλό σε ανοιχτό γήπεδο, θα τον καλυπώσει ο κύριος Μπέρκ, διότι
20: 100%
19: είναι λίγο υστερεί στο finish, λίγο απίθαρκος, κάνει την παραπάνω ενέργεια, αυτά είπα. Είπα ότι έχει προσόντα. Δεν είπα κάτι αρνητικό, είπα ότι έχει προσόντα.
20: Απλά να το πάρουμε ένα-ένα, να περάσει το επόμενο. Εγώ νομίζω ότι μια καλή ομόνια θα περάσει και στον επόμενο γύρο. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και στο γήπεδο τους, γιατί αν ήταν με 11 η ομόνια θα μιλάγαμε διαφορετικά το.
19: Ναι. Ναι, ναι.
20: Θεωρώ ότι θα έχει καθαρίσει το παιχνίδι.
19: Αν ήταν με 11 θα το κέρδιζα το παιχνίδι πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο.
20: Πολύ πιο εύκολο.
19: Ναι, ναι. Γιατί ήδη το κέρδισε. Εντάξει, να μην την κρίνουμε, είναι ο πρώτος αγώνας, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει να συζητάμε την καθημερινότητα. Είναι
18: ως πρώτο δείγμα και με δεδομένο ότι ο αντίπαλος είναι πιο έτοιμος.
19: Ναι.
18: Γιατί είναι πιο έτοιμος. Είναι μια καλή ομάδα, η οποία πέρσι ήταν η League Face του Champions League. Άρα δεν αμελητέ από σου. Δεν πας εύκολα στο League Face του Champions League, ειδικά αν είσαι από το Καζακστάν. Κάτι πρέπει να δείξεις. Άρα σημαίνει ότι θέλει προσοχή στη ρεβάνς. Ο ιδιοκτήτης είναι πάρα πολύ πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος. Έτσι ήταν λίγο το προφίλ του στο διαδίκτυο. Έχει πολύ χρήμα, εντάξει, αλλά είναι μια ομάδα των δυνατοτήτων της Ομόνοιας.
19: Ναι,
18: να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
20: Είπες και ένα σημείο το οποίο δεν το αναφέραμε τώρα. Η Καϊράτ έχει παίξει 20 παιχνίδια αυτό.
18: Ναι.
20: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σε πολύ καλύτερη θέση για αυτό.
19: Ναι,
20: βάσει των παιχνιδιών.
19: Καλά όλα αυτά, αλλά τι να το κάνω αν αποκλειστεί στο πρώτο παιχνίδι. Όχι, να λέμε δεν ήσουν έτοιμος, είναι πιο έτοιμη η άλλη ομάδα. Οφείλεις να παρουσιαστείς όπως πρέπει για να αποκλείσεις αυτήν την ομάδα.
20: Αν με ρωτάς εμένα, Αντρέα μου, προτιμώ επαγγελματικές νίκες τώρα και να περνάμε στο επόμενο γύρο. Σωστό. Και έχουμε χρόνο πολύ να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο.
19: Το δέχομαι. Αλλά έστω και νωρίς, έστω και στο πρώτο δείγμα, με αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε τώρα, η Ομόνοια νομίζω απέχει από την Ομόνοια που τελείωσε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
20: Ίσως δούμε μια διαφορετική Ομόνοια φέτος, ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
19: Ίσως να το αλλάξει, να δούμε, πρέπει να είναι διαφορετική.
20: Λόγω των παιχτών που θα έρθουν μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλο τρόπο.
19: Γι' αυτό είπα, η Ομόνοια χρειάζεται 2-3 προσθήκες. Χρειάζεται 2-3 προσθήκες. Επειδή δεν ολοκληρώσα.
18: Σέντερφορ. Ναι.
19: Χαφ.
18: Το χαφ τι εννοείς, δεκάρι ή οχτάρι.
19: Επιτελικό, δημιουργικό χαφ. Δημιουργικό χαφ. Σέντερφορ. Ξέρω.
18: Και ίσως, ένα πίσω. Ένα σε κάθε γραμμή.
19: Και ένα κεντρικό αμυντικό. Ναι. Mm. Ο Σίμιτς όποτε κληθεί, όπου και αν κληθεί να παίξει, είναι πάντα θετικός. Μου αρέσει ο Σίμιτς.
20: Είναι σταθερός
18: παίκτης. 25, όπως μου λέει ο φίλος ο Αντρέας, καλημέρα στον Αντρέα. 25 παιχνίδια έχει επίσημα η
19: Καϊρά.
18: 25. Ναι, 25. Ναι. Ναι. Ναι.
20: Εμείς είπαμε 20, ήμασταν 5 παιχνίδια εκτός.
19: Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει, συμφωνεί. Σημαντικό είναι ότι κέρδισε το παιχνίδι. Έστω με το στενό 1-0, η νίκη είναι νίκη. Είναι πιο εμπειρία Ομόνοια. Πιστεύω ότι θα.
18: Εντάξει, έχει προβάδισμα το 1-0. Είναι... Και όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, ο Μάρης, έχει Φαμπιάνο.
19: Έχει Φαμπιάνο.
18: Έχει Φαμπιάνο. Είναι
19: ήταν φανταστική απόκρουση. Μία από έξι.
18: Ναι, στο δεύτερο
20: ήταν.
19: Ήταν
20: απίστευτη απέκρουση. Δηλαδή...
19: Ήταν απόκρουση Φαμπιάνο.
20: Αφού πήγε και ο αντίπαλος πέρσι,
19: ναι, ναι.
20: Το είδατε στο.
19: Μπράβο, το είδαμε. Ναι. Και το συνεχάρι, ναι. Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο Κουλιμπαλί, ρε παιδί μου. Είναι καταπληκτικό, μπράβο του.
20: Σταθερότατος.
19: Και ο Ανδρέου. Ο Ανδρέου που έδωσε πολλές μάχες, επέτυχε τον γκολ. Τι άλλο να κάνει.
18: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
20: Ευχαριστώ, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
21: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
18: Για πάμε Κροατία, στο Split εκεί όπου είναι ο Χάρης Χατζηκυριάκος, ο απεσταλμένος για το σημερινό ωραίο παιχνίδι που περιμένουμε να δούμε. Και μακάρι να πάρει και η Πάφος το αποτέλεσμα, εκείνο που θέλει. Χάρη, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Χάρη.
24: Καλημέρα, Χίγη Ανδρέα. Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους του Πεσφορεγαντών 4. Είμαστε στο Split και αναμένουμε σήμερα τον μεγάλο αγώνα.
18: Πόσο ολοκλήρωσε προετοιμασία, πες μας έτσι να δούμε μια εικόνα. Ναι.
24: Λοιπόν, η Πάφος έκανε χθες την καθιερωμένη προπόνηση στις 7 ώρα Κροατίας, 8 ώρα Κύπρου. Προηγήθηκε η διάσκεψη τύπου. Είδαμε τι είπε και ο κόουτς Σαμπίντο. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί η Πάφος να πάρει αποτέλεσμα και καλό αποτέλεσμα, λέει, είναι η νίκη πρωτίστως είτε μια ισοπαλία. Λοιπόν, στην καθιερωμένη προπόνηση πριν τον αγώνα, η Πάφος δεν είχε διαθέσιμους βεβαίως τους Κορέα και Άντερσον που δεν ταξίδεψαν με την αποστολή. Ωστόσο, είχε την ευκαιρία χθες η Πάφος να κάνει δύο αλλαγές και θα μάθουμε αν τελικά
18: να τις μάθουμε σήμερα, εννοείς.
24: Δεν σας ακούσα αρκεί.
18: Θα τις μάθουμε σήμερα.
24: Θα ρωτήσουμε αν τελικά θα προσθεθεί ο Κορέα.
18: Είχε δικαίωμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
24: Ναι.
18: Σωστά.
24: Ναι. Ούτως ώστε να είναι διαθέσιμος τουλάχιστον για το επόμενο παιχνίδι. Ο Άντερσον είναι δηλωμένος στην λίστα. Παρ' όλα αυτά δεν ταξίδεψε ούτε εκείνος. Άρα ουσιαστικά η Πάφος θα περιμένει να δει μήπως θα είναι διαθέσιμη για τη ρεβάνς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο αγωνιστικό ζήτημα. Προπονήθηκαν κανονικά και οι ποδοσφαιριστές που ενσωματώθηκαν με την ομάδα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στο Μουντιάλ, Σέμα και Σούνιτς δηλαδή. Και περιμένουμε να δούμε πώς η Πάφος θα ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, μια ομάδα έμπειρη στην Ευρώπη, έχει παίξει άπειρες φορές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Χάιντουκ, έχει κάποιους καλούς παίχτες, ξεχωρίζει ο Μπούκτσας, ένας Λιθουανός μέσος, ο οποίος έχει αξία 6 εκατομμύρια στο transfer market.
18: Ναι, okay.
24: Πρέπει να αποσευχθεί, ναι, είναι okay. Ένας καλός παίκτης, έτσι μάθαμε και από κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους εκεί της Χάιντουκ. Και άλλοι ένα-δυο ποδοσφαιριστές πολύ καλοί, γνωρίζουμε και τον Λιβάγια βεβαίως από την ΑΕΚ.
18: Αυτό σε τι κατάσταση είναι, γιατί είχε κάποια θεματάκια εκεί πέρα με...
24: Ναι, με τον Λιβάγια ήταν έτσι λίγο μια περίεργη κατάσταση. Είχε φύγει, επανήλθε.
18: Ναι, γι' αυτό λέω, ναι.
24: Όμως είναι ok από ό,τι μας θέλουμε, είναι καλά, είναι διαθέσιμος. Εντάξει, πρωτίστως η Πάφος πρέπει να κρατήσει το 0. Είναι βασικό αυτό, διότι είναι και μια καυτή έδρα. Θα έχει περίπου 20-22 χιλιάδες κόσμο.
18: Χθες μου λέγες 30 τώρα, περίμενε, πέσαμε στα 20.
24: Μας έλεγαν ότι θα είναι sold out, αλλά μετά ρωτήσαμε ξανά.
18: Τράβηξαν πίσω.
24: Κάπου εκεί θα είναι.
18: Πάλι, το γήπεδο του είναι παλιό, χθες που πήγε είναι παλιό το γήπεδο.
24: Κατασκευή του 1979 με στίβο.
18: Okay.
24: Ναι.
18: Καθόλου έτσι, έτσι ανακοινισμένο όμως, τίποτα.
24: Έγιναν κάποιες έτσι βελτιώσεις αναδιαστήματα, αλλά μιλάμε για ένα παλιού τύπου γήπεδο.
18: Μάλιστα.
24: 200 περίπου οι φίλοι της Πάφου, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στο Split για να ενισχύσουν την προσπάθεια των παιχτών του Σαμπίντο. Ακούσαμε και τον Ντανίλ Λουίζ εκτός στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου. Είπε και αυτός ότι σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως θα τα δώσουμε όλα για να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας. Είναι σημαντικό, είπαν και οι δύο, ότι η Πάφος είναι και πάλι στην Ευρώπη και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα. Και από εκεί και πέρα αμφότεροι υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν τα πάντα η ομάδα για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
19: Από τους νέους παίχτες, τι κατά τη γνώμη σου θα παίξουν, ο Μπιέλ και ο τερματοφύλακας?
24: Ο Μπιέλ είναι δεδομένο ότι θα είναι στην ενδεκάδα.
19: Ο τερματοφύλακας.
24: Και από εκεί και πέρα και ο τερματοφύλακας, ναι, θεωρώ ότι θα είναι βασικός.
18: Ναι.
19: Ο άλλος ο Γκούκα.
24: Θεωρώ ότι θα παίξει. Ο Γκούκα ίσως να είναι επιλογή που να έρθει από τον πάγκο.
19: Mm-hmm.
24: Θεωρώ ότι εκεί στο χώρο του κέντρου
19: υπολογίζει το Σούνιτσι ακόμη.
24: Πεντράκομαι σίγουρα, και από εκεί και πέρα ίσως δούμε τον Μπρίτο αντί του Γκούκα. Ο Σούνιτς, λέγαμε και προηγουμένως, Ανδρέα μου, ότι και αυτός και ο Σέμα δεν έχουν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, διότι ενσωματώθηκαν τις τελευταίες μέρες μετά και την άδεια που είχαν με το πέρας των συμμετοχών των υποχρεώσεων τους στο Μουντιάλ.
18: Εντάξει.
24: Είπαμε, ο τερματοφύλακας το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι βασικός.
19: Δηλαδή από τον τελευταίο αγώνα που κατέκτησε το κύπελλο η Πάφος λείπουν 3-4 παίχτες. Ο τερματοφύλακας, ο Λουκασέν, ο Όρσιτς, ο Κορέια.
24: Ναι.
19: Μάλιστα.
24: Θα έχει να αντιμετωπίσει κάποια αγωνιστικά ζητήματα, αλλά είπαμε, δεν αλλάζει το πλάνο, δεν αλλάζει ο στόχος να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι και κάποιο μεγαθύριο σίγουρα η Χάιν του, καλά.
18: Ναι, δεν είναι, είπαμε, αλλά είναι κράτος, είπαμε, προσοχή χρειάζεται.
24: Έχει δυναμική, ακριβώς.
19: Παρόλο που μίλησε για Νίκη ενός Σαπίντο, νομίζω ότι θα είναι πολύ ευχαριστημένος και με την ισοπαλία.
24: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
18: Ωραία. Χάρη...
24: Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας.
18: Μέγα
24: χορηγός η Meridian Bet, χορηγός Αποστολής Πέψης και Υιός, διαχωρισμοί κοπέδων, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ασκηθούμε κάθε επιτυχία απόψε στον αγώνα στο Split στην κυπελούχο μας.
18: Ναι, χαρά. Καλημέρα, Χάρη. Καλή δουλειά απόψε.
24: Καλημέρα.
18: Λοιπόν, τώρα τι να σου απαντήσω, 7-18, δηλαδή. Μελάρες, δηλαδή. Γίναμε, λέει, παράρτημα της Ομόνιας. Λέει, παίζουν άλλες τρεις ομάδες και μιλάτε για παρελθόν. Μιλήσαμε ρεπορτάζ Απόλλωνα 9 παρά. Ρεπορτάζ Πάφου τώρα. Σε λίγο με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Τι παίζουμε, τι να πω τώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε κλειό καύσωνα παραμένει και σήμερα η Κύπρος, με την μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για φέτος. Οριακή αναμένεται να είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας κατά πολύ το μέτωπο και απειλώντας να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας την Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν επίμονα στόχους που, όπως επισημαίνουν, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Η Άγκυρα δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την φωνική πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω τις δύο ανθρώπινες ζωές, πάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης και τεράστιες υλικές ζημιές σε 15 κοινότητες της δυτικής ορεινής Λεμεσού.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
6: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
5: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, σε θερμοκρασία στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 με 37 στα παράλια και στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
25: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
27: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
26: 15? Από πού θα πάμε?
27: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
26: Τι?
27: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
26: Τώρα μιλάς σωστά!
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College, με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
29: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
30: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
0: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ τώρα για να κλείσουμε με την τετράδα των Ευρωπαίων και μετά θα έχουμε ρεπορτάζ από Έλλη από έχω του χτεσινού φιλικού και της μεταγραφής του
1: Μπαράκ.
0: Μπαράκ και να δούμε και τι άλλο. Έτσι, γιατί θα κάνει και άλλη μια μεταγραφή τουλάχιστον το Αποέλ, να δούμε αν είναι νοσιώπηση ή κάτι άλλο. Λοιπόν, προς το παρόν, Γιώργος Λεωνίδου, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Αλφ και Ανδρέα, γυρές και γύρι.
0: Ρε, μα έπεφτε ξύλο το βράδυ στη Λάρνακα με τους Ισραηλινούς, τι είχε.
2: Κάτι είχαμε εντός της πόλης. Ουσιαστικά συναντήθηκαν οπαδοί των δύο ομάδων ΑΕΚ και Μπεϊτάρ κοντά στο λιμάνι, χωρίς να παρεχτραπεί εκεί η κατάσταση, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Γιατί παρεχτράπηκε, είχε τρέξιμο εκεί πέρα.
2: Ναι, στη συνέχεια οι οπαδοί της Μπεϊτάρ έμαθα εγώ ότι κινήθηκαν προς το οίκημα της ΑΕΚ που είναι και ο σύνδεσμος φιλάθλων. Υπήρξε μια πολύ μικρή διάρκεια συμπλοκή του ενός λεπτού, μια σωματική επαφή των οπαδών εκεί, γιατί ήταν άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, μαθαίνω. Το ψυγιάστηκαν οι αρχές ότι θα γίνει κάτι τέτοιο αργά το βράδυ και είχαν στήσει μπλόκα και κοντά στο λιμάνι και κοντά στο σύνδεσμο της ΑΕΚ που είναι και το οίκημα της ομάδας και που στεγάζονται οργανωμένοι πίσω από το οίκημα στο σύνδεσμο τους και η άμεση παρέμβαση των αρχών με χρήση χημικών με έναν τρόπο που δεν υπήρχε και άλλη επιλογή από ό,τι καταλαβαίνω. Έπρεπε να διαλύσουν το πλήθος και το διέλυσαν μέσα σε 2-3 λεπτά. Μικρής διάρκειας συμπλοκή, δεν έχω αναφορές για τραυματίες ή κάτι άλλο που να είναι δυσάρεστο. Από μόνο του είναι δυσάρεστο το γεγονός. Ευτυχώς όμως όχι ευρείας κλίμακας και είναι ακόμη πιο δρακόντια τα μέτρα σήμερα με ακόμη περισσότερους αστυνομικούς.
0: Okay, μάλιστα. Για ΑΕΚ πώς τελείωσε η προετοιμασία, δώσε μας και το αγωνιστικό μας ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Να σας πω, η ΑΕΚ θα πάει χωρίς Τσακόν, Καμπρέρα, Χάιρο, Ιωάννου και Σαμπορίτ. Ο τελευταίος είναι τιμωρημένος, είναι δηλωμένος στη λίστα όμως. Από αυτήν βγήκε τελικά ο Ιωάννου, όχι για να μπει ο Αντερέκεν, για να μπει ο Ρούπιο και υπήρξε και εξήγηση από τον προπονητή στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή με μια κατηδία συνάντηση που είχαν μετά το τέλος της προπόνησης. Προφανώς ο κ. Καμπορανέζη θέλει να εξηγεί την κάθετα απόφαση στους παίχτες. Δεν είναι εύκολο για κανένα να βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και ουσιαστικά είναι πολύ απλή εξήγηση. Δεν υπάρχει άλλος επιθετικός πλέον από τον Μπάγιτς. Και αν χρειαστεί να αποσυρθεί ο Μπάγιτς ή να χρησιμοποιηθεί και δεύτερος επιθετικός κατά τη διάρκεια του αγώνα μαζί με τον Μπάγιτς, αυτός θα είναι ο Ιβάνοβιτς όπως όλα δείχνουν. Και ο Ρούπιο θα τον καλύψει στα άκρα αν παραστεί ανάγκη. Θέλει άλλη μια επιλογή μεσοεπιθετικά ο κ. Καμπορανέζη. Γιατί ο Αντερέκε δεν είναι έτοιμος, δεν είναι στη φυσική κατάσταση που θέλει ο κύριος Καμπορανέζη, το είπε και στη διάσκεψη, ούτε καν στο 90% δεν είναι. Αν περάσει η ΑΕΚ, στην επόμενη διάδα αγώνων ο Αργεντινός επιθετικός θα υπολογίζεται.
1: Η ΑΕΚ θα έλεγα ότι ποντάρει στην εμπειρία της στην Ευρώπη, αλλά και στη δυνατή της έδρα.
2: Πολύ σωστά, Ανδρέα, εκεί όπου πέρσι έχασε, αν δεν κάνω λάθος, μόνο από την Μπραν, τελευταίο παιχνίδι στα play-off του Europa League. Έχει μια αύρα η αρένα στα ευρωπαϊκά και βοηθά την ομάδα και εκεί οι ευρωπαϊκές βραδιές αποκτούν άλλη σημασία για την ΑΕΚ και το λένε και τα αποτελέσματα. Θέλει να συνεχίσει από εκεί η ΑΕΚ σε αυτό το μοτίβο κόντρα σε μια ομάδα που πέρσι έπαιξε στα προκριματικά του Conference League. Δεν μετρά ποτέ παρουσία σε League Phase. Όμως μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες ότι ο κ. Καμπορανέζη, όποτε είχε ερωτηθεί κάτι που αφορούσε το παρελθόν, δηλαδή πέρσι είχε τραυματισμούς η ΑΕΚ, του είχαν πει φέτος θα είναι καλύτερα. Μπορεί η ΑΕΚ φέτος να πάρει το πρωτάθλημα να κάνει κάτι καλύτερα από πέρσι. Και πάντοτε όταν ακούγεται.
0: Είναι ετοιμόλογος αυτά.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι δυνατό του στη διασκέψη, το παραδέχτηκε. Πριν ξεκινήσει είπε, είναι αναγκαστικό να με δω, δεν μου αρέσουν πολύ οι διασκέψεις, αλλά είναι αναγκαστικό από ό,τι μου είπα, χαριτολογώντας το είχε αναφέρει. Και πάντα, παιδιά, όταν έλεγε κάποιος τη λέξη πέρσι, είπε, το πέρσι είναι πέρσι, άρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Καμπορανέζη από αυτό το πρίσμα δεν ποντάρει ο ίδιος πολύ προπονητικά, ενώ στο τι φέρνει μαζί της σαν εμπειρία, αλλά στο πόσο καλά ο ίδιος την έχει προετοιμασία. Όμως, κατ' εμέ, από τη στιγμή που υπάρχει μια βάση παιχτών που έχει ζήσει η ευρωπαϊκή πορεία με ΑΕΚ και ξέρει τα ευρωπαϊκά μονοπάτια με τη φανέλα της ΑΕΚ, σαφώς μπορεί να παίξει ένα ρόλο, γιατί η ΑΕΚ έχει και ομοιογένεια. Όταν 7-8 παίχτες από τους 11 βασικούς σου είναι περσινοί, τίθεται και θέμα ομοιογένειας για την περίοδο που μιλάμε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Μα έχει τόσους πολλούς, 7-8 νομίζω.
2: Αν τους πάρουμε, είναι ο Παρασκευάς 1, ο Μιλίσεβιτς 2, ο Εκπολό 3. Ο Λέδες 4, ο Ιβάνοβιτς 5, ο Μπάγιτς 6 και ο Χάμπος 7 που είναι από το χειμώνα εδώ. Είναι, βρήκα ήδη 7 παίχτες που πιθανό λόγο να ανεβάσει και αν θέλετε να πάμε και σε μια πρόβλεψη εντεκάδας. Όπως σας είπα, εκτιμώ ότι ο Παρασκευάς θα είναι κατά από τα δοκάρια με επιφύλαξη, όχι γιατί έχει κάτι ο Μούφτιτς, γιατί αυτός φαίνεται να κερδίζει εξ αρχής τη μάχη για το βασικό τερματοφύλακα, για τα γάντια του βασικού. Δεξιά στην άμυνα ο Εκπολό, αριστερά ο Πηλέας. Μεταγραφικό απόκτημα το καλοκαίρι, που είναι η τέταρτη Κυπριακή ομάδα που θα παίξει στην Ευρώπη μαζί της ο Πηλέας. Στα στόπερ ο Μιλίσεβιτς με τον νεοφερμένο Ολλανδό Φαντενχόρν, πολύ πυρός Ολλανδός, έπαιξε και στον Άγιαξ παλαιότερα. Στη μεσαία γραμμή η παλιό σειρά Αλέδες μαζί με τον Μιλίσεβιτς η παλαιότερη, μαζί και με τον Ναούμ, ο οποίος όμως δεν θα είναι στα αρχικά μου πλάνα, τα δικά μου τουλάχιστον που θα πάρω. Με τον Χάμπο Κυριάκου στη μεσαία γραμμή, ο Ρέπας σε ρόλο επιτελικού μέσου, οχτάρι είναι η θέση του, εν διαπουσία καθαρό με επιτελικού μέσου που ψάχνει ο Ρόκα Ερίστον παρόντος στο μεταγραφικό παζάρι, θα παίξει ο Ρέπας πίσω από τον Μπάγιτς, αριστερά ο Ιβάνοβιτς και δεξιά ο Λαγιούνι, ο οποίος πέρσι αντιμετώπισε την ΑΕΚ στη League Face του Conference League με την Χέγγεν, ένας παίχτης με έφεση στις assist κατά κύριο λόγο, αλλά έχει και τον goal και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καλύψει τη θέση στα δεξιά.
0: Πώς τη βλέπεις εσύ την ΑΕΚ, τη βλέπεις ότι μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα σήμερα με αυτό που...
2: Ναι, θα λέγαω ότι είμαι αισιοδόξος. Θα λέγαω ότι μέσα από την ανάλυση και της Μπέιταρ, η οποία προφανώς είναι μια ποιοτική ομάδα, όμως στερείται αυτής της εμπειρίας που λέγαμε, βλέπω ότι έχει τα φόντα, έχει τη βάση να μπορέσει να κάνει το πρώτο βήμα. Όμως άρχι ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτές είναι εκτιμήσεις που ανατρέπονται πολύ εύκολα μέσα στο παιχνίδι και άκουγα πριν όλη τη συζήτηση για την ομάδα και προφανώς είναι σε δύο μέρες εκείνο το παιχνίδι πριν και μετά την αποβολή. Και να πω ότι δεν υπάρχει και VAR στο παιχνίδι, έτσι. Μια και ανέφερα τη φάση με τον Νενγκό που ήταν μέσω VAR. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, σε αυτό το γύρο του conference, δεν υπάρχει VAR. Ωρα, ό,τι αποφασίσει ο διαιτητής μέσα από το γήπεδο.
1: Θέλω να πει δύο λόγια περισσότερα για την Μπέιταρ. Είπες ποιοτική ομάδα. Τι γνωρίζεις περισσότερο?
2: Γνωρίζω ότι έρχεται στην Κύπρο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, είναι εκτός αποστολής ο βασικός της στόπερ ο Γεωργιανός, ο Λούκαν Κατράνη. Πέρσι είχε 30 συμμετοχές και έναν γκολ. Διεθνής με τη Γεωργία δύο φορές. Στηρίζεται πολύ στη φυσική της δύναμη ως ομάδα. Έχει ψηλός όμως παίχτες παλικάρια που βάζουν δύναμη μέσα στο παιχνίδι και χρειάζεται να είναι σκληροτράχυλοι. Έχει μια έφεση στις στατικές φάσεις επιθετικά. Αμυντικά θα χαρακτηρίζει ότι μπορεί να δεχθεί γκολ από στατική φάση. Στον αντίποτα επιθετικά χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή οι στατικές φάσεις που θα έχει Μπέιταρ στο παιχνίδι. Αμυντικά δηλαδή να είναι συγκεντρωμένοι. Και έχει και δύο παίχτες που πέρασαν από την Κύπρο, τον Μικέλ Σίλβα και τον Αντζίλη, που ήταν στον Αποέλ το 2021 μαζί. Ο Αντζίλη κάνει τρομερά πράγματα. Πέρσι 19 γκολ σε 36 συμμετοχές. Πάρα πολύ σταθερός. Και χρειάζεται προσοχή ο 27χρονος Ισραηλινός επιθετικός, ο Γιάρντεν Τσούα, ο οποίος από το 20 είναι στην ομάδα και πέρσι είχε 17 γκολ σε 39 μάτς και είναι διεθνής και με το Ισραήλ, όπως και ο Αντζίλη. Είναι δηλαδή ομάδα με φυσική δύναμη και ταχύτητα στην επίθεση. Αν βρει χώρους, γιατί εμείς εικάζουμε ότι ΑΕΚ μάλλον θα κάνει το γνωστό της παιχνίδι με την κυκλοφορία της μπάλας. Αν υιοθετήσουμε αυτό το σενάριο, θέλει προσοχή.
0: Οι άλλοι, ναι.
2: Θέλει προσοχή στην κόντρα, να μην πουλήσει εύκολα την μπάλα η ΑΕΚ, γιατί μπροστά η Μπέιταρ είναι γρήγορη ομάδα και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά με δύο-τρεις πάσεις στον κενό χώρο. Έτσι, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα ποντάρει στην έδρα, γιατί δεις ο 38χρονος Γάλλος ο Ερικ Βατεγέ, είπαμε χωρίς VAR και νομίζω πλέον σήμερα μέρα έχει σημασία να το τονίζουμε, αφού συνηθίσαμε ότι υπάρχει ασφάλεια της τεχνολογίας. Και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, περιμένουν ένα τεσσαροχίγιαρο εντός
0: σκεφτείδες. Αυτό πει ας πω ο κόσμος, αυτά που λέγαμε εκεί.
2: Περίπου 4.000 να υπολογίζουν. Μάλιστα. Είναι και τα διαρκείας μέσα
0: στην Ευρώπη. Ζέστη έχεις, είσαι Λάρνακα τώρα ή έχεις έρθει?
2: Όχι, είμαι στο σταθμό.
0: Είχε ζέστη το πρωί ενώ υγρασία.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Νομίζω δικαίως είναι πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Εγώ που δεν διαμαρτύρομαι και συχνά και δεν με πολύ νοιάζει, πραγματικά νιώσα ότι μπήκα σε ένα φούρνο μόλις βγήκα από το σπίτι.
0: Τόσο, και πρωί γύρισα.
2: Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Φαντάζομαι να είναι και χειρότερα. 7.30 το βράδυ που είναι το παιχνίδι. Εντάξει, γύρω σε 600 φίλους της Μπέιταρ θα έχει το γήπεδο, θα υπάρχουν στις εξέδρες. Αξί ψηλού κινδύνου, αστυνομία θα είναι εκεί, υπάρχουν μετροσφάλειες, ελπίζω και θεωρώ ότι δεν θα ξεφύγει το πράγμα, πέριξ του γήπεδου, να πάει ο κόσμος με ασφάλεια, να φύγει με ασφάλεια. Θα τολμήσω να πω ότι αν είναι συγκεντρωμένη μπορεί να κάνει εκείνο το πρώτο βήμα που θα συζητάμε ότι έχει πάρει τα ενία σε θέμα φαβορή σε αυτό το ζευγάρι, σε ουδέτερη έδρα και ο Μιλίσεβιτς το σχολίασε χθες ότι ναι, μπορεί να πει κανείς πως αυτό το στοιχείο μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Δεν θα πάμε στο Ισραήλ με 30.000 οπαδούς της Μπέιταρ, που είναι και θερμόαιμοι, το ξέρουμε όλοι, τη δημιουργούν καυτή ατμόσφαιρα. Και η Μπέιταρ, θυμίζω, και η Ανδρέα είχε παίξει με την Ομόνια πριν 10 περίπου χρόνια. Άρα ξέρουν καλά. Ναι, νομίζω ότι το έχω σημειωμένο. Είχε παίξει με την Ομόνια και είχε κερδίσει 3-2. Προσπαθώ να βρω τη σημασία. Τώρα έχει προϊστορία σε διπλά παιχνίδια με την Ομόνια.
0: Μάλιστα. Γιώργο, καλή δουλειά.
2: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε και για ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει ευρωπαϊκά. Θα έχει όμως μεταγραφικά.
1: Yeah.
0: Έκλεισε την πάρα πολύ καλή μεταγραφή του
1: Μπάρακ.
0: Άντωνιν Μπάρακ. την οποία τη συζητούσαμε εδώ και κάποια 24 ώρα. Ετοιμάζεται για τουλάχιστον μια μεταγραφή ακόμα. Είχε και ένα πρώτο φιλικό όπου με τη βασική του ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει 3-0 τον Ολυμπιακό. Γιάννος Παπαγιάννου, καλημέρα Γιάννο.
1: Γεια σου Γιάννο.
3: Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα αρχηγές της ακροατές.
0: Για πες μας, τι έμαθες πρώτα από το φιλικό?
3: Εντάξει, από το φιλικό ο Αποέλ κέρδισε 3-0. Εντάξιο, Μαρκίνιος και Ραΐφη στις σκόρες. Ήταν ένα το πρώτο φιλικό, έτσι, για τα πρώτα συμπεράσματα για τον κύριο Παπαδόπουλο. Συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός ο Σάστρε και ο Ντέκενεντ, οι οποίοι πιθανόν να είναι θέμα ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει στην ομάδα. Και ο Ντέκενεντ ήταν και στο Μουντιάλ. Και εκτός ήταν και οι τερματοφύλακες Χριστοδούλου, Περέρα και Μπέκερ. Εντάξει, ήταν έναν πρώτο ξεμούδια, τα πρώτα συμπεράσματα. Είχαμε στο πρώτο μέρος, συμμετείχαν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ήταν στο πρώτο μέρος ο τερματοφύλακας ο Μίχος Πρόσον για να ακούω κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στα άκρα Καρσία και Βουρσαϊτίδης, Βρόντις Αγγελίδης, Βαπραμίδης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Ατάιντε Κούτσαγος μπροστά και στο δεύτερο μέρος ήταν η, θα έλεγα, η βασική ομάδα, να το πούμε, με τους Μπέλετς, Λαΐφη, Αγγελόπουλο στο κέντρο της άμυνας, Σταφυλίδης, Λιμνιός στα άκρα της άμυνας, Ρώσαν Τάσιο Μαρκίνο στη μεσαία γραμμή, Μαϊόλι Ματσίνη στα φτερά και ο Πεδρόσο στην κορυφή της.
1: Να πούμε λίγο για τον Μπάρακ, ο οποίος σκόρπισε, έτσι, έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Αποέλ.
3: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ένα όνομα που βγήκε πριν 2 εβδομάδες, επάγησε τα 7-24 ώρα. Ήταν μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη, έτσι φάνταζε. Όμως, όπως έχω πει, τα τελευταία 24 ώρα υπήρξε μια στροφή 180 μοιρών από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και υλοποιήθηκε αυτή η μεταγραφή. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, θα έλεγα.
1: Ναι, παίχτησε υψηλού επίπεδου.
3: Υψηλού επίπεδου και στο ΑΠΟΕΛ ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και παράλληλα εντείνονται προσπάθειες για να κλείσουν ακόμη μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Αν υλοποιηθεί και αυτή η μεταγραφή, αν αντιλαμβάνεστε...
1: Γιατί δυνατή που λες, μήπως αναφέρεσαι στο Σιώπη ή κάτι άλλο?
3: Στο Σιώπη, ναι.
1: Στο
3: αναφέρομαι στο Μαρόνι Σιώπη.
0: Πάντως είναι το ίδιο σκηνικό με το Μπάρακ, ενώ όσο αφορά το καθεστώς που θα έρθει. Πρέπει να πιάσει κάποια λεφτά από τον Παναθηναϊκό γιατί έχει συμβόλαιο.
3: Ναι.
0: Και αυτό το ΑΠΟΕΛ να δώσει τη διαφορά.
3: Ναι. Όπως και στον Μπάρακ, αν θυμάστε πολύ καλά, είπαμε ότι υπήρχαν καλές πιθανότητες για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι.
3: Το ίδιο λέω και για
0: το λες και για το Σιώπη.
3: Και για το Σιώπη λέω το ίδιο, διότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή και αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για πραγματοποίηση αυτής της μεταγραφής. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που ο Σιώπης μπήκε στην διαδικασία να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, στο κόρπο δεν θα είναι μόνο από ΕΡ, θα μπουν και άλλες ομάδες.
1: Συγγνώμη, έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ο Σιώπης?
3: Όχι.
1: Αφού ήταν στην προετοιμασία.
0: Στην προετοιμασία, αλλά δεν φαίνεται.
3: Όμως δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό, έτσι γίνονται προσπάθειες, θα γίνει προσπάθεια για να μείνει ελεύθερος.
1: Ακόμη δεν ανακοινώθηκε ότι δεν υπολογίζεται. Ζήτησε να λάβει μέρος στην προετοιμασία και τον εδέχτηκε ο προπονητής.
3: Ναι.
1: Αλλά το πιθανότερο είναι, επειδή πήρε και τον Καμαρά εκεί, το Τσιριβέ, για τον οποίο δεν είχε στα αρχικά του πλάνα, τώρα τον υπολογίζει, είναι και ο Τσέριν, είναι και ο Κουντούρης, σκέφτονται να πάρουν και άλλο χαφ. Είναι, νομίζω, είναι περιττός για τον Παναθηναϊκό ο Σιώπης.
3: Το γεγονός ότι το ΑΠΟΕ μπήκε στη διαδικασία να συζητά με τον Μαλόνι Σιώπη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το ενδεχόμενο είναι αποχώρησης του από τον Παναθηναϊκό είναι ορθάνικτο.
0: Ναι.
1: Φαίνεται όμως ότι στο ΑΠΟΕΛ άνοιξε η όρεξη, δημιουργείται, πάει για κάτι πολύ καλό το ΑΠΟΕΛ φέτος. Το βλέπω πολύ δυνατό.
3: πάνε με στοχευμένες κινήσεις και νομίζω Ανδρέα και Άρκη παίζει σημαντικό ρόλο ο κύριος Βρίζας σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και στην περίπτωση του Μπάρακ έπαιξε σημαντικό καταλυτικό ρόλο για να πείσει τον ποδοσφαιριστή να έρθει στο ΑΠΟΕΛ. Το ίδιο ισχύει και με τον Μανώλη Σιώπη. Εντάξει, γνωρίζονται, είναι Ελλαδίτες και οι δύο, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, θα έλεγα, για να έρθει και ο Σιώπη στο ΑΠΟΕΛ. Και για το γεγονός ότι βγαίνουν οι πληροφορίες προς εμάς ότι μιλάνε μαζί του και υπάρχουν καλές πιθανότητες, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έδαφος για να γίνει αυτή η μεταγραφή, όμως δεν παίζει μόνο το ΑΠΟΕΛ στην διεκδίκηση του Μανολισιού. Μπορεί να βρεθεί μια ομάδα που θα το δώσει
0: περισσότερα. Και άμα και από Ελλάδα σε Super League τον θέλαν ομάδες. Και ο Άρης τον ήθελε και ο Ηρακλής κάποια στιγμή.
3: Απλώς το λέω αυτό για να μεταφέρουμε σωστά την πληροφόρηση μας προς τον κόσμο, για να μην νομίζουν ότι είναι πρώτον πυλών του Αρχαγγέλου ο Σιώπης. Απλώς διατηρεί καλές πιθανότητες.
1: Να πούμε τα χαρακτηριστικά του Σιώπη, ότι είναι ένα μηχανάκι με ασταμάτητο τρέξιμο, είναι πολύ
0: χαμηλό κέντρο βάρους.
1: Χαμηλό κέντρο βάρους, πολύ χρήσιμος για μια ομάδα. Τρέχει ασταμάτητα, παίζει περισσότερο ως αμυντικό χαφ. Είναι ενεργεία διεθνής. Είναι καλή μεταγραφή. Αλλά θεωρώ ότι ο Μπάρακ είναι αυτό που έλειπε από το ΑΠΟΕΛ. Ένας παίχτης ηγέτης στη μεσαία γραμμή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά από ό,τι έμαθα ο Μπάρακ. Ένα 90 να ψηλώσει και την ομάδα που ήταν κοντή. Πάντα μας το έλεγε ο Τάκης Αντωνίου, πιο κοντή ομάδα.
0: Ο Μάγερ είναι ακόμα στην ομάδα.
3: Ο Μάγερ, του έχει γίνει πρόταση και το προηγήθηκε ο κύριος Ρίζα στην πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη ότι είναι το θέμα με την κατάσταση. Δηλαδή υποβλήθηκε σε εγχείρηση ο Μέγερ που είχε το γνωστό πρόβλημα που έχει και αναλόγως με την κατάστασή του και με τις επαφές που έχουμε με τον παίχτη να δουν αν υπάρχει προοπτική να παραμείνει στο ροστέλο μας από τη στιγμή που δεν έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση. Μέχρι στιγμής είναι ακόμη ανοιχτό, δεν ξέρω αν τελείωσε. Θα το ψάξουμε όμως αυτό στα επόμενα 24.
0: Ναι, γιατί ρωτάνε εδώ και μου είχαν στείλει και χτες προχτές μηνύματα και ξέχασα να το απαντήσω.
3: Ναι, να σου πω την αλήθεια, το ξέχασα εγώ, αν είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, δέστε αύριο
1: θα το ψάξουμε, αλλά ο Μπάρακ μπορεί να δώσει πολλά στο ΑΠΟΕΛ. Την κάθε την πάσα κατά πρώτο λόγο που έλειπε πέρυσι από το ΑΠΟΕΛ.
3: Και είπες και μια σωστή λέξη, Ανδρέα, προσωπικότητα. Δηλαδή χρειαζόταν το απολυτές, θέλει τέτοιους παίχτες. Και αν έρθει και ο Σιώπης, αν τελικά γίνει αυτή η μεταγραφή, αντιλαμβάνεστε ότι το απολυτές στη μεσαία γραμμή ισχυροποιείται αφάνταστα και υπάρχει και η προοπτική ακόμη για center for.
1: Βεβαίως. Θα πάρει center for το απολυτές. Μας το
0: επιβεβαίωσε.
3: Προσπαθούν να έρθουν ποδοσφαιριστές στις συγκεκριμένες θέσεις κλειδιά, θα έλεγα, που με παίχτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά.
0: Γιάννο, καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο 333 λέει να πούμε καλή επιτυχία στην Κυπριακή Διαιτητική Ομάδα στο Σερίφ Τιρασπόλ Μακάμπι. Είναι ο Κυριάκος Αθανασίου διαιτητής. Ασίσταντ είναι ο Παύλος Γεωργίου και ο Κυριάκος ο Κράτους. Τέταρτος ο Τεχράνη. Βαρίστας ο Χριστοφόρου και ασίσταντ VAR ο Κώστα, ο Ροβέρτας Κώστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει αν έρθει ο Σιώπης παίζει αποχώρηση κάποιου από το κέντρο. Μπορεί, υπάρχει αποχώρηση.
1: Πρέπει να έχει και αποχωρήσεις.
0: Ο Βάσος ρωτάει αν η Ομόνια θα έχει μεταγραφή. Θα έχει σίγουρα μεταγραφή η Ομόνια και μπορεί να τα βάλει μπρος τώρα λόγω στο ενδιάμεσο.
1: Σίγουρα θα έχει δύο σίγουρες μεταγραφές η Ομόνια.
0: Μπορεί και παραπάνω. Εξαρτάται με πώς το βλέπει ο Μπέρκ το όλο σκηνικό. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Πάφος, Απόλλωνας και ΑΕΚ ρίχνονται απόψε στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Η Πάφος στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa League. Στις 7 ο Απόλλωνας παίζει στη Γεωργία με την Τιλανγκόρη για το Conference League. Στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πεϊτάρ στην Αρένα επίσης για το Conference League. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Η Ομόνια έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κερδίζοντας την Καϊράτ στο Γασιπί και πάει την άλλη εβδομάδα στο Αλμάτι για να σφραγίσει το εισιτήριο. Ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Λάρνακας από οπαδούς της Μπέιταρ, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Πάντως η αστυνομική δύναμη απόψε στην αρένα θα είναι αυξημένη. Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ που κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό. Όσοι όπως ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους, φτάνει να τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι δύο πλευρές. Νικηφόρο και το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΛ που κέρδισε 2-1 την Καρμιώτισσα. Με πεντάρα φιλοδόρησε ο Άρης την Χάπολ Ρανανά, επικρατώντας της 5-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Πολωνία. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινά τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις και επιταχύνει για την αποκτήση Χάφεν, υπόθεση Κάγκουα παραμένει στον πάγο. Ο Φρόιλερ βρίσκεται ψηλά στην λίστα του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για Ορτέκα και προχωρά υπόθεση Σάλιακα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
14: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
13: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
13: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά Inverter, Midea, Hyundai και Omnis. αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349,

0: επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέσεις στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊρά Τομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλημέρα σας. Ξεκινήσαμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε παρέμβαση για να δούμε.
1: Έλα ρε φίλε, ήταν που καμιθός πάεις.
0: Καλά είμαστε φίλε μου,
1: ποιος ο είσαι. Ο Παναής είμαι ρε φίλε.
0: Παναής, μάλιστα. Ο Παναής. Έλα. Πόθε, ο Παναής.
1: Ο Παναής που την αυδί μου ρε φίλε.
0: Γεια σου ρε Παναή μου, πώς πάεις.
1: Καλά. Κάθομαι μπριλίο με τον φίλο σου τον. Τον αφιερωσούλαν τον Γιάννη ρε φίλε.
0: Μάλιστα, καλά. Ο Γιάννη. Ναι, έλα πέμπ. Ακούσε. Ακούσε, ακούσε.
1: Θέλω να πω το εξής.
0: Μάλιστα.
1: Ρε κουμπάρε, δεν καταλάβαμε τούτο πράγμα που γίνηκε με το πόρισμα που ευκάλασε, που έκανε τόσο ο Πασχαλίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν που είπε ότι μπελάρε λαλή αερολογία, λαλή που ελαλούσα.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι φαφλατισμοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαφλατάες τούτοι οι τρεις που ήταν μες στο βίντεο. Ο Λακοτρίβης, ο άλλος ο Σιάμπρος του Προέδρου και εκείνος ο άλλος ο Εργολάβος.
0: Ναι, τούτους που είδαμε φίλε μου γιατί... Έλα σου πω ένα λεπτό, είσαι κι άλλους μέσα. Τώρα γράφει η εφημερίδα ότι μπορεί να ήταν μέσα και ο Λιλίκας, επανεμφανίστηκε ο Λιλίκας, κύριε Παναή μου. Ακούεις με, αλλό.
1: Τους είδαμε και μιλούσαν και λαλούσαν ότι θέλουμε ριάλιτα για να βάλουμε μέσα στα ταμεία και να μας τρώγεται cash. Και για να με φέρουνται.
0: Ναι.
1: Τούτα που είδαμε εμείς, που είδαμε ας πούμε το βίντεο που μας εβάλασαι.
0: Ναι.
1: Ρε κουμπάρε, ένα κατάλαβα. Είδαμε το, ξαν το είδαμε ρε κουμπάρε. Γιατί είμαστε μανί, είναι το βάλασαι.
0: Εν το είδαμε.
1: Γιατί μας εβάλαν 26 ώρες ρε φίλε. 26 ώρες έπρεπε να το πιάει ένα σταθμός και να το βάλει μισή ώρα να κάνει επεισόδια ρε φίλε. Να θεωρούμε να παίζει μέσα ο Λακοτρίβης, ο Σιάμπρος του Προέδρου και ο άλλος που χτίζει σπίτια του, ο μεγάλος εργολάβος, ο εθνικός εργολάβος.
0: Εντάξει, αλλά σου πω ένα πράγμα, διότι σήμερα ακούστηκε ότι κάτι είχε μέσα, επανεμφανίστηκε και ο Λιλίκας και να τους πάρουν στην Επιτροπή της Βουλής, ένα συνεδριάσει εκτάκτο λέει στις 31 Ιουλίου η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Ακούσμε, ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις αντιφάσεις που προκύπτουν από το πόρισμά του. Όμως δεν ξέρουμε, ενάρτη ο ίδιος, ενάρτη, λαλείς, κύριε Παναή.
1: Δεν καταλάβαμε ρε κουμαρίνα που γίνηκε. Ευκάλαν τους αθώους και τώρα θέλει άλλο 6 μήνες λάλλει στο τέλος του χρόνου. Τούτος ο Πασχαλίδης θέλει συγγνώμη που αναφέρω ονόματα. Αλλά ρε φίλε, αφού τούτα τα πράγματα εγνωστά και ψέμαν ότι εντός που εσύνταξε το πόρισμα.
0: Έχεις δίκιο, εντάξει.
1: Εν τούτος, όχι για να λαλούμε και να μου πεις απαγορεύεται να λαλώ ονόματα.
0: Δεν φάσαι, έλα λέω έτσι
1: πράγμα. Φίλε, δηλαδή πες ότι είμαι έσω μου ρε κομπαρέ και μπαίνουν τρία άτομα ας πούμε και πιάνουν την πότσα μου το γαριδάκι και πιάνουν και κουταλούκια και πιατούκια και κάθονται και τρώσει. Και κάποιος έφκαλε το βίντεο, ήταν έσω μου και έφκαλε το βίντεο. Και λαλί με τους τσαμέ που τρώσει τους κλέφτες.
0: Ναι.
1: Πάω στην αστυνομία, λαλί μου έγινε, δεν πρέπει να βάλουμε ποτού την να βγάλει πόρισμα, να βάλουμε λειτουργών της δικαιοσύνης, της νομικής υπηρεσίας.
0: Έτσι, λαλί,
1: να διορίσουμε δικηγόρο να κάτσε ένα χρόνο να δει ποιον που αφού τους ξέρω να φύγει ποιον που φάνε το καρυδάκι. Και κάθε και ερευνά και λαλί μα έγινε ερευνά πως θέλει πιάν το πιατούιν και το κουταλούιν πως θέλει το πιάσει αφού δεν πως θα μου το πιάσει.
0: Ναι.
1: Και κάμει έρευνα ένα χρόνο για να έβρει ποιος έπιάνε το κουταλούιν και εγώ η μίση μου το κουταλούιν δεν ήταν έπιάνε το που άλλη θέση και το πιατούιν το ένα έπιάνε το που την άλλη θέση. Ρε φίλε αφού τα πιατούκια είναι έσω μου. Αφού ξέρω τους, πήρα τους στην αστυνομία, ναι, ξανά το βίντεο στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ήστελα, λέει μου η αστυνομία, ποιος το έβγαλε το βίντεο.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν ξέρω, κάποιος έμπηγε έστω να έβγαλε το βίντεο. Μα πρέπει να έβρουμε τούτο που έβγαλε το βίντεο.
0: Ναι, αλλά τώρα...
1: Και τούτο να μας πει ποιος το έβαλε πάνω να έβγαλε το βίντεο. Ρε φίλε, εμένα είναι φάμε μου το καρδάκι.
0: Ένα λεπτό να σε αφήσω, ακούμε. Η ουσία είναι Εσύ είδες τους πας στο βίντεο ότι εφάν το καριδάκι που είναι στην πότσα. Ο εξεταστής τούτος που βγάλει, μπορεί να βγάλει τον πόρισμα, να εξετάσει πόθεν πιάσαν τα πρωτσούες, τα κουταλούθια, τα πιατούθια. Ποιος έφκαλε το βίντεο, έτσι να εξετάσει. Είναι σαν να πάει σε σου τώρα, σκοτώνεις κάποιον, βγάλουν σε βίντεο και μετά εξετάζουν ποιος έφκαλε το βίντεο. Όχι εσένα που σκότωσες τον άλλον, καταλάβες. Ακούεις με κύριε Παναή. Διακόπηκε ο Παναής μας, πειράζει. Κύριε Παναή, ξαναπιάς μας.
2: Όχι αύριο μεθαύριο του χρόνου, όχι ίσως θα το δούμε κλπ.

0: Έλα, έλα, μπαίνεις, μπαίνεις.
1: Παίρνουν έστω μας, πιάνουν το γαριδάκι, τρώντο, χωρούμε του ότι ο τρώσει και βάλει ερευνώνταν λειτουργών κοσκόλια δικηγόρο μια άλλον, όπως τον κύριο Πασχαλή, και κάθε ο Πασχαλή και θωρεί ότι ανέμεινε ποτούν το μες το με το ίντα κουταλούι το έφαεν και με ίντα πιατούι το έφαεν και να βγάλει πόρις
0: μα μπορεί να θέλει να φάει και εκείνο σκαριδάκι
1: που την πιατοχήκη το άλλο γιατί έπλυνε το γιατί ενετρέχε νερό φίλε μα δηλαδή είμαστε για να είμαστε είμαστε ο Πολλανής κύριε Κωστάκη είμαστε έναν κράτο για πάτσου ρε φίλε πάτσου έχει 15 έχει 20 25-30 χρόνια που θέλουμε να βγάλουμε από τον καιρό του Ρολάντη που μας ελάλε για το φυσικό αέριο και ακόμα δεν το βγάλαμε και ο Τούρκος που εκεί χτες έκαμε που το έβγαλε διαταγή να μένουν στα πλοία γιατί λέει να κάνει σεισμικά έρευνες που θέλει να ρίξει ο αγωγός και να πάρει τους Τούρκους που βοηθούν τους Τουρκοκύπριους να τους πάρει φυσικό αέριο ο Ερτογάν. Δεν μπορεί να κάτσει καρτερά ο Ερτογάν μπορεί να βγάλουμε αέριο εμείς οι Κυπρέοι. Έχει αέριο να το πέψει πάνω στους Τουρκοκύπριους να πιερώνουν έναν καλή που πιερώνουν ρεμάν και έναν και φτηρών. Εμείς να πιερώνουμε τριπλάσιο ρεμάν χαλάσε και μια γεννήτρια χτες η Πασίνη στη Δετζέγια. Ρε, μα πού πάτε ρε. Αφού ξέρετε ότι είχε να χαλάσει η στη Δετζέγια γεννήτρια. Κι όχι εμείς που να μένα φταίνουμε το ακοντίσον τη νύχτα και να μείνουμε ρε για να πυρώνουμε, να δρώνουμε για να κάνεις τη δουλειά σου που την κάνεις σωστά. Ρε μα έχουμε πρόεδρο εδώ μέσα, ξανέχουμε ρε. Έχουμε βουλευτέ, ξανέχουμε ρε. Έχουμε αστυνομία, ξανέχουμε ρε. Εφάντε ο καριδάκι, έσω. Και κάθεται και ερευνά και λαλεί ποιος εμπού του έφαγε το καριδάκι και αν το φάμε το κουταλούι. Ρε φίλε αφού τους είχαμε, έχουμε τους κλέφτες. Μπομπήγαν έσω και το, όχι εμείς μου λαλεί μου τώρα να έρθει να ας ανακρίνουμε γιατί τούτος που έφαγε το κράντο κουταλάκι και έτρωνε το καριδάκι. Έτσι αφού τον ξέρω εγώ ξέρω το. Όχι πρέπει να ερευνήσουμε, να βάλουμε άλλο να ερευνήσει ένα χρόνο να βγάλει πόρισμα και να το πέψουν στην άκουε ρε κουμπάρε να το πέψουν του γενικού εισαγγελέα και του βοηθού του να το κεβάσουν άλλοι και γίνει και ο πλάσματα ρε κουμπάρε πως να κεβάσουν ρε κουμπάρε και να έχουν το πόρισμα του Αναστασιάδη που είναι ξέρω 3.000 σελίδες έχουν το βίντεο δηλαδή που είναι 26 ώρες. Έχουν πάρει 26 ώρες, κάθετουν ο Λακκοτρίπης και ο άλλος ο σιάμπρος του Προέδρου μέσα στο Προεδρικό και μιλούσα 26 ώρες ρε κουμπαρμά να μας πελάνουν ρε. Ρε παιδιά, φέρτε το νου σας, 26 ώρες και εμάς έδειξαν μας πόσα, 5-6, 7-8 λεπτά που μας έδειξαν το βίντεο που ήταν ο Λακκοτρίπης. Ήταν ως 26 ώρες εγκάθετουν ο Λακκοτρίπης και αμέ είναι πιένε στον το Αζημίδη ρε κουμπάρε. Είναι πιένε στην Κενεγαντού ρε κουμπάρε. Ο άλλος ο εθνικός ο Σίαμπρος. Είναι πιένε στην Κενεγαντού. Ο άλλος ο εθνικός ο Εργολάβος. Είναι μόγαμε ρε κουμπάρε για μέση καθέτουν. Σε λάδεν του όχι φέρτε μαριάλια, όχι με μαδό και το δώσω μας τα μας τα πουκάτω. Αμέ φανεί ότι ο πρόεδρος έκανε παραπάνω. Δικτατορία ρε κουμπάρε. Να το πω με όπως θέλω να το πω. Έτσι έχουμε κυπριακή δημοκρατία. Έχουμε κυπριακή δικτατορία ρε Κωστάκη ρε. Φέρτε ο νους ρε κουμπάρε. Και κοιμάς το σούπες πω. Φέρτε ο νους ρε κουμπάρε. Και σου και ο Μπότσος και ο Μπουλής και ο Πογιασής. Εμεθιά. Πού πάμε ρε κουμπάρε, πού πάμε ρε μεκάρι, πού πάμε ρε Κυπρέ.
0: Πού πάμε ρε κουμπάρε, πέ μου, άντε πέ μου πού πάμε.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
5: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
5: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπε στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα Το Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
13: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Καλημέρα κύριε Κωστάκη, σας ακούμε καθημερινά από το ράδιο της γιαγιάς μας. Εγώ με τον εξάδερφό μου. Και αν έχετε την καλοσύνη να πείτε μια καλημέρα στο Λάμπρο και στον Ιωάννη. Επίσης το τραγούδια της εκπομπής σας είναι πάρα πολύ ωραία και μας αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Επίσης αν έχετε την καλοσύνη μου γράφουν να πείτε καλημέρα και στην αδερφή μου την Ελένη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας μωρά. Καλημέρα στον Λάμπρο, στον Ιωάννη και στην Ελένη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ρίκο τον Ομονιάτη. Άρχισε καλά η Ομόνια, με μου πείτε. Ακούτε, ακούτε τι έχουμε εδώ.
1: Για να δούμε, μπαίνει την μπάλα τώρα ο Κακουλής. Η μπάλα το σούτ σκορ! 1-0 για την Ομόνια! Ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό. Είναι ο Ανδρέου αυτός που πεπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο 13ο λεπτό ανοίγει το σκορ για την Ομόνια. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε εκεί και με διαγώνιο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ σημαντικό το προβάδισμα νωρίς το παιχνίδι μας με τον Παναγιώτη Ανδρέου να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ομόνια σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Πάμε και με το τραγούδι της Ομόνιας.

λέει μου ο φίλος μου ο Παύλος από την Ορμήθκια. Μα ό,τι τραγούδι κάνεις για την Ομόνια, λαλή μου, οι παίχτες φεύγουν. Όποιους αναφέρεις μέσα στο τραγούδι. Έφυγε σε μέδο, έφυγε ο Μαέ. Την άλλη φορά που έκανα τραγούδι για το λεμονίζει και λεμονάκι είναι φιανούλη. Αν πάτε πιάνει τα μάτι μου. Πάμε και στο φίλο μας τον Χρήστο στους εργάτες. Χρήστος Θεοδούλου, γεια σου ρε Λόκατζι μεγάλε. Με πληροφορεί ο Χρήστος ότι την Παρασκευή, αύριο λέει 24 Σεπτέμβρου, λαμπαδιφορία στους εργάτες εις μνήμη πεσόντων και αγνοουμένων, 7:30 το απόγευμα, μεταφορά της, των δάδων από την ομάδα καταδρομέων Σταύρος Τηλιανίδης με συμμετοχή της πάντα στον προσκόπο. Και την Κυριακή είναι η ίδια αυτή η ομάδα των καταδρομέων Σταύρος Τηλιανίδης θα μεταβεί στο Πελέντρι για να αποδώσει τιμές στον ήρωα ναυτιπολοχαγών της 33ης μοίρας καταδρομών τον Αντώνη Αντωνίου, δόξα και τιμή λέει. Καλεί τον κόσμο ο φίλος μας ο Χρήστος να πάει να τιμήσει τους πεσόντες. Τι γίνεται στους εργάτες Χρήστο? Πιάτε φωτιά νεχτές, να προσέχετε. Έκαμες καμιά ζυμανία παράξενη? Αλλολείο να κάνεις ζυμανία με 30 φίλους.

Θα στείλω την αγάπη μου στον Αλέξανδρο, στη Ξένια Καλίτση, στην Τέπη Νικολάου, στη φίλη την Άντρη την Κυλαπή. Γεια σου Άντρη μου με τον πάμπο σου. Στον Ανδρέα το Σμυρίλιν, το φίλο μας, τον καπετάν Αντώνη κάτω στο Μαζωτό, τον Αντώνη τον Ολύμπιο, στη Μαρούλα Καπλάνιου και στον εξάδελφο μου τον Ανδρέα, στο Σπύρο Τσαμαντά, γεια σου Σπύρο μου, στο Ζήνωνα τον Μελκή, στον Κώστα Χριστοδούλου, στη Γεωργία Αγγελή, στον Νίκο Καπαρί.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
1: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πάφος Απολλώνας και ΑΕΚ ρίχνονται απόψε στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa και του Conference League. Αντίστοιχα, η Πάφος στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa Link. Στις 7 ο Απολλώνας παίζει στη Γεωργία με την Τιλανγκόρη για το Conference League. Και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ στην Αρένα επίσης για το Conference League. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Η Ομόνια έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κερδίζοντας την Καϊράτ στο Γασιπί και πάει την άλλη εβδομάδα στο Αλμάτι για να σφραγίσει το εισιτήριο. Ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Λάρνακας από πάντους της Μπεϊτάρ με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Πάντως η αστυνομική δύναμη απόψε στην αρένα θα είναι αυξημένη. Ο Σιώπης ενδιαφέρει τον Αποέλ, φτάνει να τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι οι δύο πλευρές. Η Πάφος συγκαταλέγεται στις ομάδες που ενδιαφέρονται για το 19χρονο επιθετικό της δεύτερης ομάδας της Real Betis, Ροδρίγο Μαρίνα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Ταπέλο Μασέκο στην ΑΕΛ. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa Link, παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινάει τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας απέναντι στην Πάξη. Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις και επιταχύνει για την απόκτηση Χάφενο. Υπόθεση Κάνγκουα παραμένει στον πάγο. Ο Φρόιλερ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για Ορτέγα και προχωρά υπόθεση Σάλιακα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. We'll be right back.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

στο φίλο μας το Στέλιο του Οδοφράγματος. Σήμερα είναι η μέρα μου. Στο φίλο μας το Βέργο τον Αντωνίου και στο Γιαννή τον Κυβερνητικό. Αυτό να τα ακούσει μόνο ο Μάριος από τον Ασκά. Ο κοινοτάρχης του Ασκά.

Και αυτό για τον φίλο μου τον Μάριο. Στον Αντένα του Παναγιώτου τον ασφαλιστή και στον Παυλή με τα αξέσορις του. Στο Σέρκι, στον αδερφό του

0: εξαιρετικά, εξαιρετικά αφιερωμένο.
1: Καλός καημός και τσικουδιά.
0: Στο φίλο μας το Φάνο.
1: Ένα μέσα στη καρδιά με το
0: πάει για τη θάλασσά του. Ο Φάνος ο κουρέψης.

0: τρέμαζε.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
3: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τιλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιάνο Λεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τιλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι.
0: Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
16: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
17: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsis και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
18: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
19: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
18: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
19: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsis και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε κλειό καύσωνα παραμένει και σήμερα η Κύπρος, με την Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για φέτος. Οριακή αναμένεται να είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας κατά πολύ το μέτωπο και απειλώντας να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας την Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν επίμονα στόχους που, όπως επισημαίνουν, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Η Άγκυρα δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την φωνική πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω τις δύο ανθρώπινες ζωές, πάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης και τεράστιες υλικές ζημιές σε 15 κοινότητες της δυτικής ορεινής Λεμεσού.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
23: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
24: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, σε θερμοκρασία στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 με 37 στα παράλια και στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, Μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Άιντε.

αυτή τη σεζόν. Η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Σούπερ FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας της επιλογής σας και το όνομα τεπώνυμό σας. Και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Τραγούδια και για τον φίλο μας τον Δημήτρη. Που καθαρίζει τα χαλιά της εταιρείας DNA. Γεια σου Δημήτρη.

0: στους φίλους μας τους κουμπαρίδες.
1: Κι δόλια η καρδιά μου.
0: Και στο Χαράλαμπο κουμπαρί τον νεότερο.
1: Όλα, άναψε τη φωτιά.
0: Στον Νικόλα. Τον Πέρσιν που ήρθε

0: στον άντρο του Αδωνή, στον Πέτρο το Σκουρίδη, στον Σταύρο τον Πέτσα,
1: τα πάθη κυβερνάνε,
0: στο Χριστάκι το Χρυσαφιάδη.
1: Σε άθος του κακού δεν ψάχνω αποδείξεις, στην αυταπατέ
0: και στο Χαρί του Παγλά
1: θα ζω μέχρι να λείψει,
0: και στον εξάδελφο του τον Τίνο.

τον φίλο μας τον Χριστάκη τον Βαρνάβα και στη σύζυγό του. Πρέπει να σεβόμαστε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, να μην βολευόμαστε. Μου γράφει ο φίλος ο Αντώνης και ζήτησε ένα τραγούδι που πραγματικά ναι, είναι ωραίο. Το βρήκα, Αντώνη μου, άκου το, μ' αρέσει.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
8: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ώρα Ευρώπης για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο της βάσης πρόκρισης. Η Πάφος στις 10 παίζει με την Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία για το Europa League. Στις 7 Απόλλωνας παίζει στη Γεωργία με την Τίλαν Γκόρη για το Conference League. Ενώ στις 7:30 έχει υποδέχεται την Μπεϊτάρ στην Αρένα επίσης για το Conference League. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αναμονή για την κατάσταση των Ντουμπάντζο στην Ομόνια δεν έχει κάτι ανησυχητικό, Ανδρέου. Πιέζει για τον Τιλ με Σιώπιο από έλεγχη και εναλλακτικές επιλογές ο Βρίζας. Αναλαμβάνει την προεδρία της Ανόρθωσης ο Χρήστος Μαραγκός, κλείνοντας μαζί και σημαντικές χορηγίες. Το παλεύει για Μασέκο ή Αέλοντα, μάχου ψάχνει για μεσοεπιθετική ενίσχυση. Καμία πρόταση στα γραφεία του Άρια Χαραλάμπους και Σαρφό. Η Καρμιώτης ανακοίνωσε την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Νικόλα Χατζιβαρνάβα. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινά τη δική του προσπάθεια στο Conference League, ο Παναθηναϊκός επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Σήμερα στην Ολλανδία θα πάει ο Σάγιαγας για τον Ολυμπιακό Πειραιός. Σημαντικές εξελίξεις με Ρόδρυ, καθώς φαίνεται πως θα περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου. Οι Hornets εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντένι Σρέτερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
15: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Epic One, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
21: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: 12 στα σπορ.
22: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104 και της εκπομπής 12 στα Sport. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα μαζί για το επόμενο 2ωρο. Μαζί μου στο στούντιο και ο Μιχάλης Πουλής. Για την επόμενη 1,5 ώρα και αποκεκτημένη ταχύτητα είπα 2ωρο, γιατί είναι Πέμπτη σήμερα. Στη 1:30 ολοκληρώνεται η μεσημεριανή μας ενημέρωση και θα ακολουθήσει το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου αργότερα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, έτσι το λέμε από τη Δευτέρα, ότι μπήκαμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών κυπέλων. Η Ομόνια χθες έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κέρδισε 1-0 την Καϊράτ και έθεσε βάσεις πρόκρισης, έστω και με αυτό το 1-0 που πάνε οι πράσινοι τώρα στο Αλμάτι. Θα έχουν ένα έτσι ισχυρό όπλο για να παλέψουν, να σφραγίσουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League. Και όχι μόνο, γιατί υπενθυμίζω ότι σε περίπτωση πρόκρισης στον επόμενο γύρο, η Ομόνια εξασφαλίζει και θέση στην League Phase του Conference League. Είναι από τα πλεονεκτήματα. Περίπτωση πρόκρισης στον επόμενο γύρο, η Ομόνια εξασφαλίζει και θέση στην League Phase του Conference League. Είναι από τα πλεονεκτήματα.

χωρά όσο προχωρά ο δρόμος, τα εμπόδια είναι πιο ψηλά. Παρ' όλα αυτά, βήμα με βήμα, οι κυπριακές ομάδες θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Απλώς να πω ότι και η Λεύσκη Σόφια κέρδισε χθες 1-0 την Κραϊόβα. Είναι η πιθανή αντιπάλη της Ομόνιας στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ενώ επίσης χθες για το Champions League, Εγνάτια Τσέλιε 3-3. Απόψε έχουμε το κυρίως μένου των κυπριακών ομάδων και οι τρεις εκπροσώποι μας, η Πάφος στο Europa Link, Απόλλωνας και ΑΕΚ στο Conference League, δίνουν την πρώτη τους μάχη, με φόντο βεβαίως τον τρίτο προκριματικό και των δύο διοργανώσεων. Πρώτο, έτσι να πω αρχικά για την Πάφο που είναι στο Europa Link, είναι η τελευταία χρονικά ομάδα μας που αγωνίζεται απόψε, γιατί το παιχνίδι στην Κροατία απέναντι στη Hajduk Split είναι στις 10 το βράδυ. Νωρίτερα στις 7 ο Απόλλωνας στη Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Τίλαν Κόρη για το Conference League και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται εδώ στη Λάρνακα την Μπεϊτάρ, επίσης για το Conference League. Και να πούμε ότι χθες βράδυ είχαμε και επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας, με αυξημένη την αστυνομική δύναμη απόψε γενικότερα και έξω από το γήπεδο αλλά και γενικότερα στην πόλη της Λάρνακας, προκειμένου να αποφευχθεί το οτιδήποτε. Ρίχνοντας στη μάχη όμως και ελληνικές ομάδες σήμερα, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου για το Europa Link και ο Παναθηναϊκός στις 9 επίσης εκτός έδρας παίζει με την Υπάξη για το Conference League. Θα πούμε πάρα πολλά στην πορεία γενικότερα της εκπομπής, γιατί έχουμε ετοιμάσει ρεπορτάζ και για τους τέσσερις Ευρωπαίους. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από ΕΛ αργότερα, γιατί ο ΑΠΟΕΛ, ως γνωστόν από χθες, ανακοίνωσε τον Αντωνίν Μπάρακ, ενώ και ο Μανώλης Σιώπης είναι στα ραντάρ των γαλαζοκιτρίνων. Θα έχουμε αργότερα έτσι ρεπορτάζ. Ήταν και το πρώτο φιλικό του ΑΠΟΕΛ χθες. Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό, οπότε θα έχουμε και τα νέα των γαλαζοκιτρίνων. Ενώ να πω ότι στο 23-24 μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για ένα εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Με το όνομα της ομάδας σας στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Λοιπόν, έτσι να δούμε λίγο όλα τα παιχνίδια που έχουμε απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα, στο Europa και στο Conference League. Είναι αρκετά, έτσι σιγά σιγά να τα δούμε όλα. Στις 7 για το Europa, στις 7 Καραμπάκα ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στις 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, στη Σέριφ Τιρασπόλ Μακάμπι, Τρόμσο Χράντε Κράλοβε και Χάμαρμπι Άντερλεχτ, στις 9 Μπεσίκτας Μίτζιλαντ Σεν Γκάλεν Μπενφίκα Τβέντε Φερεντσβάρος και στις 10 Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος. Για το Conference στις 5:30 Μαλισέβα Χιμπέρνιαν, στις 6 Αλασκέρτ Κλούς, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννη, στις 6:30 Πανεβέζης Τόμπολ, στις 7 Ελσίνκι Κολερέιν, Ντέμπερ Τσένι Πιούνικ, Ντίλαν Κόρη Απόλλωνας, Πάιν Δε Ζίρα, Φλόρα Δε Νιου Σέντς, 7:30 ΑΕΚ Μπεϊτάρ, Ντουνάις Καστρένα Βελές Μόσταρ, Ρακόφ Βαλέτα, Άρευση Βέστρη, στις 8 Γκάις Νόρτσελαντ, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλκύρης, Ζύμπρουκη Σινάου Νόα, Βιτέμπσκ Σουτιέσκα, Μπάτε Μπόρισοβ Σιόν, Ουνιβερσιτατέα Κλούς Μπραν, Σάντα Κολόμα Ραπίτ, 8:30 Βαντούς Ατλέτη Κλαμπ Εσκάλτες, 8:45 Στεάουα Άουντα, 9 Αλουμίνη Δυναμό Τυράννων, Βαρασδίν Γιάπλονετς, Βοηβοντίνα Άγιαξ, Ζήτομιρ Κοπεχάγη, Πάξη Παναθηναϊκός, Ζήλινα Κατοβίτσε, στις 9:30 αυτό το παιχνίδι, Τσέρκανση Γάντι, Λουγκάνο Ντουκαγκίνη, συγγνώμη σε κάποια ονόματα είναι λίγο δύσκολο, αυτό τα προφέρω αργά για να τα αντιληφθείτε, Μπόρατς Πέτροκουμπ, Χάπολ Τελαβίβ Λουτοκόρετς, Μάδερουέλ Τόρσβαν, Μπράβο Σκέντιγια, Ριέκα Ντέρι Σίτι,
Ρούνα Βικόπερ, Σελ Μπρούνα. Καλή αυτά τα παιχνίδια είναι σε 1 και 40.

55 και στις 10 Παρτιζάν Στράζεν, Στιαρνάν Ιλβ και Βαλούρ Ζρινιέσκι. Είναι έτσι πάρα πολλά τα παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό, επιθυμίζω, και των δύο διοργανώσεων.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ομόνοια. Έχουμε τον παλεμάχο ποδοσφαιριστή της ομάδας και γενικό γραμματέα του Ομίλου Παλεμάχων της Ομόνοιας, τον Άντρο Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Πώς είδατε την Ομόνοια χθες και, και σε ό,τι αφορά στην απόδοση, και αν θεωρείτε ότι έτσι αυτό το 1-0 είναι σημαντικό όπλο για να παλέψει για πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League?
1: Εντάξει, η εικόνα του παιχνιδιού βασικά είχε τα δύο όψεις. Ήταν η εικόνα μέχρι το λεπτό που η ομάδα δεχτεί την κόκκινη κάρτα, και σίγουρα και η δεύτερη εικόνα ήταν από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Μέχρι το λεπτό που ήμασταν 11 στο ίδιο, πιστεύω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν θετική, ήταν καλή. Αν αναδόξει το χρονικό στάδιο που βρίσκεται τώρα, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της. Ακόμα σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να δει ότι έχει ρολάρει αυτή η ομάδα,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Αυτή θα είναι η εικόνα της. Δείχνει ότι έχει περιθώρια να βελτιωθεί ακόμα. Μέχρι και το λεπτό λέω ότι και τον κόλ είχαν και κάποιες ευκαιρίες. Θεωρούσαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να φύγουμε από το γήπεδο και να νιώθουμε ότι είχαμε πετύχει εκείνο που θέλαμε, δηλαδή ένα σκορ καθαρό το οποίο θα μας βοηθήσει στη συνέχεια, γιατί σίγουρα η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη στο Καζακστάν. Η ομάδα από την πίσω Ευσές δεν θα είναι η ίδια που την είδαμε Ευσές, θα είναι διαφορετική στην έδρα της.
0: Σίγουρα στην έδρα της θα προσπαθήσει να κάνει και την ανατροπή, αλλά και για τις κυπριακές ομάδες στο σημείο που βρισκόμαστε, στα πρώτα παιχνίδια που ουσιαστικά τώρα ξεμουδιάζουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να καταφέρνουν να πάρουν μια καθαρή νίκη όπως έκανε η Ψέση Ομόνοια.
1: Εντάξει, το 1-0 δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα σκορ το οποίο σου δημιουργεί μια διάσταση της ασφάλειας. Όταν να το πεις σε μια ομάδα η οποία, όπως έχουν πει, είναι πιο έτοιμη, έχει ίσως 20 αγώνες επίσημους από για την ελληνική σεζόν. Σίγουρα μειονεκτούμε ποτέ σε αυτήν την περίοδο των αγώνων, των καλοκαιρών αγώνων, με χώρες οι οποίες τα προθέματα τους είναι ήδη προχωρημένα. Εντάξει, θεωρώ ότι όμως η ομάδα έδειξε ότι έχει τις διαδοχές και στο μέσα στο Καζακστάν να μπορέσει να πάρει εκείνο που θέλει.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι η Ομόνοια έχει αποδυναμωθεί φέτος σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που έφυγαν και το πώς ενισχύθηκε μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει ακόμη το περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση. Είστε έτσι ικανοποιημένος εσείς με τις κινήσεις που έγιναν με την ενίσχυση, ή θεωρείτε ότι θέλει και το κάτι παραπάνω?
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε δει τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν. Ναι, συμφωνώ ότι η αίσθηση είναι ότι όταν χάνεις δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι σου έχουν προσφέρει 50 σχεδόν στην περσινή σεζόν, νιώθεις ότι έχεις αποδυναμωθεί. Από την άλλη, πιστεύω ότι το δύο της ομάδας αυτή την περίοδο, σε σχέση με το δύο της ομάδας την περσινή περίοδο, της ίδιας ομάδας που μιλούμε με τον Γιώργο Σιμπουλάθη μας στο τέλος, έχω την εντύπωση ότι φέτος είμαστε ίσως πιο καλή εικόνα από την περσινή ομάδα σε αυτόν το στάδιο των αγώνων, δηλαδή στους προκληματικούς που είχαμε δώσει πέρσι. Άρα θεωρώ ότι αφού πλέον να περάσει ο χρόνος και να δούμε και τους νέους ποδοσφαιριστές να εγκληματίζονται και να συμμετέχουν στην ομάδα, θεωρώ ότι ακόμα από ό,τι ακούγεται και από τη μέσα στην ομάδα δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός, θεωρώ ότι η ομάδα σίγουρα θα ανέβει περισσότερο το ρόστερ ενός ποιότητα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι αυτοί που θα έρθουν κατά πόσο θα μπορέσουν να οθήσουν τον κόσμο να μην σκέφτεται για πολλά τις απώλειες που είχαμε από τις δύο ποσοστές, τρεις ποσοστές βασικούς που έχουν φύγει.
0: Πιστεύετε ότι, επειδή έχει τεθεί ψηλά ο πύχης φέτος σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, θα ήθελε η Ομόνοια το κάτι παραπάνω, θα ήθελε έτσι να γευτεί κάποια στιγμή τη League Phase του Champions League, πιστεύετε ότι είναι εφικτό ή είναι πάρα πολύ δύσκολο?
1: Πιστεύω ότι είναι εφικτό, αλλά μέσα από έναν πολύ δύσκολο δρόμο. Ναι, σίγουρα είναι εφικτό. Θα μπορούσα να είμαι ακόμα πιο σίγουρος αν η ομάδα ήταν ήδη η περσινή, ενώ να μην είχαν ποδοσφαιριστές, να μην χρειάζεται να κάνουμε οποιοδήποτε προσαφαιρέσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είχε αρκετές ευκαιρίες να, να πετύχει αυτούς τους είδους στόχους που είχε βάλει για τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως είπα, αν μας θέλει λίγο η τύχη και ξέρω στα συγκεκριμένες κρίσιμες τιμές έχουμε την απόσταση που χρειάζεται να έχουμε και που μπορούμε, πιστεύω, να έχουμε, θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες αυτών των όριων να πραγματοποιηθεί, αλλά όπως είπα, μέσα από πολλά δύσκολο δρόμο. Ελπίζω τέτοιες ατυχίες όπως την ψεσινή με την κόκκινη κάρτα, το σενάριο του να το έχουμε ξαναζήσει και στην Ευρώπη και στην Κύπρο, οι παιχνίδια που θεωρείς ότι σου ανοίγουν να αναγκάζεσαι με μια ατυχή στιγμή να ανατρέπεται η εικόνα. Ελπίζω να μην τα ζήσουμε.
0: Θεωρείτε, μια και αναφερθήκατε στην κόκκινη, ότι ήταν έτσι λίγο αψυχολόγητη η ενέργεια του Νέγκο ή έτσι.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν σκοπιμή ενέργεια, ναι, ήταν μια στιγμή άτυχη, μια καθυστερημένο τσάκλι, θεωρώ, που θέλω να πιστεύω ότι ο Μωσής αυτός δεν ήταν απόλυτα έτοιμος για, ναι, για να παίξει. Ήταν αναγκαστική η συμμετοχή στη βασική ενδεκάδα για το ψεσινό παιχνίδι. Σίγουρα θεωρώ ότι έχει πολλά πράγματα να μας προσφέρει και να ατυχεί σε όλους. Ξεχνάμε, έτυχε σε πόσο το σφέστε να σπέσει, έτυχε αυτή η ατυχία. Μια καθυστερημένη αντίδραση σε μια φάση, πλέον το VR δεν χαρίζει.
0: Ναι. Και εντάξει, θα υπάρχει έτσι και η απαιτητική χρονιά για την Ομόνια σε περίπτωση που εξασφαλίσει League Face, όπως και πέρσι βέβαια, του να προσπαθήσει να διεκδικήσει και πάλι το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα παίζει στην Ευρώπη. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο για την Ομόνια, αν περάσει από την Καϊράτη, είναι ότι αυτόματα εξασφαλίζει και τη League Face του Conference League, που αυτό φαντάζομαι θα φύγει έτσι και το πολύ βάρος και άγχος από τα πόδια των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, σίγουρα, αν καταφέρεις αυτή τη σειρά των παιχνιδιών να εξασφαλίσεις στη συμμετοχή σου σε Link Face, ναι, σου αφαιρεί και από την πίεση και το βάρος που μπορεί να έχεις για να τα καταφέρεις να συμμετέχεις έστω και στο conference.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε όμως, ίσως το χέρι λίγο περισσότερο από το conference.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα καταλήξει, πού θα καταλήξει στο τέλος. Θεωρώ ότι έχουμε ελπίδες για τον κύριο στόχο, για τον μεγάλο στόχο. Mm-hmm. Έχουμε περισσότερες ελπίδες για το Europa.
0: Ναι. Σίγουρα και το Europa είναι πολύ σημαντικό βήμα και έτσι όπως, ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι αμέσως ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο των αντιπάλων ακόμη και στο Europa σε σχέση με το conference.
1: Ναι, σύμφωνα.
0: Έτσι και πριν κλείσουμε θέλω και μια κουβέντα για τον Ανδρέ, ο οποίος ουσιαστικά πετύχε και τον νικητήριο γκολ χθες.
1: Ναι, ήταν να μην αρχίσει να σκοράρει. Άρχισε να σκοράρει με την Αραβή που πέρσι ήταν πρώτο του γκολ, στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό ακόμα ένα γκολ. Θεωρώ ότι πλέον καθιερώνεται σαν ένας αμυντικός χάφος, ο οποίος θα έχει γκολ στο ενεργητικό του. Και ήταν έτσι μια έξυπνη εκτέλεση, γρήγορη εκτέλεση, γρήγορη σκέψη εκτέλεση, με ακρίβεια. Θεωρώ ότι αυτά αναμένουμε από έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Και εντάξει, από τη μια να πω, ελπίζω ότι να τον κρατήσουμε για πολλά χρόνια, από την άλλη μπορώ να ελπίζω για τον ίδιο ότι μπορεί να πάει πολλά πιο ψηλά.
0: Και έτσι, αυτό θέλουμε γενικότερα και από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, ιδίως που είναι στις μεγάλες ομάδες, να παίρνουν αμέσως τις ευκαιρίες που
1: τους. Η Ομόνια απόδειξη είναι ότι δίνει ευκαιρίες νεαρούς να εξελιχθούν και επίσης δίνει ευκαιρίες όταν αυτοί οι νεαροί ολοκληρωθούν σαν παίχτες και έχουν την αδειά να πάνε για πιο ψηλά, να τους αφήνει να προχωρούν.
0: Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: παραμένουμε στο ρεπορτάζ της Ομονίας, θα πάμε στον Ανδρέα Χρήστου να δούμε έτσι καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι τώρα και για το ταξίδι που επικείται τις επόμενες μέρες για την Ομόνια, για το Αλμάτι. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε νωρίτερα με τον Άντρο Χαρίτου σε σχέση με το αποτέλεσμα. Το ότι από τη μια είναι σημαντικό ότι η Ομόνια πάει με ένα καθαρό σκορ στο Καζακστάν, από την άλλη το 1-0 είναι ευθραυστό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρω αν πρόκειψε το οποιοδήποτε πέραν της κόκκινης του Νέγκου Ανδρέα από το χθεσινό παιχνίδι. Και τώρα έτσι, αν έχεις κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες για το ταξίδι που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
1: Νομίζω όπως κύλησε το παιχνίδι και με την αποβολή, το γεγονός ότι η Ομόνια κατάφερε να κρατήσει το 1-0 ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δέχτηκε πίεση, δεν δέχτηκε μεγάλες φάσεις, όμως πέρα από κάποια μακρινά σουτ πήρε το αποτέλεσμα, έδειξε κάποιες αρετές, αρκετή ετοιμότητα για το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε και σε σχέση με τον αντίπαλό της. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Νεγκό στον τεμπούτο του, σε μια φάση ήταν κόκκινη καθαρή, θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι, θα το χάσει για ένα παιχνίδι ο κύριος Μπερ. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα πάει και ποια είναι η κατάσταση του Ντουμπάτζο, είπε και ο κύριος Μπερ, θα ξεκαθαρίσει μέσα σε επόμενες 4-5 ημέρες. Νομίζω είναι δεδομένο πως είναι αμφίβολος και θα μέχρι τελευταία στιγμή θα δούμε αν θα προλάβει. Είδαμε το Σίμιτς να αγωνίζεται σε αυτή τη θέση και τα πήγε αρκετά καλά, εντάξει, επιθετικά δεν βοηθά τόσο πολύ, όμως αμυντικά είναι πάρα πολύ σταθερός και νομίζω σε ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι θα χρειαστεί η εμπειρία του τσέχου αμυντικού. Και από εκεί και πέρα την Ομόνια προσοχή όλοι είναι στο επαναληπτικό. Για το ταξίδι θα έχουν και πακέτα για τον κόσμο της Ομόνιας σήμερα, ίσως και αύριο. Θα υπάρχουν λεπτομέρειες για όσους θέλουν να κάνουν το ταξίδι, αρκετά δύσκολο ταξίδι.
0: Ναι, ναι. Πολλές οι ώρες, 5-6 ώρες.
1: Ναι, δεν περιμένουμε μεγάλη προσέγγιση από πλευράς Ομόνιας και θα έχουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Και έτσι, αν υπάρχει τίποτα στο μεταγραφικό κομμάτι, Ανδρέα.
1: Εντάξει, συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια προχωρημένη επαφή με κάποιον ποδοσφαιριστή. Δίνεται λίγη περισσότερη έμφαση στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Όμως αυτή τη στιγμή, πέρα από τα ονόματα που εξετάζονται, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση, δεν έχει προχωρήσει κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή στην Ομόνια. Σίγουρα θεωρώ στο τέλος του μήνα, για όσο μπαίνουμε στον Αύγουστο, θα ενταθούν αυτές οι προσπάθειες. Θα γίνει προσπάθεια για να ενισχυθεί η Ομόνια, είπαμε, και για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό και έναν παίκτη στη μεσοεπιθετική γραμμή, ναι, που να μπορεί να καλύψει περισσότερες θέσεις.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από χθες που έτσι θα ήθελες να μας το αναφέρεις.
1: Όχι. Κάποια άλλα προβλήματα δεν υπήρχαν. Η αλλαγή του Παναγιώτη Αντρέου, γιατί αρκετή συνολικά να αποχωρεί κάπως χωρένοντας, δεν είχε κάτι, απλά ήταν κούραση και κάποιες κράμπες ήταν λόγω του ότι δεν έκανε και ολόκληρη την προετοιμασία. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
0: Ήταν και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες χθες βράδυ. Με όσους συνομίλησα που ήταν στο Γασιπί, ήταν πραγματικά δύσκολο.
1: Ναι,
0: με την αποπνευστική ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ο κόσμος μας έλεγε στις κερκίδες ότι δυσκολευόταν. Σκεφτείτε τι πέρασαν οι υποσχέσεις.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta. Ένα με σένα.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
6: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
7: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
12: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, εκπομπή 12 σας πόρ Μαρινάρ γύρου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα Γεωργία να συναντήσουμε τον Παύλο Πελεγκάρη, γιατί απόψε ο Απόλλωνας δίνει το πρώτο το παιχνίδι απέναντι στην Ντιλαγκόρη. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από την Γεωργία.
0: Έφτασε η ώρα ουσιαστικά για τον Απόλλωνα να επιστρέψει έτσι και επίσημα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από απουσία τριών χρόνων. Ένα παιχνίδι απέναντι στην Ντιλαγκόρη με τις δικές του δυσκολίες όπως κάθε αγώνας. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Λωσάδα δηλώνει έτοιμη, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό τόνισαν με ένα στόμα και ο Αργεντίνος τεχνικός αλλά και ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Γιώργος Μαλεκίδης, χθες το απόγευμα στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ντιλαγκόρη. Πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον δεύτερο προχρηματικό του Conference Link. Ξέραμε από πριν τις δυσκολίες που θα έχει αυτή η αναμέτρηση, είπε ο Ερνάν Λωσάδα. Αυτή την περίοδο παραδέχτηκε ότι η αντίπαλος του Απόλλωνα είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά, έχει ρυθμό αφού έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια της Ντιλαγκόρη, σε αντίθεση με την ομάδα του Απόλλωνα που έχει μονάχα τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας. Αυτό όμως δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία. Ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Αργεντίνου τεχνικού και συμφωνούμε μαζί του. Ο Απόλλωνας είναι πιο ποιοτική ομάδα, αρκεί να παίξει σοβαρά, πειθαρχημένα και μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να ελπίζει στην υπόθεση πρόκριση. Κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία, είπε ο τεχνικός του Απόλλωνα, και βεβαίως στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του αρχηγού του Γιώργου του Μαλεκίδη, είπε ότι είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή της ομάδας μας στην Ευρώπη. Είναι τιμή, όπως είπε, για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του που θα παίξουν τον επαναληπτικό αγώνα της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα και θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό στο καινούριο στάδιο της πόλης της Λεμεσού για τον Απόλλωνα και είναι τιμή, είμαι ευλογημένος, είπε, που θα χαρακτηριστεί η τοποθέτηση του αρχηγού του Απόλλωνα. Ακολούθησε η προπόνηση, από εκεί και πέρα ο καιρός είναι καλός, ιδανικός για ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή μιλάμε στους 27 βαθμούς θερμοκρασία. Έχει αέρα, έχει άνεμο σήμερα σε σχέση με χτες, η σημερινή ημέρα. Σέντρα στις 7, να πούμε ότι η αντίπαλος του Απόλλωνα Ντιλαγκόρη, πέραν από το σημερινό παιχνίδι, της έχουν ορίσει και αγώνα κυπέλου η Ομοσπονδία και θα τον δώσει το Σάββατο. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή, αλλά την ερχόμενη Κυριακή οι Γεωργιανοί θα πάρουν το αεροπλάνο για την Κύπρο, για τον δεύτερο αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Είναι ένα θέμα αυτό για τους Γεωργιανούς, θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Απόλλωνας. Θα χρειαστεί να, επαναλαμβάνω, να παίξει σοβαρά και να επιβεβαιώσει, αν θέλεις Μαρίνα, και τον τίτλο του φαβορή που κουβαλάει η ομάδα της Λεμεσού. Θα πρέπει να το δείξει με την παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο απόψε, στις 7 η ώρα. Με τη συμπαράσταση 200 οπαδών του Απόλλωνας είναι κάτι που επεσήμανε και που έκανε εντύπωση στον Ερνάντο Σάδα και ευχαρίστησε τον κόσμο που θα είναι δίπλα στην ομάδα του, όπως είπε, και θα προσπαθήσει η ομάδα να τους ανταμείψει με ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού. Νορβηγοί διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης που θα ξεκινήσει στις 8 τοπική ώρα, 7 ώρα Κύπρου, ραδιοφωνικά βεβαίως ζωντανά από τον Super Sport 104. Τώρα όσον αφορά πιθανή εντεκάδα, Κουν, Κασπάρ, Κονομής, Κουβίτα, Μαλεκίδης, Μπράουν, Γιούπιτς, Βέισπε, Καζουσάου, Τόμας Μπράττον και Σκρίτσε, είναι οι παίχτες που έχουν τον πρώτο λόγο για να είναι στο αρχικό σχήμα του Απόλλωνα. Θα δούμε όμως αν όντως έτσι έχει και στο μυαλό του, γιατί είπε ότι έχω καταλήξει στους 11, μας είχε πει χαρακτηριστικά χθες ο Ερνάν Λωσάδα, όμως το κράτησε για τον εαυτό του, απόλυτα λογικό. Και τα υπόλοιπα στον αγωνιστικό χώρο, Μαρίνα, να δούμε, παραλαμβάνω, αν ο Απόλλωνας καταφέρει να με την εμπειρία και την ποιότητα να μπορέσει να αντισταθμίσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον καλό ρυθμό που έχουν οι αντίπαλοι του, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα Παύλο, είναι η αλήθεια ότι και στο σημείο που είμαστε, επειδή και οι ομάδες μας είναι ακόμα μουδιασμένες, το σημαντικό είναι με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με καλή εμφάνιση είτε όχι, να παίρνουν το αποτέλεσμα, ιδίως ναι. Ό,τι αφορά στην προσπάθεια του Απόλλωνα, ακόμα και της ΑΕΚ, γιατί και οι δύο αγωνιζόνται στο Conference League, επειδή δεν υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Και σίγουρα πρέπει να βρει τον τρόπο ο κύριος Λωσάδα απόψε η ομάδα του να φύγει από τη Γεωργία με ένα θετικό αποτέλεσμα και να έρθει εδώ στην Κύπρο την ερχόμενη Τρίτη να σφραγίσει την πρόκριση.
1: Έτσι είναι, είναι μια περίοδος δύσκολη μέχρι να βρει μια ομάδα την χημεία της, τα πατήματά της, διότι πρόσθετες επιλογές για την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα είναι ο αποκτηθέντες Όσβολτ και Εμμάνουελ Άιβου, φαντάζομαι και έχω την εκτίμηση ότι θα είναι στην αποστολή, θα είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί να τους ρίξει ο Αργεντίνος τεχνικός. Και σε αυτή τη χρονική περίοδο που δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, μετράει η ουσία, μετράει το αποτέλεσμα και σε δεύτερη και τρίτη μοίρα μετράει η εμφάνιση. Να πάρει το ζητούμενο από όλα μας, που είναι η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference Link, και όταν ρωτήθηκε δείχνει και τη σοβαρότητα και με την οποία προσεγγίζει ο Ερνάν Λωσάδα τις δύο αναμετρήσεις με την Dylan Corey. Εδώ ρωτήθηκε από συνάδελφο αν ήθελε να κάνει και κάποιο σχόλιο για το ζευγάρι, τον πιθανό αντίπαλο που θα προκύψει σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό, και θα είναι μία εκ των κλους Ρουμανίας ή Μπράντων Νορβηγίας. Ο πολύ σωστά και ευγενικά ο Αργεντίνος τεχνικός είπε θα ήταν ασέβεια από μέρους μου προς τον αντίπαλο. Ναι. Να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο.
0: Σίγουρα, δεν μπορεί να προτρέχεις κιόλας.
1: Πρώτα πρέπει να δούμε αυτές τις δύο αναμετρήσεις, να πάρουμε την πρόκριση και από εκεί και πέρα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για το επόμενο βήμα-βήμα, όπως είπε σωστά χαρακτηριστικά ο Ερνάν Λωσάδα, και είναι πολύ σωστό εκ μέρους του αυτή η τοποθέτηση. Έτσι.
0: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Παύλο, εντάξει, τώρα είναι μέρα αγώνα, αλλά δεν ξέρω στο μεταγραφικό κομμάτι αν έχει πιάσει κάτι το αυτί σου, αν συμβαίνει κάτι.
1: Δεν έχει κάτι. Εντάξει, είναι εδώ με την αποστολή, το είχαμε πει στις προηγούμενες μας συνδέσεις, επαφές, ότι είναι εδώ με την αποστολή ο τεχνικός διευθυντής, ο Μάκης Βαϊωάννου. Γίνονται οι διεργασίες και ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να προκύψει εξέλιξη, είτε για επιθετικό περιοχής είτε για ακραίο επιθετικό. Είναι οι δύο κινήσεις στις οποίες έχουν εστιάσει την προσοχή τους οι άνθρωποι του Απόλλωνα. Θέλουν όμως πρώτα η ομάδα, έτσι θεωρώ ότι είναι συγκεντρωμένη σε αυτά τα δύο παιχνίδια, παίζεται η πρόκριση, θέλουν αποτέλεσμα εν ώψη και της ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης που θα είναι στο ΑΜΕΓΑ στις 8 το βράδυ, επαναλαμβάνω, αυτή η αναμέτρηση. Με ένα καλό αποτέλεσμα στις αποσκευές επιστρέφοντας αύριο στην Κύπρο θα είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Λεμεσού να διεκδικήσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference Link.
0: Σαφώς. Και έτσι υπενθυμίζω ότι είναι τρίτο επαναληπτικός και ότι θα έχει και λιγότερες μέρες προετοιμασίας ο Απολλώνας και το ταξίδι της επιστροφής.
1: Ακριβώς, αύριο το απόγευμα με το καλό πίσω στην Κύπρο. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην ομάδα της Λεμεσού να μπει με το δεξί, επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, στα ευρωπαϊκά σαλόνια, γιατί δεν είναι μόνο για την ίδια την ομάδα οι όποιοι βαθμοί συγκεντρώσει, αλλά και η πορεία, μια καλή πορεία, βοηθάει για την γενικότερη έτσι, βαθμολογία της, του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν προκύπτει για απόψε. Όχι. Τι περιμένουμε από συνθήκες εκεί, έτσι, καιρικές συνθήκες.
1: Εντάξει, για την ώρα είναι ζέστη εδώ. Εντάξει, όχι όπως στην Κύπρο, 29 βαθμοί, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η θερμοκρασία. Καλός καιρός, δεν δείχνει να έχει κάτι. Θα το δούμε βέβαια όταν θα φτάσει και η ώρα της μετάδοσης. Σέντρα στις 8, τοπική ώρα πάντοτε ομιλούνται, σε 7 ώρα Κύπρου. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς της εδώ παρουσίας μας στην Γεωργία, τον μέγα χορηγό την Meridian Bet, και υποστηριχτή την εταιρεία Pepsi Skios, διαχωρισμοί οικοπαίδων, πάντα χωρίς την παρουσία, χωρίς την βοήθεια μάλλον των χορηγών, δεν θα μπορούσαμε και εμείς να βρισκόμαστε σωστά δίπλα στην αποστολή του Απόλλωνα και της κάθε κυπριακής ομάδας που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Σωστά. Ωραία. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μετάδοση απόψε. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην εκπομπή, Μαρίνα.

0: φεύγουμε από Κροατία και πάμε. Συγγνώμη, φεύγουμε από Γεωργία και πάμε Κροατία. Ο Χάρης Χατζηκυριάκος είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ της Πάφου λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα απέναντι στη Χαϊντούκ Σπλιτ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι στους αγαπητούς φίλους του Σούπερ 104 από το Σπλιτ. Και σήμερα ο καιρός ηλιόλουστος. Mm-hmm. Μετράμε πλέον αντίστροφα, μέρα αγώνα για το πρώτο σπουδαίο απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πάφου για φέτος. Ευχόμενοι να μην είναι και το τελευταίο που δεν θα είναι ούτως ή άλλως. Να τα δώσει όλα η Πάφος, αυτό έχει σημασία. Είναι δυνατή η Χάιντουκ. Υπερθυμίζουμε ο αγώνας είναι στις 10 ώρα Κύπρου, mm-hmm. 9 ώρα Κροατίας. Έγινε χθες και η προπόνηση τελευταία στις 7 ώρα Κροατίας, προηγήθηκε η διάσκεψη τύπου. Στην τελευταία αυτή προπόνηση απουσίασαν εννοείται οι ποδοσφαιριστές που δεν ταξίδεψαν καν με την αποστολή γιατί έχουν κάποια θέματα τραυματισμών ακόμα, Κορέια και Αντερσόν. Πιθανότατα τελικά ο Κορέια, χθες ήταν η τελευταία μέρα που η Πάφος δικαιούται να κάνει δύο αλλαγές στο ψυχοδυναμικό για τους αγώνες με τη Χάιντουκ. Πιθανόν λοιπόν ο Κορέια να προσθέθηκε στη λίστα. Θα το μάθουμε σήμερα αυτό, θα επιχειρήσουμε να το μάθουμε, διότι ήταν εκτός λίστας, ώστε να μπορέσει στο επαναληπτικό να ενισχύσει το πλάνο. Άντερσον, ναι. Είπαμε και αυτός έκανε επέμβαση στους κυριακούς προσαγωγούς. Ήδη από την επομένη του τελικού κυπέλου δεν είναι στο 100% από πλευράς ετοιμότητας, κάτι που ίσως γίνει στον επαναληπτικό. Και από εκεί και πέρα, συμπεριλαμβανομένων και των παιχτών που έχουν επιστρέψει από τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ, Σέμα δηλαδή και Σούνιτς, όλοι οι υπόλοιποι, συν οι τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει, είναι διαθέσιμοι για τον Σαμπίντο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο ένας προπονητής να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις στα χέρια του, ιδίως ό,τι αφορά στα πρώτα παιχνίδια που είναι ακόμη και μια ομάδα, ιδίως όταν έχει και νεοφερμένους, θέλει ακόμη λίγο χρόνο για ομοιογένεια.
1: Ναι, είναι γεγονός. Για παράδειγμα, η τελευταία προσήκη χρονολογικά, ο Μαγεύσκι, ο Πολωνός Κορτιέρο, δανεικός από τη Μονακό, δεν έχει και πολλές προπονήσεις στα πόδια με την νέα του ομάδα, όμως νομίζω ότι θα είναι η βασική λύση κάτω από τα δοκάρια των κυβερνούχων απόψε. Από εκεί και πέρα, τα νέα πρόσωπα στην φετινή προετοιμασία έχουν δείξει κάποια καλά στοιχεία μέχρι τώρα, ειδικά ο Μπιέλ που είχε σκοράρει και σε κάποια φιλικά, και αυτός εικάζω ότι θα είναι εντεκαδάτος. Ο Γκούκα επίσης έδειξε ότι μπορεί να δώσει βοήθειες. Τον Μαέ δεν τον είδαμε πάρα πολύ. Έπαιξε για ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά στο τελευταίο φιλικό με την Σλόβαν Μπραντισλάβας. Απόψε θα πάρει χρόνο, έχω την εντύπωση. Και σίγουρα με το πέρας των υποχρεώσεων που θα έχει Πάφος κόντρα στην Χάιντουκ θα έχουμε και άλλες κινήσεις μεταγραφικές.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή...
1: Εντάξει, θα πάει σίγουρα για έναν κεντρικό φορή Πάφος, όπως το λέμε συχνά, και μάλιστα θα επιδιώξει να είναι top επίπεδου, επίπεδου όπως ήταν ο Ζάιρο για παράδειγμα, πρόβεση, εξού και κυνήγησε μέχρι σε σχάτων την περίπτωση του Αφημίκο Πουλούλου, ο οποίος τελικά καταλήγει όπως όλα δείχνουν στις αραβικές χώρες, δέχτηκε μια πρόταση από εκεί άκρως δελεαστική. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, νομίζω όμως ότι θα κάνει ακόμα μια κίνηση για το κέντρο της άμυνας, τώρα που φαίνεται ότι οδηγείται σε ναυάγιο και η περίπτωση του Ντέρικ Λούκασεν. Όλα δείχνουν ότι καταλήγει στον Ερυθρό Αστέρα. Το πάλεψε πάρα πολύ, με αλήθεια, η Πάφος για την περίπτωσή του. Του έκανε πρόταση συμβολέου 4 ετών με πολύ ψηλές απολαβές. Εντάξει, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει στο μυαλό του να δοκιμάσει κάπου αλλού εκτός Κύπρου. Φάνηκε αυτό. Άρα πιστεύω ότι θα γίνει και μια κίνηση για το κέντρο της άμυνας. θα πάει Πάφος να πάρει οπωσδήποτε δύο ακραίους αμυντικούς.
0: Χαρή μου, διότι... να σε διακόψω για λίγο, απλώς να πω ότι από το 104 τώρα θα έχουμε μία δεκάλεπτη διακοπή. Όσοι ακούτε από τη συχνότητα του 104 για το επόμενο δεκάλεπτο δεν θα μας ακούτε για λόγω τεχνικής βλάβης. Οι υπόλοιποι θα μπορείτε να συνεχίζετε να μας ακούτε. Απλώς μην θεωρήσετε ότι έχει οτιδήποτε το ραδιόφωνο σας. Όσοι ακούτε από το 104 θα έχουμε μία δεκάλεπτη διακοπή και αμέσως θα επανέλθουμε κοντά σας. Έλα Χάρη.
1: Ναι, και ολοκληρώνοντας έλεγα ότι θα πάρει σίγουρα και δύο πλαγιούς Μπάκη Πάφος, διότι πίσω από τον Μπρούνο και Ιωάννου δεν υπάρχει λύση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και ίσως ακόμα μια-δυο κινήσεις για τη μεσοεπιθετική γραμμή. Έλεγε και ο Χάρης ότι ο Χάρης θες σε δηλώσεις του στη σελίδα μας sportpavlafm.com.cy ότι τα πάντα είναι ρευστά, ενώ σου είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, διότι υπάρχουν κινήσεις που μπορεί να γίνουν στην πορεία, μπορεί να προκύψουν και αποδεσμεύσεις και αυτό είναι ανοιχτό πάντα σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι το ρόστερ της Πάφου είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα γίνουν ακόμα 4 με 5 κινήσεις. Επανερχόμενοι στο απόψινο παιχνίδι, έχει κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχω έτσι κρατήσει εδώ στις σημειώσεις μου βλέποντας και κάποια στιγμιότυπα, αλλά και έχοντας και μια εικόνα από η Χαϊντούκ που πρέπει να προσεχθούν απόψε. Ο Πούξτας, πρώτος και καλύτερος Λιθουανός κεντρικός χαφ με αξία 7 εκατομμύρια παρακαλώ στο transfer market. Υπάρχει άλλος ένας παίχτης εδώ διεθνής με την Αλβανία, ο Παγιαζίτη, και αυτός κεντρός που δείχνει πολύ καλά στοιχεία και είναι και ο πρώτος σκόρερ επίσης στην λίστα αυτό που πρέπει να προσεχθούν, ο Σέκο, ο οποίος σκόραρε και στο παιχνίδι με τη Ζήλινα το πρώτο, κεντρικός φορ αυτός. Και γενικότερα η Χάιντουκ είναι έτσι ένα κράμα και έμπειρων ποδοσφαιριστών αλλά και πιο νεαρών, με μέσο όρο ηλικίας στα 25 χρόνια από όσο βλέπω, με μια αξία στο transfer market στα 37 εκατομμύρια και βεβαίως με πολύ πολύ μεγάλη παράδοση και εμπειρία στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα, στα οποία συμμετέχει από την δεκαετία του 60, από το 67 συγκεκριμένα, σχεδόν ανελίπως. Είναι μαζί με τη Δυναμό ουσιαστικά οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις της Κροατίας. Και είναι και η Ριέκα από την
0: κύπελλα. Ναι. Άλιστα. Ωραία Χάρη μου, έτσι και μια κουβέντα για τον κόσμο, είπαμε καμιά 200
1: ναι, καμιά 200 άτομα μας έλεγε χθες και ο Χρυσοκοστικός Χριστόφορος Μαρτέο.
0: Έχουν φτάσει φαντάζομαι.
1: Ναι. Θα κάνουμε σε λίγο τη βόλτα μας, θα είναι έτσι διασκορπισμένοι φαντάζομαι εδώ στις καφετέριες. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, είναι αλήθεια το σπίτι παραλιακή.
0: Γενικά η Κροατία είναι.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Θυμίζει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι έτσι μια μεγάλη ευθεία.
0: Ναι.
1: Να σου δώσω την εικόνα, όπως εκεί στην παραλιακό δρόμο της Θεσσαλονίκης.
0: Στην παραλιακή.
1: Με καφέ, με μπαράκια και δίπλα η θάλασσα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, Χάρη μου, να σου ευχηθώ καλή δουλειά, καλή επιτυχία βεβαίως στην Πάφο και θα τα πούμε αύριο. Τι ώρα επιστρέφετε?
1: Αύριο επιστρέφουμε απόγευμα. Στις 4 και κάτι είναι προγραμματισμένη η επιστροφή μας.
0: Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να
1: μιλήσουμε. Να μου και εσένα, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην Πάφο και τους χορηγούς μας βεβαίως. Ο μέγα χορηγός μας, MeridianBet, και ο χορηγός της αποστολής μας, Pepsi και ως διαχωρισμή κοπέδρα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρή. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω για μια επιστολή που διαβάζω εδώ από τον Γασιπή, ότι επιθυμεί, λέει, να ενημερώσει ότι στις 22 Ιουλίου, χθες δηλαδή, η επιστολή είναι σημερινή, έλαβε επιστολή ο Γασιπή από την Αρχαία Διοδότηση Σταδίων ότι οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει μέχρι 31 Αυγούστου 2026 δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα φιλάθλων στο γήπεδο. Έχουμε, λέει, ήδη ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο. Το θέμα δεν αφορά τον Γασιπή, γι' αυτό και δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Επιθυμίζω ότι είχαμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΓΑΣΥΠΗ, τον Νοαδόρο Ιωαννίδη, τις προηγούμενες μέρες. Μας είπε ότι υπάρχει άδεια στο γήπεδο μέχρι 31 Αυγούστου για να λειτουργεί. Υπάρχει αδειοδότηση, σχετική αδειοδότηση που ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου. Μας είχε αναφερθεί στο θέμα του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης ότι όμως οι περισσότερες κάμερες λειτουργούσαν. Φαίνεται με βάση τις προϋποθέσεις της αστυνομίας και τις απαιτήσεις που έχει πλέον από φέτος για τη νέα σεζόν ότι δεν έχει ικανοποιηθεί η αστυνομία για τις κάμερες που λειτουργούν στο ΓΑΣΥΠΗ. Τέλος πάντων είναι τεχνικά αυτά τα θέματα. Όπως και να έχει, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του θέματος, γιατί σίγουρα αν δεν πάρει το ΓΑΣΥΠΗ πιστοποιητικό ασφαλείας θα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Επιθυμίζουμε ότι φιλοξενεί τις δύο ομάδες με τους περισσότερους οπαδούς στην Κύπρο, την Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ, οπότε εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
11: Καραλάμπους. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κυτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
19: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
23: Η ώρα είναι μία.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σημαντική εξέλιξη με το ΓΑΣ ΥΠΗ. Οι αρχές του σταδίου στείλαν επιστολή προς ΚΟΠ, ΚΟΑ, ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΑ και Ολυμπιακό, γνωστοποιώντας πως μετά την 31η Αυγούστου δεν θα ανανεωθεί η αδειοδότηση του σταδίου λόγω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Το ΓΑΣ ΥΠΗ αναφέρει πως το σύστημα αναβαθμίστηκε και δεν έχει κανένα θέμα και δεν θα προβεί σε καμία ενεργεια. Ώρα Ευρώπης για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο της βάσης πρόκρισης. Η Πάφος στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa League. Στις 7 ο Απόλλωνας παίζει στη Γεωργία με την Τίλαν Γκόρη για το Conference League. Στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πετάρ στην Αρένα επίσης για το Conference League. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 14 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Εκτός των Εγκό με Καϊράτ λόγω της κόκκινης, στην Ομόνια περιμένουν τα νεότερα Μοντουμπάντζο. Θεωρώ ότι η ομάδα στο Καζακστάν θα μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει, δήλωσε στον Super Sport 14 ο άντρος Χαρίτου. Συνεχίζονται οι επαφές του Αποέλ με τον Σιώπη, αναχωρεί σε δύο μέρες η ομάδα για Ολλανδία. Αποφασίζει για δανεικούς που θα δοθούν ο Ελ Μαέστρο, ρεπό σήμερα και αύριο πρωινή προπόνηση πριν την αναχώρηση της ανόρθωσης για Πολωνία. Όλο και πιο ανεβασμένο ο κομμή στην ΑΕΛΗ, γαλαζοκίτρινη το παλεύουν για νέο δανεισμό του Μασέκο σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο Ράτσκοφ δίνει έμφαση στην επιθετική ενίσχυση του Άρη. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αποθεραπεία στο γυμναστήριο και την πισίνα. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινά τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέκα είναι η River Plate. Κοντά στη μετακίνηση του στη Σαμπτόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πρόκειται να αρνηθεί την πρόταση που του έχει κάνει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, 12 στα σπορ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Στεφάνο Στεφάνου ανέλαβε τώρα στην ροή του ήχου και κράτησα και τον Γιώργο Λεωνίδου, αφού ήταν εδώ στο στούτο. Τον κράτησα για να
1: μιλήσουμε
0: το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Χαρά μας να μιλήσουμε στο στούτο.
0: Απλώς επειδή έχουμε έτσι κάποια μηνύματα για το θέμα των γηπέδων, εγώ θα επαναλάβω ότι πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του ΓΑΣΥΠΗ, τον Δώρο Ιωαννίδη, ο οποίος εξέφρασε την πίστη ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε θέμα με το ΓΑΣΥΠΗ σε ό,τι αφορά κυρίως το κλειστό κύκλο. Παρακολούθησης

0: Φανεί τις επόμενες μέρες. Πάντως είναι γενικό το πρόβλημα, γιατί το είχαμε ξαναπεί, ότι μόνο το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ πληρούν 100%
1: έχουν
0: τα κριτήρια
1: ήδη,
0: και έχουν αδειοδοτηθεί ήδη για τη νέα σεζόν. Όλα τα υπόλοιπα γήπεδα έχουν προβλήματα, ανέκαθεν είχαν προβλήματα, απλώς πάντα φαίνεται ότι βρίσκεται ο τρόπος και εξασφαλίζεται η άδεια. Κουντούμε τα παράτσι, όπως λέμε στην Κύπρο, ως ήθιστε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει για φέτος. Το κρατάμε ανοιχτό το θέμα, Γιώργο. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω
1: έχουμε
0: να πούμε.
1: Ίσως έχουμε προσπαθήσει να έχουμε αύριο ρεπορτάζ.
0: Ναι, θα προσπαθήσω αύριο μέσα από την εκπομπή ό,τι μπορώ και όποιος βγαίνει να μας μιλήσει. Γιατί επικοινωνούμε.
1: Εσύ τους παίρνεις, ναι, εδώ, βλέπεις τώρα. Τηλεφωνάς.
0: Τους επικοινωνούμε μαζί τους και με την αρχή αδειοδότησης και με τα γήπεδα. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές δεν θέλουν να τοποθετηθούν επίσημα. Πάμε στην ΑΕΚ.
1: Θα το δούμε και αυτό το θέμα, ναι. Ίσως και εμείς μετά δύο με τέσσερις με τον κόσμο, γιατί γύρονται ερωτηματικά. Να μείνουμε όμως στα της ΑΕΚ. Γι' αυτό είμαι άλλωστε εδώ. Να δούμε το ρεπορτάζ των κίτρινο-πρασίνων που σήμερα παίζουν στις 7:30 με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στην Αρένα. Θα είμαι εκεί για την περιγραφή και περιμένουμε ένα φύρο από παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ποιοτικά ισορροπημένες ομάδες κοντά σε θέμα ποιότητας. Μοιάζουν και λίγο σε θέμα επιθετικού ποδοσφαίρου, συνοχής που θέλουν να έχουν ανάμεσα στις γραμμές. Είναι ομάδες σε κοντινό επίπεδο, γι' αυτό και περιμένουμε μια φιρωπή μάχη. ΑΕΚ που έκανε αλλαγή την τελευταία στιγμή, ο Ρούπιος ήλθε στη λίστα, βγήκε εκτός αυτής ο Ιωάννου. Ο λόγος απλός, δεν προλάβαινε ο Αντερέκε, δεν δηλώθηκε για αυτά τα δύο παιχνίδια και μοναδικός καθαρό μισή επιθετικός είναι ο Μπάγιτς. Άρα ήθελε ο κύριος Καμαρανέζη να έχει άλλη μια επιλογή μεσοεπιθετικά και με τη σκέψη ότι μπορεί ο Ιβάνοβιτς να χρησιμοποιηθεί στην κορυφή της επίθεσης και να χρειαστεί ακόμη ένας εξτρέμ για παράδειγμα με τη φυγή του Σέρβα από τα άκρα, μπήκε και ο Ρούπι, ο οποίος μπορεί να παίξει και αυτό στην κορυφή της επίθεσης αν παραστεί ανάγκη. Δεν είναι η θέση του. Αλλά τι να κάνει ο κύριος Καμαρανέζη, δεν έχει άλλο επιθετικό διαθέσιμο πλέον από τον Πάγιτς. Άρα έγινε αυτή η αλλαγή και την πλήρωσε ο Ιωάννου. Η ΑΕΚ που είχε θέματα με τη λίστα, γιατί δεν έχει homegrown παίκτες που τους ανέπτυξε αυτή, τους τέσσερις που πρέπει να έχεις, και αυτοί αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό παίκτων που δηλώνεις και από τους 25 πέφτει στους 21. Και είναι και περισσότεροι από τέσσερις Κύπροι. Άρα μπαίνουν και στον κατάλογο Α της UEFA που είναι 17 στον αριθμό οι παίκτες εκεί και δημιουργείται το ρόστερ των 21 παιχτών για αυτές τις δύο αναμετρήσεις.
0: Ναι.
1: Όσο αν μπορείτε είναι και τιμωρημένος, άρα 20 είναι οι παίκτες οι διαθέσιμοι.
0: Όπως και να έχει, αυτό που έλεγα και στον Χάρη, νομίζω προηγουμένως που μιλούσαμε, με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, με αυτό θα δουλέψουν οι προπονητές, με αυτό θα κατεβούν στο γήπεδο. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ στην προκειμένη είναι, Γιώργο, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα καθαρό αποτέλεσμα, αν με ρωτάς, από τη στιγμή που παίζει για το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, για να πάει με αυτό ασπίδα στον επαναληπτικό. Στη Ρουμανία θα γίνει το παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα, επιθυμίζουμε. Και ότι δεν υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ, άρα πρέπει να βρει τον τρόπο να περάσει από την Μπεϊτάρ.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο, Μαρίνα, ότι ο προπονητής θα δουλέψει με τους παίκτες που έχει στη διάθεση του και είναι απουσίες που τις ήξερε. Δηλαδή, ναι, ο Αντερέκε δεν έπαιξε στα φιλικά, φαινόταν ότι μπορεί να προλάβει το πρώτα δύο επίσημα μάτς. Ο Σαμπορίτ και ο Ιωάννα από πέρσι είναι τιμωρημένοι με την Crystal Palace. Ήξερε ότι αυτοί οι παίκτες δεν θα είναι διαθέσιμοι. Άρα, προφανώς, πολλές το κατοθέτεις και εσύ ότι δούλεψε με τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους σίγουρα στο πρώτο παιχνίδι. Έρχεται ο Σαμπορίτ να είναι καλά και να αποφευθούν τα απρόπτα να είναι διαθέσιμο στο δεύτερο παιχνίδι, αφού ο Ιωάννου θα χάσει και τα δύο εκτός λίστας. Άρα είναι δεδομένο ότι με αυτούς δούλεψε και με αυτούς πορεύεται. Τον ακούσαμε και χθες τις δηλώσεις του. Past is a past, λέει. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Δεν θέλω να ασχοληθώ τι έγινε πέρσι στην Ευρώπη. Πόντο η ομάδα πήγε πολύ καλά. Δεν μας βάζει κάποια πίεση. Δουλεύουμε με την πίεση. Μάθαμε με την πίεση, είπε ο κύριος Καμορανέζη κατά κάποιο τρόπο. Άρα έδειξε ότι δεν τον απασχολεί τι έγινε πέρσι. Θέλει φέτος να είναι έτοιμη ομάδα. Πιστεύει στην ομάδα. Το δήλωσε ότι θεωρεί πως η ομάδα θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα πολύ καλό αγωνιστικά πρόσωπο. Και από εκεί και πέρα με τη συμπαράσταση εκτιμώ εγώ περίπου 4.000 φίλων της ΑΕΚ. Αυτό θα το δούμε φυσικά μερικά λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Θέλεις και στα πρώτα λεπτά όταν θα κατασταλάξει ο αριθμός της προσέλευσης και γύρω στους 600 φίλους της Μπεϊτάρ που είναι ήδη στην Κύπρο.
0: Και που ξεκίνησαν και το πρίγκιμα από χθες βράδυ.
1: Δεν θυμίζουν ότι είναι καλά παιδιά.
0: Ναι, γι' αυτό και η αστυνομία το είχε πει πως θα υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή τους στο νησί.
1: Νομίζω ήταν σημαντική παρέμβαση αστυνομίας χθες από αυτά. Μαθαίνω από ανθρώπους της πόλης που ήταν αναδιαζώσεις τη συνέβη χθες. Εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντική παρέμβαση αστυνομίας όπως έγινε. Ήταν κέρια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Ναι. Θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μακάρι έτσι να περιοριστούν και απόψε, τουλάχιστον να είναι ισχυρή αστυνομική δύναμη γύρω-γύρω από το γήπεδο.
1: Ας τα πώς.
0: και μέσα από το γήπεδο, να πάνε όλα καλά. Και είπαμε η ΑΕΚ να βρει τον τρόπο να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο μισό παιχνίδι και του Καμόρα Ανέζη στον πάγκο της. Πολύ σημαντικό και για τον ίδιο.

0: και γενικότερα για την ΑΕΚ, η οποία είναι, από τη, είναι η ομάδα, όχι από τις ομάδες, είναι η ομάδα, Γιώργο, που χτίστηκε νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη, με την έννοια του ότι είχε έτσι ολοκληρωθεί και το μεγαλύτερο κομμάτι του προγραμματισμού έγκαιρα. Δηλαδή είχε σχεδόν όλους τους παίχτες που ήθελε μαζί του στην προετοιμασία ο Καμοράνεζη.
1: Πολύ σωστά και κόντρα, δεν ξέρω αν είναι πιο γρήγορα από κάτι άλλο, είναι κόντρα στη λογική της σίγουρα. Ναι. Φιλοσοφία της των τελευταίων ετών.
0: Ήταν
1: άλλαξε τη φιλοσοφία του Τσαβίρογκα. Είπε, ελάτε εδώ, θα σας φέρω από νωρίς, θα πάτε προετοιμασία με τον προπονητή. Έτσι, χαριτολογώντας, καταρρίφθηκε και ο μύθος για Ισπανούς. Δεν ξέρω αν έφερε κανένα φέτος, ούτε ο προπονητής είναι Ισπανός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μιλάει Ισπανικά, δεν ξέρω αν πιάνεται.
0: Κάποια στιγμή
1: άλλαζε
0: και αυτό.
1: Του το χτυπάνε πολλές φορές.
0: Εντάξει, είναι η αγορά που ξέρει καλύτερα.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι κακό. Απλά έτσι ενήργησε φέτος, όντως θέμα χρονικού περιθωρίου που χτύπησε στις μεταγραφές. Αν θες να κάνουμε μια εκτίμηση εντεκάδας, με εκτός τον Χάιρο, εκτός λίστας, Τσακών, Καμπρέρα, Ιωάννου, μπήκε ο Ρούπιος στη θέση του Κυπρίου αμυντικού και ο Σαμπορίτη είναι τιμωρημένος. Θεωρώ ότι ο Παρασκευά θα είναι κατά από τα δοκάρια. Στα στόπερ μιλήσε της Φαντενχόρν. Αριστερά Πηλέας, δεξιά ο Εκπολό. Στα δύο άκρα υπάρχει και το ένα δίλημα. Βέβαια, εγώ βάζω αριστερά Πηλέα, δεξιά Εκπολό, αλλά υπάρχουν πιθανότητες φυσικά για Γκουρφινγκέλ αριστερά. Ισραηλινός ξέρει καλά τους συμπατριώτες. Το έπαιξε 10 φορές κόντρα στην Πέτρα στην καριέρα του. Και δεξιά είναι και ο Μιραμόν που έχει πιθανότητες, αλλά εγώ μένω με Πηλέα Εκπολό, αυτό θεωρώ. Ναι. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Λέδες με τον Χάμπο Κυριάκου και σε ρόλο επιτελικού ο Ρέπας. Αριστερά ο Ιβάνοβιτς, δεξιά ο Λαγιούνι και στην κορυφή ο Μπάγιτς.
0: Ναι. Και σε ό,τι αφορά τώρα σε μεταγραφικά.
1: Δεκάρι. Είναι καιρό τώρα στην αναζήτηση του Τσάβι Ρόκα αυτή η λέξη.
0: Βρει όμως δεκάρι. Κάποιους, όχι, όχι, δεν... στόχους.
1: Κάποιους ναι, αλλά όχι τόσο προχωρημένους από ό,τι μαθαίνω που να πει κανείς ότι είναι πολύ κοντά. Ποιο σιγά πάει αυτή η διαδικασία. Ναι, θα έρθει. Θέλει επιθετικό κατάλογου Β. Μπορεί να φέρει και ένα εξτρέμ κατάλογου Β. Ίσως και τερματοφύλακα. Mm. Την αγορά κατάλογου Β θα την τιμήσει κατά καιρούς. Έφερε και το Φαράς και το Τσακόν σε αυτόν τον κατάλογο. Και ας μην ξεχνάμε ότι Αύγουστο συμβαίνει Τσάβι Ρόκα. Ναι. Αν πάρουμε τις μεταγραφικές του κινήσεις, εντός Αυγούστου είναι αρκετά επιτυχημένες και δύσκολες περιπτώσεις που τις κλείνει θετικά τον Αύγουστο. Ένα παράδειγμα είναι ο Αϊτόρ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ένα παράδειγμα που μπορούμε να φέρουμε στη συζήτηση. Γενικότερα προσπαθεί να ενισχύσει την ΑΕΚ. Έχει το ελεύθερο από τον Άντρο Καραβατάκη για κάποιες υπερβάσεις οικονομικά, όπως έγινε και με τον Φάντερ Χόρ για παράδειγμα, και θεωρώ ότι θα γίνει και για το δεκάρι τον επιτελικό μέσο μια υπέρβαση με τον Άντρο Καραβατάκη να ανοίγει το πορτοφόλι και να δίνει την πιστοτική στο Ρόκα για να κάνει μια καλή αγορά σε αυτή τη θέση. Όμως δεν είναι στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ. Νομίζω ότι ο μοναδικός που το έχει προτεραιότητα καθημερινά είναι αυτός που πρέπει, ο Τσάβι Ρόκα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αφαιθεί λίγο και σκέφτονται το αγωνιστικό που ξεκινά και σήμερα επισήμως. Και να ευχηθώ και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για χθες, θα τα πούμε και μετά. Και ελπίζω και οι τρεις ομάδες απόψε να καταφέρουν να κερδίσουν και να βάλουν βάση προκρίσεις.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ και βεβαίως καλή μετάδοση σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο σε όλους.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ μας με ΑΠΟΕΛ, γιατί τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός των γαλαζοκυτρίνων, ενώ έχουν ξεκινήσει και τα φιλικά προετοιμασία. Ο Γιάννος Παπαϊωάννου μαζί μας. Καλό μεσημεριανό.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι στα γρήγορα με το χθεσινό φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα ξεμούδιασμα, νίκη 3-0, ήταν στον Αρχάγγελο το φιλικό και σιγά σιγά θα ανεβαίνουν και οι ρυθμοί.
1: Πρώτο φιλικό, πρώτα συμπεράσμα με τον Νίκο Παπαδόπουλο, νίκη ο Αγουέρια 3-0 επί του Ολυμπιακού, σκόρε Ντάρσιο στο 60 λεπτό, 67 λεπτό Λαΐδης και στο 78 λεπτό ο Μαρκίνιος. Ο Σάστρε ήταν εκτός και ο Ντέκενεν, ο μισή φορά με την επίσημη ενημέρωση, όπως και η Χριστοδούρου Περέρα και ο Ντέκερ, οι τρεις τερματοφύλακες. Εντάξει, ήταν έναν φιλικό, το πρώτο φιλικό για τον ΑΠΟΕΛ. Ο κ. Παπαδόπουλος στα αυτά τα φιλικά είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα μέχρι να χωρίσει ο ΑΠΟΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία στις 25 του μήνα, όπου εκεί θα δώσει δύο ή τρία φιλικά, έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά, μπορεί να προγραμματιστεί και τρίτο φιλικό και θα μονταριστεί η ομάδα με την επιστροφή με τα τέσσερα φιλικά που έχουν προγραμματιστεί με Καρμιώτη, Σακηφισιά, ναι. Ανόρθωση και ξανά με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και πάμε στο μεταγραφικό κομμάτι. Έκανε δικό του τον Μπαράκ, τον Τσέχο, επιτελικό μέσο, ο ΑΠΟΕΛ Γιάννο, έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο κυνήγησαν αρκετά οι γαλαζοκίτρινοι, τουλάχιστον έκαναν αρκετή υπομονή και τις σωστές ενέργειες για να κάνουν δικό τους έναν παίχτη για τον οποίο έγινε και υπέρβαση, έτσι, υπό τις περιστάσεις που ισχύουν στον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, είναι από τα, σίγουρα ο Άντωνι Μπαράκ θα είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια ποδοσφαιριστών που θα έχει ο ΑΠΟΕΛ στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος απασχόλησε το ΑΠΟΕΛ για έναν περίπου μήνα. Θυμάστε πολύ καλά, πριν 2-24 ώρα, όταν βγήκαμε το μεσημέρι, είπαμε ότι επανήλθε ξανά στο προσκήνιο το συγκεκριμένο όνομα. Και θα έλεγα καταλυτική ήταν η προσπάθειες που έγιναν και από τον κύριο Βρίζα, που άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του ως διευθυντής ποδοσφαίρου, που είναι υπεύθυνος για όλα όσον αφορούν το κομμάτι του ποδοσφαιρικού τμήματος, να με κάποιες συντονισμένες προσπάθειες πίστηκε ο ποδοσφαιριστής, έρχεται με πολύ καλές παραστάσεις, ανήκε στην Φιωρεντίνα, θα πέσει αγωνιζόταν στην Σαμπτόρια. Έχει παρουσία στο Ιταλικό πρωτάθλημα, είναι ένας πολύ ποιοτικός και έμπειρος ποδοσφαιριστής, ψηλός όμως, 1,90 και ήθελαν το 10ο καλό και τον βρήκα, θα έλεγα, τον ΑΠΟΕΛ. Και έκλεισε αυτό το κεφάλαιο ο Μπαράκ, ο οποίος θα ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και από εκεί και πέρα εντείνονται προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.
0: Για τον Μανώλη Σιώπη, τι ακριβώς ισχύει, Γιάννο?
1: Θα έλεγα ότι είναι παρελθόντυπη περίπτωση, όπως και με τον Άντωνι Μπαράκ. Ένα όνομα που βγήκε για τον Μανώλη Σιώπη τον Ιούνιο, θα έλεγα, ότι ήταν στα υπόψη του ΑΠΟΕΛ. Λόγω Γασέ, λόγω το γεγονός ότι ανήκει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ανήκει ακόμη στον Παναθηναϊκό φυσικά, φάνταζε πολύ μακριά, απομακρυσμένο σενάριο για να υπάρξει θέμα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως τα τελευταία 24 ώρα, κάτι που αναφέραμε και εμείς χθες, υπάρχει επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχουν καλές πιθανότητες για να πραγματοποιηθεί και αυτή η μεταγραφή. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό μεταφέρουμε και θα δείξουν τα επόμενα 24 ώρα αν και ο Σιώπης θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ. Φυσικά στο κόρπο της εκδίκησης αυτού του ποδοσφαιριστή δεν είναι μόνο ΑΠΟΕΛ, υπάρχουν και άλλες ομάδες τόσο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση ο κύριος Βρίζας φαίνεται ότι κάνει μια συντονισμένες προσπάθειες για να πείσει και τον Σιώπη να έρθει στο ΑΠΟΕΛ. Και αυτό που βγαίνει επί του παρόντος είναι ότι συζητούν οι δύο πλευρές, υπάρχει καλό έδαφος, και από τη στιγμή που υπάρχει και καλό έδαφος σημαίνει ότι είναι κοντά και στο οικονομικό, πιθανόν και στη χρονική διάρκεια. Θα φανεί όμως αν ο Σιώπης θα πει το μεγάλο ναι στο ΑΠΟΕΛ, κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα.
0: Κάποιες άλλες κινήσεις για ποδοσφαιριστές?
1: Φαίνεται ότι κάτι που λέει και επίσημα ότι θα κινηθούν και για Center 4 και νομίζω ότι από τις κινήσεις που γίνονται τώρα, δηλαδή με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπαράκ αλλά και με την διεκδίκηση για να αποκτηθεί και ο Σιώπης, φαντάζεστε πάρα πολύ καλά ότι και ο Center 4 θα είναι ένας αυτός που θα έρθει. Θα είναι και αυτός μια κίνηση που θα μελετηθεί πάρα πολύ, ώστε να έρθει ένας ικανός ποδοσφαιριστής για τη συγκεκριμένη θέση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις. Πιθανό να είναι και περιπτώσεις που θα προσελκύσουν έντομο ενδιαφέρον. Και αυτός είναι και ο στόχος του κ. Βρίζα, να έρθουν ποδοσφαιριστές, ειδικά σε αυτές τις θέσεις που θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, μάλιστα. Και έτσι και μια κουβέντα για τα εισιτήρια διαρκείας. Γιάννο, συνεχίζει έτσι να κινείται η διάθεση από τον κόσμο. Δεν ξέρω μέχρι πόσα έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή ήταν γύρω στα 7.100, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πιθανό να είναι και περισσότερο.
0: 102 αυτή τη στιγμή έχουν μπει τώρα στη σελίδα.
1: 7.102.
0: Ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός, ναι, και νομίζω ότι είναι εφικτός ο στόχος για τις 10.000. Νομίζω ότι και οι μεταγραφές που έγινε με τον Μπαράκ, αλλά αν κλείσει και ο Σιώπης και αν έρθει και ένα πολύ καλό όνομα όσον αφορά τη θέση του Center 4, θα σπρώξει περισσότερο τα διαρκείας. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, το δείχνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Άλλωστε ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Περιμένει ο κόσμος του να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και με αυτήν την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας και η διοίκηση παράλληλα παίρνει ανάσεις όσον αφορά το οικονομικό για να μπορέσει να διευθετήσει τις εκτομότητες που έχει ενώπιον της.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Μαρία.
0: Καλό μεσημέρι. Και με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ έχουμε ολοκληρώσει για σήμερα. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τη 1:30 είναι κάθε Πέμπτη η εκπομπή μας. Ακολουθεί το αθλητικό ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να πω ότι αύριο θα έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος ζωντανά από τον Super Sport 104 στις 11 είναι η κλήρωση. Θα έχουμε όλα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της και μετά. Υπενθυμίζω ότι, έτσι να δώσω λίγο χρονικά τα απόψινα παιχνίδια για τις ομάδες μας, στις 7 Dylan Gori Απόλλωνας, στις 7:30 ΑΕΚ Μπεϊτάρ και στις 10 Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος, και τα τρία παιχνίδια εννοείται με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, τηλεοπτική από τη Cita Vision. Παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα στις 8 εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου για το Europa League, και στις 9 επίσης εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός με την Πάξη για το Conference League. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στις ομάδες μας και να έχουμε έτσι να μιλάμε για θετικά αποτελέσματα αύριο στην εκπομπή. Γεια σας.
2: Super Sport 104.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
4: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα. Και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
12: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
21: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι.
22: Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
23: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε κλειό καύσωνα παραμένει και σήμερα η Κύπρος, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για φέτος. Σήμερα είναι ίσως η πιο δύσκολη ημέρα της αντιπυρικής περίοδου, σύμφωνα με τον Εθνικό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, Αρχιπύραρχο Νίκο Λογκίνο, λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, πολύ χαμηλής υγρασίας και ανέμων. Απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή στις ενέργειές τους. Συνελήφθησαν δύο πρόσωπα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο φέρεται να μεταδόθηκε ζωντανά μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα να παροτρύνουν άλλο άτομο σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του. Οριακή αναμένεται να είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας κατά πολύ το μέτωπο και απειλώντας να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο κλείνοντας την Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν το Ιράν, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που, όπως επισημαίνουν, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστήριζουν ότι κατέστρεψαν σήμερα στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ αντιπυραυλικού συστήματος ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία και η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκάφων F-35 στην Τουρκία. Παραμένει αμετάβλητη, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από τη φωνική πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω τις δύο ανθρώπινες ζωές, πάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης και τεράστιες υλικές ζημιές σε 15 κοινότητες της δυτικής ορεινής Λεμεσού.
26: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
27: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
28: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
29: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
30: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
31: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
30: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
31: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
30: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
25: Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 με 37 στα παράλια και στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanno Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
1: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanno Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanno Tools.
1: Ioanno Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Πολλές ευχαριστίες στη χορηγό της εκπομπής μας, Ιωάννου Τούλς, για τη στήριξή της. Και πάμε αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο. Μαζί μας είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Φραγκλίνος Ανδρέου. Φραγκλίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Άνοιξε η αυλαία του Μεύτσα Beach Volley U18-U20, μια σημαντική διεθνούς διοργάνωσης που φιλοξενείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Κύπρο, Φραγκλίνε, στον Άγιο Τείχωνα Λεμεσού. Έτσι, να μας πεις πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για την Ομοσπονδία της Πετοσφαίρισης.
1: Είναι πολύ καλή στιγμή. Είναι χαρά μας που διοργανώνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το συγκεκριμένο τουρνουά. Και είμαστε πολύ περήφανοι τόσο για τις ομοσπονδιακές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν να αναδείξουν τον αθλητικό τουρισμό στην Κύπρο, αλλά και για την όλη διοργάνωση.
0: Έτσι, να μας πεις πώς κυλάει η πρώτη μέρα μέχρι στιγμής. Ξεκίνησαν οι αγώνες από η ώρα 8. Ήρθε ο κόσμος στις εγκαταστάσεις.
1: Ακριβώς, οι αγώνες έχουν ξεκινήσει από η ώρα 8 το πρωί. Έχουμε κόσμο, ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και οι καιρικές συνθήκες
0: αυτές τις ώρες
1: είναι λίγο περίεργες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τώρα ένα διάλειμμα μέχρι τις 3 που θα ξαναξεκινήσουμε.
0: Έτσι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Κύπρος φιλοξενεί τη διοργάνωση. Να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτή η εμπιστοσύνη από τη ΜΕΠΣΑ και την ΣΕΦ.
1: Η εμπιστοσύνη που έχουμε και οι σχέσεις που έχουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή και με την Ευρωπαϊκή Νομοσπονδία και με την Συνομοσπονδία Κεντρικής Ευρώπης είναι οι καλύτερες και έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη. Θέλουν να μας δίνουν διοργανώσεις και εμείς εννοείται ότι θέλουμε να εισφέρνουμε. Όπως κάνουμε και με τον Πρωταράμ που κάναμε τον Nations Cup τον περασμένο μήνα, όπως κάνουμε και τώρα, όπως κάναμε και πέρσι.
0: Στο τουρνουά θα παρευρεθεί και η πρόεδρος, σωστά, της ΜΕΦΤΣΑ.
1: Ακριβώς, έχει έρθει, έχει καταστάσει ήδη και θα είναι καλό να δείτε το τουρνουά όλες τις μέρες.
0: Συμμετέχουν 6 χώρες και δεκάδες νεαροί αθλητές. Τι επίπεδο έτσι αγώνων περιμένετε να δούμε αυτές τις 4 ημέρες?
1: Συμμετέχουν 96 αθλητές.
0: Καταλαβαίνετε,
1: το επίπεδο είναι εξαιρετικά ψηλό. Πέρσι είχαμε πιο λίγες συμμετοχές, ήρθαν, είδαν τι είναι η Κύπρος, πώς είναι, είδαν τις εγκαταστάσεις, είδαν τι μπορούμε να προσφέρουμε, είδαν την κυπριακή φιλοξενία. Γι' αυτό φέτος έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές.
0: Σε σχέση με πέρσι, πόσο αυξήθηκαν ο αριθμός περίπου?
1: Αυξήθηκαν σίγουρα κατά πολύ. Αυξήθηκαν περίπου νομίζω στις 10 ομάδες περισσότερες.
0: Μάλιστα. Έτσι, να μου πεις, Φραγκλίνε, πόσο σημαντικό είναι για τους νεαρούς Κύπριους αθλητές να αγωνίζονται απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κιόλας, αφού η Κύπρος κατάφερε να φιλοξενήσει τη διοργάνωση?
1: Καταλαβαίνετε ότι με τη φιλοξενία της διοργάνωσης αυτής και το υψηλό επίπεδο που έχουν να φέρουν αυτές οι χώρες που είναι παραδοσιακά καλές στον beach volley, ενώ στέλνουν και παίχτες που βάζουν στους Ολυμπιακούς αγώνες και γενικότερα έχουν και οι δικοί μας αθλητές την ευκαιρία να ανεβάσουν το επίπεδο τους.
0: Ναι. Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από 13 ζευγάρια, σωστά, δηλαδή 26 αθλητές.
1: Ακριβώς, θα εκπροσωπηθεί από 13 ομάδες και συνολικά 26 αθλητές.
0: Ποιες είναι έτσι οι προσδοκίες σας από την Κυπριακή Αποστολή?
1: Η Κυπριακή Αποστολή έχει δείξει και πέρσι με τους ίδιους παίκτες που είχαμε στο U18 και φέτος θα παίξω στο U20. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε και πρωτιά. Μπορούμε να κάνουμε το κάτι περισσότερο αυτή τη χρονιά και αυτό προσπαθούν και τα παιδιά και οι προπονητές να δείξουν.
0: Μέσω του τουρνουά γίνεται και η προβολή της Κύπρου και της Λεμεσού, όπως είπαμε και προηγουμένως. Πόσο συμβάλλει μια τέτοια διοργάνωση όπως η ΜΕΦΖΑ στον αθλητικό τουρισμό της Κύπρου?
1: Σε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση και επικοινωνία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο μας βοηθά. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι η Κύπρος μπορεί να φιλοξενήσει αυτές τις διοργανώσεις, μπορεί να φιλοξενήσει και πιο μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει 365 μέρες το χρόνο ίδιος. Μπορούν να έρθουν, εννοείται οι ομάδες, να κάνουν και προπονήσεις και προετοιμασίες, και αυτό είναι που θέλουν οι ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες εννοείται ότι το χειμώνα έχουν χειμώνα, μπορούν να έρχονται στην Κύπρο να κάνουν τις προπονήσεις και την προετοιμασία.
0: Ναι. Και έχουμε και υπερόχες θάλασσες, να πούμε.
1: Ακριβώς. Και τα γήπεδα μας είναι στη θάλασσα. Mm-hmm. Άρα καλούμε τον κόσμο να έρθει, να δει τον beach volley, να δει το Ολυμπιακό άθλημα του beach volley. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα, να το γνωρίσει, να δει τους παίχτες μας, να δει τους νεαρούς, οι οποίοι θα πάρουν ενέργεια και αγάπη από τον κόσμο, να έρθουν να δουν αυτό το άθλημα, να τους χειροκροτήσουν, να τους στηρίξουν και να καταλάβουν ότι και τον beach volley μπορεί να φέρει πολλά καλά στην Κύπρο.
0: Μετά και από αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν σκέψεις ή επαφές ώστε η Κύπρος να φιλοξενήσει ακόμα μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις beach volley στο μέλλον?
1: Ήδη έχουμε ένα ανακοινώσει για το 2027 την ανάληψη του Nations Cup για άντρες και γυναίκες που θα γίνει στον Πρωταρά ξανά. Υπάρχει ήδη και η συνεννόηση με τον Δήμαρχο και με το Δημαρχείο και λιγότερα της ευρύτερης περιοχής του Παραλιμνίου, και τον ευχαριστούμε τον κύριο Νικολέτο για όλη τη στήριξη που είχαμε. Και εννοείται ότι είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε και πιο μεγάλα πράγματα, που θα είμαστε σε συζήτηση με τους Δήμους για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάτι το πιο μεγάλο. Είτε αυτό είναι πανευρωπαϊκό, είτε είναι ακόμα και παγκόσμιο, που κάναμε και πέρσι, που κάναμε και στα προηγούμενα χρόνια, συγγνώμη.
0: Έτσι, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για τις εγκαταστάσεις. Επειδή εντάξει, στα περισσότερα αθλήματα πάσχουμε σε αυτόν τον τομέα, δεν ξέρω έτσι στον beach volley αν έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις, αν χρειάζονται κάποιες να φτιαχτούν.
1: Δυστυχώς είμαστε ένα νησί, όπως σας είπα και πριν, και είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Mm-hmm. Θα έπρεπε σε κάθε πόλη να έχουμε εγκαταστάσεις beach volley που θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να παίζει και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και σαν ομοσπονδία. Εμείς έχουμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τις ομοσπονδιακές, στη Λεμεσό, στον Άγιον Τίχονα, όπου και εκεί καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοιο κλίμα που έχουμε στην Κύπρο, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν και νύχτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εγκαταστάσεις και στη Λεμεσό και υπάρχουν και, εννοείται, η ανακαινισμένη εγκατάσταση που έκανε ο Δήμος Παραλιμνίου στο Victory Bay που έγινε το Nations Cup, που εννοείται όλες αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον κόσμο όποτε αυτός θέλει.
0: Ναι.
1: Εννοείται όμως ότι θέλουμε, και εννοείται ότι θέλουμε και ζητούμε να γίνουν νέες εγκαταστάσεις, να γίνουν σε όλες τις επαρχίες και να γίνονται τουρνουά κάθε χρόνο σε κάθε επαρχία.
0: Είσαστε καθόλου σε επαφές με τους αρμόδιους για αυτό το κομμάτι?
1: Είμαστε σε επικοινωνία με τον ΚΟΑ. Ο ΚΟΑ είναι στο πλευρό μας, μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη του ΚΟΑ και για το Nations Cup και για το ΜΕΒΖΑ που θα γίνει τώρα. Και είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις με τον ΚΟΑ για να επιτύχουμε αυτό το πράγμα.
0: Και να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, σωστά, για το τουρνουά.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη όλες τις μέρες για το τουρνουά και καλούμε τον κόσμο να έρθει.
0: Μάλιστα. Έτσι, Φραγκλίνε, πρωτού κλείσουμε, θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Θα ήθελα απλά να σας πω ότι επενδύουμε στη βάση, ξεκινούμε από το μηδέν και θέλουμε να βγάλουμε αθλητές. Οι αθλητές θέλουμε να έρθουν να αγαπήσουν το άθλημα και να υπάρχει αυτό το άθλημα στην Κύπρο, που είμαστε ένα νησί που πρέπει να έρθουμε αυτό το άθλημα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φραγκλίνε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και καλή δουλειά για το τουρνουά.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και περνάμε στη Φόρμουλα 1. Η δράση μεταφέρεται αυτό το τρίμερο στην ιστορική πίστα του Χανκάρο Ρινγκ για τον Grand Prix της Ουγγαρίας. Μαζί μας είναι, εννοείται, ο Φρίξος Μασούρας για να αναλύσουμε όλα όσα θα δούμε στη Βουδαπέστη. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Όντως, έρχεται η Βουδαπέστη, το Φουγκαρόρινγκ, όπου, εντάξει, πρώτα απ' όλα πολύ διαφορετική πίστα από το Σπα. Mm-hmm. Οπότε οποιαδήποτε συμπεράσματα για το που βρίσκονται οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες, για παράδειγμα, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες, θα είναι πραγματικά πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμένουμε να δούμε στην Ουγγαρία, για δύο λόγους, τρεις λόγους κατά κρίμα. Πρώτον, όντως η πίστα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δεύτερος παράγοντας είναι ο παράγοντας του καιρού. Mm-hmm. Όπου ναι, δεν περιμένουμε συννεφιά, ως αποτέλεσμα θα είναι 27 με 28 βαθμοί Κελσίου, για να σαλτάζουμε θα είναι 35 και πάνω, οπότε θα είναι πιο ζεστή. Παρόλο που την Δευτέρα περιμένουν καταιγίδα, η οποία υπάρχει μικρή ρίθμιση να μεταφερθεί την Κυριακή, που δεν το θέλουμε.
0: Άρα μπορεί να έχουμε και βροχή.
2: Μπορεί, παίζεται και αυτό. Ο μεγαλύτερος παράγοντας βέβαια είναι ότι η πίστα αυτή είναι πάρα πολύ διαφορετική σε χάραξη. Η μοναδική ευθεία που υπάρχει είναι η ευθεία κίνησης τερματισμού, η ουσιαστική ευθεία για μια στο πίσω μέρος, αλλά μιλάμε για πολύ μικρές ευθείες σε σύγκριση με Σπα. Οπότε εδώ ψιλομηδενίζονται λίγο οι αποστάσεις ανάμεσα στα κορυφαία αυτοκίνητα και μηδενίζονται σχεδόν εντελώς όσον αφορά ομάδες κάτω από την McLaren ή την Red Bull, ανάλογα με το ποιον υπολογίζουμε, είναι τέταρτος. Τώρα, από εκεί και πέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι η McLaren θα φέρει ένα εντελώς καινούριο μονοθέσιο για την Ουγγαρία. Τώρα, δεν σημαίνει πως θα κάνει το άλμα να φτάσει την Mercedes. Μπορεί, ποιος ξέρει, υπάρχει ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή πιθανότητα, ένα μικρό ποσοστό του να συμβεί αυτό. Το πιο πιθανό, ίσως να καλύψει την Red Bull. Ίσως, εάν δουλέψει βεβαίως το πακέτο αυτό.
0: Και θα έχουμε και αναβαθμίσει σε Aston Martin.
2: Ναι, αλλά εντάξει. Μάθαμε να κρατάμε το πιο μικρό καλάθι του κόσμου με την Aston Martin.
0: Ναι, φέτος, ναι.
2: Ναι, γιατί πλέον δεν γνωρίζω, γιατί εντάξει, φέρνουν κομμάτια επειδή είναι στον προγραμματισμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι το μυαλό όλων εκεί, κοντά στο Silverstone, που είναι βέβαια η βάση της Aston Martin, είναι το 27.
0: Ναι. Πού πιστεύεις έτσι ότι θα κριθεί ο αγώνας αυτού του τριημερού, κατακτήριες?
2: Αρχικά στα προγραμματικά, ναι, που υπάρχει. Εντάξει, συζητώντας με πολλούς οι οποίοι αγαπάνε την κόκκινη πλευρά της Φόρμουλα, να το θέσω έτσι, ναι, θεωρούν και τείνουν να συμφωνήσουν. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ferrari για pole position, να σπάσει το απόλυτο που είχε μέχρι στιγμής η Mercedes. Τώρα, αν υπάρχει μια πίστα που μπορεί να γίνει αυτό, αυτή είναι το Hungaroring. Και ο Leclerc και ο Hamilton έχουν καλή προϊστορία σε αυτή την πίστα. Έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ καλό το μονοθέσιο της Ferrari και σε μια πίστα όπου δεν θα παίξουν ρόλο οι μεγάλες ευθείες, όπου έχει καλύτερη χρήση της ενέργειας της ή μία τουλάχιστον από τις δύο Mercedes, γιατί στην πλευρά του Ράσελ είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά όντως η Ουγγαρία νομίζω είναι η πρώτη ευκαιρία για pole για την σκουτερία Ferrari φέτος, που έχουν ήδη αποδείξει ότι εάν φύγουν και πατήσουν μπροστά είτε ο Leclerc είτε ο Hamilton σε έναν αγώνα, μπορούν να ελέγξουν, εννοώντας ότι θα έρθει και στο δεύτερο στίντ ενδεχομένως ο Αντωνέλη ή και ο Ράσελ, δεν ξέρω, να απειλήσει. Το σίγουρο είναι ότι θεωρώ ότι θα υπάρχει μάχη για την νίκη, και δεν είναι μάχη ανάμεσα σε δύο Mercedes, αλλά τουλάχιστον Mercedes και Ferrari. Και αφήνουμε και ένα μικρό παραθυράκι, ίσως καταφέρει να μπλεχτεί μια McLaren ή μια Red Bull επίσης, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια περίεργη πίστα, μικρή, στενή, τα προσπεράσματα
0: πίστα
2: σχεδόν απαγορεύονται. Cards. Αυτό είναι, παραπλανητικό, γιατί όλοι πιστεύουν, με το να πεις αυτό σημαίνει συνεπάγονται και αργές στροφές. Είναι πολύ γρήγορες οι στροφές της Ουγγαρίας, οι πλήστες με τέταρτη, πέμπτη ή έκτη σχέση, που είναι τρελό για μια πίστα αυτού του μικρού μεγέθους. Γι' αυτό αεροδυναμικά μιλόμενοι είναι σημαντική αυτή η πίστα. Η Ferrari έχει αποδείξει ότι έχει καλή αεροδυναμική αρχιδιοκτονική με την SF26, κόντρα στην Mercedes και στην Red Bull, ίσως να έχει ένα κλικ περισσότερο μέσα από το δεύτερο κομμάτι της πίστας. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνεσαι, η υψηλή θερμοκρασία σημαίνει αυξημένη φθορά στα ελαστικά, κάτι με το οποίο ταλαιπωρείται η Ferrari. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να βάζουμε κάτω παράγοντες υπέρ και κατά, ουσιαστικά. Και κάνοντας το αυτό για Ferrari και Mercedes, βλέπω ότι είναι σχεδόν 50-50 η υπόθεση Ουγγαρίας, αφήνοντας, παραλαμβάνω, ένα μικρό παραθυράκι. Δεν ξέρεις ποτέ, ένας Max Verstappen μπορεί να κάνει κάποιο θαύμα, να πάρει μια ή δύο διαφορές, θα το δούμε και το Σάββατο, οι διαφορές της pole θα είναι όχι εκατοστά, μπορεί να είναι χιλιοστά. Είναι πολύ μικρή η πίστα, Τώρα δεν ξέρω αν εμφανιστεί ένας Αντωνέλη από άλλο πλανήτη ξανά και κάνει το θαύμα του. Ο μικρός έχει 6 πολλές 6 νίκες. Δεν υπάρχουν άλλα επίθετα να χαρακτηρίσω τον Αντωνέλη. Έχει το ένα χέρι πάνω στο τρόπιο. Εντάξει, πιστεύω όμως ότι είναι 50-50 Φεράρι με Σεντέση Ουγγαρία.
0: Έτσι για Ράσελ τι μπορούμε να πούμε?
2: Λοιπόν, ο Ράσελ
0: πειδή παλεύει με την πίεση,
2: παλεύει με τον εαυτό του νομίζω, ναι. Περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή από την μία το Σάββατο μετά από τα προκριματικά βγήκε και είπε ότι εντάξει, πλέον αποκλείω το να είναι η οδήγησή μου, κάτι τρέχει με το αυτοκίνητο. Ξεκινάει ο αγώνας την Κυριακή, χάνει 40% της μπαταρίας του πριν κάνει ο Ρούς. Και στο τέλος του αγώνα εντάξει ήταν απαρηγόρητος εννοείται, γιατί εντάξει βγήκε και από την τρίτη στροφή της πίστας. Τέλος πάντων ο ίδιος λέει πως ο Χάμιλτον δεν ευθύνεται, ήταν αγωνιστικό συμβάν, σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
0: Αφήνει εχμές όμως για τη Mercedes.
2: Όχι αφήσει εχμές, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν με ενδιαφέρει το χτύπημα από τον Χάμιλτον, γιατί ήταν αγωνιστικό συμβάν για μένα. Το θέμα είναι ότι έμεινα χωρίς μπαταρία και αυτό δεν γίνεται πλέον. Θα κάνω reset, είπε, για έναντι φορά φέτος πριν από την Ουγγαρία. Και βγαίνει μετά ο Βολφ και λέει ότι νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουν και λίγο την οδήγηση. Γιατί δεν γίνεται ο Αντωνέλη έτσι και ο Ράσελ διαφορετικά. Παρόλο που χρησιμοποίησαν το επιχείρημα το ότι μα και ο Verstappen πέρασε τον Αντωνέλη μετά από την Ρούς. Ναι, επειδή ο Verstappen έριξε όλη την μπαταρία για να περάσει τον Ιταλό και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Ο Αντωνέλη προφανώς κάνει καλύτερη διαχείριση και νομίζω εκ του αποτελέσματος φαίνεται.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Έτσι να μας υπενθυμίσεις και το πρόγραμμα πρωτού κλείσουμε.
2: Είναι ακριβώς οι ίδιες ώρες των Ευρωπαϊκών Αγώνων, δηλαδή στις 4:45 το Σάββατο το απόγευμα έχουμε τα προκριματικά και την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, ζωντανά από το Omega Channel εννοείται, για την εκπομπή F1 Pre-Race Show που θα πάμε σε ρί μέχρι και την καρό σημαία της Ουγγαρίας, αλλά και το καλοκαιρινό διάλειμμα.
0: Ναι, μάλιστα, περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φλίξο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
3: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ioanou Tools.com.
3: Ioanou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Epic One, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ioanou Tools.
10: Ιωάννου Τουλ Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
17: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
21: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΠΑΦ ενώ ψυχάει του μπήκε ο Κορέια. Ενημερωτική επιστολή του ΓΑΣΥΠΗ προς ΚΟΠ, ΚΟΑ, από Έλο, Μόνα και Ολυμπιακό, που αναφέρει πως η άδεια σταδίου ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου και πως δεν θα ανανεωθεί λόγω κλειστού κυκλώματος. Επίσης σημειώνει πως το σύστημα αναβαθμίστηκε και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια. Ωραία Ευρώπης για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο της βάσης πρόκρισης. Η ΠΑΦ στις 10 παίζει με την Χάιντουκ στο Σπλίτ για το Europa League. Σε 7 Απόλλωνας παίζει στη Γεωργία με την Τίλαν Κόρη για το Conference League. Ενώ για την ίδια διοργάνωση στις 7 και 30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ στην Αρένα. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 24 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αμφίβολος ο Ντουμπάντσο στην Ομόνα για το δεύτερο παιχνίδι με την Καϊράτ εκτός των εγκόλογα αποβολής. Επικεντρώνεται στον Σιόπιο από ΕΡ στις 25 Ιουλίου αναχώρηση της ομάδας για Ολλανδία. Αποφασίζει για δανεικούς που θα δοθούν ο Ελ Μαέστρο, ρεπό σήμερα και αύριο να χωρεί ομάδα η Απολωνία. Όλο και πιο ανεβασμένος ο Γκομής στην ΑΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι το παλεύουν για νέο δανεισμό του Μασέκο. Ο Ράτσκοπ δίνει έμφαση στην επιθετική ενίσχυση του Άρη, έχουν εντοπιστεί επόμενοι μεταγραφικοί στόχοι. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινά και τη δική του προσπάθεια Παναθηναϊκός στο Conference League, εμπόδιο υπάρξει στην Ουγγαρία. Απέκτησε τον πενταγκόρ από τον Ολυμπιακό Πειραιώς η Λας Πάλμας. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πρόκειται να αρνηθεί την πρόταση που του έχει κάνει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
26: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Έτσι με ανεβασμένη διάθεση. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι, γιατί θα σας πω τώρα ποιον έχω δίπλα μου στο στούντιο. Σούπερσπορ 104 και γυρίστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου, στη ρύθμιση του ήχου Στέφανο Στεφάνου. Και άφησα τελευταίο για να πάρει όλη τη δόξα των συνάδελφων που με πλαισιώνει σήμερα. Είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο αξεπέραστος, ο τιτάνας της Λευκωσίας και του καλού χωριού Λάρνακας, Θεόδωρος Τσολάκης.
1: Τι να πω, τι καλό όρισμα είναι.
0: Μα έτσι πρέπει, ρε φίλε, αυτό σχέδιο τώρα.
1: Καλό να βέμα, Γιώργο μου, καλό βέμα και στους ακροατές μας. Και σε βλέπω, είσαι φορτσέτος.
0: Πάντα είμαι, φίλε, ξέρει με, σαν πω και με ξέρει. Πάντα είμαι έτσι. Αφού και 12 νύχτα να πιάσει έτσι να με. Εν και τίθεται θέμα. Λοιπόν, χαίρομαι που είσαι σήμερα μαζί μας, γιατί είδες και το παιχνίδι χθες από κοντά στο Ασπί και γενικά βλέπεις πολλά τεχτενόμενα στον αθλητισμό. Αν μπορεί να τα αναλύσουμε, στο 2324 τα γραπτά σας μηνύματα, στο 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Να ευχαριστήσω Echo McDonald's και CableNet που είναι η χορηγή της εκπομπής και η CableNet σας δίνει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet με απερόριστα data, λεπτά και SMS, δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, δεν σας το είπαμε, οι 3 πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Συνορικές προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέ στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Και κύριε Τσολάκη, σύμφωνα με την ένδειξη που έχει μπροστά σου στο 23-24, τι κάνει ο κόσμος.
1: Αυτή η σεζόν είναι αξέχαστη και το βάζω εγώ αυτό, γιατί η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλε μήνυμα στο 23-24 γράφοντας το όνομα της ομάδας σου και το όνομα του επώνυμου. Μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Άρα 23-24 Θεόδωρο Τσολάκης ΑΕΛ για παράδειγμα. Αν θέλετε να στείλετε.
1: Μιλά, ύπου, όχι.
0: Μιλάμε για πρώην κατηγορία. Σκέφτηκα βάλω Ερμήν που είναι η ομάδα σου, αλλά πρέπει να μετέχει στο πράθυνα πρώην κατηγορία για να διεκδικήσει season. Άρα έβαλα εγώ, σκέφτηκα την ΑΕΛ, τώρα ήρθε μου η ΑΕΛ. Άρα θέλετε να διεκδικήσετε το όνομα σας στο πίσω σας και δίπλα το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας στο 23-24.
1: Στέλναν Ηλίας Πράτσος Καρμιόρης.
0: Ηλία, ναι, μου θυμάσαι εδώ. Μην στέλνετε Θεόδωρο Τσολάκη Ζαέλ στο δικό σας όνομα τεπώνυμων και τη δική σας ομάδα που θέλετε να διεκδικήσετε στο τίκετ. Λοιπόν, να αρχίσουμε νομίζω με τα της Ομόνιας. Ένα παιχνίδι με διπλό πρόσωπο, με δύο αναγνώσεις βασικά, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι πριν την κόκκινη και το άλλο μετά. Μια Ομόνια που μπήκε αρκετά δυνατά για την εποχή της στον αγωνιστικό χώρο, με την άβρα του κόσμου της 14.000 είναι ένα καλό νούμερο για την εποχή να πάει στο παιχνίδι. Ο κόσμος έσπρωξε την ομάδα, σκόραρε τον γκολ, είχε και άλλες ευκαιρίες μέχρι την ώρα της κόκκινης που είναι σωστή. Η κόκκινη είναι απροσεξία του Νενκό. Δεν υπήρχε λόγος να παίζει τάκλ σε εκείνη τη φάση. Έτσι, αλλά φυσικά δεν καταδικάζεις κανέναν παίχτη που μια ενέργεια. Είναι μια στιγμή που θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, το ξέρει και ο ίδιος. Και δεν θεωρώ σωστό να στιγματιστεί όλη του η πορεία από μια κόκκινη για να τον κρίνει κανείς αυστηρά.
1: Σίγουρα ήταν ένα άτυχο ντεπούτο για να είμαστε ξεκάθαροι για τον Νεκό. Όμως για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι το γεγονός ότι η Ομόνια αντιμετώπισε μια ομάδα που έχει παίξει μέχρι στιγμής αυτή τη χρονιά 25 επίσημα παιχνίδια. Και κατάφερε και με 10 ποδοσφαιριστές και να φτιάξει ευκαιρίες για να σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα, να διαχειριστεί το παιχνίδι, να διαχειριστεί το αριθμητικό μειονέκτημα που είχε μέσα στο μάτς και την ίδια στιγμή να διατηρήσει το 1-0 και να πηγαίνει τώρα στο Καζακστάν, μια δύσκολη έδρα. Το Αλμάτι που θα παίξει η Καϊράτ είναι δύσκολη έδρα, να σου πω και τον λόγο γιατί. Γιατί θα κάνει ένα ταξίδι Ομόνια 7 ωρών.
0: Από αυτήν την άποψη, ναι.
1: Και θα έχει μετά στο μυαλό της, αν πέρασει η Champions League, τον επόμενο αντίπαλο. Εγώ σου λέω ότι είναι δύσκολο γιατί το ταξίδι είναι
0: μακρινό.
1: Άρα
0: έχει αναδέρσει. Και πια και εγώ μια φορά.
1: Είναι, στο λέω από αυτή την πλευρά,

0: και επειδή το 1-0 κρύβει και παγίδες. Είναι ένα σκορ το οποίο είναι υπέρ της Ομόνοιας, όμως την ίδια στιγμή πρέπει να μπει με το ίδιο πρόσωπο που μπήκε στο παιχνίδι χθες και να καταφέρει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Αυτό ήταν το κλειδί χθες που το είχε η Ομόνοια και κατάφερε στο τέλος να κερδίσει, και νομίζω αυτό θα είναι και στο Καζακστάν. Να πετύχει ένα γρήγορο τέρμα, γιατί εκεί θα μπουν φορτσάτοι οι Καζάκοι, γιατί θα είναι στην έδρα τους.
1: Θέλουν το ακριβώς, είναι πίσω, κυνηγούν.
0: Είναι αυτοί που είναι πίσω στο σκορ. Όταν τους βάλεις έναν γκολ από την αρχή, νομίζω εκεί θα τους τελειώσει.
1: Εντάξει, η Ομόνοια του Μπέρκ νομίζω έχει δείξει ότι. Και ο Μπέρκ, σαν προπονητή, ουσιαστικά έχει δείξει ότι η φιλοσοφία του είναι να επιτίθεται. Φυσικά θα βάλει τακτική στο παιχνίδι, αλλά ούτε εγώ περιμένω από τον Μπέρκ. Δεν θεωρώ ότι θα το κάνει. Δεν είμαι προπονητή δηλαδή, αλλά δεν πιστεύω θα πάει εκεί να πει η 11 πίσω από το κέντρο και περιμένουμε να περάσει η ώρα.
0: Ποτέ δεν το κάνει, νομίζω.
1: Θεωρώ ότι θα βγει να πιέσει. Έχει και την ταχύτητα μπροστά να χτυπήσει στην κόντρα όσο περνάει η ώρα. Έχει έναν τερματοφύλακα που σου εμπνέει σιγουριά, το Φαπιάνο. Δηλαδή, και χτες ευκάλεν το σουτ που μες στην πόρτα κυριολεκτικά, το πως στη διαλέκτο μας. Επειδή μέσα εμπαλά, και ευκάλεν την έξω, και συνεχάρηκε τον Γιορζίνιο, νομίζω. Ναι, ήθελες και εντύχηνο που ήταν με το δοκάρι, α πούμε. Θέλεις, χρειάζεσαι όλα τα στοιχεία. Δεν το λέω που κακή, με κακή πρόθεση τη λέξη τύχη. Χρειάζεσαι τις λεπτομέρειες στο ποδόσφαιρο.
0: Και μιας και μιλάμε για τον Φαπιάνο, την ώρα που τραυματίστηκε, ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος, όταν είχε τραυματιστεί ήταν στο έδαφος κάτω, στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που έγινε δείχνει ξεκάθαρα με τον πλέον εκκοφαντικό τρόπο ο Χένικ Μπέκ ότι δεν υπολογίζει τον Ουζόχο. Σήκωσε τον νεαρό τερματοφύλακα, τον Παντελή Μιχαήλ, να κάνει ζέσταμα. Και γενικότερα αυτό ήταν το οποίο ξεχώρισε εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτω Φαμπιάνο και
1: η επιλογή του ήταν να πάει
0: ο Παντελής ο Μιχαήλ.
1: Και όχι ο Ουζόχο, ο οποίος δεν είναι βιώνον το μέλλον του στο Ηλιασπούλο. Θεωρώ ότι πολύ πιθανό είναι να αποχωρήσει. Έτσι φαίνεται και αυτό που μας λες. Και το μόνο ότι ψάχνει και τερματοφύλακα η Ομόνοια.
0: Ναι, ακριβώς. Κινείται για τερματοφύλακα. Το ψάχνει.
1: Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι δεύτερη επιλογή ο Ζόχο. Αλλά ξέρεις, ψάχνει τερματοφύλακα. Ενδεχομένως λέμε να φέρει κάποιον που με δυνάμει θα μπορεί να είναι βασικός για παράδειγμα. Ναι. Αλλά σκέφτομαι να αγωνίζεσαι με Φαπιάνο για όντι θέση. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρακάμψω το ότι ένας τερματοφύλακας ο οποίος εμπνέει σιγουριά σε όλων των σύνολων. Εκεί που χρειάστηκε εχθές ήταν απόλυτα σωστός. Εντάξει, πλην ένα-δύο λάθη μπορεί να κάνει κάποιος τερματοφύλακας μέσα στο παιχνίδι και μέσα στη σεζόν θα κάνει κάποια λάθη, αλλά εκείνη η απόκρουση του. Η εξόδη του, που ήταν καθοριστική σημασία σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί αναμφίβολα θα γίνουν πολλά crossing, πολλές σέτρες στην περιοχή όταν παίζεις με παίχτη πιο λίγο. Θα δεχθεί σέτρες. Αφού άλλος προσπαθεί να σετράρει, βαρύ φορτώσει την περιοχή. Κουλιμπαλία ψεγάδια στο ψηλό παιχνίδι, ειδικά και παντού ήταν πανταχού παρών. Και νομίζω με τέτοιον προσανατολισμό και τέτοια ποιότητα είναι η Ομόνοια μεσοαμυντικά και την ταχύτητα που διαθέτει μπροστά, μπορεί να θεωρεί ότι αυτό το 1-0 θα είναι στο τέλος της ημέρας ένα σκορ που θα παίξει ένα ρόλο και στο δεύτερο παιχνίδι στην τακτική προσέγγιση του Μπέρκ. Όντως χωρίζεται σε δύο μέρη όπως είπαμε το παιχνίδι. Η Καϊράτ είναι τόσο καλή ομάδα όσο να σου κάνει ευκαιρίες όταν παίζει με παίχτη παραπάνω και όταν έχει 25 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Επίσης, δεν θέλω να δίνω πολύ έμφαση σε σχόλια που βλέπω. Είναι από τη μειοψηφία που τα βλέπω, αλλά θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να τα έχει με τον Κακουλή. Δεν μου αρέσουν κάποια σχόλια που βλέπω και δεν θέλω να πω ότι είναι από τους περισσότερους. Είναι μια μειοψηφία. Δικαίωμα στην κριτική έχουμε όλοι φυσικά, αλλά. Ξέρεις, νιώθω ότι είναι τον παίχτη, ρε παιδί μου, όλοι περιμένουν νομιά που είναι μούτη, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αρκετοί όλοι.
0: Το είπα την περασμένη εβδομάδα, θυμάσαι που κάναμε και βάλε τα δυο γκολ μετά στο φιλικό. Νομίζω αδικοί, όχι, δεν μιλάμε για την πλειοψηφία, αλλά εκείνη
1: για μια μερίδα κόσμου.
0: Ναι, για την μερίδα εκείνη τη συγκεκριμένη του κόσμου, αδικοί τον Κακουλή με αυτά που έκανε και έδειξε. Και γενικότερα, νομίζω είναι αυτή η μερίδα το έχει λίγο κάνει σε θέμα προσωπικού.
1: Εγώ το κάτω σκόρερ εγώ, είμαι δικαίως, αλλά επιμένω, ένιωθα, δεν θα βάλει γκολ.
0: Ναι, εδώ και να ασίστ.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, το κλέψιμο όμως είναι του νεγκό.
0: Εντάξει, ναι, αλλά έδωσε την ασίστ αυτός.
1: Ναι, σωστό, το κλέψιμο είναι του νεγκό που πιστώνεται την πίεση ψηλά στο κόρνερ, η οξυδέρκεια του Κακουλιά τροφοδοτήσει να γυρίσει την μπάλα, δεν πάει μπάλα προς τον Ανδρέου, αμυντικός της στέλνει προς τον Ανδρέου, αλλά ο Ανδρέου ο οποίος έχει και τον γκολ πλέον με τον Μπέρκ. Δουλεύει το πάτημα της αντίπαλης περιοχής και το τέγγιωμα των φάσεων.
0: Φίλε, νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή σε θέμα Κύπριου εξελίξιμου ποδοσφαιριστή είναι ότι καλύτερον έχουμε στην Κύπρο.
1: Είναι η επόμενη μεταγραφή σου ένα στο εξωτερικό παίχτη Κυπρίου.
0: Δεν ξέρω
1: με Νικόλα Παναγιώτου, αυτό σου λέω. Κόντρα.
0: Υπήρχαν σκάουτερς χθες στο Γασιμπή από Ιταλία μεριά.
1: Για τον Νικόλα Παναγιώτου.
0: Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει αν θα πάρει μεταγραφή ο Νικόλας, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρει μεταγραφή ο Νικόλας.
1: Θέλει στο περίο μόνο ή άλλο.
0: Ναι, θα είναι και όχι ένα.
1: Δύο.
0: Αφού ήδη ψάχνει
1: ναι,
0: ένα.
1: Ναι,
0: άρα φύγει ο Νικόλας.
1: Και να είσαι δυνάμει βασικός αριστεροπόδαρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αν γίνεται.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν ήμουν ο Μπέρκ, αν θα ήθελα να φύγει τη δεδομένη στιγμή σαν Ομόνοια και σαν αγωνιστικό, για το λέω. Να χάσω τον Νικόλα τον Μπέρκ. Σίγουρα. Ναι, αλλά η Ομόνοια τον κοστολογεί με ένα σημαντικό ποσό για να το δώσει. Άρα,
1: ξέρουμε το ποσό.
0: Είναι.
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι. Μπορεί να μην είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, να είναι κάπου εκεί. Σίγουρα ποντά. Μισό εκατομμύριο και 400.000 δεν θα το δώσει.
1: 800 συζητούμε.
0: Είναι και ούτε εγώ θα τον έδινα. Δηλαδή είναι 26 χρονών, είναι ένας από τους καλύτερους Κύπριους κεντρικούς αμυντικούς που υπάρχουν, διεθνείς. Και γιατί να τον δώσω για 400.000.
1: Ξέρεις όμως ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, για να κλείσω λίγο τα δυσομονία, παίζει πολλά σημαντικό ρόλο και θέλει ένα παίχτη.
0: Σίγουρα.
1: Παρά πει, εντάξει, μπορεί νομίζω... να πει ο εκάστοτε παίχτη, κύριε Ζόρια λεπτών, εγώ έπαιξα όσα χρόνια ναι. Δαμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάτε με κι εσείς να κάνω ένα βήμα ναι,
0: σίγουρα,
1: στο εξωτερικό.
0: Σίγουρα η Ομόνοια θα λάβει υπόψη αυτό το πράγμα. Χωρίς
1: να λέω ότι θα το κάνει ο Νικόλας, για όλους του το.
0: Ναι, για όλους. Και νομίζω και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αν θα θέλει να πάρει μεταγραφή, η ομάδα που θα τον ικανοποιήσει θα ικανοποιεί λογικά και την Ομόνοια. Δηλαδή δεν γίνεται να θέλει να φύγει εφόσον δεν ικανοποιηθεί και ο ίδιος.
1: Μα νομίζω ότι ο Νικόλας θα θέλει να ικανοποιηθεί η Ομόνοια. Ακριβώς. Θα ψηφίσει την Ομόνοια σε την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα ξεκάθαρα το είδαμε.
0: Τι βλέπεις για το παιχνίδι στην...
1: στο Αλματί.
0: Στο Αλματί, ναι.
1: Γκολ-γκολ και απερνάει ο Μόνοι. Γκολ-γκολ από την έννοια ότι θα χάσει θεωρώ. Μπορεί να σκοράρει καρά του, μπορεί να σκοράρει και ο Μόνοι όμως.
0: Εγώ βλέπω να μη, δεν μη.
1: Α, οκ, νο, γκολ, αλλά πάλι προκρίνεται. Εντάξει, θεωρώ μου είναι να προκρίνεται.
0: Έτσι πιστεύω. Και Φαμπιάνου να κρατά clean sheet.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πολλές φορές συζητούμε, κάνουμε προβλέψεις για παιχνίδια. Ε, παιδί μου, πόσο λεπτή γραμμή είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, εχθές, ό,τι αναλύσεις και έκαμε πριν το παιχνίδι, και υπολογίζαμε ότι μπορεί να παίξει 70-75 λεπτά, έχοντας παίχτη λιγότερο. Εντάξει, δηλαδή σκεφτώ πόσο διαφορετικά θα μιλούσαμε σήμερα αν δεν υπήρχε η κόκκινη. Αν το δοκάρι της καράτη ήταν μέσα. 100 άρθρα σε ένα παιχνίδι. Να.
0: Ναι.
1: Γιατί και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
0: Εκείνο που προηγήθηκε ήταν η κόκκινη
1: του Νεκό. Συμφωνώ,
0: γιατί
1: συμφωνώ.
0: Αν δεν υπήρχε κόκκινη, ίσως η Ομόνοια να ήταν διαφορετικό.
1: Είναι όλα θεωρητικά. Πιθανολογούμε με βάση και το ότι είδαμε, έχουμε τα πιστήρια των πρώτων 20-25 λεπτών, ότι δεν θα ήταν η ίδια εικόνα. Προφανώς δεν θα ήταν η ίδια.
0: Α, σου πω ότι άλλο μου κάνει εντύπωση πριν από το παιχνίδι. Έξω στο ACB ήταν και πάλι ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και τα έλεγε με τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κατεβαίνει στη βάση των φιλάθρων.
0: Ναι, ήταν ακριβώς έξω από
1: την τύχη. Κάνει πηγαδάκι, τι. Πρόεδρε, ξέρω τα μπορούσαν να μου γίνατε. Πρόεδρε, καμιά μπόμπα, πρόεδρε, ο Κάστανο, πρόεδρε, τον ένα, πρόεδρε, Τσολάκι.
0: Αργήσα λίγο να πάω. Τον πρόλαβα εκεί και τον είδα που μιλούσε με τον κόσμο. Έβγαζε φωτογραφίες μαζί με μικρά παιδιά. Ήταν πόλος έλξης γενικότερα, αλλά και τα έλεγε με τον κόσμο.
1: Είναι ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει.
0: Και το έχει κάνει, και το έχει κάνει ξανά και στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν και
1: ναι,
0: πριν.
1: Ναι,
0: Κάρι.
1: Ήταν και πιο ήρεμα για πράγματα. Είχε...
0: αλλά τώρα στο πρώτο ευρωπαϊκό πάλι ήταν έξω μισή ώρα πριν
1: μα,
0: το παιχνίδι.
1: Μα πράγμα μου πήγε και στην Κύπρο ο Παπασταύρου.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έξω αν πάει στην Αμερική πλέον.
0: Εντάξει, είναι περισσότερο στην Κύπρο.
1: Ναι, πολλά λίγο πάει μερικά. Από ό,τι καταλαβαίνω με τις φωτογραφίες που βλέπω συνεχώς εδώ. Εντάξει, ναι. Είναι και αυτή μια αλλαγή.
0: Α, σου πω κάτι. Στο κομμάτι των μεταγραφών που λες της Ομόνοιας, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω δείχνει και ο Χένικ Μπέρκ και ο Σίμος Ταραμπουλούτζης ότι περιμένουν για τον ποδοσφαιριστή που θα αποκτήσουν, ξέρουν ποιον θέλουν και τι θέλουν συγκεκριμένα. Έδειξε η Ομόνοια, και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι χρειάζεται μεταγραφές, ότι θέλει ποδοσφαιριστές ακόμη, είναι ξεκάθαρο αυτό, ειδικότερα στο δεξί άκρο της άμυνας χρειάζεται ακόμη ένας ποδοσφαιριστής εκεί.
1: Έχει κόντουν πάντζον αυτή ακόμη ένας.
0: Ναι. Για μένα,
1: εγώ λέω
0: για
1: τι
0: μένα
1: έχει, ρωτώσε να έρθει ακόμα ένας.
0: Εγώ σου λέω τι χρειάζεται.
1: Καταλόγου α και δύο, να έχει τρεις.
0: Είτε είναι καταλόγου β, είτε είναι καταλόγου α, για μένα νομίζω χρειάζεται ακόμη ένας. Γιατί είδαμε τον Μπάτζο, ο Νεκό είναι με κόκκινη και 35 χρονών, άρα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αντίχει εκεί. Νομίζω, κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής εκεί, είτε καταλόγου β, είτε καταλόγου α, θα έφερνα καταλόγου β εγώ. Αν ήταν εφικτό, ακριβώς για να έχω ακόμη έναν εκεί που μπορεί να σταθεί. Και νομίζω υπάρχουν ποδοσφαιριστές και βάζει ο δικτύου που έχει και ο Μόνοια το έχει αποδείξει. Και μένει να δούμε τώρα και στον αγωνιστικό χώρο και τον Διονύ.
1: Ναι, η Ομόνοια πια δεν αποκλείται να φέρει ακόμα ένα σεντερφόρ και πάει δανεικό στον νεοφύτου. Δεν αποκλείεται, ένα σενάριο.
0: Είναι ένα σενάριο το οποίο συζητείται.
1: Δεν είναι επίσημο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σενάριο.
0: Εντάξει, και με τα ονόματα που έχουν βγει μέχρι στιγμής για επιθετικούς όπως είναι ο Σαλσέδο, όπως είναι ο Πέτκοβιτς. Δηλαδή για τον Πέτκοβιτς συζητείται ακόμη το θέμα ότι το πιο πιθανό θα φύγει από την.
1: Παίζει ρόλο να θα περάσει, θεωρείς που είναι καερά.
0: Ναι, νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Δηλαδή ως που είναι, είμαι σίγουρα.
0: Η Ομόνια με το που περάσει εξασφαλίζει ναι. Θέση στο κόρφο.
1: Εντάξει, νομίζω λέω πολλά πιστεύουν ότι να το καταφέρουν. Το θέμα είναι ότι είναι να παραμείνει ζωντανό τον ήρων του Champions.
0: Ναι.
1: Είμαι δαμέ ακόμα.
0: Και όπως είναι τα πράγματα και η Λεύσκη, αν περάσει όπως φαίνεται.
1: Πάμε καλή ομάδα, λέω απαγορευτικό ναι, να περάσει.
0: Δεν είναι φοβητρό
1: ομάδα. Είναι βλαλή σαμάνα μου. Είμαστε τώρα grand outsider.
0: Ακριβώς. Αν καταφέρει να περάσει από εκεί που η Ομόνια για μένα πιστεύω. Που θα έχει και το χρόνο της ακόμη μέχρι τα παιχνίδια με τη Λεύσκη.
1: Βήμα-βήμα, να περάσει η Καϊράτ πρώτα.
0: Φίλε, εγώ πιστεύω θα περάσει. Εντάξει, έτσι νιώθω και με αυτά που είδα και με το τι είδα από την Καϊράτ. Όταν μια ομάδα παίζει 25 επίσημα παιχνίδια και δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι η Ομόνια, πιστεύω ότι θα περάσει.
1: Δηλαδή, και εσύ 7 ώρες ταξίδι, όμως σε μια χώρα που.
0: Είχαν και αυτοί 7 ώρες ταξίδι που ήρθαν Κύπρο, για να είμαστε και σωστοί.
1: Μπορεί αυτά που είναι κυραγή να κάνουμε και διακοπές. Στην Κύπρο κάνεις διακοπές τώρα στο Καζακστάν. Κάνεις διακοπές. Εσύ να πάει, είσαι παίχτης ομόνια σε να σε πάρω στο Αλμάτι. Να παίξεις καμιά Μαδρίτη.
0: Όχι, η αλήθεια.
1: Δεν κατάλαβες. Αλλά με βάση έρθες. Την ομόνια την εξαντλήσαμε θεωρώ. Θα επανέλθω μόνο αν και εφόσον θέλει κάποιος ακροατής 77-77-10-20 ή αν προκύψει κάτι άλλο φυσικά ως νεότερος στην πορεία. Θα δούμε με την επιστροφή μας και τους τρεις Ευρωπαίους που παίζουν σήμερα γιατί έχουν και αυτοί πολύ σημαντικά παιχνίδια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάν Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl, more to value.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
15: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
16: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
17: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 2:30.
21: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
24: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Αρέσκει μου τούτη αρμονία με τα ρεφρέν. Πέρατε και όσοι ρεφρέν και αν πει Λεωνίδου. Έτσι, μετά που Γιώργιου Λεωνίδου πάει πολλά θεωρώ εγώ. Έτσι το ακούω εγώ. Λοιπόν, μα άλλος που λέει 009 χάκαρες σας συμπαιχητάρ λέει τι συμβαίνει να ακούμε Ισραηλίτικα. Γενικά το τεχνικό τμήμα είναι ενημερωμένο. Έτσι, φτιάχτηκε. Εντάξει, ναι, ήταν η γνώση του. Στέλνει τώρα άνθρωπο, μπορεί τζάι που είναι να μην φτιάχτηκε. Λίγο υπομονή, και ευχαριστούμε και που μα ενημερώνετε, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση τι συμβαίνει γενικά ανά περιοχή. Ό,τι θέμα έχει να μα το λέτε, και μεταβιβάζουμε τα απευθεία στο τεχνικό μα κομμάτι, και με βοήθεια του χολίπτη μα που θα επικοινωνεί με τον Μάικ τον Μπουλίν και με όλου του υπεύθυνου για τα θέματα ήχου. Λίγο υπομονή. Να ευχαριστήσω McDonald's, Kevonet και Echo. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Κανένα νέο για shopping και Boiler το 132. Είχε γράψει χθες το Meridian Sports ότι ο Βρίζας επιμένει και θα ταξίδευε να το δει. Δεν ξέρω τι έγινε, κύριε Τσουράκη.
1: Η περίπτωση του Σιώπη παραμένει κανονικά στο τραπέζι του ΑΠΟΕΛ και μεταφέρω τις πληροφορίες που έχω. Επειδή είχε βγει δημοσίευμα χθες ότι εγκατέλειψε
0: στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Ναι, από την Ελλάδα. Εμένα οι πληροφορίες μου εμένουν ότι είναι κανονικά πρώτη επιλογή.
0: Το έπεσε σήμερα και ο Γιάννος Παπαγιάννου το πρωί.
1: Ναι.
0: Επιμένει ο ΑΠΟΕΛ.
1: Ακριβώς.
0: Παλεύει την περίπτωση του.
1: Θα σου πω και τι μαθαίνω από πλευρά του Σιώπη.
0: Τον ίδιο το σιώπη.
1: Ναι, δεν μίλησα μόνο ίδιο. Ο ξεκαθαρίσου. Τι δημοσιογραφικά τι μαθαίνω είναι ότι τη δεδομένη στιγμή είναι σε επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μείνει ελεύθερος. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για έναν υψηλό ποσό του συμβολέου του. Όμως υπάρχει περίπτωση να πάρει αποζημίωση. Και την ίδια στιγμή να μπορεί το ΑΠΟΕΛ να δώσει το συμβόλαιο που θα θέλει ο Σιώπης για να έρθει στην Κύπρο. Γιατί εγώ από όσα μαθαίνω δεν έχει με κακό, δεν βλέπει με κακό μάτι τον ερχομό του στο ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά ο Μανώλης Σιώπης τι σημαίνει αυτό το πράγμα, να είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες μέσα στην Κύπρο και να αγωνίζεται σε αυτή γενικότερα σε μια χώρα, και γι' αυτό το έχει στο μυαλό του.
0: Άρα η Ραμαντίνη στο 32, οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται.
1: Ακριβώς. Και είναι και σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Πάμε στο ακροατή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ανδρέα Σάντι.
1: Ω, Σάντι μου.
2: Δεν μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου, εσύ. Καλά, Σάντι μου, εσύ.
2: Είμαι και εγώ καλά.
0: Πες μας να δούμε πώς υποδέχεσαι τη διαδικασία με προετοιμασία σου, ποια ομάδα σου αύριο. Ακούμε τον ή όχι.
1: Σαν τι που είσαι μαζί μας.
0: Ακούω κάτι καμπάνε. Ακούω κάτι μαγικά.
1: Ναι, κάτι άκουσα.
0: Όχι, εντάξει, χάσαμε τον Σαν. Όχι, χάσαμε τον όπου η γραμμή. Τι παξίλο μαγαράν καλά. 77-77-10-20, οι τηλεφωνικές γραμμές σας περιμένουν. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Όλα βαίνουν καλώς, τα τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζονται. Εξού και έχουμε ξανά ακροατή στη γραμμή. Και ξανά το Σάντι, το ράδιο σου λέει μόνο Σάντι μου, σε παρακαλώ.
2: Γιατί μου κλείσε το τηλέφωνο.
0: Δεν το κλείσαμε.
1: Δεν το κλείσαμε εμείς, Σάντι μου, έκλεισε μόνη της η γραμμή.
0: Ρωτώ σε αν είσαι καλά και κλείω στο θέμα, ποιος είναι να μου απαντήσει.
2: Είναι πολλά καλά, δεν ξέρω, κάνει μάλλον και μπορούμε να γραμμή.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Τώρα ακούει μας καθαρά όμως, ναι.
2: Πολλά καλά, πολλά καλά.
0: Ρώτησα σε εγώ, αλλά δεν είσαι ακούσει, έπεσε η γραμμή. Πώς περιμένεις την προετοιμασία, αύριο φεύγει η ομάδα σου, αν ορθώσει, πάει η Πολωνία.
1: Ναι.
2: Να πάει να κάνουν την προετοιμασία τους και που να έρθουν να δείξεις.
0: Συγκρατημένος, αρέσκει.
2: Δεν θέλει να πω προφυλικό ή που άντρα να βγάλεις σήμερα.
1: Ακριβώς, θέλεις και τον χρόνο γενικότερα.
2: Θέλουμε την υπομονή του αγρό και να κάνουμε, τώρα δεν κάνω υπομονή.
1: Και ειδικότερα σε μια χρονιά που δεν υπάρχουν ούτε μεταγραφές, είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος πρώτη φορά έρχεται στην Κύπρο, πρώτη φορά συνεργάζεται με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και θα θέλει σίγουρα τον χρόνο του. Εγώ πιστεύω θα χρειαστούν σίγουρα πάνω από 5-6 φιλικά για να μπορεί και ο ίδιος να δείξει και να περάσει αυτά που θέλει. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη και πρέπει να υπάρχει υπομονή, να δοθεί χρόνος και στον προπονητή τον Ελ Μαέστρο και γενικότερα σε όλο το οικοδόμημα της ανόρθωσης, και περιμένουν όλοι με μεγάλη ανυπομονησία τις 4 του Αυγούστου εκεί όπου θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και σημαντικά νέα.
2: Έτσι είναι που το λέω, η ομάδα μας είναι καλή, οι παίκτες είναι καλοί, απέξουσοι, αγερδίζουν και τους χώρους τους, εντάξει, Έλα σου πω, Λεωνίδου.
0: Έλα.
2: Εγώ σου ομάδα 365.
0: Πέτυν.
2: Η αντίπαλος
0: Άξε, ναι, τι έπρεπε καταλάβω. Αφού είσαι που μητσείς φαν της Μπεϊτάρες, ρε Σάντι, ρε. Είσαι που μητσείς φαν της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, εσύ, ξέρω.
2: Δεν είμαι καλό
0: φαν της Μπεϊτάρ. Αλλά θέλω αδέρια, έκανα. Καλό είναι να μου να θέτεις. Ζωή ημέρα μου να πεις καλή κουέντα για ένα. Και πρόσεχε να μου να απαντήσεις είμαστε στο ράδιο, να. Μπράβο, έτσι σε θέλω, νούσι μου. Δεν είμαι σε σένα. Εντάξει, είσαι νούσιο. Μόνο που κοντά λάλλεις πελάρες, στο ράδιο είσαι νούσιμος. Μπορεί να σε δω 4 του Αυγούστου, ρε φίλε. Α, δεν έγινε σαν τι μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Τα φίλε μου.
1: Γεια σας.
0: Α, δύο στα δύο ανορθώσεις. Σαν τι και τώρα ο πρόεδρος.
3: Για δώσ' το φίλε μου, να πω για πέντε θέματα.
0: Πέντε σήμερα.
3: Ναι.
0: Ναι,
3: το πρώτο. Έμεινε, το, έμεινε οι βαγοί ποδοσφαιριστές. Δεν δυσκολώσαμε την ομάδα. Και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι στην Ευρώπη.
0: Να φύγει η Ευρώπη τώρα μέσα στον πρωταθλήματος εννοείς.
3: Ναι.
0: Ή να πιάει το κύπελλο.
3: Όχι, θα εκεί με επιτυχία, αν υπέζομαι εύκολη ομάδα αύριο, βήμα, βήμα, τα δεύτερα παιδίκια για όσο θα είναι πρώτη.
0: Τι εννοεί να πέσουμε με εύκολο αντίπαλο,
1: εννοεί, να, θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, εννοεί πώς θα είναι τα πρώτα παιχνίδια.
3: Ναι. Και το μαέστρο είναι στις του Γεσπάια. Είναι ότι δηλαδή γίνει και βεστήριο. Άφηκε τον παγιό τον κομμό. Ο παγιό τον κομμό δεν έχει συλλογή για να φτωθεί μας. Και φέτος θα πάει καλύτερα από τα μέσα.
0: Μάλιστα, πρόεδρε. Είναι τα άλλα θέματα.
3: Έχει άλλο που είχαμε μεταγραφείες. Που είχα εκτέσει ότι ο μόνος που είχαν την κότσιο βεστής τους. Απευθείας. Στο κέντρο είχαμε φάω μες στο κέντρο επικίνδυο πέτσιμο. Η ανόρθωση θα έχει τον κόμμα της μέσα στον Τόι Παπαδόπουλος και θα τον ακούσουν καλά οι βουλευτές μας.
0: Μάλιστα.
3: Την άδεια της υπέροχα η Γιάννη.
0: Με το έτσι και το θέλω.
3: Ναι, ευκήγε χτες ο αρχηγός της αστυνομίας.
0: Ευκήγε χτες.
3: Ναι, ευκήγε και δεν για τα ίδια που έχουν πρόβλημα.
0: Τι να μου
3: πει. Καλά, αν κάνετε μισθό παραπάνω από το κανονικό.
0: Άρα να μειώσουμε τον μισθό του αρχηγού αστυνομίας.
3: Ναι, και ότι βουλευτέ μα, πώς θα αλλάξουμε τα γήπεδα αφού δίνουν οι ομάδες τόσα εκατομμύρια και τα σας δύο κούβα.
0: Μάλιστα, πρόεδρε. Εντάξει, να το εισηγηθούμε.
3: Συμφωνείς.
0: Εγώ είπα σου ξανά, ό,τι πεις συμφωνώ, το μόνο τσάν να με συμφωνήσω είναι να πεις κάτι εναντίον της ΑΕΚ.
3: Και άλλο ένα πράγμα. Τα γήπεδα...
0: Είναι τα πράγμα, πέ μου.
3: Είχαμε σημό.
0: Ναι.
3: Μες στο Παπαδόπουλος, που είχαμε ένα τσόβιτο. Δεν έφυγε το γήπεδο από πάνω.
0: Δεν ήταν για κάμια άλλο σεισμό. Κανεί, μακριά. Μακριά από σεισμούς. Κανεί.
3: Εντάξει. Και άλλα σπίτια που δεν είναι για σεισμό που να δώσει να φέρει το ατόμο.
0: Πρόεδρε, άκου να σου πω γιατί αγχώνεσαι πολλά και θέλω, είσαι φίλος μου. Το Παπαδόπουλος θα πιάει την άδεια του, κατάλαβες.
3: Ναι.
0: Ερώτησα εγώ τώρα, άρα κατάλαβες.
3: Και πρέπει ο κόμμα να βάλει που 50 ευρώ, να του δώσω μόνοι μα.
0: Να βάλετε ούλοι που 50 ευρώ, πρόεδρε.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πρόεδρε.
3: Και εγώ πιστεύω θα πάμε πολλά καλά με τον μαέστρο.
0: Καλό, να σε δω απόψε στην αρένα.
3: Και μαζί πιστεύω να πάμε πολλά καλά και ο Μαρακός πιστεύω να πάμε καλά με τον μαέστρο.
0: Ούλε να πάμε καλά ρε πρόεδρε, μην αγχώνεσαι.
3: Και θα πάμε με Ευρώπη γιατί θα το λιγώσω μετά το Παπαδόπουλο.
0: Γεια σου πρόεδρε μου. Γεια σου, τα μήνυματα για σύζον έρχονται. Γραμμή κύριε Στέφανο να δώσω μεταξύ μήνυμα. Λεωνίδε φάγες τον Κακουλίν. Εψες Λόνια 35. Να ξέρω αν που γυρίσει νόμο την όρτη μάπα στο 10 εντά λεπτόν ήταν. Και πήγαινε μάπα προς τον Κακουλίν. Λέω τώρα είναι να με δικαιώσει και αύριο να πάω εκπομπή με τα σίγια.
1: Κάτσε τον Κακουλίν.
0: Σας τα έλεγα, είμαι ο λεγόμενος στα λεγάκια σε εγώ. Ότι ελάλους σας τα ξέρεις. Αλλά για λίγο είναι στίχη. Και που τον είδα να ξεκινήσω από τον άπαρο. Του Αϊδομέτη στην αντεπίθεση. Λαλό αμάνα μου, έκλεισε τα μάτια μου και λαλό εννοώ βάλει τώρα.
1: Είναι 8.67. Παιδιά, είμαι εκστασιασμένος με το παιχνίδι του Απόλλωνα σήμερα. Μέρα από πολλά χρόνια. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουμε, πείτε μας προβλέψεις.
0: 0-2 Απόλλωνας.
1: 0-3 όμως.
0: Είναι φαβορή με την Dylan Gory.
1: 0-3.
0: Θα το δείξει. Ασχέτως αν η Dylan Gory έχει και το χώρο πρωτάθλημα και ο κύπελο τώρα παιχνίδια. Βέζει Σάββατο κύπελο, αλλά είμαστε ο Παύλος ο Πελεγκάρης που να είναι σταλμένο μας στη Γεωργία. Εκεί ο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας θα κερδίσει. Έτσι με 0-2. Θεωρώ ότι ο Εσκρίτσε είναι ένα βασικό, ναι. να βρω σκόρερ τώρα. Αν παίξει βασικό ο Εσκρίτσε να σκοράρει. Αν δεν παίξει βασικό ο Εσκρίτσε, πιο σίγουρα εκείνο ο Μπράντον Τόμας.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν θα σου πω σκόρερ.
0: 0-2 Εσκρίτσε.
1: Είπα σου 3-0.
0: Ναι.
1: Νομίζω και ο... θα μπει δυνατό Απόλλωνας. Εντάξει, πέραν της πλάκας γενικότερα, να σου πω λίγα πράγματα για τον Άκη Βάβαλη.
0: Τον δηλαδή την τεχνικό της Dylan Corey.
1: Προτάθηκε πέρσι σε 4 ομάδες που έψαχναν προπονητή στην Κύπρο. Και απορρίφθηκε από όλες.
0: Μας ευκάλει να μας περιβέζει τώρα.
1: Εγώ απλά σου λέω τις πληροφορίες που ξέρω για τις ομάδες. Που είχε προταθεί και μιλάμε.
0: Σου είχα μια ομάδα που ξεκινά από αλφα το όνομα της.
1: Μιλάμε ομάδες οι οποίες ήταν όλες στο Vitan Group.
0: Μάλιστα. Ρωτώ από αλφα γιατί έχει πολλές.
1: Και κάποιες που ίσως να πήγαν και διαβάσεις.
0: Πάση περίπτωση. Ίσως ξύσως δέκιος εγκαίνεται. Σε πιες την Dylan Corey.
1: Ναι.
0: Και τώρα.
1: Τώρα παίζει μόνο από όλα την Ευρώπη. Εντάξει. Φίλε, η Dylan Corey καταλαβαίνεις ότι η δυναμικότητα με τον Απόλλωνα είναι από δική στον ουρανό σχεδόν. Δηλαδή είναι σαν ομάδα τη δεύτερη κατηγορία καλή στην Κύπρο.
0: Ωραία. Την για τον Απόλλωνα να πούμε κάτι. 867 δήλωσε είναι εκστασιασμένο. Εντάξει, νιώθει ότι είναι μια μεγάλη μέρα και συμφωνώ και υποπία έννοια. Απόλλωνα θα παίξει ο πρώτο ευρωπαϊκό στο ΑΜΕΓΑ. Ναι. Μετά την ανέγερση του γηπέδου, η επιστροφή του Απόλλωνα στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπου κατ' εξοχή διακρίθηκε. Μπήκε ομίλου. Ο Απόλλωνα συνήθιζε σε πορείε, σε εκδρομέ. Εντάξει, είναι. Κάτι το σημαντικό.
1: Κάτι σημαντικό.
0: Του έλειψε το Απολλωνίστα συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Έχει κάνει τις εκδρομές του, έχει κάνει τις πορείες του στην Ευρώπη, πήρε αποτελέσματα. Θέλει να πάει μακριά. Στόχος είναι η League Face.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Dylan Corey περνά. Μετά χρειάζεται. Μόνο και ο Μπέζα Απολλωνίστα σε θυμούμε αν περάσει.
1: Ένα λεπτό να ζω εγώ.
0: Είναι ίσως το μοναδικό ζευγάρι μου διαφεύγει. Εντελώς η ΑΕΚ Αυστρία Βιέννης, η Ομόνια Λευσκή Σόφια λέμε. Κέρδισαν την Κραϊόβα Λευσκή, ναι. Ναι, και μια άλλη 3-0 την Λίνκολεν στο απευθείο σενάριο του αποκλεισμού. Η ΑΕΚ μάλλον πάει προς Αυστρία Βιέννης. Η Πάφος.
1: Η μια είναι η Universidad de
0: Cluj του Μιχαήλ. Και η άλλη ξέρεις τι.
1: Πού παίζουν τώρα μαζί με την.
0: Ένα λεπτό να βάλουμε Cluj κύριε. Βρε Cluj να βρω Πάφο.
1: Ξηχάνω τώρα ένα λεπτάκι.
0: Γιατί
1: η Πάφος έχει και στο κόφερες αν αποκλειστεί.
0: Ναι, να δούμε για Ευρώπα. Άρα ο Νεόφυτος παίζει στην Κλουζ και αποκλείστηκε με δύναμο Κιέβου τώρα.
1: Ναι,
0: στα πέναρτι, ναι.
1: Έκανε δύο παιχνίδια εξαιρετικά ο Νεόφυτος, να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχει βάρ να πούμε. Στο conference δεν έχει βάρ. Και δεν ξέρω αν έχει Πάφος βάρ. Θα σου πω αμέσως. Γιατί είναι σημαντικό να δούμε. Γιατί να και εγώ δεν το ήξερα ότι στον τρίτο προκριματικό δεν έχει.
1: Λοιπόν, η Κλουζ παίζει με την Μπραν.
0: Α, μπράβο, την Νορβηγία που παίξε η ΑΕΚ πέρσι. Εντάξει, δύσκολο να
1: γίνει αυτό.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Εντάξει, πέρσι ήταν από τις καλύτερες ομάδες που παίξε η ΑΕΚ.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, ήταν σε ετοιμότητα τότε όμως. Δεν θυμούμε το πρωτάθλημα πώς ήταν σε εξέλιξη. Όχι, αλλά ήταν μια ομάδα που ήταν έτοιμη τότε.
1: Τώρα το πρωτάθλημα της είναι σε εξέλιξη.
0: Άρα εντάξει, ήταν και πέρσι σε εξέλιξη.
1: Άρα κανονικά.
0: Εντάξει, είπαμε στην Πάφον υπάρχει βαρ. Με τη Χάιντουκ στα αυτά τα παιχνίδια. Στο δεύτερο προκριματικό του Europa έχει, στο δεύτερο προκριματικό του Conference δεν έχει.
1: Ναι.
0: Και θυμίζω η ΑΕΚ Λάρνακα με Μακάμπι Τελαβίβ πριν 4 χρόνια, 3 νομίζω, είχε ένα σοβαρό χειρουργείο στο Τελαβίβ. Live, ήμασταν μπροστά 30.000 άτομα και ήταν χωρίς αναισθητή. Ένα sharing πα στη γραμμή.
1: Ναι, τίποτα.
0: Ευκάλεν την έξω κυρίω.
1: Ναι,
0: αλλά αν είσαι βαρ.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά πρέπει να έχει σε ούλα.
1: Παίζει μια ομάδα την χρονιά της ίσως. Κάποιες ομάδες ίσως να είναι και καταστροφικό να μείνουν εκτός Ευρώπης και δεν υπάρχουν παιχνίδια βαρ. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, παίζεται η ύπαρξη του στα κύπελλα Ευρώπης, ας πούμε, και είναι σίγουρα.
1: Και τα εκατομμύρια που.
0: Δεν ξέρω γιατί είναι λάθος το πράγμα. Ελαλούσαμε για Μπάφον. Ένα λεπτό να ανοίξει κύριε το άρθρο. Σε περίπτωση πρόκρισης και ο παίζει. Ένα λεπτάκι να μας κάνει τη χάρη να δούμε. Σάλσπουργκ, ναι, Παυστρία, ναι. Γιατί και Σάγκεν Παυστρία, ναι, τώρα το θυμηθήκα. Δεν αυτοί οι δύο. Εντάξει, ανεβαίνουν επίπεδο μετά οι αντιπάλοι σε περίπτωση πρόκριση 4-4. Το ομάδα μας μακάρι να έχουμε 4-4. Θέλουμε τους βαθμούς. Ήδη άρχισε.
1: Για να διατηρήσεις να παίρνεις 5 ομάδες.
0: Σαν να μου είναι χθες εδώ σε βαθμούς. Θέλουμε και σήμερα 3 νίκες.
1: Εντάξει, είναι αυτή η πρώτη γύρη ουσιαστικά. Σου δίνουν την ευκαιρία να πάρεις βαθμούς που θα είναι πάρα πολύ σημαντική ενόψη.
0: Ναι, αλλά ευκαιρία, ας πούμε, η Πάφος ήταν σίτετ στην κλήρωση του Δευτέρου του Europa. με τη Χαϊτού. Ήταν unseated.
1: Όχι, sorry.
0: Ήταν δυνατή η Πάφος.
1: Ναι, όμως...
0: Ήταν στους αδυνάτους η Χαϊτού.
1: Ναι, όμως
0: εγκλήρωση
1: πάλι,
0: τούτη
1: δεν είναι
0: για δεύτερο...
1: μαγική κλήρωση. Ούτε για την ΑΕΚ.
0: Μα ακριβώς, κάποιοι να πουν λαλεί μόνο για ΑΕΚ και δεν μην ΑΕΚ. Και ας πω, δεν πάφω. Είσαι seated. Είσαι στους ισχυρούς.
1: Στους δυνατούς.
0: Γιατί λέω κυρίως για την ΑΕΚ, γιατί είναι και conference league. Δηλαδή, είναι ακόμα πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Και ο κάτω το οποίο το όνομα δεν υποτίθεται των αδύναμων, ναι. Στους αδυνάτους που είναι στο δεύτερο προκριματικό. Και πέφτει με Πέιταρ, εν τζάλα αποκλεί να την ευκάλεις. Είναι 50-50 και μπορεί να την ευκάλει την Πέιταρ.
1: Όμως ένα αντίπαλος αλλά... που μπορούσε να τον βρεις στον τρίτο προκριματικό.
0: Φέρ μου κανένα Νησιά Φαρόε, φέρ μου κανένα Γιβραλτάρ,
1: ναι.
0: Και ας πάει ομάδα με λεωφορείο, ας μην πάει με αεροπλάνο. Καταλαβες, γιατί να πάω κύριε, εντάξει τώρα είναι πολεμιζόνι.
1: Όπως σε βλέπω ήθελες νομίζω Νησιά Φαρόε,
0: Νησιά Φαρόε κύριε, πάμε με τον Έλικα να δούμε πράσινο να αναπνεύσουμε. Επήρετε μας τώρα,
1: γι' αυτό μου το λαλίζω.
0: Επήρετε μας τώρα Κουκουρέστη. Αλλά εντάξει είναι δύσκολες κλώσεις, νομίζω και η Ομόνια. Γιατί ο...
1: Σίγουρα.
0: Αλλά εντάξει εμένα μου πεις μονοπάτι πρωταθλητών.
1: Ναι.
0: Champions League.
1: Κοιτάξτε, η Καϊράτ και η Λεύσκη είναι στα μέτρα της.
0: Εφόσον
1: περάσει την
0: ημέρα. Δέχομαι ότι μπορεί στην τελική μπορεί να δυσκολεύει. Σίγουρα η ομάδα που στα χαρτιά, παραλαμβάνω στα χαρτιά, είχε την πιο εύκολη κλήρωση είναι ο Απόλλωνας. Στα χαρτιά. Ελπίζω να δείξει το γήπεδο, αν με ρωτά. Του δεν είναι ευχή μας.
1: Σίγουρα.
0: Θέλουμε να κερδίσουν όλοι. Δεν είναι σχήμα λόγου ότι θέλουμε νίκες για βαθμούς για να φγαίνουν πέντε, γιατί δεν το φετινό πρωτάθλημα.
1: Αν είναι δυνατόν, θέλεις σε όλα τα παιχνίδια νίκες.
0: Παντού κύριε, παντού.
1: Τώρα, για να πάρεις τους βαθμούς που χρειάζεσαι, γιατί είναι σημαντικό ότι κρατάς μια σημαντική θέση στη βαθμολογία της UEFA και με καλές πορείες μπορείς να διατηρήσεις πέντε ομάδες.
0: Είσαι σίγουρα στις πέντε ομάδες. Ναι.
1: Και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή αυτό είναι
0: επειδή
1: το πιο
0: αφαιρείται από μια βαθμολογία νομίζω πριν 4-5 χρόνια. Και ανάλογα με το τι είχαμε τσάμε και να κάνεις φέτος και είναι η σούμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε γραμμή, έτσι. Χαίρετε.
4: Καλά από αίμα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γρηγόρια μου.
1: Καλά από αίμα.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, φίλε. Εσύ.
4: Καλά. Ελλάδες για Φαρόε, για άλλες χώρες.
0: Ναι.
4: Παράδειγμα ήταν η Πάξ, αλλά τι πάθει να
0: πηγαίνει. Παξούς αντίπαξους που στείλαν την ΑΕΚ, διακοπές.
4: Γι' αυτό όμως το άλλο.
0: Εντάξει φίλε, ασύσαν τον νου της η ΑΕΚ, έγινε φταίει η Πάξ που πήγε ασκιάβαστη.
1: Είμασταν.
0: Ήταν που πήγε. Μόνο εσύ σε πιέτε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα χωριό, πραγματικά πήγαμε τέσσερις ημέρες.
0: Στο χωρκό.
1: Ναι ρε φίλε, πήγαμε τέσσερις ημέρες. Δεν ήξερες τι να κάνεις. Περίμενε να έρθει η ώρα του παιχνιδιού και ήρθε και λαλό. Έγινε ρε φίλε.
4: Για να την υποτιμήσω Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Νομίζω Παναθηναϊκό σαν καθαρισιά από πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει, έτσι λαλούσαμε για την ΑΕΚ όμως.
4: Ναι, για την
0: ΑΕΚ. Ναι, εντάξει φίλε.
1: Ειδικά τότε η Πάξη ήταν πολύ πιο άγνωστη από ό,τι είναι τώρα.
0: Εντάξει.
4: Καλά
0: έκαμε σιρόγορη μου, καλά
1: έκαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προσεκτικά στο δρόμο. Τίποτε ρε φίλε, ανόρθωση που θέλει να μάθεις ο Τσολάκης είναι ο ρεπόρτερ εδώ του σταθμού για θέματα ανόρθωσης. Προανήγγειλε ονοματοδοσία, εξελίξεις 4 του μήνα. Εγώ προβλέπω, δεν έχω πληροφόρηση και ονοματοδοσία. Πιστεύω θα γίνει γνωστή ονοματοδοσία του Αντώνης Παδόπουλου.
1: Δεν θα είναι μόνο αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχει άλλο.
4: Έκαμε καλή μεταγραφή.
0: Έκαμε καλή μεταγραφή.
4: Ακούεις,
0: χαριτολογώντας να μην με παρέξεις φίλε ορθωσίας. Αφού η ανόρθωση έγκαμνη στην ΜΑΠΑ, ενώ λόγω εμπάρκο, έκαναμε εμείς για την ανόρθωση ρεπόρτερ, θα μην φέρουμε μέσα.
4: Εγώ έλαβασα για τον Ροβέρτο μας που πιάσαμε, τον Βεντούρι.
0: Ο Βεντούρις είναι στην εφημερίδα.
4: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, βάλαμε τον μεταγραφή λάθος.
0: Τον Βεντούρι.
4: Ναι.
0: Πού τον έβαλαμε.
4: Όχι,
0: είσαι στον Βεντούρι μου, Μπαρπετά.
1: Μπαρπετά δεν πήγαινε εκπρόσωπο στην
4: Ελλάδα.
0: Βασικά, έκαμε και ανόρθωση καλή μεταγραφή όντως επικοινωνιακά τον Μπαρπετά. Έκαμε εμείς καλή δαμέ το Τσολάκι, το Βεντούρι έστω να ξεκουραστεί, είναι πιέν κάπου.
4: Ναι,
0: δεν
4: τούτο. Άντε,
0: καλό απόγευμα, δεν μιλούμε. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Βεντούρι, αν δεν έχετε τη διάσκεψη, να το πω ότι πιέν μεταγραφή. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Καλησπέρα
0: σας. Γεια σου, Ανδρέα. Είμαστε καλά, Ανδρέα μου.
1: Είμαστε καλά, εσύ. Ετοιμάζεσαι αύριο για την κλήρωση.
5: Εμένα καθώς να τη δω που το άφηνο είπε.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου.
5: Αν αναδόλευκε ο Θεός Παπά μου Θεό είναι να μου πει να πάω. Που οποίεται δεν θα λέω στην κλήρωση. Αναγκαστικά που δείπει ο Παπά μου Θεό μάλλον είμαι με άδεια ότι θα καλάβα.
0: Οπότε λείπεις και εσύ με άδεια.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα είσαι με άδεια τώρα.
5: Ναι. Θα ήθελα να πω σε χαρητήρια που ο Κερδίσε Η Ομονία είναι αμυρέπετο από έμπο και δεφέκτο φιλικό με τον Αρχάγγελο.
0: Από έρω Ολυμπιακός.
5: Ναι.
0: 3-0.
5: Ναι, 3-0. Να σας κάνω την κανένα το απαντήσει πρώτο στο σέρα μου σημαίνει. Αν μου σημαίνει λες τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ότι καταλάβω κάτι.
5: Ναι.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι Ανδρέα μου γιατί ρωτάς.
5: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο ρε Ανδρεούι μου, μάλιστα.
5: Ευχαριστώ,
0: να σε καλά, να σε καλά τα αποκριτή μας. Λοιπόν, αποκριτή μας τον Μιχάλη τον Λεβέντη. Είναι έναν εξαιρετικό παιδί με σπάνια φωνή. Ο Μιχάλης ο Λεβέντης, Κύπριος καλλιτέχνης με τραγούδια του.
1: Τεράστιος.
0: Ναι, είναι τεράστιος.
1: Τον έφερα και στο καλό χωριό.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Εγώ μεγάλο σαμαντά. Μεγάλο πανηγύρι.
1: Λεβέντης Κινέζος Μαρία Βαρδάκη.
0: Με μου κάνεις τον Κινέζο και Λεβέντης. Και η Μαρία Βαρδάκη με
1: επίσης. Ήταν απίστευτη και οι τρεις. Και οι τρεις ήταν ότι...
0: Νιώθω ότι σε αυτόν το σχέμα που πες μπορώ να σταθώ και εγώ με αξιώσεις δίπλα τους.
1: Σίγουρα.
0: Για να απλά τους προσφωνώ ποιος είναι. Εντάξει, με το σιώπι να απαντήσαμε. Πολύ σύντομα κύριε 531 να σου πούμε ξανά. Αυτό που μένω ο Τσοράκης και λέει ο Ιάννος από Ιάννος του σταθμού ότι δεν υπάρχει κανένα ναυάγιο. Υπάρχει επαφών συνέχεια με προπτικές να γίνει συμφωνία. Κανείς όμως δεν μίλησε για deal και ακριβώς, κλειστή μεταγραφή. Ναι, κουκιά καθαρισμένα. Καμιά φορά πρέπει να γίνεται και κάτι τέτοιο. Είναι οι επαφές σε εξέλιξη μεταξύ Αποέλ και
1: είναι η πρώτη επιλογή του Αποέλ για τη θέση του εξαριού.
0: Ναι, ναι. Και η Πάφος πέρσι νομίζω ήταν με πιο εύκολες ομάδες από τη φέτος του
1: 707. Ναι. Η Πάφος πέρσι.
0: Δεύτερον, πρακτικά έπαιξε με την Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ναι,
0: Δυναμό Κιέβου και μετά Ερυθρό.
1: Ερυθρό Αστέρα.
0: Άρα δεύτερο πρόγραμμα είναι Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Του Ερυθρό Αστέρα δεν στα καλύτερα του, έτσι.
0: Αλλά α πούμε κάτι όμω, 707 μου ήταν το Champions League θέμα. Δηλαδή για Europa σπένει χάιν του να είσαι δυνατό, έλεγε πιο εύκολη κρίση. Του το λέμε. Δηλαδή αν είσαι στου δυνατού, σε κάτι λίγο πιο βατόν όσο γίνεται. Και όσο κατεβαίνει και κάτω διοργανώσει.
1: Τώρα που είπαμε Ερυθρό Αστέρα.
0: Κλείσε ο Λουκάσε.
1: Έχει κλείσει εδώ και.
0: Δύο ώρε.
1: Όχι, εδώ και δύο μέρε.
0: Δύο μέρε.
1: Και να σου πω και ακριβώ πόσα θα παίρνει, αν θέλει.
0: Μα ξέρει και πόσα να πιάνει.
1: Τρία χρόνια συμβόλαιο.
0: Α σου πω εγώ. 3 εκατομμύρια.
1: Τέσσερα, σχεδόν 4 εκατομμύρια.
0: Πάρε τα κύριε Λουκάσε, μπαίνει στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Τρία χρόνια κλειστό συμβόλαιο.
0: Εντάξει, ένα έχει θάλασσε η Σερβία, καλέ, αλλά ένα έχει ο Βελιγράδι τίποτε. Καμιά λίμνη, αλλά είναι καλά για 4 εκατομμύρια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
11: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
12: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
11: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
11: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα Ευρώπης για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο της βάσης πρόκρισης. Στις 7 ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με την Τίλαν Κόρη στη Γεωργία για το Conference League, εκτός ορονδρικές. Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ στην Αρένα επίσης για το Conference League. Δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ, οι Ιωάννου και Αντερέκεν. Η Πάφο στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa League. Ο Σαπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κορέγια, Μπασουαμινά και Άντερσον. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Supersport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Ντουμπάντζο στην Ομόνια εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ, εκτός ο Νενκό λόγω της αποβολής. Παραμένει ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ ο Μανώλης Σιώπης στις 25 Ιουλίου για αναχώρηση των γαλαζοκιτρίνων για Ολλανδία. Στο κανονικό πρόγραμμα της ανόρθωσης, Συντζουλίου και Αρτηματάς αποφασίζει για δανεικούς που θα δοθούν ο ΕΛ Μαέστρο. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Μασέκο στην ΑΕΛ, ανεβάζουν ρυθμό Ιντένσβιλ και Καρό. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, ο Ράτσκοβ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με την Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινάει τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Απέκτησε τον Πεντανκόρ από τον Ολυμπιακό η Λας Πάλμας. Την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι έως το 2031 ανακοίνωσε η Μπαρσελώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, έμαθα κάτι τώρα που με χαροποίησε, μπορεί να κοφτεί και κανένα. Δευτέρα να γεννηθεί ο Τσολάκη, μπράβο, χαιρόμαι. Δευτέρα, αν πρίφε για Ρουμανία, να φέρεις κάτι, ναι.
1: Δευτέρα θα έρθω.
0: Θα
1: έρθω τρίτη, να φέρω την τρίτη.
0: Ω, ναι, κατάλαβες, καλά, μην μου κάνει τρίτη εμένα, ρε φίλε. Θέλα η Δευτέρα να έχεις όλη την τρίτη.
1: Να έρθω τρίτη δουλειά.
0: Να έρθει και Δευτέρα μόνο για μας. Να σε ευχηθούμε, να είμαστε ένα αλέρ. Θέλα η Δευτέρα να έχεις όλη την τρίτη.
1: Να έρθω τρίτη δουλειά.
0: Να έρθει και Δευτέρα μόνο για μας. Να σε ευχηθούμε, να

0: Που έλεγε ο Γρηγόριος Λάρνακα, 170. Καταγράφεται, είναι την Πέπτινη, η Παρασκευή, στο Ρεύρον, η κλήρωση στις 11, ζωντανά από το σταθμό μας. Μετά από συνεννοήσεις και με τον τηλεοπτικό σταθμό Α, το οποίο ευχαριστούμε, θα έχουμε τον ήχο, ναι. Γιατί θα είναι και τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι, καλησπέρα στο καλύτερο δίδυμο Θανάσης Ρισβάνης, λέει 60. Ο Ρισβάνης είναι το καλύτερο μωρό. Ναι. Έχει ένα θέμα. Βάλει μου λίγη μέρα story του Ολυμπιακού. Έχουμε.
1: Θανάση, αυτό είσαι το καλύτερο.
0: Σταμάτα, ρε, κουμπάρε μου το
1: φουρνιέ. Γιατί βάλεις όλη μέρα στο Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις να μου το πω εγώ. Καλά ρε, Ρισβάνη. Βάλεις τριφύγια στην Κύπρο. Εν κι έχω προλάει, είσαι μείνω μόνο, φίλε, μπράβο σου. Respect. Οκ, δέχομαι το. Βάλε μου και στην Ελλάδα τριφύγια, ρε κύριε. Να μην δυσκολεύκεσαι.
1: Έγινε, ρε, πόσα τριφύγια,
0: ένα κοτσίνο. Παιδιά, κάποιον ύφο για μεταγραφές για ενωμό είναι λίγο 256. Αν δεν ξέρω, Ρισβάνης, να μας πει, να ξέρω Τσολάκης.
1: Περιμένω
0: το. Όχι, πιέμαστε εσύ ήταν που ξέρετε.
1: Είναι το όνομα του Γιορίς. Παραμένει κανονικά στο μεταγραφικό.
0: Κοτιέ
1: Γιορίς. Παραμένει κανονικά στο μεταγραφικό κάδρο της Ομόνοιας. Και πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση που μπορεί να έρθουν εξελίξεις ανά πάσα στιγμή της Ομόνοιας. Η προτεραιότητα δεδομένη στιγμή είναι ο κεντρικός αμυντικός. Έχει στο μυαλό της για ενίσχυση με δεξιό μπακ, γι' αυτό είπα πριν. Εντάξει, είναι και το εξάρι που είναι επίσης στο μυαλό και ο τερματοφύλακας, όπως είπαμε και πριν μαζί.
0: Μάλιστα. 253 καντέμου λοιπόν, ένα να κεράσεις, εν κερνάς, αλλά να σε γερνούν θέλεις, κύριε Λεωνίδου Νιάου. Εν καλά να σε γερνούν, ρε φίλε, αλλά αγερνάς και εσύ μέσα.
1: Εγέρασες εσύ.
0: Γέρασα, ακού μαρτυρίες χωρίς να τον έψω, μόνος σου που το πες, χωρίς να σε πιέσει.
1: Αφού γέρασες ρε φίλε, έφερες τα μέτα, και φάμε μια χαρά.
0: 23-24 στέλνετε όνομα επίθετων και το όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το season ticket της. Άρα 23-24 το όνομα του επίθετος σας και δίπλα στο ίδιο μήνυμα πάντα το όνομα της ομάδας σας που θέλετε να διεκδικήσετε season ticket αυτής της ομάδας. Κλήρωση θα γίνει πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε σε κόσμο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε, γεια σας.
2: Ένα παιδάκι θέλει να πει γεια σας, yeah. Αν Αγγελική.
0: Γεια σου αγάπη μου, το όνομα σου.
1: Γεια σου Αγγελική μου.
0: Αγγελική. Αγγελική.
1: Ναι, Αγγελική, Αγγελική.
0: Γεια σου Αγγελική μου.
1: Γεια σου Αγγελική μου.
0: Είσαι καλά να χαιρόμαστε. Μάλιστα, ναι. Να τη χαίρεστε.
1: Αν τη χαίρεστε πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πιο ωραίο τηλέφωνο.
0: Μάλιστα, ναι, χαίρομαι πολύ.
1: Εγώ μπορώ να δεν να σου μιλήσει.
0: Έχω αυτή την αθωότητα, ρε παιδί μου, που με ξετρελαίνει. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλώ σα το απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια σου, κύριε Κακουλή.
3: Ποιος είναι, ποιος σε συμβαίνει σήμερα.
0: Δίπλα μου είναι ο Θεόδωρο Τσολάκη.
1: Γεια σα.
3: Με τι ασχολείται ο
0: Θεοδωρός? Τέγιος χημικός, δουλεύει στην κυβέρνηση. Τι ασχολείται κύριε Γαβουλή, δημοσιογράφος?
1: Είμαι δημοσιογράφος κύριε Γαβουλή.
0: Εντάξει, αν δεν του φαίνεται εν υφταίμενε, εμείς προσπαθούμε.
1: Πάρε, φίλε, για όνομα του Θεού.
3: Εντάξει,
0: εν
3: και φίλμα όπως εσένα.
0: Όχι, φίλο, κύριε Γαβουλή, είναι. Θέλω να τον εντάξεις υπό την προστασία σου, είναι δικός μας.
3: Α, εντάξει, οκ. Ένα
0: έχει
3: προβλήμα,
0: ναι.
3: Θα τον
0: υψώσουμε
3: πάνω.
0: Φίλο μας,
1: φίλο. Μπράβο, κύριε Γαβουλή, έτσι. Είμαι φίλος του Γιώργου, γι' αυτό θέλω στήριξη.
3: Τι να κάνω. Ο κάθε φίλος του Γιώργου είναι και φίλος δικός μου.
0: Εντάξει, ας φίλος του Γιώργου είναι επίτευμα σε τη ζωή, να.
3: Ναι.
1: Κάτι πολύ μεγάλο.
3: Σίγουρα. Ο Γιώργος είναι ο Λάκκιν Τζόρτζ, ο
0: λεγόμενος. Α, ναι, το είναι το προσωπικό μου, εξιάσαμε το. Ο Λάκκιν Τζόρτζ, ναι. Για να μην πει με κατηγορούγια, κατεμιά, ο κύριος Κακουλής φκένει και λέει την αλήθεια.
1: Τελικά ήταν που είσαι ρε φίλε, Λάκκιν Τζόρτζ είναι κατεμιά ρε.
0: Κατεμον Τζόρτζ, όχι Λάκκι.
3: Όχι φίλε μου, κοίταξε. Ο καθένας όπως θέλει λαλεί και όπως θέλει κάνει. Δεν και βάλει τους να παίξουν στοιχήματα. Μόλις παίζουν, χάνουν, δεν και βρίσκει την ευθύνη ο Γιώργος.
0: Ό,τι γίνει, μπερδεύτηκε ο Λεωνίδης.
3: Ναι, άμα πει το Γιώργος τώρα, του πει πέσε που τον Κρεμόνε να πέσει.
0: Πέ μου κι εσύ.
3: Είναι εδώ το πράγμα.
0: Πέμας για την Ομόνοια, κύριε Καβουλή.
3: Κοίταξε, εντάξει, ψήφισε ένα πρώτο παιχνίδι που... το πρώτο επίσημο παιχνίδι, μα δεν κάνω λάθος και πέρσι το ίδιο ο Παπαευαγγέλιον ήταν, δεν υπήρχε καμιά διαφορά σε θέμα. Αν το ήταν πρώτο παιχνίδι, τι περιμένεις? Εμπιασμένα τα πόδια, εν έτσι, εν το άλλον. Εντάξει, ως τούτον ήταν τυχερή που... σκόραρε και τέλειωσε το παιχνίδι χωρίς να δεχτεί γκολ. Να πάει κάτω στους ανθρώπους κάτω στο Καζακιστάν, είναι Ζουλού.
0: Στο Καζακστάν, όχι στο Καζακιστάν.

0: Πέμπουν που είναι να πάει.
1: Στο Καζακστάν.
0: Εντάξει, εγώ η γλώσσα με το γυρίζει να το λέει. Και να το λέει όπως θέλω, γιατί έχω κάνει επίσκεψη.
1: Α, πήγαινε στο Καζακ. Α, έχετε προηγούμενα.
0: Ναι, για μένα φίλε μου, Ζούλου δεν είναι χώρα. Ό,τι και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, σημαίνει όποιος πάει και κάτω πρέπει να εκδηλώνεσαι ή να επιτίθεσαι με τον τρόπο που θέλεις. Εντάξει, όσο να βάσει να δυσκολευτούς, γιατί τελευταίως δυσκολεύονται τις βίζες και τούτα όλα. Mm-hmm. Δεν ξεχωρίζουν ότι είναι παιχνίδι και είναι πολιτικοί ανταγωνισμοί. Παίρνουν τα παιχνίδια το ποδόσφαιρο προσωπικά, τέλος πάντων. Η ομάδα μου πιστεύω ότι είναι να προκριθεί.
1: Μάλιστα, ευχόμαστε καλή μου για όλους.
0: Όχι, όχι, το πιστεύω ότι είναι να προκριθεί, γιατί το κελού είναι εσύ των τρόπων του να τους κλείσει το στόμα. Mm-hmm. Αυτά έχω να πω. Και ελπίζω το φίλο μας, το νέο φίλο μας.
2: Χάρηκα.
0: Ο Πολύβιος πρέπει να βαστεί καμιά αγκαρία.
1: Όχι, 4-7
2: σήμερα μαζί σας.
1: Ή 4 μέχρι. Αφού είναι, να τα συντονισμό.
0: Αγκαρία του Παπαμοησίου που καμί, που άμα το καλοκαίρι χορκογυρίζει.
1: Άιστον να ξεγοραστεί και ο Στελάρα δικαιούται.
0: Πολλά κουράζεσαι τέλος πάντων.
1: Κι άστον να δω, αφήσω να έρθει πίσω.
0: Να στέλνω λίγο στο
1: τηλεφόνο. Ξέρω το.
0: Πρόβλημα. Το λοιπόν, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά κύριε Καγουλή μου επίσης.
0: Ελπίζω οι ομάδες μας, οι κυπριακές ομάδες μας να ορθοφορήσουν και να φέρουν βαθμούς για μας, για όλη την Κύπρο. Αναγνωριστεί και η Κύπρος και από το ποδόσφαιρο ότι έχουμε καλό ποδόσφαιρο, γιατί πλέον είμαστε στη 15η θέση με έναν σύνολο λαού κάπου στο 1 εκατομμύριο.
1: Πιο κάτω.
0: Είμαστε καλοί.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Κύπροι, οι original, φίλο μαζί μας του Πολύπτου, δεν επεμβαίνει το 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Άιστε να πουλάνουμε. Εκτός Κύπρου επεμβαίνουν. Είναι το παραπάνω.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Απλώς, είναι μέρες οι οποίες περάσαν και 52 χρόνια.
1: Σωστό, το είπαμε, ναι.
0: Η γη της Βολής πρέπει να. Ας είναι και που το ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω η πολιτική μας δεν είναι άξιοι να προβάλλουν την Κύπρο σωστά, μόνο στο φαγοπότι, ξέρω σπαντώνω το παροπολιτικά, καταλάβα συνορισμένοι που πάω να πω και τι πάω να πω, αφήνω το δαμέ, να διασκεδάσουμε εμείς το ποδόσφαιρο μας.
1: Σωστό. Υγεία να έχουμε κύριε Καγουλή.
0: Πρώτα είναι η υγεία. Σίγουρα είναι η υγεία.
1: Να είστε καλά και όλοι μου. Καλόν υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Γεια σας. Δύο θέματα, αγαπητοί φίλοι. Είδε το παιχνίδι ψες του της Ομόνιας.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ θεωρώ σαν κήπεδο. Εγώ είμαι δύο ώρας.
3: Λοιπόν, είσαι τίποτα καταρχήν σαν προς το αγωνιστικό που το διαιτητή το. Δεν ξέρω τι εθνικότητα ήταν.
2: Πορτογάλος.
3: Πορτογάλος. Ναι. Ήταν πολλά χαμηλού επίπεδο για τις παιχνίδια.
2: Η αλήθεια γενικότητα.
3: Θα για την κοτσίνη που για μένα να σου ήταν πολλά αυστηρή. Ασχέτως αν τον έλεγαν το VAR.
2: Εντάξει, η κόκκινη ήταν.
1: Για μένα ήταν κόκκινη.
2: Ήταν, να είμαστε ξεκάθαροι, εκεί ήταν κόκκινη. Εγώ θα σταθώ σε κάποια σημεία στο παιχνίδι με το πώς έλεγχε το παιχνίδι και με το πώς το διαχειριζόταν. Δηλαδή υπήρχε μια φάση που βγήκε ο Φαπιάνο από την αιστεία του, ο Φαπιάνο δεν το συνειδίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ είδα ξανά τον Φαπιάνο να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή. Φίλε, πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ και δεν το ξαναείδα να φεύγει ο Φαπιάνο από την αιστεία του για να πηγαίνει στον διαιτητή για να προσπαθήσει να το εξηγήσει, να ηρεμήσει το παιχνίδι και να ηρεμήσουν οι παίχτες. Αυτό προσπαθούσε να το κάνει. Και έδωσε εκείνη τη στιγμή τρεις και τρεις κάρτες.
1: Μα και με ένα κόρνερ εδώ και μια επανάληψη είναι καταλαβαίνω που είναι και βοηθός από λογή του πας στην κερκίδα.
3: Και με το βοηθό διαιτητή, γιατί είναι ψενό βοηθός διαιτητή, πας στην κερκίδα νομίζω.
1: Πες sorry, με λάθος δικό μου.
2: Με σήκωσε κάτι, έκανα.
1: Και αζήρινο, φάει μου ένα συνδυφασί, να. Ζήρα δεχτήν κόλ.
2: Ζήρα sorry ο βοηθός.
3: Αγαπητοί, εντάξει, η Ομόνια θέλει ενισχύσει νομίζω μέσα στο κέντρο και μπροστά. Πίσω νομίζω είμαστε καλοί. Δεν ξέρω η απόψη.
1: Εντάξει, θέλει σίγουρα ένα μέσο.
3: Ένα οχτάρο δεκάρι.
1: Ναι, μέσο. Εντάξει, δημιουργικό δεκάρι, ναι.
3: striker.
1: Ναι, θεωρώ θα φέρει ακόμα ένα striker. Ναι.
3: Με διαφορετικά χαρακτηριστικά του Ρόμπερτ.
1: Ναι, δεξιμπάκο Τσολάκης που το είπε. Ακούω τα αλλά θα ήθελα κατάλογο αλφα. Που δεν είναι ότι θεωρώ αχρειάστο μια μάτρο. Τρεις θέσεις κατάλογο αλφα για κρέον μπακ.
2: Απλά δεν το τη συγκεκριμένη στιγμή πάει Ομόνια χωρίς δεξιμπάκ.
1: Εντάξει, λέει λίγο πατλάκ του το πράγμα. Μια κότσινη, ένας τραυματισμός. Άρα δεν μπορείς σε κάθε θέση να έχεις τρεις παίκτες κατάλογο αλφα. Γιατί μπορείς να έχεις ένα τραυματισμό.
3: Ναι, αλλά μπορεί να σου φτιάξει, ας πούμε, δεν μπορεί κατά τύπτες να βάλεις κάποιον άλλο μισθή να σου φτιάξει κάποιον άλλο.
1: Ας φέρει κατά λόγου βήτα, δεν έχω, θα σου πω ότι ας με φέρει, ας φέρει, ναι.
2: Ας να παίξει ο Σίνης το πιο ζει.
3: Εντάξει. Ναι, όχι, και βέστη, ας πούμε, που είσαι στο χαράμπος, ας πούμε, και είσαι ο Παναγιώτης Ανδρέου.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Θέλει ενίσχυση, ρε φίλε, το Champions League, ο δρόμος για Champions League είναι πολύ δύσκολος.
2: Θα είναι μέσα σε τρεις διοργανώσεις.
1: Αλλά ναι, να έχει παιχνίδι. Εγώ θεωρώ League Face να μπει. Για μια πρόκριση κάπως να την πετύχει. Άρα θα έχει League Face ως το Δεκέμβρη. Σίγουρα στο Δεκέμβρη.
2: Και για επιθετικό ρε φιλέ και να μείνει ο Άγγελος ο Νεοφύτου. Για μένα είναι λίγο αδικία να το δώσει απαϊδανικό.
1: Μα φέρει άλλο φόρτ
2: θα το δώσει. Θα υπάρχουν τρεις διοργανώσεις. Πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη.
1: Αν μείνει τέταρτος θα πέσει.
2: Μπορεί να βοηθήσει και στα φτερά.
1: Μπορεί να βοηθήσει παντού ο Άγγελος. Είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Είναι killer. Είναι πολύ
1: εργαλείο και νίκο. Έστειχτον τον κόλο ο Άγγελος.
3: Ας πω κάτι, χρειάζεται 30 παίκτες σε 70 παιχνίδια.
2: Αυτό είναι κάτι να όψουμε εμένα. Γενικότερα όπως παίκτης είναι ο Άγγελος ο Νεοφύτου που μπορεί να παίξει και στα φτερά και στην επίθεση.
1: Σε προβληματίζουμε εγώ με ακόμα ένα φορά θα κρατούσα τον Άγγελο Ανδρέου. Τον Νεοφύτου. Είναι ωραίες συζητήσεις, είναι απόψεις.
2: Να σου πω τι γίνεται με την περίπτωση Κάστα.
1: Ναι, τι γίνεται.
2: Είδες τις δηλώσεις φαντάζομαι που έκανε ο προπονητής. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι θα ξεκαθαρίσει η όλη περίπτωση σε ένα δεκαήμερο. Αν θα παραμείνει οριστικά στην Ελλάς Βερόνα ή αν θα αποχωρήσει.
1: Αν αποχωρήσει, ο πρώτος του στόχος του ιδίου είναι να επιστρέψει στην Κύπρο ή θα προσπαθήσει να βρει κάτι στο εξωτερικό.
2: Τη δεδομένη στιγμή αυτό που μαθαίνω εγώ είναι πως παραμένει στο κάδρο για Ομόνια ο Γρηγόρης Κάστανος και ο ίδιος το έχει στο μυαλό του. Την ίδια στιγμή δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι καλό για τον ίδιο στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Το αρχικό πλάνο της Ελλάς Βερόνα ήταν ότι για να αποχωρήσει ο Κάστανος θα πρέπει να τον πουλήσει και τη δεδομένη στιγμή τον είχε κοστολογήσει εκείνη τη στιγμή γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Αν δεν το θέλει να πουλήσει όμως ή να μην ελεύθερο.
2: Τη δεδομένη στιγμή, εάν αλλάξει αυτό το πράγμα που είχε πει ο προπονητής χθες, ότι για να αλλάξει σημαίνει θα γίνει κάποια άλλη μεταγραφή σε εκείνη τη θέση για την Ελλάς Βερόνα, υπάρχει και περίπτωση να βρεθεί λύση για να αποχωρήσει ως ελεύθερος.
1: Άρα σε 10 μέρες περιμένεις.
2: Ναι, αυτό που κρατούμε είναι και η πληροφορία μου εμένα είναι ότι σε 10 μέρες θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για το αν φεύγει ή όχι ο Κάστανος από την Ελλάς Βερόνα.
1: Απάντησε και το 803 για τα μεταγραφικά της Ομόνιας. Χαίρετε. Το ραδιόφωνο σας λίγο παρακαλώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι φίλε.
0: Και πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ομόνια κάνει εντελώς ανέτοιμη. Δεν ξέρω να μου είδατε εσείς.
1: Ναι.
0: Εγώ έβλεπα μια ομάδα εντελώς ανέτοιμη για τη συμπέχνη.
1: Ακόμα και μέχρι το 25.
0: Και μέχρι το 25. Ήταν μια ομάδα που έπρεπε να φάει 5 γκολ και φάει ένα.
1: Ένα λεπτό.
0: Εντελώς ακίνδυνη ομάδα, δεν έκανε μια τελική συναισθία εκτός που το υπόδοψε ο Φαμπιάνο.
1: Ένα λεπτό εσυχίστηκα, μιλάς για την Ομόνια ή την Καϊρά τώρα.
0: Μιλώ ότι η καλή Ομόνια, η καλή Ομόνια η περσινή που εκράτας μια GSX-RC για 100 τζεβούρας μες στο highway και έπαιξε εκτές ένα σκουτεράκι 125. Αυτή ήταν η κατάντια της Ομόνιας. Δεν μου μυστικό δε ρε Γιώργο.
1: Ένα διαφωνήσω φίλε, είσαι λίγο ακραίος. Δεν είμαι ακραίος
0: γιατί έτσι είναι. Όπως εσείς συγκρίνετε σαν δημοσιογράφοι και σαν κόσμος, έρχεστε και συγκρίνετε τον ΜΑΕ με τον Καγουλή, γιατί το τσαβάνι της Ομόνιας είναι ο ΜΑΕ αυτή τη στιγμή και αδικιούμε τον Κοπελούι γιατί του δεν είμαι παντού, κάτι παραπάνω είναι, ναι. Εντάξει. Ναι, όταν συγκρίνουμε το πράγμα συγκρίνουμε και τις ομάδες. Γιατί να με συγκρίνουμε.
1: Ποιος συγκρίνει τον Κακουλή με ο ΜΑΕ.
0: Γενικά ένα που δεν δηλαδή το κάνει.
1: Εντάξει, λάθος που το κάνει. Είναι άστοχη πιθανή σύγκριση ανάμεσα στους δύο παίκτες.
0: Ναι. Συμφωνούμε με αυτό το πράγμα. Και έρχεσαι και λαλείς ότι να μείνεις πάλι μέχρι τέλος του μήνα για να πιάσεις κάτι καλό και φτηνό, να πούμε, όπως έγινε πέρσι με τον ΜΑΕ. Δέχομαι το. Αλλά έχει δύο μήνες, Γιώργο, που εφίαν και η σου η βασική impact. Εντάξει, επίσης έφερες έναν ανέτοιμο παίχτη
4: γιατί έπιανε την κόκκινη, γιατί ήταν ανέτοιμος. Δεν υπήρχε λόγο να κάνει έτσι τάκλι μέσα στο κέντρο του γηπέδου. Απλά είναι προλάβαινε την μάπα για να πάει κοντά. Δεν έρεξε το κέντρο του γηπέδου. Άφηκε σε έναν παίκτη που τα πέρσι που ήρθε κουτινάει καθινών, που τραυματίστηκε 10 φορές πέρσι. Εντάξει, δεν έπαιξε ένα 90 λεπτό. Ξαντί να τον δισκιώξει να φέρεις έναν άλλον, να είσαι έτοιμος τουλάχιστον στην άμυνα σου. Που είπα σου, στην επίθεση δεν με κοπτεί, γιατί οκ, okay, περιμένουν κάτι καλό, αντίστοιχο του ΜΑΕ και μπορεί να πιάσει, μπορεί να γιουγάλει το
1: παιδί. Αυτό σου πάει να στοχή σύγκριση με Κακουλή, γιατί δεν ξέρει τον Κακουλή για την ΜΑΕ, υποτίθεται.
4: Όχι, λέμε όμως παίζουμε Champions League. Είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν μεγάλες που δεν μπήκαμε Champions League. Έχουμε την ευκαιρία που είμαστε μια ομάδα στημένη, αν θυμάστε το ίδιο έγινε και το 21 και πάλι διάλυσαμε την ομάδα. Και πάλι διάλυσαμε την μέρες μεταγραφές που εφιάσει. Το 21 όταν πιάνε το προγράφιο. Και θέλουμε να μπούμε στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης και πάμε και παίζουμε με μισή ομάδα, ο Τάνκοβιτς εκτός ομάδας, γιατί έτσι όλοι έβαλαν να παίξει 45 λεπτά. Εντάξει. Και εντελώς ανέτοιμοι για τις παιχνίδι, δέχουμε ότι ήταν πολύ πειρά, γιατί σε εμείς πάση και ήταν την οπαθήσαμε να δούμε το παιχνίδι, αλλά ήταν εντελώς μια ανέτοιμη ομάδα. Ένα πακ δεν ξέρουμε μπορούμε να βρούμε, δηλαδή, ναι, δηλαδή και ομινές.
1: Ναι, ένα λεπτό, να σου απαντήσω. Το δείγμα που έχεις όμως μέχρι τα 25 λεπτά μετά σε με παίχτη λιγότερο.
4: Και με παίχτη λιγότερο, είπε σου κανένας Γιώργο μου ότι πρέπει να κάτσω 90 λεπτά.
1: Εντάξει, τι θα ήθελες να κάνει όμως.
4: Μα μιλούμε τώρα για μια ομάδα, σου λέω ξανά. Είδες καμιά ομάδα που έπρεπε να φάει 5 κολλεκτές.
1: Ναι.
4: Εν ήταν για 5 κόρτου την ομάδα η Καϊράτ. Και κέρδισα την άμυνα και εκείνη την ομάδα.
1: Εντάξει, Κωνσταντά, με 11 πιστεύω θα μπορούσες να έχεις πιο καθαρό σκορ. Θα μπορούσες, δεν ξέρω.
4: Το ξέρει κανένας.
1: Προφανώς, ναι, ούτε εγώ το λέω με σιγουριά αυτό.
4: Και απλά λέω, τουλάχιστον για τη θέση του μπακ δεξί, είναι αδικαιολόγητο που δεν ήταν έτοιμη ομάδα. Ήταν αδικαιολόγητο προπονητής ο πρόεδρος που δεν καταφέρει να φέρει ένα μπακ δεξί. Εντελώς αδικαιολόγητο. Μπορεί ο παίκτης ήταν καλός, δεν διαφωνώ. Δεν είχε καμιά σχέση με τον παίκτη. Ο παίκτης ήταν ανέτοιμος. Και φάνηκε που το τάκλι που έκαμε πόσο ανέτοιμος είναι.
2: Ακόμα, ένα λεπτό, ακόμα και έτσι, ότι ήταν ανέτοιμη η ομάδα. Αντιμετώπισες μια ομάδα η οποία έπαιξε, παίζει 25 επίσημα παιχνίδια. Και ομάδα που πέρσι ήταν στο league phase του Champions League. Εντάξει, και κατάφερες στο πρώτο παιχνίδι να παίξεις που το 34 ως το τέλος του αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές να την κερδίσεις.
4: Εσύ είδες κάποια ομάδα, φίλε, συμφωνώ μαζί σου, Σάλλον. Είδες κάποια ομάδα με τούτα επίπεδα που μου λαλείς, ότι ήταν του league phase, ότι είχε
2: ως τεντρεμίκια
4: πάνω της. Είδες κάποια ομάδα στο επίπεδο εχθές, ήταν τούτη διαφορά των δύο ομάδων.
2: Όχι, όμως σίγουρα, σίγουρα τη δεδομένη στιγμή που το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας να κάνουμε τόσο αυστηρή κριτική.
4: Όχι, δεν είναι αυστηρή κριτική στο θέμα της απόδοσης και στο θέμα του αποτελέσματος, ξαναλαλώ το. Έπρεπε τουλάχιστον, διότι αν στηριχτώ στα λόγια του Γιώργου ότι 11-11 μπορούσε η Ομόνια να βάλει άλλον γκολ, ναι, άρα ο παίχτης μας ήταν ανέτοιμος.
1: Ναι,
4: ήταν ανέτοιμος και δεν έπρεπε να παίξει. Μπορούσε να μένει τρώνε την κοκκινιά, ήταν ανέτοιμος.
1: Να σου πω όμως, την κούρσα για να κλέψει μπαλαντζίνος την κάνει στο 1-0. Ναι. Δηλαδή ψηλά και πιέζει.
4: Επιέζα ψηλά, δεν έκαμε κούρσα εκατοστάρι να πάει.
1: Εκτιμώ ότι ο Νεγκό μπορεί να κρυθεί σε 25 λεπτά.
4: Ναι. Η κότσινη,
1: άκου, Κωστά, στην κότσινη φταίει. Εν ήξερα αν φταίει γιατί είναι ανετοιμός. Όντως για την εμπειρία του, εν υπεύθυνες έτσι. Σε μια φάση πλάγια. Φέρει ευθύνη.
2: Για
4: να μην επικεντρωθούμε στον παίχτη, εμπορούσε η ομάδα να είναι πιο έτοιμη στη θέση τουλάχιστον την μπακ δεξί. Έχει δύο μήνες που εφιάνει ο παίχτη.
2: Τζίνο που είπα και εγώ πριν, ότι χρειάζεται ακόμη ένα δεξί ακραίο αμυντικό.
1: Δεν έχω δείγμα του Νεγκό για να σου πω 90 λεπτά αν ήταν έτοιμος ή όχι.
4: Ακόμα μπορώ να σου πω ότι αντικαταστάτη του Μπάλκοβιτς, ούτε του Μπάλκοβιτς έχω. Καρτερό τον κίτσο μου δεν να χτυπήσω.
1: Γενικά καταλαβαίνω πως είχες την Ομόνοια στο μυαλό σου μέχρι ο Μάιν και τι είδες εχθές 25 λεπτά στο που πάλι μπορεί να με σε ικανοποίησα στο βαθμό που θα θέλες. Αν και κατ' εμέ μπήκε δύνατα η Ομόνοια, θεωρώ ότι για πιο ασφαλή συμπεράσματα, Κώστα, επειδή σέβομαι την γνώμη σου, χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγο.
4: Να περιμένουμε, ναι. Είχα και μια αναπορία, ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω, αλλά είναι η προγραμμή. Πριν το παιχνίδι, είχες πει για την εντεκάδα και δεν είχες τον Μοντρό μέσα.
1: Φίλε, να σου πω, ο Μοντνόρ, εντάξει, επειδή πλέον πέρασε και μπορούμε να το πούμε, ο Μοντνόρ μια-δύο μέρες πριν το παιχνίδι είχε πάει MRI. Είχε ένα σφίξιμο στο πόδι.
4: Okay,
1: αλλά είχε κάνει κανονικά, χαίρομαι που με ρωτάς.
4: Γιατί όχι, δεν το ξέρα, γι' αυτό δεν παραξενεύτηκα, διότι ήταν η πρώτη μεταγραφή.
1: Καταλαβαίνω την απορία σου. Ο Μοντνόρ εκείνη την μέρα που το είπα είχε πάει για έναν MRI. Ευτυχώς δεν είχε κάτι και ευτυχώς, γιατί δεν θα σταματήσω να λέω ότι προέχει για όλων των παιχτών ανεξαρτήτου ομάδας και ήταν τόσο έτοιμος όσο για να παίξει. Ενώ ήταν επιπόλαιο. Ναι, ναι, καλά έκανες. Να σε καλά. Ήταν στην τελική λίγο επιπόλαιο αυτό το σφίξιμο και η μαγνητική του ήταν καθαρή εξού και ξεκίνησε βασικός από το Χένινγκ Μπερ στο αριστερό άκρο. Ένας παίκτης που πήρε και τον αριθμό του σε και κουβαλά τους αριθμούς. Θέλει να κουβαλήσει την ομάδα από τα αριστερά.
2: Και πάλι δεν πρέπει να γίνει σύγκριση ούτε οτιδήποτε center for θα έρθει στην Ομονία με τον ΜΑΕ, ούτε και το οτιδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή.
1: Το λέμε.
2: Για το Σεμέδο. Και να σου πω κάτι, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις η Ομονία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τους κρατήσει. Για να είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή, τι μπορούσες να κάνεις με τον ΜΑΕ από τη στιγμή που ήρθε η πρόταση που ήρθε και στον ίδιο και στην ομάδα, και τι μπορούσες να κάνεις με τον Σεμέδο.
1: Ένα πράγμα μπορούσες να κάνεις, αν ήθελες να το κάνεις. Ένα πράγμα μόνο. Λεφτά. Ήταν να του πεις πόσα θέλεις να βρεις, τόσα, πόσα χρόνια, τόσα, ό,τι θέλει να του το δω και στην Κολλάντη Ρόφτσερη να γράψει. Αλλά δεν είναι ορθή η τακτική.
2: Ναι, όμως, όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, ναι,
1: αν είσαι του ασκούστε όλο και δεν είναι ορθή πρακτική, κατ' εμέ.
2: Και νομίζω ο Σταύρος Παπασταύρου απέδειξε τα τελευταία χρόνια που είναι στην Ομόνια ότι σε αυτό το κομμάτι ξέρει να διαχειρίζεται τις χαρές.
1: Και δεν είναι θέμα ότι σε όλες τις ζωές κάνουν όλοι τα ίδια. Δεν τα πιάνουν, αλλά ο Τάνκοβιτς ήταν καλός στη δουλειά του. Ο Κουλίμπαλιν ήταν καλός. Ο Εβάντρο ήταν όλοι καλοί στη δουλειά του, άρα δεν είναι ότι τα θυκιομούνες μες στο γάλα. Ήταν απλά θυκιομπροστάριδες μέσα στην Αγέλη.
2: Ακριβώς. Έτσι, γενικότερα η Ομόνια πέρσι είχε σε όλες τις θέσεις ηγέτες παίκτες. Και με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε θέμα, νομίζω, εντός των αποδητηρίων αν πάλι το έκανε η Ομόνη.
1: Ένα πράγμα μπορούσε να κάνει.
2: Το έχει διαχειριστεί πολύ καλά μέχρι στιγμή.
1: Για μένα ορθά δεν το έκανε. Και το λέω τώρα που δεν ξέρω πώς θα πάει η χρονιά. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει, είμαι μάντης να βλέπω. Μάλιστα, απλά. Ξέρω ότι κατ' εμέ η γνώμη μου είναι ότι δεν θα ήταν ορθή πρακτική να δω και τι κόλλε λευκέ και του Σεμέου και του ΜΑΕ. Γράψετε μόνο για το συμφέρον και φέρτε να το υπογράψω.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μια ορθή πρακτική στον αθλητισμό κατ' εμέ αυτή, ειδικά σε ένα σπορ με ρόστερ 18 παίχτες, ας πούμε, και 20.
2: Ακριβώς. Γενικότερα όμως, γενικές γραμμές για την Ομονία, με το πώς παρουσιάστηκε και με τις συγκυρίες του αγώνα, προσωπικά με αυτό που είδα είμαι ικανοποιημένος, γιατί διαχειρίστηκε όπως έπρεπε παιχνίδι και στο τέλος πήρε κάτι το οποίο ήταν μέσα στις επιλογές της πριν το παιχνίδι και το πώς ήρθε.
1: Εδώ θα είμαστε, αν κάτι δεν μας αρέσει, θα το πούμε. Δεν είναι θέμα να λέμε πάντα θετικά.
2: Σίγουρα.
1: Θα κάνουμε κριτική με βάση το τι βλέπουμε.
2: Αλλά με το πώς πήγε το παιχνίδι, νομίζω η Ομόνοια πήρε κάτι θετικό.
1: Τα μηνύματα θα τα δώσουμε μετά, και επειδή με Τσολάκιν και Λεωνίδου τα χρονικά ώρα δεν πολλοτηρούνται, πάμε ευθύς αμέσως σε πολιτικό δελτίο.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Η ώρα είναι 3:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες στην Κύπρο λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό άγγιξε τους 44 βαθμούς, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για φέτος. Για δεύτερη συνεχή μέρα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε την διακοπή στο εσωτερικό όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και τον delivery από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών παραμένει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Αισιοδοξία ότι θα αποφευθούν σήμερα οι διακοπές ηλεκτροδότησης τίθενται σε λειτουργία επιπλέον μονάδες παραγωγής. Η συντεχνία των εργαζομένων στην ΑΕΚ αποδίδει το πρόβλημα στην παλαιότητα των υποδομών και ζητά πολιτικές αποφάσεις. Στις επικρίσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν την παράδοση του πορίσματός του για την υπόθεση Video Gate, απάντησε ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης των συμπερασμάτων του για πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ επανέλαβε ότι είχε εισηγηθεί στον Γενικό εισαγγελέα την ποινική δίωξη πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων για αδικήματα που αφορούν την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Συνέρχεται αύριο στις 10 το πρωί το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνοκυπριακής πλευράς για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Εξάλλου, στο πλαίσιο του συντονισμού με την ελληνική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί το Σάββατο στην Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
7: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 με 37 στα παράλια και στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Super Sport 104. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και η Net.
8: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
9: Τα νέα, μωρό μου!
8: Ανακαινίζουν το!
9: Έτσι!
8: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
9: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
8: Μα μόνο τηλεόραση!
9: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
8: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
9: Ξέρω.
8: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
5: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο. Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ.
10: στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμό, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμέ που δεν χάνονται. Οι τιμέ ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο παρακάτω. Σούπερ Σπορ 104, Λεωνίδη Θεοδωρόπουλο στο μικρόφωνο και Στεφάνος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Στο 23-24 γραπτά, 77-77, 10-20 τηλεφωνικές σας γραμμές. Ένα λεπτάκι στο φίλο μου, φίλη ακροατή, ακροάτρια, γιατί έχουμε λίγη δουλίτσα εδώ. Να θυμίσω ότι στο 23-24 είναι τα σύζο τίκετ, αυτό ήθελα να πω. Στέλνετε στο 23-24 το όνομα του επίθετο σας και το όνομα της ομάδας σας και κατ' επέκταση είναι αυτής που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκέας για διαγωνιστική περίοδο 2026-2027. Και η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Τα διαρκέας που είναι μια προσφορά του Super Sport 24 σας τα χαρίζει απλόχερα εις ένδειξη εκτίμησης.
1: Η Φόρμουλα 1 συνεχίζει με επόμενο σταθμό την Ουγγαρία, όπου το αγωνιστικό διήμερο αναμένεται να προσφέρει δυνατές μονομαχίες μέχρι την καρό σημαία. Το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διήμερο του Ουγγρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις κατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3 Φρίξος Μασούρας και Δημήτρη Τζιόκας παρουσιάζουν το Formula 1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα και στις 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Και ο 4-8 λέει: πείτε στον ακροατή σας ότι πέρσι τη συγκεκριμένη είναι τα χειρότερη, λέει. Και ο 170 λέει: έχει λάθος ο φίλος της Ομόνοιας τώρα και ήταν πρώτος αγώνας της χρονιάς. Στάνκοβιτς ήταν τραυματίας στην προετοιμασία. Έπαιζε με 10 παίχτες. Αν ήταν ανέτοιμος, λάθος και πάλι. Πόσο έτοιμος θέλει να είναι η ομάδα της Skyrat, είχε πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Ναι, ο 170 το έγραψε αυτόν. Ο 345 λέει ο συγκεκριμένος είναι η πρώτη κόκκινη στην καριέρα του, είναι τον Νεγκό. Δεν έχουμε πληροφορίες αν ψάχνει και βασικό τερματοφύλακαν από ΕΛ, λέει ο 164. Νομίζω δεν ψάχνει επί της παρουσίας. Νομίζω, έτσι, δεν είμαι σίγουρο.
1: Αφού του Λοντίκη να είσαι.
0: Είναι ο Μπέλετς, ο Περέιρα, ο Χριστοδούλου και είναι και ο Μπέκερ. Είναι τέσσερις εκεί.
1: Κάτω, κανονικά λέει ένα παιδάνικο.
0: Θα δούμε. Πάντως δεν έχουμε πληροφορίες τουλάχιστον εμείς οι δύο και επί της παρουσίας δεν ξέρουμε από κάπου ότι ψάχνει βασικό τερματοφύλακαν από ΕΛ. Αλλά μεταγραφική περίοδος είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και όλες τις θέσεις. Γιώργος Ιουρανής εμάνει τη λέει 787. Μάλλον είναι ότι δεν κουτσό ούτε σημαδεμένο γαϊδούρι με φωτοστέφανο να τρεις το πρωί, είπα εγώ, που μισό μέτρο. Ο 695, εγώ ήμουν εχθές στο γήπεδο και πρόσεξα ότι ο παίχτης ο Νεγκό κρατούσε όλη την γραμμή και ο Κώστα, ο Ευάντρο Κώστα και ο Κώστας, σαν ποτσέν που ακάζα. Ήταν κρυφό το δεκάρι δίπλα από τον Ντάνκοβιτς, δηλαδή ο παίχτης αυτός κρατούσε την γραμμή. Εγώ από τα λίγα που είδα πριν την κόκκινη μπορώ να σου πω σίγουρα ότι αυτός είναι παίχταρας. Θυμίζει μου τον Λέτζακ στο πιο γρήγορο, λέει ο 695. Και ο 735, το 737, τσόλακ μου τιεντούτα τα τραγουδάκια, τα ντεκαφεϊνέ, βάλε κουμπάρε μου ένα μελά να ανοίξουν τα τσάκρα μας, τα τσάκρα είναι να μπουνε.
1: Τα τσάκρα.
0: Μας πελάνετε εσείς ρε.
1: 737, ξέρει θέλει, είναι του μελά, είναι του τερλέγκα, δικό μας τούτος.
0: Εντάξει κύριε, και εγώ είμαι του λαϊκού, αλλά 343 τερλέγκα.
1: Γιατί...
0: Εγώ ακούω το, αλλά... Πρέπει να κάνω μια έρευνα να αγοράσαν το σηκώνουν όλοι. Τούν τα τσάκρα να ανοίξουν που λέει και δεν παρανοίξουν. Έχουμε κόσμο, ναι, πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Καλά, ευτυχώς που σε άφηκα περιμένεις. Δεν έχω πρόβλημα τώρα που είσαι εσύ.
2: Καλά ξέρω τον τα πάνε καλά που λέει και ένα λεπτό.
0: Ευτυχώς που είσαι εσύ, για σένα 15.
2: Περίμενε, ας θα έχουν εσένα με καρό σημείο να ξεκινήσει να βγαίνει και θα σταμάτα.
0: Να μου κάνεις μια χαρή. Εντάξει, άκου την πρώτα ρε φίλε, μπορεί να σε ενδιαφέρει.
2: Περίμενε ρε κουμπάρε να χαιρετίζω τον κύριο Τσολάκη.
0: Δικαιούσε.
1: Γεια σας.
2: Κουράγιο φίλε μου και υπομονή με τον ποδίπλα σου.
1: Όχι, είναι δύναμη ρε φίλε, δύναμη.
2: Δύναμη, ξέρω το είναι δύναμη. Και ευτυχώς που είμαι στον ίδιο Στεφάνο είναι στην κοσόλα.
0: Είπα το σήμερα.
1: Άλλη δύναμη φίλε μου.
2: Τώρα το είπες.
0: Είπα το και πρώτο.
2: Δεν έχεις έναν κοσολάρχη.
0: Ωε, άκουα, είπα για ο Στεφανό. Η χάρη μου είναι, μπορείς σε παρακαλώ να ασχοληθείς με Ομόνοια σε την παρέμβαση.
2: Είπα, θα ασχοληθώ ρε φίλε, εγκάλυψε μου προηγούμενος. Απλώς εγώ θέλω να πω, γιατί είπετε, εσύ το είπες για τα λεφτά. Δεν μπορούσε να κάνει το Στεφανό, καταλάβαμε ποιος τον έφτιαξε, ρε είναι.
0: Ποιος τον έφτιαξε.
2: Και εγώ, έφτιαξαν εγώ το Στεφανό.
0: Όχι, σόνος του, με τρία πλοία και δύο εκατομμύρια.
2: Η μυστικοπάθεια μας ήταν να μας απαντήσει την άλλη λεφτόματα, να μας απαντήσει την άλλη λεφτόματα, να μας απαντήσει που να έρθει που το Μουντιάλ.
1: Επίεν το πάει.
2: Νομίζω ήταν το δούλεμα του δούλεμα.
0: Ναι, κάνει εξεφύγης.
2: Άντε ρε, Λεωνίδη.
0: Άρεσε σου η Ομόνοια τα πρώτα 25 λεπτά χτες.
2: Το μα είπαμε, είπας από τίποτα, sorry, απολογούμε. Έπιανα να πω την καλησπέρα μου.
0: Μπράβο, χαίρομαι ρε Καντεμόγλου, μπράβο που έπαιρνε.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας στις σημερινές.
0: Πω, καθηγητής ως τώρα.
2: Και να ρωτήσω, έφυγε την Απόλλωνα, ναι, θα το δω, αφού νομίζω ότι παίζει με μια μπειραρία.
0: Με εντάξει, δεν
1: το πεις, δεν το πεις.
2: Δεν το πεις.
1: Περίμενε, η Ντίλαν κόρη που φκάνει μια όρθωση την άλλη φορά. Εντάξει, δεν το πεις, γιατί τούτες οι πειραρίες κάποτε έτσι ήταν και υπάξει. Ποτέ μιλές ποτέ, πρέπει να προσέχεις.
2: Αν έχουμε καλά αποτελέσματα όλοι.
0: Ακριβώς, γιατί έχουν και καλούς μπάρμαν κάποτε.
2: Εσείς τώρα δεν μπορείτε να μας εισβολήν οι Ισραηλινοί.
0: Ρε φίλε, είχαν κάτι επεισόδια στη Λαρνακά χθες, κάποια παρατράγουδα.
2: Αν σκοράρετε θα φύγω και από αλλού
1: Γιώργο μου είμαι σουτ.
0: Μάλιστα καντέμω μου. Χαίρομαι που είναι πιάντας καγιά σου μόνο γιατί είσαι πολλά έντονος πολλές φορές. Γεια σου καντέμω μου.
1: Ο 737 συνεχίζει δυνατός. Φίλε είναι δυνατός 11:20 το πρωί. Άκουα το σύστημα είναι ένοχο.
0: Έχουμε εισβολή στο στούδιο από δύο συναδέλφους εκλεκτούς, Γιώργο Χρυσάθου και Μιχάλη Χαϊλίν. Να πω είναι τα λοσεμπήκετε. Και ευθύνη πάνω σαν να δικαιολογήσετε, δεν έχω πρόβλημα. Χαιρετάτε τους πρωταθλητές, είπετε μας.
3: Ναι, να. Εύκολα.
0: Θέλω να μου
3: δικαιολογήσεις. Γιώργος Χρυσάθου στο μικρόφωνο, καταρχάς να χαιρετήσουμε έναν εξαιρετικό αθλητικογράφο και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Λοιπόν, κατά δεύτερον, φίλε, δώστε μας το πρόταθλημα από τώρα τελειώνουν.
0: Να κόψω τη δήλωση σου αν έχω.
3: Κόψε τη. Λοιπόν, θέλω το πρόταθλημα από τώρα.
0: Να με παιχτηκάν.
3: Μετά για το ψεσινό ευρωπαϊκό αγώνα τη συμπολίτητα μα, έχω αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει ομάδα πλέον να μα μπει. Λοιπόν, και για να είμαστε πιο σοβαρά, έχουμε πιο σοβαρά. Α, να πω στο φίλο μου τον Πατύχη, τον Αντρέα τον Πατύχη, ότι πάλι να έρθει δεύτερο.
0: Πάει τσάπιο είναι φέτο.
3: Εύκολα.
1: Πάει τσάπιο είναι.
3: Ήταν το πρωί που έκαμε την άρτησή του στο Facebook, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Εσύ ρε την άκρη, πήγε μπαλέ.
3: Εσύ ρε την άκρη, πήγε. Ξέρετε ότι ο Πατύχη, και ο Μπούφο, κάποτε ήταν πρωταθλητή που τον Ιούλιν τσιθκιόμε στο Facebook.
0: Που τον Ιούλιν ω πότε.
3: Ω αρχέ του Αυγούστου. Ο Μπούφο δεν σταμάτησε να έχει 5-6 χρόνια, ο Πατύχη δεν σταμάτησε. Πατύχη
0: μάχεται ακόμα. Λοιπόν, και ο κύριο Χάιλι να μα πει μια κουβέντα, ακούσαμε τον κύριο Χρυσαθού. Θέλω μια κουβέντα και από τον Μιχάλη Χάιλι.
4: Θα συμφωνήσω με τον φίλτα των Γιώργων, γιατί και εγώ πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ φέτος να έχει μια πολύ καλή πορεία. Σίγουρα να διεκδικήσει τίτλο. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν δύο θέσεις φέτος για το Champions League. Και πιστεύω ότι πλέον με την υγεία που εκπέμπει το ποδοσφαιρικό τμήμα και οι ποδοσφαιριστές, ότι είναι αξιόλογες και οι μεταγραφές που κάνουν και πιστεύω ότι θα κάνει μια πολύ καλή πορεία.
1: Έρχονται και άλλες.
0: Επειδή έχουμε γραμμή, έχουμε μια τελευταία ερώτηση. Από τον κύριο, εσύ θέλετε να απαντήσεις, κύριε Χαλή. Αν ο κύριος Χρυσάθου ήταν παίχτης του ΑΠΟΕΛ, ποιος θα ήταν, all time όμως.
4: Είχαμε έναν Ολλανδό, θυμάσαι εδώ, τον Ολλανδό.
5: Τον Μπρουές.
4: Όχι τον Μπρουές.
5: Να
4: ξεχάνω τώρα.
0: Καλά που τόσο παιχταράς που περάσαν τον Ολλανδό.
4: Δεν έχει το καλούπι του γι' αυτό.
0: Όχι ρε, εγώ μιλώ να έπαιζε, να ήταν ο παιχταράς μας.
4: Αλλά ήδη τα παίζε.
0: Όχι, όχι να είναι και απέζει τώρα, μπορεί να είναι ο Αλμέιδα ας πούμε ρε παιδί μου.
5: Να ήμουν καθαρό δεκάρι.
0: Καθαρό δεκάρι.
4: Μπάρακ.
0: Πώς τον Μπάιερ. Μπάιερ τον είδαμε, μπάρε Γιάννη τον εμπαυτίσαμε.
1: Μπάιερ, Μπάιερ.
0: Έναν που είδαμε.
5: Αλλά γενικά αν ήμουν παίχτης θα ήμουν ο Ρονάλντο φαινόμενο όπως είναι τώρα όμως.
0: Όπως είναι τώρα. Ευχαριστούμε τους κύριους. Χρυσάθου και Χαϊλής, δύο εξαιρετικοί συναδέλφοι. Αισιόδοξοι αποελίστες και καλά κάνουν, οι μεταγραφές είναι καλές. Φαίνεται να αποπνέει άρα αισιοδοξία στον ΑΠΟΕΛ και δικαιούνται οι ΑΠΟΕΛΙΣΤΕ να είναι αισιόδοξοι. Από εκεί και πέρα είπαμε πολλές φορές και όχι για να κόψουμε τα φτερά κανενού, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι καθρέφτης όλων των ομάδων, όλων των παιχτών, σε όλων των κόσμων είναι οι τέσσερις γραμμές.
1: Είναι 7:37, άρα λέει να σε πάρουμε έξω. Μαζί μας μια νύχτα. Να ανοίξουν τα τσάγια μου.
0: Ανοίξουν τα τσάγια μου.
1: Φίλε, να τα βρει.
0: Να κλείσω ταξί, ρε κύριε, πρόβλημα. Να μην ανοίξουν τα τσάγια μου πολλά για να θέλω τσάγια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δώρο.
6: Λοιπόν, θα δώσουμε συγχαρητήρια στην Ομόνοια, έστω και με 10 παίχτες.
0: Σωστό.
6: Και όμως, εγώ θα πω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
6: Ερωτώ. Δεν είναι απαξίωση για οποιοδήποτε. Απλώς ερωτώ. Ο Καγουλής ήρθε για πιο αντικαταστάσεις ή απλώς για σαν Κύπριος.
1: Όχι, δεν ήρθε σαν αντικαταστάσεις του Ράιαν Μάη.
6: Ούτε του... Φερμιά θα σας πω καταρχήν που πρέπει να αρχίσω διαφορετικά. Είχαμε ένα Γιώβετης, έτσι. Είχαμε Μαέ. Είχαμε Σεμέδο. Είχαμε Μασούρα. Είχαμε Τιονγκού. Και ο έκτος ήταν τερματοφύλακας, ο Κυριακίδης. Αυτούς, τι θα τους αντικαταστήσουν. Ερώτηση. Ο Καγουλής αντικαταστά κάποιον. Όχι. Ο Διονύσης Ναμπουλαής αντικαταστά τον ΜΑΕ. Λέω τώρα. Ο άλλος που έφεραν ο δεξιός αμπάκ, εντάξει, είναι η αντικαταστάσεις του Τιόγου. Ω, ναι. Εγώ για να... Πρόσεξε. Εγώ σαν τώρα, αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να είχα... Όπως είχα ψηλό επίπεδο, είχε και οι τέσσερις παίχτες, για μένα, ο Γιώβετης, οι τρεις να πω. ΜΑΕ, Σεμέδο και Γιώβετης, ήταν τρεις ψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Θα έχω τέτοιους υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό θα απαντηθεί τέλος του καλοκαιριού, όχι.
6: Α, τέλος του καλοκαιριού, φίλε μου. Δεν πιστεύω. Αφού οι τρεις που μπορούν να φέρουν, θα έρθει ένας αμυντικός όπως ακούω, ο τερματοφύλακας και ακόμα ένας...
0: Αφού ενάρτη δεκάρι και σε αυτό λέμε εμείς ρε.
6: Περιμένετε, πώς, αφού τρεις δικαιούνται, Ιωπωνέ. Τρεις.
0: Δεκάρι.
6: Ναι.
0: Σέτερφορ.
6: Τι σέτερφορ.
0: Σέτερφορ, κύριε.
6: Ναι.
0: Μενιάρι.
6: Ναι.
0: Δεκάρι.
6: Ένα πράγμα. Σέτερφορ, δεκάρι και...
1: Μπορεί να έρθει στο όπερ και έρθει κατά ρογού πίτα τερμοφύλακες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή αν φέρει η Ομονία τρεις ποδοσφαιριστές κατά ρογού αρφάς τις θέσεις που είπαμε. Και φέρει κατά ρογού πίτα τερματοφύλακα.
6: Δηλαδή θα έρθει δεύτερος. Άλλος τερμοφύλακας.
0: Ναι κύριε, υπολογίζουμε. Δεν είμαστε
6: νομπέρτες. Υπολογίζετε εσείς. Εσείς. Και εγώ
0: μπορεί
6: να υπολογίσω.
0: Όλοι κάνουμε
6: υπολογίζουμε. Κοίτα, εκείνος που κρατά το παντελόν αν έχει γεμάτο, αν είναι όφκερο.
0: Εντάξει ρε, δωροπέρσι εσύ όνος
6: όμως. Περίμενε ρε φίλε, περίμενε. Ο παδός οποιασδήποτε ομάδας στη θέση της προαθλήτριας είναι η Ομόνια, έτσι.
0: Ναι.
6: Η οποία με μια τεράστια προσπάθεια αυτά όλα έτσι από παραλάβω τις διαφορές 18, 20, 25, 35, 36. Έτσι είναι, το ξέρω πόξο. Αυτό δεν θα γίνει. Αλλά ούτε και τα 5-5, 4-4 θα μπαίνουν δύσκολα τα τέρματα. Και αν αυτό, πρόσεξε, και αν αυτό όπως λες διαδίδεται ότι θα φέρουν και θα φέρουν και θα φέρουν, τα τέρματα δεν θα είναι εύκολη πράξη. Συμφωνείτε, διαφωνείτε.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα.
6: Γιατί δεν μπορείς, αφού...
0: Επειδή ξέρω ποιοι θα έρθουν, κύριε Δώρο.
1: Επειδή ακόμη υπάρχει ένας Αύγουστος μπροστά, υπάρχει ο Σεπτέμβριος που σου θυμίζω ότι πέρσι η Ομόνια το Σεπτέμβριο...
6: Δεν παρπατά του τώρα, φίλε.
1: Μα γιατί δεν παρπατά.
6: Δεν παρπατά του το που λες.
1: Φίλε, η Ομόνια πέρσι πώς ήταν σε αυτήν την φάση που μοίρα. Και πώς έγινε
6: για μετά. Σε αυτήν την φάση...
1: Ναι.
6: Ήταν ο Ιώπετης ο οποίος μας πέτυχε τα τέρματα και πέσαμε.
0: Είχαμε
6: επιθετικές λύσεις. Έχετε δεν είχαμε επιθετικές λύσεις. Είχαμε. Ερωτώ. Που αν είχαμε επιθετική λύση, να μην έφευγαν οι δύο, εγώ θα τέλειωμα το παιχνίδι χτες. Από το πρώτο μάτς. Συμφωνείτε.
0: Ναι, διαφωνούμε. Όταν,
1: ναι.
6: Γιατί διαφωνείς, κύριε.
0: Γιατί έχει ακόμα ένα μήνα, κύριε.
6: Περίμενε.
0: Για μεταγραφές.
6: Θα πω χαρακτηριστικά ένα πράγμα. Εσύ είδες το τέρμα του ΜΑΕ. Εκεί ήταν όλο, παρόλο ότι έβαλε τέρματα που εξ ολοκλήρου που ήταν ατομικές ενέργειες, ατομικές. Η τέχνη του, η άριστη τεχνική κατάρτιση του ΜΑΕ και του Σεμέδο και του Γιώβετης και αυτά όλα. Εχθές μια φάση, έστω από όνομα,
0: ναι, κατάλαβα,
6: δεν μπορούσε να ναι. κοντρολάει την μπάλα ή να κάνει κάτι.
0: Ναι, να μιλήσω και μην να σου πω. Αν με ρωτάς αν λείπει ο Μαέτσος Σεμέδο που είναι την ομάδα, ούλην τη χρονιά θα σου απαντώ λείπουν. Γιατί είναι... Περίμενε ένα λεπτό.
6: Ναι, ωραία, να μου πεις.
0: Πάντα θα λείπουν γιατί ξεχωριστοί παίχτες. Όμως, στο ποδόσφαιρο...
6: Να φέρω κάτι παρόμοιο.
0: Εδώρο μου, αυτό θα πηγαίνω τώρα.
6: Ναι.
0: Θα λείπει αυτόν που ήταν τη φετινή χρονιά. Που πρόσεξε πρώτον το κρατούμενο συντομία. Και αν τους κρατούσες, δεν ξέρεις αν θα ήταν το ίδιο. Πρώτον, μπορεί και να ήταν, μπορεί και όχι.
6: Η τέχνη του ποδοσφαίρου, φίλε μου.
0: Εδώ δεν τσοβάλει κάθε χρόνο 25
6: ευρώ. Φίλε, άκουγα σου πω. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει την τέχνη πάνω του, δεν την ξεχνά.
0: Ναι, αλλά βάλει κάθε χρόνο που παίζει 25 ευρώ.
6: Δεν θα βάλει 25, δεν θα βάλει 15. Τα οποία θα είναι εύκολη υπόθεση για αυτό.
1: Γιατί δεν μπορεί να τα βάλει ο Ντιονί που ήρθε.
6: Δεν ξέρω, να δω. Όταν θα το δω, θα ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Το ίδιο πράγμα λαλούμε τώρα.
1: Ναι, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφές.
6: Όχι, επειδή σας ακούω συνεχώς και κάνετε κάποια πράγματα τα οποία στο αποτέλεσμα είναι αντίθετο από αυτό που προβλέπετε. Εγώ τα προσέχω αυτά τα πράγματα. Τα λέτε καθημερινά.
0: Τι προβλέπουμε δηλαδή, κύριε.
6: Είπετε πολλά πράγματα.
0: Τι είπε μας ένα αυτιό.
6: Θέλει να σου πω, τι έλεγες.
0: Τι
6: έλεγες εσείς ότι η διαφορά των 6 βαθμών έλεγεται μάλιστα ότι έπαιζε η Ομόνια ντέρπι κορυφής. Ενώ η Ομόνια ήταν με 6 βαθμούς διαφορά, λέει ντέρπι κορυφής. Πώς είναι ντέρπι κορυφής.
0: Είναι πρώτοι δύο προφανώς.
1: Ναι.
6: Άντε πάλι. Ρε φίλε.
0: 1-2 κορυφή. 1-2.
6: Όχι. Δεν είναι έτσι.
0: 1-2.
6: Το ντέρπι κορυφής θα λες για έναν ντέρπι όταν. Και θα καταλάβει ο δεύτερος την πρώτη θέση, θα λες το εξής. Ότι έχω μία διαφορά 1-2 πόντους, όταν τον κερδίζω θα πάω στην κορυφή. Δεν είναι ντέρπι κορυφής. Και θα πω και κάτι άλλο. Μια συνάδελφος σας, ενώ είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, ακούτε το παράξενο. Όταν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα την Κυριακή, τη Δευτέρα, ευκήγε και έλεγε στο Φανούρο Κωνσταντίνου το εξής. Κύριε Φανούρη, δέει του, εάν κερδίζετε την Ομόνια, θα είσαστε στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα τέλειωσε την Κυριακή. Ακούτε. Ακούτε με.
0: Αυτό το πράγμα. Το είπες μας τον, εντάξει.
6: Ναι. Είπα σας το. Ναι.
0: Τώρα είπες μας, το ακούσαμε τον, εντάξει. Okay.
6: Ωραία. Και λέει ότι της απαντάω φανώ. Εγώ με υποθέσεις δεν περπατώ, λέει της. Της απάντησε κανονικότατα.
0: Μάλιστα, τώρα. Άλλη φορά και πιο γλώρα και έχω πολλά να σου πω, αλλά τώρα πιέζει με ο χρόνος. Γεια σου. Ναι, πρέπει να κλείσουμε να πάει σε αθλητικό δελτίο με Αναστασία Πετρού. Δυστυχώς δεν με αρκούσε ο χρόνος να απαντήσω.
1: Ναι.
0: Κύριε 919 και 145 τα μηνύματα, να ξέρετε ότι ήρθαν. Εντάξει, κατανοητά τα όσα γράφετε και συμφωνώ, βάση περιπτώσει. Αν και το τελευταίο καιρό στο 919 δεν το κάμαμε, αλλά έχει δίκιο. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ στον Θεοδωρό Τσολάκη που ήταν εδώ μαζί μας. Μπορεί να μείνει μετά 4-7, θέλουμε πολύ με τον Αλεξάνδρου. Θα είναι και ο Μιχάλης Χαϊλής, δεν αντιλεγόμενο. Μη σπάζε στα 21 μηνύματα που όλοι μαζί μου θέλει αυτή κανένα. Δεν έχει πρόβλημα, εντάξει, θίγομαι. Και εσύ, Αναστασία Πέτρου, που δεν με κοιτάζει καν τώρα που μιλώ, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε σε αθλητικό τελευταίο 4 με Αναστασία Πέτρου. Ακολουθεί εκπομπή, τόσο πάσαμε πολύ. Ο Αλεξάνδρου είναι στο στούντιο εδώ και ο Μιχάλης Χαϊλής. Ενώ όλα τα παιχνίδια σήμερα ζωντανά, μαραθώνια εκπομπή, μπάλανε και γυρίζει και πάλι με τον πολυτάλαντον Πολύβιον Αλεξάνδρου. Γεια σας.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγοί Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανέ Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα Ευρώπης για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο της βάσης πρόκρισης. Στις 7 ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με την Τίλαν Κόρη στη Γεωργία για το Conference League εκτός ο Ροντρίγκες. Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ στην Αρένα. Επίσης για το Conference League δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ, Ιωάννου και Αντερέκεν. Η Πάφος στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa League. Ο Σαπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σκορέγια, Μπασουαμινά και Άντερσον. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αμφίβολος παραμένει ο Ντουμπάντζος στην Ομόνια εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ, εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ, η απόκτηση του Μανώλη Σιώπη. Στις 25 Ιουλίου η αναχώρηση των γαλαζοκυτρίνων για Ολλανδία. Στο κανονικό πρόγραμμα της ανόρθωσης, Ιντζουλίου και Αρτιματάς αποφασίζει για δανεικούς που θα δοθούν ο Ελ Μαέστρο. Το ψάχνουν για δημιουργικό μέσο στην ΑΕΛ, ανεβάζουν ρυθμό Ιντένσβιλ και Καρό. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη. Ο Ράτσκοφ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Στην Arsenal με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Τζόλης. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με την Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινάει τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Επιμένει η River Plate για τον Ορτέκα του Ολυμπιακού Πειραιός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τίλαν Κόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τίλαν Κόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
23: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
24: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού από College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό.

0: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παπαντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Είμαστε και σήμερα εδώ στις Μπάλξεις. Καλώς ήρθατε στην συντροφιά μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή εδώ σε Πάσα. Μαζί θα είμαστε, ήταν να πω για το επόμενο τρίωρο, αλλά μέχρι τα μεσάνυχτα που να είμαστε μαζί. Είναι μεγάλη νύχτα σήμερα. Πολύβιος Αλεξάνδρου στην ροή του ήχου. Εδώ παρέα με τον Στέφανον Στεφάνου και φυσικά τον Μιχάλη τον Χαϊλή.
1: Και πάλι εδώ.
0: Γεια σου κύριε Χαϊλή.
1: Χαιρετίζουμε τους φίλους ακροατές.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Χαρούμενοι που κέρδισε η Ομόνια.
0: Χαρούμενοι που κέρδισε η Ομόνια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κυπριακή ομάδα, θέλουμε να προχωρούν οι κυπριακές ομάδες. Και νομίζω ήταν και μια απάντηση.
0: Θυμάσαι ήταν που σου είπα χτες?
1: Ναι. Έσυκα, όντως ευκήκες αληθινός.
0: Εμπιότητα ρε φίλε. Όταν δεν είσαι έτοιμος, τι αντιπαραβάλλεις? Την ποιότητα σου.
1: Έτσι είναι, λέγω να σου πω κάτι. Είδα την παραπάνω έτοιμη για το χρονικό διάστημα που διανύουμε. Και με κότσινη που πολλά γλυωρά έδωσε ρέστα πιστεύω χτες ο Μπέρκ. Αλλά δούλεψαν πάρα πολλά και οι ποδοσφαιριστές.
0: Μα δεν δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές, δεν να σου κάνει ο Μπέρκ από τον πάγκο.
1: Ναι, η ιδιαίτερη μνήμα για μένα, να φίλε, να τα πούμε και στη συνέχεια, εκτός που τον Μιτσίν τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι λίρα, όχι 100, ό,τι μπορεί να
0: είναι παραπάνω,
1: μπράβο, θα πω για τον Σίμιτς, ο οποίος αντικατέστησε τον Νέκο που έφαγε κότσινη στη θέση του δεξιού άκρου. Ήταν εξαιρετικός. Εμέτρησα μία φορά την οποία επέρασε το κέντρο. Πολύ, για να καταλάβεις πόσο συγκεντρωμένος ήταν στα αμυντικά του καθηγόντα.
0: Να κάνει δεύτερες σκέψεις για το δεξί άκρο της άμυνας.
1: Να προσθέσω και να πω ότι δεν είναι το θέμα να θα κάνει δεύτερες σκέψεις, αλλά ο Σίμιτς παίζει σε 3-4 θέσεις τουλάχιστον ύδατων.
0: Okay.
1: Που την αιώνται ρομπονεύει.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Βεβαίως μαζί με τις... με την παρουσία του κόσμου στο 77-77-10-20 ή μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24. Καταρχάς, θερμές ευχαριστίες σε Papa John's και Sita που είναι η χορηγή της εκπομπής. Η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό, ξέρετε τι λέγεται? Cube από την Sita λέγεται. Fiber 1 GB, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό. Όλο το περιεχόμενο Sita Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά, ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο Sita.

0: www.sportsradio.com.cy. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας και το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Επαλαμβάνω, στο 2324 Ολυμπιακός Μιχάλης Χαϊλής, και στέλνετε το μήνυμα να φύγει.
1: Να διεκδικήσω ένα συζωτήκε του Ολυμπιακού. Είχα προϋπηρεσία
0: στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι μέσα στην καρδιά μου.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι θέλετε, ελάτε στην παρέα μας. 77 77 10 20. Απλά να πω ότι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό έχουμε τον Grand Prix της Ουγγαρίας, έναν αγωνιστικό δίμερο που αναμένεται να προσφέρει δυνατές μονομαχίες μέχρι την καροσημαία. Το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διήμερο του Ουγγρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3 Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το Formula 1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα, και στις 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Omega Channel ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά να δούμε τι, όχι να δούμε, να πούμε τι είδαμε χθες. Καταρχάς να σου πω εγώ, αν υπολογίσει κανείς το διάστημα που διανύουμε τώρα, το ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας απέναντι σε μια ομάδα που έχει 35 παιχνίδια στα πόδια της, επίσημα παιχνίδια, το ότι από το 34 αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο, εγώ δεν είδα κάτι που αντικατοπτρίζει αυτό που είπα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ομόνια εχθές, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Για μένα η Ομόνια χθες ήταν εξαιρετική στα αμυντικά της καθηγόντα. Είδα τις γραμμές της να είναι κοντά. Απειλήθηκε από δύο μακρινά σου, το ένα κατέληξε στο δοκάρι. Εντάξει, δεν μπορεί να υπολογίσει και τα μακρινά σουτ. Ο άλλος ένα πιάει την μπάλα, δεν μπορεί να υπολογίσει ότι είναι να κάνει το σουτ. Εντάξει, τούτες ήταν οι ευκαιρίες.
1: Στατιστικά είχε
0: Καϊράτ.
1: Είχε 12 κόρνερ, δεν κάνω λάθος, ή 11 ή 12 Καϊράτ, τα οποία προήλθαν από την πίεση που έμεινε και με 10 παίχτες η Ομόνια.
0: Δεν δημιούργησε όμως την κλασική ευκαιρία μέσα στην περιοχή της Ομόνιας, η οποία να προήλθε από συνδυασμό.
1: Όχι. Οι δύο σουτ, το ένα στο δοκάρι, το άλλο απόκρουσε ο τεράστιος Φαβιάνο, ο οποίος για ακόμη μια φορά ήταν εγγύηση με βούλα κάτω από την πόρτα από τον κορπό της Ομόνιας. Ανέφερα πριν το Σίμιτς, ο οποίος αντικατέστησε επάξια τον αποβληθέντα.
0: Γενικότερα σου πω κάτι, η Ομόνια χθες για μένα είναι παρουσιαστήκε καλύτερη από ό,τι θα δίνανε εμένα για πρώτον παιχνίδι.
1: Να σου απαντήσω διαφορετικά. Ξεκίνησε η σεζόν. Έχουμε ξεκίνησε η σεζόν, ενώ η προετοιμασία, μπήκαμε ήδη στο ευρωπαϊκό. Μετρά ένα φιλικό το οποίο ήταν μπροστά στον κόσμο τη με τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα βήμα πιο μπροστά πλέον η Ομόνια. Δηλαδή ήταν καλύτερη από το φιλικό με τον Πανετολικό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, εκείνο που έπρεπε να κάνει χτες που ελαλούσαμε κι εμείς δαμέ, ήταν να πάρει το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η νίκη, έστω και με το 1-0, υπό τις περιστάσεις εννοείται. Μην ξεχνάς πολύ ότι έχασε δύο κλασικές όταν ήταν με Κότσι, τη μια με Κάκου που έφυγε μόνος του, έφυγε έξω, και μια με τον Άγγελο τον Νεοφύτου, ο οποίος έκοψε ο τερματοφύλακας σε αντεπιθέσεις. Δηλαδή ακόμα και αμυντικά, όπως είπες, ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά και επιθετικά εκμεταλλεύτηκε τους καινούς χώρους στις αντεπιθέσεις και εύκαλε φάσεις.
0: Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Μιχαήλ που μας έστειλε μήνυμα και βεβαίως έστειλε και για το season ticket. Πιο ποιοτική ομάδα η Ομόνια. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος της Ομόνιας περιμένει να δει κάτι περισσότερο, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή εγώ θεωρώ το παράλογο να περιμένει ο κόσμος να δει θέαμα από την ομάδα του. Εντός ζητούμενων που θέλει η Ομόνια αυτή τη στιγμή, και το ζητούμενο το πήρε εχθές. Περιμένεις θέαμα από μια ομάδα η οποία πριν πόσο καιρό, ένα μισή μήνα, άρχισε την προετοιμασία της. Ήταν το πρώτο της ευρωπαϊκών παιχνίδι και θεωρώ ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι ακόμα καλύτερη η Ομόνια.
1: Και σε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Γιατί
0: επηρεάζουν και πας. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή ο κόσμος στις Κερκίδες από ό,τι άκουα και χθες και σήμερα εδινοπάθησε μέχρι να τελειώσει ο παιχνίδι. Πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές που τρέχουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στον κόσμο που ήταν δίπλα στην Ομόνια και πάλι και στήριξε μέχρι το τελευταίο λεπτό, παίρνοντας, όπως είπα και προηγουμένως, την νίκη η Ομόνια, την οποία άξιζε 100%. Έχουμε σήμερα παιχνίδια. Ξέρω, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το...
0: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι, επειδή διαβάζω, ακούω διάφορα, ακούω και στην προηγούμενη εκπομπή, θέλει υπομονή. Δηλαδή, εγκρίμαν τώρα να συγκρίνουμε τον ΜΑΕ με τον Κακούλη. Μπορεί να συγκρίνεις τους δύο ποδοσφαιριστές.
1: Ένα άτομο και άστοχο κάτι μέρα. Μετά την ψεσίνη εμφάνιση νομίζω ότι είναι εξαλείψαση οι ομονιάτες που ακόμα μουρμουρούν. Φυσικά στην Κύπρο εννοείται.
0: Πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον ξέρω αν η λογική δική μου λέει μην περιμένετε την Ομόνια το θέαμα που παρουσιάζει πέρσι. Και η Ομόνια πότε άρχισε να παρουσιάζει να είναι πιστική. Ναι. Μετά τα Χριστούγεννα. Έτσι είναι, δηλαδή κάτι τύπου χτίζεται καινούριο θέλει πίστοση χρόνου. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος της Ομόνιας θέλει τους ομίλους, τη League Phase του Champions League. Είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα. Εντάξει, θα το πω μεγάλη ομάδα, ρε κουμπάρε. Συγκρίνεται μετά από ελ. Κακά τα ψέματα. Συγκρίνουν μετά από ελ. Θέλουν να μπουν στη League Phase του Champions League όπως εμπήγαν και πέρσι Πάφος. Μα εγώ σου λέω να κάνει τώρα τρεις μεταγραφές ο Παπασταύρου των 3 εκατομμυρίων η μια, μπορεί να μην καταφέρει να μπει πάλι. Θέλεις και τύχει στην κλήρωση.
1: Εννοείται, Τζένι,
0: το πιο εύκολο πράγμα να μπει στη League Phase του Champions. Θέλει και τύχει.
1: Αγωνιστικά ήταν πάρα πολλά καλή Ομόνια και νομίζω ότι δεν εφάνηκε τόσο.
0: Εντάξει, πάρα πολλά καλή δεν ήταν. Ήταν καλή για την περίοδο που είμαστε τώρα.
1: Κοίταξε, εύκολε φάσεις. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν καλή. Ότι είναι απόδοση όπως θα ήθελε ο κόσμος της. Απλό ο κόσμος της σκέφτεται, ίσως να σκέφτεται τον ΜΑΕ, ίσως να σκέφτεται τον ΣΕΜΕΔΟ, ίσως να σκέφτεται τον ΚΙΟΒΕΤΙΤΣΟ. Πλέον δεν υπάρχουν τούτοι. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχτες αντικατέστησαν επάξια, πιστεύω, τους ποδοσφαιριστές που έφυγαν από την Ομόνια και έδειξαν το και μέσα στο γήπεδο. Και που τα πρώτα λεπτά δημιούργησε, έχασε. Χάσε ο Κακουλής στην πρώτη φάση. Μετά συμμετείχε στον γκολ, το πανέμορφο γκολ. Του αυτού του νεαρού, του εκπληκτικού του Παναγιώτη, ο οποίος όσο συνεχίζει να δείχνει τα διαπιστευτήρια του, τόσο πιο εύκολη θα γίνει και η μεταγραφή του στο εξωτερικό, κατ' εμένα.
0: Εγώ νομίζω, εντάξει, ας με συγχωρήσουν οι φίλοι της Ομόνιας, αλλά εγώ νομίζω ότι ίσως και φέτος, αν συνεχίσει με το ίδιο, να έχει τα ίδια στάνταρ απόδοσης, ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά στην Ομόνια. Του χρόνου να πάρει μεταγραφή και να φέρει και πολλά λεφτά στην Ομόνια.
1: Σίγουρα, έχει όλο το πακέτο.
0: Το 292 λέει ότι, εντάξει, θα σκευάσω το αρχικό μήνυμα. Ο Κακουλής έχει ταχύτητα και σούτ, αλλά στερείται ποιότητας. Μα ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είπα εγκρίμα να συγκρίνουμε τον Κακουλή με τον ΜΑΕ. Δεν μπορεί να συγκρίνεις τον έναν παίχτη με τον άλλο. Ενάλλα τα χαρακτηριστικά του ενός, ενάλλα τα χαρακτηριστικά του άλλου. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, ρε φίλε, 292. Εάν ο Κακουλής ήταν ξένος, θα τον ήθελες στην ομάδα σου?
1: Και το στερείται ποιότητα σε τον κόλ που εννοεί. Δηλαδή ας σου βάλει 20 γκολ φέτος να έχει ποιότητα. Βεβαίως και έχει ποιότητα ο Κακουλής, γιατί συμμετέχει πέραν του γκολ, συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Εγώ είδα τον 2-3 φορές χτες να αλλάξει παιχνίδι, να περνάει μάπα μέσα από τα πόθηκια του. Το να αλλάξει παιχνίδι είναι ένα center force, σημαίνει ότι ανεβαίνουν κεντρώοι και μπαίνουν στην εξίσωση. Πράγματα που πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος του. Δεν περιμένουμε μόνο να κάνει μια δουλειά ένα ποδοσφαιριστής.
0: Απλά σε μέδο και μαέ δεν πρόκειται να ξαναδείς σε τέτοιον, με τέτοια εικόνα το πώς εδίσαν οι δυο τους.
1: Εντάξει, το πώς εδίσαν. Πρέπει να μπει στο συρτάρι πλέον, εφιάζει. Δεν γιώσε.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος επειδή έχει το περσινό και συγκρίνει. Και έχει πολλούς που λένε, μα γιατί τους έδωσαν, και αφού ο στόχος μας ήταν το Champions League, έπρεπε να μείνουν και να χτίσουμε πάνω τους, να κάνουμε την ομάδα πιο δυνατή. Μα έχει κανέναν πρόεδρο ομάδας που άμα να έρθει οικονομικά συμφέρουσα πρόταση να σκεφτεί διαφορετικά? Καλά έκαμε ο Παπασταύρου και εδώ και τους.
1: Σίγουρα καλά.
0: Καλά έκαμε ο Παπασταύρου. Θυμάστε όταν είχε την πρόταση για τον Λοΐζου και αν είχε την απορρίψει? Μια φορά την έπαθε και ξαναπαθαίνει τι.
1: Και δε πως πουλήθηκε στο τέλος ο Λοΐζου.
0: Ο 9-13 μην περιμένετε την παλιά Ομόνια, λείπουν οι δύο καλύτεροι παίχτες, περσινοί, είναι παράλογο να περιμένουμε το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου προσκύψει μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο.
1: Πολύ. Ο Μότνορ, 5-6 χρόνια πιο μίτσις πως είμαι εδώ. Ο Κακουλής, το ίδιο που το ονομάει. Άρα η ανανέωση που έγινε με τους ποδοσφαιριστές που είδαμε χτες πιστώνεται την τεχνική ηγεσία, κατ' εμένα. Ναι. Και τότε ήρθαν και λεφτά μέσα. Και μην ξεχνάς ότι έχει καπαρωμένη θέση στο conference. Φυσικά στόχος είναι το Champions League. Αλλά υπάρχουν όμως τα λεφτά και από το conference.
0: Nice. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να απαντήσω το 132, διότι δεν στείλε δύο μηνύματα τα ίδια για να μην πει ο άνθρωπος ότι δεν με λέμε και τα μηνύματα. Κανένα νέο για Σιώπη και από όχι φίλε. Ακούσατε προηγουμένως και τον συνάδελφο τον Θεόδωρο Τσολάκη, ο οποίος αποκάλυψε χθες για το πόσο θέλουν στον Αποέλτο Σιώπη και το ταξίδι του Ζήση Βρίζα στην Ελλάδα. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι έχει ο Σιώπης την πρόταση του Αποέλ, την εξετάζει, είναι από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή πλέον.
1: Υπάρχει καπνός πάντως.
0: Υπάρχει καπνός βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Έχουμε μηνύματα να διαβάσουμε και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Στην Eco ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. Eco.
6: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Γνώρισε το Team Little. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Little, more to value.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 4:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Άμα να ακούω Λοκομόντο, πραγματικά θυμούμαι το καλοκαίρι. Είναι το συγκρότημα του καλοκαιριού η Λοκομόντο. Λοιπόν, μια ανακοίνωση από το φίλο του Γρηγόριο Λάρνακαν. Έχει ανατραπεί η μια ανταλίκα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού. Γι' αυτό όσοι κατευθύνεστε από Λευκοσία προς Λεμεσό, τώρα εμάς είπε σε ποιον ύψος είναι, αλλά προσοχή παιδιά, έχει ανατραπεί τα λίγα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού, γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Έλα ρε φίλε 606, υπερβάλλεις, εκάμετε μας τον κακουλίν παίχτη για όνομα του Θεού, λέει. Εντάξει, δώστε τον να φύγει. Δώστε τον να φύγει, να μπορεί να σας κάνω, δηλαδή σεβόμαστε τίποτε μες στον τόπο. Πραγματικά.
1: Έτσι θα αλλάξει το φαινόμενο.
0: Ο 587 και να έμεναν Μαέκε σε μέδο, θα κάνανε την ίδια χρόνια δύσκολο. Α, και εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο να πετύχω ξανά και δυο μαζί 43 γκολ. Πόσα πετύχα. Πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Αυτά για την Ομόνια. Καλύψαμε τα όλα. Πάμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Καλώς το φίλο μου Μιχάλη.
2: Ολίβιε μου, να μου κάνεις.
0: Είμαι καλά φίλε μου, εσύ.
2: Δούχτας ο Θεός. Φίλε, τρία θέματα. Τρία.
0: Πέτω.
2: Πρώτο. Μην ξαναναφέρεις το τι αυτοκίνητο υπάρχει το πράγμα που είπες πριν. Μην αναφέρνεις το αυτοκίνητο ρε. Φίλε, καλώς εξηγήσω τον λόγο.
0: Τι εννοείς αυτοκίνητο.
2: Φίλε, είπες για ανταλίκα.
0: Ήρθε μήνυμα ρε.
2: Όχι. Να λαλείς, υπάρχει ένα με ένα αυτοκίνητο ας πούμε. Καταλαβες.
0: Ναι. Και... Α, εντάξει, ναι, έπιατο. Ναι, έπιατο. Απλά εθκεύασα το μήνυμα, ναι.
2: Μπράβο. Εσύ έπιατο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερο. Ο Ομονιάτης, και ο Σπονομονιάτης, και ευκένει δηλαδή, όχι ο Γκαγκουλή, για τον οποιοδήποτε που φορεί φανέλα της ομάδας μας, ότι είναι έτσι κι άλλος που ξέρω εγώ, για μένα είναι εχθρός μου. Και εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Άσημος, είμαι που τον Άγιο Ελευθέριο, και για οτιδήποτε θα είσαι εχθρός μου, φίλε, όποιο κι αν είσαι. Με φίλοι με εχθροί, με ξέρω εγώ.
0: Όπως μου έκαμε εσύ την παρατήρηση να σου την πω και εγώ. Ποτέ μη λέεις ποθενείς.
2: Πολύ μου έτσι.
0: Έπιασμε.
2: Ναι, εγώ έπιασε φίλε μου, αλλά να σου το εξηγήσω καλύτερα. Σκιόλοι μπορεί να με κάνουν καλά. Εν τούτη η σχέση ρε φίλε. Εν και θέλω να δείξω ότι είμαι ο άτρωτο και να τα βάλω.
0: Κατάλαβα ένα
1: μου. Το ρόημα σου είναι πολλά ζωστό, Μάικ.
0: Κατάλαβε όλος ο κόσμος ήταν που θέλεις να πεις.
2: Κατάλαβα από την πλάση ο...
1: Μιχάλης Χαϊλής.
2: Μιχάλης ο Πιάνι ρε.
1: Κατάλαβας. Όχι που το άτρωτος λέμε, τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι είσαι εσύ.
0: Όχι που το άσημος ρε.
1: Που είπε και μετά είπε είμαι άτρωτος.
2: Μάντζε.
1: Ο Μιχάλης Εγνήσιος Ομονιάτης, φίλε Βολίβιο μου.
0: Ξέρω τον Μιχάλη.
1: Φίλος και καλό, πολλά καλό παιδί και έχει δίκιο.
0: Και έχει κόσμο μόνοι ξέρει ρε Χαϊ.
1: Ναι,
0: είναι για τούτο που σε φέρνω, να τους κάνεις όλους καλά.
1: Όχι, έτσι θέλω να σκάμνω. Είναι η πραγματικότητα είναι τούτη που λέει ο Μιχάλης. Δείτε την ομάδα που είστε τώρα και μέσα και να στοχεύκετε ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο υφιστάμενο
2: λογικό. Μα είναι λογικό, είναι το πράγμα ρε κοπέκια. Γίνεται δηλαδή, είναι λογικό ρε παιδιά. Και να ήταν και ξένος, να πω άντε ρε κουμπάρε στάνε, να μετάς παντον, είπε και το ξένο, με ένα σκευάζει, ξέρω εγώ. Έχει οικογένεια ρε παιδιά, είναι και ο ίδιος. Και είναι κατάλαβα δηλαδή. Είναι καλός, δεν τους κάνει.
0: Τώρα να πω αν ήταν ο Ντιονί, με κόφτει. Αν ήταν ο Ντιονί, είπαμε δεν έψεις. Αλλά έλεος ρε παιδιά, έλεος. Ένα παίχτης που ευκεί από ασπλάχνα σου.
2: Ναι ρε φίλε, ακριβώς. Και να σου πω, η παραπάνω που λαλούσει, είναι που κόμπλεξ. Εκομπλεξική ρε φίλε, εκομπλεξική. Επειδή μπορεί και ήδη...
0: Εντάξει, είναι ανάγκη να λέμε έτσι χαρακτηρισμού στον αέρα, διότι αντιλαμβάνεσαι δεν είναι ωραία.
2: Ενώ επειδή μπορεί να θεωρήσω ότι και εσύ εκλώτησες λίγο μπετσίν και ότι εσύ είναι επεξές να κατηγορήσουμε να μειώσουμε τον άλλον το έπες και αέτσι ένα κόμπο του, δεν γίνεται. Εμπέχτες της ομάδας μας η ώρα, δεν γίνεται το πράγμα. Εσύ αρέσκει, έγκαμνης, έχει κάτι, κρύψε και μην μπαίνεις γήπεδο. Μην βάλεις πριν τηλεόραση να θεωρείς. Και το πιο σημαντικό μπουλ. Τι πετυχαίνει, δηλαδή κάνεις κάτι για κάποιος που κάνεις μια ενέργεια ρε παιδιά για να έχει ένα αποτέλεσμα. Τούτο που κάνει οποιοςδήποτε που το κάνει. Γιατί το κάνει, δηλαδή τι θέλει να δείξει. Τι θέλει να δείξει. Περιμένα από τσιά πόσα σπονταχτές να χάσεις και ευκαιρίες και να φκεί και να πού. Εγώ σήμερα σου λέει και περιμένα να φκώ, να φκούν και να ακούσω πολλά το όνομα του ΜΑΕ. Σήμερα τσούρε περιμένα, γιατί ξέρω την ταοπαδία που είμαστε εμείς η Ομονία. Ξέρω το, το τι πράγμα είμαστε. Αν ήταν ο ΜΑΕ, ήταν να καθαρίσουμε, ήταν να κάνουμε να φτιάζουν. Και το τελευταίο μου θέλω να πω και να κλείσω. Φίλε, χτες το παιχνίδι εξεχώρισε για ένα πράγμα. Η ΚΑΤΕΜΕ. Την ώρα που κάνουμε την απέκρουση ο Φαπιάνο, ξαγκάκια δεν τον ο παίχτης που το σούταρε δεν το βάλε.
1: Ναι. Πολλά ωραία κίνηση, έχεις δίκιο.
2: Ναι, τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Κάτε με, τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Τα άλλα όλα που μαχούμαστε και ξέρω, ως ένα σημείο ρε παιδιά, και δεν πάμε και πάρα, δεν είμαστε μόνοι.
1: Η ουσία είναι ότι η Ομόνια έχει ταυτότητα, Μιχάλη μου, απόδειξε το και ψες και ότι...
2: Είναι ομάδα προβλητή, φίλε.
1: Ακριβώς, και ότι δείχνει βελτίωση, όπως προανέφερα και από το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Μάλιστα, έγινε Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
2: Γεια σας,
0: παιδιά. Γεια σου, Μιχάλη. Ο 530 διευκρινίζει ότι το ατύχημα είναι στο ύψος πέρα χωρίου νήσου και αφορά και τις δύο ροές από και προς Λευκοσία Λέμεσο. Άρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσοχή και ελπίζουμε να μην να είναι μόνο ατύχημα και να μην έχουμε κάτι το πιο σοβαρό. Ο 307, μακάρι να είχαμε τον Κακουλή στο Αμπουέλ, λέει. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
3: Γεια σας, καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, κύριε Κακουλή.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, άκουσα τον Μιχάλη, ο Μιχάλης έχει δίκιο. Λοιπόν, όποιος θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο, ας πάει στο γήπεδο να αποδείξει. Προς το παρόν ο Κακουλής αποδεικνύει ότι είναι ένας παίκτης, γιατί και τον γκολ δημιουργήθηκε από την τάση που έδωσε ο Κακουλής και ο νέος μας παίκτης, που διεκδικήσα την μπάλα από τους αντίπαλους, εστενέψαν τους, εμαρκάραν τους και τους εκλέψαν την μπάλα και ήρθε και τον γκολ. Λοιπόν, αν δεν έρχεται η κόκκινη κάρτα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικές οι εξελίξεις. Ένα παιχνίδι είναι επίσημο να έκαμε η ομάδα και ο αντίπαλος έχει 22-23 παιχνίδια επίσημα.
0: 35 νομίζω.
1: 35 που έχει στα πόθια
3: της. 35. Ακού 35, εμείς ούτε έναν δεν έχουμε, έναν είχαμε. Το λοιπόν, και όποιος βγαίνει και λέει ειδικά για παίχτη της ομάδας, όπως είπε και ο Μιχάλης, εναντιώνεται σε παίχτη της ομάδας, γιατί δεν ξέρει τον Κακουλή. Ο Κακουλής δεν μου μωρό που είναι ομονιάτης, σπλάχνα της Ομόνιας, έκλαψε για την ομάδα, έφυγε, ήρθε και ήρθε στην ομάδα του. Του τον λέει πολλά. Και ότι είναι παίχτης, είναι παιχταράς. Παιχταράς είναι να το αποδείξω ότι είναι παιχταράς. Και να σταματήσουν να, οι τούτοι που παίζουν συν τους προπονητές της Κερκίδας να κατεβούν να μας δείξουν και εκείνοι τι ξέρουν. Αν πάλι το σύν είναι μεγάλη. Δεν μπορούν να δούσουν ρε εσύ η τάση του παιχνιδιού, η θερμοκρασία, η επιράνταση που υπάρχει. Καλά και μπορούσαν και αν τα απεξέρταν.
1: Και η πίεση που του βάλει ο κόσμος του Κακουλή συγκεκριμένα.
3: Ναι, και η πίεση. Δεν χρειάζονται οι πίεσεις. Πάεις να ρίξεις τον παίχτη σου, να τον βάλεις να χωθεί.
0: Λοιπόν, να κάνω μια διόρθωση. Το πρωτάθλημα στο Καζακστάν είναι 18η αγωνιστική. Εντάξει, η Καϊράτ έχει παίξει 19. 19
3: παιχνίδια.
0: Ξέρουμε και το κύπελλο πώς πάει εκεί.
3: Με τα κύπελλα 25 πολίτες.
0: Okay.
3: Άκουσα το πρωί τον κύριο Ανδρέα και εκείνος θεωρεί ότι η ομόνια πρέπει να ρίξει παραπάνω ναι. Τούτα. Εγώ θυμούμαι το περσινό παιχνίδι της Ομόνιας, πάνε στο ίδιο στενό αποτέλεσμα ήρθε, επιέστηκε και κατάφερε τα. Και φέτος να τα καταφέρει.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί έχει προπονητή, το Κελούιν το λεγόμενο, που μπορεί να ανατρέψει οτιδήποτε.
0: Γεια σου κύριε Κακουλή μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
4: Επειδή πιάτε προηγουμένο και κλείσετε μου το.
0: Ποιος σε πιάνε προηγουμένο και κλείσαμε σου. Ποιος σε πιάνε προηγουμένο και κλείσαμε το.
4: Στο άλλο πρόγραμμα του, που ήταν και ο άλλος ο νόμου παρέα σου.
1: Ήταν θέμα χρόνου, επειδή ο χρόνος.
0: Πέμας.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Αντώνης. 84 χρονών.
0: Εσύ είσαι ο κύριος Αντώνης ο τραγουδιστής, ε,
4: ναι. Ναι, να ρωτήσω.
0: Πέ μας να δούμε, κύριε Αντώνη μου.
4: Τι είπαν θα πει το σαν τραγουδάκι. Τώρα πω και τα τελευταία μας.
0: Άντε, πέ, έχεις μισό λεπτό, διότι έχουμε πολύ κόσμο στη γραμμή.
4: Έλα.
0: Μισό λεπτό.
4: Θα σου πω.
0: Άρκεψε.
1: Ναι, ναι, πέ το.
4: Γιατί δεν έρθες, κύρα μου, επειδή με ψαράς. Είμαι λίγο να λανιάρεις, σαν ψαράς και σαν βαρκάρεις, και θα ρίσω ότι με μένα δεν θα την περνάς καλά. Και θα ρίσω ότι με μένα δεν θα την περνάς καλά.
0: Κύριε Αντώνη μου, αρε πιένες σε διαγωνισμό, εγώ θα σε παίρνουν που την πρώτη φορά.
1: Περνάς την επόμενη φάση, κύριε Αντώνη.
0: Να σε καλά, κύριε Αντώνη μου, ευχαριστούμε πολλά. Ο Στεβάνος έχει όρεξη σήμερα. Δεν πρέπει να το βάλεις τώρα που τραγούδα ο κύριος Αντώνης, ρε Στεβάνο.
1: Εντε, λάλε τα λόγια. Φιερωμένος στον κύριο Αντώνη.
0: Για να κάνουμε σύγκριση των φωνών τώρα.
1: Έτσι
0: κρίνονται στα 84 του, νομίζω ότι είναι αριστός. Χαίρετε.
5: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Ω, καλώς το φίλο μου τον Ανδρέα.
5: Πάνω πέρα να πω μεγάλο μπράβο στον κύριο Αντώνη.
0: Μπράβο του πάντως.
1: Έτσι είναι.
5: Διότι και εγώ δοκίμασα μια φορά να τραγουδήσω, αλλά πήσαν λίγο τα ράδια.
0: Εμείς κάνουμε άλλα πράγματα. Εμείς κάνουμε άλλα πράγματα.
5: Ναι, είπαμε να χαρείς παρέτα. Αυτόν και πλέον τραγουδό μόνος μου. Αν στο διά μου κάνουμε καμπάνιο, τουλάχιστον καθρέφτη.
0: Εγώ να σου πω κάτι μόνο του, I will never go alone. You will never go alone, bro, ο τραγούδις σου.
1: Έτσι.
5: Αν το τσιτσι, όχι ρε, πολύ. Της
1: Λιβερπάλα.
5: Τραγούδουμε τον ύμνο της ΑΕΛ. Ήρει ελέησον. Ήρει ελέησον. Το λοιπόν, εγώ είχαμε τρέπει διάστημα.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
5: Λοιπόν, στα κύριο. Πρώτα απ' συγχαρητήρια στην Ομόνια για την νίκη της. Το λοιπόν και κάθε επιτυχία στις τρεις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα. Τώρα αν κάτσουμε να πούμε τη σύγκριση που ακούω τους φίλους Ομονιάτες, ΜΑΕΣ, ΕΝΕΔΟ, Κακουλτής, Μοθνός κτλ. Κτλ. Και φτιάχνει από μέσα. Δυστυχώς εν και μόνο η φύση της ομάδας, εν ούτε που το έχουμε τούτο. Κάθε χρόνο να λέμε την παραπάνω, μα πέρσι ήμασταν έτσι, φέτος ενόμαστε άλλος πώς κτλ. Κτλ. Ακόμα και λίγο. Δηλαδή οι φίλοι της Καϊρά, τι είναι που πρέπει να πούνε χτες. Μια ομάδα με 25 παιχνίδια δεν σε φάει πριν Ομόνια.
0: Πραγματι ρε κουμπάρι.
5: Να που πρέπει να τους πουλέξει. Κανονικά πρέπει να τους αφήνουν να κατηγορούν στο Καζακστάν. Έπρεπε να ζεστήνουν να πάρουν πολύ, ξέρω εγώ, ο Σιβέτ, κάτι, ο Ρωσινά. Ξέρω εγώ που πρέπει να πάσει. Πάρα σε περίπτωση.
1: Την Ελλάκα πώς τη βλέπεις εσύ με τις μεταγραφές?
5: Κοίτα, χθες έκανα ένα φιλικό με την Καρνιώτη σαν και κάποιοι γράψαν τη σχόλια ότι θορκούμαστε. Γι' αυτό σου είπα ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Μην περιμένετε, δεν πρέπει να αλλάξουμε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να αλλάξουμε.
1: Είμαστε ένα απαιτητικός λαός.
5: Ναι, απαιτητικός, αλλά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και κάποια πράγματα. Εν τέλει πάντων να είσαι απαιτητικός, να μην είσαι παράλογος.
0: Να μην είσαι προκλητικός.
5: Ναι, και εγώ είμαι απαιτητικός, αν κρύω τον Πολίβιον και αμέσως, ότι κάθε μέρα λέω του αέλος προσάστημα, ρε.
0: Ναι.
5: Ναι.
1: Ωραίος.
5: Και φέτος το ίδιο να σου λέω. Α, έλα, ως ποδάθλημα, ρε.
0: Να είμαστε απαιτητικοί και αμέ που πρέπει και αμέ που μας σηκώνει.
5: Άμα. Έχει τόσα πολλά πράγματα που τραβούμε που υποφέρουμε στον κόσμο. Αν ήμασταν το ίδιο απαιτητικοί όπως είμαστε με τις ομάδες μας, τόσο κόσμο του ίσο τόπος για να πηγαίνει μπροστά.
1: Γι' αυτό είπα μόνο στο ποδόσφαιρο εγώ. Απαιτητικοί.
5: Ακριβώς. Θα με κόφτουμε στο ρεύμα κάθε μισή ώρα γιατί δεν μπορούν να κουμαντάρουν τη συζήτηση δηλαδή.
0: Δαμε ούλοι κρύφουμε και μόνο γράφουμε μέσα στα Facebook. Έτσι ευκαινούμε να μιλήσει κανένας όμως.
5: Και πληρώνουμε ίσως
0: το πιο ακριβό ρεύμα. Ίσως.
5: Αλλά έτσι ευκαινεί κάποιος που την ΑΕΚ να μας πει ότι πέραν του 70% του προϋπολογισμού της ΑΕΚ πάει στο μισθολόγιο. Έτσι ευκαινούν να το πούμε.
0: Και μην ίσκουμε σε έναν τόπο που έχουμε δόξα σε ο Θεός τον ήλιο να βέφτα.
5: Έτσι ευκαινούν να πούν ότι πέρσι έβαλαν τον κόμμα να παραδείγμα του Βολταϊκά και φέτος και πέρσι εκλείαν του γιατί δεν μπορούσαν να κουμαντάρουν την ενέργεια που παράγασαν.
0: Έλος
5: πάντως. Γιατί δεν είχαν αποθηκευτικούς χώρους, πώς τα λένε.
1: Πικρές αλήθειες.
5: Έτσι είναι ρε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, το τελευταίο για να κλείσουμε. Ακούσα ότι το Γάσι πει λέει τώρα θα το αδειοδοτήσουν, αν δεν κάνουν.
0: Έστειλε επιστολή το Γάσι πει για τα κύκλωμα. Το ίδιο λέει ότι έκαμε τα.
5: Ναι, απορία μου που δεν αφορά μόνο το Γάσι. Και δεν το λέω γιατί έπεσε να χτίσει η Ομόνοια, αν ήταν αξιδόπουλο τη φίλη τη Ομόνοια. Οι προδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας της UEFA είναι διαφορετικοί από τις κανόνες ασφαλείας της ΚΟΠ, της Κύπρου. Δηλαδή εχθές να παιχτεί το παιχνίδι η UEFA, είχε έγκριση το γάσι
0: πι. Έχει έγκριση το γάσι πι μέχρι το τέλος Αυγούστου.
5: Α, μάλιστα.
1: Και θα ανανεωθεί μετά, εφόσον πληρεί.
5: Αχα, οκ. Αλλά επειδή κάθε χρόνο τα ίδια ακούμε για όλα τα γήπεδα και μετά ως διαμαγείας, όλα πιάνουν άδεια.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Ιροδότου εχθές που μίλησε τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι διορθώνονται φέτος τα γήπεδα, ότι είναι 18 χρόνια που τα ταλαιπωρούνται τα γήπεδα.
5: Ναι, αγαπητέ μου φίλε, γιατί τους είναι τις άδειες κάτω. Γιατί τους είστε εσύ.
1: Είναι άξιο απορίας, αλλά εντάξει.
5: Να το κλείσουμε και κανεί. Διότι μπορείς τώρα να κάνουμε να διοργανώσουμε και κανένα μουντιάλι, κανένα γύρω όπως είσαι ο πρόεδρος και να πέφτει το ρεύμα και να βρούμε και να είμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
1: Με τούτα τα δεδομένα πάλι καλά που βγάλουμε το πρωτάθλημα μας.
5: Και εκείνο τέλος πάντων, ανοίξαμε πολλά θέματα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά.
5: Ρε, κύριε Πολίβη.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
6: Γεια σας. Πράσινος αέρος είναι εδώ, Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
6: Κρατώ το όνομα που δημιουργήθηκε του κύριου Παπαμοησίου που έχει κάποιες φορές, πριν η ώρα που έκαμε εκπομπή τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή εντάξει ακούω πολλές απόψεις και νουλές συμβαστές εννοείται, έπιασα πω εγώ ότι γιατί αφού γράζομαι και ακούω και θωρώ και μέσα στο social media το παράπονο στις αγωγικά του κόσμου της Ομονίας. Βασικά το παράπονο με εισαγωγικά παλέντζουν ότι λοιπόν είναι ότι ας πούμε με τις πωλήσεις που έκαναν τι αντίστοιχο έφεραν στην ομάδα, δηλαδή να εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ και εγώ. Για παράδειγμα εχθές ας πούμε έναν 60 λεπτό και πάνω η Ομόνοια έπαιξε το πρώτο παιχνίδι, εφόρτωσε τους παίχτες της με παραπάνω λεπτά και τα λεπορία μες στη ζέστη. Γιατί ήρθε ένας παίχτης ο οποίος εντάξει, δεν κρίνουμε τον παίχτη σαν παίχτη να θα φκεί ή δεν θα φκεί πολλά νωρίς, αλλά το ότι έπαιξε έναν έτοιμος δεν θέλω κάποιον να σχολιάζει. Δηλαδή ο συγκεκριμένος παίχτης η κόκκινη ήρθε λόγω του ότι ήταν ανέτοιμος, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι.
6: Και έρχεται ο κόσμος της Ομονίας και διαρωτάται, καλά αν πέρσι είχα τρεις και διαρωτούμαστε αν πέρσι γιατί η Ομονία έχει τρεις δεξιούς μπακ. Δεν καταφέραν να κρατήσουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Και αφήσαμε μόνο τον Ντουμπάντζο που πάλι δεν θα στοχοποιήσω τον παίχτη, αλλά τα δεδομένα και αμέσως λες είναι ότι ούτε 10 παιχνίδια ακόμα είναι παίξε και τραυματίστηκε 3 φορές. Εν και λέω ότι αγωγικά είναι τα δεδομένα που το καλούσει. Για μέσα στοχοποιούμε παίχτες. Το πρώτο τούτον. Το δεύτερο είναι ότι συμφωνώ, η Ομόνοια εχθές δεν ήταν άσχημη σε σχέση με τις συνθήκες, τις καιρικές, τους παίχτες που έχασε γιατί είναι και τούτον ένας παράγοντας. Οπότε, εντάξει, λίγη υπομονή, η διοίκηση πρέπει να δει λίγο το θέμα των μεταγραφών, γιατί, άλλο να πιάσει για παράδειγμα 3 εκατομμύρια από τον ΜΑΕ, πόσο γράφουν κτλ. Αλλά τι έφερες, δηλαδή αν τώρα ο Τζιούνις που τον έφεραν τώρα για παράδειγμα, εν τους κυρίες να γίνει. Επειδή φέτος είναι η χρονιά που υποτίθεται διαστόματος Προέδρου, ελέγχθηκε ότι έναν πιο ψηλή ο προϋπολογισμός. Αλλά δεν και βλέπει τον κόσμο της Ομονίας. Βλέπει ότι αποφορτίστηκε η Ομονία από κάποια ψηλά συμβόλαια, έπιασε και έσοδα με κάποιες μεταπολίσεις π.χ. του Λοΐζου, του ΜΑΕ κτλ. Αλλά δεν κοιτάζει ο κόσμος της Ομονίας ακόμα κάποια δυνατή κίνηση. Είναι γι' αυτό που πανίσχυε η καραπάνα.
0: Να σου πω κάτι. Όσο αφορά στη δυνατή κίνηση, εγώ σίγουρα που το λέω ότι ο καλός ο παίχτης που θεωρούμε εμείς στην Κύπρο, δηλαδή τους που λέμε από το πιο ψηλό ράφι, έτσι είναι εύκολο να έρθει τώρα Κύπρο. Δηλαδή μπορεί να του κάνεις πρόταση, εντάξει, του αλφα παίκτη, που θεωρείται ότι να έρθει να σου κάνει τη διαφορά. Ο ίδιος είναι να σου πει, οκ, την κρατώ την πρότασή σου, δώσουμε ακόμη 10-15 μέρες διορία να δω αν έβρω κάποια καλύτερη πρόταση από κάποιον πιο προηγμένο πρωτάθλημα, διότι εμένα ο στόχος μου είναι να παίξω σε πιο προηγμένο πρωτάθλημα, και αν δεν βρω, τότε να έρθω να συνεχίσουμε. Έτσι μπορεί ο Παπασταύρου ή ο κάθε Παπασταύρου να του πει «Ελά σου δώκω άλλο 3 εκατομμύρια για να έρθεις τώρα».
1: Ή να του πει «Θέλω σε κλειδώνα γιατί παίζω προκριματικά».
0: Ναι,
1: να δει το δικό του το κάνω. Να σου πω μόνο ότι είπες για 60 λεπτά τους παραπάνω από τους φεριστές ότι είχαμε πιο πολύ χρόνο συμμετοχής. Εγώ θα σου πω ότι γνωρίζοντας τον Μπέρκ, φαντάζομαι και εσύ το ίδιο να πεις, πολλά δύσκολα κάνει αλλαγές. Κρατά το σχήμα σε μεγάλο βαθμό και κάνει βάλιδες αλλαγές του για που πρέπει. Και το άλλο που ήθελα να σου πω είναι ότι ο Μοτνόρ, ο Κακουλής που μπήκα φέτος στην ομάδα και ο Μαϊαμπέλνα μετά εδείξα στοιχεία και είναι και πιο νεαρή σε ηλικία από εκείνους που εφίαν Γιώβετιτ σε μέδωμα εδείξα στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχτεί η φετινή Ομόνια.
6: Συμφωνώ σε αρκετά από τούτα, απλά για μέσα στο τσιανατρό και ο χρόνο κάτι καταληκτικό. Θεωρώ ότι η φυγή προσωπική μου άποψη, που δεν ήξερα αν εστερνίζονται σε άλλοι ή εσείς ή οποιοςδήποτε, είναι ότι το κενό του σε μέδο θα φανεί τόσο πολλά, γιατί όπως είπαμε βλέπετε και εσείς Μαϊαμπέλα και Μοτνόρ, ο Μοτνόρ βασικά έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία και παρόμοια κάποια με το σε μέδο, αλλά θέλει κάποια νοριμότητα να είναι πιο ουσιαστικός βασικά στο παιχνίδι του. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ μπροστά ότι μπροστά ενώ στο striker, αλλά και στο δεξιακρονισάμενας ένα πονή πολλά φέτος η Ομόνια.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε μέχρι το Σεπτέμβρη που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, μπορούμε να δούμε πολλά, μπορούμε να δούμε ένα σωμάδο.
6: Σίγουρα.
1: Κράτα κάτι θετικό για το δεξιονάκρο, χάνεις ο Ντουμπάτζο Τζενέκο, προσωρινά τουλάχιστον και τους δύο, και κερδίζει Σίμιτς ο οποίος τους αντικατέστησε χτες.
6: Σίγουρα, ο Σίμιτς είναι εγγύηση για μέ και εγώ διαρωτούμε γιατί δεν τον ξεκίνησε στον άνθρωπο, γιατί έχει και χρόνια για μέ, παθιασμένος, σωστός επαγγελματίας, δεν πιάνει τις ευκαιρίες που πρέπει να πιάσει κατ' εμέναν, αλλά είναι για μέ και όποτε ο βάλεις ανταπεξέρχεται.
0: Άλιστα.
6: Απλά δυστυχώς τα χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια από ό,τι ξέρουμε τον Μπέρκ, είναι τα χαρακτηριστικά του που θέλει για το δεξινάκρο, αλλά είναι μια σεβαστή, decent που λέμε λύση. Ναι.
0: Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Nora Mastidrusha. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
12: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
15: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα Ευρώπης για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο της βάσης πρόκρισης. Στις 7 ο Απόλλωνας αναμετρηθεί με την Τίλαν Κόρη στη Γεωργία για το Conference League, εκτός ο Ροντρικές. Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπέιταρ στην αρένα επίσης για το Conference League. Δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ, Ιωάννου και Αντερέγεν. Η Πάφος στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa League. Ο Σαπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κορέγια, Μπασουαμινά και Άντερσον. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Supersport 104 και τηλεοπτικά από τη Sita Vision. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ παραμένει ο Μανώλης Σιώπης, με τους γαλαζοκίτρινους να διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη της υπόθεσης. Η προσοχή στην Ομόνια στρέφεται στον επαναληπτικό με την Καϊράτ, αμφίβολος ο Ντουμπάντζο, εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό. Σε φουλ ρυθμού, Σιντζουλίου και Αρτηματά στην Ανόρθωση έπονται αποχωρήσεις από την Κυρία. Νταμάχου και Μάρτιν στο ψάχνουν για δημιουργικό μέσο στην ΑΕΛ, ανεβάζουν ρυθμό Ιντέρνσβιλ και Καρό. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, ο Ράτσκοβ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Στην Άρσεναλ με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Τζόλης. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ξεκινάει τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Επιμένει η River Plate για τον Ορτέκα του Ολυμπιακού Πειραιός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
23: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας σε ένα ρέγγε κομμάτι. Εμείς μάθαμε το με την Αρλέτα, κύριε Στέφανε, το τραγούδι. Με του καιρού μας.
1: Ωραίο πάντως. Διαχρονικό, σταθερά, ποιοτικό.
0: Εν τούτο που λέω, ρε, άμα να ακούεις τέτοια. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούει και σου εξητάρουν την προσοχή.
1: Έτσι.
0: Και κάθεσαι και ακούεις τα γελές, ρε παιδί μου, δουν τα τραγούδια. Ακούω τα των καιρών που μου 20 χρονών, ας πούμε.
1: Τραγούδια εποχής.
0: Και κάνεις ύστερα το μαράζι.
1: Στο πόσο ρε πία.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλησπέρα πολύ, μη.
0: Καλώς τον
2: καλωσόρισα. Καλώς με καλωσόρισα. Υπάρχουν και φωνές όμως που δεν θέλει να τις ακούσεις, δεν είναι.
0: Γιατί δεν θέλω να τις ακούω, ρε φίλε.
2: Υχή το Λεωνίδο, Πελανίσκης,
0: ρε. Α, εντάξει, ρε φίλε, οκ.
2: Χαρετίζω τον κύριο Μοχαλή για σου φίλου μου.
1: Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Και τον Κωστολάρχην Άρχοντα. Που δεν τον συναφέρε, ρε πολύ, μη.
0: Ήταν, δεν είπα για ο Στέφανο.
1: Πρώτον, φίλε.
2: Και τον Κωστολάρχην Άρχοντα. Που δεν τον συναφέρε, ρε πολύ, μη.
0: Ήταν, δεν είπα για ο Στέφανο.
1: Πρώτον.

0: που κατέβαινες κάτω στο Πάγιταϊ, η Λωρίδα ειδικά που πάει στη Λευκοσία Λεμεζόν, εγκλειστή, πολύ παλιόδρομο, με κλίμα να ξαναπιάνε το δρόμο των Τζιγουκών, γιατί θα μπορεί να αρχίσει πολλά φανταζόη.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούν, το λοιπόν, εντάξει, συγχαρητήρια στην ομονία μας, που τσάστραβα, θα πω και καλή επιτυχία σήμερα σε άλλες κυπριακές ομάδες. Όπως ρε πολύ θέλω να μου πεις και ρε χαϊλή μου, τούτος ΒΑΕ το μάτι του ΒΑΡ, αν τον εβάλλαν στο ΒΑΡ, όλα τα παιχνίκια της Αργεντινής, πόσες κότσινες ήταν να είσαι Αργεντινή.
2: Εθέτε γίνονται το Μουντιάρ, κάτι εμένα.
0: Ρε κούμπα ρε, ούτε φάουλ δεν εφάνηκε. Ήταν που εσκάλισε φυσικά, εντάξει, είναι η δουλειά του άνθρωπου, ρε κούμπα ρε, έκαμε την καλά.
2: Ήταν μια τύχη στιγμή.
0: Έφυγε χάθηκε να πει το φραβέ του, να κάθει καμιά σοκολάτα. Δεν πειράζει.
2: Συμβαίνουν και τούτα, κάνουν τα και τούτα, αλλά ήταν πάση στη φάση.
0: Έφυγε, ήταν άψογο στο βάρ.
2: Ναι.
1: Η καλά είναι, δεν καταλαβα, ήταν κοτσινή δηλαδή.
0: Όχι, ήταν κοτσινή.
1: Έτσι όπως το λες, λάρος, εγώ ρε κουμπάρι, ειρωνεύκεσαι το.
0: Ήταν ολοκαθαρή κοτσινή. Αλλά και ο διαιτητής παίξε μας φρανίλο αν δεν μας παίξει η έδρα.
2: Ήταν
0: φίλε, μετά την κότσινη ολοκάθαρη κίτρινη θα χάναν σκοτώσει ούτε στο 1,5 λεπτό και πέρα βρέσεις την καραβανιά σόνης.
2: Άρα ακόμα πιο σημαντική η νίκη αν υπήρχαν και τώρα που λαλείς με τη διαιτησία.
0: Μπράβο, τώρα παραδέχομαι σε ρε χάιν. Σε σήκωσα σέρκα τώρα. Είσαι μάζευτος έφυλε, αν λαλεί και ο κακουλής μας στο κελού είμαστε να τους σάζει και μετάξει. Κάτι να τους κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν και καλή επιτυχία ξανά στις άλλες εβδομάδες και να δούμε.
1: Και ο Θεός βοηθός.
0: Χαίρετο.
1: Χαίρετο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Λοιπόν, επειδή έδωσα συγχαρητήρια στην ομάδα μας.
1: Ναι.
3: Και για τη αμυντική λειτουργία, τη σωστή που έχει δώσει ο Μπέρτσαμε να δουλέψει. Αλλά θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον επαναληπτικό, γιατί δεν θα είναι τα ίδια τα πράγματα όπως ήταν μέσα. Γιατί καερά στην έδρα δεν είναι καερά όπως ήταν μέσα.
1: Ναι, αλλά σου πω κάτι, έχω την εντύπωση ότι η Ομόνια είναι έναν ακόμη καλύτερη από χτες.
3: Θα το δούμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν ήμουν πιο δυνατός στο μεσοπιθητικό τομέα, θα ήταν τελειωμένο το παιχνίδι. Και δεν θα χρειάζεται να κάνω. Διότι
1: εντάξει, για να έχει άξιον ο επαναληπτικός.
3: Ναι, περίμενε ένα λεπτό. Δεν θα ήταν πιεσμένο να πω ο κύριος Μπέκ για τον λόγο ότι είτε και ο ποδοσφαιριστής βασικά, ίσως από ενθουσιασμό ή ίσως να έχει τον αέρα του Μπέκ, διότι ήταν γνωστός του. Έκαμε εκείνο το... δεν χρειάζεται τον τρόπο. Πάνω το φάουλ, η κόκκινη κάρτα ήρθε. Παίζουν με 10 παίχτες, πιέζονται οι ποδοσφαιριστές. Ξέρεις πόση πίεση εξασκείται. Να κερδίσεις τον άλλο στην αμυντικό τομέα, να μην σου κάνει τη ζημιά. Ψυχολογικά πιέστηκε η ομάδα. Και όπως είπε κάποιος, ξακούσα το που είπε ότι αν ήταν κάποιος ένας τύπου Τζόρτι Κόλμερ να στρώσει το παιχνίδι, καλά είπε. Δηλαδή ένας τύπου τέτοιο που μπορεί να κομμαντάρει περισσότερο το κέντρο, δηλαδή να δώσει, έως πάντων να ξεκαθαρίζει εύκολα το δε και αν είναι παλιά σωστή. Και αν ήταν και σωστός, λίγο πιο σωστός ο Καγουλής σε εκείνη τη φάση που πήγαινε μόνος του και ήταν την αριστερά, μόνο μια ανταγητή, και είναι μόνος του. Αμέσως, δηλαδή ενταμέ που παίζει ρόλο η χημεία ενός δύο επιθετικών παιχτών, για παράδειγμα.
1: Να μου πείτε γιατί ήταν... Ναι, αντιλαμβάνομαι πως το λες.
3: Γιατί αναφέρω τα δύο ονόματα, αυτά τα δύο ονόματα που έχουν φύγει, είχα πίσαμε κλειστά μάτια.
1: Το είπαμε τούτο.
3: Και μάλιστα όχι μαζί με η τετράδα Τάνκοβιτς, Τσεμέδο, Μαέ και Εβάντρο, τούτοι έκαναν τα όλα. Κατάλαβες,
1: γιατί όμως... Εντάξει, οι δυο εφήγαν, ο Τάνκοβιτς δεν ήταν έτοιμος, έφυγαν έξω, ο Εβάντρο δεν ήταν ο Εβάντρο που ξέρω.
3: Άρα έπαιζαμε με 8 παίχτες με λιάλο.
1: Εντάξει, οκ, ήταν το πρώτο παιχνίδι όμως.
3: Ναι, συμφωνώ, εντάξει.
1: Έγινε.
3: Και έτσι θα είναι το δυο παιχνίδι, φυσικά να μας παίζουμε 11-11, πίσαμε ξάτυχε τις περιπτώσεις.
1: Να σε καλά.
3: Είναι απρόβλεπτα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.

0: Παρακαλώ. Στον επόμενο, γεια σας. Με φωνή με ακρόαση. Ο 530 εδώ και του υπηρά του Καντέμογλου, party eyes, όχι παχυτάις. Λέει, ρε καταλάβατε που τι να πει. Πάντως κάτι συνάφερε για παχυτάις.
1: Για το ατύχημα. Για το ατύχημα.
0: Ναι, ναι. Ο 890, ο Μα 27 χρονών είναι. Δύο χρόνια διαφορά έχει με τον Κακουλή. Πάμε γραμμή, γεια σας.
2: Έλα κύριε Πολύβιε.
0: Ρε καλώς το ρε.
1: Είπε το τζέκαμε το μάντος, α.
2: Άσκησα λίγο, διότι ήταν οι γραμμές κλειστές.
1: Τσούπι εντροσιάστης πλατρές.
0: Κλειστές έναν ρε τσούπι. Έχει γεμάτες.
2: Όχι, έχει γεμάτες διότι μιλούν οι αχάπαροι για την Ομόνια, για την Πάφο, για την ΑΕΚ, όπως το Μουντιάλ, ενώ πια η Γαλλία, ποιοτικό ρόστε, ο Εμπαπέ, ο Μπασκολά, ο Ντεμπελέ, ο Τουρέ και πια το Ισπανία.
1: Με τους ροκόλους.
2: Εγώ είπα του Στέλνιου Παπαμόσεως ότι η πρώτη ομάδα που θα πάει μου τελικό είναι η Ισπανία. Και με όποιον πάει είναι όποιον. Διότι πέρσι την ίδια μάπα από το 8 που έπιαν το πρώτο γιούρο με τη Γερμανία 1-0. Το Μουντιάλ το 10, το 10 την Ιταλία και πριν σκορούν για την Αγγλία στο γιούρο 2-1. Οι παραπάνω χάμπαροι με στεράδια σχολιάζουν ότι η Γαλλία έχει ποιοτικό ρόστερ, η Βραζιλία εμπασίλισσα, η Γερμανία εμπάτζεπ, η Αγγλία εντοντάρκα, η Ιταλία σκουάντρα τζούρα και η Αργεντινή έχει τον Μέση, δεν του χάνει με τίποτε. Για την Ομόνια, συγχαρητήρια, το σκόρ είναι στενό, θα πάει στο Καζακστάν, μακριό ταξίδι, θέλουμε πίσω ένα διάδοχο του Σεμέδο και του ΜΑΕ, όπως το Ράουφμα, Τζεβίζοφ, Τζούλια,
0: Σούρπα. Επειδή είπες το ΜΑΕ, να πω στο φύλλο 890, είναι 28 χρονών ο ΜΑΕ. Έλα.
2: Ο Ράουφμα, 28 χρονών, ήταν γιος του ανέμου. Ο Καλιάφας, 28 χρονών, ήταν το χρυσό παπούτσι. Ο Τζούλια, 28 χρονών, έκανε αεροπλανούι. Ο Τζεβίζοφ, 28 χρονών, έδρανε το από έμονος του στο Μαγκάριο 3-1. Το 87.
1: Και το 26 ο Κακουλής που εντούν τη στιγμή μπροστά θα κάνει και τόσο το αεροπλάνο.
2: Εμάς μπορεί μόνος του να βγάλει τη γωνιά σέντερφο, θέλουμε και αλλαγές, άγκολ, έχει τραυματισμούς, κότσινες, δεφορμέ, δύσκολους αντιπάλους. Έτσι μπορεί ο Κακουλής που φύγει από τη Σουηδία και πονάρει μόνος του να βγάλει αν η Ομόνια περάσει ο μήνους του Champions League Ιούλιο το πρόθυμα 36 μενίκια.
1: Σίγουρα.
2: Πρέπει ο Παπασταύρου να όχι λεφτά ή ριέλια στα Κυπριακά να φέρει έναν διάδοχο του ΜΑΕ, του Ράουφμα, του Τζεβίζο, του Τσούρουπα και του Σοδρή Καλέφα και του Τζούριακ.
0: Nice.
2: Σήμερα παίζει Πάφος στην Κροατία, καλή επιτυχία. Ο Απόλλωνος στη Γεωργία, καλή επιτυχία. Και στη ΙΑΕΚ Αρένα, ΙΑΕΚ Κητίου, στο ΙΑΕΚ Αρένα 7.30, καλή επιτυχία. Και τελειώνω να σου πω, εντεκάδα, Βραζιλία στο 94, Γερμανία στο 90, η Ολλανδία στο 88.
0: Βραζιλία.
2: Το 94.
0: Ναι. Άνοιξε τα κετάπια σου.
2: 13 του Ιούλη, Λος Άντζελες, τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, Βραζιλία 0, Ιταλία 0. Έχασε πέναλτι ο Ρομπέρτο Μπάντζο, ο βουδιστής, ο αρχηγός της Μίλα και σκουάντρα ζούρα Ιταλίας, Φράγκο Μπαρέζι, τον Ντανιέλ Μασάρο, ο κλασσικός σέντερφο της Μίλα μετά τον Μπαμπάστεν Τενγκούλιτ. Έχασε κλασική ευκαιρία ο Ρομπέρτο Μπάντζο στο 117, κλασική τετατέτ με τον Ταφαρέλ. Εν το βάλε και στα πέναλτι νίκησε η Βραζιλία με το δίδυμο επιτυχίας του 94 Ρομάριο και Πεμπέτο. Προπονητής της Βραζιλίας ο Κάρλο Αμπέρτο Παρέιρα με βοηθόν τον Μάριο Ζανγκάνο. Έπαιξε η Βραζιλία με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεκάδα. Ταφαρέλ, Ζαερζίνιο, Ρικάρτο Ρότσα, Πράγκο, Αρταΐν, Ντούγκα, Μαζίνιο, Λεωνάρτο, Ρωμάριο, Τεμπέτο και Μάρο Σίλβα. Ένα που για αύριο, αν πιάω γραμμή.
1: Σου πει αύριο θέλω την 11 τη Ισπανία που πιάνει το Μουντιάλ το 2010.
2: Τη Ισπανία το 10, όξα τη Ιταλία το 6.
1: Ό,τι θέλει εσύ.
2: Εντάξει, αύριο να δοκιμάσω 5 παρακάτω. Αν πιάω γραμμή να αυτό.
0: Γεια σου.
2: Αν μην πιάω. Πιο ύστερα.
0: Δευτέρα.
2: Ο Στέλιος που δέχεται.
0: Ύστερα από 10 μέρες.
2: Επίεν ταξίδι.
1: Άις τον να χαλαρώσει δύο.
0: Είναι επίεν διακοπές ο άνθρωπος. Ξέρει να μου δω κύριο αρκασμό μόνο να πάει.
2: Μπορεί να μην κόμενα. Κάποια.
0: Γεια σου. Τσούπα ρε. Γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Στέφανε, έχουμε γραμμή. 77-77-10-20 στο μεταξύ συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 23-24 όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Στέλνετε μήνυμα την ομάδα σας ονοματεπώνυμων για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στο 23-24. Καλησπέρα σας από το φύλλο 828. Την πιο σωστή ατάκα την είπε χθες ο προμονητής της Καϊράτ. Δεν είδαμε την Ομόνια ακόμα να παίζει γιατί ήταν με 10 παίκτες. Οπότε ας μην κρίνουμε, ας τους δώσουμε χρόνο. Ευχαριστώ, λέει 828. Καλησπέρα, μπορείτε να μου πείτε πόσες καινές θέσεις ξένων παιχτών έχει η Ομόνια. Μα δεν κάνω λάθος, μία. Έφυγαν Μασούρα, Σεράκοβιτς, Γιόβετιτς, Σεμέδο, Μαέ και Ντιουγκού. Και έχουν έρθει φέτος Μοντνόρ, Διονί και Νεγκό.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ο Αγκουζούλ δεν ήταν γραμμένος.
0: Ο Αγκουζούλ δεν ήταν γραμμένος.
1: Άρα υπάρχουν ακόμα τρεις
0: θέσεις. Ναι. Με βάση αυτά που λέω τώρα, ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος, αλλά δεν νομίζω να μου διαφεύγει κάποιος.
1: Πάμε.
0: Νομίζω εξαντλήσαμε το θέμα της Ομόνιας.
1: Ναι, και έρχεται και η σειρά των ομάδων των σημερινών, των Κυπριακών που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή μάχη. Πρώτος ο Απόλλωνας, η ώρα 7.
0: 7 ο Απόλλωνας με την Τίλαν Κόρη στη Γεωργία.
1: Γεωργία. Είχαμε να ακούσει χτες τις δηλώσεις και του Λοσάδα. Είχα σου πει ότι τον ήβρα πολλά αισιόδοξο και εν κάτι που οι προπονητές μεταδίδουν το, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, είναι μελετημένο για να νιώθει το πράγμα.
0: Φίλε, καταρχάς, ο Απόλλωνας με τον Λοσάδα αλλάξε πάρα πολύ, δηλαδή από τη γη μέχρι τον ουρανό.
1: Γι' αυτό το τονίζω πολύ, γιατί δεν είπα κάτι και για τους άλλους προπονητές. Επειδή ξέρει την ομάδα, έκαμε έναν πολλά σημαντικό σερί πέρσι στο πρωτάθλημα και δείχνει ότι θέλει το και στην Ευρώπη να προχωρήσει ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε αρκετά χρόνια να φύγει η Ευρώπη. Και θέλει να δείξει ότι με τη φετινή του πορεία είναι πίσω όπως ήταν ο Απόλλωνας παγιά.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ακόμη και στο εκτός έδρας είναι φαβορί ο Απόλλωνας. Χρειάζεται προσοχή να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και το Απόλλωνα. Όπως είναι και η ΣΑΕΚ, όπως είναι και η ΣΠΑΦ, όπως ήταν και χθες της Ομόνιας. Το είπαμε πολλές φορές ότι έκαναμε αρκετά βήματα πρώτο. Εντάξει, εν καιρός να το αποδείξουμε. Ότι είμαι ο Απόλλωνας, ήρθα η Γεωργία, είμαι ανώτερος, να κερδίσω έστω και με μισό μηδέν.
1: Έτσι είναι. Είναι περίοδος προετοιμασίας για τις ομάδες μας, αναφέραμε το και χτες. Για μένα το ζητούμενο είναι να μην χάσω στα πρώτα παιχνίδια. Έτσι, αγίως η πρόκληση να παιχτεί σε δύο.
0: Για μένα το ζητούμενο, ξέρεις και μόνο, εγώ ξέφυγα από το να μην χάσω. Εντάξει, για μένα το ζητούμενο από τη στιγμή που κάναμε τα βήματα πρόοδου και θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, ας κερδίσω και με μισό μηδέν.
1: Σωστό.
0: Να κερδίσω όμως.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή με ομάδες που ξέρω ότι υπέρτερο, να δείξω την απαιτούμενη σοβαρότητα, να μην πάω με το υφάκι εγώ είμαι και εσύ όχι, να είμαι σοβαρός και να κερδίσω. Λοιπόν, ο κύριος Στέφανος με ενημερώνει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για τα τρία σημερινά παιχνίδια.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
0: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 5:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες στην Κύπρο λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό άγγιξε τους 44 βαθμούς, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για φέτος. Για δεύτερη συνεχή μέρα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε την διακοπή στο εσωτερικό όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και τον delivery από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών παραμένει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Αισιοδοξία ότι θα αποφευθούν σήμερα οι διακοπές ηλεκτροδότησης στήθενται σε λειτουργία επιπλέον μονάδες παραγωγής. Η συντεχνία των εργαζομένων στην ΑΕΚ αποδίδει το πρόβλημα στην παλαιότητα των υποδομών και ζητά πολιτικές αποφάσεις. Στις επικρίσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν την παράδοση του πορίσματός του για την υπόθεση VideoGate, απάντησε ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης των συμπερασμάτων του για πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ επανέλαβε ότι είχε εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα την ποινική δίωξη πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων για αδικήματα που αφορούν την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Συνέρχεται αύριο στις 10 το πρωί το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνοκυπριακής πλευράς για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Εξάλλου, στο πλαίσιο του συντονισμού με την ελληνική κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί το Σάββατο στην Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
10: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
9: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 με 37 στα παράλια και στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ρε μα ευκαιρία τώρα, τρία λεπτά έξω ήταν να φυρτώ πραγματικά, είναι έτσι πράγμα.
1: Στεφάνος είναι δυνατός πάντως, στα τραούθηκε είναι...
0: Στεφάνος είναι top. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ομάδα την οποία υποστηρίζετε, τον ομαδεπώνυμός σας, για να μπείτε στην κλήρωση για έναν εισιτήριο διαρκείας. Πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου η κλήρωση, και εννοείται όσα περισσότερα μηνύματα στείλετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχετε να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή για όλες τις ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 πέραν από το διαγωνισμό μπορεί να στέλνετε μηνύματα για να τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, αρχίσαμε με Απόλλωνα, κύριε Μίχα. Κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, αρχίσαμε με Απόλλωνα.
0: Έχουμε γραμμές. Θα πούμε. Πάμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Έχουμε γραμμές και καρτερούμε.
0: Είναι να μπορούμε να κάνουμε. Χαίρετε υπομονή.
2: Καλά είναι να μαγγείλεις να καρτερώ για να κάτσεις στην κουβέντα.
0: Να πιάω στην κουβέντα, γιατί έκασε να καρτεράς μόλις μου είπε ο άνθρωπος μου επί αολόγησο.
2: Δηλαδή στο ένα οικουμενίστερα την κουβέντα μας, έχουμε γραμμή.
0: Ένα την
1: μπορεί να τη συνεχίζω μαζί σου.
2: Είναι τα κουβέντα, ήταν πέντε μου να ομέ.
1: Μιλούμε για τους Ευρωπαίους αρχής γενομένης που το πρώτο παιχνίδι που είναι ο Απόλλωνας στις 7 με την Τίλαν Κόρη στην Γεωργία.
2: Ας θέλεις πίστεψε με το θέμα μου, ήταν να σου πω κανένα μου προβλέψεις και όπως θέλεις τα παιχνίδια σήμερα.
1: Εγώ έκανα προβλέψεις νεχτές για την Ομόνια, ότι είναι να στενώ το σκορ και έτσι πιστεύω είναι να και για τους υπόλοιπους. Στενώ το σκορ, όχι μεγάλο σκορ, και με την ελπίδα να συνεχίσουν ό,τι έκαμε η Ομόνια χτες.
0: Να σου πω εγώ.
2: Να μου πεις εσύ, γιατί αν και χρεωνώ, σε με φάση.
0: Θεκιολήν τον Απόλλωνα. Άσον την ΑΕΚ. Χίδιον τάπορ τσάστην παφ.
2: Δεν ξέρεις εσύ έτσι που μας πέψεις κουβάλλον πως τον άλλον τον Γιωργάκη, ναι.
0: Ρε κουμπάρε, εγώ πρώτη φορά σου είμαι. Αν δεν τα εύρω, θα σου ξαναπώ.
1: Σύρτα πάνω μου. Θέλεις να σου πω και εγώ συγκεκριμένα. Έτσι απέχουν πολλά από την άποψη του Πολύβιου. Το μόνο που πιστεύω ότι είναι ένα λίγο δύσκολο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ.
2: Και εγώ
1: γίνω φόβο
2: με το πολλά
1: λεπτά
0: παιχνίδια. Ναι, ισοδύναμες ομάδες. Παίξε την Πάφο και ασοχήν τα ποτσά στην ΑΕΚ.
2: Όχι ρε φίλοι μου, είδαμε την αγαπούλα μας και ψέμα πολλά. Φτάμε τη σήμερα να κάτσουμε κανένα. Δεν να δούμε και τα υπόλοιπα χωρίς ακκός, χωρίς έγινε χωρίς τίποτε. Μακάρι να δέρω λούλες.
0: Μακάρι, μακάρι. Του δω να το ζει ωραίος.
2: Εγώ σφίχτηκα και πως σφίχτηκα και ψες κάνει.
0: Δεν χάσεις κοιό κιλά κάνει.
1: Άρεσες σου η Ομόνια υπό τις περιστάσεις.
2: Φίλε, άκου να σου πω, ως την απόβολη, εν και περιμένα την και καλύτερη. Αν υποθέσουμε ότι ήταν το πρώτο της παιχνίδι είναι επίσημο. Με παίχτες που πότε μπήκα στην προετοιμασία, ειδικά ο... Ποιος που φάνε την κότσινη που φέραμε τελευταίος και ο επιθετικός μας, πότε μπήκα
0: στην...
2: Πότε μπήκα στην αποστολή και πότε μπήκα να κάνω προετοιμασία και ξέρω εγώ. Εν και περίμενα την και καλύτερη. Με περίμενα ότι ένα κερδίζω, ένα σφιχτό, ένα δέρο, έτσι, ένα μηδέν, ένα το πάρω. Που την κότσινη είναι μετά από ήδη κάτω. Διότι εδώ κάτσι χώρους πολλούς, σφιχτό και πως σφιχτό, χαρά και καλά και ο κιλά. Δόξα τω Θεώ, στο τέλος γελάσαμε.
0: Έγινε και η δουλειά.
2: Ναι, των επαναληπτικών, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη στον Μπέρκ.
0: Χέρια
2: και βάζει καλά τις ομάδες, στείνει την ομάδα όπως πρέπει. Εφάτε κανέναν, παίζει.
1: Εφτώμα με εφτώμα είναι και καλύτερη ομάδα.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι και καλύτερη σε μια εφτώμα. Μια εφτώμα με προπονήσεις και...
0: Η λογική του το λέει.
2: Και το άλλο ότι εσάβε εξούς τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Πολλά σημαντικό.
1: 29-30 ευρώ.
2: Είναι άλλος ο καιρός πόγι.
0: Βέβαια.
2: Να μου πεις πριν φύγες έξω και λεπτά γαζιάφης τι.
0: Ναι.
2: Σκέφτεσαι λίγο να μ' απαλεψες.
0: Πράγματι. Είναι γιατί γίνει που ήταν πάστες και κίδες λίγο πράγμα που πέρασαν. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Επίσης πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον Αντρίκο.
3: Να πω σε χάρη τη δεύτερη Ομόνια που έρχεται ένα μηδέ. Μετά που έρχεται σε εντορία μηδέ. Τέτοιο φιλικό.
0: Μόνο στο Απόελ να πει συγχαρητήρια. Στον Άρη, ναι, θα πει συγχαρητήρια που κέρδισε 5-1 στο φιλικό.
3: Αν είδα το με το Facebook, τώρα που με θυμηθείτε, ναι.
0: Και στην ΑΕΛ που κέρδισε την Καρμιώτισσα 2-1.
3: Το δεν τα προθεσά του.
0: Είδες.
3: Να καλησπέρισω το Ρόντο Σουπέ Προφέ και τα διπλανά αστερία του Αφαγκύπρου.
0: Μάλιστα.
3: Τα παρουσιάστε τη σειρά βγήκε τα διπλανά σα, τα δικαίωνε τους αυτοί. Μπράβο.
1: Μπράβο, Ανδρέα.
0: Γεια σου, ρε, Ανδρέα. Καλύτερο.
1: Λεβέντης όπως πάντα.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
3: Γεια σας.
0: Πάμε ένα πόλο. Να ολοκληρώσουμε.
1: Να ολοκληρώσουμε, είπαμε. Το πλάνο πιστεύω ότι του Λοσάδα είναι εφαρμοστή όπως εφαρμόζεται στο πρωτάθλημα. Ξέρω εδώ και μου μεγάλη αισιοδοξία είναι οι δηλώσεις του. Και πιστεύω ότι είναι να εφαρμοστούμε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με την Τυλακόρη. Υπάρχουν οι επιλογές. Εμείς σαν Κύπροι θέλουμε να προχωρήσουν οι κυπριακές ομάδες. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν.
0: Να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Εντάξει. Αν ήσουν ουδέτερο, δεν ήσουν που Κύπρο.
1: Εσύ συμμετέχει η ομάδα μου.
0: Δεν ήσουν που Κύπρο.
1: Α,
0: δεν
1: ήμουν.
0: Εντάξει. Okay. Τι άκουε, παίζει τη Λαγκόρη Απόλλωνα. Από Γεωργία, και από Κύπρο.
1: Σαν ονόματα.
0: Ποιον ήταν να δοκίσει φαβόρη.
1: Τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα, γιατί πιο ακουστικό ονόμα.
0: Πιο όμορφο ονόμα.
1: Όχι, στην Ευρώπη έχει καλύτερε παρουσίε από την Τυλαγκόρη. Λογικό. Άρα
0: εφαβορεί ο Απόλλωνας.
1: Ναι, με τούτη την λογική, ναι. Με την λογική του Κυπρίου, όπως το λαού πεις. Εσύ είπες ότι υποστηρίζεις, ότι να
0: κερδίσει ο Απόλλωνας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω την Τυλακόρη. Ξέρω
0: ότι... θεωρείς ότι πλέον εφτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει τέτοια παιχνίδια να πηγαίνεις και να λες είμαι καλύτερος σου να σε κερδίσεις. Είπα, χωρίς όμως το τουπέ και έχει την υπεροψία.
1: Αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια θυμούμε να μην υπήρχε ομάδα που να μην περάσει τον πρώτο προκριματικό. Κυπριακή.
0: Δεύτερο προκριματικό.
1: Δεύτερο, συγγνώμη. Άρα πρώτα παιχνίδια και εννοώ το ομάδο. Άρα με τούν τη λογική και με το ότι κάθε χρόνο δυναμώνουν ακόμα πιο πολλά οι ομάδες.
0: Πέρσι ποιος αποκλείστηκε? Α, ήταν ο Άρης που αποκλείστηκε από την ΑΕΚ Αθηνών τρίτον προκριματικό.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα η δυναμική υπάρχει στις κυπριακές ομάδες. Πιστεύω ότι χρόνο με τον χρόνο γινίσκονται καλύτερα πράγματα και βλέπουμε τα. Και ευελπιστώ και εύχομαι και φέτος να ακολουθεί καλύτερη πορεία στην Ευρώπη και από τις τέσσερις μας ομάδες.
0: Να οικώ την ΑΕΚ να δει, να οικώ τελευταία. Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος. Άκουα σήμερα, εν το έψαξα να είμαι ειλικρινής, ότι η Χάιντουκ Σπλιτ τα τελευταία χρόνια δεν είναι κατά. Εσύ από το 2010 θυμάμαι καλά που άκουα να περάσει σε link face ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Έχει πολλά χρόνια.
0: Και αλήθεια. Πάντα αποκλείεται από υποδέστερες ομάδες.
1: Ναι. Πόσον άλλοτε να έβρει μια μπάφο μπροστά τη, η οποία με τις προσθήκες που έκαμε θεωρώ ότι από τους τέσσερις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τις ομάδες μας, είναι η ομάδα που έχει έτοιμους τις νέες προσθήκες για να αγωνιστούν. Αν κατάλαβες να μου θέλω να πω.
0: Ναι,
1: πιο έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην Πάφον και με την προετοιμασία την οποία έγινε.
0: Περίμενε, η Πάφος έπια τον Κυριακίδη, ο οποίος είναι ο άτυχος. Μαμάντοφ, Γκονζάλο Ροντρίγκες, Κούνκα, ο Μπιέλ, ο Σάμι ο Μαέ και ο Μαϊέτσκι. Και έπιανε το μηχάνη τον Παπαστελιανού στη θέση του Κυριακίδη.
1: Τούτη όμως η προσθήκη.
0: Εγώ άκουσα πολλά καλά σχόλια για τον Μπιέλ.
1: Για τον Μπιέλ και εγώ. Εντάξει, μα σίγουρα.
0: Κοίταξε, ό,τι και να ακούσαμε, απόψε να τους δούμε.
1: Καστρέφτησε το γήπεδο, αλλά η Πάφος έκαμε καλές προσθήκες και τα τελευταία χρόνια που ξοθιάζονται λεφτά, η αλήθεια λέγεται, βελτιώνεται η Πάφος. βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Πέρσι υπήρχε η κούραση, έχασε κάπου στο πρωτάθλημα την πορεία της, τη συνοχή της, επανήλθε προς το τέλος. Τούτα είναι να συμβαίνουν γιατί εντάξει, είναι και μια άπειρη ομάδα στην Ευρώπη, η Πάφος. Αλλά όσον αφορά τα ρόστερ της, κάθε χρόνο έρχονται παίχτες οι οποίοι είτε έχουν προοπτικές, είτε είναι ονόματα τα οποία δημιούργησαν έναν πολύ καλό όνομα στο ποδοσφαιρικό στρέωμα. Πιστεύω ότι είναι να τα καταφέρει και η Πάφος.
0: Να καταφέρει να περάσει.
1: Ναι, τηρουμένως στον αναλογιό.
0: Μιλούμε απόψη το σημερινό παιχνίδι.
1: Είπα και προηγουμένως ότι είναι πιο έτοιμοι και οι ποδοσφαιριστές της, άρα θωρώ ότι είναι να κερδίσει υπόψη η Πάφος. Εγώ εύκολα δύσκολα είναι να κερδίσει. Τα φιλικά της που έπαιξε ένιξε κάποιο φιλικό το οποίο να υστερήσει. Και πιστεύω ότι είναι πιο έτοιμη η ομάδα από τις υπόλοιπες Κυπριακές. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές που έφυγαν, όπως προανέφερα και πριν. Θεωρώ ότι να κερδίσει Πάφος, θα δυσκολευτεί η ΑΕΚ μια τζάφιση.
0: Εγώ να σου πω κάτι, όσον αφορά Απόλλωνα και Πάφο, θα πω το ίδιο πράγμα που είπα και χτες για την Ομόνια. Θα μιλήσει ποιότητα και θεωρώ ότι ως ποιότητα
1: υπερτερούν.
0: Και ο Απόλλωνας είναι καλύτερος από την Dylan Corey και η Πάφος από τη Hajduk Split.
1: Εντάξει, να συμφωνήσω κι εγώ. Απλά εδώ δύο ένα στυλ παραπάνω στην προσπάθεια που έκαμε η Ομόνια με 10 παίχτες και δεν ξέρω αν μη κακό συμβεί παρόμοιο περιστατικό πώς θα σας αντιδράσω.
0: Εντάξει, δάμε εν το πλήν ότι αγωνίζονται εκτός έδρας.
1: Ναι, το είναι αλήθεια. Και ήθηκε ο Απόλλωνας και η Πάφος.
0: Πάμε και Λάρνακα. ΑΕΚ, Μπεϊτάρ, Ιερουσαλήμ.
1: Ξεκινήσαμε με Καυκάες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οπαδοί που έτσι πάσει για το ποδόσφαιρο. Έτσι πάσει για να δουν ποδόσφαιρο. Το μυαλό τους είναι αλλού τώρα. Δεν ξέρω, είναι που τους ποτίζουν, είναι που πίνουν, είναι που κάνουν. Πραγματικά ξεφεύγει της λογικής.
1: Και απορώ πως οι Ισραηλινοί θέλουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους όταν μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες προτού καν
0: ξεκινήσουμε. Εγώ διάβασα ότι ήταν πολύ περισσότεροι Ισραηλινοί από ό,τι τα εισιτήρια που είχα στη διάθεση τους.
1: Ήρθαν ή υπάρχουν, γιατί έχουμε αρκετούς.
0: Εντάξει, υπάρχουν και πολλά, ναι, αλλά ήρθανε, διάβασα.
1: Εντάξει, τούτο είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί, αν όντως έγινε έτσι πράγμα.
0: Εντάξει, και μπορούν να ως ελέξουν όμως. Πάω για διακοπές. Εντζέ να τους ελέγχεις που το Ισραήλ έχει εισιτήριο του αγώνα και να πάει Κύπρο.
1: Όχι, δεν είναι το τζάμε.
0: Όχι, σου λέω ότι να μπουν στο γήπεδο.
1: Α, οκ.
0: Σου λέω ότι να μπουν στο γήπεδο.
1: Τα παραπάνω εμείς. Εντάξει. Να μένει που στους δικούς μας στο γήπεδο, τη ΑΕΚ. Την Κερκίδα. Που δεν νομίζω να φτάσουν σε σημεία, γιατί με τούτα που έγιναν έναν και πιο αυστηρή ελέγχη θεωρώ στο γήπεδο.
0: Άμα έχουμε και δεκαδά να πω λόγω.
1: Μάλιστα. Ναι, αφού σε μια ώρα και 10 λεπτά ξεκινάω αγώνα στο Απόλλωνα.
0: Κουλ. Κβίτα οικονομή στο κέντρο της άμυνας. Μαλεκίδης Γκασπάρ στα άκρα. Μπράουν, Λιούμπιτς.
1: Βάισπεκ.
0: Και Βάισπεκ στο κέντρο. Μπράντο Τόμας και Ευάγγελος Ανδρέου στα φτερά. Και Σκρίτσε στην κορυφή.
1: Άραστε. Δυνατή εντεκάδα αν δούμε τα ονόματα. Και ας συγκρίνουμε και λίγο την περίοδο στην οποία διανύει ο Απόλλωνας. Ετοιμοπόλεμοι, ποδοσφαιριστές με αρκετό χρόνο συμμετοχής και οι νεοφερμένοι. Θα κάνω λιμνία στον κόνο μην εγώ, Ολίβε μου, γιατί έκαμε μια πολλά προσεγμένη πορεία. Βοήθησε να φάνταστα και των Ολυμπιακών και δικαιούτουν τον τη μεταγραφή. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπήκαν μόνο μια και παίζει δίπλα σε έναν πάρα πολύ καλό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Κονομής αρπάσει την ευκαιρία, μάλλον του δίνει την ευκαιρία ο Λοσάδα να αποδείξει ότι μπορεί να αγωνιστεί και στο επίπεδο του Απόλλωνα. Φτάνει από τον ίδιο να το αποδείξει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι έχει όλα τα προσόντα. Εντάξει, εφάνηκε ένα τυχώς ο Κόνορ για να αγωνιστεί ο Γκόλτσο για να αγωνιστεί ο Κονομής, αλλά εντάξει, αυτά έχει ζωή. Το θέμα είναι ο οικονομής να σπάξει την ευκαιρία να πω τα μαλλιά. Και δίπλα στον Κβίτα θεωρώ ότι τουλάχιστον νιώθει μια ασφάλεια.
1: Μιλώντας με απολωνίστες πάντως φίλους, έχουν να πούν τα καλύτερα για τον οικονομή και η παρουσία τους στα φιλικά.
0: Άλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε διαφημίσεις, κύριε Στεφάνε. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εισεργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
12: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
13: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
18: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
19: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
0: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
16: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
23: Everyone, τα πάντα εσύ.
24: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
25: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία Combi No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
27: Ανδρέας Καραλάμπους.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
28: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
29: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
30: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
29: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
30: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
31: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η ώρα είναι 6.
33: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
34: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τρεις ομάδες μας σήμερα που ρίχνονται στη μάχη με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης. Στις 7 ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με την Τίλαν Γκόρη στη Γεωργία για το Conference League. Οι 11 εκλεκτοί του Λοσάδα είναι η Κούν, Κασπάρ, Κονομής, Κβίτα, Μαλεκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Ανδρέου, Τόμας και Εσκρίτσε. Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ στην Αρένα, επίσης για το Conference League. Δεν υπολογίζονται η Σαμπορίτ, η Ιωάννου και Αντερέκεν. Η Πάφο στις 10 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάιντουκ Σπίλιτ για το Europa League. Ο Σαμπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κορέγια, Μπασουαμινά και Άντερσον. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνεχίζονται οι επαφές με σιώπη στον ΑΠΟΕΛ, με τους γαλαζοκίτρινους να διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη της υπόθεσης. Αμφίβολος ο Ντουμπάντζο στην Ομόνια εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ, εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό, όλο και πιο έτοιμος ο Ντιονί. Σε φουλ ρυθμού, συντζουλίου και αρτηματά στην Ανόρθωση έπονται αποχωρήσεις από την Κυρία. Νταμάχου και Μάρτιν στο ψάχνουν για δημιουργικό μέσο στην ΑΕΛ, ανεβάζουν ρυθμό Ιντένσβιλ και Καρό. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, ο Ράτσκοβ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στις 8 στη μάχη του Europa League, παίζοντας εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιεβού. Στις 9 ξεκινάει τη δική του προσπάθεια στο Conference League ο Παναθηναϊκός, επίσης εκτός έδρας με την Πάξη. Στην Arsenal με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Τζόλης. Ανακοίνωσε τον Καρνάτσο η Άστον Βίλα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι είναι το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σε ένα δεκάλεπτο περίπου θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, διότι θα πρέπει να μπουν τα διαφημιστικά και να πάμε στα γήπεδα. Υπενθυμίζω στις 7 στη Γεωργία Ντίλαν Κόρη Απόλλων, στις 7.30 στην αρένα ΑΕΚ Μπεϊτάρ και στις 10 το βράδυ στην Κροατία Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος, και τα τρία παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104. Είναι μεγάλη βραδιά, κύριε Χαϊλή. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 2324 όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας την οποία υποστηρίζετε, στέλνοντας την ομάδα σας ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Λοιπόν, πες μας, κύριε Χαϊλή, αφού εβιάστηκες.
1: Εβιάστηκα να φύω?
0: Όχι, εβιάστηκες να μπεις μέσα, κάτι θέλες να μπεις. Θέλες να μπεις για τα ευρωπαϊκά, είπαμε. Είσαι χτες φιλικό, το ΑΠΟΕΛ με τον Ολυμπιακό κέρδισε 3-0, η ΑΕΛ την Καρμιώτησα 2-1, ο Άρης την ΧΑΠΟΕΛ Ρανανά με 5-1.
1: Ήθελα να πούμε και τρεις κουβέντες και για δούντες ομάδες, αφού έχουμε λίγο χρόνο τώρα για να κλείσουμε.
0: Το μικρόφωνο, διότι νομίζω είσαι ανεπίλεκτος μαθήσεων.
1: Πρέπει να έρθει το καμήνα συνεχόμενο. Εντάξει, έχω πρόσκληση για πολύ Λεωνίδου. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει.
0: Μήνα ήταν να πω εγώ στα βόθια του Λεωνίδου.
1: Αρνήθηκα το και όχι παράπονο.
0: Δεν πειράζει. Άιστον για μένα βράζει.
1: Λοιπόν, για το ΑΠΟΕΛ, νομίζω είπαμε και χτες κάποια πράγματα. Κέρδισε στο πρώτο φιλικό των Ολυμπιακών. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές.
0: Βράζει.
1: Λοιπόν, για το ΑΠΟΕΛ, νομίζω είπαμε και χτες κάποια πράγματα. Κέρδισε στο πρώτο φιλικό των Ολυμπιακών. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές.

0: χρόνια.
1: Όχι. Υγεία ακόμη θέλει.
2: Μιλώ για τις πληρωμές, μιλώ για τις ξέρω, νομίζω από ελίστα δεν τα καταλάβετε. Οι ποδοσφαιριστές πλέον είναι συγκεντρωμένοι χωρίς κανέναν άλλον άγχος στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Μιας και ανοίξαμε το κομμάτι από ελ. Να πούμε καταρχάς ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση του Χάρη του Φωτίου. Εντάξει, δεν ξέρω και ούτε είναι δουλειά μας το που βρίσκει τα λεφτά ο άνθρωπος, αλλά το δεδομένο είναι ότι είναι εκεί, υπάρχει πλήρης διαφάνεια, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό και το αποδεικνύει και με την αγορά των εισιτηρίων διορκίας πρωτίστως, αλλά θεωρώ και με την παρουσία του στο γήπεδο όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας, διότι εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί όλος ο κόσμος να αγοράζει εισιτήρια διαρκείας.
2: Όχι, αλλά για τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν μέχρι στιγμής, ο Αποελίστας δίνει το παρόν του και είμαι σίγουρος ότι να σπάσει στο τέλος και το φράγμα των 10.000.
1: Και κακά τα ψέματα είναι τα εκατοντά χρόνια τα Αποέλ.
2: Βεβαίως.
1: Άλλος πως τα υπολόγιζαν οι οπαδοί να τα περάσουν, άλλος πως ήρθαν τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια χτίδα φωτό και μια χτίδα αισιοδοξίας ότι τελικά το Αποέλ έθαν τόσο χαλιά, αλλά θα είναι εκεί, θα είναι διεκδικητικό.
2: Σωστό.
1: Και γιατί όχι στο τέλος να πετύχει κάτι που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Μίλω για πρωτάθλημα. Αυτήν τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.
2: Κοίταξε, πέρσι το Αποέλ μέχρι το Δεκέμβρη ήταν στις πρώτες θέσεις. Ήταν και την καλύτερη άμυνα. Μπορείς να ξέρεις και υπάρχουν τα θετικά τα οποία είμαι σίγουρος ότι είναι και κίνητρο. Καταρχήν το Αποέλ είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι αισθητικό. Πέραν τούτου
1: υπάρχει. Αισθητικό διότι έχει όλον τον χρόνο ο κύριος Παπαδόπουλος να δουλέψει χωρίς βιασύνη με τους ποδοσφαιριστές του.
2: Πέραν τούτου, όλων όσων έγιναν το τελευταίο διάστημα με τα προβλήματα τα οποία δημιουργηθήκαν, πλέον έχει αρχίσει να καθαρίζει το τοπίο όσον αφορά ξανά την αγωνιστική ταυτότητα του Αποέλ, η οποία σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται, γιατί κάθε χρόνο με τόσες προσθήκες νέα ταυτότητα για την οποιαδήποτε ομάδα, και πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ποιοτικότατες οι προσθήκες με χρόνο συμμετοχή.
1: Εγώ το είπα και το ξαναλέω, η μαγιά τους είναι πέραν από τις ποιοτικές προσθήκες που έγιναν, εγώ το λέω ότι είναι η παραμονή Μαντσίνη. Μαγιά τους που κατάφεραν να κρατήσουν τέτοιο πόλεμο. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μαντσίνη φέτος θα τους βγάλει ασπροπρόσωπους. Ας μην ξεχνάμε, διότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν έπαιξε. Φέτος είναι να κάνει προετοιμασία μετά. Και παίζει πολλά σημαντικό ρόλο αυτό το γεγονός.
2: Να ολοκληρώσω και να πω και για το δεύτερο κίνητρο και να σου πω και για Μαντσίνη, Βολίβιε. Το δεύτερο κίνητρο είναι ότι υπάρχουν δύο εισιτήρια για το Champions League.
1: Είσαι το Αποέλ. Τα δύο εισιτήρια. Εμπέντε συνολικά εισιτήρια.
2: Εγώ μιλώ για την μεγάλη διοργάνωση. Φυσικά η Ευρώπη είναι Ευρώπη, πάντα να φέρει χρήμα.
1: Εμένα αρέσκει μου να κρατώ μια μπίσινη. Θέλω να λέω που τα τώρα πράγματα που στο τέλος.
2: Κίνητρο, είπα πολύ βίαιο μου. Μπορεί να πέτω
1: με να μιλά τώρα για πρωτάθλημα και δεύτερη θέση για τα που είναι πολύ εύκολο να το πει. Το θέμα είναι να βλέπει τα δεδομένα και τα βάζει κάτω. Με αριθμούς.
2: Το Αποέλ είναι γεννημένο για τα πρωταθλήματα.
1: Μα έτσι είπα ότι είναι γεννημένο.
2: Είναι η πρώτη ομάδα σε πρωταθλήματα και είναι υπόχρεα με οποιασδήποτε συνθήκες να πρωταγωνιστεί. Πρωταγωνιστικό ρόλο για το Αποέλ σημαίνει πρωτάθλημα κατ' εμένα. Αλλά ούλα να τα δούμε στο γήπεδο. Ούλα να καθρέφτει στο γήπεδο. Είπα τα θετικά που υπάρχουν. Να πούμε στα γλυόρα.
1: Απλά ο 400 λέει το Αποέλ πρέπει να πάει η θυσία να πάει η Ευρώπη. Εντάξει, στο χέρι των ιδίων των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Άλλο το τι λέμε εμεί, και άλλο το τι μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο.
2: Αυτά που δείχνει η διοίκηση Φωτίου από Φεβρουάριο μέχρι σήμερα φαίνεται ότι αλλάζει πλέον και πάλι μπαίνει
1: ρότα
2: και μπαίνει σε σωστό δρόμο το Αποέλ. Στον οποίο ο ίδιος δημιούργησε με τις επιτυχίες και εντός και εκτός Κυπρού, και αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει η

0: Η αγωνιστική ταυτότητα που είπα προηγουμένως, δηλαδή η τεχνική ηγεσία, ο αθλητικός διευθυντής και οι ποδοσφαιριστές να είναι ένα κομμάτι, και το τι συμβαίνει στα διοικητικά και εξωδιοικητικά να είναι άλλο κομμάτι. Να μην επηρεάζει το ένα το άλλο. Τα προηγούμενα χρόνια το ΑΠΟΕΛ επηρεάστηκε πάρα πολλά σε τον τομέα και φάνηκε και στο γήπεδο, ειδικά πέρσι, με τα αποτελέσματα τα οποία έφερνε. Και στο τέλος ήταν και τυχερό που έμεινε μέσα στην πρώτη εξάδα.
1: Μάλιστα. Απαντήσεις του 020 να ολοκληρώσουμε.
0: Ο 020, ο φίλος ο Δημήτρης, τον οποίο το χαιρετώ. Ναι, Δημήτρη μου, εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Χαϊλής που αγωνιστήκαμε μαζί στον Ολυμπιακό Λευκοσίας.
1: Λοιπόν, κύριε Χαϊλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ήταν η δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
1: Απόλαυσα την παρέα σου. Ελπίζω να την απόλαυσε και ο κόσμος.
0: Και εγώ το ελπίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν παρόν μαζί σας. Ο Super Sport για μένα είναι μια οικογένεια τα τελευταία χρόνια. Και μέσα από την στενή παρέα που κάνουμε όλοι μέσα στο σταθμό, μεγαλώνουμε και το σταθμό, γι' αυτό και είναι πρώτος Παγκύπρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Δώσε Πάσα. Θα ολοκληρώσουμε, εμείς θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί. Θα πάμε σε διαφημίσεις, απαραίτητες διαφημίσεις, και θα επιστρέψουμε για την αντίστροφη μέτρηση του αγώνα στην Γεωργία Αντίλαν Κόρη Απόλλως στις 7, αλλά θα πάρουμε και μια πρώτη γεύση από την αρένα. Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ, εκεί θα είναι ο Γιώργος ο Λεωνίδου, στη Γεωργία θα είναι ο Παύλος ο Μπελεγκάρης, και αργά απόψε στις 10 Χάιντουκ Σπλιτ Πάφο στην Κροατία, εκεί όπου είναι ο Χάρης ο Χατζηκυριάκος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνομία. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλιτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, με στόχο να πάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
8: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
16: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό, δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
17: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
18: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
20: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: και 7 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, X-Series και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Διάλεξες το καταλληλότερο τραγούδι, ρε Στεφάνη, για την έναρξη αυτής της εκπομπής, η οποία είναι μπάλα, είναι και γυρίζει, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σημερινών αγώνων. Υπενθυμίζω στις 7 Ντίλαν Γκόρι Απόλλων, στις 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, και στις 10 το βράδυ Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος. Ευχή μας και οι τρεις ομάδες να κερδίσουν, γιατί όχι. Και πάμε να κάνουμε αρχήν από Γεωργία. Εκεί ο Απόλλωνας καλείται απόψε να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην Τίλα Γκόρι. Ο Παύλος ο Πελεγκάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Ένα 32 λεπτά για την ακρίβεια πριν τη Σέντρα. Καλό απόγευμα, Παύλο, από Κύπρο.
1: Καλό απόγευμα, Πολύβιε. Καλό απόγευμα στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο Τεγκής Μπουρνταντάντζε, έδρα της Ντίλαν Γκόρι, εδώ όπου ελπίζουμε και θα έχει, να έχει έτσι μακρύο ευρωπαϊκό διπορικό Απόλλωνας μετά από 4 χρόνια ή αν προτιμάτε από 3 αγωνιστικές περιόδους χωρίς ευρωπαϊκή παρουσία. Η ομάδα της Λεμεσού επιστρέφει και πάλι αυτή τη φορά στο Conference Link. Πρώτο ραντεβού ανάμεσα σε Ντίλαν Γκόρι και Απόλλωνα λοιπόν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δώσουμε στοιχεία βεβαίως και για το πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Απόλλωνας έπαιξε στην Ευρώπη. Ο Απόλλωνας που εδώ και λίγα λεπτά έχει στέλθει στον αγωνιστικό χώρο και κάνει το καθιερωμένο ζέσταμα, όπως και η γηπεδούχος πολύ νωρίτερα πήγε στον αγωνιστικό χώρο για το δικό της ζέσταμα, το διαιτητικό τρίο από Νορβηγία πλευρά. Να δώσουμε την εντεκάδα του Απόλλωνα καταρχάς και την αποστολή. Υπάρχει μια μονάχα αλλαγή σε σχέση με τους 11 που είχε παρατάξει ο Ερνάν Λοσάδα στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της περασμένης Πέμπτης στη Λεμεσό, στο στάδιο Αλφαμέγα, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας, εκείνο το φιλικό 0-0 που έφεραν οι δύο εκ των 4 Ευρωπαίων εκπροσώπων μας. Καλή επιτυχία παρελθόντος και στην ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, που αργότερα θα δώσει και αυτή τη δική της μάχη. Λοιπόν, την θέση του Ασουνσάο παίρνει ο Άγγελος Ανδρέου. Αυτή είναι η μοναδική, επαναλαμβάνω, αλλαγή στην αρχική ενδεκάδα του Απόλλωνα. Οι άλλοι 10 είναι γνωστοί, είχαν παίξει, αν θέλετε καλύτερα, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας στο φιλικό της περασμένης Πέμπτης. Έχουμε και λέμε λοιπόν για τον Απόλλωνα του Ερνάν Λοσάδα, Κούν κάτω από τα δοκάρια, Γκασπάρ Μαλεκίρης Κονομής Β, Μπράουν Γιούπιτς Μπέισπεκ, Άγγελος Ανδρέου, Τόμας Μπράτον και Εσκρίτσε, είναι οι 11 για την ομάδα της Λεμεσού, που θα έχει στον πάγκο τους δύο τερματοφύλακες, τη Λιανού Λεβέρκερ αντίστοιχα, Αϊβού Οσμπορτ, οι δύο επίσης νεοαποκτηθέντες, παίρνουν θέση επίσημα πλέον σε αποστολή και αν χρειαστεί ανάγκη θα τους ρίξει στη μάχη σήμερα ο προπονητής του Απόλλωνα. Του Οντού Αθανασίου, Ζήνωνος, Πόγια, Ριτσίκης, Παλογιάννης και Ρωτής είναι οι ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στον πάγκο και 5 εξ αυτών, εάν και εφόσον χρειαστεί, να τους χρησιμοποιήσει ο Αργεντίνος τεχνικός για λογαριασμό του Απόλλωνα. Περίπου 150 με 200 είναι οι φίλοι του Απόλλωνα που έχουν πάρει από νωρίς, έκαναν και πορεία προς το γήπεδο με τη συνοδεία βεβαίως σχεδόν ασυνολικών δυνάμεων. Σειρά τα μέτρα ασφαλείας, ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι άλλωστε, με τα πανό τους, ένα από αυτά βέβαια στα αγγλικά ελευθερία στην Κύπρο μας, είναι και αυτό ένα μέρος μέσα από τον αθλητισμό να περνάμε και άλλα μηνύματα. Πάμε να δούμε τους 11 της γηπεδούχου Ντίλαν Γκόρι. Ο Ελλαδίδης τεχνικός της Ντίλαν Γκόρι, ο Διαμαντής Βαβαλής ή πιο γνωστός Άκης Βαβαλής, παρατάσσει την ομάδα του με τον Κερεσελίντζε κάτω από τα δοκάρια, τους Κικαπίτζε, Τζαλαγιόνια, Αραούχο, Σανιάκ, Μενταγασασβίλη, Ταλ, Παρουλάβα, Γιαμπρούθ, Ντόγκερ και Τσεκιλάντζε. Είναι οι 11 που ξεκινούν για την Ντίλαν Γκόρι. Σημαντική απουσία είναι ο Ανόφ, δεξής γουίνγκερ, ο οποίος πέτυχε ένα από τα 3 γκολ στην νίκη που έκαναν εδώ οι Γεωργιανοί κόντρα στην δουλειά τους του Σαν Μαρίνο 3-1, στον επαναληπτικό έχασαν με άμυνες στο Σαν Μαρίνο οι Γεωργιανοί, αλλά πήραν την πρόκληση με βάση το 3-1 εδώ στην έδρα τους. Στον πάγκο για την Τίλαν Κόρη βρίσκονται επίσης η Σακινίτσερ, ο Εκετίε, Ακουάκου, Διενέτου, Καντέ, Κοπατσίτζε, Κοκοπερεσβίλη, Μουσελιάνη και Ετού, οι παίχτες που συμπληρώνουν την αποστολή της Τίλαν Κόρη. Διαιτητής θα είναι ο Νορβηγός Ντάνιελ Χίνγκραφτ, με πρώτο βοηθό τον συμπατριώτη του Άντρες Όλαβ Ντάλε, δεύτερο βοηθό τον Χέντρικ Πέντερσεν Σούντερ, τέταρτος ζητής ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόμπικ Σλέντνερ. Νορβηγοί, επαναλαμβάνω, οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Το σημερινό παιχνίδι για τον Απόλλωνα είναι το 212ο ευρωπαϊκό. Να πούμε ότι είχε ξαναπαίξει με αντίπαλο από Γεωργία την Σαπουρτάλο Τυφλίδας, την είχε αντιμετωπίσει το 2020. Όχι όμως, δεν έπαιξαν οι δύο ομάδες στην Γεωργία, λόγω τότε της πανδημίας του κορονοϊού η UEFA έκρινε να παίξουν ένα παιχνίδι. Έγινε μετά από σχετική κλήρωση το παιχνίδι εκείνο στο Στάδιο Κασιπή το 2020. Μεγάλη νίκη πρόκριση για τον Απόλλωνα πάνω στη Σαπουρτάλο Τυφλίδας με 5-1. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τότε τον Νταμπό που πέτυχε hat-trick και από έναν γκολ την Τικινή και Γιαννιώτας. Αυτά όσον αφορά την προϊστορία του Απόλλωνα με ομάδες από την Γεωργία. Όμως για πρώτη φορά παίζει μέσα στη Γεωργία. Ας ελπίσουμε ότι η αναμέτρηση με την Τίλαν Κόρη θα είναι γούρικη και το φινάλε της σημερινής αναμέτρησης θα φέρει και ένα θετικό αποτέλεσμα εν όψη και του επαναληπτικού της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 8 το βράδυ. Να πούμε ότι η τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία του Απόλλωνα ήταν το 22-23 τη σεζόν εκείνη και μάλιστα έχει περάσει και στον όμιλο του Conference Link η ομάδα της Λεμεσού. Και ουσιαστικά είχε αντιπάλους όπως είναι η Νίπρο, όπως είναι η Αρχμά, όπως είναι η Βαστούν, είναι ομάδες βεβαίως γνωστές, όπως και να έχουν τα πράγματα. Πέρασαν χρόνια, 4 χρόνια χρονολογικά ομιλούνται, 3 αγωνιστικές περιόδου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι ο Απόλλωνας θα καταφέρει απόψε εδώ στην Γεωργία να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Να πούμε, μέγας χορηγός της αποστολής μας εδώ στη Γεωργία είναι Meridian Bet, υποστηρικτής Pepsi και ως διαχωρισμοί οικοπαίδων. Και βεβαίως στις 7 η ώρα η σέντρα του σημερινού παιχνιδιού ανάμεσα σε Τίλαν Κόρη και Απόλλωνα. Αυτά είναι τα πρώτα μας στοιχεία. Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Super Sport 104.
0: Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε για χορηγούς, έτσι.
1: Βεβαίως τους έχω αναφέρει τις ευχαριστίες μας, χωρίς την δική τους βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς εδώ να συνοδεύουμε την αποστολή της ομάδας της Λεμεσού και να μεταφέρουμε βέβαια ό,τι θα συμβεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου απόψε εδώ στην Γεωργία.
0: Να σε καλά Παύλο μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εμείς πάμε να ακούσουμε χορηγούς για τον αγώνα του Απόλλωνα με την Τίλαν Κόρη στην Γεωργία.
2: Χορηγός αποστολής, Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
3: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφής στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/Επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
4: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
7: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους! Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15! Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά!
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
17: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
4: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούσαμε, πήραμε μια πρώτη γεύση από τη Γεωργία εκεί όπου ο Απόλλωνας καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Dylan Gory για να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7. Να πούμε στις 7.30 θα έχουμε σέντρα στην αρένα, στη Λάρνακα, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και η ΑΕΚ θέλει την νίκη απόψε για να κάνει και αυτή το πρώτο βήμα πρόκριση εν ώψη του επαναληπτικού την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τη Λάρνακα. Ένα 45 λεπτό μας χωρίζει πριν τη σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γιώργος ο Λεωνίδου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έφυγε από το στούντιο, επήγε κατευθείαν στην αρένα. Γεια σου Γιώργη και πάλι.
1: Και μάντεψε με τα εφιστάμενα δεδομένα που είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, έμπορο να
1: φίλε,
0: το
1: πω. Είναι η πιο ζεστή μέρα που θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή.
0: Σοβαρό μιλάς τώρα.
1: Φίλε, εγώ εντάξει, υδρώνω και εύκολα, αλλά να αυκώ που ήταν αυτό να έρθω εδώ στην Κερκίδα, πραγματικά, πρώτη φορά να καταλάβω τι σημαίνει κρασία.
0: Νομίζω έτσι όπως το πάει, σε να ζητήσει και παραπάνω λεφτά.
1: Μπορεί να είναι και ένα προμήνυμα. Θα μπορούσα να το στοιχειοθετήσω έτσι. Ναι, καλά το λες. Δεν το σκόπευα. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει είναι για να δείξω έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο ότι υπάρχει ζέστη, υπάρχει κρασία. Το περιμέναμε, το ξέραμε τα προγνωστικά του καιρού. Αυτό έλεγαν. Αυτό ήταν ο κόσμος. Άρχισε να μαζεύεται εδώ στην αρένα από τις ευρωπαϊκές βραδιές που ζει ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο και η άβρα που υπάρχει στα ευρωπαϊκά μάτια. Όσους έρθουν και όσοι ήρθαν αντιλαμβάνονται τι λέω. Οι φίλοι της Μπεϊτάρ έχουν πάρει τη θέση στο πέταλο. Πολύ μικρό συμπλοκές αστυνομίας, οπαδός από ελ' αλλά τίποτα που να ξεφύγει. Έπιασαν δύο με τρεις οπαδούς της Ισραηλινής ομάδας γιατί προκαλούσαν έτσι οχλαγωγία και δεν ήταν και τα πιο φρόνημα παιδιά. Όλοι οι άλλοι συνετίστηκαν αμέσως και μπήκαν στην κερκίδα. Και για την ώρα.
0: Άρα αυτοί οι δύο τρεις θα δουν το παιχνίδι σήμερα.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω πώς τους διαχειριστήκε η αστυνομία και τι έγινε. Ακριβώς. Δεν έχω επίγνωση της συνέχεια.
0: Αλλά φαντάζομαι είναι ισχυρή η αστυνομική δύναμη.
1: Είναι και τα πράγματα για να ακούει ο κόσμος που έρχεται τώρα εδώ ή θέλει να μάθει τι γίνεται πέριξ του γηπέδου. Είναι όλα υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να θυμίζει εμπολεμιζόν έξω από το γηπέδο ή ότι υπάρχει.
0: Εντάξει, διότι να σου πω κάτι, από χθες το βράδυ να ακούσαμε διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει, πολλοί έγιναν κάποια πράγματα.
0: Ναι, ότι έγιναν, μα γι' αυτόν τον λόγο ναι, ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Και ξέρεις, ναι. Όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού του σου λέει, εντάξει, έγινα ψες, σήμερα στο γήπεδο να δούμε τι θα δούμε.
1: Όχι, για την ώρα, από τη στιγμή που είχε μεγαλύτερη μερίδα παδών της Μπεϊτάρ είναι εντός κερκίδας, θεωρώ ότι δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο, τουλάχιστον πριν το παιχνίδι. Μακάρι να επιβεβαιωθώ, γιατί δεν θέλουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Και μετά το παιχνίδι να φύγουν και όλοι ομαλά όπως πρέπει. Αλλά ας μην αναλωθούμε άλλο σε αυτό, γιατί δεν υπάρχει και λόγος, όλα υπό έλεγχο. Και να πάμε ευθύς αμέσως στις αρχικές επιλογές των δύο προπονητών. Ο κύριος Καμορανέζη εκπλήσει και για μένα εκπλήσει στη μεσαία γραμμή. Τον Πάνκοφ δεν τον περιμέναμε βασικό. Την ώρα που η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ κάνει την είσοδο της για προθέρμανση και ακούνται χειροκροτήματα από το πέταλο των οπαδών της Ισραηλινής ομάδας και από δοκιμασίες από τις άλλες τρεις κερκίδες. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Παρασκευά κατά τα δοκαριά ο Καμορανέζη. Αριστερά ο Πιλέας, δεξιά ο Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Φαντερχόρ στα στόπερ. Είναι δύο τα μεταγραφικά αποκτήματα που ντεπουτάρουν μέχρι τώρα σε αυτούς τους πέντε παίχτες, ο Πιλέας και ο Φαντερχόρ. Στη μεσαία γραμμή Λέδες και Πάνκοφ, ο ένας είναι για τον ντεπουτό του ο Πάνκοφ, άρα είμαστε στους τρεις. Και ο τέταρτος της παρέας είναι ο Ρέπας που τα παίζει σαν δεκάρι. Αριστερά ο Ιωάννης μπροστά ο Μπάγιτς και ο πέμπτος παίχτης που κάνει ντεπούτο είναι ο Λαγιούνι. Η αναλογία είναι 6-5 σε παλαιούς και νέους παίχτες έτσι σε μια περίοδο που γίνεται αυτή η συζήτηση και έχει τη σημασία της. Στον πάγκο η Μούφτιτς, Δημητρίου, Αμίν, Ρούπιον, Κουρφινγκέλ, Εκπολό, Κυριάκου, Ναού, Γερασίμου και Άδωνη. Θυμίζω εκτός αποστολής Τσακών, Καμπρέρα που είναι τραυματίες, ο τιμωρημένος Σαμπορίτ και η εκτός λίστας Χάιρο και Πέτρος Ιωάννου. Αυτή είναι η επιλογή. Ο Πέτρος Ιωάννου βγήκε χθες το βράδυ για να μπει ο Ρούπιο εν τη απουσία του Αντερέγεν που τελικά δεν πρόλαβε την ώρα που η ΑΕΚ κάνει την είσοδό της στον αγωνιστικό χώρο για το δικό της ζέσταμα υπό τους ήχους έντονο έτσι χειροκροτημάτων των φίλων της ομάδας της Λάρνακας. Και πάμε σε επιλογές του κυρίου Άλμον
0: Κουέν. Πριν πάμε στις επιλογές του Άλμον Κουέν, απλά να πούμε αυτό το 6-5 όπως το ανέφερες και εσύ, δείχνει και τη φιλοσοφία του Μάουρο Καμορανέζη, διότι ένας άλλος προπονητής θα μπορούσε να εμπιστευθεί περισσότερο το περσινό ρόστερ και να σου πει ότι πάω στα save με παίχτες που ξέρουν ο ένας τον άλλο.
1: Εντάξει, όντως, αλλά είπε και χθες ότι δεν βλέπει παρελθόν και ήταν και ποιοι είναι
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: και τι συμβαίνει,
0: ναι,
1: βλέπει μόνο τους παίχτες που είναι διαθέσιμοι. Για μένα, θέλεις να κλείσουμε τα ΔΙΣΑΕΚ, στο δεξιά κρόαστο προέλεγαμε εκπολό η Μυραμόν, ο εκπολό καθ' όλη τη διαρκή προετοιμασία, το μεγαλύτερο μέρος αυτής, για να είμαι πιο δίκαιος, είχε ένα θέμα κυλιακούς προσαγωγούς, το οποίο δεν ήταν σοβαρό, αλλά τον άφησε εκτός από κάποιες προπονήσεις και έχασε λίγο έδαφος, άρα προτιμά τον Μυραμόν, ο οποίος είναι και αυτός μια πολύ καλή λύση. Τον οποίον πέρσι θυμίζω πολύ, δε κυρίες και κύριοι, είπαμε κατά κύριο λόγο δεξί winger με τον Μπιάκερ με 10 σύστολη τη χρονιά. Ξεκινάει φέτος δεξί μπακ την σεζόν με τον Καμορανέζη και εκεί έπαιξε όλα τα φιλικά. Και η άλλη ιστορία είναι στη μεσαία γραμμή με Χάμπο Κυριάκου και Πάγκο. Εγώ περίμενα Χάμπο Κυριάκου. Εμπιστεύεται τον Πάγκο. Εκτιμώ ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι τα τρεξίματα που έχει ο νεαρός Βούλγαρος Άσος. Και μαθαίνω ότι και μέσα από την ανάλυση που έγινε του αντιπάλου λέχθηκε στους παίκτες ΣΑΕΚ ότι είναι πεταρίνη ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, άρα ενδεχομένως να έχει τη λογική της, δεν λέει ότι ο Χάμπος δεν είναι τρεχαντήρι, αλλά ο Πάγκο...
0: Είναι πιο νεαρός.
1: Είναι πιο νεαρός και είναι λίγο διαφορετικού στυλ παίκτης. Καλή και ιδίω, ο Πάγκο θέλει να είναι λίγο διαφορετικού είδους παίκτες με περισσότερα τρεξίματα.
0: Πάμε και στην Πεϊτάρια, να πάμε και στη Γεωργία, διότι εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.
1: Λοιπόν, είναι ο Σίλβα κατά τα δοκάρια, πρώτερμα φύλακας του Αποέλ, ο Μίκελ Σίλβα. Τετράδα στην άμυνα σύμφωνα με το σχήμα που μας δίνει η UEFA. Είναι ο Κοέν με τον Καραμπάλη στα στόπερ. Δεξιά ο Άντου και αριστερά ο άλλος Κοέν. Δεν έχουν καμία συγγένεια όπως το έψαξα. Αριστερά είναι ο Γιάρτεν Κοέ και στα στόπερ ο Τζιλ Κοέν. Στη μεσαία γραμμή Γουόρκο, Τακάν και Μούτσε η τριάδα. Και τον Ανσά πλαισιώνουν οι Αντζίλη και Σου. Άλλος ένας πρώην παίκτης από Ελ ήταν και στην Ομόνια ο Αντζίλη. Ο οποίος ποτέ δεν έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ όταν ήταν στην Κύπρο. Δεν έτυχε να την βρει απέναντί του, τη βρίσκει σήμερα. Στην αποστολή επίθεση ο Ζερνίρ, δύο τερματοφύλακες επιπρόσθετοι και η Σιμόλ, Καλού, Μούντζιε, Ελιμέλετς, Βέισμεν, Ντάχαν, Μάρκοβιτς και Ντερί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και χορηγούς, για να πάμε και στους χορηγούς μας, ευχαριστίες.
1: Ναι, να σας πω αμέσως, χρυσός χορηγός είναι η Meridian Bet, την οποία και ευχαριστούμε. Χορηγός μετάδοσης η MSC Latouros Investments, υποστηρικτές FEPS και ως διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Να προσθέσω διαιτητές είναι από τη Γαλλία χωρίς VAR το παιχνίδι. Ο Έρικ Βατελιέ είναι ο αρχόντας του αγώνα. Αλέξης Αουζέ και Φλωριάν Γονσάλβες Δε Αραούχο οι δύο βοηθοί. Και Πετίτ Αουγαλιάν είναι ο τέταρτος του αγώνα.
0: Να σε καλά Γιώργο μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
2: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
3: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
3: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Χορηγός αποστολής. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε κατευθείαν Γεωργία, όπου να είναι το παιχνίδι θα αρχίσει. Παύλο Μπελεγκάρη, ο λόγος σε σένα, καλή δουλειά, καλή μετάδοση.
10: Καλησπέρα και πάλι πολύ φίλες και φίλοι του Super Sport 104 από την Γεωργία. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο προβληματικό γύρο του Conference League ανάμεσα σε Dylan Gorry και Απόλλωνα. Να δώσω εκ νέου την εντεκάδα της ομάδας της Λεμεσού με Κούν, Κασπάρ, Μαλεκίρ, Οικονομίκ, Βίτα, Μπράουν, Γιούπιτς, Βέζ, Βεκάγγελο, Ανδρέου, Τόμας, Μπράντον και Σκρίτσε. Ξεκινάει στη σέντρα, ήταν η γηπεδούχος ομάδα της Dylan Gorry. Να πούμε διαιτητής ο Νορβηγός Ντάνιελ Χίκραφ με πρώτο βοηθό τον Άντερς Σολαμπτάλε, δεύτερο βοηθό τον Χέζικη Πέτερσεν Σούτε, τέταρτος ο Στιάν Ρόβικ Σλέντερ. Όλοι από Νορβηγία, η πρώτη προσπάθεια της Dylan Gorry. Ο Κονομής εκεί με δεύτερη προσπάθεια θα παραχωρήσει πρώτο αντιπάλου του πλάγιο κοντά στο σμιάκι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως προσπάθησε με τη σέντρα του αγώνα. Βγαίνει για πρώτη φορά μπροστά η ομάδα της Dylan Gorry. Εκτελείται το πλάγιο, έκοψαν εκεί προσωρινά οι παίχτες του Απόλλωνα, απομακρύνει ο Γκασπάρ σε ένα χώρο όμως που ξαναπαίρνουν οι γηπεδούχοι την κατοχή της μπάλας. Πάει να μπει στην φάση εκεί ο Ράτ Τόμας, χάθηκε η κατοχή, ξαναπαίρνουν οι του Απόλλωνα εκεί και ελέγχουν στο χώρο αμυνάς τους με τον Κβίτα, αφήνει στον έτερό του στο κέντρο της αμυνάς τον Λεωνίδα Κονομή. Κονομής αργά αργά αφήνει στον Γιούπιτς, Γιούπιτς στον αρχηγό του τον Γιώργο Μαλεκίδη, Κβίτα, βάζουν πίεση ψηλά ή της Γκόρι με τον Σεκιλάντζε από τη μια και τον Ντόνκερ από την άλλη. Με τα πόδια τώρα ο Χούν αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα πατάει την μπάλα. Γιούπιτς αφήνει στον Μαλεκίδη και πάλι Κβίτα, θέλοντας να σπάσουν το πρεσάρισμα των γηπεδούχων και τα καταφέρνουν σε πρώτο χρόνο. Κβίτα με αριστερό διαγώνια μπαγιά μακρινή μεν, προσπάθησε να βρει εκεί τον Ανδρέου, αλλά ήταν πιο δυνατή η μακρινή μεταβίβαση του Ιόζεκ Βίτα. Παρακατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου στην κατοχή του Κερεσελίντζε, του τερματοφύλακα και αρχηγού της Ντιλαγκόρη, με το περιβραγιόνιο. Ο πορτιέρο των κηπεδούχων ετοιμάζεται να επαναφέρει. Το κάνει τώρα στέλνοντας την μπάλα πλάγια. Έδιωξε με το κεφάλι ο Μπράουν πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Μόρκα Μπράουν με δύναμη παραχωρεί το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Τρίτο λεπτό εδώ στην Γεωργία. Δηλαγκόρη Απόλλωνας στο 0-0. Πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κατοχή χάθηκε για τον Απόλλωνα. Πάει να γίνει απειλητική τώρα η Δηλαγκόρη. Προλαβαίνει εκεί ο Κονομής και παραχωρεί κόρνερ. Είναι το πρώτο για τους γηπεδούχους. Το είχαμε επισημάνει πολλάκις αυτές τις μέρες. Το ξέρει ο Ερναλοσάδα. Το είχε κάνει αναφορά και χθες ότι από ρυθμό αγωνιστικό είναι πιο μπροστά οι Γεωργιανοί. Στο κόρνερ από τα αριστερά τώρα ο Σεκυλάντε, που θα φέρει για πρώτη φορά το σύνολο του παιχνιδιού, το δύο μάτων μπροστά από τη εστία του Φιλίπ Κούν. Με πάσα το κόρνερ. Πιο πίσω η μπάλα τώρα για τον Τζαλαγόνια. Η θέτρα στην περιοχή επικίνδυνα. Θέλει προσοχή. Ο Μαλεκίδης βάζει εκεί, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Γιώργο τον Μαλεκίδη. Α, έδωσε κόρνερ. Αλλά έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο αρχηγός του Απόλλωνα. Εγώ διαιτητής, γιατί έχω την εντύπωση ότι τον βρήκε, έπρεπε να δοθεί φάουλ. Απόψη μας δόθηκε κόρνερ όμως, δεύτερο σερί κόρνερ για την Δηλαγκόρη, που πάει έτσι νωρίς να βάλει πίεση στον Απόλλωνα, επιζητώντας γρήγορο γκολ για να εκμεταλλευτούν οι Γεωργιανοί, αν θέλετε, τον παράγοντα έδρα. Παραμένει ο συναγερμός λοιπόν μπροστά από την αιστεία του Φιλιπ Κούν για το δεύτερο σερί κόρνερ της Δηλαγκόρη. Από τα αριστερά πάντοτε ομιλούνται, σε χτελείται, στο προβοκάρι, διώχνει εκεί με το κεφάλι ο Κβίταν, έχω τη σωστά. Θέλουν να επαναφέρουν οι γηπεδούτσι. Πρέπει να απομακρυνθεί μπάλα, ο Μαλεκίδης, ο Κονομής, Μαλεκίδης, τρέχει εκεί, υπάρχει σπρόξιμο. Υπάρχει σπρόξιμο και φάουλ για τον Απόλλωνα. Σωστά εδώ ο νορβηγός ρέφερι, καταλογίζεται την παράβαση που έγινε πάνω στον Κασπάρ, που σωστά κάλυψε με το σώμα, δέχτηκε το σπρόξιμο από τον αντίπαλό του, με πάσα χτελείται ο φάουλ από τον Κονομή στον Κούν. Ο χιέρο του Απόλλωνα αφήνει με τα πόδια στον Κβίτα και αυτός τον αρχηγό του, τον Μαλεκίδη, και πάλι Κβίτα. Κβίτα με αργές κινήσεις, ψάχνει συμπαίχτη. Θα βρει και πάλι τον Κονομή, Κβίτα, αλλάζουν πάλι στο όραμα, είναι άστοση του Απόλλωνα, πάνε να βάλουν πίεση της Δίλα. Η μπαγιά που βγήκε από, θα λέγαμε, αντίπαλο, πάει να εκμεταλλευτεί ο κενή κόρνερ. Ναι, σωστά, άφησε εκεί ο Μαλεκίδης, γιατί η μπάλα έφυγε από πόδι αντιπάλου και πήγαινε προς την πορεία που κινήθηκε σαν αριστερό γουίγκερ ο αρχηγός του Απόλλωνα. Να λοιπόν που και ο Απόλλωνας κερδίζει με τη σειρά του το πρώτο κόρνερ στην απόψινη αναμέτρηση με τη συμπλήρωση 5 λεπτών, πάντα στο 0-0 Δηλαγκόρη και Απόλλωνας, εδώ στην Γεωργία. Πίσω από την μπάλα ο Μασβράτων για την εκτέλεσή του. Κοντά του είναι ο Βέισπεκ και ο πίσω ο Άγγελος Ανδρέου. Με πάσα το κόρνερ για τον Βέισπεκ. Κάνει κίνηση ο Ανδρέου. Βέισπεκ σέντρα στην περιοχή. Διώχνουν εύκολα εκεί οι αμυντικοί της Δηλαγκόρη. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Έκοψε προσωρινά ο Βέισπεκ. Αυτή την κατοχή επιμένουν όμως οι Γεωργιανοί. Υπάρχει φάουλ σε προηγούμενη φάση. Άφησε προσωρινά το πλεονέκτημα ο οδηγός διαιτητής και το έδωσε. Φάουλ που κέρδισε για την Δηλαγκόρη ο Μεντεχασβίλη, λίγο πιο πίσω από την μεσαία γραμμή, όπως προσπάθησαν να ανέβουν στον χώρο επίθεσης τους οι γηπεδούχοι. Με πάσα το φάουλ από τον Κίκας Πίτσε για τον Αραούχο. Σανιάνκ, αλλάζουν μπάλα τώρα στον χώρο αμυνάς τους της Δηλαγκόρη. Λάθος στην παγιά, κέρδισαν του Απόλλωνα. Βέισπεκ κλείνεται. Πάσα εκεί. Ωραία παγιά στο κέντρο χώρο για τον Τόμας Μπράτον. Πάει να πατήσει η περιοχή. Η πάσα στο παρακάτι ο Άγγελος Ανδρέου. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Θα μπορούσε να τελειώσει την φάση εδώ ο Τόμας Μπράτον. Αλλά προτίμησε να το σιγουρέψει. Αλλά ήταν πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Η παγιά που έβγαλε και βγήκε σαν φόρο εκεί. Έτσι, στην καρδιά της άμυνας ο Άγγελος Ανδρέου, αλλά δεν την πρόλαβε στο παρακάτι. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα στο 7. Προϋπόθεση, αν θέλετε, για την ομάδα της Λεμεσού. Θα πρέπει κάτι τέτοια να δημιουργεί ο Απόλλωνας, να δηλώνει έτσι με την παρουσία του παρόν στο σημερινό παιχνίδι και να απειλεί, αν θέλετε, την Dylan Gorry με τις επιθετικές του προσπάθειες, όπως αυτή που σας περιγράψαμε, με την πάσα, δυνατή πάσα όμως, λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε, τον Ασμπράντον προς τον, αλλά δεν πρόλαβε ο Ανδρέου. Άγγιγμα ήθελε με την άκρη του παπουτσί, όπως λέμε, και θα την έστελε στα δίχτυα. Δεν του βγήκε όμως η φάση. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Κατοχή για τους παίχτες του Απόλλωνα, ο Ραμινάς τους, με τον Κβίτα να αλλάζει και να δίνει στον Κονομή. Αυτός αφήνει στον Μόρτα Μπράουν. Πλησιάζει σιγά σιγά τη μεσαία γραμμή. Ο Άγγλος αφήνει και πάλι στον Κονομή. Πίεση από τους γηπεδούχους. Κβίτα πιέζουν πολύ ψηλά. Πίσω μπάλα στον Κούνα, απομακρύνει τώρα όπως όπως ο κέρο του Απόλλωνα. Κατεβάζει ο Κασπάρ για τον Ανδρέου. Μόρκαν Μπράουν αφήνει στον Κονομή. Μπράουν και πάλι αφήνει στον Κβίτα. Γιούπιτς πατάει την μπάλα ο Αστριακός. Αφήνει στον Κονομή. Πιέζεται, κλείνεται. Γιούπιτς και πάλι κάτοχος της μπάλας. Εκεί στον κεντρικό άξονα, ο Νόμις, οι δύο τους αλλάζουν μπάλα για να αποφύγουν το φρεσάρισμα των αντιπάλων. Την παγιά ψιλοκρεμαστή από τον Μαλεκίδη έκοψαν προσωρινά οι Dylan Gorry. Προσπαθούν οι του Απόλλωνα, διώχνουν οι αμυντικοί της Dylan Gorry σε έναν χώρο που ελέγχει ο Κβίτα και προλαβαίνει. Χωρίς πρόβλημα, χωρίς αντίπαλο εκεί, σε ως κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα. Όρθιοι δύο προπονητές, Ερνάλο Σάδα από τη μια. Διαμαντής Βάβαλης, ο Ελλαδίτης από την άλλη. Dylan Gorry που το ερχόμενο Σάββατο καλείται να δώσει αγώνα κυπέλου και την Κυριακή να πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στο νησί μας για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης στις 8 το βράδυ στο Στάδιο Αλφαμέγα. Και τον προβλημάτιζε τον Ελλαδίτη τεχνικό ρεγόνος ότι ορίστηκε αγώνας κυπέλου για την ομάδα του μέσα σε 48 ώρες. Πλάγιο τώρα η μπάλα για την Ντίλα, εδώ μπροστά μας, στο δεξιάκρο της άμυνας των Γεωργιανών, στο 10. Dylan Gorry Απόλλωνα στο 0-0. Πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα βάλουν πίεση τώρα του Απόλλωνα, θα κερδίσουν πλάγιο, όχι. Είναι για την ενός γηπεδού, στίχνει βοηθός και διαιτητής, εδώ μπροστά μας. Πλάγιο που κέρδισε ο Μεντεγασβίλη. Εκτελείται με δύναμη. Έκοψε ο Κβίτα, παραχώρησε νέο πλάγιο για τους Γεωργιανούς μπροστά από τον πάγκο των γηπεδούχων. Πάντα από δεξιά όπως προσπαθεί να ανέβει η Dylan Gorry, σαν Ιάνκ. Και πάλι στο πλάγιο, ο δεξιός μπακ των γηπεδούχων εκτελεί το κεφάλι ο Κβίτα, νέο πλάγιο. Σημάδεψε τον Κβίτα εδώ. Σαν Ιάνκ και πάλι παίρνει μπάλα για να εκτελέσει ακόμα ένα πλάγιο. Κβίτα, νέο πλάγιο. Σημάδεψε τον Κβίτα εδώ. Σαν Ιάνκ και πάλι παίρνει μπάλα για να εκτελέσει ακόμα ένα πλάγιο.

κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα. Θέλει να δει συμπαίχτη του, αφήνει στο Γιούπιτς, ξανά Κβίτα. Μόνο οι φίλοι του Απόλλωνα ακούγονται εδώ στο στάδιο, η Σιντίλα Γκόρη που συγκεντρώνει περίπου με το μάτι τουλάχιστον 3,5 με 4 χιλιάδες.

0: Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Παύλο τον Πελεγκάρη για να δώσουμε συνέχεια στην περιγραφή του αγώνα τη Λαγκόρη Απόλλων. Στο 12ο λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπενθυμίζω ότι στις 7.30 θα έχουμε σέντρα στο Λάρνακα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πεϊτάρ, ενώ στις 10 το βράδυ Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος. Από την Κροατία εκεί που μας περιμένει ο Χάρης ο Χατζηγυριάκος. Λοιπόν, έχουμε τον Παύλο. Έλα Παύλο.
1: Και πάλι μαζί από την Γεωργία, 13ο λεπτό της αναμετρησής μας, Dylan Gori Apollon στο 0-0. Μεγάλος κορυφός της αποστολής μας εδώ στη Γεωργία, Meridian Bet, υποστηρικτής Pepsi και ως διαχωρισμοί κοπέδων. Η μπαγιά που πάει να βγει για τον Ασφάλτο τον κατεβάζει. Κλείνεται, θέλει στήριγμα, θα βρει στο Μαλεκίδη, σέντρα του αρχηγού. Καλή μεν, λίγο πιο δυνατή, πάει απέναντι, προλαβαίνει ο Κασπά. Εντός παιδιάς, αφήνει στον Ανδρέου. Ανδρέου, πάσα για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ. Αφήνει στον Κονομή που έχει προωθηθεί παγιά στην περιοχή του Κονομή. Παλαπίστη πάτη, το Μαγκράτο Βλασάρι, γκολ! Γκολ, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σουάρ 104. Να λοιπόν που Απόλλωνα στο 14 ανοίγει το σκορ. Εδώ στη Γεωργία ήταν πολύ ωραία μεταβίβαση παγιά που βγάζει ο Ελεονίδας Κονομή. Συμπάει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας ο Τόμας Βράτων, αποφεύγει τον κύπερ των Γεωργιανών και από εκεί και πέρα εύκολη υπόθεση, πλασάρι στο κενό τέρμα. Από Απόλλωνας λοιπόν προηγείται 1-0 εδώ στη Γεωργία κόντρα στην Dylan Gori. Ό,τι καλύτερο στο 14 παρακαλώ, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Ο Τόμας Βράτων παγώνει θα λέγαμε εδώ τους φίλους της γηπεδούχου ομάδας και βάζει φωτιά στη γωνιά που βρίσκονται οι 200 φίλοι του Απόλλωνα που έκαναν το ταξίδι Κύπρος-Γεωργία για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους. Ο άνθρωπος που είχε σκοράρει 2 goals στα φιλικά παιχνίδια εκεί στην Ολλανδία έδειξε με το καλησπέρα ότι θα είναι σε καλή κατάσταση από εκεί που είχε μείνει το περασμένο Μάιο στους αγώνες των play-off του πρωταθλήματος. Να λοιπόν που καταφέρνει να βάλει με δικό του γκολ τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού. Να δούμε όμως την προσπάθεια των Γεωργιανών. Θέλει προσοχή από τα δεξιά, θέλει να περάσει. Παρέμβαση του Κβίτα. Επιμένουν στην κατοχή της Dylan Gori που θέλουν τώρα να ψάξουν την αντίδραση σε αυτό τον γκολ που δέχτηκαν από τον Απόλλωνα. Ωραία προσπάθεια, μαρκάρισμα του Μαλεκίδη με καθαρό τρόπο, η παλαπάει στο σκορ ο Τόμας Βράτων. Να λοιπόν υπάρχει σπρώξιμο φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ για τον Απόλλωνα. Λέγαμε λοιπόν για την πολύ καλή παγιά που βγάζει ο Ελεονίδας Κονομής μέσα στην καρδιά της άμυνας των Γεωργιανών. Συμπάει την μπάλα σαν φορ εκεί ο Τόμας Βράτων και από εκεί και πέρα σκοράρει και κάνει το 1-0 για τον Απόλλωνα. Ό,τι καλύτερο σε αυτά τα 15 ήδη λεπτά που έχουμε διανύσει, πήγαμε στο 16 αν θέλετε. Να λοιπόν ο Απόλλωνας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, να προηγηθεί και να βάλει περισσότερη πίεση στους γηπεδούχους. Γιούπιτς παίρνει μπάλα για τον Απόλλωνα, αφήνει στον Κονομή τον δημιουργό του τέρματος. Γκασπάρ Κονομής

Ο Νομής, ο οποίος έπαιξε και στα 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας δίπλα παρτενέρ του Κβίτα. Ναι, μεν ήρθε ένας εξαιρετικός με βάση βιογραφικό του ο αυστριακός κεντρικός αμυντικός Εμμάνουελ Άιμπου, μόλις την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκε, δεν θα μπορούσε να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα και δικαιώνει βεβαίως μέχρι στιγμής ο Κονομής έτσι, την δουλειά που έχει κάνει στην προετοιμασία. Δημιούργησε τον γκολ, παίρνει τώρα μπάλα, δέχεται πίεση εκεί από τον Παρουλάβα. Έβγαλε πάσα στον Ανδρέου, που είναι πολύ κινητικός. Αφήνει στον αρχηγό του τον Μαλεξίδη. Μαλεξίδης κρατάει έξυπνα την μπάλα, θέλει στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του Μόρκα Μπράουν. Όλα αυτά κάτω από μισή γραμμή. Οργανώνεται τα αμυντικά η Τιλαγκόρη. Δεξιά πάει μπάλα στον Κασπάρ. Κάνει κίνηση, παίρνει ο Βέισπεκ. Αφήνει στον Μπράουν. Και πρέπει να την κυκλοφορήσουν γρήγορα οι παίχτες του Απόλλωνα την μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Ανδρέου. Προλαβαίνει το δικό του κοντρόλ. Πατάει μπάλα, κρατάει ο Ανδρέου. Για τον Μπράουν, ανάμεσα σε δύο. Αν βρει εκεί τον. Αλλά είναι πλάγιο για την Τιλαγκόρη. Δεν πρόλαβε εκεί ο Γκασπάρ που επιστρέφει πίσω να πάρει την θέση του. Είναι δίπλα στο σημείο του κόρνερ στο αριστερό άκρο της άμυνας των Γεωργιανών, το πλάγιο που έχει κερδίσει η Τιλαγκόρη και καλείται να αντιδράσει στην αρνητική για αυτή την εξέλιξη που σημειώθηκε από το 14 με τον γκολ του Τόμας Μπράντον με ωραίο πλασεδάκι. Αλλά ήταν εξαιρετική η πάσα που βγάζει ο Λεωνίδας Κονομής. Αυτό πρέπει να λέγεται. Παίχτης του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε, εσμένος τώρα στο χόρτο. Δέχτηκε κάποιο χτύπημα σε προηγούμενη φάση. Δεν έχει τίποτα. Το αντιλήφθηκε ο Νορβηγός ρέφερι που πήγε κοντά του. Άρα δεν θα χρειαστεί να μπει εντός αγωνιστικού χώρου το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα. Συνεχίζει οδηγίες από τον Διαμαντή Παπαλή. Σίγουρα δεν θα αισθάνεται ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα εξέλιξη των πραγμάτων ο Ελλαδής τεχνικός Ντίλαν Γκόρι. Από που βλέπει την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ και ο Απόλλωνας δείχνει να πατάει καλά στον ισχυρό χώρο. Κβίτα τον βοηθάει γεγονός ότι είναι μπροστά στο σκορ. Μπράουν στη μισή γραμμή αφήνει δεξιά εδώ Γκασπάρ. Κλείνεται πιο πίσω για τον Κονομή. Αυτός αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα κάνει κίνηση ο Μαλεκίδης αλλά δεν θα του δώσει μπάλα κάτω από την πίεση που άσκησε εκεί ο Σεκιλάντζε πίσω στον Κούν. Αυτός αφήνει στον Κονομή. Πατάει την μπάλα. Γιούβιτς. Γιούβιτς. Κβίτα. Μπαγιά του Κβίτα. Δεν έκανε κίνηση ο Τόμας Μπράντον. Ήταν πιο δυνατή η μπαγιά του Κβίτα. Και ήταν και σε λάθος θέση. Αυτό λέει ο Σπανός Άσος στον συμπαίκτη του. Όπως έχουν τα πράγματα. Η μπάλα είναι στην κατοχή του τερματοφύλακα και αρχηγού της Δηλαγκόρη του Κέρε Σελίντζερ. Ο οποίος θα επαναφέρει. Όλα αυτά φίλες και φίλοι του Super Sport 104 στο 19 εδώ στη Γεωργία. Dylan Gori 0, Απόλλωνας 1 από το 14. Να δούμε την προσπάθεια των Γεωργιανών. Έκοψαν πολύ καλά και απομάκρυναν οι αμυντικοί του Απόλλωνα. Εσκρίτσε πήρε ελαφρώς την κεφαλιά αλλά ελέγχουν οι αμυντικοί της Dylan Gori. Πάει να πιέσει ο Εσκρίτσε και καλά κάνει. Παγιά πολύ δυνατή αστοχή. Όχι προλαβαίνει, ναι προλαβαίνει. Πρόλαβε με την ταχύτητα του εκεί ο Σεκυλάντζε. Η παγιά επικίνδυνα, φοβερή άμυνα από τον αρχηγό. Μπράβο στον Γιώργο Μαλεκίδη, παίρνει την πουκιά από το σώμα του αντιπάλου, το αν έχω δει σωστά, ήταν το αριθμός 10 με τον Παρουλάβα. Ο Απόλλωνας βγαίνει μπροστά με τον Μαλεκίδη που έκανε φοβερή άμυνα προηγούμενα, δεν είδε ότι ερχόταν ο αντίπαλός του και του ξύμπησε την μπάλα. Έκοψε ο Κασπάρ στη μεσαία γραμμή, κόντρα ευνόησε τον Μπράουν, Κονομής, σύγχρεμα για τον Κασπάρ. Πολύ καλός ο Λεωνίδας Κονομής μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Ανδρέου πέφτει κάτω χωρίς όμως φάουλ. Σωστή απόφαση εδώ του Νορβηγού ρέφερι. Κέρδισαν καθαρά πάλι οι Νορβηγοί. Σεκυλάντζε θέλει προσοχή. Ωραίο το τάκλιν διώξιμο από τον Κβίτα. Επιμένουν στην κατοχή οι Γεωργιανοί που θα. Είναι λογικό ότι όσο περνούν τα λεπτά θα βάλουν και άλλη πίεση γιατί θέλουν να φτάσουν σε μια αντίδραση, σε κάποιο γκολ αν θέλετε για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Ήταν πολύ καλή η άμυνα που έβγαλε νωρίτερα ο αρχηγός του Απόλλωνα. Ο Γιώργος ο Μαλεκίδης πάνω στον Παρουλάβα, αν δεν τον προλάβανε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα γιατί ο Παρουλάβα ήταν απέναντι από τον Κούν αλλά του πήρε την πουκιά από το στόμα όπως λέμε. Ο Μαλεκίδης που τώρα αφήνει έξυπνα την μπάλα να περάσει εκτός αντιστοιχού χώρου πλάγιο για τον Απόλλωνα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όρθιος πάντα ο Ερνάν Λοσάδα και που να καθίσει ο άνθρωπος. Παρακολουθεί τις προσπάθειες των παιχτών του. Αν παίξουμε καλά οι παίχτες, τότε θα αυξήσουμε τις πιθανότητες
να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ενώψη επαναληπτικού και να έχουμε και περισσότερες πιθανότητες. Στην υπόθεση πρόκληση ήταν μια από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του Αργεντίνου τεχνικού του Απόλλωνα. Μόρκαν Μπράουν από δεξιά, πάνε να βγάλει παγιά. Δεν πέρασε όμως, διάβασε την φάση και έκοψε σωστά ο Γιαπλούθ εκεί και απομάκρυνε. Εξυπνάφησε ο Γονομής στον Κβίτα. Τώρα ο Γονομής και πάλι παίρνει μπάλα. Αφήνει στον Γιούπιτς. Γιούπιτς με το αριστερό πάει να βγάλει παγιά για τον Ανδρέου. Πάει ο Ανδρέου, πάει να γίνει το λάθος. Πήγε να μπει στην φάση και ο Εσκρίτς έχουμε κόρνερ. Είναι κόρνερ για τον Απόλλωνα, μάλιστα το δεύτερο στο σημερινό παιχνίδι. Στέκει πολύ καλά μέχρι στιγμής η ομάδα της Λεμεσού, η ομάδα του Ρινάλο Σάδα. Είναι και μπροστά στο σκορ από το 14 και διανύουμε το 22 της αναμέτρησης. Το μας βράχτον ο σκόρερ στο 14 μετά από πολύ ωραία μπαγιά του Κονομή. Και πάει ο Βέισμπεκ από τα δεξιά για να εκτελέσει το κόρνερ που κέρδισε ο Απόλλωνας και θα φέρει έτσι τώρα το σκηνικό μπροστά από την αιστεία του Κερεσεδίντζε. Ο Βέισμπεκ έτοιμος για την εκτέλεσή του στο 22. Βέισμπεκ με πάσα το κόρνερ για τον Σκρίτσε. Φωγυρίζει, ψάχνει χώρο για το σουτ. Το κάνει Μαλεκίδης, αχ του φύγε το κοντρόλ και απομάκρυναν εκεί οι αμυντικοί της Δίλα. Καλή προϋπόθεση με τον Κασπάρ, καλού κακού από τη μεσαία γραμμή να γυρίζει πίσω στον Κουν για να βγάλει συμπαίχτες και αντιπάλους έξω από τα καρέ όπως λέμε, για να οργανωθεί εκ νέου από όλων στο επιθετικό κομμάτι με τον Μπράουν τον σκόρερ να στριφογυρίζει και να αφήνει και πάλι στον Μπράουν. Μπράουν και πάλι για τον Βραχοντό μας. Για τον αρχηγό του, τον Μαλεκίδη, άλλαξαν μπάλα οι δυο τους. Τώρα το κάνει ο Μπράουν με τον Ράτο Τόμας, τρίγωνο εκεί από τους τρεις του Απόλλωνα. Και πάλι Μπράουν, πάσα στον Κονομή εκεί στον κεντρικό διάδρομο. Όπως λέμε, μεσαία γραμμή, Κασπάρ, δεξιά είναι ο Βέισμπεκ. Κονομής, λίγο παραγκινδυνευμένα, ρίσκαρε λίγο, αλλά πρόλαβε και άφησε στον Κβίτα. Πάσα εκεί για τον πρωτοτό μας. Κοντρόλαρε, πάει να βγάλει και μια παγιά. Έκοψαν εκεί οι της Ντιλαγκόρη. Η κόντρα που βάζει σωστά πάνω στην πίεση ο Εσκρίτσε για να μην αφήσει τον αντίπαλό του να προωθήσει το διώξιμο όπως λέμε της μπάλας εκεί. Και πλάγιο στο δεξιά χρωής άμυνας της Ντιλαγκόρη. Εκτελείται. Μαλεκίδης με το κεφάλι έκοψε. Πρωτοτό μας να περάσει δεν μπορεί ανάμεσα σε δύο. Τον έκοψε καθαρά ο Μέντες Χατζβίλη. Κατοχή τώρα για τους Γεωργιανούς. Έφυγε το κοντρόλ. Πλάγια μπάλα για τον Απόλλωνα. Τα βάζει με τον εαυτό του εκεί ο Παρουλάβα. Εδώ μπροστά μας η βάση. Γιατί του έφυγε το κοντρόλ. Εκτέλεσαν γρήγορα το πλάγιο οι παίχτες του Απόλλωνα. Κβίτα. Για τον Μαλεκίδη. Τον αρχηγό. Μαλεκίδης. Η πάσα του δεν πέρασε. Έκοψαν οι γηπεδούχοι. Λάθος. Παίρνει ο Μπράουν. Μπράουν. Κάνει κίνηση ο Άγγελος Ανδρέου, παίρνει μπάλα ο Ανδρέου. Του φύγε όμως, έκανε τέλη μπάλα, του φύγε. Πάσα τώρα που πάει, Κονομής εκεί, σωστή αμυντική λειτουργία απέναντι στον Ντόγκερ. Πετάει την μπάλα πλάγιο ο Κονομής. Εκτέλεσαν γρήγορα ή της Ντίλαν Κόρη. Με αυτά και με αυτά παίζουμε στο 25 της αναμέτρησής μας. Εδώ στη Γεωργία, ζωντανή μετάδοση από τον Supersport 104. Πρώτο ραντεβού ανάμεσα σε Ντίλαν Κόρη και Απόλλωνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference Link. Ντίλαν Κόρη 0, Απόλλωνα 1 από το 14 με τον γκολ του Μπράτο Τόμας. Έδιωξε ο πορτιέρο τον Γεωργιανό μακριά εκεί που οικονομίζει με το κεφάλι ψύχρεμα και πρώτου Παρλάπα γυρίζει στον Κουν και αυτός αφήνει στον Κβίτα Γιούπιτς. Κβίτα και πάλι εκεί στον χώρο αμυνάς τους όλα αυτά οι παίχτες του Απόλλωνα με την κατοχή να τους ανήκει Μπράουν. Αφήνει στον Κασπάρ. Από δεξιά ο Κασπάρ, Ανδρέου, Μπράουν. Πάσα για τον Κβίτα. Κβίτα, η πίεση. Κατάφερε αφήσει στον Γιούπιτς. Κινητήριος μοχλός ο Αυστριακός Γιούπιτς. Ψάχνει και βρίσκει αριστερά τον σκόρε τον Πάτον Τόμας. Αφήνει, παρτάει μπάλα. Βαγιά, θα βρει εξαιρετικά στην απέναντι πλευρά και της εμαρκάζει τον Κασπάρ. Η σέντρα είναι καλή και φαγιά. Εκεί πάει να γίνει το 2-0. Φοβερή επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Ντίλαν Κόρη. Εκεί από τον Κέρες Λίδε στο 26. Ο απούργησε σωστά ο πορτιέρο και αρχηγός των κυβεδούχων. Φάουλ τώρα στο δεξιά χρωής άμυνας. Αρκετή καθυστέρηση.
μπάλα από τα πόδια εκεί του Αραούχο γυρίζει στον

0: Μα φύλακά του και πάλι Αραούχο, παίρνει για την Τίλαν Κόρη, στον Χωραμινάστο, πιέζει ψηλά ο Εσκρίτσα, αναγκάζοντας να την πάρει του να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του. Και από εκεί στον Κικαπίτζε. Κατοχή συνέχεια για τους Γεωργιανούς. Η πίεση αποφέρει καρπούζια όλα από τον Τόμας. Πάσα για τον πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για τον Βέισμπεκ. Η μπάλα περνάει εκτός ανοιχτού χώρου. Ο Απόλλωνας έχει τα φόντα, έχει την ποιότητα, πατάει καλά στον ανοιχτό χώρο. Λίγη προσοχή στην τελική πάσα και μπορεί να γίνει ακόμα πιο απειλητική ομάδα του Ερνάν Λοσάδα και γιατί όχι να φτάσει και να σε ένα δεύτερο γκολ. Υπήρξε η σοβαρή προϋπόθεση στο 26 που σας περιγράψαμε. Αλλά ήταν πολύ ωραία επέμβαση του τραυματοφύλακα των γηπεδούχων. Αποσόβησε έτσι δεύτερη παραδιαστία του Μόρκαν Μπράους μεσαία γραμμή. Αφήνει για τον Κασπάρ. Για τον Κονομή. Κονομής. Αλλάζουν ωραία την μπάλα εκεί. Ο Μπράουν πιέστηκε εκεί από τον Ντόγκερ. Γύρισε στον Κουν.
1: Λοιπόν, χάσαμε τον Παύλο. Εντάξει, η επικοινωνία με την Γεωργία δεν είναι και πιο εύκολη. Λοιπόν, μέχρι να τον ξανά έχουμε, να υπενθυμίζω ότι Ντίλαν Κόρη Απόλλων 0-1 χάρης στον γκολ του Τόμας Μπάρτον στο 14. Παίζουμε στο 27ο λεπτό τώρα. Καραμπάκτσε σε Κασόφια στο 27. Είναι στο 0-0. Είναι προκριματικά του Europa League το σημερινό παιχνίδι. Έλα, Παύλο.
0: 2-0 ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, πάσα του Μπράντον Τόμας στον Βέισμπεκ, ο οποίος από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με ένα ξερό σιρτό σουτ στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του εμβρόντιτου εκεί και ρεζιλβίλε. Δέχουμε το Ντίλαν Κόρη 0, Απόλλωνας 2 παρακαλώ, εδώ στη Γεωργία. Ό,τι καλύτερο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Απόλλωνας έχει την ποιότητα, έχει τα στοιχεία εκείνα, πατούσε καλύτερα στον ισχυρό χώρο. Ο Βέισπεκ αυτή τη φορά γίνεται ο δίμιος της Ντίλαν Κόρης, αλλά ο δημιουργός είναι ο σκόρ του πρώτου, ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος στρώνει ιδανικά την μπάλα στον ξεμαρκάρι στο Βέισπεκ. Το πληρώνει αυτό η άμυνα της Ντίλαν Κόρη και με ένα σιρτό δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα, επαναλαμβάνω, στη δεξιά γωνία της εστίας των Γεωργιανών. Ντίλαν Κόρη 0, Απόλλωνας 2, εδώ στην Γεωργία. Ό,τι καλύτερο δεν θα μπορούσε βεβαίως να φανταστεί ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος των Γιαννολεύκων της Λεμεσού, που βρίσκεται στην γωνιά εκεί στην εξέδρα των 200 φίλων του Απόλλωνα. Πραγματικά αυτό το ξεκίνημα στο 14, το 1-0 με τον Μπράντον Τόμας, στο 27 λοιπόν, 13 λεπτά μετά ο Βέισπεκ, το 2-0 για τον Απόλλωνα, που επαναλαμβάνω στέκει πολύ καλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο και είναι λογικό που μπήκαν έτσι κάπως δυνατά οι Γεωργιανοί, κέρδισαν δύο κόρνερ συνεχόμενα που πέρασαν ανεκμετάλλευτα και στη συνέχεια ο Μπράντον Τόμας και ο Βέισπεκ κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, χρήζονται σκόρερ, βάζουν τον Απόλλωνα σε ασφαλή θέση οδηγού με δύο γκολ διαφορά, παρακαλώ, εδώ στην Γεωργία. Και βεβαίως με προσοχή και καλή διαχείριση μπορούν να φέρουν εις πέρας την πρώτη τους αποστολή. Φοβερή ενέργεια από τον Εσκρίτσα, παιδιά, αντίπαλο. Αφήνει στον Μπράντον Τόμας. Ανεβαίνει overlap ο Μαλεκίδης. Πατάει την μπάλα. Ψύχρεμα ο σκόρερ του Απόλλωνα στο πρώτο γκολ. Και πάλι κάποιος της μπάλας. Εδώ του βγαίνει η άμυνα από τον Σεκυλάντε, που φεύγει με ορμή. Κάνει την κίνηση. Θέλει προσοχή τώρα. Διώχνει εκεί ο Κβίτα. Επιμένει τη Λαγκόρη στην κατοχή. Οργανώθηκε η άμυνα του Απόλλωνα. Από δεξιά τώρα η της Ντίλαν Κόρη. Ψάχνουν απάντηση στα δύο γκολ του Απόλλωνα. Η σέντρα εκεί, ο Γιούκιτς λειτουργεί αμυντικά σωτήρια από το επικίνδυνο γύρισμα του Ντόγκερ, που πάτησε υπεροχή, αλλά ο Γιούκιτς πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, στο 31, εδώ στην Γεωργία. Ντίλαν Κόρη 0, Απόλλωνας 2. Κόρνερ για τους Γεωργιανούς από δεξιά. Με τον Μετεχατσβίλη πίσω από την μπάλα. Μετεχατσβίλη εκτελεί το κόρνερ χαμηλά. Ο Γκασπάρ θα διώξει σε πρώτο χρόνο. Φοβερή ταχύτητα του Εσκρίτσε. Απίστευτο το τρέξιμο. Αλλά η μπάλα είναι για την Ντίλαν Κόρη εδώ μπροστά μας. Πλάγιο για τους Γεωργιανούς. Θα το εκτελέσει ο Σανιάνκ. Τελεί με δύναμη την μπάλα. Αλεξίδης στη σημεία κεφαλιά, δεν είδε ότι ακολούθησε κουβίτα, απεσόφισε το κόρνερ και πέταξε την μπάλα ο Τσέχος σε πλάγιο, δίπλα στο σημείο του κόρνερ, αυτό πλάγιο από δεξιά. Για τους Γεωργιανούς, φωτεινός ηλεκτρονικός πίνακας, εδώ στο στάδιο της Δηλαγκόρη. Δηλαγκόρη 0, Απόλλωνας 2. Αλλά θέλει προσοχή, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, πολύ παιχνίδι μπροστά μας. Μπράουν πάει να βγάλει παγιά και θα τον βρει τον Γκασπάρ. Έχει μπροστά του τον Τζαλαγόνια. Αφήνει στον Ανδρέο, αλλάζει καλύτερα μπάλα ο Γκασπάρ με τον συμπαίχτη του, Μόρκα Μπράουν. Πατάει την μπάλα, αφήνει στον Γιούπιτς. Πάσα για τον Μπρατοτόμας, τον σκόρε του προδέρματος. Αφήνει στον έντερο σκόρε, τον Μπέισπεκ, Γιούπιτς. Αθόρυβος, εξαιρετικός Αυστριακός. Στη μεσαία γραμμή, εγκεφαλικός παίχτης κατά την άποψή μου, ο Ιβάν Γιούπιτς, ο άνθρωπος που είπε τα καλύτερα λόγια όταν του ζητήθηκε από τον Εμμάνου Λάιγου, εσκρίτησε με περίτεχνες ενέργειες, απέφτει τα μαρκαρίσματα, Άγγελος Ανδρέου. Ψάχνει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο, εντάξει, ήταν κακή η παγιά του προς τον Κονομή, βγήκε πολύ εκτός περιοχής του Σαν Λίμπερο εκεί ο Κούν, αφήνει στον Κβίτα. Μπράουν. Μπράουν, ψύχρεμα, εκεί στον κεντρικό διάδρομο, αφήνει στον Κβίτα που ανέβηκε στη μεσαία γραμμή, κάνει συχνά πυκνά ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός. Κβίτα, πάσα για τον Ανδρέου, δεξιότερα στον Γκασπάρ, του κλείσε το διάδρομο ο Τζαλαγόνια. Ανδρέου και πάλι ωραίες συνεργές του ανάμεσα σε δύο, πάσα για τον Γκασπάρ, προϋποθέτει Απόλλωνα, η σέντρα είναι καλή και φαγιά με τα πόδια, πάνω στη γραμμή ο πορτιέρο των Γεωργιανών. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να τρει τον γκολ, να καθαρίσει από νωρίς τα λέγαμε, αν έρθανε σε ένα 3-0 ο Απόλλωνας, αλλά χάθηκε η ευκαιρία. Εδώ, στο 34, πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη βδομάδα του Ερνάλο Σάμπα, να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ. Κατοχή τώρα για την Τηλαγκόρη που θέλει να βγει από τα αριστερά, Λεωνίδας Κονομής. Με το κεφάλι, πρώτου ντόκερ, παραχωρεί το πλάγιο. Κάποια νευράκια πήγαν να γίνουν εκεί, ανάμεσα στους δύο, σε ντόκερ και Κονομή. Τον καλεί τον Κονομή κοντά του ο Νορβηγός ρέφερι, για να σβήσει την φωτιά που πήγε να ανάψει ανάμεσα στους δύο. Τα λέει και με τους δύο, δίνουν τα χέρια, λύθηκε η όποια έτσι παρεξήγηση μεταξύ τους. Πλάγιο λοιπόν για την Τηλαγκόρη. Εκτελείται. Βγάζουν άμυνα του Απόλλωνα με την βοήθεια εκεί του Ανδρέου, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα. Με αυτά και με αυτά θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο, στο 35, εδώ στη Γεωργία, Τηλαγκόρη 0, Απόλλωνας 2. Άνοιξε το σκορ για τους κιανόλευτους συνδεμένους στο 14, ο Μπρατοτόμας, διπλασίασε τα τέρματα, ο Βέισπεκ στο 27. Μετάδοση του αγώνα από την Ρίτε Αμπέτ και υποστηρικτής της αποστολής εδώ στη Γεωργία Πέψης και ιδός διαχωρισμή κοπέδων. Κβίτα με αργές κινήσεις. Αφήνει στον Γιούπιτ. Πάει να βρει μεσουλοκτήμα στην παγιά και θα βρει τον Πράτο Τόμας με εκβάλλη. Περνάει στην περιοχή. Πράτο Τόμας στήριγμα. Εκεί που πήγε να βρει τον Εστρίτσε πρόλαβαν η αμυντική της Δηλαγκόρη. Έδιωξαν κατοχή συνέχεια για να απολύνα με τον Γιούπιτ. Γιούπιτ. Παγιά πάει να βγει ο Γκασπάρ εκεί, αλλά διάβασε την φάση ο πορτιέρο των Γεωργιανών και Σελίντζε και απέκρουσε, άφησε στον Ταλαγόνια από τα αριστερά, αφήνει πιο πίσω για τον Αραούχο, τον ένα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και τώρα Κικατσβίτζε, κατάει μπάλα τον Ταλαγόνια. Αριστερά θέλουν να βγουν στον χώρο επίθεσης τους οι Γεωργιανοί. Κρατάνε την κατοχή οι γηπεδούχοι. Αμήνεται σωστά ο Απόλλωνας. Πίεση από τον Γιούπιτς πάνω στον Βαρουλάβα. Παρ' όλα αυτά οι Γεωργιανοί εκεί με τον Γιαβρούτ πέρασαν την παγιά για τον Ντόγκερ και μπροστά του τον Ανδρέου. Ανδρέου πιέζει τον Τόγκερ, του βάζει πίεση αρκετή ο Ανδρέου, του χαλάει κάπως τα σχέδια, για να προωθήσει την μπάλα και πάει στη μεσαία γραμμή. Εκεί που οι Γεωργιανοί κρατάνε την κατοχή με τον Παρουλάβα. Παρουλάβα άφησε στον Σανιάνγκ και πάρει πάλι ο Παρουλάβα, κεντρικός χαφ των Γεωργιανών. Ψάχνουν διαδρόμους οι της Δηλαγκόρη για να φτάσουν σε κάποια προϋπόθεση. Η σέντρα που βγαίνει δεν έχει βγει μπαλά, ο Νιάνγκ πρόλαβε, αλλά το γύρισμά του εύκολα μάζεψε ο Φίλιπ Κούν. Κανένα πρόβλημα, όλα αυτά στο 37. Για την ώρα ο Απόλλωνας κρατάει σωστά και διαχειρίζεται το υπέρ του προβάδισμα δύο τερμάτων εδώ στην Γεωργία απέναντι στην Δηλαγκόρη. Και ελπίζουμε ότι θα το καταφέρει να το κρατήσει μέχρι το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, να πάει δηλαδή στα αποδυτήρια προηγούμενος με αυτό το υπέρ του 2-0. Θα είναι ό,τι καλύτερο για το μισό της σημερινής αναμέτρησης. Χάθηκε η κατοχή τώρα έως προς το Απόλλωνα. Πανάγει η Μπαγιά, οικονομής, διαβάζει τη φάση. Πρώτου σε Κιλάντζε, αφήνει έξυπνα η μπάλα στον Κούν, ο οποίος με τα πόδια αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα. Με αργές κινήσεις, κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα. Μπράουν, Μόρκαν Μπράουν για τον Κβίτα. Κβίτα, Μπράουν και πάλι ο Γιούπιτς. Κβίτα, Μπράουν με υπομονή. Κυκλοφορούν την μπάλα. Γιώργος Ανδρέου για τον Κασπάρ. Τσατσάρεται εκεί, πιέζεται τον Κασπάρ. Εδώ υπάρχει φάουλ με το χέρι άθελά του. Ενώ όπως με ενημερώνει εδώ και ο συνάδελφος ο Μάριος Αδαγιώτης που είναι δίπλα μου, άρχισε έτσι να ψυχαλίζει εδώ στην Γεωργία. Έχει μαζέψει αρκετά σύννεφα. Οι προβλέψεις λένε αρκετή βροχή μετά τις 10 τοπική ώρα, δηλαδή όταν θα έχει ολοκληρωθεί με το καλό η απόψινη αναμέτρηση. Το ευχόμαστε αυτό για να μην επηρεάσει την προσπάθεια των 22 ποδοσφαιριστών η βροχή. Πάντως και τον κόσμο βεβαίως που βρίσκεται στο στάδιο. Πάντως χθες και σήμερα, δύο μέρες εδώ παραμονή στη Γεωργία, 29-30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία την ημέρα. Εδώ πάμε για κίτρινη κάρτα πάνω στον Μπράουν.
1: Λοιπόν, παραμένει το 2-0 του Απόλλωνα επί της Δηλαγκόρη με συμπληρωμένα 39 λεπτά. Πάμε ΑΕΚ Αρένα και άρχισε το παιχνίδι. Έχει 8 λεπτά, έλα Γιώργο.
2: Και κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ, το οποίο έχει τελείω λέδες και η μπάλα σταματά στο τείχος. Θυμίζω το παιχνίδι γίνεται χωρίς τη χρήση VAR. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι γιατί υπάρχει παίχτης της Μπέιταρ κάτω. Χτύπησε στο κεφάλι από την εκτέλεση φάουλ του λέδες. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Έχουμε μια κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
0: Γιώργο Λεωνίδου, σε διακόπτω από τη Γεωργία. Υπάρχει εξέλιξη σημαντική υπέρ του Απόλλωνα. Ο διαιτητής ο Νορβηγός αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Ντόκερ με τον αριθμό 37. Για το φάουλ που κάνει πρώτα πάνω στον Μόρκαν Μπράουν και κίτρινη στον Μπράουν. Πολύ σωστή εδώ η απόφαση του Νορβηγού διαιτητή. Να μείνουμε για λίγο Γιώργο Λεωνίδου και θα σου δώσω αμέσως το μικρόφωνο γιατί ο Μπράουν είναι πεσμένος στο χόρτο. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τον Απόλλωνα στο 40. Στο 40 να αποβάλλεται ο ποδοσφαιριστής στην Δηλαγκόρη. Παναλαμβάνω με τον αριθμό 37 ο Ντόκερ με απευθείας κοκκίνη παρακαλώ. Φάνηκε να κάνει πρώτος τον Μπράουν το φάουλ πάνω στον αντίπαλο του και με το που πέφτει αντεδρά και τον χτυπάει ο αντίπαλός του. Εξού και η απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ντόκερ που φεύγει τώρα απογοητευμένος. Με σκυπτό κεφάλι εδώ μπροστά μας. Πάρα πολύ καλή εξέλιξη για τον Απόλλωνα αφού η Δηλαγκόρη θα συνεχίσει για τα υπόλοιπα 50 λεπτά. Με 10 παίχτες είναι πίσω στο σκορ, προηγείται από ένας 2-0. Μικρόφωνο και πάλι σε εσένα Γιώργο Λεωνίδου.
2: Εδώ η ΑΕΚ κερδίσει ένα κόρνερ στο 10ο λεπτό με τον Λέδες πάνω από την μπάλα πάντα στο 0-0. Εκτελεί ο Λέδες και φαγιά του Μπάκης, δεν προλαβαίνει ο Λαγιούνης στο δεύτερο δοκάρι. Η ΑΕΚ έχει μπει καλύτερα στο 10, απειλή για δεύτερη φορά και πάλι μέσω στατικής φάσης. Την πρώτη φορά στο 4ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί στα πρώτα εντελώς στάδια του αγώνα. Η εκτέλεση του κόρνερ του Λέδες από δεξιά Έγινε μια πρώτη κεφαγιά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε έξω, ήταν corner τελικά από παίχτη της Μπεϊτάρ και τώρα ήταν η κεφαγιά του Μπάγιτς προς τον Λαγιούνι στο δεύτερο δοκάρι. Δεν βγήκε ούτε εδώ η κομπίνα, ενώ η ΑΕΚ πιέζει ψηλά την Μπεϊτάρ. Για να δούμε εδώ, κρατά την μπάλα ο Καραμπάλι. Παραβγάλει κόντρα επίθεση εδώ η Μπεϊτάρ, για να δούμε, χρειάζεται προσοχή, ο Παντενχόν προλαβαίνει. Ο Πηλέας, παναγίνει λάθος, κερδίζουν της Μπεϊτάρ 0-0 στο 11ο λεπτό. Απείλησε η ΑΕΚ δις στο 4 και στο 10 μέσω στατικών φάσεων. Δεν ολοκλήρωσε όμως αυτές τις φάσεις. Παναπαίξει κάθετα εδώ η Μπεϊτάρ, θέλει προσοχή, ο Μιλίσεβιτς προλαβαίνει την Ιστάτη και στέλνει την μπάλα σε πλάγιο η κορνέρ, νομίζω πλάγιο είναι. Ευτυχώς για την ΑΕΚ δεν πήγε μπάλα κόρνερ. Και ως 600 φίλους της Μπεϊτάρ ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ και αυτοί, και στο απέναντι πέταλο οι φίλοι της ΑΕΚ οργανωμένοι έχουν γεμίσει το μισό πέταλο, γιατί το άλλο μισό είναι κλειστό λόγω τιμωρίας από τα όσα διαδραματίστηκαν κόντρα στην Crystal Palace στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι πέρσι, ο ΑΕΚ αποκλείστηκε στην παράταση σε μια αξιοθαύμαστη πορεία στους 16, ενώ είναι κοντά στους 3.500 οι φίλοι της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, κάπου εκεί υπολογίζω να είναι η προσέλευση. Ίσως και λίγο περισσότεροι, να μην τους αδικήσω. Την μπάλα στον χώρο άμυνας της Μπεϊτάρ, η οποία προσπαθεί με γρήγορες πάσες να βγει στην κόντρα. Τα καταφέρει μία φορά ο Μιλίσεβιτς, πρόλαβε τον κυτρινισμένο Ανσά για φάουλ πάνω στον Μιλίσεβιτς. Πρωταγωνίστησαν σε εκείνη την φάση και σε εκείνη την φάση. Για να δούμε την ΑΕΚ, κλέβει ο Πάγκοφ. Την μπάλα στον Ρέπας, ευκαιρία. Την μπάλα στον Λαγιούνι. Αυτός τον Μπάγιτς, πίσω η μπάλα στον Φαντενχόρν. Ντεπούτο για τον Ολλανδό, πολύπειρο μέσο, πρώην παίκτη του Άγιαξ. Πηλέας και αυτός πραγματοποιεί τον ντεπούτο του, η μπάλα στον Ιβάνοβιτς. Συνθέτουν την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ αυτοί οι δύο παίκτες. Φωνές για χέρι της ΑΕΚ, εκτός περιοχής πάντα. Πλάγιο είναι η απόφαση, θυμίζω, χωρίς VAR, διαιτητής του αγώνα είναι ο Έρικ Βατελιέ. Δύο βοηθοί, ο Αλέξης Αζέ και ο Φλωριάν Γκονσάλβες Ντε Αραούχο. Πλάγιο τώρα για την Μπεϊτάρ, κέρδισαν την κατοχή Ισραηλινή. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, χορηγός μετάδοσης, μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός μετάδοσης είναι η Stellantis Investments και υποστηρικτές Pepsi και ως διαχωρισμοί υποπαίδων και τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου. 0-0 στο 13, ΑΕΚ Μπεϊτάρ απευθείας από τον Supersport 104 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, δεύτερος προκριματικός του Conference League, και ΑΕΚ έχει σαν στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League, μη έχοντας περιθώριο να κάνει λάθος. Αντουί, ο οποίος Αντουί πήρε την μπάλα, κερδίζει πλάγιο ο δεξιός μπακ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ήρθε πέρσι από την Στεάουα, έπαιξε και από τις οδηγίες του Λέα Χαραλάμπους, είχε 11 συμμετοχές στη Ιανουάριο. Τρέχει ο Λέδες να πιέσει, μπαλά φτάνει στον Τζιλ Κοέν και από εκεί στον Γιαρντέν Κοέν, καμία συγγένεια των δύο. Πάρα στον Σούα. Τα Κάνγκ και πάλι ο Σούα, θέλει προσοχή εδώ πάνω να μπει στην περιοχή, περνά τον Μυραμόν. Σήκω, λέει ο Βατελιές, ζητάνε πέναλτι οι Ισραηλινοί. Εδώ πολύ ξέρεις πολύ καλά ότι τα monitor στην αρένα δεν είναι και σε ευνοϊκή θέση για δημοσιογράφου που περιγράφει το παιχνίδι. Οπότε
1: να δούμε τη φάση Λεωνίδου, διότι εμείς είμαστε πίσω από την...
2: Θα θέλω τη βοήθειά σου, ναι. Πάρε το χρόνο σου, εννοείται. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά στο 14-0-0. Φαντενχόρν στον Μυραμόν, αυτός κατεβάζει, προσπαθεί να βρει τον Λαγιούνι. Το επιστρέφει την μπάλα ο Τινίσιος, η κόντρα από τον Βόρκο. Κερδίζει η ΑΕΚ με τον Φάγκοφ. Ανοίγεται ο Ιβάνοβιτς, επιλογή είναι ο Πηλέας. Θέλει αυτή τη διαφορετική ομάδα με την οποία παίζει στην Ευρώπη.
1: Χαμηλά, χαμηλά δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κράτημα της φανέλας, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κράτημα για να πέσει κάτω να διεκδικήσει πέναλτι.
2: Λαγιούνι κατά την μπάλα, πάει να κάνει τη σέντρα. Τόσο όσο βάλε την κόντρα ο Γιαρντέν Κοέν, αλλά κερδίζει εκ νέου η ΑΕΚ με τον Λέδες. Και τώρα ο Λαγιούνι. Ο Τινίσιος αφήνει στον Μυραμόν, συνθέτουν την δεξιά πλευρά όπως και ο Πηλέας και Βάνοβιτς την αριστερά. Και τώρα Φαντενχόν από τα 15 λεπτά που παίζουμε, την περισσότερη ώρα η ΑΕΚ έχει την μπάλα στην κατοχή της, όμως οι Ισραηλινοί πιέζουν ψηλά. Και τώρα ο Πηλέας πάει να βρει τον Ιβάνοβιτς, εκεί είναι ο Καραμπάλι, θα καλύψει την μπάλα, του βάζει την κόντρα ο Ιβάνοβιτς. Μονομαχούν οι δυο τους, πάει να κερδίσει ο Ιβάνοβιτς, κάνει φάουλο σέρβος, λέει ο Βατελιέ. στον Καραμπάλη. Ήρθε πέρσι πρώτη φορά εκτός της χώρας του, 40 μάτς, 2 γκολ, 27χρονος. Εγκληματίστηκε με το καλημέρα στην Ήπειρό μας ο Λατινοαμερικάνος. Λείπει πάντως να πούμε, απουσία είναι μεγάλη για την Μπεϊτάρ, ο Γκατράνη, 29χρονος, διεθνής Γεωργιανός στόπερ. Πέρσι έπαιξε 30 μάτς, είχε έναν γκολ 2 φορές με την Εθνική Γεωργία σε επίπεδο ανδρών. Έχει παίξει σε 2 περιπτώσεις. Τώρα ο Σίλβα, πρώην τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, το 20-21, 25 συμμετοχές τότε, από το 22 στην ομάδα, 166 μάτς με την Πεϊτάρ, και φεύγει ωραία από το pressing, η Ισραηλινή ομάδα ανεβαίνει. Ο Γόρκο αφήνει στον Σούα να βρει την κίνηση του Ανσάλα, δεν τα καταφέρνει. Και τώρα ο Ρέπας, Σλοβένος, κρατά, Λέδες στον Φιλέα. Και αυτός κρατά με την σειρά του και επιστρέφει στον Φαντενχόρν. Οι κόντρες ευνοούν τον την ΑΕΚ. Πλάγιο. 0-0 στο 16 μέγα χορηγός η Meridian Bet. Χορηγός μεταδόσης MSC Latouros Investments. Υποστηρικτές που έψηκε ιός διαχωρισμού οικοπαίδων. Και ακουστικά κέντρα οικονόμου. Λέγαμε για τον Φιλέα, τέταρτη ομάδα η ΑΕΚ στην καριέρα του, με την οποία παίζει στην Ευρώπη, κυπριακή. Και αυτό δείχνει και το επίπεδο του Πιλέα, ο οποίος είναι μια ποιοτική προσθήκη για την ΑΕΚ. Λάγιο τώρα για την Μπεϊτάρ από τη στραβοκλωσιά του Φαντενχόρ.
1: Λοιπόν, στο 16 παραμένει του ΑΕΚ Μπεϊτάρ 0-0. Πάμε τυφλίδα Γεωργία. Μπαίνουμε σε χρόνους καθυστερήσεων.
3: Ναι, παίζουμε στο τρίτο λεπτό από τα 4 συνολικά χρόνια καθυστερήσεων. Εδώ η Γεωργία, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, παραμένει τον Dylan Gori 0, Απόλλωνας 2, και από το 40 γηπεδού εκεί παίζουμε 10 παίχτες λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ντόγκερ. Ο Απόλλωνας που σχεδόν κυριαρχεί μετά και από αυτή την υπέρ του εξέλιξη. Αρκετοί φίλοι της Dylan Gori έφυγαν από το γήπεδο. Μη σας προξενεί έτσι έκπληξη, γιατί βλέποντας τον Άγνους να είναι πίσω στο σκορ με 2 γκολ διαφορά και το υπόλοιπο του αγώνα να το ολοκληρώσει με 10 παίχτες, έφυγαν, φεύγουν απογοητευμένοι. Ο Ιούπιτς, άνοιγμα δεξιά για τον Κασβάρ, έγινε για τη Σάρα, για να δούμε την επιχειρή στην περιοχή, πάνω στα χέρια όμως μπλοκάρει εκεί στα δρά στην περιοχή του ο πορτιέρο των γηπεδούχων, ο Κερεσελίτσε. Πολύ καλή μεστή εμφάνιση από τον Απόλλωνα για αυτή την χρονική περίοδο που διανύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πέτυχε 2 γκολ, είχε και άλλες 2 πολύ μεγάλες φάσεις για να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ και να καθαρίσει, όπως λέμε, από το πρώτο μέρος την υπόθεση νίκη εδώ στην Γεωργία. Είναι όμως, θα λέγαμε, το φαβορί για να κατακτήσει νίκη, γιατί αντίπαλός του από το 40, επαναλαμβάνω, παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Πλάγιο τώρα η μπάλα, και ενώ παίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των χρόνων καθυστερήσεων, χτελέστηκε το πλάγιο για την Dylan Gori, βάζει άμυνα και ο Μαλεκίδης. Η μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Πλάγιο για την Dylan Gori, με το δεξίο πιστοφύλακα της ομάδας. Εκτελεί το πλάγιο. Έχουμε τέλος ημιχρόνου. Τέλος ημιχρόνου από τον Νορβηγό διαιτητή, που στέλνει τον Απόλλωνα στα αποδυτήρια να προηγείται με το υπέρ του 2-0. Θυμίζω στο 14 ο Μπράντο Τόμας έκανε το 1-0. Στο 27 ο Βέσπεκ με δυνατός εκτός ούτε εκτός περιοχής έκανε το 2-0 για τον Απόλλωνα. Και το καλύτερο βεβαίως ήρθε στο 40, όταν αποκλείθηκε με απευθείας κουκκινή κάρτα ο Ντόκερ για λογαριασμό των γηπεδούχων. Ημίχρονο λοιπόν από την Γεωργία. Εδώ Dylan Gori 0, Απόλλωνας 2. Γιώργο Λεωνίδου, συνεχίζεις.
2: Εδώ είμαστε στο 19-0-0. Εκπέιταρ, μια κεφαλιά του Πάγιτ. Σταμάτησε στον Σίλβα. Μπορεί να ανησυχεί ιδιαίτερα ο Πορτογάλος τερμαφύλακας. 0-0. Δεν έχουμε καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι αυτή που απείλησε σε τρεις περιπτώσεις, αλλά χωρίς να φτάσει μπάλα τις 2 φορές στην εστία, και σε εκείνη που έφτασε δεν είχε λόγο να ανησυχήσει ο Σίλβα, γιατί ήταν αδύναμη κεφαλιά του Πάγετ. Πιέζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η ομάδα του κύριου Κοέν και κλείνει κάποιες πάσεις στους παίχτες της ΑΕΚ. Παγιά προς τον Λαγιούνι βγαίνει ο Σίλβα, βάζει το χέρι εντός περιοχής με δόση ρίσκου αλλά νομότυπα ο Σίλβα, ο οποίος τρέχει τώρα να πάει προς την εστία του, πάνω τον κλείσει ο Μπάγιτς, γι' αυτό και ο Κοέν στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Πάγκοφ, πάνω να βρει τον Μπάγιτς, δυνατή πάσα, εκεί είναι μόνο ο Σίλβα, Πάγκοφ πολλά τρεξίματα και μια μήνα που έβγαλε περίσσιο πάθος γυρίζοντας και προς τον κόσμο προηγουμένως. Έβγαλε εδώ την άμυνα ο Γιαρντέν Κοέν, ο αριστερός μπακ της Πεϊτάρ. Πέρσι είστε και αυτό στην ομάδα, διεθνής με την Ελπίδων παγιά του Ισραήλ. 29 ετών, 33 συμμετοχές, 4 γκολ πέρσι. Έχει ένα κορμό η Πεϊτάρ και αυτή δηλαδή στηρίζεται σε παίχτες που έχει μέσα στην πορεία των χρόνων και δεν αρέσκεται στις πολλές αλλαγές, τουλάχιστον την τελευταία διετία. Μιλίσεβιτς, πέρασε η μπάλα, κερδίζει ο Ανσά και βρίσκει τον Σούα. Ο Μιραμόνς πέφτει να τον φύσει, καθυστερεί λίγο την ανάπτυξη, ο Σούα συγκλίνει, κάνει την παγιά, ο Πηλέας περνάει μπάλα από όλους ή την αγγίζει, την έχει αγγίξει ο Πηλέας και είναι κόρνερ για την Πεϊτάρ. Δεν ξέρω αν όντως έχει αγγίξει την μπάλα ο Πηλέας, δεν διαμαρτύρεται ούτε ο ίδιος όμως πολύ, άρα αν κρίνω από την αντίδρασή του μάλλον θα έχει αγγίξει την μπάλα. Στατική φάση για την Πεϊτάρ. Το πρωί είχαμε πει στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ πόσο σημαντική είναι η αμυντική συμπεριφορά της ΑΕΚ σε τέτοιες περιπτώσεις. Και χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένη. Πάει ο Ρέπας κοντά για να σταματήσει την πάσα προς τον Σούα. Και ο Πατελιέ σφυρίζει για το κόρνερ. Το οποίο εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Απευθείας έξω. Δεν ήταν είναι ο Αντζήλης στην εκτέλεση. Ευτυχώς είναι κακή η εκτέλεση. Απευθείας στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Νομίζω από τον Ομέρα Αντζήλη. Ο οποίος θυμόμαστε πολύ καλά ότι όταν έρχεται Κύπρο και παίζει σε ομάδες όπως από ΑΠΟΕΛ και Ομόνια δεν αποδίδει και πολύ, αλλά όταν είναι στην πατρίδα του λες και είναι άλλος παίχτης. Δεν ξέρω αν νιώθει πιο άνετα και πιο οικία εκεί, αλλά πραγματικά μεταμορφώνεται και το λένε τα νούμερα. Εδώ η ΑΕΚ πάει να βγάλει την άμυνα, οι κόντρες, ο Παρασκευά είναι εκεί και μαζεύει. Για του λόγου του αληθές, ο Αντζήλη πέρσι έχει 19 γκολ σε 36 μάτς. Έτσι. Και στον ΑΠΟΕΛ ήρθε το 2021 3 γκολ σε 15 μάτς, με την Ομόνια 24-25 12 μάτς κανέναν γκολ για να πάει μετά στην Πεϊτάρ. Διεκδικήσει με μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Λέδες βγάζει την άμυνα, εκείνο ο Ιβάνοβιτς έχει πλάτη τον Καραμπάλη, περνάει μπάλα ωραία και φτάνει στον Ρέπας από αριστερά η ΑΕΚ, έχει προϋποθέσεις, ο Ρέπας σηκώνει κεφάλι, κάνει τη σέντρα, ο Λαγιούνιτος, σουτ δοκάρι και φαγιά, ο Μπάγης, άλλο δοκάρι για την ΑΕΚ, τρομερά πράγματα στην αρένα γίνεται του δοκαριού, στο 23 δύο δοκάρια η ΑΕΚ και φεύγει στην κόντρα η Μπεϊτάρ, με τον Ανσά εκτός περιοχής, βγάζει άμυνα ο Μιραμόν και εκείνο Παρασκευά καλού κακού διωχνεί την μπάλα. Αυτό του Μπάγκητς δύσκολα χάνεται, είχε παίχτη να τον πιέσει αλλά ήταν προκαινής εστίας. Τρομερή ευκαιρία για την ΑΕΚ διπλό δοκάρι στο 23. Πρώτα με Λαγιούνι, μετά με Μπάγκητς. Τρομερή φάση, θα μπορούσε η ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Υπέροχη σέντρα από τον Ρέπας για να βρει την μπάλα ο Λαγιούνι στην κίνηση και να σημαδεύσει την αριστερή δοκό του Σίλβα, να επαναφέρει ο ίδιος με το κεφάλι και ο Μπάγκητς προκαινής εστίας με πίεση από αμυντικό σημαδεύει το δεξί δοκάρι, έχει μείνει το οριζόντιο για να κλείσει τρίλιζα η ΑΕΚ. Με τον Σούα να χτίσει στο momentum της ΑΕΚ, προσοχή εδώ εκτός περιοχής, οι προσποιήσεις από τον Αντζήλη, ο Ιβάνοβιτς όμως κερδίζει την μπάλα. Κλείνεται από δύο, χρειάζεται εδώ στήριγμα, ο Ιβάνοβιτς παίρνει πλάγιο, πολύ καλά, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει. Κρίμα για την ΑΕΚ στο 23, αυτή η διπλή φάση θα μπορούσε να καταλήξει σε γκολ και καλείται να χτίσει το momentum. Παίρνει και ο κόσμος στην εξίσωση, Φαντενχόρν, σημαδεύει τον Μιραμόν. Με διαγώνια μπαγιάψω το κατέβασμα του Ισπανού και περνά το μαρκάρισμα του Γιαρντέν Κοέν στον χώρο για τον Λαγιούνι, βγάζει την άμυνα ο Καραπάλι και τώρα ο Τακάνγκ την μπάλα στον Αντουί, έρχεται να πάρει μπάλα ο Τακάνγκ και πάλι ο Καραπάλι, αρκετή και ζέστη εδώ στη Λάρνακα και η γρασία δυσκολεύει προφανώς της προσπάθειες των δύο παιχτών και στο Ισραήλ παρόμοιες είναι καιρικές συνθήκες, αυτό έλεγε ο Γουρφινγκέλ, ο παίκτης ΑΕΚ που είναι από το Ισραήλ. Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ τώρα για να φτάσει μπάλα στον Γιαρντέν Κοέν. Σούα, θέλει και αυτός προσοχή, 27 ετών Ισραηλινός, από το 20 στην ομάδα πέρσι 17 γκολ σε 39 συμμετοχές διεθνής με το Ισραήλ. Ατουί, στον Αντζίλη. Βάλα στον Καραβάλη, θυμίζω επαναληπτικό σε 7 βράδια σε ουδέτερο έδαφος στο Φλουέστη της Ρουμανίας. Τεράστια ευκαιρία, δύο δοκάρια στην ίδια φάση, 23 η ΑΕΚ με Λαγιούνι και Μπάγιτς. Μετά την εκπληκτική σέντρα του Ρέπας. Καραπάλι, παραπατεί στην μπάλα, τον πιέζει ο Ρέπας και εκτόπισμα ο Καραπάλι, ο Κολομπιανός κρατά και γυρίζει πίσω στον Σίλβα. Πορτογάλος, πιέζεται από τον Πάγιτς. Πάει και ο Πάγκοφ εκεί να κλείσει. Τον πιέζει ο Πάγκοφ και παραχωρεί πλάγι ο Σίλβα. Για να δούμε ο Ρέπας, δίνει στον Πάγκοφ να οργανωθεί η ΑΕΚ. Χάνει την μπάλα ο Ρέπας εύκολα πλάγιο για την ομάδα της Βεϊτάρ και θα διερωτούμε τώρα πότε θα γίνει το cooling break και γίνεται τώρα στο 26 του αγώνα είναι το cooling break για, για τις δύο ομάδες από τον κύριο Βαταλιέ. Βαταλιέ, όποιος θέλει τις ομάδες για cooling break και ο κόσμος θα χειροκροτεί γιατί βλέπει την ομάδα να προσπαθεί να πατά καλύτερα από την Βεϊτάρ, να έχει τρεις προϋποθέσεις. Ουσιαστικά δύο προϋποθέσεις με κεφαγές προς το δεύτερο δοκάρι. Μια ευκαιρία με τον Πάγιτς που δεν φτάνει επουδενή σε επικινδυνότητα το διπλό δοκάρι, το οποίο ήταν τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, μεγάλη φάση. Πρώτα με τον Λαγιούνι και μετά με τον Πάγιτς δις σημάδευσαν το δοκάρι οι παίκτες ΑΕΚ. Ειδικά του Πάγιτς ήταν λίγο πιο εύκολο το έργο του, αλλά εντάξει όλα χάνονται, όλα μπαίνουν, μπορούν να συμβούν. Τα πάντα οδηγίες από τον Αστίθ.
1: Λοιπόν, απλά Γιώργο μου να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να πούμε ημίχρονο Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας 0-0. Τελικά Μαλισέβα Χιπέρνιαν 2-0, Αλεσκέρτ Κλούς 1-1 και Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Στο 65 Πανεβέζιτς Τόμπολ 1-0, ημίχρονα Ελσίνκι Κολεριέν 2-0, Ντεμπρετσένι Πιούνικ 0-0, Ντιλαγκόρια Απόλλο 0-2, Πιάντε Ζήρα 0-0 και Φλόρα The New Sense 1-0. Στο 25 πέραν της ΑΕΚ που είναι στο 0-0 με Ιμπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Νουναντιέσκα Βελές 0-0, Ρακόφ Βαλέτα 0-1. Αυτά. Έλα.
2: Είναι από τους προκριματικούς που είναι δύσκολα και τα ονόματα. Πολύ
1: ναι, ναι. Είναι...
2: Δεν ξεκαθαρίζει και πράδα λίγο.
1: Πρέπει να κάνει spelling.
2: Λοιπόν, εντάξει, εδώ θα μπορούσαμε να χάμε γκολ με το διπλό δοκάρι της ΑΕΚ. Δροσίστηκαν οι παίχτες, πήραν έτσι και πετσέτες που ήταν στο νερό το παγωμένο και πήραν κάποιες οδηγίες. Ειδικά ο Μπάγκητς από τον Ινιάκη Αστίθ, τον πρώην άσο του Αποέλ, ο οποίος είναι βοηθός του Καμορανέζη πλέον. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να έχει τον έλεγχο στο παιχνίδι, να κρατά την παλάτη, είδαμε σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά, να έχει την εδαφική υπεροχή. Το ποσοστό είναι 47-53% φυσικά για την Πεϊτάρ, αλλά η μεγάλη εικόνα που έχουμε εμείς στο αγώνα είναι ότι η ΑΕΚ είναι πιο επικίνδυνο όταν κρατά την μπάλα.
1: Λοιπόν, απλά να πω κάτι στο παιχνίδι της Λιεπάγια με την Αυστρία Βιέννης που ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ. Κέρδισε 2-0 η Αυστρία Βιέννης. Στην περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ τον Μπεϊτάρ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι. Άρα η Αυστρία
2: Βιέννη από την Ελλάδα. Να περάσει η ΑΕΚ και μετά κλείνει τη Βιέννη. Αλλά σωστή επισήμαση σου το κατανοώ απόλυτα. Και έρχονται και καλά, είναι από την Γεωργία, μας είπες πριν 2-0 Απόλλωνας και παίζεται και με παίχτη περισσότερο. Έχει βάλει τις βάσεις για πρόκληση Απόλλωνας. Μακάρι και η Πάφος το βράδυ να τα καταφέρει. Και σήμερα η ΑΕΚ τώρα αυτή την ώρα που περιγράφουμε, γιατί έχει επαναρχίσει το παιχνίδι. Και ο Μόνιαξ κέρδισε 4-4 σε θέμα επικρατήσεων, θα είναι ότι πρέπει. Βάζει την κόντρα ο Πάγκοφ, η μπάλα φτάνει στον Γιαρτέν Κοέν στο 29-0. Έλεγα για τις τελικές, 3 για την ΑΕΚ, καμία για την Μπεϊτάρ, η μία είναι στο στόχο για την ΑΕΚ, αλλά θα έλεγα ότι και εκείνες που είναι δοκάρι δεν μέτρουν στο στόχο, άρα δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την εικόνα η στατιστική απεικόνηση της αναμέτρησης, με τον Σίλβα να κλείνεται. Δίνει στον Γιλ Κοέν, αρνείται η Μπεϊτάρ να μεταβιβάσει με μακρινή για την μπάλα. Θέλει να κρατά και να κυκλοφορεί εκεί κοντά στην αμυνά της. Είναι καλή σε αυτό το κομμάτι. Παίρνει φάουλ εδώ ο Τακάνκ από τον Πάγκοφ. Όρθιοι συνεχώς η Μάουρο Καμορανέζη και Αλμόν Κοέν. Ο οποίος Αλμόν Κοέν ήρθε στην Μπεϊτάρ για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή από τη Μακάμπι Νετάνε που είχε τον ίδιο ρόλο. Και ανέλαβε φέτος τον προπονητικό θόκο την θέση του προπονητή αντικαταστώντας τον Μπάρακ Ιντζάκη, τον πρώην άσο της ανόρθωσης. Ποιος έπαιξε στην Μεγάλη Κυρία. Τσουά. Ο Μωσάικ προσπαθεί να ανεβάσει Δεσιμπέλ. Μιραμόν κερδίσει από τον Τακάνκ. Μπαγιά στον Πάγιτς. Για να δούμε. Η μπαγιά για τον Ιβάνοβιτς. Οι κόντρες. Ο Λαγιούνι κερδίζει την προϋπόθεση εδώ για την ΑΕΚ. Ο Λαγιούνι κρατά την μπάλα και βρίσκει τον Πάγκοφ. Ο Πάγκοφ ανοίγει για τον Φιλέα πολύ ωραία. Αριστερά τώρα το σκηνικό. Ζητά τον Ιβάνοβιτς να ανέβει. Εκεί πάει η μπάλα. Σπέβδει ο Φιλέας να αποτελέσει στήριγμα. Ο Ιβάνοβιτς κρατά την μπάλα. Ζητά σέντρα ο Πάγιτς. Πάει να γίνει λάθος. Ιβάνοβιτς πίσω στον Φαντενχόρν. Παρά στον Λέδες. Εκεί κατέληξε μπάλα. Λέδες στον Φαντενχόρν στο 31-0-0. ΑΕΚ Πεϊτάρ. Δοκάρι για την ΑΕΚ στο 23. Όχι ένα αλλά δύο δοκάρια. Μιλίσεβιτς περνά από τον Σούα και βρίσκει τον Φιλέα. Καλύτερη ΑΕΚ στο γήπεδο να συνεχίσει έτσι και να βρει και γκολ. Η μπάλα φτάνει στον Ιβάνοβιτς. Σημειάκι κάτω ο Βάρ δεν έχει. Ο Ιβάνοβιτς κάνει την σέντρα. Περνά από όλους ό,τι διώχνει ο Γιαρτέν Κοέν. Τελικά το Λαγιούν εντός περιοχής από δεξιά. Κάνει το γύρισμα ο Σίλβα μαζεύει. Απειλή ΑΕΚ από τα δύο άκρα με πολλές σέντρες. Ο Σίλβα τροφοδοτεί τον Αμσά στον κενό χώρο. Ποιος κατεβάζει την μπάλα πολύ ώρα και απέναντι τον Μιλίσεβιτς. Θέλει προσοχή εδώ από ένα βολέ να βγει φάση από το πουθενά. Ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα πάει έξω. Ενώθηκε με την πορεία της μπάλας ο Αντζίλη. Για να κάνει το σουτ είναι η καλύτερη στιγμή της Πεϊτάρ στο παιχνίδι. Δεν ανησυχεί ο Παρασκευά. Γιατί υπό την πίεση και αντιπάλων ο Αντζίλη δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε. Και ο Παρασκευά θα επαναφέρει. Μάτς που για την εποχή του έχει πολύ καλό ρυθμό. Δύο ομάδες χωρίς σκοπιμότητες. Η Μπεϊτάρ βγαίνει ψηλά να πιέσει την ΑΕΚ. Δεν περιμένει καρτερικά στο δικό της μισό. Και κλέβει και την μπάλα εδώ. Σούα εντός περιοχής. Προσοχή, ένα σουτ που γίνεται. Ο Παρασκευά στη γωνία του σε κόρνερ. Έτοιμος ο Ανδρέας Παρασκευά στο ευρωπαϊκό του ντεπούτο με την ΑΕΚ. Γίνεται ο πρώτος Κύπρος τερματοφύλακας που ξεκινά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά τον Ιωακίμ Τούμπα το 2022 σε ένα μάτς με την Τνίπρο καλοκαίρι του 22 επί εποχής Ολτρά. Όταν είχε τραυματιστεί ο Πίριτς και πήρε τη θέση του Τούμπας στο Κόσιτς επί ουδέτερου εδάφους πάλι στα πλέον του Europa League. Ένα σουτ που έγινε, δεν πρόλαβα να δω από ποιον. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται πλασαριστά, νομίζω ανσάντα στο σουτ, γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, Παρασκευά με τη γροθιά απομακρύνει. Το σουτ που έγινε από τον Ανσά προηγουμένως το 33, ήταν η καλύτερη φάση αυτή της Μπεϊτάρ που πιέζει τα τελευταία λεπτά. Πλάγιο τώρα από αριστερά. Πλάγιο και πάλι για την Πεϊτάρ. Ο κόσμος τώρα ανεβάζει και αυτή τη Δεσιμπέλ. Θα λέγαμε ότι είναι πλεονέκτημα για την ΑΕΚ το γεγονός ότι δεν παίζει στο Ισραήλ. Γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα η συγκεκριμένη. Μιραμόν δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μπάγκης μονομαχή. Θα σκάσει μπάλα στο έδαφος. Ο Καραπάλι θα καλύψει για να πάρει το πλάγιο η ομάδα του. Πραγματικά θηριώδης σέντερο ο Καραπάλι. Στο 34-0-0 μέγα χορηγός Meridian Bet, χορηγός μετά ως MSC Lateros Investments, υποστηρικτές πέψη και διαχωρισμοί κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου την ώρα που η μπάλα φτάνει στον Σίλβα, στην περιοχή της Μπεϊτάρ, η οποία έχει την κατοχή σε αυτά τελευταία 3 λεπτά. Γίνεται να κλέψουν στη μεσαία γραμμή από τον Πάνκοφ, ο Λαγιούνι. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Πάγκο, πλάγιο για την ΑΕΚ. Σήκω λέει ο Βατελιέ, Γάλλος, διεθνής διαιτητής. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Με τον Μιραμόν. Να αφήνει στον Μιλίσεβιτς. Φαντενχόρν, πίσω στον Παρασκευά. Λέγαμε πριν, με δύο δεξιοπόδαρους στόπερ. Η ΑΕΚ. Πηλέας προλαβαίνει ως πλάγιο για την Πεϊτάρ. Λίγη νευρικότητα από την ΑΕΚ στην κυκλοφορία της μπάλας. Αντζίλη πάει να παίξει κάθετα, τα καταφέρνει. Το γύρισμα η κόντρα κόρνερ για την Πεϊτάρ. Η οποία είναι ανεβασμένη τελευταίο πεντάλεπτο και πατά καλύτερα από την ΑΕΚ. Γι' αυτό και ο κόσμος της ακούγεται τώρα στην αρένα. Και πάει ο Αντζήλης στην εκτέλεση του κόρνερ και πάλι από δεξιά. Είναι το δεύτερο νομίζω στο παιχνίδι για την Μπεϊτάρ 3 η ΑΕΚ. Παντελίας γυρίζει για αυτό το κόρνερ. Πάνω από την μπάλα ο Αντζήλη. Η μπάλα φτάνει στον Τακάνγκ. Τώρα είναι ο Μουτσέ. Τακάνγκ, ένα σούτ μακριά στον Μιραμόν κοντρά την μπάλα. Προσπαθεί ο Κομμουσάκ να ανεβάσει την Τεσιμπέλ. Ο Αντζήλη στον Μουτσέ. Εκτός περιοχής. Τακάνγκ στον Άτουι. Τη χώρο για σέντρα. Αφήνει στον Αντζήλη. Προενάστος από Ελ και Ομόνια. Τροφοδοτεί τον Μουτσέ. Χρειάζεται μαρκάρισμα εκεί. Ένα σούτ πάνω στον Μιραμόν. Ο Ρέπας κατέβασε. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα. Ζητάει φάουλ. Ο Ρέπας παίζεται λέω Βατελιέ. Και τώρα ο Άντουι στην περιοχή. Το σούτ έξω. Καλή ευκαιρία με τον Άντουι. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο Ρέπας. Νομίζω και οι παίχτες λίγο παρασυρώμενοι από το ότι δεν υπάρχει βαρ. Διαμαρτύρονται λίγο περισσότερο. Ίσως να το ξεχνούν και κάποια φορά. Το φάουλ το σούτ από τον Άντουι πέρασε έξω 36.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 μέσα στην ΑΕΚ και την Μπεϊτάρ με συμπληρωμένα 36 λεπτά αγώνα. Να πούμε στο 7, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0, Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ 0-1 και Χάμπαρπι Άντερλεχτ επίσης 0-1. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στη Γεωργία Αλαπαύλο.
3: Καλησπέρα και πάλι πολίτες, φίλες και φίλοι του Super Sport 104 από την Γεωργία. Εδώ και δύο λεπτά ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο. Η πάσα στο κενοχώρο για τον Στρίτσεπ τον προλαβαίνει. Διαβάζει την φάση ο πορτιέρο των Γεωργιανών. Πέφτει στα πόδια του εκεί και παίρνει την μπάλα. Καλή προϋπόθεση από Απόλλωνα. Συμπληρώνει με δύο λεπτά. Στην επανάληψη θυμίζω ο Απόλλωνας πήγε στα ποδητήρια προηγούμενος 2-0 της Δηλαγκόρη. Στο 14 άνοιξε το σκορ για τους κιανόλεπτους της Λεμεσού ο Βρατοτόμας και έφερε το δεύτερο γκολ με ωραίο συρτό σούτ στο 27. Ο Βέισπεκ στο 40, οι Γεωργιανοί είδαν τον συμπαίχτη τους, τον Ντόκερ, να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό αντικονικό μαρκάρισμα πάνω στον Μπράουν. Στην ίδια φάση ο Άγγλος πήρε κίτρινη κάρτα. Πρώτα προηγήθηκε το φάουλ του Άγγλου μέσω του Απόλλωνα και συνέχεια, ενώ ήταν πεσμένος, τον χτύπησε ο αντίπαλός του. Αυτό του έτεσερε την απευθείας κόκκινη και αποβολή. Παίζει με 10 από το 40 και μετά η Τιλανγκόρη. Κάνει ακόμα πιο εύκολο το έργο των παιχτών του Ερνάλο Σάβα. Με μία αλλαγή ξεκίνησε η Τιλανγκόρη το δεύτερο μήχρονο με τον αριθμό 15. Ο Κοκπαχίτζε πήρε την θέση του Τάλ με τον αριθμό 27. Εδώ μπροστά μας ο Πλάιο που κερδίζουν την Κυβετούχη, θα το εκτελέσει ο Τζαλαγόνια. Ο αριστερός ο πιστοφύλακας της Τιλανγκόρη. Τζαλαγόνια. Καθυστέρη. Εκτέλεσε, διώξε ο Γκασπάρ με το κεφάλι ο Μπράουν, θέλει να βρει τον Εστρίτσε. Κρατάει μπάλο Εστρίτσε. Πάσα του Βέισπεχ για τον Βρατοτόμας, για να δούμε. Τελικά έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ. Τον πρόλαβαν και οι αμυντικοί της Ντιλανγκόρη. Καλή πάσα του Βέισπεχ προς τον έτερο του σκόρερ. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές σήμερα. Τα δικά τους γκολ ο Απόλλωνας είναι σε θέση οδηγού, ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, παίζει και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Όλα καλά για την ομάδα του Ερνάλο Σάβα, εν ώψη και επαναληπτικής ερχόμενης ρίτσης στο Στάδιο Αλφαμέγα. Κόρνερ για τον Απόλλωνα. Το πρώτο είναι στην επανάληψη με τον Βέισπεκ πίσω από την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Εστρίτσε. Εκτελεί ο Βέισπεκ. Περνάει από όλους. Άγγελος Ανδρέου. Αφήνει στον Μπράντο Τόμας. Πιέζεται αυτός. Κλέβουν οι Γεωργιανοί άθελά του με το σώμα. Ο Μπράντο Τόμας ρίχνει στο χώρο τον αντιπαλό του. Υπάρχει φάουλ και κάρτα. Έχει βγάλει κίτρινη κάρτα ο Νορβηγός δεύτερη. Δεν χαρίζει κάστανο που λέμε. Ο δεύτερος της παρέας από πλευράς Απόλλωνα, ο Μπράντο Τόμας, ο σκόρερ, κιτρινίζεται στο 50 της αναμέτρησης. Μπράουν και Μπράντο Τόμας, οι δύο παίχτες που έχουν κιτρινιστεί στο 40 και στο 50 αντίστοιχα από τον Νορβηγό ρέφερι τον Ντάνιελ Χίγκρατ. Φάουλ στη μεσαία γραμμή για τους γηπεδούχους. Καθυστερεί με πάσα, εκτελείται προς το μέρος του Τζαλαγόνια. Πιέζει ο Άγγελος Ανδρέου να κλέψει. Μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Εδώ μπροστά μας και μπροστά από τον πάγκο των γηπεδούχων θα το εκτελέσει ο Γκασπάρ. Προς το μέρος του Λεωνίδα Κονομή. Αφήνει στον Κουβίτα. Και ο Κονομής και ο Άγγελος Ανδρέου, δύο από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα της τρέχουσας μεταγραφικής περίοδου για το λογαριασμό του Απόλλωνα, έχουν πολύ καλή παρουσία. Και ο Άγγελος Ανδρέου, δύο από τα καινούργια μεταγραφικά

0: σε Λίντζε, Δίλαν Κόρη 0, Απόλλωνας 3, νομίζω έχω την αίσθηση αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ, καθαρίζω όχι απλά την νίκη και την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα της Λεμεσού κάνει ό,τι θέλει με αριθμητική πλεονέκτημα. Ο Εσκρίτς λοιπόν...
1: Έχω απορία, Παύλο. Εάν τον έβαζες να βάλει έτσι γκολ, θα τα κατάφερνε.
0: Δεν θα το βάζε πολύ. Είπα τη λέξη, το ποδόσ, τη φράση, το ποδόσφαιρο θέλει πολύ τύχη. Και εδώ την είχε ο Εσκρίτς και ο Απόλλωνας. Και δικαιωματικά θα λέγαμε. Στο 51 λοιπόν, πολλοί φίλες και φίλοι του Super Sport για τέσσερα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου συνάδελφε. Αν τον ξαναβάλουμε τον Εσκρίτς να το ξανακάνει, δεν θα το πετύχει.
1: Απίστευτο, λοιπόν, απίστευτο, απίστευτο,
0: απίστευτο, απίστευτο γκολ. Ίσως να μπει και στα highlights της σημερινής.
1: Σίγουρα θα μπει στα highlights. Ίσως να είναι και το γκολ της χρονιάς αυτό.
0: Άγγελος Ανδρέου από δεξιά πατά περιοχή. Απέναντι στον τεσσάμινο φοβερή ευκαιρία. Με το αριστερό δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Κάνει ό,τι θέλει η ομάδα του Ερνάντο Σάβα. Πάρτι και ανώλευκο φίλες και φίλοι του Super Sport εδώ στην Γεωργία. Τρία γκολ, πολλές ευκαιρίες για τους και ανώλευκους, επαναλαμβάνω, της Λεμεσού που για τέτοια χρονική περίοδο, ναι μεν ήταν το φαβορί, το λέγαμε, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και το δείχνει περίτρανα η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, το είχε πει, αν παίξουμε καλά, αν παίξουμε έξυπνα, τότε αυξάνουμε τις πιθανότητες μας. Ήταν η ατάκα χαρακτηριστική.
1: Έτσι εύκολο πέρασμα πάντως, ούτε ο ίδιος ο Λοσάδα δεν νομίζω να περιμένει από την ομάδα.
0: Ούτε ο Νίκος Κύρτης και οι συνεργάτες του Οδύσσου, στρατόπεδο του Απόλλωνα, Πολύβιε μου, και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα ο Απόλλωνας δεν έχει ολοκληρώσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Λοιπόν, 52, Ντίλαν Κόρη, Απόλλωνας 0-3, πάμε Λάρνακα εκεί, οδεύουμε προς τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, έλα Γιώργο.
2: Στο 43-0-0 ΑΕΚ Μπεϊτάρ γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Το πέρασμα, ευκαιρία, χτυπάει μπάλα, δεν ξέρω πού και δεν πάει προς τα δίχτυα της ΑΕΚ ευτυχώς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Μπεϊτάρ. Θα θέλουμε εδώ την πόλη του Βολίβου Αλεξάνδρου. Ένα νέο σου την μπάλα έξω, Βολίβιε. Αν μπορείς να μας διαφωτίσεις αυτή η τεράστια ευκαιρία της Μπεϊτάρ, πού σταμάτησε. Νομίζω ενδεχομένως να είναι και σε παίχτη της Μπεϊτάρ. Ή στον Πιλέα ή σε παίχτη της Μπεϊτάρ. Δεν έχω δει ακριβώς.
1: Σε παίχτη της Μπεϊτάρ σταμάτησε.
2: Άρα σταμάτησε το σούτ του συμπαίκτη του ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα πολύ σωστά το είδα, γιατί η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα του Παρασκευά. Ευτυχώς εδώ για την ΑΕΚ βρίσκεται σώμα αντιπάλου και σταματά την πορεία της μπάλας. Στη συνέχεια ένα σούτ πάει έξω. Ευκαιρία για την Μπεϊτάρ. Θα δούμε τώρα εδώ την ΑΕΚ. 0-0 στο 44. Μπάλα πάει προς τα πίσω, Πιλέας, Φαντενχόρν, αυτός δίνει ύψος στην μπάλα, Καραπάγι με τον Βάγιτς, μονομαχίες, στη μεσαία γραμμή κερδισμένος ο Τακάνγκ, τίποτα λέει ο Μεταλιέ, Μεταλιέ στην τόση του Αντζίλη, συνεχίζεται το μάτς, σηκώνεται σιγά σιγά ο Αντζίλη, Πάνκοφ βρίσκει τον Λαγιούνι. Ανεβαίνει και ο Μιραμόν, Λαγιούνι, ξανά στον Πάνκοφ, ψάχνει επιλογές, κλείστηκε, βρίσκει τον Πιλέας, 44-0-0, Πιλέας, κάθετα στον Ρέπας, είναι δυνατή η ΠΑΣΑΕΚ, μετά το μισάωρο έχει χάσει το καθαρό της μυαλό και η Μπεϊτάρ είναι καλύτερη μετά το 30. Την μεγαλύτερη φάση του αγώνα την έχει η ΑΕΚ 23 με 2 δοκάρια σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων, πρώτο ο Λαγιούνι, μετά ο Μπάγιτς. Έκαναν την προσπάθειά τους.
0: Γιώργο, για λίγο να σε διακόψω, απλά μια διευκρίνηση για το 3-0 του Απόλλωνα, όπως το αναφέρουν και στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA, ήταν αυτογκόλ από τον Κικαμπίτσε. Είχε βάλει πίεση ο Εσκρίτσε, αλλά την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του ο Κικαμπίτζε. Αυτό γκολ μικρή σημασία έχει. Το μετράει το αποτέλεσμα. Ντίλαν Κόρη 0, Απόλλωνας 3. Μικρόφωνο και πάλι σε εσένα στην άλλη στο Γιώργο Λεωνίδη.
2: Παύλο, επειδή δεν έχω ακούσει τους άλλους σκόρερ, έχει βάλει ο Σκρίτσεν γκολ.
0: Όχι, ο
2: Μπράτο Τσόμας... Επειδή το μεσημέρι τον είχα δώσει για σκόρερ. Άρα μας το έφαγε η UEFA τον γκολ.
0: Ναι, ναι, ο Κικαμπίτζε, ο δεξιπακτής Ντίλαν Κόρη συνάδελφε.
1: Καλά ρε Λεωνίδου, βάλεις ερωτηματικό να μας δώσεις εσύ σκόρερ, υπάρχει περίπτωση να έρθει.
2: Έχεις άδικο, τι να πω. Αλλά ευτυχώς ο Απόλλωνας εκεί μας επιτρέπει να κάνουμε το
1: χειρό. Έβαλε τον γκολ της χρονιά και εδώ κάνει το αυτόν γκολ.
2: Εγώ το μεσημέρι έβλεπα δύο.

0: 0 σκρίτσε. Ο Θεόδωρος Τσολάκης είπε 3-0.
1: Του κλέψαν την δόξα, όπως είπε, χαρακτηριστικά και ο αδελφός ο Μάριος ο Αταγιώδης εδώ δίπλα. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Αυτό γκολ στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν, λάθη γίνονται. 3-0, μικρή σημασία επαναλαμβάνω. Συνεχίζει Γιώργο Λεωνίδου την μετάδοση.
0: Λοιπόν, εδώ 0-0, δύο λεπτά καθυστερήσεων. Παίζουμε ήδη στο πρώτο από αυτά τα δύο. Στο 45-1. Το σουτ προηγουμένως ο Αντζίλη το είχε κάνει. Εδώ κερδίζει και φάουλ από τον Πιλέα. Και το 0-0 παραμένει. Μέχρι να επαναρχίσει το μάτς να πω μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός μετάδοση με σύλλα τέλος investments, υποστηρικτές ευσκαιρίες διαχωρισμοί κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Η μπάλα φτάνει στον Καραμπάλη. Καραμπάλη ο οποίος παίρνει και πάλι την μπάλα τον Άτουι, πίσω στον Σίλβα. Ο Αντζίλη χάσε μεγάλη ευκαιρία στο 44 το σουτ του κόντρα, δεν σε σώμα συμπαίχτη του. Καραμπάλη, Ολομβιανός. Ελευθερώνει τον Βορκό, φάουλ από τον τάκλιν από τον Φαντερκόν, κανένα φάουλ, ήταν καθαρό το τάκλιν. Και η μπάλα τον Γιαρντένκο στον Σίλβα και ξανά στον αριστερό μπακ της Μπεϊτάρ. Γυρίζει πολύ ωραία ο Τακάνκ και απελευθερώνεται στη μεσαία γραμμή. Βρίσκει τον Μούτσε, ποιος είναι κάτοχος της μπάλας. Ανοίγει για τον Αντζίλη. Πάνε να παίξει κάθετα εκείνο ο Λέδες, Ιβάνοβιτς, Φαντενχόρν. Κάνει λάθος εύκολο, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει συμπαίχτη του. Βάλα στον Σίλβα, τελευταία δευτερόλεπτα, στο πρώτο ημίχρονο βάζει το σφυρί στο στόμα ο Βατελιέ και σφυρίζει το τέλος σε ένα ημίχρονο που κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Δεν έχουμε από καμία αποκορύφωμα ευκαιριών στο 23 το διπλό δοκάρι με Λαγιούνι και Μπάγιτς και η ευκαιρία του Αντζίλη 44 το σουτ το οποίο σταμάτησε σε σώμα συμπαίχτη του. Το 0-0 παραμένει εδώ στην ΑΕΚ Αρένα για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπεϊτάρ. Πάμε σε ένα σύντομο, όχι διαλύμα, στα στούδιο Super Sport θα πάμε και πολύ στα μας πού θα πάμε, νικάζω σε διαφημιστικό, έτσι πολύ μου.
2: Δεν θα πάμε διαφημιστικό, να πάμε γεωργία.
0: Ξεχάσα τον κύριο Μπελεγκάρη. Από συνήθεια αν έχουμε πει είπα διαφημίσεις, όχι μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Παύλος Μπελεγκάρης. Θα πάρουμε και εμείς καμία ανάσα.
1: Ωραίος, ωραίος ο συνάδελφος ο Γιώργος. Λοιπόν, μικρόφωνο εδώ στην Γεωργία, στο 14 της επανάληψης, στο 59, Ντίλαν Γκόρη 0, Απόλλωνας 3. Κόρνερ για τους προσφεστές του Ενάρος Αρεχτελείτε. Η πλάσα εκεί προσπάθησε ο οικονομής, ανέβασε και γκολ. Θα ήταν ο MVP. Θα είναι από τους καλύτερους, όπως και ο Άγγελος Ανδρέου, το είπα και νωρίτερα. Δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές που ήρθαν φέτος στον Απόλλωνα και δικαιωματικά πήραν θέση στην εντεκάδα. Εδώ υπάρχει φάουλ, τσιγώνει η κίτρινη κάρτα. Έχω την εντύπωση γιατί τρώει την τρίπλα εκεί ο Τζαλαγόνια και ρίχνει την κλωτσιά στον Άγγελο Αντρέ. Όπως είναι να έχουν τα πράγματα, εντάξει, μην τα θέλουμε όλα δικά μας, αλλά όταν υπάρχει παράβαση θα πρέπει να σήκωνε κίτρινη κάρτα αυτό το αντικανονικό.
2: Σου το είπα εγώ. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή 59 Ντίλαν Γκόρη Απόλλων 0-3 αποτέλεσμα ημιχρόνου ΑΕΚ Μπεϊτάρ 0-0 στις 10 υπενθυμίζω Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος. Στο Europa League στο 60 Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας 0-0 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1 Σερίφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελαβίβ 0-1 Τρόμψο Χράντε Κράλοβε 0-0 και Χάμμαρ Πιάντερλεχτ 0-1. Πάμε ξανά Γεωργία.
1: Ξανά στην Γεωργία, 60 λεπτά παιχνιδιού. Ντίλαν Γκόρη Απόλλωνας 0-3. Η μετάδοση του αγώνα σε προσφαγωγία από την Meridian Bet και υποστηρικτής της μετάδοσης και της αποστολής Πέψης και Υιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Ένα φάουλ που κάνει ο Κασπάρ πάνω στον αντίπαλό του, τα λέει ο Άγγελος Ανδρέου με τον οδηγό διαιτητή για την προηγούμενη φάση που έγινε εκείνο το σκληρό μαρκάρισμα που σας περιγράψαμε, φάουλ που έκανε, που έγινε πάνω στον Σεκυλάντζε εδώ μπροστά μας, στο αριστερό φτερό της επίθεσης των Γεωργιανών όπως επιτίθενται, ή της Ντίλαν Γκόρη που παίζει και με 10 παίχτες από το 40. Φάουλ λοιπόν για τους γηπεδούχους από τα αριστερά, ο Τζαλαγόνια πίσω από την μπάλα και εκτελεί το φάουλ πάνω στα πόδια του Αγγέλου Ανδρέου που απομακρύνει σε πλάγιο. έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά, και δεν θα αργήσει ο Ερνάνδο Σάβα, να κάνει τις αλλαγές του, του δίνει, του επιτρέπει το σκορ, το μέχρι στιγμής 3-0, προσπάθεια εκεί του Ζαλαγόνια να κερδίσει τη μονομαχία με τον Άγγελο Ανδρέου, κερδίσει ένα πλάγιο. Χτέλει ο ίδιος για τον Παρουλάβα. Πίσω η μπάλα στον Αράουχο. Όχι, ήταν ο Κικατσβίτζε, ο παίχτης που έβαλε το αφελά του το τρίτο γκολ σε βάρος της Μπιλαγκόρη. Αυτό γκολ. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Απόλλωνα θέλοντας να έχουν και την αρνητική περιοχή. Εδώ κάνει δεύτερο φάουλ. Ανόητο εδώ από τον Κασπάρ που θα του στοιχίσει και την κίτρινη. Και του τα λέει ο Ερνάλο Σάδα. Σωστά, σωστά. Του κόπηκε τώρα το χαμόγελο του Κασπάρ. Γιατί ήταν ανόητη η κίνηση του εδώ. Δεν χρειαζόταν πλάγια να κάνει αυτό το φάουλ. Δεν υπήρχε λόγος. Γιατί θα πρέπει οι παίκτες να σκέπτονται και την συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αν με το καλό περάσει το εμπόδιο της Ντίλας Γκόρη στον τρίτο προκριματικό, έτσι θα πρέπει. Επαναλαμβάνω, οι κυτρινισμένοι πάντα παίχτες, οι παίχτες μάλλον να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα ο Κασπάρ γίνεται ο τρίτος της παρέας. Στο 62 επικίνδυνα εκεί οικονομής με το κεφάλι προαντιπάλου του διώχνει μπάλα σε κόρνερ. Δεν είχε άλλη επιλογή. Ο εκ των κεντρικών αμυντικών του Απόλλωνα, ο Δημήτρης οικονομής. Μπράουν λοιπόν, Πράττο Τόμας και Κασπάρ, οι τρεις παίχτες που δέχτηκαν, αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα του Νορβηγού διαιτητή Ντάνιελ Χίλκραφτ. Σωστές και οι τρεις, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κόρνερ τώρα το πρώτο για την Τίλα Γκόρη στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλοίς κόσμος βάζει από την αιστεία του Κουν. Από τα αριστερά είναι αυτό το κόρνερ. Θέλει προσοχή, εκτέλεση και φαγιά έξω ευτυχώς. Περίπου μισό μέτρο πάνω από την οριζόντια δοκόλη αιστεία του Κουν. Πετάχτηκε εκεί με πολύ δύναμη. Με δυνατή κεφαλιά κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Απόλλωνα και επέτρεψε στον Μπεντεχασβίλη να πάρει την δυνατή κεφαλιά. Ο Άλεν Όσβολτ, ο Σλοβένος, που λόγω ενοχλήσεων δεν κατάφερε να παίξει ή καλύτερα προστατεύτηκε από τους ανθρώπους του Απόλλωνα και δεν έπαιξε σε κανένα από τα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας, δέχεται αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, τις οδηγίες του Ερνάλο Σάβα, τον έχοντας πάρει έτσι αγκαλιά, ο Αργεντίνος γενικός, του λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Ο Σλοβένος επιθετικός θα πάρει λοιπόν, θα κάνει ντεπούτο επίσημο. Εκεί ο Όσβολτ, από τη στιγμή που του επιτρέπει, επαναλαμβάνω, τον Ερνάλο Σάβα το αποτέλεσμα, θα δώσει χρόνο συμμετοχής, λεπτά συμμετοχής στον Σλοβένο, να τον ετοιμάσει και για τη ρεβάνς, γιατί όχι. Αν και Πράττο Τόμας θα πήγε εξαιρετικά στην θέση του 4 σήμερα, άνοιξε το σκορ στο 14, έβαλε τον Απόλλωνα σε θέση του οδηγού 1-0, στο 27 θυμίζει ο Μπέισβεκ με συρτό δυνατός του τεχτός περιοχής έκανε το 2-0, αλλά υπάρχει και ο Όσβολτ. Ο παίχτης που μάτωνε τα δίκτυα στη Super League τα τελευταία δύο χρόνια για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Ο Σλοβένος επιθετικός, 30χρονος, οικονομής. Ρε πάσα θέλει να βρει τον αρχηγό του, παρεμβαίνει εκεί ο Σαν Ιάνκ, παραχωρεί το πλάγιο. Τώρα, φεύγει ο Μόρκαν Μπράουν στο 65, επειδή έχει και κίτρινη κάρτα ο Άγγλος, από το πρώτο ημίχρονο και καλά κάνει ο Ρενάλο Σάβα, φυλάει τα ρούχα του να έχει τα μισά ο Αργεντίνος, όπως λέει και ο σοφός λαός μας. Ο Όσβολτ στο 65, στην θέση του Μπράουν. Να του δώσει χρόνο συμμετοχής, να πάρει λεπτά συμμετοχής στα πόδια του. Έχει μονάχα το 90 λεπτό το φιλικό με την K19 του Απόλλωνα και κλεισμένο το θηρόν την περασμένη Παρασκευή στο αθλητικό κέντρο του Απόλλωνα Σκολώση. Άγγελος Ανδρέου αφήνει στον Μπέισπεκ του Βίτα. Όσβολτ, ο Σκρίτσε με συγχωρείτε για τον αρχηγό του Μαλικίδη. Μαλεκίδης, πατάει μπάλα, αφήνει στον Βέισπεκ. Σέντρα του Βέισπεκ στην περιοχή, παλιά εκεί ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Εδώ, δοκάρι και κόρνερ. Ή πριν τη γραμμή, είναι κόρνερ, τεράστια ευκαιρία. Με τον Εσκρίτσε, δικαιούται κι αυτός ένα γκολ, με βάση την απόδοσή του, αλλά εδώ δεν του κάνει την μπάλα το χατήρι, είναι κόρνερ για τον Απόλλωνα.
3: που κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλευόμενο σαφέστατα και το αριθμητικό του πλεονέκτημα από το 40. Αφού η Δηλανγκόρη θυμίζω παίζει με 10 παίκτες, λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινης κάρτα του Ντογκέρκ, τελείται το κόρνερ. Πολύ δυνατά όμως και άστοχα από τον Βέιστεκ, μπάλα πάει πλάγια στο αριστερό άκρο της άμυνας των Γεωργιανών. Ούτε και αυτοί, αν τους έλεγαν κάποιοι πριν από το σημερινό παιχνίδι, ότι στο 67 τώρα της αναμέτρησης θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο και θα έχαναν, θα γνώριζαν την ήττα με 3-0. Γιούμπιτς, τέταρτος παίχτης του Απόλλωνα, ζητά ηρεμία ο Ερναλοσάδα και φωνάζει στον Γιούμπιτς γιατί θέλει ηρεμία. Προηγείται ο Απόλλωνας με 3-0 και όμως κάνουν αχρίαστα δυνατά μαρκαρίσματα, δεν ξέρω τον λόγο. Τώρα ο Γιούμπιτς θα το πληρώσει αυτό στο 67. Τέσσερις παίχτες του Απόλλωνα με ισάρες με σκίτρινες κάρτες. Σαν παιχνίδι που είναι δικό του, έτσι. Να προηγείται 3-0, να φτιάχνει τόσες ευκαιρίες, αδικαιολόγητες αυτές οι κάρτες. Θα το ρωτήσουμε αργότερα και τον Ερώνα Σάλα στην συνέντευξη τύπου. Θα μας το σχολιάσει αυτό, το γεγονός. Πάντως έβαλε τις φωνές στο Γιούμπιτς, όπως και προηγούμενα στον Κασπάρ. Για το ότι έκαναν αυτά τα φάουλ και τους κόστησαν κίτρινη κάρτα. Κασπάρ τώρα, Ανδρέου με μία, για τον Όσβολτ με μία εξαιρετική συνεργασία. Μακρινή παγιά του Γιούμπιτς, αχ, στο παρακάτι. Δεν προλαβαίνει εκεί να κατεβάσει με το σύνδεσμο Μπράντον Τόμας. Ήταν εξαιρετική η πάσα του Γιούμπιτς προς το συμπαίκτη του, αλλά δεν πρόλαβε. Γίνει πλάγιο για την Δηλανγκόρη από δεξιά. Εκτελείται εκεί που ο Μαλικίδης με κεφαγιά πίσω και με την βοήθεια του Βίτα κατεβάζει ο αρχηγός του Απόλλωνα με το στήθος και πάλι για τον Βίτα. Αφήνει στον Μπέισπεκ. Περνάει μπάλα για τον Κονομή. Αυτός για τον Κασπάρ. Πολύ δυνατά. Είναι το πρώτο λάθος του Λεωνίδα Κονομή. Έφτυγε ούτε και το παιδί αυτό να κάνει ένα λάθος. Στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και αυτός από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ερχόμενος σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο στον Απόλλωνα. Με μεγαλύτερες σαφώς απαιτήσεις. Και όμως είναι δίπλα στον Γιώσεφ Κβίτα. Εδώ νομίζω παίρνει μπάλα ο Ιστρίτς, αλλά καταλογίζει φάουλ ο νορβηγός ρέφερι στη μεσαία γραμμή για την Δηλανγκόρη, ότι έγινε φάουλ πάνω στον Σαν Ιάνγκ. Μετράει η απόφαση του διαιτητή. Εκτέλεσαν με πάσα οι γηπεδούχοι το φάουλ που κέρδισαν. Με αυτά και με αυτά παίζουμε στο 69 της αναμέτρησής μας. Ο Απόλλωνας εξακολουθεί να διαχειρίζεται το υπέρ του 3-0 εδώ στην Γεωργία. Να τραγουδάνει 200 περίπου φίλοι του απέναντι. Πάει να βγει η παγιά εκεί που ο Κονομής βάζει το αριστερό του πόδι μπροστά από τον Σέκι Λάντζε και παραχωρεί το κόρνερ και δέχεται για την κεριλήρια του αρχηγού του Μαλικίδη και νωρίτερα του Κουν για την αμυντική του λειτουργία. Ο Κύπριος Άσος, και είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες μας να έχουν στην δεκάδα τους και στα ρόστερ τους γενικά Κύπριους παίχτες, άλλωστε και στον θεσμό του κυπέλλου πλέον θα πρέπει να έχουν στις ενδεκάδες τους. Λοιπόν, κόρνερ για την Δηλανγκόρη από τα αριστερά, εκτελείται, περνά από όλους, διώχνουν, Εσκρίτς κατεβάζει, πιέζεται, πρόλαβαν οι της Δηλανγκόρη να κρατήσουν εντός φαιδιάς και να γυρίσουν πίσω από πολύ μακριά στον τερματοφύλακά τους, τον Κερεσελίντζε και αρχηγό τους. Δεν είχαν άλλη επιλογή σε αυτό το διώξιμο από πλευράς άμυνας του Απόλλωνα. Κρατάνε τώρα κατοχή. Ζαλαγόνια. Κρατάει μπάλα. Έκοψαν εκεί προσωρινά του Απόλλωνα. Άγγελος Ανδρέου. Από δεξιά θέλει να περάσει. Εδώ υπάρχει κράτημα. Και εδώ θα μπορούσε και κίτρινη κάρτα. Δηλαδή ήταν σωστός με τις κάρτες των παιχτών του Απόλλωνα, αλλά από τη στιγμή που φεύγει ο επιτιθέμενος και τον τραβάει με τα χέρια ο αντίπαλος, εδώ σηκώνει κάρτα. Όπως είναι αυτά τα πράγματα, πάμε για δεύτερη αλλαγή. Θα το καθυστερήσει λίγο ακόμα ο Ελλαδίδης τεχνικός της Δηλανγκόρη. Ετοιμάζει τον αριθμό 9 τον Καντέ, ο διαμαντής Μπάμπαλης. Μαλικίδης άφησε στον Γιούμπιτς. Μαλικίδης πιέζει για να κλέψουν οι παίκτες του Απόλλωνα με τον Μπράντον Τόμας. Κερδίζει το πλάγιο ο Απόλλωνας από τα αριστερά, όπως προσπάθησε να ανέβει η ομάδα της Λεμεσού. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, η δεύτερη για την Τιλαγκόρη, αριθμό 9. Θα περάσει στην θέση του Σεκυλάντζε ο Αντέ. Στο 71. Ενώ αριθμό 9, άσο στην Τιλαγκόρη. Και ο Απόλλωνας νωρίτερα έκανε την δικιά του πρώτη αλλαγή. Στο 65 ο Όσβολτ πέρασε στην θέση του Μόρκα Μπράουν. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ερνάλο Σάβα. Έχει άλλες 4. Προσπαθούν εκεί να βγουν από την πίεση των παιχτών του Απόλλωνα οι παίχτες της Τιλαγκόρη. Βάλαινε πλάγιο ή φάουλ. Γιατί ο Γιώργος Μαλικίδης πλάγιο δείχνει ο Νορβηγός, αλλά ο Γιώργος Μαλικίδης δεν έχει δεχτεί κλωτσιά στο αριστερό του πόδι, αν έχω δει σωστά. Βλέπω κινητικότητα στον πάγκο κάτω του Απόλλωνα. Είναι ο Ανδρέας Σίκης. Θα βγάλει τον Κασπάρ, ο οποίος και αυτός έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Και καλά θα πράξει ο Ερνάν Λοσάδα. Μπροστίζεται πρωτού περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο διεθνής άσος του Απόλλωνα, ο Ανδρέας Σίκης. Θα δούμε την δεύτερη κίνηση του Αργεντίνου τεχνικού, την δεύτερη αλλαγή του Απόλλωνα καλύτερα σε λίγο. Με την πρώτη επόμενη διακοπή. Εδώ ο Βέισπεκ χάθηκε προς την ίση μπάλα. Ξανακερδίζουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Κασπάρ αφήνει για τον Αγγέλο Ανδρέου. Αγγέλος Ανδρέου ήρεμα αφήνει στον Βέισπεκ. Γιούπιτς πιέζεται, αφήνει στον Κονομή. Οργανώθηκαν οι της Τιλαγκόρη στο αμυντικό τους κομμάτι. Κασπάρ, Βέισπεκ, Κονομής. Με όσες δυνάμεις έχουν οι παίχτες της Τιλαγκόρη. Δύο μαζεμένες αλλαγές. Είναι ο Ανδρέας ο Σίκης και ο Μπαλογιάννης. Α, θα βγάλει και τον Μαλεκί. Να φρεσκάρει τα άκρα του. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια ο Ρινάλο Σάδα. Ο Σίκης στη θέση του Κασπάρ που έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Και για να πάρει ανάσταση ο αρχηγός εν ώψη του επαναληπτικού θα περάσει στην θέση του Ελλαδίτης. Ο Μπαλογιάννης θα κάνει και αυτός επίσημο ντεμπούτο. Ακόμα μια καινούργια μεταγραφή. Πάει να βγει η Τιλαγκόρη. Ο Μαλεκίδης δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα, την βγάζει εδώ ο Βέισπεκ με ωραίο τρόπο και αφήνει στον Γιούπιτς. Κρατάει μπάλα, αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα με αργές κινήσεις και γιατί να βιάζεται άλλος ο τσεχοσεχνικός. Είμαστε στο 73 προς 74 εδώ στη Γεωργία, φίλες και φίλοι του Supersport 104. Πρώτο ραντεβού της Τιλαγκόρη με τον Απόλλωνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. 0-3 το αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Ό,τι καλύτερο σε αυτό το ευρωπαϊκό ξεκίνημα. Λάθος η πάσα του Γιούπιτς. Τα πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε στον αρχηγό του Μαλεκίδη. Βγαίνει ο Κασπάρ, βγαίνει ο Σίκης. Σε 74. Σε 74 λοιπόν. Έξω ο Κασπάρ, μέσα ο Σίκης. Στο ίδιο 8 ώρα χρονικό σημείο. Θα φύγει ο Μαλεκίδης για να μπει ο Μπαλογιάννης στην θέση του. Παρέδωσε και τον περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Γιώσεφ Βίτα ο Γιώργος Μαλεκίδης, που έδωσε και αυτός αρκετές δυνάμεις σήμερα και όπως είπε χθες χαρακτηριστικά στις δικές του δηλώσεις.
2: Λοιπόν, παραμένει το 3-0 του Απόλλωνα επί της Τιλαγκόρη με συμπληρωμένα 74 λεπτά. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην αρένα. Πάμε εκεί, Γιώργο Λεωνίδου. Πρόβλημα και με την αρένα. Μας ακούει ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Λοιπόν, μέχρι να τους επαναφέρουμε να πούμε. Στο 75 Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας παραμένει το 0-0. Στο 30 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Σέριφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελαβίβ 0-2. Τρόμσο Χράντεκ 0-0. Χάμαρ Πιάντερλεχτ 0-1. Παύλος, έλα Παύλο.
3: Εδώ είμαι Πολύβιε. Αν και δεν το έχω κάνει σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί στο γήπεδο της Τιλαγκόρη και είναι και απλά ακόμα ένα ερώτημα δικό μου μέσα από την πολύχρονη δημοσιογραφική μου έτσι, εμπειρία και πορεία, διερωτώ με η UEFA πώς εγκρίνει τέτοια στάδια. Θα να δούμε όμως την προσπάθεια της Λαγκόρη και θα δώσω συνέχεια στο σχόλιο μου από το αριστερά το καντέ που έχει πει νωρίτερα σαν αλλαγή. Πάσα εκεί για τον Βαρουλάβα, κόπηκε καθαρά, θα παίρνει μπάλα ο Γιούπιτς, πάσα για τον Πράτο Τόμας, προϋποθέσεις για Απόλλωνα, για να δούμε. Πράτο Τόμας, πάσα για τον Στρίτσε, αφήνει στον Γιούπιτς, Γιούπιτς, εκτός περιοχής, ψάχνει το σούτ. Καλό σούτ, μεγάλη επέμβαση εδώ του Κερεσελίντζε, πήγε να γίνει το 4-0 για τον Απόλλωνα, ο Γιούπιτς πολύ καλό σούτ, επιμένει ο Απόλλωνας. Στην κατοχή και στην επίθεση του η σέντρα που βγαίνει. Άγγελος Ανδρέου εκεί και φαγιά μπλοκάρει σταθερά. Ήταν η σέντρα του Μπαλογιάννη από τα αριστερά του Ελαδίτη. Καλή και φαγιά αλλά όχι τόσο δυνατή για να απειλήσει το πορτιέρο της ομάδας της Dylan Gorry. Έλεγα λοιπόν πραγματικά όταν ήρθαμε 2-2,5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα ανεβήκαμε στους χώρους των δημοσιογραφικών θεωρίων υποτυπώδες πράγματα. Δεν είχε ούτε πάγκο, ούτε καρέκλες, ούτε τίποτα, πραγματικά, σας μιλώ. Ευτυχώς οι άνθρωποι του σταδίου μας εξυπηρέτησαν, έφεραν ένα πρόχειρο τραπέζι, καρέκλες, επαναλαμβάνω, υποτυπώδη δημοσιογραφικά θεωρία. Ένα γήπεδο που διερωτώ με πώς η UEFA το εγκρίνει. Βέβαια, είναι μόνο για πρώτο και δεύτερο προγραμματικό, είναι κατηγορίας 2, αλλά ακόμα και αυτό να είναι... δεν γίνει. Δεν γίνει σε καμία περίπτωση και πρέπει αυτό να προβληματίζει την UEFA και τους ανθρώπους της που δεν επισκέπτονται ούτε χώροι των αποδητηρίων που είδαμε εξόψεως τίποτα. Όπως είναι αυτά τα πράγματα, η παγιά που πάει να βγει για τον Όσβολ. Για να δούμε τον Όσβολ. Τον έχει κλείσει εκεί, τάκλι είναι αποτελεσματικό, τον σταματάει. Παραμένει τον Dylan Gorry Απόλλωνας 0-3 στο 33 της επανάληψης στο 78.
2: Ωραία. Πάμε Άγια Ρένα, έλα Γιώργο.
4: Στην ΑΕΚ Αρένα στο 50-0-0 είναι πρώτη σύνδεση στο δεύτερο μήχρονο και δεν έχουμε χάσει απολύτως τίποτα. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Παρασκευάς, Βαντενχόν, Πάγκο, Βλέδες, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Λαϊούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Ρέπας και Μιραμόν για την ΑΕΚ. Σίλβα, Άντουι, Καραμπάλιν, Φιλ Κοέν, Σούα, Ανσά, Μούτσε, Γιαρντέν Κοέν, Γόρκο, Τακάν και Αντζίλι για την Μπεϊτάρ. Για να μπει και λίγο πιο καλά στο δεύτερο μήχρονο με κατοχή. Και από τον Αντζίλι ο Πιλέας από κλωτσιά πλάγιο για την Μπεϊτάρ. Λογικό είναι κάποιοι παίχτες να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με κάποιους άλλους. Είμαστε μέσα προς τέλη Ιουλίου και είναι περίοδος που γίνεται συνήθως η προετοιμασία μιας ομάδας. Αυτές οι δύο δίνουν το επίσημο τους παιχνίδι το πρώτο για φέτος. Πέρσι ΑΕΚ το έδωσε 10 Ιουλίου με την Παρτιζάν 1-0 εδώ με γκολ του Έντσο Καμπρέρα που σήμερα είναι εκτός καθώς είναι τραυματίας με πρόβλημα στο γόνατο. Θα επανέλθει 2027 και ο Τσακόν έξω τραυματίας σε περίπου ένα μήνα θα είναι έτοιμος. Ήρθε τον Οκτώβριο με την Crystal Palace και αυτός με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Να δούμε την Μπεϊτάρ. Γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πιλέας στην κεφαλιά εκεί είναι ο Ιβάνοβιτς. Πάει να βρει τον Μπάγιτς. Αυτός θέλει να βρει τον Ρέπας. Πέφτει κάτω τίποτα. Κερδίζουν οι Ισραηλινοί. Έξω και ο τιμωρημένος Σαμπορίτ που είναι στη λίστα. Εκτός λίστας όμως η Χάιρο και Ιωάννου. Εχθές μπήκε ο Ρούπιο την Ιστάτη στη θέση του Ιωάννου. Πιλέας. Στον Λέδες. Πάνκοφ. Πιλέας, γυρίζει ο Ρέπας, ξανά ο Πιλέας στο 52-0-0, μέγας χορηγός, Meridian Bet, χορηγός μετάδος MSC Ladoros Investments Limited, υποστηρικτές πρέπει σχεδόν διαχωρισμοί υποπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, το οποίο και ευχαριστούμε. Λαγιούνι στον Μιραμόν, παναπεράσει ο Μιραμόν, Λαγιούνι, μπαίνει κόντρα ο Μιραμόν, κερδίζει ο Κοέν. Ο Γιαρντέν Κοέν. Αλλά και πάλι για την ΑΕΚ. Φαντενχόρν. Κλείνεται. Καθυστερεί. Θεσί λίγο με τη φωτιά. Παρασκευάς. Στον Φιλέα. Δύο Κύπροι στην 11η της ΑΕΚ. Και ο Πάνκοφ τρεις εγκρίζες και από την Βουλγαρία. Ο Πάνκοφ. Φιλέας κάνει εύκολο λάθος. Πλάγιο για την Μπεϊτάρ. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Φιλέας. Υπάρχει δεύτερη μπάλα στα αγωνιστικό χώρο. Στα συγγνώμη ο Καμορανέζη γιατί άθελα το αυτός την έδειξε μέσα. Και το πλάι για την Μπεϊτάρ με τον Άντουι. Ο δεξιά Στο 53-0-0 ο Πηλέας θα να βγει μπροστά από τον Αντζίλη αμυντικά. Τα πάει καλά ο Πηλέας για την ώρα, μην το ματιάσουμε. Ιβάνοβιτς προσπάθησε να βρει τον Μπάγιτς, κεφαλιά από τον Καραμπάλη. Άλλη μια του Πηλέα, πλάγιο για την Πεϊτάρ. Σε φάουλ από τον πρώτο βοηθό, τον Αλέξη Σαζέ, ο Πηλέας. 4-2-3 των δύο ομάδων συνεχίζει να υφίσταται στον αγωνιστικό χώρο. Μιλισέβιτς κλέβει από τον Ανσά, φάουλ. Μοναδικός παίχτης που είναι κυτρινισμένος, ενώ ο Αντζίλη θα δεχτεί μια πολύ εύκολη κυτρινή κάρτα, αλλά σωστή, επειδή επέλεξε να κλωτσίσει μακριά την μπάλα ανευλόγου και αιτίας. Στο 54.
3: Γιώργο Λεωνίδου, να σε διακόψω για λίγο. Στο 81 χάνει όσο πολύ ευκαιρία συνέχεια στην φάση. Για να δούμε, Άγγελος Αντρέας στην περιοχή, πάει να περάσει. Βγαίνει άμυνα από τους Γεωργιανούς, χάθηκε λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία από τον Όσβολτ, ο οποίος δέχτηκε την πάσα ξεκάβαρη, του φύγε λίγο το κοντρόλ και δεν έπιασε το πλασέ που θα ήθελε ο Σλοβαίνος για να φτάσει σε έναν γκολ και να ανοίξει λογαριασμό, όπως λένε, και να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ σε 4-0. Παραμένει λοιπόν τον Dylan Corey 0, Απόλλωνας 3. Γιώργο, και πάλι ο λόγος σε σένα.
4: Εδώ στην αρένα 0-0 στο 54 η μπάλα είναι για την Μπεϊτάρ με τον Άντουι να περνά τον Ιβάνοβιτς, του κάνει φάουλ ο Σερβός. Λίγο πιο μπροστά από την μεσαία γραμμή με τον Αντζίλη να στείλει την μπάλα για την εκτέλεση, ενώ ετοιμάζει αλλαγές καλύτερα ο Αλμόκ Κοέν, 37χρονος προπονητής της Μπεϊτάρ, γεννηθής 1 Σεπτεμβρίου του 1988 στην Μπερσεβά. Έπαιξε ως κεντρικός μέσος ποδόσφαιρο και πάθος τρεξίματα στη Μακάμπι Νετάνια, στην Ίγκολστα, στην Ιρεμβέργη. Και τώρα ζητάνε φάουλ της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της φάσης και αυτοδίνεται. Στην παλιά έκανε ο Πάγκοφ προς τον Λαγιούνι, δεν πρόλαβε ο Τινίσιος. Βλέπω και τον Ιβάνοβιτς και τον Άντουι να είναι εκεί με τα χέρια στα γόνατα και να προσπαθούν να αναθάνουν. Είναι βαριά τα πόδια αυτή την περίοδο, είναι και αφόρητη ζέστη και υγρασία. Δεν είναι εύκολο αυτό για τους ποδοσφαιριστές. Εμείς στην κερκίδα εδώ και τις ανασχετούμε, όσο μάλλον αυτοί που πέσουν και διανύουν χιλιόμετρα. Μιλίσεβιτς στον Πηλέα, παγιά για τον Ρέπας, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, κάνει και την σέντρα, η κεφαλιά του Μπάγιτς, έχουμε κόρνερ. Δεν προλαβαίνει ο Μπάγιτς, ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 56 με την σέντρα του Ρέπας, ήταν πολύ καλή παγιά του Πηλέα προς τον Σλοβαίνο, προλαβαίνουν τον Μπάγιτς και έτσι έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο αυτή. Την πουκιά από το στόμα του έχουν πάρει. Τριπλή θα είναι αλλαγή της Μπεϊτάρ, αλλά μετά το κόρνερ στο 56 εκτελεί σιρτά ο Λέδες. Κακή εκτέλεση. Διώκνουν της Μπεϊτάρ και φαγιά του Ρέπας. Πάει να φύγει στην κόντρα η Μπεϊτάρ και θέλει προσοχή με τον Ανσά. Εκεί είναι ο Πηλέας που καθαρίζει τη φάση, ζητάει το πλάγιο, το παίρνει Μπεϊτάρ. Πρόλαβε τον Σούα. Να δούμε την κίνηση τώρα, βγαίνει με τον αριθμό 7 ο Σούα. Ο αρχηγός περνά εκτός. Θα δούμε. Κιτρισμπαίνουμε τον αριθμό 19 ο Βέισμαν. Βγαίνει με τον αριθμό 14. Όχι, δεν έχει 14, λάθος υπόδειξη είναι. Μπαίνει για τον αριθμό 11 ο Μουζέ. Θα δούμε τους τρεις παίχτες που βγαίνουν. Υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί από τον τέταρτο, τον Πετίτο Γαλιέν. Θα έρθουν 77 ο Αντζίλη. Μουζέ και Βέισμαν μέσα, Σούα και Αντζίλη έξω. Για να δούμε ποιος άλλος βγαίνει για να εισέλθει. Και με τον αριθμό 9 ο Καλού. Φεύγει από ό,τι είδα και ο Ανσά. Δεν τον βλέπω στο γήπεδο, άρα κάνει αλλαγές στην τριπλέτα, την επιθετική έξω Αντζίλη, Ανσά και Σούα, για να μπουν μέσα οι Καλού, Μουζιέ και Βέισμαν. Ο Βέισμαν, ο οποίος είναι 30 ετών Ισραηλός, πέρασε από Βαγιαδολίδ, Γρανάδα, ήρθε φέτος στην Μπεϊτάρ, πέρσι είχε 10 γκολ σε 29 μάτς με την Αυστριακή Λίντζ. Και ο Καλού, 28 ήταν από την Νιγηρία, όλα τα χρόνια Σουηδία, εκτός πέρσι που ήρθε στην Μπεϊτάρ, 40 μάτς, 10 γκολ. Η σέντρα εδώ, καλό, του Μουζέ, με συγχωρείτε, σταματά στον Παρασκευά. Μουζέ 24 ετών από το Ισραήλ. Μπάλανε στην κατοχή της ΑΕΚ στο 58-0-0. Γιατί ψηλά η Μπέιταρ, Φιλέας θέλει να βρει τον Ιβάνοβιτς. Στην πλάι του χτυπάει μπάλα Ιβάνοβιτς, τον καταδιώκει ο Καραμπάλι. Κερδίζει την μπάλα ο Κολομβιανός, απομακρύνει. Είναι μέσα η μπάλα, ο Λέδες στην κεφαλιά. Ο Φιλέας προσπαθεί, ο Βέισμαν κερδίζει. Και ο Πηλέας φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με κράμπα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι περισσότερο. Τρέχει πάντως τώρα, προσπαθεί. Χρειάζεται προσοχή. Το σουτ λίγο έξω. Πολύ μεγάλη φάση. Με τον Γόκο. Ο Γόκο είναι που κάνει το σουτ. Και αστοχή στο 59. Η Μπεϊτάρ χάνει σημαντική ευκαιρία. Στο 59 από το μισάωρο και μετά είναι καλύτεροι. Πιο έτοιμοι. Και ανεβάζουν και τα συμπέλ οι οπαδοί τους. Οι οποίοι είναι όντως αρκετά θορυβώδης. Το σουτ του Γόρκο έφυγε εκτός και έτσι παραμένει στο 0-0. Η ΑΕΚ τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Ιβάνοβιτς. Από αριστερά ο Σέρβος κλείνεται από δύο, καλό το σκάουτινγκ του Κοέν που έστειλε αμέσως παίχτη, κλείνεται ο Ιβάνοβιτς, κρατάει και αφήνει στον Λέδες. Ο Ρέπα στην περιοχή, η κόντρα δεν τον ευνοεί. Μονομαχίες, κερδίζει ο Βέισμαν, ο Άντουι όπως πλάιο για την ΑΕΚ. Να ανεβάσει τώρα τη συμπέλτη ο κόσμος και να μπει στην εξίσωση. Ετοιμάζονται τρεις αλλαγές από πλευράς ΑΕΚ. Ο Αμίν βλέπω σίγουρα, ο Γκουρφιγκέρ και ο Κπολό. Είναι οι τρεις παίχτες που θα μπουν στο γήπεδο, μάλλον θα φύγει Πελέας, Μιραμόν και ένας εκ των Λαγιούνι ή Ιβάνοβιτς. Ζήτησε φάουλ στο ξεκίνημα ο Αλφάης ο Μιραμόν. Μπροστά η Μπεϊτάρ, οι προσποιήσεις, για να δούμε εδώ την ευκαιρία. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα πάει έξω. Ευκαιρία με το σουτ του Καλού στο 60. Απειλή για άλλη μια φορά η Μπεϊτάρ.
5: 4-0 Αλενόσμο. Θα ανοίγει λογαριασμό για τον Απόλλωνα. Ο Φόρπ ήρθε από τον Λεβαδιακό για τη Σούπερ Λίγκα. Μπήκε σαν αλλαγή από τον Ερνάν Λοσάδα και ματώνει για πρώτη φορά τα αντίπαλα με τα χρώματα του Απόλλωνα. Φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, Ντίλαν Γκόρι 0, Απόλλωνας 4, με τον Αλενόσμο να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να στέλνει την μπάλα για τέταρτη φορά στο πλεχτό του Κερεσελίντζε εδώ στην Γεωργία. Ακόμα και οι τελευταίοι οπαδοί με υψωμένες γροθιές. Ο Ερνάν Λοσάδα πανηγυρίζει. Βλέπει την ομάδα του να κάνει απόψε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην Ευρώπη, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, να φιλοδορεί 4 γκολ την Ντίλαν Γκόρι και να κάνει απλή τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης. Ελπίζω στο κατάμεσο, γιατί το αξίζουν οι παίχτες του Απόλλωνα, το αξίζει η ομάδα της Λεμεσού στο κατάμεσο αλφαμέγα. Πρέπει οι φίλοι του Απόλλωνα να το γεμίσουν, ανεξάρτητα ότι από το πρώτο παιχνίδι παίρνει την υπόθεση πρόκριση, το εισιτήριο πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ντίλαν Γκόρι Απόλλωνας 0-4. Γιώργο Λεωνίδου.
4: Εδώ στην αρένα έχουμε corner για την Μπεϊτάρ στο 62, 0-0. Θα πάει ο Μούτσε να το εκτελέσει, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της εκτέλεσης αυτού του corner. Θα γίνει τώρα η τριπλή κίνηση της ΑΕΚ. Έξω ο Πηλέας για να εισέλθει ο Γκουρφιγκέλ να παίξει με τους συμπατριώτες του αντίπαλος. Ο Κώστας Πηλέας χειροκροτείται από τον Κωνσταντζάκη, ένιωσε πριν ένα τράβημα στον οπίσιο Μυριαίο πάνω ψηλά στο δεξί πόδι. Πρόλαβα να δω καλά, στο δεξί ήταν όχι στο αριστερός, όχι πως δίνει πολύ σημασία. Η υποθεσία είναι αυτή όπου είχε ενοχλήσεις και μπαίνει ο Γκουρφιγκέλ για να παίξει για 11η φορά κοντά στην Πέιτα. Έξω και ο Μιραμόν και ο Ιβάνοβιτς. Κατακυροκροτούνται αμφότεροι όπως κατακυροκροτούνται και ο Πηλέας. Μέσα Αμίν, Γκουρφιγκέλ και Κπολό. Έξω Ιβάνοβιτς, Πηλέας και Μιραμόν αντίστοιχα. Αλλάζει δύο αμυντικά ακραία μπακ και έναν εκ των δύο εξτρέμ. Μένει ο Λαγιούνι από τους τέσσερις παίκτες των άκρων.
0: Κόρνερ για την Πεϊτάρ. Διαμαρτυρίες τώρα για σπροξήματα στην περιοχή και από τις δύο πλευρές. Ο Βατελιέ λέει ρεμίστε. Και κόρνερ με τον Μούτσε πάνω από την μπάλα. Ποιος έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, έχει τελεί πλασαριστά. Πάει στον ασένα μπιόν ενός ο παίκτης εκεί, πάει να βγει κομπίνα. Πάρα πολύ ωραίο, ο Γκουρσιγκέλε βάλε την κόντρα. Κλείνεται ο Ρέπας, πάει να φύγει, τον κλείνει ο Καραμπάγι. Φάουλ υπέρ της Μπεϊτάρ, λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Λέγαμε για τον Γκουρσιγκέλε, κοντά στην Μπεϊτάρ έπαιξε 10 παιχνίδια και 5 νίκες, 4 σοβαλίες και 1 ήττα. Στο 64. Από 3 αλλαγές οι 2 προπονητές στο 64 παίζουμε, λογικό, θέλουν να φρεσκάρουν την ομάδα τους και ο ένας και ο άλλος. Μπεϊτάρα το 30 πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι εκείνο το διπλό δοκάρι, τα δύο δοκάρια σε μερικά δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ στο 23. Θα πρέπει όμως να επανακτήσει την κατοχή, την ηρεμία της και να βρει καλή κυκλοφορία. Σίλβα. Αποδεικνύεται και εντός αγωνιστικού χώρου το πόσο ψηλό εμπόδιο είναι η Μπεϊτάρ. Ψηλά εμπόδια βρήκε και πέρσι η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Παρτιζάν, Λέκια και στη συνέχεια την Μπραν. Παγιά στον κενοχώρο ο Μιλίσεβιτς καλύτερα τοποθετημένος από τον Βέισμαν. Ο Παρασκευά θέλει να βρει τον Αμίν. Περνάει μπάλα και κερδίζει ο Αμίν μουντιαλικός άσος της ΑΕΚ με το Ιράκ. Για να δούμε. Ο Αμίν ξεχύνεται. Πάει να μπει περιοχή ο Αμίν. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Για παίχτη της Μπεϊτάρο, Αμίν με το καλημέρα κάνει την κούρσα. Μας είπαν πάντως ότι στις προπονήσεις έχει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο Αμίν. Διψά για να δείξει ότι δεν έδειξε πέρσι με τους τραυματισμούς του. Ένα παιδί το οποίο δουλεύει συνεχώς. Κίτρινη κάρτα. Για παίχτη της Μπεϊτάρο, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Θα μας βγάλει UEFA σε λίγο. Ίσως είναι ο Άντουι, δεν πρόλαβα να δω, λίγη σημασία έχει, αλλά θα το μεταφέρουμε να καταγραφεί στα πρακτικά. Ναι, ο Άντουι, εντάξει, λίγη σημασία, αν δεχτεί άλλη μια είναι έξω από το παιχνίδι, αλλά έχουμε τον χρόνο να βρούμε ποιος είναι. Ο Άντουι, αυτός που κυτρινίζεται, τρίτος παίχτης από πλευράς Μπεϊτάρ, μετά τον Ανσά και τον Αντζίλη. Μόνο αυτός βρίσκεται στο γήπεδο και έχει κίτρινη. Ο Ανσάκ και ο Αντζίλη βγήκαν στην τριπλή αλλαγή. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ με τον αρχηγό τον Χρβόγε Μιλίσεβιτς. Ήταν και χθες στη διάσκεψη, ρωτήθηκε από μας για τα πέναλτι και απάντησε ότι αν χρειαστεί είναι έτοιμος να πάρει και φέτος την ευθύνη στις τατικές φάσεις. Αστόχησε σε κανονική ροή αγώνα μόνο με την ανόρθωση πέρσι στην διαδικασία σε πέναλτι. Το άλλο ήταν με την Παρτιζάν νομίζω στη Σερβία, όλα τα, και ήταν στη διαδικασία εκείνο, όχι σε κανονική ροή αγώνα. Πάση περιπτώσει τώρα πάρα την μπάλα αυτός και ο Λέδες. Εκτελεί ο Μιλίσεβιτς, ο Σίλβα μαζεύει. Σημάδεψε την γωνία που ήλεγχε ο Πορτογάλος στο 66. Μάζεψε ο Σίλβα. Ο Μιλίσεβιτς γύρισε για να βγάλει και την άμυνα και να βρει τον Λαγιούνι αυτός στον Πάνκοφ. Κλείστηκε, χάνει καθαρά. Από την άμυνα που έβγαλε εκεί ο Μουζέ, ο Καλού ήταν, με συγχωρείτε, το σπέζε αριστερά, δεξιά ο Μουζέ και στην κορυφή ο Βέισμαν. Για να δούμε τι θα παρουσιάσει από εδώ και πέρα, θέλοντας να βελτιωθεί με τις αλλαγές. Εχπολό, η μπάλα είναι μέσα, προλαβαίνει, μένει κάτω παίχτης. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Ο Μιλίσεβιτς βγάζει την μπάλα έξω. Είναι ο Πάνκοφ νομίζω που μένει κάτω. Και θα δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή με Χάμπο Κυριάκου. Πάνκοφ ο οποίος έχει κράμπες. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε αυτά τα 67 λεπτά με περίσσιο πάθος, τρεξίματα. Και θα γίνει αλλαγή όπως φαίνεται. Με τους παίχτες ΑΕΚ να ζητούν αλλαγή καθώς δεν μπορεί ο Πάνκοφ να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Δεν θέλουν πουδενή να τραβήξουν τα περσινά, όπου κάθε εβδομάδα έβγαινε και ένας νοκάουτ.
4: Θα πρέπει να εισέλθει η ιατρική μονάδα της ΑΕΚ.
5: Λεωνίδου, Γιώργο Λεωνίδου, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, εδώ στη Γεωργία έχουμε τέλος της αναμέτρησης. Τρίαμβος του Απόλλωνα μέσα στη Γεωργία 4-0 απέναντι στην Τίλαν Γκόρη. Εξαιρετικό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα πρόκρισης θα λέγαμε από αυτό το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα αποτελέσει τυπική διαδικασία ο επαναληπτικός της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα 8 η ώρα. Όμως οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, το είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω, με την απόψινή τους παρουσία πρώτο επίσημο παιχνίδι 23 Ιουλίου εδώ στη Γεωργία. Πέτυχαν 4 γκολ, είχαν εξαιρετική παρουσία, έχασαν κι άλλες ευκαιρίες οι παίχτες του Ερνάν Λοσάδα. Αξίζουν να δουν το στάδιο Αλφαμέγα γεμάτο, να χειροκροτήσει ο κόσμος του Απόλλωνα την σημερινή επιτυχία. Οι 200 τυχεροί βεβαίως το πανηγυρίζουν εδώ στην Γεωργία, απόλυτα δικαιολογημένοι. Θυμίζω και κλείνω τη μετάδοση του σκόρες στο 14. Ο Μπράντο Τόμας έκανε το 1-0, ο Βέις στο 27 το 2-0, στο 40. Άλλη μια θετική εξέλιξη για την παιχνίδι αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Ντόκερ για λογαριασμό της Ντίλαν Γκόρη και συνεχίζει το υπόλοιπο του αγώνα η ομάδα της Γεωργίας με 10 ποδοσφαιριστές. Στο 51 αυτό γκολ από τον Κίκα Μπίτζε κάνει το 3-0 για τον Απόλλωνα και στο 88 ο Άρεν Οσμολτ, ένα από τα καινούργια πρόσωπα του Απόλλωνα, κάνει το 4-0, ανοίγει λογαριασμό και ο Άγγελος ο Ανδρέου αλλά και ο Λεωνίδας Κουνομής. Δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα είχαν εξαιρετική απόδοση, δικαίωσαν τον Ερνάλος και από εκεί και πέρα ο Οσμολτ άνοιξε λογαριασμό. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Γεωργία. Ντίλαν Γκόρη 0, Απόλλωνας 4. Ευχαριστίες βεβαίως στην Meridian Bet, την μέγα χορηγό, αλλά και τον υποστηρικτή Pepsi Skills, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Αργότερα θα έχουμε και ρεπορτάζ από την Γεωργία. Συνεχίζει Γιώργο Λεωνίδου.
4: Το παιχνίδι εδώ βρίσκεται στο 70-0-0. ΑΕΚ και Μπεϊτάρ, ένα φάκ που κερδίζει την Μπεϊτάρ, κλαρές διαμαρτυρίες και cooling break. Είχαμε την αναγκαστική αλλαγή με τον Φάνκοφ να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου μέσα ο Κυριάκου, ο Χάμπος Κυριάκου. Καταχειροκροτείται ο Πάγκοφ για το πάθος που έβγαλε σε όλη την αναμέτρηση θετικών τεπούτων με μελανό σημείο την αλλαγή και θα δούμε πώς θα πορευτεί η ΑΕΚ από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Κάνει 4 αλλαγές, 3 στην Πεϊτάρ, 0-0 στο 70. Να ευχαριστήσω με ένα χορηγό, τη Meridian Bet, το χορηγό μετάδοσης που είναι με Σιλαντέρος Investments και τους υποστηρικτές μας, Pepsi και ως διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμενα, ενώ έχουμε cooling break με τις δύο ομάδες να δροσίζονται.
2: Να πούμε, να εκμεταλλευτούμε το cooling break και να πούμε τελικό Καραμπάχτσε σε Γκασόφιας 0-0, ημίχρονο, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, Σέριφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελαβίβ 0-2, Τρόμσο Χράντεκ 0-0 και Χάμαρπι Άντερλεχτ 0-1. Αυτά είναι παιχνίδια για το Europa League, για το Conference League τελικά. Μαλισέβα Χιμπέρνια 2-0, Αλασκέρτ Κλούς 1-1, Λιεπάι Αυστρία Βιέννης 0-2, Πενεβέζης Τόμπολ 1-1, Ελσίνκι Κολέριεν 5-0, Ντέμπρετσεν Πιούνικ 1-0, Ντίλαν Γκόρη Απόλλων 0-4, Πιάντε Ζήρα 1-0 και Φλόρα The New Sense 1-0. Έλα Γιώργο.
4: Εδώ όλα είναι έτοιμα για να επαναρχίσει το παιχνίδι. Οι δράσεις στο αναμέτρηση. 0-0. Το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπεϊτάρ στην αρένα. Θυμίζουμε το μάτς που διαφέρει την ΑΕΚ και πάει Αυστρία Βιέννης 0-2. Νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή εκείνου του ζευγαριού. Αρχέ. Φάουλ για την Πεϊτάρ στο 72. Ο ρυθμός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι πιο κάτω από το πρώτο ημίχρονο. Γίνονται κάποιες ανακοινώσεις τώρα στη γλώσσα των Ισραηλινών και φαντάζομαι θα τους ενημερώνουν ότι πρέπει να μείνουν στην κερκίδα μετά το παιχνίδι. Όχι πως ξέρω Ισραηλίδικα, αλλά αυτό εικάζονται να τους λένε μάλλον τέτοια ώρα. Στο 73 ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα ντομάτια και μετά να φύγουν. Φάουλ που κερδίσει η Μπεϊτάρ, το έκανε ο Χάμπος Κυριάκου στον Θαλού. Μπεϊτάρ μπορώ να πω ότι από το 30 και μετά είναι καλύτερη. Είναι πιο δραστήρια, κρατά περισσότερο, τα την μπάλα, και φτιάχνει περισσότερες προϋποθέσεις. Ειδικά από το 30 μέχρι το 45 αυτό έγινε. Το δεύτερο μήχρονο, είπα, είναι πιο κάτω ρυθμός, έχει πέσει λίγο ρυθμός. Η ΑΕΚ όμως από το 30 και μετά δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την άβρα, τη δύναμη της έδρας και να γίνει επικίνδυνη να δημιουργήσει φάσεις. Δείχνει ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο, απόλυτα λογικό για την εποχή. Και εδώ μετρά δύο φορές το αποτέλεσμα. Ο Λαγιούνι δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ και αυτός έτσι λίγο φωλαίνει και ταλαιπωρείται από μια κράμπα. Εκπολόβγαζει μια εξαιρετική άμυνα πάνω στον αντίπαλό του. Και τώρα ο Λαγιούνι από δεξιά τα βάζει με όλους. Για να δούμε, Λαγιούνι θέλει να περάσει, χάνει την μπαλά, καραπάλι. Η άμυνα από τον Εκπολό και πλάγιο. Βλέπω δύο-τρεις παίχτες, ένας από την ΑΕΚ, δύο από την Μπεϊτάρ, να είναι κατάκοποι, να είναι πολύ κουρασμένοι. Με την Μπεϊτάρ να κερδίσει πλάγιο από αριστερά στο 74. Κατεβάζει ο Καλού, ο Εκπολό βγαίνει δυνατά, ο Χάμπος Κυριάκου, συγχωρείτε, δεν είδα καλά. Και έχουμε πλάγιο για την πετάσταση 74-0-0. Πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκληματικό του Conference League. Πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Όλα στο 0. Δύο δοκάρια η ΑΕΚ στο 23 και καλές φάσεις η Μπεϊτάρα από το 30 και μετά. Θα να γίνει λάθος εδώ και γίνεται ευκαιρία. Ο Βαντερκόρ κάνει φάουλ, θα είναι κόκκινη κάρτα αυτή. Ναι, θα τη δει ο Φαντερχόρ. Ο Λέθριος φάλμα στην άμυνα και ο Φαντερχόρ κάνει εδώ το φάουλ για να σταματήσει τον Μουζιέ. Μοναδική του έγνοια ήταν να σταματήσει τον αντίπαλο. Κάτι που γίνεται, κόκκινη κάρτα, θα έρθει πίσω σαν μπορεί και θα καθίσει ο Φαντερχόρ. Έτσι έχουν τα δεδομένα και η ΑΕΚ από το 75 και μετά μένει με 10 παίχτες λόγω του σφάλματος που έγινε στην οπισθοφυλακή, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Μπεϊτάρ και έμεινε με παίχτη περισσότερο.
2: Λοιπόν, δυσκολεύουν τα πράγματα για την ΑΕΚ, η οποία μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε για λίγο, Γεωργία. Έχουμε ρεπορτάζ από τον Απόλλωνα. Ανέλα, Παύλο.
6: Λοιπόν, πολύ πιέσα. Καλησπέρα για πάλι. Δίπλα μου έχω τον σκόρε του πρώτου τερματος του Απόλλωνα, που άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη με 4-0 ενός Γεωργία κόντρα στην Τίλαν Κόρη, Μπράτο Τόμας. Συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη νίκη του Απόλλωνα σήμερα, ξεκίνημα εντυπωσιακό στην Ευρώπη. Το πρώτο στο σχόλιο, πώς είδες το παιχνίδι?
7: Καλησπέρα σε όλοι. Είδα το παιχνίδι πολύ καλά για μας. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε, παίξαμε πολύ καλά, ξέρουμε τι κάναμε πέρυσι και τι μας έφερε μέχρι εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι πάντα το δρόμο, πάντα το λέω, αλλά είναι έτσι. Πρέπει να δουλεύουμε πολύ δυνατά, πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να έχουμε η βάλα, γιατί είμαστε μια ομάδα που έχουμε ποιότητα και αυτό είναι το δρόμο που πρέπει να πάρουμε για να συνεχίσουμε σε αυτή η competition, για να πάμε μακριά. Είναι μόνο πρώτο βήμα, αλλά είναι σημαντικό για μας και πολύ χαρούμενοι.
6: 200 οπαδοί εδώ στη Γεωργία πανηγύρισαν με τη ψυχή τους αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η πρόκριση είναι δεδομένη για εσάς. Το μήνυμα εν ώψη και του επαναληπτικού της Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα, που θα είναι και ιστορικό παιχνίδι, για πρώτη φορά ευρωπαϊκό παιχνίδι στο καινούριο γήπεδο ο Απόλλωνας.
7: Ναι, τι μπορώ να πω για την οπαδή μας, είναι απίστευτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν τόσο κόσμο, μας έδωσαν τη δύναμη που χρειαζόμασταν και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους είχαμε σήμερα μαζί μας.
2: Πολύ ωραία, πάμε στην αρένα, έχουμε γκολ, έλα Γιώργο.
4: Ό,τι χειρότερο, γιατί μαζί με την κόκκινη ήρθε και τον γκολ από την εκτέλεση φάουλ. Κρίμα, γιατί έκανε το φάουλ για να μην έρθει τον γκολ και τελικά ήρθε στην εκτέλεση φάουλ από τον Καραπάλι. Αδικαιολόγητο λάθος από τον Φαντερφόρ. Έκανε το φάουλ, σου λέει να μην πάει τέταρτο το αντίπαλος, ήταν ο Μουζιέ νομίζω, και ο Καραπάλι με δύναμη εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα πέρασε και 1-0 η Μπεϊτάρ. Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη επιβεβαιώνεται και είναι και μια εξέλιξη που θα πει κανείς ότι είναι δίκαιη με βάση τον αγώνα, γιατί από το 30 και μετά η Μπεϊτάρ πατά καλύτερα. Δεν είναι ότι σιροκόπησε την ΑΕΚ με αλλεπάλληλες σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά κατάφερε η ίδια εκτός έδρας να γυρίσει το τσιπάκι από το 30 και μετά, να ελέξει αυτή το ρυθμό του αγώνα και να μπορέσει να σκοράρει στο 77 με τον Καραπάλι. ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο φετινόν γκολ στην Ευρώπη για την Πεϊτάρ και τρίτο του με τα χρώματα της ομάδας του Ισραήλ. Και τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Πρώτης ο στόχος για την ΑΕΚ είναι τουλάχιστον να μην δεχτεί δεύτερο γκολ, να μπορέσει να κρατήσει τη διαφορά στο ένα τέρμα και να μην δυσκολεύσουν περισσότερο τα πράγματα. Θυμίζω ότι δεν έχει άλλη ευκαιρία όποιος παίζει στο Conference League. Ο Καραμπάλιος σκόρερ δίνει στον Κοέν. Και πάλι ο σκόρερ, ο Καραμπάλι, Κολομβιανός με ένα σουτ δυναμίτη από την εκτέλεση φάουλ. Νίκησε στην κλειστή του γωνία τον Παρασκευά. Πέρασε την μπάλα από το τείχος και την έστειλε στα δίχτυα. Καραμπάλι, ο Μπάγκης πρέπει να πιέσει. Προφανώς και θα προσπαθήσει να βρει και κάτι καλό μπροστά. Αλλά αντιλαμβάνεστε όταν με 11 παίκτες είναι δύσκολο, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο με 10. Λέδες, φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο κάνει ο Μούτσε. Στο μεταξύ πέρασε ο Άδωνη πριν την εκτέλεση του φάουλ, στη θέση του Λαγιούνι. Έκλεισε τις αλλαγές του έτσι ο Καμορανής, διβάλλοντας στόπερ δίπλα από τον Μιλίσεβιτς. Ρέπας στον Μιλίσεβιτς. Προσπαθεί να βρει τον Κουρστινκέλ. Δυνατό φάουλ του Άντου, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος. Αλλά ο Βεταλιέ δεν είδε φάουλ πάνω στον Κουρστινκέλ. Ποιος σηκώνεται. Βέισμαν, τον κλείνει ο Άδωνη και ο Λέδες. Φάουλ πάνω στον Ισραηλινό 30χρονο άσο της Μπεϊτάρ. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να πανικοβληθεί. Χάνει με 1-0, παίζει με παίχτη λιγότερο. Και νομίζω αν της δώσει κάποιος τώρα το σενάριο να κλείσει το παιχνίδι στο 1-0 θα το πάρει στο 80. Καθώς έχουμε άλλα 10 λεπτά στους χρόνους καθυστερήσεων και η Μπεϊτάρ παίζει με παίχτη περισσότερο. Και θα δούμε ποια θα είναι εκεί η δική της προσέγγιση στο παιχνίδι, αν θα διεκδικήσει ένα δεύτερο γκολ με αξιώσεις ή αν θα προσπαθήσει να κυκλοφορήσει πρώτη στα την μπάλα. Βέισμαν. Ακριά από το μέσο δράση του βρίσκει τον Άντουι. Γίνεται ένα εύκολο λάθος. Και διπλή αλλαγή θα την κάνει τώρα, νομίζω θα την κάνει τώρα. Όχι, δεν προλάβει να την κάνει τώρα η Μπεϊτάρ. Το πλάγιο του Κουρφινγκέλ είναι κάκιστο προς τον Αμίν. Η ΑΕΚ χρειάζεται να παραμείνει συγκεντρωμένη αμυντικά πρώτιστα για να μπορέσει να έχει ακόμη περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με το να γίνει 2-0 το παιχνίδι. Τώρα είναι 1-0. Με τον Τακάγκ. Μια φάση του Βαντερχόρ που θύμισε πολύ εκείνη του Σαμπορίτ με την Μπραν στην αρένα στο πρώτο ημίχρονο τότε του αγώνα. Άντουι. Μπάλα φτάνει στον Βέισμαν. Τακάγκ. Παναπέξει κάθετα, εκεί είναι ο Ρέπας και πεις και πάλι η Μπεϊτάρ, λογικό, πες με πέφτει περισσότερο από το 77-85. Στο 77 που έγινε εκτέλεση του φάουλ σηματοδοτήθηκε και το 1-0 προφανώς είναι ό,τι χειρότερο για μια ομάδα να κάνει ένα φάουλ με σκοπό να αποτρέψει ένα τέτα-τέτ και ένα ενδεχόμενο γκολ αντιπάλου και να δέχεται τον γκολ από εκείνη την στατική φάση. Τώρα ο Άντουι, παρά στον Καραμπάλι. Βρίζει ο Μουτσέ και αφήνει στον Άντουι. Η Μπεϊτάρ που δεν μπήκε ποτέ σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης έπαιξε με την Ομόνια τη σεζόν 16-17 πριν από 10 χρόνια και κέρδισε με 1-0 στο Ισραήλ χάνοντας με 3-2 στην Κύπρο αλλά πέρασε λόγω των εκτός έδρας γκολ. Διπλή αλλαγή, όχι είναι μία αλλαγή. Με τον αριθμό 15 φεύγει ο Μουτσέ και μπαίνει με τον αριθμό 8 ο Μπεν Σιμόλ. Μουτσε εκτός, Μπεν Σιμόλ εντός. Αλλάζει παίκτη στη μεσαία γραμμή ο Κοέν που το ζητούμενο το πήρε, κερδίζει με 1-0. Εσύ και με παίκτη παραπάνω και ετοιμάζεται σε 7 βράδια να υποδεχτεί επί ουδέτερου εδάφου στην ΑΕΚ στο Βουκουρέστι.
0: παγιά του Καραπάγη, το κατέβασμα των Καλού, ο Ρέπας, Παναυγή άμυνα, μπροστά η Μπεϊτάρ, χρειάζεται προσοχή, κρατάνε την μπάλα, γίνεται ένα σούτ αδύναμο από τον Ουόρκο, για να μαζέψει ο Παρασκευά, και τώρα ο Γκουρφιγγέλ αφήνει στον Άδωνη, όπως να φύγει η μπάλα, κατεβάζει εύκολα ο Τακάνκ στη μεσαία γραμμή και αλλάζει με τον Μπεν Σιμόλ. Στο 83-0 η Μπεϊτάρ από το 77. Στο 83-0 η Μπεϊτάρ από το 77.

τον εκπολώ. Αυτός στον Μιλίσεβιτς κλείνεται, απομακρύνει προς το μέρος του Μπάγιτς. Φωνές για φάουλη της ΑΕΚ, όχι λέει ο Βατελιέ, για να κερδίσει και πάλι Μπεϊτάρ. Για να δούμε, ο Άδωνη μπροστά από τον Βέισμαν για το 1-2 που δεν βγήκε ποτέ φάουλ, το οποίο κάνει ο Άτουι πάνω στον Αμίν. Να κερδίσει και χρόνο η ΑΕΚ, να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι της. Η οποία ΑΕΚ είναι πίσω με 1-0, με παίχτη λιγότερο. Παγιά προς το μέρος του Μπάγιτς. Λίγο ανορθόδοξα η ΑΕΚ προσπαθεί να επιτεθεί. Κερδίζουν και πάλι τις Μπεϊτάρ. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό από το 30 και εντεύθεν, το επαναλαμβάνω, γιατί νομίζω ότι όποιος καθίσει να δει εκ νέου τον αγώνα θα αντιληφθεί ότι από το 30 και μετά χάνεται η συνοχή, χάνεται το στοιχείο όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Κομβική φάση του αγώνα, το δοκάρι με Λαγιούνι και Μπάγιτς στο 23. Δεν έγινε ποτέ το 1-0 εκεί και παρουσιάζεται μια διαφορετική ΑΕΚ από το 30 και εντεύθεν. Επαναλαμβάνω, να μην περάσει η εικόνα την Μπεϊτάρ. Σφυροκόπησε την ΑΕΚ, αλλά έκανε το παιχνίδι της μέσα στην αρένα, κρατώντας περισσότερο ώρα την μπάλα, κάνοντας κάποια σουτ που δεν κατέληξαν στο στόχο. Είτε πέρασαν λίγο δίπλα από το δοκάρι, είτε σταμάτησαν σε σώμα συμπαίχτη, όπως μια περίπτωση με τον Αντίλη στο 44. Και η ΑΕΚ έχει μια εκτέλεση φάουλ στο 67 του Μιλίσεβιτς, που σταμάτησε στον Σίλβα, χωρίς να ανησυχεί ιδιαίτερα ο ίδιος τερματοφύλακας. Και μια προϋπόθεση στο 56 που πρόλαβαν τον Μπάγιτς και έδιωξαν την μπάλα σε κόρνερ αμυντική. Μπεϊτάρ είναι μπροστά στο 86-1-0. Τον Τακάνγκ. Άντουι. Και πάλι ο Τακάνγκ. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός μετά όλοι σε μεσήλα δύο investments και υποστηρικτές πέψεις και όλες διαχωρισμοί κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Κατοχή για την ΑΕΚ. Ανοίξε πολύ το κοντρόλ. Ο Καλούαν και διαμαρτύρεται. Ο Εκπολό βγάζει άλλη μια άμυνα. Σαν πέσει ο Εκπολό, η ΑΕΚ αμυντικά αποκτά άλλη σταθερότητα. Θυμίζω πως έγινε η φάση της αποβολής. Ένα εύκολο λάθος του Φαντερχόρ, έχασε το κοντρόλ. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας ο Καλού. Έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει εκεί ο Φαντερχόρ. Πήρε την απόφαση να θυσιάσει τον εαυτό του για την ομάδα. Δέχτηκε αδιαμαρτύρητα την κόκκινη κάρτα. Όμως στη συνέχεια της φάσης από την εκτέλεση του φάουλ ήρθε το 1-0. Το χειρότερο σενάριο νομίζω. Κόντρες ευνοούν τον Ατάνγκ. Έχει την μπάλα πίσω στον Μιλίσεβιτς και τώρα ο Εκπολό. Λέδες. Φυσικά θετά με ρέπας. Από εκεί στον Κουρτιγκέλ. Ανεβαίνει εκεί σέντρα απευθείας στον Σίλβα. Κάκιστη από τον Κουρτιγκέλ. Δεν βγαίνουν και ατομικές ενέργειες στην ΑΕΚ. Και το 1-0 της Μπεϊτάρ στο 87 παραμένει. Η οποία, αν μείνει αυτό 1-0, θα πάει στη ρεβάνς με ένα προβάδισμα που μπορεί να μην προδικάσει την ομάδα που θα προκριθεί, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στην Μπεϊτάρ. Μπεν Σιμών. Μπεν Σιμών γύρισε, αφήνει στον Κοέν. Ξανά ο Μπενσιμόλ, ο 22χρονος Ισραηλινός μέσος. Τώρα ο Τακάνγκ. Και πάλι ο Τακάνγκ έχει ο νους του παιχνιδιού της Μπεϊτάρ. Μπενσιμόλ ψάχνει τις επιλογές του. Στο 88-1-0 η Μπεϊτάρ. Το 77 και τον γκολ του Καραπάλι με την εκτέλεση φάουλ, το οποίο φάουλ έφερε και την αποβολή του Φαντενχόν. Ο Λέδες τώρα πάει πολύ ψηλά να πιέσει τον Σίλβα. Θέλει και από άλλους παίχτες να βγουν ψηλά. Ο Αμίν κλείνει την πάσα και πάλι μπάλα στον Σίλβα. Πάει στον Άτουι, μπας και γίνει κανένα λάθος από την Πεϊτάρ. Τρέχει ο Λέδες να κλείσει τον Σίλβα. Τώρα ο Τακάνγκ. Βγαίνουν από το pressing Ισραηλινοί, είναι καλή ομάδα, σας το είπαμε. Και τώρα κάτοχος της μπάλας ο Μπεν Σιμόλ. Κοέν στον Καλού. Και πάλι ο Κοέν συμπλήρωσε τις αλλαγές της ΑΕΚ. Έχει άλλη μία νομίζω ο κύριος Αλμοκ Κοέν. Κρατάει την μπάλα η Μπεϊτάρ στο 89.

0: Άλλη μια ανακοίνωση στη γλώσσα των Ισραηλινών. Βέιτμαν, το 1-2, ευκαιρία εδώ για την Πεϊτάρ, βγαίνει ο Παρασκευά και μαζεύει. Κάλυψε την μπάλα ο Μιλίσεβιτς, πολύ ωραία. Παρασκευά, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του, αφήνει την μπάλα κάτω και στέλνει στον εκπολό. Αυτός πάει να βρει τον Χάμπο Κυριάκου και τα καταφέρνει. Παίρνει το πλάγιο ο Κύπρος μέσα στη ΑΕΚ. Χάμπος Κυριάκου βλέπει το ανέβασμα του εκπολό. Στέλνει όμως την μπάλα προς τον Μπάγιτς. Εδώ δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Μπάγιτς. Δεν υπάρχει κάτι από την πτώση του Βόσνιου. Συγκρούστηκε εκεί με τον Καραμπάλη Παμόνιτσο. Δεν έχω, δεν μου φάνηκε να υπάρχει κάτι. Φυσικά αν υπάρχει κάτι είναι και πολύ βιώσιμο. Στο στούντιο μας το λέει, αλλά φάνηκε για γυμνό θαλμό ότι ήταν όλα νομότυπα. Με την Μπεϊτάρ να κρατά την μπάλα στο 89-90. 1-0 η Μπεϊτάρ από τον γκολ του Καραπάλη στο 77. Προσπαθεί ΑΕΚ να πιέσει, χρειάζεται και προσοχή στα μετώπιση, το είπαμε. Πάντων βγαίνει λίγο άτσαλα πάνω σε αντίπαλο, αλλά δεν τον βρίσκει. Το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν υπήρχε φάουλ. Κυκλοφορούν τη Μπεϊτάρ από δεξιά, μπάλα πάει αριστερά. Η μπάλα στον Καλού, που αριστερά το γύρισμα περνά, ο Γκουρφιγγέλ είναι εκεί. Βρίσκει και τον Λέδες με δυσκολία, αυτός κατεβάζει στον Ρέπας. 5 λεπτά ο χρόνος καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μεταλλιέ, ευκαιρία. Το σουτ πάει έξω ευτυχώς από τον Καλού. Θα χάσει ο Ρέπας χωρίς φάουλ. Η ΑΕΚ δεν έχει αυτή την ενέργεια από το 30 και μετά. Την ενέργεια την οποία την βγάζουν οι παίχτες της Μπεϊτάρ. Οι οποίοι δεν είναι ότι έχουν περισσότερα μάτια στα πόδια τους. Αν δεν κάνω λάθος, ένα μάτι στο Τότο Καπ έχουν παίξει. Στο Super Cup Ισραήλ που έχασαν στα πέναλτι από την Χάπουελ Τελαβίβ. Και καλείται να πάει στη Ρουμανία να κάνει την ανατροπή ΑΕΚ για να περάσει στην επόμενη φάση του Conference League. Αλλιώς το Ευρωπαϊκό Όνειρο θα σβήσει νωρίς την φετινή περίοδο. Ακριά ο Ατάγκ, του κάνει φάουλ ο Λέδες, σύμφωνα με τον Πατελιέ. 5 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων. Τώρα ο Τακάνγκ παίρνει ο Άτουι, τον κλείνει ο Αμίν, αλλά χάνει την κατοχή. Και τώρα ο Τακάνγκ στον κεντρικό διάδρομο, την αριστερά στον Κοέν, ο οποίος ανεβαίνει. Κοέν στον Τακάνγκ, Άτουι, όλοι πίσω από την μεσαία γραμμή. Αυτός τον σκόρερ τον Καραπάλι, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, έχει και τον γκολ, είναι ο MVP θεωρώ. Και Φάντερ Χόρν έκανε εκείνο το λάθος που δεν έφερε την κόκκινη, καθώς επέλεξε να κάνει το φάουλ και ήρθε και τον γκολ από την εκτέλεσή του. Εδώ το γύρισμα, ο Μπεν Σιμών, ένα σουτ που γίνεται μαζί με Παρασκευά. Σουτ από τον Μπεν Σιμόλ, εύκολα Παρασκευά στη γωνία του. Ποιος δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον γκολ στο σουτ του Καραπάλι. Προσπαθεί να βρει τον Αμίν με μακρινό βολέ. Ο Άτουι κατεβάζει κόντρα ευνοή τον Καραπάλι. Είναι δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Τώρα στο τέλος του αγώνα δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Είναι και η κόπωση πασιφανέστατη. Και βγαίνει λίγο ψηλά ο Λέδες να πιέσει. Ο Αμίν στον Καραπάλι. Τώρα Κοέν στον 90-2. Στηρίζει ο Βέισμεν, έχει χώρο, Μελσιμόλ, βρίσκει τον Καλού, παναγυρίσει, εκείνο ο Γκουρφιγγέλ, κόρνερ. Προλαβαίνει τον Γιωπόσκο Καλού ο Γκουρφιγγέλ. Και έχουμε κόρνερ για την Πεϊτάρ. Δεν βγάζει όμως παίχτες ψηλά, δεν επιλέγει να απειλήσει άμεσα με την εκτέλεση κόρνερ. Πλασαριστά εκτελεί. Πίσω η μπάλα στον Καραπάλι. Τακάνγκ. Παίρνει από τον Κουένο Καραπάλι. Πάλι ο Καραπάλι. Άντουι στον σκόρερ. Μπενσιμόλ. Δεν βγήκε τον αδίος, ήταν φάουλ. Όχι, λέει ο Ιταλιέ. Λέτε στον Γκουρφιγκέλ, ποιος περνά, φάουλ και κίτρινη στον Μπεν Σιμόλ. Σκόπιμη ενέργεια, σωστή κίτρινη, είναι καλός ο διαιτητής. Τόσο και αν μου έχει διαφύγει κάποια φάση, η οποία ήταν λάθος του. Ο Λέδες κάνει νόημα στους συμπαίκτες του να πάνε μπροστά. Έτσι θα γίνει εκτέλεση από τον Παρασκευά για να πάνε όλοι μπροστά τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Και ο Παρασκευά θα στήσει την μπάλα για να τη στείλει προς την περιοχή. Κάτι που γίνεται τώρα. Ο Καραπάλι βγαίνει και στέλνει την μπάλα σε πλάγιο. Δεν ξέρω αν θα αναλάβει κάποιος με μακρινή εκτέλεση. Πρέπει να βρεθούν και οι παίχτες ξανά, να μην χάθουν τα μαρκαρίσματα. Ο Εκπολός στέλνει στον Μιλίσεβιτς. Από εκεί στον Παρασκευά. Αυτός προσπαθεί να βρει την κίνηση του Εκπολό. Τρέχει ο Εκπολό να πιέσει. Παναγίνει λάθος, ο Σίλβα διώχνει. Τιμηρίστηκε την φάση ο Εκπολό. Τα κουνάκι του Αμίν, εκεί είναι μόνο παίχτης της Μπεϊτάρ. Ο Μπεν Σιμόλ, για να δούμε, αυτός κερδίζει. Πάει να βρει τον Βέισμαν, εκεί είναι ο Άδωνη. Τος κερδίζει όμορφα την μονομαχία, ψάχνει και συμπαίχτη. Και τέλος το παιχνίδι με το που βρήκε τον Εκπολό. 1-0 η Μπεϊτάρ, κερδίζει την ΑΕΚ. Ένα μάτς το οποίο μέχρι το 30 το έλεγχε η ΑΕΚ. Είχε την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων, έκανε το 1-0. Όχι, με την Μπεϊτάρ το έκανε, θα λέγα την ΑΕΚ ότι δεν έκανε το 1-0 σε εκείνη τη φάση με τα δύο δοκάρια Λαγιούνι και Μπάγιτς για να έρθει ο Καραμπάλης στο 77 να εκτελέσει το φάουλ εύστοχα για το 1-0 και να δεχτεί τώρα τα συγχαρητήρια των συμπαιχτών του. Ο Φάντενχόρ έκανε ολέθριο λάθος. Έσπρωξε αντίπαλο συνέχεια, τον σταμάτησε αντικανονικά. Καθαρή κοκκίνη κάρτα για τον παίκτη της ΑΕΚ, τη δέχτηκε αδιαμαρτύρητα και έτσι έκανε το 1-0 στην εξέλιξη πάει στο Καραμπάλι. Το σενάριο, το χειρότερο σενάριο το υπέγραψαν αυτοί οι δύο παίκτες μέσα σε δύο λεπτά. Ο Βαντερχόρ με το λάθος του και ο Καραμπάλι με την έστοχη εκτέλεση φάουλ. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να προηγηθεί, θα μπορούσε και θα έπρεπε να ήταν καλύτερη, αλλά είναι μια εποχή η οποία ψάχνονται ομάδες και όταν δεν είσαι στο 100% και έχεις έναν αντίπαλο εισάξιο με σένα, μπορεί να σου κοστίζει. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι δικαιολογίες. Θυμόμαστε πέρσι την ΑΕΚ τέτοια περίοδο, τι ποδόσφαιρο απέδιδε. Η χρονιά είναι μεγάλη, τίποτα δεν έχει τελειώσει για την ΑΕΚ. Έχασε την πρώτη μάχη με 1-0 κοντρα στην Πεϊτάρ. Προφανώς και πλέον έχει λιγότερες πιθανότητες από τους Ισραηλινούς για να προκριθεί. Όμως τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς του Πλοές στις 7 βράδια από σήμερα. Ευχαριστίες στο μέγα χορηγό τη Meridian Bet, στο χορηγό μετά ως εμεσίλα του Ρώσου Δέσμες και στους υποστηρικτές μας έψους και ως διαχωρισμοί κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονομού. Τελικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ Αρένα, ΑΕΚ 0, Πεϊτάρ 1 για το Σούπερ Σπορ Κοντέστρα Γιώργος Λεωνίδου και ευχαριστία. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ Γιώργο Λεωνίδου. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Αρένα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, έχασε από την Πεϊτάρ με 1-0 χάρη στον κόλ του Καραμπάλι στο 77. Υπενθυμίζω δύο λεπτά προηγουμένως ο Φάντεχολ είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Πάμε να ακούσουμε χορηγό και επιστρέφουμε.
2: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
3: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
3: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη λέξη από Πηλαία.
7: Βρήκαμε αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις για να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε. Ήρθε μια τυχή στιγμή με την κόκκινη κάρτα, δεχτήκαμε ένα τέρμα, αλλά εντάξει, πιστεύουμε και στον επαναληπτικό θα πάμε να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την πρόκριση.
8: Κώστα, έδειξε η ΑΕΚ σε ορισμένες φάσεις μέσα του αγώνα και στη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορούσε να σκοράρει, μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι και σίγουρα τον επαναληπτικό με αυτά που είδατε σήμερα στο παιχνίδι, τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο και τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ σε μια εβδομάδα στη Ρουμανία?
7: Θέλω να πω στον κόσμο ότι πιστεύουμε ότι θα έχουμε την πρόκριση, θα δώσουμε τα πάντα. Θα δούνε μια καλύτερη ΑΕΚ από σήμερα και θα πάμε να πάρουμε την πρόκριση.
8: Ας σου δώσω καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Πηλαία ήταν η πρώτη αντίδραση από πλευράς ΑΕΚ μετά την ήττα από την Μπεϊτάρ με 1-0. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Πέμπτη στις 8.30 στο Ισραήλ, με την ΑΕΚ να έχει ένα βουνό να ανέβει μετά την ήττα που δέχτηκε στην έδρα της. Ωστόσο, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, ο Απόλλωνας πέρασε θριαμβευτικά από την Γεωργία, επικρατώντας τη Στήλα Γκόρη με 4-0, με 4 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές σκόρερ, τον Μπράντον Τόμας, τον Βέισμπεργκ, τον Σκρίτσε και τον Όσμπορτ. Και πλέον είναι τυπικής διαδικασίας ο αγώνας στο Αλφα Μέγα την ερχόμενη Τρίτη στις 8. Και πιας και μιλάμε για Απόλλωνα, πάμε ξανά. Η Γεωργία ολοκληρώθηκε στην ένταξη τύπου του Ερνάρ Λοσάδα, να μας ενημερώσει ο Παύλος ο Πελεγκάρης. Τι είπε, έλα Παύλο.
9: Καλησπέρα και πάλι, Ολίβιε. Απόλυτα ικανοποιημένος, πάρα πολύ χαρούμενος για την παρουσία και την εμφάνιση των παιχτών του, της ομάδας του. Απόλυτα λογικό ο Ερνάν Λοσάδα που είδε τον Απόλλωνα να κυριαρχεί και να παίρνει τη νίκη με 4-0 εδώ στη Γεωργία κόντρα στην Ντίλα Γκόρη. Το πίστευα, λέει, ότι θα κερδίσαμε με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα και που ήμασταν με 11 αντίον 11. Ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα. Πετύχαμε δύο πολύ ωραία γκολ με τον Τόμας και τον Βέισπεκ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ για την συνέχεια. Ήρθε και η αποβολή και έκανε ακόμα πιο εύκολο το έργο μας. Είναι πολύ χαρούμενος, είπε, που είδα τους παίχτες μου, όχι μόνο αυτούς που ξεκίνησαν, αλλά και αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο, να τα πηγαίνουν πολύ καλά. Εξήρε την απόδοση των Κονομή και Άγγελο Ανδρέου. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησε την εντεκάδα με τρεις Κύπριους, βάζουμε και τον αρχηγό τον Γιώργο τον Μαλεκίδη. Εξήρε επίσης την παρουσία και τον γκολ που πέτυχε το πρώτο ο Άλεν Όσμπολτ, ο Σλοβένος επιθετικός. Όλοι οι παίχτες, είπε, έδωσαν αυτό που έπρεπε να δώσουν για πρώτο παιχνίδι επίσημο. Καμία ομάδα, είπε, αυτή τη χρονική περίοδο, 23 Ιουλίου που διανύουμε στον κόσμο, δεν είναι έτοιμη 100%. Εμείς τα καταφέραμε χάρη στην σκληρή δουλειά στην προετοιμασία. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και παιχνίδι με παιχνίδι θα παίζουμε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Κάλεσε τον κόσμο του Απόλλωνα επίσης ο Ερνάν Λοσάδα, παρά το εντυπωσιακό αποψινό 4-0 εδώ στη Γεωργία, να γεμίσει το Αλφα Μέγα την ερχόμενη Τρίτη στον επαναληπτικό. Είναι ιστορική σημασίας, περιμέναμε πώς και πώς να παίξουμε στο Αλφα Μέγα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Καλό τον κόσμο να έρθει, να αποθεώσει, να χειροκροτήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πάμε βήμα-βήμα, όπως είπε. Ρωτήθηκε και για τις επόμενες μεταγραφές. Είπε ότι δεν είναι εύκολο για μήνα Ιούλιο, αλλά κάνουμε πολύ καλή δουλειά και με τον Μάκη τον Μοριάνου και τους ανθρώπους του τμήματος scouting. Θέλουμε να φέρουμε παίχτες ποιοτικούς που θα μπορούν να κάνουν την διαφορά, θα μπορούν να είναι καλύτεροι και από αυτούς που έχουμε. Θα δούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά όπως απεισυνανοηθεί μεταγραφές χάρη μεταγραφών. Και ουσιαστικά συνεχάρη και πάλι τους παίχτες του για αυτή την πολύ καλή παρουσία, πολύ καλή απόδοση, εμφάνιση και το εντυπωσιακό Dylan Corey 0 από Απόλλωνας 4 από Λιβύη.
10: Πότε επιστρέφετε, Παύλο?
9: Αύριο το απόγευμα, αύριο το πρωί ο Απόλλωνας θα κάνει προπόνηση από θεραπεία, οι ποδοσφαιριστές εδώ στην Γεωργία, και λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε πίσω στην αεροδρόμιο Λάρνακα. Σάββατο το απόγευμα.
10: Ωραία. Αν θέλεις, μείνε στη γραμμή να ακούσεις την περιγραφή σου για τα γκολ που σκόραρε ο Απόλλωνας. Καλό βράδυ.
9: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
11: Ανδρέου, πάσα για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ, αφήνει τον οικονομή που έχει προσδιοθεί παγιά στην περιοχή του οικονομή. Παλαπίστη, πάτη,

τελική αγωνία του εμπρόντιτου εκεί Κερασενβίλε. Θα έχουμε το Τίνα Γκόρι Λιβέν από όλα μας δύο εδώ στη Γεωργία. Πάσα που παλαβγεί, γκόρι!

0: αν ενός μπολ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να στέλνει την μπάλα για τέταρτη φορά στο πλεχτό του Κερδελίντε, εδώ στην Γεωργία, με υψωμένες γροτιές, ο Ερνάν Λοσάτα πανηγυρίζει.
1: Μάλιστα, αυτά. 4-0 ο Απόλλωνας, θριαμβευτικό πέρασμα σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία δεν τα κατάφερε, έχασε μέσα στην αρένα από την Πεϊτάρ με 1-0. Ωστόσο θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη στο Ισραήλ με στόχο την ανατροπή και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το Split και στην προσπάθεια που θα κάνει η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ μέσα στην Κροατία. Υπενθυμίζω το παιχνίδι θα αρχίζει στις 10. Ο Χάρης ο Χατζηκυριάκος ήδη πήρε θέση στο γήπεδο, θα μας δώσει αρχικές εντεκάδες. Καλησπέρα Χάρη από Κύπρο.
2: Καλησπέρα Βολίδια μου, την καλησπέρα μου στους αγαπητούς φίλους του Σούπερ 104 από το πανέμορφο Split. Τα λέγαμε και τις προάλλες στα ρεπορτάζ μας. Πολύ ωραίο τουριστικό θέρετρο, αλλά εδώ οι κυπελούχοι μας έχουν έρθει για μια δουλειά, μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, να φύγουν όταν ο αγώνας λήξει απόψε 20.30 με ένα σκορ που να τους επιτρέψει το λεγόμενο, όπως θα είναι αλφαμένα, την επόμενη εβδομάδα, να πάρουν την πρόκληση για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο αγώνας είναι στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού. Εδώ που η Χάιντουκ, η σημερινή αντίπαλος της κυπελλούχου μας, έχει φτάσει αποκλείοντας τις Έλληνες σε διπλά παιχνίδια 2-0, κέρδισε στον πρώτο αγώνα σε αυτό εδώ το γήπεδο, πόλιο Στάτσιου, 2-1 είχαν στο επαναληπτικό, με την δική μας την ομάδα, την κυπελλούχο, την Πάφο, να μπαίνει σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης στην Ευρωπαϊκή Μάχη. Πάμε να δούμε δεκάδες, αφού προηγουμένως πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι στον αγωνιστικό χώρο και προθερμαίνονται. Εμβληματικό είναι η πραγματικότητα Πολύβια και φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 στο πόλιο στάδιο, με ένα παλιού τύπου θα λέγαμε στάδιο με θύμο. Το 1979 άνοιξε τις πύρες του και απόψε αναμένεται να είναι σχεδόν κατάμεστο από περίπου 30.000 φίλους της Χάιντουκ που αναμένεται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα. Ενώ στο σύμβολο που βρισκόμαστε περίπου στο νοτιοανατολικό κομμάτι του σταδίου, φιλοξενούνται σε ένα μέρος που πετάνε ουσιαστικά και οι φίλοι του πάγου 200 περίπου στον αριθμό. Πάμε να δούμε δεκάδες. Ξεκινώντας από την δική μας την ομάδα, για κάποιους έκπληξη η σύνθεση του coach Ρικάρντο Ταντούντο, για κάποιους άλλους που τον γνωρίζουν από τα έργα και οι μέρες του στον Ραφαέλ, όχι ιδιαίτερη έκπληξη, υπό την έννοια ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος πρώτιστα κοιτάει να διαφυλάξει τα μετώπιση και από εκεί και πέρα να κάνει την δουλειά στον αντίπαλο. Ως εκ τούτου λοιπόν, με ένα σχηματισμό 3-5-2, ασχετά ανηθικογενή, με τον Μαγέτσκι να κάνει τον τεμπούτο του με την Γαλάζια φανέλα σήμερα κάτω από τα δοκάρια της ευθείας της ομάδας μας ο Πολωνός, τελευταίο απόκτημα από την Μονακό ως δανεικός από το Πριγκιπάτο. Και από εκεί και πέρα, τριπλέτες στο κέντρο της άμυνας, αποτελούμενοι από τον Τουμαέ, Νταβίτ Λουίς και Γκολτάρ, οι δύο φουλμπακ από αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου, από δεξιά όπως φαίνεται θα είναι ο Τζαζιά, θα το δούμε βέβαια και με την έναρξη του αγώνα, ο οποίος καλείται σήμερα να καλύψει και το κενό του Κορέια, αλλά και του Μπρουνό, ο οποίος είναι στον πάγκο. Και γι' αυτό το ποδοσφαιριστή λέγαμε τα ρεπορτάζ προηγούμενες μέρες ότι δεν είναι στο 100% από πλευράς ετοιμότητας. Στο χρόνο κέντρου, η τριτέταρτο εσωτερικό χαβ, Βλαντ Ντράγκομιρ, Σούνιτς και Πέπε. Και εδώ μια μικρή διεύθυνση, υπό την έννοια ότι ο Ιβάν Σούνιτς ενσωματώθηκε μόλις τις τελευταίες 4 μέρες με την ομάδα της Πάφου, πολύ πριν προπονήσεις, αλλά όπως φαίνεται ο κόουτς Σαμίρ του επενδύει αρκετά στην εμπειρία και την ποιότητα του Κροάτη με βοσνιακό διαβατήριο Ιβάν Σούνιτς. Δίδυμο στην επιθετική γραμμή, Λελέ και Μπιέλ, ο οποίος Μπιέλ έχει δείξει φοβερά δείγματα γραφής στα φιλικά της Πάφου. Πάμε στους 11 εκλεκτούς για την ομάδα της Χάιντουκ, τους 11 εκλεκτούς του Γκονζάλο Γκαρσία, Σίλιτς κατά από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα σε σχηματισμό 4-3-3, Βαν Χόρενμπεκ και Μάρισιτς είναι το δίδυμο στο τέτοιο της άμυνας. Αριστερός ο πλησοφύλακας ο Χρυγόβιτς. Δεξιά ο Ακαπαντή ο Γάλλος. Δίδυμο στο πρώτο κέντρο Παγιαζίδη και Πουκστάς. Για τον τελευταίο μας έχουν πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε δει τα καλύτερα. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ουσιαστικά έχει ρόλο οχταριού και δημιουργεί και κρατάει μπάλα και κόβει. Είναι, θεωρείται μάλλον, το κορυφαίο περιουσιακό στοιχείο των Κροατών και σύμπτωμα, όπως μας θέλουμε, θα φύγει για μεταγραφή, αν όχι θα πρέπει να γράψει την περίοδο ίσως από την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, στα δύο επιθετικά άκρα, Μέλινιακ από αριστερά, Μπράιτοβιτς από δεξιά, την κορυφή που θέτει ο περσινός πρώτος σκόρερ της Χάιντου Κοσέκο, 13 γκολ στην Ιωσετέψη, σκόραρε και στον πρώτο προκριματικό του Europa League φέτος, το πρώτο παιχνίδι κοντά στην Πύληνα, και πίσω του σε ρόλο επιτελικού ο Ντάλισον Ντε Αλμέιδα. Στον πάγκο για την ομάδα μας, Παπαστηλιανού, Πέτρου, Μπούκα, Μπρούνο, Κίνα, Σέμα, Μιχαήλ, Μαμάτο, Μπρίτο, Εύσονα, Κάις και Ιωάννου. Ανακεφαλιώνοντας με τα αγωνιστικά της Παφού, να πούμε ότι όπως είχαμε αναφέρει και στα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες, Άντερσον και Κορέα δεν κρίθηκαν έτοιμοι, είναι εκτός αποστολής. Τελευταία όμως ενημέρωση μένει ότι ο Κορέα που ήταν εκτός λίστας μέχρι προχτές, εν τέλει δηλώθηκε, ούτως ώστε αν είναι πανέτοιμος να χρησιμοποιηθεί στον επαναληπτικό του ΑΜΕΓΑ. Στον πάγκο για τους Κροάτες, ο γνωστός από το πέρασμα του στην Πάφο για μια διετία η Βιτσαϊβουσιτς. Από εκεί και πέρα, Στύπιτσα, Ζάνιαν, Λιβάγια, και αυτός γνωστός από το πέρασμα του από την ΑΕ Κωνσταντινούπολεως, Ράσι, Ιτάλο, Μπρούτι, Δελμοράλ, Ραμ, Σκέλι, Σκόκο και Κότακ. Ιρλανδικό το διευθυντικό team σήμερα με τον Ροφ Χάρβεϊ διευθυντή, γνωστός καρτάκια σπιθαγωγικά, με μέσο όρο 5-6 κίτρινες αναμάτς, δάση, άρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους παίκτες του μάνας μας στο πειθαρχικό κομμάτι. Βοηθή του η επίσης Ιρλανδή Κίνγκαν και Μακτόνελ, τέταρτος ο Μαρκ Πιρ. Στο VAR το team είναι αυστριακό. Μάνουελ Στούτεμπρούπερ, ο βαρίστας, με βοηθό τον υπαντρώτη του Χάρολ Λέχνερ. Λοιπόν, υπολοιπόμαστε ένα 20 λεπτό, τον ίδιο μου φίλε και ρίχνει στο 104. Για το ελαστήριο λάστιγμα, είτε δεν μας έχετε κανονικά.
1: Ωραία, χάρη μου, πάρε και εσύ τις απαιτούμενες ανάσες. Πάρε τις απαιτούμενες ανάσες και θα έρθουμε ξανά κοντά σου. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε χορηγό για τον αγώνα της Πάφου στο Σπλίτ.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν τα παιχνίδια μέχρι αυτή την ώρα. Στο 80 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Σέριφ Τιρασπόρ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-5. Τρόμσο Χάρτε Κράλοβε 0-1. Χάμαρ Πιάντερλεχτ 0-1. Μπεσίχτας Μίτιλαν 1-0. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, τον Μπεσίχτας Μίτιλαν. Λίγο επίσης πριν το τέλος του ημιχρόνου, Σεντ Γκάλεν Μπεφίγα 1-0 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-1. Στις 10 υπενθυμίζω το Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος. Αυτά τα παιχνίδια είναι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και πάμε στο Conference League. Καταρχάς το 85 Γκάις Νότσελαν 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλκύρης 3-0, Ζύπρου Νόα 1-0, Βίτμπερκ Σουτιέσκα 3-0, Μπάντε Μπόρισοφ Σιόν 1-1, Κλούζ Μπραν 2-2, Σάντα Κολόμα Ραπίτ 1-2, στο 55 Βαντούς Εσκλάδες 2-0, ημίχρονος Θεάου Αβουκουρεστίου Άουτα 1-2, λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου Αλουμίνι Δυναμό Τυράννων 0-1, Βαρασδίν Γιάπλονετς 1-1, Βοιβοντίν Άγιαξ 1-2, Ζήτο Μυρκο Μπενχάγη 2-1, Πάξι Παναθηναϊκός 0-1, στο 15 Ζήλινα Κατοβίτσε 0-1, Τσερκάσι Γάντι 0-0, Λουκάνο Ντουκαγκίνι 0-0, Μπόρατς Πετροκούπ 0-0 και Χάπολ Τελαβίβλου το Κόρετς επίσης στο 0-0. Να δώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Μαλισέβα Χιπέρνια 2-0, Αλασκέρτ Κλούζ 1-1, Λιεπάγια Ούστρια Βιέννης 0-2, Πενεβέζης Τόμψολ 1-1, Ελσίκη Κολερέιν 5-0, Ντεμπρετσένη Πιούνικ 1-0, Ντιλαγκόρι Απόλλων 0-4, Πάιντε Ζήρα 1-0, Φλόρα The New Saints 1-0, ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1, Ντουναίτσκα Βελές 1-0, Ράκοφ Βαλέτα 3-1. Αυτά. Ενώ στις 9:45 έχουμε τα παιχνίδια Μπράβο Σκεντίλια, Ριέκα Ντέρι Σίτι, Ρούναβικ Κόπερ, Σελ Μπουρκάλιου και στις 10 Παρτίζαν Στράζεν, Στιανάν Ιλφ, 10:15 Βαλούρ Ζρινζιέσκι. Αυτά είναι και τα παιχνίδια που αφορούν τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάουρο Καμουρανέζη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μέχρι να έχουμε τον Ιταλό τεχνικό.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Πάμε να ακούσουμε Μάουρο Καμωράνες.
5: We control especially with the midfielders. We win the ball back many times. We create 2-3 clear chances to score. After the hydration break, we drop a little bit for some meters, and we gave the chance to the opponents to control the ball and play with the goalkeeper. And the second half was completely different. We start a normal game, and after the red card, everything changed. In the same action, we receive a red card and we concede one goal, so this was the different. But especially in the first 30 minutes, we keep the plan. We had a good plan. We keep the plan and we play very well. So we will have 90 minutes to play away and to try to change the game.
6: Yeah. ανάλυση του παιχνιδιού είδαμε δύο διαφορετικά ουσιαστικά ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο 20 λεπτό ελέξαμε πλήρως το παιχνίδι, ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή, βγάλαμε σωστά την μπάλα μπροστά. Είχαμε δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουμε το προβάδισμα. Μετά το διακοπή με το cooling break ουσιαστικά κάπου πέσαμε και ανέβηκαν κάποια μέτρα, χωρίς όμως να μας δημιουργήσουν οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση πέραν από το να έχουν την κατοχή της μπάλας. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εντελώς διαφορετικό, ήταν ισορροπημένο ουσιαστικά μέχρι να έρθει η στιγμή που άλλαξαν τα πάντα στο παιχνίδι, γιατί δεχθήκαμε από τη μία την κόκκινη κάρτα και στην εξέλιξη της φάσης δεχθήκαμε και τον γκολ, και αυτό στο τέλος της ημέρας έκανε και τη διαφορά. Γενικά μπορώ να πω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι το πρώτο ημίωρο, είχαμε σωστό πλάνο στο παιχνίδι μας. Και πάμε στο επαναληπτικό, στο δεύτερο 90 λεπτό στην Ρουμανία για να αλλάξουμε τα δεδομένα.
7: Αν νιώθει ότι αυτό το αποτέλεσμα αδικεί την ΑΕΚ σήμερα, γιατί είχε εκείνες τις δύο ευκαιρίες συνεχόμενα με τα δύο δοκάρια, και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει η ΑΕΚ για να πάρει την πρόκριση στον επαναληπτικό?
6: It's unfair, injusto, because we have these two posts in the first half, and what we have to change in the second half, in the second game.
5: Because I don't like to talk about the if you deserve or you don't deserve. It's about who scored. We didn't score, they scored one goal, so they deserve the victory. So it's very easy. I don't like to spend too much time to analyze if we deserve or don't deserve. When you have chances, you have to score. If you concede, you have to accept the reality. But the first half, we play as we prepare the game. So it's what we have to repeat in the next game.
6: Δεν μου αρέσει, η αλήθεια είναι, να λέω για δικαιοσύνη, για δίκαιο ή αδικό. Όποιος σκοράρει πετυχαίνει τον γκολ, παίρνει και το αποτέλεσμα. Είναι εύκολο να το πεις και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά από τη στιγμή που μετουσίωσε σε γκολ τις ευκαιρίες η αντίπαλος, πάει να πει ότι άξιζε την νίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, παίξαμε ουσιαστικά με τον τρόπο που προετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι, και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και στον ευαλτικό για να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την πρόκληση.
8: Καλησπέρα, coach.
9: Καλησπέρα.
8: Στον ευαλτικό στη Ρουμανία, καλείστε να κατεβάσετε μια ΑΕΚ διαφορετική από τη σημερινή, αφού ο αντίπαλος προπονητής ήδη ξέρει το δικό σας πλάνο. Αυτό είναι να κάνετε στο μυαλό σας. Να αλλάξει ο πλάνο του γενικά, δεν το παρελθυγό, ναι.
6: After the first game, maybe the opponent knows better our plan. If you...
5: Again.
6: After the first game, the first 90 minutes, the opponent coach knows better our team. If you are thinking to change the plan in the...
5: It's not about this. They know us. Because today we have a lot of information as a coach about the opponent team, so it's not about when you play against it. For sure they will analyze our style of play, and we did the same. So nothing to hide. It's about football, it's about what happened in the field, in the moment. You have moment that you have to take advantage, you have moment that you have to suffer. It is football. It's important for us to manage this different moment during the game.
6: Εντάξει, δεν δίθεται θέμα να διαφοροποιήσεις κάτι, γιατί σε γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο αντίπαλος, όπως και εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Έχουμε, και αυτοί μας έχουν αναλύσει και εμείς έχουμε πράξει το ίδιο, οπότε δεν δίθεται θέμα να κρύψεις το οτιδήποτε ή να διαφοροποιήσεις το οτιδήποτε. Απλά στο επαναληπτικό πρέπει τις στιγμές που θα υπάρχουν, στιγμές που θα έχουμε το πλεονέκτημα, στιγμές που θα υποφέρουμε, απλά τις στιγμές που θα έχουμε δυνατότητα να χτυπήσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
8: Πώς νιώθετε με την πρώτη σας ήττα στον τεμπούτο σας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση?
6: Your emotions after it was your debut
9: official game today, but that did with a loss.
5: Yes, this is the reality. We lost the first half. So we have to play the second half in Romania. So we have to wait 1 week.
9: Πώς μπορώ να πω ότι νιώθω, δεν νιώθουμε σίγουρα καλά, αλλά έχουμε τον Ευαλυτικό στη Ρουμανία και πρέπει να πάμε εκεί να διεκδικήσουμε την νίκη. Τίποτα περισσότερο.
8: Ευχαριστώ.
9: Ευχαριστούμε.
5: Thank you, sir.
1: Άριστο. Λοιπόν, αυτά και από τον Μάουρο Καμορανέζη που επισήμαινε ότι θα πρέπει να πάνε στην Ρουμανία μετά από ακριβώς μια εβδομάδα και να διεκδικήσουν εκεί την πρόκριση. Υπενθυμίζω ότι ο επαναληπτικός θα γίνει στη Ρουμανία και όχι στο Ισραήλ λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην γειτονική χώρα. Λοιπόν, ένα πεντάλεπτο μας χωρίζει πριν την Σέντρα στο Σπλίτ. Πάμε να ακούσουμε χορηγό και να κάνουμε την ένωση μας με Κροατία.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.

0: άρχισε ήδη αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα στο Split, εκεί όπου η Πάφος θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί στις φετινές της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και να δραπετεύσει με το διπλό από την Κροατία κόντρα στην Χάιντουκ Split. Ακούσαμε εντεκάδες, πάμε ξανά στον Χάρη τον Χατζή Κυριάκο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, να μας μεταφέρει εικόνα, να μας υπενθυμίσει ξανά εντεκάδες μέχρι την έναρξη του αγώνα. Έλα Χάρη.
1: Έχουμε επιστρέψει και μένουμε στο Split, γιατί έχω πολύ διευθύνη εδώ στο Hollywood Stadium. Χτυπάει η καρδιά της ποδοσφαιρικής Πάφου, ξεκινάει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι των κυπελλούχων μας. Ευχόμαστε να είναι και όμορφο, συναρπαστικό, αλλά και μακρύ, ανάλογο του φετινού.
0: Χάρη, αν με ακούς, αν έχεις headphone, λέει ο Τάος ο Μιχαηλίδης, να τα αφαιρέσεις, διότι δεν ακούγεσαι καθόλου.
1: Δεν έχω headphone, αλλά είναι τα αντεσουφέλη στα ύψη αυτή τη στιγμή, διότι οι οργανωμένοι μαζί και με το υπόλοιπο γήπεδο, η Φορσίδα, τραγουδάνε συστήματα, σύεται το γήπεδο στην κυριολεκτία. Δεν ξέρω αν τώρα ακούγεσαι
0: καλύτερα. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι η αλήθεια, ανέβασα τα αντεσουφέλη αρκετά. Λέγαμε και προηγουμένως, πολλοί μου φίλες και φίλοι, ότι είναι ένα ιδιαίτερα θερμό κοινό, το κοινό της Χάιντουκ, και δει το οργανωμένο σύνολο της Φορσίδα, που σημειωτέων, και αξίζει νομίζω να το αναφέρουμε, είναι ενδιαφέρον στοιχείο, ενδιαφέρον γεγονός, κατά την ανάγνωση από τα μεγάφωνα του κηπέδου των ενδεκάδων των δύο ομάδων, στο άκουσμα του ονόματος του τεχνικού της Χάιντουκ, του Γκοντζάλο Γκαρσία, είχαμε ένα παρατεταμένο λουχαϊσμά και ρωτώντας και ψάχνοντας λίγο το θέμα, μάθαμε ότι έχει να κάνει με τον παρυγκονισμό του αγαπημένου παιδιού των φίλων της Χάιντουκ, του Λιβάια. Μάρκο Λιβάια, ο οποίος θεωρείται σημαία της ομάδας, πέρα, γνωστός και από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, είχε τελευταία, θα το διάβασες πολύ, νομίζω κυκλοφόρησε αρκετά στα ΜΜΕ ότι είχε μια σύγκρουση ο Λιβάγια με τον προπονητή του, τέθηκε αρχικά εκτός αγωνιστικών υπερθυνώσεων της Χάιντουκ και επανήλθε. Όμως τον κρατά στον πάγκο Γκαρσία και γι' αυτό και γιουχαίστηκε από τους φίλους της Χάιντουκ. Λοιπόν, πάμε να επαναλάβουμε εντεκάδες και ενώ αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε μπροστά μας, πολλοί διευθύντες και φίλοι του Πρωθυπουργού, δεν φαίνεται εκπληκτική. Βλέποντας, έχοντας εικόνα μάλλον από το πέταλο των οργανωμένων της Φορσίδα που έχουν απλώσει και το κορεό τους και τα πανό τους και τραγουδάνε ασταμάτητα, είναι μια πραγματικά πανέμορφη άκρος ποδοσφαιρική εικόνα. Το γήπεδο σχεδόν έχει γεμίσει 30.000 φίλοι της Χάιντουκ, 200 φίλοι της Πάφου, αγώνας για το δεύτερο προκριματικό στην Europa League. Πάμε να παραλάβουμε στα γρήγορα εντεκάδες. Δευτερόλεπτα πρέπει να στείλω λάξιμα ξεκινώντας από την ομάδα μας. Ένα 3-5-2 συντηρητικό σχήμα. Μαγέτσκι στον τεπούτο του με τα γαλάζια κάτω από την αιστεία των κυπελούχων. Μαέ, Λουίς, Κωνστάντρε, τέταρτο χώρο της άμυνας. Σούνιτς, Πέπε, Βλαν, Τράντομιρ. Τρεις στο χώρο του κέντρου ως εσωτερική χαφ. Στα δύο άκρα ως full back. Ιωάννη από αριστερά, Ζάτζα από δεξιά. Μελέ, Βιέλ, Δίδυμο. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Εντεκάδα για τις Χάιντουκ στήριξη κάτω από τα δοκάρια. Βαν Χόρενμπεκ που επίσης έγραψε το όνομά του στην λίστα των σκόρερ στο προηγούμενο προκριματικό με την Τσιλίνα. Δίπλα του ο Μάρετης. Τα δύο αμυντικά άκρα. Χρυκόβιτς από αριστερά, Ακαπαντή από δεξιά. Φούξτας, το μεγάλο αστέρι των Κροατών που κατά χειροκροτήθηκε κατά την ανάγνωση των εντεκάδων. Μαζί με τον Παγιαζίδη, δίδυμο των εσωτερικών σκαφ. Μέλμιακ από αριστερά. Στο δεξί επιθετικό άκρο ο Μπράικοβιτς, Σέχος στην κορυφή της επίθεσης, το πρώτο κανόνι των Κροατών βρέθηκε και πίσω του ο Νταλίσοντε Αλμέιδα. Καλή επίθεση Πάφος, θα ευχαριστήσουμε τον μέγα χορηγό στην μετάδοσή μας, Ρίδιαν Τετ και τον χορηγό από τις πρώτες πέψεις και γιος διαχωριστή υποπέδων. Πρώτες αναγνωριστικές στιγμές στο δεξί και ενώ συμπληρώνουμε τώρα ένα λεπτό αγώνα. Χάιντουκ Πάφος 0-0, παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Και θα έχει αρκετό ενδιαφέρον πολύ, φίλες και φίλοι του Supersport, να δούμε και στην πράξη πώς θα αποδώσει το σχήμα και η όλη αγωνιστική φιλοσοφία με την οποία έχει προσεγγίσει ως αυτό το παιχνίδι. Χάιντουκ πάει να βγει μπροστά εδώ, επιτάχυνε ο Τσέκο, πρώτος και πάνω στην μπάλα ο Νταβίτ Λουίς, ο σούπερ της Πάφου και τον ευρωπαϊκό επίπεδο που χθες έδωσε το παρόν του στην καθιερωμένη διάσκεψη. Με το γνωστό έτσι ανάλαφρο στυλ του έκανε και τα αστεία του με τους εκπροσώπους του τύπου. Υποσχέθηκε όπως και ο coach Σαμίντο ότι θα δώσουν το άπαντο την άδειο του σήμερα στην Πελούχη για να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από το Πόλιουτ. Μια βαθιά παλιά διαγώνια από δεξιά την οποία επισήμησε ο Μάρετιτς. Η μπάλα στον Ιωάννου που ήταν τετράγει ο out. Θερμός και το πρότυπα από τους 30.000 φίλους της Χάιντουκ. Πρώτο πλάγιο στην ανέπτυξη μας από δεξιά. Όπως επιλύουν οι Κροάτες λίγο έξω από την περιοχή του Μαγέτσκι. Η εκτέλεση του πλαγίου ο Μάρεφιτς. Την πάλα στο χώρο του κέντρου τώρα με Πούξτας και Παγιαζίτη να ανταλλάσσουν εκεί την πάλα. Ακριβώς από την εξωτική του Βαρκούρεντεκ πήρασε πιο αριστερά για τον Ακαπαντή. Κρατάνε κατοχή Κροάτες. Αυτή είναι η πρόθεσή τους όπως φαίνεται από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Θα πάρουν την κατοχή να ελέγξουν και επικότερα το τέμπο του αγώνα. Από την άλλη η δική μας η ομάδα σε πρώτη φάση όπως σε κάθαρα υποδηλώνεται και από την εντεκάδα με την οποία παρατάσσει την ομάδα των Σαμπίντο θα κοιτάξει να προστατεύσει τα μετώπιστε και με τους γρήγορους παίκτες που διαθέτει μπροστά η Πάφος, τον Λέλε, τον Πίεν, τον Σιάτσα, να χτυπήσει την κόντρα και να πετύχει αν είναι δυνατόν έναν γκολ. Συνεχίζουν να κρατάνε μπάλα σε αργό τέμπο οι παίκτες της Χάιντουκ. Από το έξω του κέντρου με Βαρτσχούρενμπεκ να συνδυάζεται με Μάρες. Έχασε μπάλα, κέρδισε και προσπάθησε να βγάλει γρήγορα μπροστά η Πάφο Βλατράντοβιτς και κέρδισε και το πρώτο φάουλ του αγώνα για την ομάδα μας. Από το έξω του κέντρου και αποθέσει μέσα αριστερά. Πίσω από την μπάλα ο Νταβίτ Λουίς. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση μας. Τετράλεπτο συμπληρωμένο στο Πόλιουτ. Το κατάμεστο ξερό Πόλιουτ. Με τους προσκύντα να τραγουδάνε ασταμάτητα από το ξεκίνημα του αγώνα. Κάει το Πάμος 0-0. Από αριστερά πάει να διεμβολεί στην κράτη των Κροατών με συστή μεταβίβαση ο Μπιέλ. Παλακώθηκε. Θέλουν να φύγουν γρήγορα Κροατές Κουρσταλά. Έχουν επιστρέψει ήδη 5 παίκτες του Πάμου. Κόβουν την αντεπίθεση. Κροατές τώρα από δεξιά μια παλιά που βγήκε. Θέλει προσοχή εδώ. Ιστό γίνει πάνω στην προσοχή του Πάμου. Πώς έχασε εκεί το ποτό στην τελευταία στιγμή. Το Χρυκόβιτς. Η Πάμος παίρνει τώρα μπάλα. Από δεξιά με Μπιέλ. Γίνασε κατράκοβιτς με δέντρα μέσα του. Ο Βλάτς είναι σε δεξιά για τον Μεμέ. Που είναι ένας ευέλικτος κεντρικός χώρος. Έχει την δυνατότητα να τραβιέται στα άκρα και να μοιράζεται και μπάλα, είναι και γρήγορος. Νταβίτ Λουίς, από αριστερά τώρα η Πάφος. Σιάτσα, μοιάζεται η Πάφος το αντωνικό του ταλέντο και την μαγεία του. Σιάτσα θέτανε και πάει τα από τον Λέλε. Αυτή είναι εδώ δευτερία στον αγώνα. Στο σωστό σημείο Λέλε, από δεν ξέρω συνήθως εμάς ορθοδείχτης. Έπιαζε και κεφαλιά στο κέντρο της εστίας του όμως, με καλή τοποθέτηση, μάζεψε ο Σίλιτς. Από αυτό έχει ανάγκη Πάφος. Να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα και εκεί που έχει συνθήκες και προϋποθέσεις αντεπίθεσης, εκμεταλλευόμενοι το ατομικό ταλέντο παιχτών όπως ο Ζιάζα και ο Μπιέλ, να κάνει τη ζημιά στους Κροάτες. Αυτόν τον τρόπο θα παίξει η ομάδα μας. Ο Ζιάζα, πέρα από τα γνωστά του χορευτικά εκεί από αριστερά, έβγαλε νοκάουτ τον δεξιόπιστο φύλακα των Κροατών, σέντραρε, η κεφαλιά του Λέλε, την αγκαλιά όμως του τερματοφύλακα Σίλιτς. Κροάτες τώρα μπροστά, ο Λέλε πάρα πολύ ωραία γύρισε πίσω και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του, ότι δεν είναι στατικός επιθετικός, έρχεται και πίσω βοηθάει. Έτσι και εδώ βοήθησε να βγει άμυνα και οι Κροάτες ανανεώνουν την επιθετική προσπάθεια οργανωμένα πλέον από το χώρο του κέντρου, 6 λεπτά συμπληρωμένα στο Hollywood. Κάει του Πάφος 0-0 αγώνας για τον δεύτερο προβληματικό του Europa League με τον Σούπερ 104 πάντοτε δίπλα στις προσπάθειες των Ευρωπαίων μας για διάκριση. Ρίτιαν καλησπέρα ο χορηγός μας, τους ευχαριστούμε πολύ και τον χορηγό αποστολή μας βεβαίως, Πέψης και Ιός διαχωριστικό παιδόν. Και εμείς ο Μαγέτσκι, μπάλα φτάνει στο εξωτικό κέντρο, επιτυχεί, η έρθιση εκεί δεν θέλει προσοχή. Η Αλμέιδα που βρέθηκε στον έργο του Πάουλ σε καλό σημείο για τους κουράγες. Και σημαίνει συναγερμός για την ευθεία των κυβερνούχων μας. Πάουλ σε πολύ καλό σημείο, ελάχιστα πίσω από τον Ηχίκλειο, με μέτωπο προς την ευθεία του Μαγέτσκι. Πάουλ για τους κουράγες, τον οποίο κέρδισε ο Αλμέιδα. Και τα Ντεσιντέλ φύγουν για ακόμα μια φορά στο πόλιο. Φάουλ για την Χάιντουκ Σπλιτ. Θα δούμε την εκτέλεσή του. Επιμένω για τους Κροάτες, θέλει προσοχή εδώ να περάσει αυτή η φάση. 8 λεπτά στην αναμέτρησή μας. Πίσω από την μπάλα απευθείας θα το πάει ο Μίλνιακ, όπως φαίνεται. Έδιωξε τον τύπο λοιπόν απευθείας, τον πήγε η μπάλα στον τύπο. Μια δεύτερη προσπάθεια εκεί κόντρα η μπάλα, κόρνερ. Και οι Κροάτες μένουν ψηλά. Η Πάφος η οποία έχει δείξει παρά την μικρή συγκριτικά, ιδιαίτερα με την Σκάι του, παρουσία της στην Ευρώπη, ότι έχει και το μέταλλο και το τσαγανό και το τσαμπουκά να σταθεί σε θερμές έδρες όπως είναι το Hollywood. Θα κατάφερε πέφτει σε μια ακόμα πιο καυτή έδρα όπως είναι το Μαρακανά, υπενθυμίζουμε. Του Ερυθρού Αστέρα. Κροάτες έχουν κερδίσει πλάγιο. Από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Γκονσάλο Καρσία. Πλαγιώτα από δεξιά στην εκτέλεση του Ακαπαντή. Η μπάλα τώρα στο ύψος του κέντρου, όπου οργανωμένα πλέον και συντεταγμένα οι Κροάτες θα κοινώσουν επίθεση. Με τους Βαν Κόρεμπεκ και Μάρεσε την ανταλλάσσου μπάλα, που πάει τώρα δεξιά. Πίεσε εκεί να κλέψει ο Ιωάννου από τον Ακαπαντή. Το κέρδος ένα πλάγιο για τους Κροάτες, που κρατάνε την κατοχή της μπάλας. Δεν έχουν γίνει όμως ευτυχώς μέχρι τώρα ιδιαίτερα απειλητικοί, διότι οι ποδοσφαιριστές της δικής μας ομάδας είναι πειθαρχημένοι στα αμυντικά τους καθήκοντα, κλείνουν τους χώρους για την ώρα. Αυτό χρειάζεται η Πάφος. Και πάλι μπροστά όμως οι Κροάτες από δεξιά. Επισήμησε εκεί τη σέντρα ο Μπράιντοβιτς. Κατοχή για τους Κροάτες. Fly out, κοντά στο σημείο του corner. Πάντοτε από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Καρσία. Γενικότερα, ενώ είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησής μας, οι περισσότερες επιθέσεις των Κροατών εκδηλώνονται από δεξιά. Εδώ κέρδισε πάλι η δική μας η ομάδα. Μελέλε να κρίνεται για τον Τράγκοβι, που περισσότερο γέμισε για να φύγει. Πάλι εδώ πάει να γίνει το λάθος. Τρέχει εκεί να πιέσει την τελευταία στιγμή. Ο Μπιέλ δεν μπορούσε να θυμηθεί την μπάλα από τον Βαν Κόρεμπεκ για λίγο. Δεν πρόλαβε να τσιμπήσει μπάλα και να φύγει ουσιαστικά σε τέτα τέτ από το ύψος του κέντρου. Ο δαιμόνιος Μπιέλ, που είπαμε και προηγουμένως με βάση την εικόνα που βγάζει ο Βραζιλιάνος δανεικός από τη Sporting Λισαβόνα, από τα φιλικά φαίνεται ότι φέτος θα αποτελεί ένα από τους ακρογωνιαίους μέσω της επιθετικής γραμμής των κυπελούχων μας. Θα να έχει του τώρα από δεξιά με τον Μπράιγκοβιτς και η άμυνα εκεί από τον Σιάσια, που για την ώρα και αυτό χρειάζεται Πάφος, επιστρέφει και βοηθάει και αμυντικά. Ανανεώνουν όμως εύκολα κατοχή και πάλι οι Κροάτες. Άρεσιτς που πήγε να υψώσει μπάλα εκεί για τον Μπούστας, ευτυχώς δεν τα κατάφερε. Πήρε μπάλα στην κάλα, έχασε τη συνέχεια ο Πέπε. Κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσει Πάφος, είναι τον χρόνο. Ενώ είμαστε ακόμα τα πρώτα λεπτά του αγώνα, μόλις 10 λεπτά συμπληρωμένο, είναι στην μεταβιβάση της μπάλας κάθε φορά που βγαίνει επιτυχημένα μια άμυνα, διότι για την ώρα η Πάφος δεν κρατά μπάλα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ανανεώνουν πολύ εύκολα και γρήγορα τις κατοχές οι Κροάτες. Με πίεση ψηλά και γρήγορα τις κατοχές οι Κροάτες. με πίεση ψηλά,

ικανοποιούμενοι από την εικόνα που βγάζει μέχρι τώρα η ομάδα τους. Το σκηνικό τώρα από αριστερά, πάντα με κατοχή για τους Τροάδες, με τον Μέλινιεκ. Ο σουτ που έγινε διαγώνιο λίγο πίσω από τον Μικίτλιο, ευτυχώς χωρίς καμία τύχη, κακό τελείωμα εκεί από τον Ντε Αλμέιδα, η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Μαγιέτσκι, που είναι έτοιμος να επαναφέρει με από το τέρματος λάστισμα. 13 λεπτά συμπληρωμένα στην αναμέτρησή μας. Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος 0-0. Το τραγούδι και η επευθυμία των Φορστίντα από το πρώτο λεπτό είναι χωρίς σταματημό. Ένα σχεδόν κατάμεσο με 30.000 Κροάτες, Χολιούτ, 200 περίπου οι φίλοι της Πάφου στο βόρειο πέταλο του σταδίου του Σπλίτ. Πάω τώρα για την Πάφο, λίγο πίσω από το κέντρο του Πορνισσού, πάμε είναι δύο ομάδες. Δαβίτ Λουίζ, με τις γνωστές μεγάλες τριαντάρες βαλιές του, έψαξε με μια εξ αυτών τον Ζιάζια. Σε διαφορετικό χώρο όμως ο Βραζιλιάος δεν τον βρήκε, η Πάφος ανακτά κατοχή και κερδίζει και φάουλ με τον Πεπέ. Αυτό είναι. Χρειάζεται και λίγη πίεση ψηλά. Εντάξει, δεν, σίγουρα δεν πρέπει να το παρακάνει η Πάφος με το υψηλό πρέσινγκ, διότι υπάρχει ακόμα ο επαναληπτικός, υπάρχει μπόλικη ώρα και στο σημερινό παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για υψηλό πρέσινγκ. Όμως κάποιες στιγμές πρέπει να βγαίνει και λίγο από το καβούκι της Πάφος, να παίρνει κάποιες δεύτερες μπάλες και να κερδίζει και κάποια στιγμή όπως τώρα. Πάω για την Πάφο. Βλατ Ντράγκοβιτς από την μπάλα. Σε μια απόσταση 15 μέτρων περίπου από διαγώνια και αριστερά όπως επίσης η ομάδα μας. Γέμισε ο Βλατ Ντράγκοβιτς. Η κεφαλιά από τον Δαβίτ Λουίς. Η μπάλα κόντραρε λίγο και κατέληξε ξυλιαρά τελικά στην αγκαλιά του Σίλιτς. Δεύτερη σημαντική επίσκεψη της ομάδας μας στην περιοχή της Χάιντουκ. Και όπως και στην πρώτη περίπτωση με την κεφαλιά του Λέλε, και εδώ επίτα από ένα στημένο γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή ήταν ο Ντάβιντ Γκολτάρ και όχι ο Λουίς που ανέφερα εκ παραδρομής προηγουμένως, το συγχωρείτε, που έπιασε την κεφαλιά, την μπάλα όπως κατέληξε κλειαρά στην καλιά του Σίλιτς. Σέτα τώρα από αριστερά, θέλει προσοχή. Ο Ιωάννου έτρεξε, έκλεισε έγκαιρα τον Φράγκοβιτς, που ξεφεύγει όμως. Είναι και ο Ζάντζακιν, του πλάρε το μαρκάρισμα. Κάτι άστοχα την άμυνα ο Βρακής όπως Βραζιλιάνος μάγος και κερδίζει την άμα και το πλάι όδια την Πάφο. Ζιάζια ο οποίος στην το χρόνο το είδαμε και πέρσι οριμάζει σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του. Δεν είναι ο παίχτης εκείνος που είδαμε στο ξεκίνημά του στην Πάφο που αρκεί το μόνο στα επιθετικά του καθήκοντα και δεν βοηθούσε και στην ανασταλτική λειτουργία, το κάνει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Και έτσι είναι που γίνεται και αυτός πιο ολοκληρωμένος και βοηθάει και περισσότερο την ομάδα του. Ιωάννου έδιωξε σε ένα σημείο που βρήκε μάλιστα τον Βλατ Ντράγκοβιτς. Κρατάει με πλάτη η δραστηριά τον Μπέπε, το σκηνικό τώρα από αριστερά. Ζαζα ύψωσε ωραία για να βρει και βρίσκει τον Μπιέλ. Τι θέλει στηρίγματα. Από αριστερά λίγο έξω από την περιοχή των Κροατών. Κρατάει, προσποιείται. Τον επιτηρεί εκεί ο Βαν Χόρενμπεκ. Για να προσταμίσω για τον Πέπε. Έχουν επιστρέψει δύο λεπτά. Αλλά ωραίο συνδυασμό μεταξύ Πέπε και Ζιάντζα. Κράτησε ο Ζιάντζα. Πάτησε σε περιοχή. Πήγε να σεντράρει. Την μιστά την βγάζει σε κόρνερ ο Μάρεσιτς. Κόρνερ για την ομάδα μας. Ευκαιρία για πίεση στην κροατική άμυνα. Κόρνερ από αριστερά. Το είπαμε και προηγουμένως. Η Πάφος δεν χαμπαριάζει από καυτές έδρες, το έδειξε και πέρσι στο ανώτατο μάλιστα στην ελληνική επίπεδο του Champions League, αλλά και πρόπερσι στο Conference. Corner από αριστερά για την Πάφος. 17 λεπτά αγώνα εκτελέστηκε. Η κεφαλιά διώξιμο και η Πάφος επανέρχεται. Πέπες δικήθηκε του το κάνει, η μπάλα καταδίγει. Out. Είχε εκεί το χώρο, λίγο πίσω από τον Μικίτλιο και καλώς έπραξε ο Πορτογάλος τελειώνοντας τη φάση, αλλά το τελείωμα του ήταν το καλύτερο δυνατό. 17 λεπτά συμπληρωμένα στο Hollywood Stadium εδώ στο πανέμορφο Split

0: Κροατίας, Χάιντουκ Πάφος 0-0. Χάιντουκ, η οποία από την δεκαετία του 60 παρακαλώ, επί εποχής ακόμα Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας και μέχρι σήμερα σχεδόν κάθε σεζόν συμμετέχει στα ευρωπαϊκά διαστημικά κύπελλα. Κάτι που της δίνει τεράστια εμπειρία και παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο. Αλλά από την άλλη, είπαμε και η δική μας η ομάδα, αν και πρωτάρα στα ευρωπαϊκά διαστημικά κύπελλα, με μόλις 2 παρουσίες σε Conference και Champions League, έχει δείξει χαρακτήρα σε ορισμένα πολύ δύσκολα παιχνίδια με μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Μονακό, όπως η Βιγιαρεάλ, όπως η Ιουβέντους, και σήμερα καλείται να κάνει το ίδιο και μπορεί να κάνει το ίδιο. Προσήλωση στο πλάνο χρειάζεται πειθαρχία, κοντινές γραμμές και όπου μπορεί να χτυπήσει την κόντρα. Οι Κροάτες οργανωμένα τώρα από το χώρο του κέντρου. Με Βαν Χόρενμπεκ να μοιράζει για Μάρεσιτς, το σκηνικό τώρα από αριστερά με Χρυκόβιτς, κέρδισε μια κόντρα και στη συνέχεια το πλάγιο out. Χειροκροτεί ο Ρικάρτος Αβίντο, η μέση τώρα προσπάθεια των παικτών του. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάφος έχει ταξιδέψει λαβωμένη στο σπλίτ, καθώς στερείται των υπηρεσιών δύο βασικότατων και πολύτιμων μονάδων της, όπως είναι ο Κορέια πρωτίστως, ο Άντερσον δευτερευόντος. Ο Κορέια εστάθηκε ενοχλήσεις λίγο πριν το τελευταίο φιλικό της Πάφου με την Σλόβαν. Ο Άντερσον υποβλήθηκε σε επέμβαση στους Κυλιακούς την επομένη του τελικού κυπέλλου. Είναι στο στάδιο της αποθεραπείας. Ίσως, λέμε ίσως, στον επαναληπτικό και να είναι διαθέσιμος. Ενώ να πούμε ότι και ο Μπρούνο, που το λέγαμε πολύ φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 στα ρεπορτάζ μας, χθες και προχθές, παρότι ταξίδευσε στην αποστολή και είναι στον πάγκο, δεν είναι ούτε αυτός δυστυχώς το 100% πλευράς ετοιμότητας. Γι' αυτό και είναι ο Ζιάντζ αυτός που καλείται σε ένα πολύ σύστατο ρόλο back-up να καλύψει το κενό και το συμπατριώτη του. Εδώ μια επιθετική προσπάθεια των Κροατών, ευτυχώς λίγη, ανώδυνα για την δική μας την ομάδα. Η κάθε τι που επιχείρησε ο Χρυκόβιτς, ψάχνοντας τον Μίλνιακ, δεν είχε αποδέχτη. Μπάλα καταλήγει out, έτοιμος για το ελεύθερο ο Μαγέτσκι. 20 λεπτό συμπληρωμένο στο Hollywood Stadium. Το κατάλληλο από 30.000 Κροάτες και 200 ευρωπαϊκούς παθήτες που έκαναν το ταξίδι από την Πάφο για να ενισχύσουν τους παίχτες του Ρικάρτο Σαπίντο. Πάντοτε συντονισμένοι στους 104, μέγα χορηγός η Meridian Bet, χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί κοπέδων, ευχαριστούμε αμφότερους. Για λίγο πήρε κατοχή η Πάφος, ανακτούν μπάλα οι Κροάτες και τώρα βγαίνουν επικίνδυνα προς τα από αριστερά. Επικίνησε εκεί την κούρσα ο Χρυκόβιτς, πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ντάβιτ Γκολτάρ, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως τον δύσκολο τραυματισμό που είχε πέσει, τον κράτησε εκτός για 3 μήνες και έχει επανέλθει ο ταυρομάχος σε εισαγωγικά της Πάφου από τα αγαπημένα παιδιά της Γαλάζιας Εξέδρας και είναι και βασικός σήμερα. Κόρνερ για τους Κροάτες, από αριστερά εκτελέστηκε Νταβίτ Λουίς, μόνος εκεί πήρε την κεφαλιά, έδιωξε. Επανέρχονται οι Κροάτες με την Αλμέιδα να γυρίσει ακριβώς στο ύψος του κέντρου την μπάλα, εκεί όπου είναι ο Βαν Χόρενμπεκ. Το σκηνικό τώρα από αριστερά με Χρυκόβιτς. Παγιαζίτη, συνδυάστηκε τον Μπούξτα, θέλει προσοχή εδώ. Είναι και ο Λέλε πίσω για να βοηθήσει να βγει άμυνα. Και ευτυχώς ήταν εκεί και είχε έτσι πάθος ένα έξτρα παίχτη στην άμυνα. Έβαλε το πόδι όσο χρειαζόταν να λιώσει λίγο την πορεία της μπάλας και στη συνέχεια να διώξει τον Νταβίτ Λουίς. Ανεβάζουν και πάλι ταχύτητα οι Κροάτες και εντός ταρτάν αλλά και στις κερκίδες. Έχει εντείνει την πίεση η ομάδα του Γκαρσία. Πάλι πολύ γρήγορα ξανακέρδισε κατοχή από την Πάφο. Αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Πολύ φίλες και φίλοι του Κροατές, ότι πρέπει ειδικά οι καλοί χειριστές της μπάλας των κυπελούχων μας να κρατήσουν λίγο περισσότερο μπάλα εδώ. Θα έχουμε μικρή διακοπή διότι από μια κατά μέτωπο επιθετική προσπάθεια που επιχείρησε ο Παγιαζίτη ο Αλβανός καφ της Χάιντουκ συγκρούστηκε εκεί με παίχτη της Πάφου που σηκώθηκε στη συνέχεια ο Νταβίτ Μίλτοβιτς ήταν. Είναι ακόμα κάτω όμως ο ποδοσφαιριστής των Κροατών. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά. Κανένας σοβαρός τραυματισμός. Όλα καλώς. Ευκαιρία για δευτερόλεπτα να πάρουν ανάστες οι παίχτες, όπως και το κάνουν. Ανάστες δροσιάς και κάποιες γρήγορες οδηγίες από αμφότερους τους Σαπίντο και Εγκαρσία. Ο αγώνας συνεχίζεται και πάμε, δεν κλειώνει επίθεση από αριστερά. Ζιάζα κρατάει μπάλα λίγο πίσω από το κέντρο και από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα μας. Μαέ. Και αυτός αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά στα μετώπιση της Πάφου, με την Πάφο να πληρώνει αδρά την Δυνάμο για να τον φέρει ως δανεικό στα μέρη μας. Προάντες κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξης των 800.000, παρακαλώ, που θα είναι το συμβόλαιο του αδερφού του γνωστού μας από το πέρασμά του από ΑΕΛ και Ομόνια πέρσι με εκπληκτική πορεία, του Ράιαν Μαέ. Μαέ λοιπόν έφυγε, Μαέ ήρθε στα μέρη μας. Οι Κροάτες αναχτούν και πάλι κατοχή με τους Βανχόρεντεκ και Μάρεσιτ να τη διάζονται, Ακαμαντή, Βάλλο, συμπάλα ξανά πίσω στον Μάρεσιτ. Κρατάει και μοιράζει στον Βανχόρεντεκ που σκόραρε τον γκολ των Κροατών στον επαναληπτικό με τη Σιλίνα, εκεί όπου τα χρειάστηκαν, είναι η αλήθεια, οι παίκτες του Γκονζάλο Γκαρσία, διότι τους έβαλε δύσκολα η Ζήλινα. Κέρδισε με 2-1, καρδιοκτήμησε η Χάιντουγκ, αλλά χάρη στον κόλ που σημείωσε το Βαν Χόρενμπεκ, πήρε τελικά την πρόκληση στον δεύτερο προκληματικό γύρο του Europa League, όπου διασταυρώνει ταξίδι της με την δική μας την ομάδα, την Κυπελλούχο Πάχο. Φάουλ για την Χάιντουγκ από πλάγια και αριστερά, όπως εκδηλώνουν επίθεση οι Κροάτες, με τον Βαν Χόρενμπεκ να δευτελεί. Μπαλά ακριβώς στο ύψος του κέντρου, Μάρεσιτς, Παγιαστήτη ξανά πίσω τον Βαν Χόρενμπεκ που κρατάει σε πιο αργό τέμπο πλέον οι Κροάτες. Με την Πάφο σιγά σιγά να ανεβάζει τις γραμμές, Σούνιτς έτρεξε και να κλείσει χώρο ανεπιτυχώς. Γρήγορη επίθεση από αριστερά, ευτυχώς εκεί. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να συνδεθεί με την μπάλα ο Σέκο, ο οποίος είναι, έχει τη φήμη και δικαίως του killer. Σημείωσε 13 γκολ πέρσι με την Χάιντουγκ, πρώτο σκόρερ των τεσσεραστητών Κροατίας. Εδώ ήταν η χειριστή διαγώνια σέντρα από τον Μέλμιακ, λίγο έξω από την περιοχή της Πάπου. Ευτυχώς, ενώ επιχείρησε την προβολή εκεί ο Σέκο, δεν κατάφερε να συνδεθεί σε εισαγωγικά με την μπάλα και πέρασε έτσι μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα μας. 25 λεπτά αγώνα στο Πόλιουτ. Έπειτα από αρκετή ώρα απείλησε σοβαρά την αιστεία της Πάπου η Χάιντουγκ. Ευτυχώς όμως πέρασε και αυτή η δύσκολη φάση. Ντάβιντ Κοστάρ από την δυνατή μεταβίβαση που του έκανε ο Μαέ, δεν πρόλαβε την μπάλα, η οποία πέρασε out, πλάι όλα τους Κροάτες από αριστερά, όπως εκδηλώνουν επίθεση μεταξύ κέντρου και περιοχής του Στίλιτς. Εκτέλεσε το πλάγιο ο Φερκόβιτς. Η Πάχος τώρα παίρνει μια κατοχή με τον Πέπε για δευτερόλεπτα, ξαναχάνει την μπάλα όμως. Η πίεση του Λέλε σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου αποφέρει να ακούσει πάνω και κερδίζει πλάιο. Με Μπολτάρ στην εκτέλεση του. Από δεξιά όπως είπε η Πάχος. Μάε κρατάει μπάλα. Συνδυάζεται με τον Ντάβιντ Λουίς και τώρα ο Πέπε στο γνωστό του ρόλο πίσω από το κέντρο κουβαλάει μπάλα. Είναι αυτός από τον οποίο περνάνε οι επιθετικές προσπάθειες των κυπελούχων μας. Δράκοβιτς πήρε την κεφαλιά. Μπολτάρ που έμεινε ψηλά. Η σέντρα εδώ από δεξιά. Η κεφαλιά που έγινε από τον Λέλε. Κόντρα με μπάλα. Κόρνερ. Κόρνερ είναι για την Πάφο. Λέλε ξεπετάχτηκε και πάλι στη φάση. Έκανε δυναμικά το άλμα από την ύψος του πέναλτι. Έκανε την κεφαλιά. Κόντρα με μπάλα και κατέληξε σε κόρνερ. Λέλε ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο παίχτης στον οποίο νιώθουν περισσότερο οι Κροάτες αμυντικοί. Γιατί, διότι, όπως συνεχώς λέμε, δεν είναι ένας στατικός επιθετικός, αλλά αντίθετα είναι ένας σπόρος ο οποίος κινείται πότε από αριστερά, πότε από δεξιά, πότε από το κεντρικό διάδρομο και πιέζει τη ράση μπάλα. Τσάτσα! Πολύ ωραία! Το γύρισμα πήγε από τον Πιέλ. Ο Λουίς που έμεινε ψηλά. Πάπας μένει στο προσπίδιο. Πέπε, προσπίδι από αριστερά. Κρατάει Νταβίτ Λουίς. Από τα ώρα της περιοχής, η σέντρα που επιχείρησε. Η κόντρα θα να κερδίσει Πάπος. Πέπε, κρατάει. Έχει τα στήριγμα τον Λουίς. Προτιμάει όμως με παράλληλη μεταβίβαση πολύ ωραία να απελευθερώσει κάτω από δύο. Πρώτα σκατσιλωμένη στα πλώμη του Τζάντζα. Καταπληκτική φωτιά εκεί στο Τέιποβιτ. Τον έστειλε για σπίστα. Προσποιείται το πλασέ η κόντρα. Οι πρώτες χάνουν αλλαχτά κατοχή ομάδα μας. Πάμε Πάπος. Σιγά σιγά να ανεβάσει ταχύτητα και επιθετικά η ομάδα μας. Αυτό πρέπει. Λουίς. Πολύ ωραία αριστερά βρήκε τον Ιωάννου. Προσποιείται κόρνερ. Και η Πάπος μένει ψηλά. Ο Σιάντζα πήραξε και στον Τράιποβιτ εκεί. Σάμπα του έκανε μια φωτιά, ούτε πήρε χαμπάρι που λέμε τι έγινε εκεί. Ο Κροάτης αμυντικός επιτάχυνε την εξέλιξη της φάσης. Πήγε στην αντίπαλη περιοχή του ξέντραρε. Δεν προλάβει όμως να κάνει το τελείωμα ο Λέλε. Πάπος έμεινε ψηλά και κέρδισε κόρνερ από αριστερά. Λατράκοβιτ εκτέλεσε. Διώξιμο σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι εκεί από τον Μπαρτφόρεντμπεκ και η Πάφος θα ανακαιρθεί στην κατοχή. Εδώ και ένα τρίλεπτο η ομάδα μας έχει βγει όπως λέμε από το καβούκι της, κρατάει πάρα περισσότερο με αυτοπεποίθηση και βάζει δύσκολα στην κροατική άμυνα. ΠΑΕ κρατάει και περνάει το κέντρο. Πατάει φρένος εισαγωγικά, διηγείται τις επιλογές του. Ελευθερώνει για Τούριτς. Οι Κροάτες τώρα είναι αυτοί που περιμένουν την Πάφο στο δικό τους μισό. Μέχρι τώρα το πλάνο του Σαβίντο αποδίδει άψογα. Ιωάννου από αριστερά ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Μπίελ που τον κεντρικό διάδρομο στο έδαφος φάουλ για την Πάφο. Μπίελ ο οποίος θυμίζει πολύ τον Τζιάντζα. Σε μένα τουλάχιστον προσωπικά. Σέντρα που έγινε. Πάφος κοίνα δέξει γρήγορα ο διαιτητής. Διατάζει επανάληψη ο Ρομπ Χάρβεϊ. Είπαμε ένας διαιτητής που διακρίνεται για τις αυστηρές διαιτητές. Κάνει καρτάκια γενικότερα, μοιράζει αφιδώς καρτές σε κάθε παιχνίδι όπως είδαμε μελετώντας την περίπτωσή του. Και νεαρός, έτσι η Πολύβια και φίλες και φίλες του Πέτφορ, στα 37 μόλις. Να σκεφτεί κανείς ότι ο Νταβίτ Λουίς είναι μεγαλύτερος του. Λοιπόν, επιμένω για την ομάδα μας. Από διαγώνια θέθηκε αριστερά. Σέντρα ο Ντραγκομίρ. Κανένα πρόβλημα εκεί από το ύψος. Μικρές περιοχές για τον Σίλιτς να μαζέψει. Πάφος η οποία και ενώ είμαστε ακριβώς στο ημίο της αναμέτρησης μας το τελευταίο πεντάλεπτο με περισσότερο αέρα σε εισαγωγικά και αυτοπεποίθηση στις κινήσεις τους οι ποδοσφαιριστές του Σαβίντο έβαλαν δύσκολα στην κροατική άμυνα. Πίεσαν μια φάση διαρκείας προηγουμένως που ξεκίνησε από τον παιχνίδι Ζιάζα εδώ κέρδισαν τα κόντρα οι κλάδες. Θέλει προσοχή. Έβγαλε την άμυνα ο Μάης από το χρόνο. Επάρχονται κλάδες. Ένα τούτσι αγώνι με ευτυχώς. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι της δεξιάς του Μαγέτσκι. Απαντάνε οι κλάδες στο πρέσινγκ της ομάδας μας προηγουμένως. Με μια γρήγορα εκδηλωμένη επίθεση. Του Κόβιτς μοίρασε στον Φούκστατ, ο οποίος βρήκε τον Σέκο που με διαγώνιο τελείωμα λίγο έξω από την περιοχή της Πάφου από αριστερά όπως εκείνησε οι Κροάτες έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από την αριστερή κάθε μισοπό της ευθείας του Μαγέτσκι που γεμίζει μπάλα πέρα στο κέντρο διεκδικεί αλλά δεν παίρνει κεφαλιά εκεί ο Λελέ. Σε δεύτερο χρόνο όμως ο Μαέ είναι που γεμίζει για κεφαλιά προς τα πίσω δεν σιγουρεύει με τα δίμασή του ο Χόβερντακ. Η Πάφος κερδίζει με Τζιάντζα λίγο στα πέντε και το σουτ πολύ καλό! Με τις γροθιές σε κόντερ ο Σίλιτς. Έλα Τζιάντζα! Δίδαξε και τα του Σάμπα! Ο Τζιάντζα δεν θέλει και πολύ να κάνει τη ζημιά στην οποιαδήποτε άμυνα. Πήρε μπάλα μέσα από την περιοχή. Νίκο τους από το πέναλτι. Ξερό δυνατό δεξί σουτ. Ευθυδίασε θα λέγαμε κάπως τον Σίλιτς που είδε την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα να κατευθύνεται προς την αιστεία του. Με τις γροθιές ενστικτοδός έβγαλε σε κόρνερ. Η ομάδα μας έχει ανεβάσει για τα καλά στροφές. Μάτσο του 31. Έναν γκολ τώρα να παγώσει το Πόλιουτς. Αυτό θέλουμε. Κόρνερ από αριστερά. Συνοστισμός στην περιοχή του Σίλιτς. Εκτελέσει το κόλλο από αριστερά. Μάζεψε όμως σχετικά εύκολα ο Φράντι Φορτιέρο, ο οποίος έχει κερδίσει θεσηματικού στην ενδεκάδα των Κροατών από τον δικό μας εισαγωγικά, τον Ίβιτσα Ίμουσιτς, που είναι στον πάγκο. Είναι μπροστά τώρα οι Κροατές από αριστερά με τον γρήγορο και τεχνίτη Μέλνιακ που κρατάει και μοίρασε για τον Χρυκόβιτς που κάνει συνεχώς τα overlap ο αριστερός μπακ. Σέντραρε σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι ο Μάιερ, διώξε. Οι Κροάτες ανανεώνουν όμως κατοχή μπάλας από το χρόνο του κέντρου με Παγιαζίτη. Κρατάει ο Αλβανός κάθετα για τον Δε Αλμέιδα και από δεξιά τώρα Εμπράικοβιτς επιχείρησε τη σέντρα, κόντρα η μπάλα, κέρδισε ο Λέρια, αλλά δυστυχώς γλίστησε. Έχασε κατοχή και οι Κροάτες είναι ξανά στο προσκήνιο. Θυμίζουμε μεγάλη φάση πολύ διεφήνες και βίντους υπέρ 104, η μεγαλύτερη του αγώνα στο 30 και είναι για την ομάδα μας με τον Ζαζά από καλή θέση εντός αντίπαλης περιοχής, λίγο πίσω από το πέναλτι να εξαπολύει έναν δεξί κεραυνό. Βρήκε όμως δυστυχώς την ετοιμότητα τον Σίλιτς που έστω και δύσκολα με την γνωστία δεν βγάλε σε κόρνερ. Με σαφώς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πλέον οι παίκτες της Πάφου κυκλοφορούν μπάλα. Με Μπιέλ αρκετά μακριά από το πεδίο εκτίμησης του, από πλάγια και δεξιά, μεταξύ κέντρου και περιοχή της Πάφου. Ελευθέρωσε για τον Μαέ, Πέπε και τώρα από αριστερά είναι ο Δαιμόνιος Ζαζά. Διαγώνια πάσα, έψαξε τον Λελέ. Ήταν σε λίγο διαφορετικό χώρο ο Λελέ για να πάρει μπάλα, χάθηκε κατοχή. Οι Κροάτες είναι ξανά μπροστά με Βαν Χόρενμπεκ και Μάρεχιτς. Το σκηνικό τώρα στο χώρο του κέντρου. Ο Βαν Χόρενμπεκ μοιράζει αριστερά για Μέλνιακ. Ξανά πίσω για τον Ολλανδό κεντρικό μπακ της Χάιντουκ. Χωρίς χρονοτριβή ο Βαν Χόρενμπεκ βρήκε τον Μάρεχιτς. Και τώρα από τον κεντρικό διάδρομο είναι αδυνατός σούτ από τον Παγιαζίτη. Ευτυχώς η μπάλα κόντραρε τον Νταβίτ Λουίτς, τον αϊθαλή Βραζιλιάνο σούπερστάρ, τέος αρχηγό της Σελεσάο, που θα κοσμεί και φέτος τα κυπριακά αλλά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Μπιέλ κέρδισε εκεί με πείσμα και παίρνει και το φάουλ. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι απλά βαρόμετρο φέτος για την Πάφο, θα είναι και μια πολύ σημαντική και πολύ κοινή μονάδα. Πάμε τώρα είναι μπροστά, δεν θα είναι ώρα μέχρι την Πάφου. Ελεύθερα περιοχή, το πλασέ του Παλαδιάους. Έπαιξε σίγουρα η Πάφος. Ο ταχύτατος Λελέ από αριστερά και χωρίς χολοτριβή μπήκε στην αντίπαλη περιοχή. Τελείωμα από δύσκολη γωνία όμως, από παράλληλη σχεδόν θέση και αριστερά. Με την αιστεία του Σίλης η μπάλα έφυγε out. Όμως έχει υποδειχθεί offside. Έπαιξαν με γρήγορα της Πάφου, νόμιμα, διότι διαμαρτυρήθηκαν οι Κροάτες ότι εκτέλεσαν το φάουλ που το σφαιριστές της Πάφου πριν το σφυριγμά. Δεν ήταν εκεί το ζήτημα όμως, η φάση είναι ως μη γενόμενη, αλλά ότι ήταν σε τέτοιο στάι, έστω και λίγο ο Λελέπ. Μπροστά τώρα η Χάιντουκ, έβγαλε την άμυνα εκεί, παλικαρίστια, ο Ιωάννου. Κόρνερ για τους Κροάτες. Στο 36, ένα δεκάλεπτο σχεδόν, φίλες και φίλοι του Σουπέσπορ 104, Ολίβια Αλεξάνδρου για την ανάπαυλα. Η ομάδα μας στέκεται όρθια στο Hollywood του Split απέναντι στην πολύπυρη, πολυπρωταθλήτρια, πολυκυπελούχο Κροατία, την Χάιντουκ. Και όχι μόνο στέκεται όρθια και αξιοπρεπέστατε, αλλά έχει και τις καλύτερες στιγμές μέχρι τώρα του αγώνα. Και κορυφαία αυτή με τον Τζάτζα στο 30, παραλαμβάνουμε ένα δυνατό σουτ από το ύψος του πέρασε λίγο πιο πίσω, μπάλα με πορεία προς τα αντίπαλα δίχτυα. Έκανε σπουδαία επέμβαση εκεί ο Σίλιτς με τις γροθιές, το δώσε βγάλε σε κόρνερ, ενώ η πολιορκία εδώ της αιστείας μας συνεχίζεται. Κόρνερ από αριστερά τώρα για την Χάιντουκ. Πάμε να δούμε την εκτέλεσή του. Προσοχή εδώ να βγει και αυτή η άμυνα για την ομάδα μας. Δαβίδ Λουίς στην κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία, με άνεση εκεί και καλό άλμα μπλοκάρει ο Μαγέτσκι, που σε αυτά τα πρώτα του λεπτά με την γαλάζια φανέλα, την φανέλα των κυπελούχων, δείχνει άνετος και σταθερός. Η Μονακό για την ιστορία δαπάνησε 7,5 εκατομμύρια παρακαλώ πριν από 2 χρόνια για να τον αγοράσει από την Βίτες. Πέρσι ήταν 20 στην Μπρεθ, 11 εμφανίσεις. Από τη στιγμή που η Πάφος ξέμεινε σχεδόν στον Άσο, με ρεσιτάλ ατυχίας, τραυματισμοί Κυριακίδη και Κόστερ, έπρεπε να κινηθεί για ποιοτική ενίσχυση στον Άσο όπως και γίνεται. Ζαζάλι, μια αέρινη τρίπλα, κεφαλιά από τον Δραγωνί, από κοντά ο Μπέμπε, ο Λελέ το σουτ, διπλή κόντρα, η πάση συνεχίζεται, offside όμως. Μεγάλη στιγμή για την ομάδα μας εδώ. Όποτε η Πάφος πει μπροστά συντεταγμένα, με καθαρό μυαλό, καθότι διαθέτει ποιότητα η ομάδα μας, δημιουργεί πολύ δύσκολες στιγμές για την κροατική άμυνα. Ο Ζάζα είναι πραγματική απόλαυση, φίλες και φίλοι. Έκανε πάλι μια ατομική προσπάθεια από αριστερά, άφησε εμπρόντιτο τον αντίπαλό του να τον ψάχνει ακόμα, όλα ξεκίνησαν πάλι από αυτόν. Πέτρα δεύτερη αντίπαλη περιοχή, ένα μελέ εκεί, δεν έδιωξαν σωστά οι Κροάτες, επιχείρησε το τελείωμα ο Μπιέλη, παλακόντραρε, σε δεύτερο χρόνο ο Λελέ, νέο τελείωμα, αποθέσει όμως το ψάιτ, ούτως ή άλλως βέβαια, παρακατέληξε out. 38 λεπτά αγώνα, όσον ούπο παίρνουμε στα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους. 38 προς 39, ανάθεση δροσιάς για τους παίκτες των δύο ομάδων. 1.5 λεπτό ουσιαστικά πριν το φινάλι του πρώτου μέρους, μπορείτε να υπολογίζουμε τις όποιες καθυστερήσεις. Χάιντουκ Σμιτ Πάφος 0-0, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, Πολύνη Αλεξάνδρου. Αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Από εδώ ξεκινάει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι των κυπελλούχων μας, που ευχόμαστε, όπως έλεγα και προηγουμένως, να είναι το ίδιο συναρπαστικό και σπουδαίο όπως και πέρσι στο Champions League και πρόπερσι στο Conference League. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με κατοχή για τους Κροάτες και τον Σίλιτς με κοντινή κάθε τη μεταβίβαση να δίνει στον Μάρεσιτς, που ξεκινάει άλλη μια επιθετική προσπάθεια των Κροατών οργανωμένα από τα μετώπιστεν. Χρυκόβιτς από αριστερά συνδυάστηκε με τον Πούξτας, το μεγάλο αστέρι των Κροατών που για την ώρα ευτυχώς έχει περιοριστεί σημαντικά από τους παίκτες της ομάδας μας. Μαρκ Χόρενμπεκ, εχώρο μπροστά του, πέρασε το κέντρο, πέρασε προς τα αριστερά για τον Παϊαζίτη, ο οποίος επέστρεψε μπάλα στον Μάρεσιτς. Τώρα οι Κροάτες ανεβαίνουν πάνω από το κέντρο, από αριστερά πάντα ο Μίλνια, κλειδούξαν την περιοχή της Πάπου, απελευθερώνει προς τα πίσω για τον Μάρεσιτς, ο οποίος κάνει πολύ ωραία καθέτη μεταβίβαση. Ευτυχώς πέρασε καυτή φάση. Διαμαρτύρονται βέβαια της Πάπου για offside. Ήταν η σέντρα από αριστερά, επιχείρησε με άλμα εκεί να διώξει ο τερματοφύλακας Μαγέτσκι, παλαπέρασε όμως από αυτόν και εκεί όπου ο Σέκο ήταν η ανυπεράσπιση στην ευθεία της Πάφου, δεν πρόλαβε ευτυχώς με την προβολή που επιχείρησε να βρει την μπάλα για να τη στείλει στα ίχια της ομάδας μας. Περνάει άλλη μια πολύ πολύ δύσκολη φάση. Ευτυχώς και μέρος στους 41 της αναμέτρησης μας. Θα δει κάποιος βέβαια ότι χρειάζεται και τύχη σε αυτό το επίπεδο. Και εδώ ευτυχώς η ομάδα μας την είχε. Κολτάρ, Δαβίδ Λουίς, το έδαφος εν συνεχεία ο Σούνης, φάουλ για την Πάφο. Φάουλ για την ομάδα μας και ευκαιρία για ανάθεση για τους ποδοσφαιριστές των κυπελούχων μας, καθότι τα τελευταία 2-3 λεπτά ανέβασαν και πάλι ταχύτητα οι Κροάτες και πίεσαν την άμυνά μας. Πολύ μεγάλη ευτυχώς χαμένη ευκαιρία στο 40 με τον Μίλνιακ, ο οποίος πραγματικά διαθέτει σέντρες φαρμάκι σε τέτοιες κερατιά, θα σεντράει στην περιοχή μας. Τώρα δούμε τον Τζαλτζά που επιτάχυνε για να κυκλίσει την πέτρα κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Το σκηνικό στην περιοχή των Κροατών. Έναν κολλάκι πριν το ημίχρονο θα είναι ό,τι πρέπει για την ομάδα μας. Κόρνερ από αριστερά. Βλατ Ντράγκομιρ πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του. Εδώ βλέπουμε στο μάτριξ του γηπέδου τον Νταβίτ Λουίς. Πλάνο τώρα από την περιοχή του Σίλιτς. Κόρνερ για την Πάφο. Ντράγκομιρ το εκτέλεσε στην καρδιά της αμέσως των Κροατών. Η κεφαλή από την εκεί καρφωτή από τον Λουίς. Αν είναι καλά η μπάλα καταλήγει out. Στα στημένα έχει τη δυνατότητα και την ποιότητα η ομάδα μας να χτυπήσει με την αεροπορία που διαθέτει τον Σούρις, τον Νταβίτ Λουίς, τον Μαέ, πολύ καλοί κεφαλοσφαιριστές και ο Λέλε είναι καλός με το κεφάλι. Και μακάρι να έρθει να αγκολείται με αυτόν τον τρόπο ή με οποιοδήποτε τρόπο βασικά. Οι Κροάτες τώρα από αριστερά με Μέλνιακ θα γυρίζει προς τα πίσω. Διαγώνια μεταβίβαση, ευτυχώς όχι η καλύτερη δυνατή από τον Μάρεσιτς. Έδιωξε προσφόρος ο Ιωάννου, αναξτούν κατοχή όμως οι Κροάτες. Κάθε τι μεταβίβαση, η σέντρα από δεξιά, προσοχή εδώ. Βολτάρ. Σε κόρνερ. Κόρνερ για τους Κροάτες. Το 43 προς 44. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Ανεβαίνουν τα αντεσυμπτές και πάλι στο πέταλο των οργανωμένων της Φορσίτα. Κόρνερ για την Χάιντουκ. Από δεξιά όπως εκπαιδεύουν την επίθεση οι Κροάτες. Που έχουν προωθηθεί σχεδόν όλοι εντός και πέρυσι της περιοχής του Μαγέτσκι. Κόρνερ που εκτελέστηκε την καρδιά της Ανίας Πάθου. Το διώξιμο έχει καλό το πλανέ. Τι έπιασε εδώ ο Μαγέτσκι. Τι έπιασε ο Μαγέτσκι. Είχαμε όμως στήριγμα προηγουμένως. Για επιθετικό φάουλ. Σημασία όμως έχει ότι έδειξε αντανακλαστικά εδώ ο Μαγέτσκι. Εξεπαθής το πιάσε. Ως μη γενόμενη βέβαια η φάση, προηγήθηκε φάουλ στον πορτιό της Πάφου, αλλά εδώ έδειξε τα αντανακλαστικά του. Σε τέτοιου επίπεδου, σε τέτοιας δυσκολίας αγώνες, η κάθε λεπτομέρεια μετρά, η κάθε επέμβαση, λεκάς στον τερματοφύλακα, η κάθε καλή στιγμή ενός ποδοσφαιριστή. Έτοιμος ο Μαγέτσκι να γεμίσει μετά το φάουλ που κέρδισε. Μπάλα πέρασε στο κέντρο, μια κεφαλιά από τον Λελέ, μοίρασε ψυχιά για Πέπε ξανά, δεύτερη κεφαλιά από τον Λελέ. Διεκδίκησε την μπάλα στον αέρα, αλλά φάουλ στο βίο υπέπεσε ο Πέπε πάνω στον Βαν Κόρενμπεκ. Τα γρήγορα θα τα παίξουν οι Κροάτες, ευτυχώς όμως διάστηκαν και έχασαν μπάλα. Σούρις κρατάει δυναμικά, επιταχύνει, πέρασε στο κέντρο. Θέλει στηρίγματα ο Κροάτης. Απέναντι σε δύο εκεί συμπατριώτες του τον έκλεισαν. Το κέρδος ένα πλάγιο για την Πάφο. Ένα το επιπρόσθετο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει ξεκινήσει να μετράει από τώρα. Χάιντουκ, Πάφος 0-0 αγώνας. Πρώτος εκ των δύο για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Όπου η ομάδα μας θέλει απόψε να δραπετεύσει από το Hollywood με ένα θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή στο Σιάζι εδώ δεν του πήγε η τρίπλα. Έχουν την ευκαιρία να φύγουν γρήγορα μπροστά οι Κροάτες. Θέλει προσοχή εδώ. Λουίς. Αϊθαλής πανταχού παρόν κέρδισε, έβγαλε σε πλάγιο out. Τελευταίες στιγμές πριν τη λήξη του πρώτου μικρόνου ένα πλάγιο για τους Κροάτες. Να περάσει και αυτή η φάση, να πάνε στα αποδητήρια και από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας να τα δώσει όλα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Κρατάνε οι Κροάτες μια σέντρα στην περιοχή της Πάφου, δυναμικά πιο ψηλά από όλους. Ο Λουίς έδιωξε, Λελέ έχει την ευκαιρία πάνω να βγει σε μια κόντρα. Κρατάει ο Λελέ, επιταχύνει, θέλει στηρίγματα, πήγε να ξεφύγει και κέρδισε το φάουλ. Όχι, σφύριγμα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ολύμπια φίλες και φίλοι του Σεπτέμβρου 104, Χάιντουκ Πάφος, πρώτος εκ των δύο αγώνων για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, 0-0, αγώνας προσφορά της Μπέτον Αλφα και συγχωρείτε, προσφορά της Μελίπιε, μέγα χορηγός μας, με χορηγό αποστολής, συμπέξει και οι όρθια χωριστή κοπέδων. Επανερχόμαστε σε ένα περίπου 15 λεπτό. Γίνεται συντονισμένοι στο 104 για το δεύτερο ημίχρονο του συνασπαστικού αυτού αγώνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 0-0 η Πάφος κόντρα στην Χάιντουκ μέσα στο σπλητημίχρονο. στο 90 Πάξ Παναθηναϊκός 1-2, ενώ υπενθυμίζω τελικό αποτέλεσμα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, τα παιχνίδια που αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Νωρίτερα σήμερα ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ 0-1, Ντίλαν Κόρη Απόλλων 0-4, χθες Ομόνια Καϊράτ 1-0. Διαφημίσεις.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 9933 7983 και 9944 1217. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
2: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ, και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Χορηγός αποστολής. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω αποτέλεσμα η χρόνου Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος 0-0. Όπου να είναι, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο Σπλιτ και θα πάμε εκεί. Πρωτού όμως να πούμε τελικό αποτέλεσμα. Πάξι Παναθηναϊκός 1-2. Βήμα πρόκρισης και για τον Παναθηναϊκό. Διπλό, μετά και το διπλό του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου με 3-2. Πάμε ξανά Κροατία, έλα Χάρη.
2: Έχω επιστρέψει Κροατία, πολύ πιέστηκε και βεβαιώσεις προς 104 να το δεύτερο δίπλο που προμήθησε στην αρπακτικό επιστημίσουμε την ανάπαυλα, κάει του ΠΑΟΚ στη δεύτερη δεύτερη πρώτος εκ των δύο αγώνων για τον δεύτερο προγραμματικό της Ευρώπα Λίκη με την ομάδα μας ασφαλίζεται περίπτωμα στο λίπεδο με ένα αμυντικό πλάνο το οποίο βγήκε σχεδόν άψογα για τον Κωνσταντίνο παρά το γεγονός ότι όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο είχαν και οι τρώτες κατεστασίες από τη στιγμή δε που έχει και κάποια κενά η Πάφος σήμερα κακά τα ψέματα πολύ και όλοι τώρα συμφωνήσεις όταν δεν έχει η Πάφος μόνο στα μετώπιστε και από εκεί και πέρα και τον Κορέα που κρατά μπαλά βοηθάκια αμυντικά κάποια κενά θα υπάρχουν. Όμως από εκεί και πέρα κάθε φορά που το αποζητήσεις σωστά στην πρώτη να συμφωνήσεις πολύ δύσκολες στιγμές για την κρατική άμυνα. Εδώ πάμε να δούμε φάσεις. Είχαν να συνδυάσουν με τον καλημέρα οι Κροατές. Γρήγορη ανάπτυξη σέντρα από αριστερά από τον Μπίνιακ. Δεν πρόλαβε να κάνει κεφαλιά. Ο Σέκο η παλατέρα σκάουτ. Και για τον λόγο του αληθές για να ολοκληρώσουμε με την σύνοψη του πρώτου μέρους. Που δείχνουν ότι η ομάδα μας ήταν ουσιαστική θα λέγαμε κάθε φορά που είχε καλές διαδικασίες. Τρεις τελικές στόχο για την Πάφο, 0 για τους Κροατές. Αρκετές όμως καλές προϋποθέσεις για τους υπερδούχους και από εκεί πέρα η κατοχή φυσιολογικά συντριπτικά υπέρ της Χάιντουκ 63-37 τέτοια ομάδα μας να αμήνεται σε πρώτο χρόνο, να κρατάει καλά στα μετώπιστα και από εκεί και πέρα να επιχειρεί να χτυπήσει στην κόντρα κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει θεαματικά ό,τι αφορά την εικόνα και την φιλοσοφία της Πάφου στο β' μέρος. Πέπε, καλή επιτυχία στην Πάφο, καλή επιτυχία στην Κυπελλούχο μας. Δαβίδ Ρουίς, παράλληλο μοίρασμα μπάλας προς τα δεξιά για ΜΑΕ. Αυτός για τον Μπιέλ και μπάλα προς τα πίσω στον Μαϊέτσκι. Δαβίδ Ρουίς, πέτε, ψηλά οι γραμμές των Κροατών πιέζουν, φυσιολογικό είναι, είμαστε στα πρώτα στάδια του δεύτερου μέρους. Έχει σημασία η ομάδα μας όπως το έπραξε αντίστοιχα και στο ίδιο χρονικό στάδιο του πρώτου μέρους, τα πρώτα λεπτά δηλαδή, να αντέξει την όποια πίεση, να την περάσει αλόβητα και από εκεί και πέρα, όπως έδειξε ότι μπορεί να κάνει, να βγει μπροστά και να κάνει τη ζημιά της Χάιντουκ. Ζάζα, εξαιρετικός αμυντικά και σήμερα πέρα από το προφανές. Τα γνωστά δηλαδή ατομικά του εξαιρετικά χαρίσματα στην επίθεση. Κέρδισε κεφάλαιο το ίδιο στο ένα από τίποτα λέει ότι σπαδάζει ο Τζατζά. Άψογη άμυνα από τον Τράκο Πυρόμος. Κέρδισε. Σηκώθηκε ο Τζατζά. Κρατάει ο Βλάτ. Τώρα είπα στον Βραζιλιάνο που μας κάνετε και πάλι δυνατά. Αυτή τη φορά δεν μπορούσα να μην τόσο το φάουλ. Ο Ροπ Χάρβεϊ. Φάουλ για την Πάφο. Γεια σου Αμπί Ελκελέλε, άκρος επικίνδυνη για την ομάδα μας στο πρώτο ημίχρονο κάθε φορά που η Πάφος έβγαινε μπροστά. Από εκεί και πέρα, κέρβερος στα αμυντικά του καθήκοντα ο Αϊθαλής Δαβίδ Λουίς από κοντά με εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και Ιμποστάρ και Μαέ. Ο Ιωάννου πάνω κάτω συνεχώς από αριστερά. Σιάτια, κράτησε. Διαγώνια συρτή με τα δίμαστε. Έβγαλαν ένα σε πρώτο χρόνο οι Κροάτες και σε δεύτερο. Έτραξε εκεί το Λελέ να πιέσει για να γίνει το λάθος. Τώρα οι Κροάτες έφεραν όπως από την άμυνα τους. Ο Σούνιτς γέμισε σε ένα σημείο που είναι ο Σιάτια. Ήταν δύσκολο εκεί να κατεβάσει την μπάλα, σχεδόν αδύνατο. Το επιχείρησε ωστόσο ο βραχής όμως Βραζιλιάνος τον Κλέρ. Δεν τα κατάφερε. Λάγιο out για την Χάιντουκ. Από δεξιά όπως εκδηλώνουν επίτες οι Κροάτες μεταξύ κέντρου και περιοχής του Στυλίτς. Δηλαδή του Λίτς πέντε πρώτη κεφαλιά, υποπίεσε εκεί ο Μαέ, πρόλαβε να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα Μαϊέτσκι, κόντραρε όμως εν τω μεταξύ μπάλα στον Μίλνιακ που πήγε να πιέσει, με αποτέλεσμα να καταλήξει out από το τέρματος λάχτισμα για την Πάφο, 50 λεπτά αγώνα συμπληρωμένα στο Πόλιουρ Στάδιουμ. Του Σπλίτ, Χάιντουκ Πάφος 0-0 αγώνας, προσφορά της Πέψης και Ιός διαχωρισμού οικοπαίδων, μέγα χορηγός η Meridian Bet. Ευχαριστούμε αμφότερους. Ο Πάφος τώρα είναι μπροστά από δεξιά με τον Μπιέλ. Ένας παίχτης επαναλαμβάνουμε με παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Ζιάτζα. Χαμηλό κέντρο βάρους, ταχύτατος τριπλέρ, μπορεί να πάει στο ερασμένα και να δημιουργήσει ζημιά να πάσα στιγμή σε κάθε αντίπαλο. Ζιάτζα τώρα από αριστερά. Πήγε καμιά τρίπλα. Φανήκε ότι του βγήκε αρχικά. Έχασε, ξανακέρδισε όμως. Να τόσο Ζιάτζα. Πατά περιοχή από αριστερά. Έλα Ζιάτζα. Για Ντράγκομιρ. Ξανά για τον Ζιάτζα. Out. Που έφυγε λίγο το φωτσόκ του Βραζιλιάνου. Εκεί που επιχείρησε μεταβίβαση για τον Ντράγκο. Δεν αποτέλεσμα παρά να καταλήξει. Out. Έτοιμος για το ελεύθερο Σίλιτς. 91 λεπτά αγώνα στο Hollywood Stadium του Split. Κατάμεστο από 30.000 περίπου φίλους των γηπεδούχων. Με τους οργανωμένους της Τορσίτα να είναι ασταμάτητοι από το πρώτο λεπτό και να σπρώχνουν την ομάδα του Γκαρσία. Δαβίδ Λουίς με χώρο μπροστά του, απελευθερωθεί για πέντε και αυτός, μόλις πρώτη για τον Ζιάτζα που επιταχύνει, πάει για να τον κλείσει ο Πέρλιτς. Κράτησε ο Ζιάτζα, πέρασε από δύο παίχτες, διαγώνιο τελείωμα. Αν το βάζε και αυτό, ο Ζιάτζα, θα μιλούσαμε για έναν γκολ έπος. Όλα τα άλλα τα έχει κάνει. Πάτησε περιοχή αφού άδειασε με συνοπτικές διαδικασίες δύο αντιπάλους, έκανε διαγώνιο. Πλασαριστό τελείωμα η μπάλα όμως έφυγε λίγο πάνω από το αριστερό κάθε το δοκάρι της ευθείας του Σίλιτς. Πάει να πιέσει εκεί και παρολίγο η πίεση του αποφέρει καρπούς. Είναι και ο Πέπε ψηλά, είναι και ο Λέλε, είναι και ο Τζάτζα. Ένα λάθος εκεί θέλουμε να γίνει από την κροατική άμυνα. Γέμισε ο Βαρφόρεντεκ, πάει να βρει αλλά ευτυχώς δεν βρήκε το Σέκο. Δυναμικά ο ΜΑΕ παρενέβη. Παραχώρησε το πλάγιο για τους Κροάτες από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γκαρσία. Εδώ θέλει προσοχή. Μπήκε στην περιοχή της Πάφη Γιώτη Αλμέιδα, όχι η καλύτερη δυνατή μεταβίβασή του, ή μάλλον εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τον Φλαν Τράγκομιρ. Που έκανε το σπριντ, έτρεξε, πήρε θέση στην περιοχή μας και έβγαλε σε κόρνερ. 92 λεπτά αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο που έχει ξεκινήσει με υψηλές ταχύτητες και καλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Κόρνερ για τη Χάιντουκ. Από δεξιά όπως επίθεται η ομάδα του Γκαρσία. Τελέστηκε στο πρώτο δοκάρι το διώξιμο σε πρώτο χρόνο από ΜΑΕ. Ο Ζιάζα καταπληκτικά με το τακουνάκι. Μοίρασε για τον Πέπε που με τη μία ψάξε τον Λέλε. Δεν τον βρήκε. Μένει ψηλά η Πάφος. Έρθισαν τώρα κατοχή οι Κροάτες. Με τον Αντεαλμέιδα να αδειάζει εκεί τον Ζιάζα μια υπέροχη τρίπλα. Και το σκηνικό τώρα από αριστερά με Χρυκόβιτς. Κάλυψε την απόσταση 10 μέτρων. Πήρασε από το χώρο του κέντρου για Παγιαζίτη. Πούξας. Και τώρα Αντεαλμέιδα. Καταπληκτικά εκεί ο Πούξας. Πολύ καλός παίκτης. κάθετα εκεί για τον Τσέκο. Θέλει προσοχή, ένα σούτ ευτυχώς η Παλακαναμίγη out. Κακό το τελείωμα, ευτυχώς την Αλμέιδα η Παλακαναμίγη out. Είπαμε αναδιαστήματα το λέμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσής μας, το λέγαμε και χθες ότι Ούξας, Παγιασίτη και η Αλμέιδα είναι πολύ ποιοτικοί παίκτες και κάθε φορά που έχουν την μπάλα στα πόδια τους θα την δίνουν προσοχή από τους αμυντικούς της ομάδας μας. Το ελεύθερο που εκτελέστηκε από τον Μαγέτη και το σκηνικό τώρα από δεξιά Γκολμπτάρ, συνδυαστηκε με τον Βέπε, η Πάφος γίνεται μπροστά υποδειγματικά. Πρόλαβε όχι, δεν πρόλαβε την μπάλα. Δεν πρόλαβε την μπάλα δυστυχώς εκεί. Ο Βιέλ πλάει ο out για τους Κροάτες. Από αριστερά όπως επιτίθενται μεταξύ κέντρου και περιοχής του Σίλιτ. Εκάλεπτος σχεδόν συμπληρωμένος στην... στο δεύτερο ημίχρονο, στην επανάληψη. 54 τετράγωνα οι Κροάτες τώρα είναι μπροστά και θέλει προσοχή εδώ. Φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο. Πολύ στέκρα τετράγωνα οι Κροάτες τώρα είναι μπροστά και θέλει προσοχή εδώ. Φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο.

φάουλ για τους Κροάτες, επιμένως σε πολύ πολύ επικίνδυνο σημείο για την ευθεία της ομάδας μας, για την ευθεία του Μαγιέτσκι. Τρεις παίκτες πίσω από την μπάλα, φεύγει ο Αλμέιδα, έφυγε και ο Μίλνιακ, δεν τους αδεσθέλει το φάουλ. Η Αλμέιδα μάλλον μένει εκεί πίσω από την μπάλα και είναι και με το νούμερο 11. Είναι αυτό το στημένο για τους Κροάτες. Τέκο πίσω από την μπάλα. Ο περσινός πρώτος σκόρερ της Χάιντουκ. Τέκο, αλλά είναι και ο Ντεαλμέιδα από δίπλα. Φάουλ μόλις έξω από την περιοχή της ομάδας μας. Αποθέτει πλάγια και δεξιά. Εκτελέστηκε. Πάρα πολύ καλό το φάουλ. Πολύ σκοράπια αυτό από τον Τέκο. Ανοίγει το σκορ για την Χάιντουκ. Σε ένα χρονικό σημείο που λέγαμε ότι θέλει προσοχή να μην έρθει στον γκολ, τα πρώτα στάδια του ιστορικού χρόνου. Ήρθε όμως δυστυχώς από μια αριστοτεχνική εκτέλεση, απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τσέκο που τότε ήταν καλύτερα των συνεχών του. Λέγαμε και αυτό το παίξι, 13 γκολ παίξι στο πρωτάθλημα και φέτος το πρώτο γύρο τον προβληματικό του Europa League και σκοράρει και απέναντι στην Βίλινα, σκοράρει και τώρα με μια φαουλάρα πραγματικά, υποδειγματική εκτέλεση φάουλες που την μπάλα να εκτελήθηκε λίγο στην οριζόντιο δοκό της ευθείας του Μαγιέτσκι και να καταλήξει δυστυχώς στα δίκτυα της ομάδας μας. Αρνητική εξέλιξη των κόστων Κροατών. 55 της αναμέτρησης μας. Θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο για την δική μας ομάδα να βγει μπροστά, να ξαναβρει την αυτοκυριαρχία της σε πρώτο χρόνο, διότι το πλάνο έβγαινε άψογα μέχρι τώρα και από εκεί και πέρα έδειξε από το ότι μπορεί να επιτεθεί, να αξιώσει και να δημιουργήσει ζημιά στην άμυνα των Κροατών. Στην παιδεία τώρα χρειάζεται η Πάφος να βγει μπροστά. Ιωάννου δυναμικά και έρχεται το φάουλ. Το 55 λοιπόν δυστυχώς φίλες και φίλοι του 2014 με τη σφραγίδα του περσινού πρώτου σκόρερ της Χάιντουκ, πρώτο κανόνι, πέρσι με 13 γκολ. Δυστυχώς λάμπωσε και την δική μας την ομάδα, ο Σέκο, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, άψογη. Από λίγο διαγώνια θέτηκε δεξιά όπως το του Χάιντουκ, λίγο έξω από την περιοχή, κάτι σε πολύ ειδική σημείο, το φάουλ. Δυστυχώς δεν είχε απάντηση ο Μαγιέτσκι. Έτσι λοιπόν από το 55 οι Κροάτες έχουν πάρει κεφάλι στο σκορ 1-0 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τσέκο. Είμαστε στο 57 πλέον. Με άλλο αέρα, με αυτοπεποίθηση, με φτερά στα πόδια πλέον οι Κροάτες. Μετά το κόστος έρχεται αρκετά γρήγορα στην επανάληψη και δίνει νέα ψυχολογία στους κυβερνούχους. Αντίθετα η δική μας η ομάδα είναι που καλείται να ξαναβρει ψυχολογία και να βγάλει αντίδραση. Ο Άννο από αριστερά πρόλαβε να περάσει μπάλα για τον Πέπε. Άψογη άμυνα εκεί. Το Τάκλιν από τον Παγιασίτη πλάγιο για την Πάφο. Από αριστερά μεταξύ κέντρο και περιοχή του Μαγιέτσκι. Ένα γέμισμα εκεί από τον Ιωάννου, πάει να γίνει το λάθος. Έτσιωξε τελικά. Άρον Άρον ο Μαρκόρεντεξ και ο Άννα μας είναι μπροστά. Γίνονται ελάχιστα με το δίστερο των Κροατών. Υπάρχουν εκεί κάποιες ανορθογραφίες και πρέπει να τις εκμεταλλευτεί ο Άννα μας. Στούριτς, που βαλάει μπάλα με παράλληλη κίνηση πάνω από το κέντρο και προς τα αριστερά. Και απελευθερώνει για Ντάβιντ Λουίς. Και αυτό για το συμπατριώτη του Τζατζά. Έχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ τώρα από τις ατομικές εμπνεύσεις του Ζάζα και Πάφος. Μετά το πλάγιο Ζάζα θα ξεκινήσει τον Ιωάννου και άλλο πλάγιο από το ίδιο σημείο για την ομάδα μας. Κοντά στο σημείο του χώρου αυτό το πλάγιο. Και έξω από την περιοχή του Σίλιτς. Εκτελέστηκε. Δαβίδ Λουίς. Ακριβώς από το έξω του κέντρου ο ΜΑΕ γυρίζει προς τα πίσω στην ασφάλεια του. Μαγιέτσκι. Κοτσολάρει μπάλα με τα πόδια από τα όρια της περιοχής του. 1-0 υπερθυμίζουμε. Και ενώ ο Σονούκος συγκρονομεί μία ώρα παιχνιδιού, προηγείται δυστυχώς η Χάιντουκ με μία υποδειγματική απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τσέκο. Εδώ τώρα η Πάφος πάει να βγει μπροστά, έβαλε το πόδι εκεί, κέρια παρέμβαση

από τον Βαν Μπόρενμπεκ και διώξε. Μάχεσε εκεί στο πρώτο κέντρο. Πάθος κέρδισε. Πεσούριτς. Λέλε τώρα που έχει τραβηχτεί πλάγια για αριστερά. Έκανε την κίνηση ο Ζιάντας. Αυτό πάει παλάκι. Ο Λέλε πάει. Τρέχει να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Λέλε κρατάει. Ψώνει για τραγόνι το φλαντέ. Πρόλαβε εκεί. Νομίζω πρόλαβε έβαλε το πόδι. Και είναι κόρνερ. Πρόλαβε έβαλε το πόδι εκεί ο Μάρεσιτ. Κόρνερ για την ομάδα μας. Πάμε. Πάμε για την ισοφάριση. Μπορεί η Πάφος να το κάνει. Έχει και το χαρακτήρα και το μέταλλο και το τσαπουκά να σταθεί όρθια στην οποιαδήποτε έδρα. Έτοιμος είναι το μεταξύ ο Μπρίτο την πρώτη ευκαιρία να πέρασει στον αγώνα. Θα δούμε και ποιους θέλει να πάρει. Μία ώρα ακριβώς θα χρησιμοποιήσει την ορμένη. Τράκοβιρ με πάσα εκπαίδευση αυτό το κόρνερ από αριστερά. Πιέλ και επίσης στην αντίπαλη περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι και πάλι να πάει το διώξιμο σε δεύτερο χρόνο ο ΜΑΕ κερδίζει. Μια καλή σέντρα προς την αντίπαλη περιοχή. Την έκανε ο ΜΑΕ. Όχι η καλύτερη δυνατή. Όπως έδιωξε εκεί ο Χρκόβιτς. Και η κυπερλούχος μας επανέρχεται. Με ΜΑΕ που έμεινε ψηλά από την προηγούμενη φάση. Πέπε ο πολύ μακριά πίσω στον Μαγεύσκι. Κοντρολάρει με τα πόδια λίγο έξω από την περιοχή του. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Παράλληλη. Πάσα προς τα αριστερά για Ιωάννου και τώρα Βλατ Τράγκομιρ. Για τον Ζιάζα. Μακράν ο κορυφαίος υπάρχουν μέχρι τώρα. Το πιο δραστήριος. Τράγκομιρ. Νταβίτ Λουίτς. Φτάνει μέχρι το κέντρο. Παράλληλη μεταβίβαση για ΜΑΕ και τώρα Νταβίτ Κολτάρ. Κολτάρ ο οποίος συχνά πυκνά προωθείται ειδικά στα στημένα. Σκόραρε αρκετά γκολ πρόπευση της χρονιά που η Πάφος πέφτει και προαθήσει να πέφτει λόγω του μακροχρόνου τραυματισμού του δεν μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα τους κυπελούχους μας. Ας ελπίσουμε στο σημερινό παιχνίδι να υπενθυμίσει προάντως ότι είναι και ένας καλός σκόρερ και ένας καλός αμυντικός. Σιάσια! Πιέλ πάλι σε περιοχή το πλασέ του η μπάλα κόντραρε. Τσέκο που γύρισε αρκετά πίσω να βοηθήσει την άμυνα. Οι προάντες τώρα πάνε να βγουν στην κόντρα. Ευτυχώς κακή μεταβίβαση που έγινε. Τράγκοβιτς σε πρώτο χρόνο, Σούριτς σε δεύτερο. Αναχτούν κάτω στην αντιπάφο και φάουλ για την ομάδα μας. Διπλή αλλαγή παρακαλώ. Διπλή αλλαγή για την αντιπάφο. Μπρούνο, έστω και ανέτοιμος σε κάποιο βαθμό, θα μπει στον αγώνα για την αντιπάφο και έχει ανάγκη από τις κούρσες του, από τα ανεβάσματά του, την επιθετική του δραστηριότητα. Και βεβαίως τις καλές του άμυνες. Και Μπρίτο, στον αγώνα, αντί τον Κολτάρ, διπλή αλλαγή λοιπόν για την Πάφο. Ένα στον πάγκο Νταβίν Κολτάρ. Μπρούνο στον αγώνα. Και βεβαίως τον Μπρίτο. Σιάζει από αριστερά. Χόρεψε τον αντίπαλο αμυντικό. Πήγε στην περιοχή. Κρατάει προς πίτε. Παράλληλο γύρισμα. Κανείς στην πορεία της μπάλας δυστυχώς. Πρέπει επιθετικά και οι υπόλοιποι παίκτες της Πάφου να μπουν λίγο περισσότερο στην έξυπνο όπως λέμε. Έξυπνο φάουλ από τον Μπρίτο, όχι είναι να το κάνει. Εκεί που η χάη του πέφτει πολύ δικαιτερά στην κόντρα, έβαλε κάτω αντικανονικά βεβαίως τον Μπούξτας και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα.

0: Λοιπόν, φάουλ για την Χάιντουκ. Λίγο πίσω από το κέντρο. Έκανε έτσι ένα mini lifting στην ομάδα του ο coach Θαμπίτου σχετικά νωρίς στο δεύτερο μέρος. Καθότι υπενθυμίζουμε, φίλες και φίλοι του Supersport, Πολύβη Αλεξάνδρου, ενώ η Πάφος χάνει ένα 0 με το απευθείας φάουλ του Σέκο το 55, έκανε διπλή κίνηση λίγα λεπτά αργότερα από τον πάγκο του 60 με τους Πέπε και Γκολτάρα πενάλ εκτός και Μπρίτο και Μπρούνο στον αγώνα. Παράλληλο γύρισμα, το πλασέκιο μικρό. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Κύπτησε πάνω μετά από ένα παράλληλο γύρισμα από δεξιά. Νομίζω είναι πάλι ο Σέκο. Θα το δούμε. Κύπτησε μπάλα διαγώνιο τελείωμα στη δεξιά γωνία της ευθείας του Μαγεύκη. 2-0 από το κακό στο χειρότερο τα πράγματα για την ομάδα μας. Εκεί το θα έλεγε κανείς ότι το πρώτο ημίχρονο οι Κροάτες ναι μεν έφτασαν κάποιες καλές προϋποθέσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν έδειξαν να είναι καμιά ομάδα απόβλητρο. Αντίθετα η Πάφος ήταν σε καλύτερη σπάση αλλά το δεύτερο μέρος μέχρι τώρα της ενίσχυσης την χρειάζεται δυστυχώς για την ομάδα μας. Λοιπόν, βλέπουμε ξανά εδώ μέσω και του τηλεοπτικού δέχτη δίπλα μας το δεύτερο γκολ των Κροατών, παράλληλο γύρισμα από δεξιά, μπήκε στην πορεία της μπάλας και σκόραρε για τους Κροάτες και το νούμερο 21 νομίζω σκόρερ πρέπει να είναι ο Μπούξτας αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 2-0. Να, είναι ο Μέλνια το σκόρερ του 2-0. Είχε πανέξυπνα στην πορεία της μπάλας, η καρδιά της άμυνας της Πάφου, αρκετά παράλληλα γεμίσματα, είχαμε και στο πρώτο μέρος. Δυστυχώς όμως περνούσαν ανώδυνα για την ομάδα μας, αλλά εδώ οι Κροάτες χτύπησαν στη παράλληλη μεταβίβαση από δεξιά από τον Ακαπαντή, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Μέλνιακ και δυστυχώς πέτυχε δεύτερο γκολ για τους Κροάτες το 65. Δύσκολα πλέον τα πράγματα για την ομάδα μας. Καλείται να βρει οπωσδήποτε ένα γκολ, διότι αυτό το 2-0 σίγουρα δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος για την Πάφο. Εδώ τώρα οι Κροάτες δεν άφησαν τον Τζότζα να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ και αποτέλεσμα τον εκκρεμιστού του Βραζιλιάνου που έφυγε μακριά τον Παγιαζίδη. Τώρα το φάουλ διαστημάτω. Λίγο πάνω από το τέτρα από πλάγια και αριστερά. Νταβίτ Λουί. Έναν γκολ στο μάτι. Έναν γκολ ανέφτη. Τα πάντα θα αλλάξουν. Θα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται όπως έναν γκολ είπα. Και για να έρθει αυτό το γκολ πρέπει να βαθούν και κάποια ρίσκα. Πρέπει να αφήσει έτσι την αμυντική φιλοσοφία που είχε μέχρι τώρα και να επιτεθεί η Πάφος. Γιαζιά, ψάχνεις υπαραστάντες. Ήταν δραστηριός και ο Πίλ στο πρώτο μέρος και κάπως ο Λελέ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δυστυχώς για την Πάφο οι επιθετικές προσπάθειες του Βραζιλιάνου δεν έχουν υπαραστάντες. Την Μπρούνο τώρα από δεξιά, πέρα από τα γνωστά του ανεβάσματα, κρατάει, πήγε να χάσει. Για κόντρα ξαναγέρνει σε κατοχή. Πρίτο. ΑΕ και τώρα Νταβίτ Λουίς. Κρατάει. Μας το 68 πλέον. Μπαίνουμε ως οδούπος στο τελευταίο 20 λεπτό. Η Πάφος πρέπει να βρει έναν γκολ. Πρίτο. Κρατάει ακριβώς έξω του κέντρου. Απελευθερώνει για ΑΕ. Και ας πέντει μεταβίβαση στο τελευταίο δεξιά για τον Μπρούνο που κρατάει. Πάει σαν τοπική προσπάθεια. Ασχολεί δύο αντιπάλους εκεί. Προσποιείται η σέντρα του. Κόντρα δεν μπαλαστά, γιατί ο Μπρούνο, ο οποίος βεβαίως θα ήταν 100% καλά, με την τύχη περίπτωση να μην ξεκινήσει τον αγώνα. Πολύ ωραία παραλληλή μεταβίβαση για τον Βίελ, που παίρνει στην περιοχή, βγαίνει τώρα προς τα έξω, από δεξιά πάντοτε, υπαφοσμένη ψηλά, με κυκλοφορία και υπομονή στο παιχνίδι της, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίθετη κατάσταση για την άμυνα των Κροατών. Μα Το πλάγιο ό,τι αντιπάθω. Παραλαμβάνουμε, δυστυχώς, φίλες και φίλοι του Supersport, Ολίβια Αλεξάνδρου, η δυνάμω, η Χάιντου που βρήκε δύο γκολ στην επανάληψη, ένα απευθείας φάουλ από τον Τσέκο, το 55, άψογη εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στα νύχια του Μαγέτσκι, 10 λεπτά αργότερα στο 65 ο αρχηγός ο Μίλνιακ. Θα δούμε εδώ την Πάφο, πριν το έτος περιοχής, παράλληλο κύριε Σπα, ένα μελέ εκεί, έδιωξε η άμυνα της Χάιντου. Υπάρχει και ένα κενό εκεί στην καρδιά της άμυνας των Κροατών από πλευράς των δικών μας παιχτών. Πρέπει οι θετικοί της Πάφου να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους στην άμυνα της Κάιντου. Να δώσε εδώ πάλι ο Τζάντα, αλλά πώς θα να κάνει μόνος. Κρατάει πέρας από έναν αντίπαλο, όχι και από δεύτερο. Έδιωξαν οι Κροατές και πάλι έβγαλαν την άμυνα. Ιωάννου έτρεξε δυναμικά, ανακτά κατοχή για την ομάδα μας, η οποία έχει πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο, αλλά καλείται να γίνει πιο ουσιαστική. Θα βρει έναν γκολ, Μαέμ. Παράλληλη μεταβίβαση για Λουίς, πάνω από το κέντρο. Δαβίδ Λουίς, θα την λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή. Για Ζιάζα, κρατάει δύο αντίπαλοι συνεχώς τον επιτηρούν. Ιωάννου το σκέφτεται για σέντρα. Πιο πίσω για τον Λουίς. Κρατάει σεντράρι στην καρδιά της αδέας των Κροατών. Σχετικά εύκολα βγήκε και πάλι η άμυνα. 70 λεπτά αγώνα. Πρώτο εκ των δύο παιχνιδιών για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Χάιντου Πάφος. Δυστυχώς 2-0 προηγούνται οι Κροάτες. Παιχνίδι προσφορά. Θα δούμε εδώ τη φάση για την Πάφο. Διαγώνια πάσα. Ιωάννου το φλάσε. Έδιωξε στιχτωδός εκεί. Ο Μαρ Φόρεστεκ. Και φλάγει όλη για την Πάφο. Πρέπει να πιέσει η ομάδα μας. Και το κάνει. Ένα χορηγός της μεταδοσής μας. Ελίτια Ντέτ. Χορηγός από το Ιωάννου. Μένει τώρα κάτω, ο τερματοφύλακας ο Σίλης. Μπαίνουν και αυτά σιγά σιγά στο παιχνίδι. Προσπαθεί πλέον να παίξει και λίγο με τον χρόνο η Χάιντουκ. Έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. 2-0. Και το πρώτο γκολ να έρχεται από μια άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον περσινό πρώτο σκόρερ με 13 γκολ των Κροατών, τον Τσέκο. 10 λεπτά αργότερα τα πράγματα έγιναν χειρότερα για την ομάδα μας. Ένα δεύτερο τέρμα έπειτα από ένα παράλληλο γύρισμα από δεξιά. Μια φάση παρόμοια με αρκετές που είδαμε στο πρώτο μέρος από πλευράς Κροατών. Παράλληλα γυρίσματα δηλαδή στην περιοχή μας που ευτυχώς στο πρώτο μέρος περνούσαν χωρίς συνέπειες, αλλά στη φάση του 65 παράλληλο γύρισμα από δεξιά από τον Διαλμέιδα, δυστυχώς κάνοντας την κίνηση στην καρδιά της άμυνας της ομάδας μας ο Μέλνιακ έκανε το πλασέ παρά την εκτείναξη στη δεξιά του γωνία από τον Μαγέτσκι. Δεν αποσοβήθηκε το μοιραίο. 2-0 προηγείται η Χάιντουκ με τέρματα των Τσέκο και Μέλνιακ. Και η Πάφος εδώ και ένα πεντάλεπτο έχει ανεβάσει στροφές και πιέζει. Ευχή και ελπίδα μας να βρει έναν γκολ. Άψογα αλλάζει παιχνίδι από δεξιά προς αριστερά ο Μπρούνο για το σημαντικό του Τζιάτζα που πάει σε μια από τις γνωστές επελάσεις του. Η μπαλακόντρα ρε. Δυστυχώς βρίσκεται στον Ιωάννου η εξέλιξη της φάσης και πλάι ο για την Χάιντουκ. Πάντοτε όρθιος ο Θαμπίντο δίνει οδηγίες. Εφιαλτική εξέλιξη του δεύτερου ημίχρονου για την Πάφο. Πήγε στο ημίχρονο με το 0-0 η ομάδα μας. Έδειξε ότι κάθε φορά που έβγαινε στο προσκήνιο ήταν κίνδυνος θάνατος και θα μπορούσε να έρθει έναν γκολ. Τελικά όμως όλα πήγαν στραβά. Είναι η Χάιντουκ που βρήκε δύο γκολ. Εδώ άψογη επιθετική προσπάθεια από την Πάφο. Μπρούνο στα όρια της περιοχής. Σέντραρε η κόντρα, η Πάφος ξανά μπροστά. Μεμπρίτο που κρατάει. Οι Κροάτες στο δικό τους μισό να βγάλουν άμυνα. Μπιέλ. Καλά για Μπρίτο. Μαέ και Νταβίτ Λουίς. Ακριβώς από την ύψος του κέντρου. Νταβίτ Λουίς κρατάει προς τα πίσω για τον Μαγέτσκι από τα όρια της περιοχής του για να μπερδευτεί εκεί. Δεν έκανε καλό γύρισμα προς τον ΜΑΕ, ο οποίος φωτοκράτησε κάτω και είχε την ηλικία ο Μπρίτο και έρθισε φάουλ για την Πάφο. Και άλλη διπλή κίνηση από τον Πάντο από πλευράς. Ρικάρτο Σαβίντο, Μπούκα και Κίνα. Την πρώτη ευκαιρία θα μπουν στον αγώνα. Τώρα θα γίνει αυτό. Βγαίνει λοιπόν ο Ντράγκομιρ, παίρνει τη θέση του ο Ντομίγκος Κίνα για να δώσει περισσότερη ψευκάδα στο επιθετικό κομμάτι και ο Στούνιτς θα περάσει εκτός για να πάρει τη θέση του όπως το Γάλλος ο Κούκα. Απόκτημα φετινό ο Κούκα. Πάω για την Πάφο. 73 λεπτά αγώνα προς 74. Αγώνας που σπορά της Μερίτιας Μπέτ του χορηγού αποστολής της Πέψης και Υιός. Κίνας, πρώτη επαφή με την μπάλα. Παράλληλο γίνεται από τον Ιωάννου. Δυστυχώς κανείς εκεί δεν μπόρεσε να πάρει μπάλα. Δείχνει μια αδυναμία υπάρχουν εκεί που καλείται να βγάλει κάποια τελική προσπάθεια. Φτάνει αρκετά καλά. Είναι αλήθεια πολύ και το νομίζω θα την πωλήσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Είναι ωραίο ορθόδοξο ποδόσφαιρο. Καλό πατικέμα, αλλά εκεί που μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή λείπει ένα καλό τελείωμα. Μια καλή ενέργεια. Ιωάννου, κρατάει.
1: Της λείπει τελική προσπάθεια, χάρη.
0: Κόντρα, fly out για την Χάιντοπ. Μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμέτρησης μας.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγες προηγουμένως, χάρη, εγώ θεωρώ από την Πάφο της λείπει η τελική προσπάθεια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μπορεί να κρατά μπάλα, ναι, μπορεί να κρατά μπάλα, αλλά της λείπει η τελική προσπάθεια. Κάτι λείπει από την επίθεση της.
0: Α, είναι γι' αυτό τον λόγο πόλεμο, θα κάνω ένα παρέστηση εδώ, αλλά νομίζω είναι αναγκαία που έτρεξαν χωρίς υπερβολή, ίσως να ήταν και η πρώτη ύψιστη προτεραιότητα να πάρουν έναν κεντρικό φόρτι της διαφοράς της Πάφο. Το παρέξαν πάρα πολύ με τον Μπουλούν. Για να είμαστε και δίκαιοι ανθρώπους της ομάδας, δεν έκατσε όπως λέμε η περίπτωση, είναι δεδομένο ότι η Πάφος θέλει και θα φέρει έναν επιθετικό της διαφοράς. Και θα δώσει ένα σημαντικό ποσό για αυτό το πράγμα. Γιατί λείπει ο φόρτ περιοχής. Είναι αλήθεια. Ο Λέλε τρέχει, πιέζει αντιπάλους, πολλές φορές κλέβει μπάλες, αλλά του λείπει η καλή παιδική προσπάθεια, του λείπει ενδεχομένως και σωστή τοποθέτηση στην αντίπαλη περιοχή. Είναι και ο Άντερσον ο παροπηγητός, ο οποίος είναι με ένας στατικός φόρο, ο οποίος πάντως έχει τον κόλ. Λοιπόν, τώρα, η πλήρη από πλευρά Γκαρσία. Θα μπουν στον αγώνα με το νούμερο 10 ο Μάρκο Λιβάγια, το αστέρι των Κροατών και αγαπημένο παιδί της Κερκίδας, Κάιντουμ. Και θα πάρει τη θέση του παίχτη με το νούμερο 13 του Μάρεσιτς. Βλέπουμε τις αλλαγές όσο και στο σκοτεινό πίνακα. Αποθέωση για τους παίχτες που αποχωρούν. Θα βγει ο σκόρερος Στέφο με το νούμερο 11 και θα βάλει τη θέση του ο Λιβάγια. Και επίσης με το νούμερο 20 θα βγει στον αγώνα ο Αλμπέρτο Ντελ Μοράλ αντί του Ντάλισον Ντε Αλμέιδα. Λοιπόν, φρεσκάρει και ο coach Γκαρσία την ομάδα του πάνω κάτω ένα δεκάλεπτο πριν τη συμπλήρωση των 90 του αγώνα. Βλέπει το πλάνο να βγαίνει ρολόι μέχρι στιγμής ο Ισπανός τεχνικός της Χάιντουκ με την ομάδα του, αν και πήγε στην ανάπαυλα με το 0-0 απέναντι στην Πάφο, να είναι απόλυτος ουσιαστική στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη ουσιαστικά τις δύο πολύ καλές στιγμές που είχε. Αυτές ήταν τα δύο μόνοι ουσιαστικά. Εδώ ο Μπούκα άφησε πολύ ωραία την μπάλα για τον Κίνα, έχει φορτώσει όσα μπήκε την επιθετική γραμμή της ομάδας του. Αυτό είναι να κάνει και αυτό κάνει γιατί η Πάφος θέλει έναν γκολ, όπως και να έχει το πράγμα. Ιωάννου πήγε να μπερδευτεί εκεί, κρατάει κάτω εκεί Πάφος. Νικούκα να απελευθερώνει στο χώρο του κέντρου για ΜΑΕ και αυτός χωρίς πρώτη τριβή ωραία διαγώνια πάσα δεξιά για τον Προύνο που επιταχύνει. Κρατάει ταλαιπωρεί το προσωπικό του αντίπαλο. λίγο ξαπάνε πάλι περιοχή. Η σέντρα του, η κεφαλιά από τον Ιωαννού. Τελευταίο χρόνο, Τζαντζά, πήγε να πει στην πάση και ο Λέλε. Έκανε την προβολή, αλλά όμως έγινε out. Αυτό που είπαμε προηγουμένως και εγώ και εσύ. Λείπει το τελείωμα. Φτάνει πολύ ωραία μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Υπάρχουν. Με ορθόδοξο, ωραίο ποδοσφαίρο, καλό passing game, με φαντασία, με κάθε το παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει το τελείωμα. Και είναι κρίμα πραγματικά. Έτοιμος για τον ελεύθερο Σίλιτς. Γεμίζει, μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Εκεί όπου κατέβασε σε δύο χρόνους ο Κούκτσας. Λελέ, κέρδισε μια κεφαλιά την μπάλα. Και συνεχεία ο Μπούκα στην προσπάθεια του να παίξει κάθετα ψάχνοντας τον Κίνα και έρθει πλάγιο για την ομάδα μας. Δαβίδ Λουίς κρατάει παράλληλη με τα βήματα για ΜΑΕΠ. Ζήτησε μπάλα ο Μπρίτο, προτιμάει και πάλι τον Δαβίδ Λουίς ο ΜΑΕ. Σκηνικό από αριστερά Ιωάννου για το Ζαζά, πήγε να βάλει μπροστά την μπάλα. Δεν έπιασε εκεί την προσπίση που επιχείρησε τον Καπαντή. Η εκδικήσιμη μπάλα στον χώρο του κέντρου, κέρδισε δυναμικά ο Μπιέλ. Δάβιντ Λουίς περνάει το κέντρο, θέλει στηρίγματα όμως εκεί ο κάπτεν της Φάφου. Προς τα πίσω για τον Κούκα. ΜΑΕ 80 λεπτά παιχνιδιού, φιλεύθερη τους στο 104. Ολίβια Αλεξάνδρου κάνει του Φάφος 2-0. Δυστυχώς ο αγώνας δεν εξελίσσεται καλά για την ομάδα μας, με τους Κροάτες να βρίσκουν δύο γρήγορα γκολ στην επανάληψη στο 55 και στο 65. Η Πάφος ωστόσο πιέζει, προσπαθεί να βρει ένα τέρμα. Κάθετα ο Μπρούνο έψαξε τον Κίνα, πρώτος στην πορεία της μπάλας, με διπλή προσπάθεια κέρδισε ο Μαντφόρεντεκ, έδιωξε σε ένα σημείο που μα πήρε την κεφαλιά, τώρα είναι μπροστά οι Κροάτες, θέλει προσπαθεί. Να το στον Ιβάγια, άψογη αμυντική προσπάθεια όπως από τον ΜΑΕ. Και τώρα Ιωάννου δυναμικά από αριστερά κρατάει, πέρασε τον αντίπαλο του. Κρατάει ο Ιωάννου, κάνει κάθε την κίνηση. Ο Μπιέλ προτείνει να δώσει το στραπέζο στον Κούκα. Κρατάει ο Πορτογάλος. Κίνα. Ντάβιντ Λουίς. Περνάει το κέντρο. Σε αργό τέμπο εδώ η Πάφος. Η οποία μετά το 2-0 έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κρατάει μπάλα. Είπαμε φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή, αλλά λείπει το καλό τελείωμα. Μπρούνο από δεξιά, πέρασε ένα αντίπαλο και δεύτερο. Πλάγιο αόρια για την ομάδα μας. Από δεξιά όπως εκδηλώνει η επίθεση. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Έξω από την περιοχή του Σίλιτς. Μπρούνο στην εκτέλεση του πλαγιού με δύναμη. Μπαλά στην καρδιά της άμυνας των Κροατών. Δάβιντ Λουίς δεν μπορούσε να κατεβάσει. Μπαλά επιστρέφει στον Μπρούνο. Η σέντρα του και πάλι. Κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Έναν γκολ. Έναν γκολ. Αυτό θέλουμε. Είμαστε στο 81 πλέον. Ουσιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Ένα δεύτερο ημίχρονο εφιάλτη για τη δική μας την ομάδα. Δύο καλές φάσεις για τους Κροάτες, δύο γκολ. Δυστυχώς. Ένα απευθείας φάουλ από τον Σέκο στο 55. Ένα πλασί από τον Μέλνιακ στο 65. Διαμορφώνοντο μέχρι στιγμής Χάιντουκ Πάφος 2-0. Γνώριζαν βεβαίως στο στρατόπεδο των κυπελούχων μας ότι θα έχουν ένα δύσκολο έργο σήμερα, ωστόσο η αλήθεια είναι πως η Πάφος στο πρώτο μέρος όποτε πίεσε, όποτε βγήκε μπροστά, δημιούργησε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για την αιστεία του Σίλιτς. Ξεχωρίζει από το πρώτο ημίχρονο η κλασική ευκαιρία με τον Ζιάντζα να στουτάρει και τον Σίλιτς να διώχνει κόρνερ. Κεφαλιά εδώ από τον Μαέβιν από τον κόρνερ, αλλά φεύγει πολύ ψηλά πάνω από την οριζόντια δοχό της αιστείας του τερματοφυλάκα Σίλιτς. Και άλλη αλλαγή για την Χάιντουκ. Και το νούμερο 26 θα μπει στον αγώνα ο Ουραμ. Αντί του σκόρε του δεύτερου γκολ των Κροατών, του Μέλνιακ. Ουραμ αντί του Μέλνιακ. 83 πλέον είναι ο αγώνας. Και οι Κροάτες προηγούνται με 2-0. Τα διαγώνια μεταδίδονται από αριστερά, από τον Τουρκόβετς. Εύκολα βγήκε η άμυνα από τον Λουίς. μπλόκαρε ο Μαγιέτσκι και μοιράζει χωρίς τον τερμή και πάλι στο Βραζιλιάνο που γεμίζει με μια από τις γνωστές τριαντάρες βαλιές του έψαξε την κίνηση του Ζιάντζια. Δεν τον βρήκε δυστυχώς. Ούκα μονομάχησε και στο πρώτο κέντρο με αντίπαλο. Εκκλησία και ο Τίνα μπήκε πάνω στην μπάλα και κάτι σε φάου. Διαμαρτύρονται χ από τον πάγκο των Κροατών για την υπόδειξη του Ιρλανδού Ροκ Χάρβεϊ. Ο Ιωάννου που εκτέλεσε και Ιωάννου από αριστερά το σκέφτεται για σεντραφό. Είτε κερδίσει μπάλα σε δύο χρόνους και στη συνέχεια απλά ο Ιωάννου Παχό. Μια καλή φάση. Πέρασε δύο μπάλα. Ντάβιντ Λουίς. Μαέ. Ακριβώς έξω του κέντρου. Εκεί όπου ξεκινάει η πίεση των Κροατών. Ντάβιντ Λουίς για τον Σιάσια που κράτησε περίτεχνα την μπάλα εντός αγωνά. Κάθετα πολύ ωραία για τον Ιωάννου παραλίγο γύρισμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς η μπάλα δεν πέρασε. Αν περνούσε εκεί από τον Καπαντή ίσως και να μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Λουίς κατέβασε τους αντίπαλους περιοχής και πάλι για τον Τζατζά που κρατάει κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ξανά για τον Λουίς που είναι μπροστά με μαγική ενέργεια με τα κουράκια βρήκε τον Τζατζά. Δεν το περίμενε μάλλον και ο Τζατζά. Δεν το περίμενε γιατί το τρέχει για το κοντρόλ. Υπάρχει ωστόσο υπόδειξη για offside. Το 2-0 υπέρ των Κροατών διατηρείται όπως διαμορφώθηκε με τα τέρματα των Τσέκος το 55, Μέλνιακ το 65 και οπωσδήποτε αν μείνει αυτό το σκορ μέχρι το φινάλε θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο η ομάδα μας στον επαναληπτικό. Ενώ αν έρθει κάποιο γκολ σίγουρα τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Μπροστά από τον Λιβάια ο Μαέ παραχώρησε κόρνερ για τους Κροάτες. Να το στο Λιβάια στα μάτρυξη εδώ του Μητέλου φαίνεται. Κόρνερ για την Χάιντουκ από δεξιά. Συναγερμός για τη δεξιά του Μαγιέτσκι. Κόρνερ για τους Κροάτες. Προσοχή να βγει εδώ μια άμυνα. Τελέστηκε στην καρδιά της άμυνας της Πάφου. Η κεφαλιά από τον Λουίς. Άλμα εν συνεχεία από τον Μαγιέτσκι με μπλοκάρει την μπάλα. Θέλει να παίξει γρήγορα. Αυτή ήταν η πρόθεσή του. Με τα χέρια, με την αντιμεταβίβαση μοιράζει δεξιά για τον Μπρούνο. Και αυτός για τον Βίελ. Κρατάει. Τράβηξε και από τη φαέλα ο αντίπαλός του που έχει και την κίτρινη κάρτα. Το 86 όλα αυτά εκτελέστηκε στα γρήγορα το φαουλ που κέρδισε η Πάφος. Λουίς ακριβώς τέψω του κέντρου. Γυράζει για τον Μαέ. Κάθετα αυτός πολύ ωραία για τον Μπρούνο που πέρασε από έναν αντίπαλο. Όχι και από δεύτερο. Κράτησε τον Μπρούνο, υπέθεσε όμως σε φάουλ. 87 λεπτά αγώνα, η κλεψίδρα όλο και αδειάζει. Και η Πάφος, όπως όλα δείχνουν, θα πήγει με ήττα από το Σπλιτ. Και μάλιστα οι Κροάτες έχουν και ένα καλό υπέρ του σκορ. 2-0. Εδώ είναι ξανά στο προσκήνιο η Χάιντουκ. Ωραίος συνδυασμός εκεί μεταξύ της Κόβης και η Πάια. Φάουλ για την κροατική ομάδα. Λίγο πάνω από το κέντρο. Με κοντινή πάσα εκτελέστηκε το φάουλ. Τελ Μοράλ κράτησε πίσω στη σιγουριά του Βαν Χόρενμπεκ. Απελευθερώνει προς τα δεξιά για τον Κόβετς. Μονομαχία και στο πρώτο κέντρο κέρδισαν οι Κροάτες που είναι ξανά στο προσκήνιο. Μια κάθετη που πήγε ευτυχώς. Πρώτος στην μπάλα εκεί ο Μαέ έδιωξε. Και πάμε τώρα μπροστά με Μπούκα που κρατάει, περνά από έναν αντίπαλο, φάουλ. Ο Τζάτζα ήταν, όλα φέρει και κάτι. Θα είπαμε είναι αυστηρός το πειταρχικό έλεγχο. Ο διαιτητής Κάρμπεϊ βγάζει κίτρινη κάστα για παιχνίδι Σκάιντουκ. Και συγκεκριμένα για τον Μοράλ. Φάουλ για την Πάφος εκτελέστηκε. Το σκηνικό τώρα από αριστερά με Ιωάννου. Να μοιράζει ξανά στο πρώτο κέντρο για Ντάβιντ Λουίς. Μαέ. Πρίττο στο πρώτο κέντρο έχασε Και οι Κροάτες με προπονητή Βαρβετίδη, και εδώ είναι Κάρστα, έχω την εντύπωση. Αν δείξει Κάρστα είναι δεύτερη και τρίτη από τρίτη. Όλος ο πάντος των Κροατών, όσιος, και όλο το γήπεδο τυράει για δεύτερη και τρίτη στο τρίτο, ο οποίος έκανε αυσυμφωνόλη την εντύπωση, πραγματικά. Τράβησε τον αντίπαλό του, ο Βαρβετίδη δεν βγάζει Κάρστα, στο δω, εν μέσω και τον ρώτατο από τους μαχιών, από τους
2: τον Σέκο στο 55 με απευθείας εκπαίδευση φάουλ. Μέλνιακ με άψογο πλασέ στο 65 επίσης από παράλληλο γύρω από δεξιά από τον Ντε Αλμέιδα. Μπροστά και πάλι οι Κροάτες. Από δεξιά. Μια σέντρα που επιχείρησε εκεί. Ευτυχώς δεν πέρασε μπάλα. Από τη σέντρα που επιχείρησε ο Κουκστάς. Και πάθος τώρα μπορεί να βγει μπροστά. Με τον Κίνα. Τα κρατάει με μέτρα μπροστά του, τα διαχέει. Είναι ο Μπρούνο δεξιά, τα αυτό πάει καλά. Πολύ ωραία διαγωνία πάσα. Μπρούνο ένα γύρισμα χωρίς πρώτο τερμίδι στην αντίπαλη περιοχή. Εκεί όπου δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει γύμνια γενικότερα εκεί στο κέντρο της επίθεσης των κυπελούχων μας εδώ. Κίνα πέρασε από δύο, τρεις αντιπάλους, παλικαρίσια και κέρδισε φάουλ. Συμβαίνω σε ένα αρκετά καλό σημείο για την Παφό. 3 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων. Φάουλ που κέρδισε η ομάδα μας, σημαίνω σε αρκετά καλό σημείο, λίγο πίσω από το ημικύκλιο, ενώ το 2-0 διατηρείται για την Χάιντουκ. Πάμε. Μήπως βγει κάτι από αυτό το σημείο για την ομάδα μας. Πίσω από την μπάλα, Κούκα και Νταβίτ Λουίς. Για να δούμε ποιος θα λάβει την εκτέλεση. Και απευθείας, λέει η λογική, θα το πάνε οι παίχτες της ομάδας μας. Κούκα πίσω από την μπάλα και Νταβίτ Λουίς. Και ενώ έχει ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 90-1. Αποδοκιμασίες από την εξέδρα του Sky του Κούκα, το πήγε απευθείας. Η μπάλα κόντρα δε. Σε συνεχεία ο ίδιος έκανε νέο σουτ. Την μπάλα στην αγκαλιά του Σίλιτς. Το 2-0 διατηρείται για το Sky του. Που πλησιάζει προς μια σημαντική νίκη. Εδώ να δούμε τον Λιβάγια. Εδώ στην περιοχή μας τον πρόλαβε με αυτοτυχία. Και έβγαλε και κόρνερ ο Σάμι Μαέ. Και άλλη αλλαγή για την Χάιντου. Λοιπόν, θα περάσει εκτός ο Χρυκόβιτς. Και με το νούμερο 14 θα πάρει τη θέση του Ρον Ράφι. Χάιντου η οποία παίρνει ένα πολύ πολύ βασικό ζητούμενο σήμερα στην νίκη και μάλιστα με ένα καλό σπόρο όπως είναι το 2-0, το οποίο είναι ανατρέψιμο, οπωσδήποτε είναι ανατρέψιμο, αλλά πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική η Πάφος. Το λέμε αναλυτικό του Αλφαντέρα. Πρέπει να είναι πιο ουσιαστική. Δεν γίνεται να φτάνει τόσες φορές και με τόσο καλές προϋποθέσεις στα αντίπαλα καρέ και να μην υπάρχει ένα καλό τελείωμα. Εδώ λίγο επιστράγει τη ζημιά. Μια λόμπα την οποία επικίνησε ο Ντελμοράλ, πήδηξε ψηλά, ο Μαγιέτς πήρε την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την οριζόντια εδώ της δεξιάς του. Λουάνο συνδυάζεται με τον Μπούκα. Γεμίζει ο Ιωάννη ψάχνοντας εκεί, αλλά μην βρίσκοντας τον Μπιέλ. Λέλε, έβαλε το σώμα του, κέρδισε μια πρώτη μονομαχία, όχι και δεύτερη, Λουίς. Αρχοντικά κατέβασε με το σπίτι και βάζει την μπάλα προς τα άλλα. Έκανε λάθος με τα βήματα. Για την συνεχεία ο Γκούκα υπέθεσε το φάουλ. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής. Ροκ Χάρβεϊ να βάλει τη σφυρίχτα στο στόμα για το τελικό. Σφύριγμα της λήξης που θα βρει την ομάδα μας δυστυχώς κυκτημένη. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει το επαναληπτικό στο Αλφατέκα και εκεί με την όθηση και του κόσμου καλείται
0: υπάφος μας, καλείται η κυπελούχος μας να κάνει την ανατροπή. Ούκα, μετά από τις τελευταίες προσπάθειες του αγώνα, πιάζει να κρατάει, επιταχύνει, πάει προς τα πλάγια, περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο, είναι εκεί και ο Ιωάννης, αυτό πάει παλά. Έλα Νικόλα, μια καλή σέντρα, την επιχείρησε, κόρνερ για την Πάφο. Κόρνερ για την ομάδα μας. Έχουν προωθηθεί αρκετοί παίχτες. Φάουλ είναι. Φάουλ. Όχι κόρνερ. Έπειτα από χέρι. Φάουλ. Ελάχιστα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Από παράλληλη θέση και αριστερά. Ένα καλό γεμίσμα. Χρειάζεται. Ίσως την τελευταία φάση του αγώνα. Κούκα σέντραρε. Το σδιώξιμο σε πρώτο χρόνο. Πάει να επανέλθει η Πάφος. Διαδοχικές κεφαλιές. Τώρα πρέπει να θα πούσει το τράγκο. Αν δεν στο εδώ. Προσοχή να μην έρθει πριν τον κόλ. Καθυστέρησε λίγο εκεί. Ο Φέρτιτς, ο Γκούκα με αυτοδυσία έφτανε την άμυνα αλλά κακό το ξύπο και έρθουσαν οι Κροάτες ξανά μπάλα. Αντί και άλλο να ολοκληρωθεί ο αγώνας, να μην έρθει πριν τον κόλ. Κρατάνε μπάλα οι Κροάτες. Εντός περιοχής των μπάλας μας. Καθυστέρησαν να γίνουν από αριστερά, λήξη αγώνα. Ήρθε αγώνα, χάρη του Πάφος, 2-0 και το τελικό σκορ να διαμορφώνουν οι δέχομαι απευθείας φάουλ στο 55, 10 λεπτά αργότερα με πλασιό Μέντιλατ έλυσε από την ομάδα μας ένα καλό τελείωμα. Γενικότερα η σωστή επιθετική δραστηριότητα. Η Πάφος δείχνει ότι έχει την ποιότητα να δημιουργεί φάσεις αλλά δεν τις τελειώνει. Αυτό βγήκε σαν γενική εικόνα σήμερα από το παιχνίδι. Όμως τίποτα δεν τελειώνει αν δεν ολοκληρωθεί ο επαναληπτικός εκεί όπου η ομάδα μας καλείται να πετύχει ένα μικρό θαύμα, να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, να είναι πιο ουσιαστική για να μπορέσει να διεκδικήσει στον επαναληπτικό του άσπα μεγάλη πρόκληση. Τελικό σκορ. Πρώτο την καλή νύχτα μας, Ολύβια μου, έχετε με τους είπες πόνο 104 από το Πόλιουμ, άρε, Πόλιουμ στάδιο, Χάι του Πάπος, 2-0 με τα τέρματα των 10 στο 55, Βέλγια στο 65, να ευχαριστούμε και πάλι τους χωρικούς μας, Ρίγκαν Τέτοι και Πέψης Τελειός διαχωρισμή κομπεδών.
1: Nice. Καλό βράδυ Χάρη μου, καλή επιστροφή στην Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Split. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα για την Πάφο που έχασε 2-0 από την Χάιντουκ με τέρματα των Τζέκο στο 56 και Μέλμιακ στο 64. Ουσιαστικά στα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι κυπριακές ομάδες μετρούν 2 νίκες και 2 ήττες. Αρχή έκανε χθες η Ομόνια που κέρδισε με 1-0 την Καϊράτ στο Γασιμπής για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με τέρμα του Ανδρέου. Σήμερα ο Απόλλωνας δια υγιεινού περιπάτου επικράτησε μέσα στην γεωργία της Ντίλαν Κόρη με 4-0 με τέρμα των Μπάρτον Τόμας, Βέισμπεργκ, Όσμπολτ και ένα αυτόν γκολ. Η ΑΕΚ έχασε μέσα στην έδρα της από την Μπεϊτάρ με 1-0 χάρη στον γκολ του Καραπάλι, και θα πάει στην Ρουμανία με στόχο την ανατροπή. Και η Πάφος δεν τα κατάφερε μέσα στο Σπλίτ απέναντι στην Χάιντουκ που έχασε 2-0. Την ερχόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή. Λοιπόν, να δώσουμε και το πρόγραμμα των επαναληπτικών. Την ερχόμενη Τρίτη 28 του μήνα στις 8 το βράδυ ο Απόλλωνας υποδέχεται την Τίλαν Κόρη στο Αλφαμέγα σε ένα παιχνίδι τυπικής διαδικασίας μετά την νίκη του σήμερα με 4-0. Την επόμενη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, η Ομόνια θα ταξιδέψει στο Καϊράτ για να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα και να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Με μία πρόκριση η Ομόνια, υπενθυμίζω, σφραγίζει θέση σε League Phase του Conference League, και από εκεί και πέρα με κάθε πρόκριση περνά και Europa και Champions League. Και την επόμενη Πέμπτη δύο παιχνίδια των δύο ομάδων που έχασαν σήμερα. Στις 8 η Πάφος θα υποδεχθεί την Χάιντουκ Σπλίτ στο Αλφα Μέγα, και μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην Ρουμανία την Μπεϊτάρ. Υπενθυμίζω, το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ δεν θα γίνει στο Ισραήλ αλλά στην Ρουμανία, λόγω της κατάστασης που υπάρχει αυτό τον καιρό στο Ισραήλ. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε ρεπορτάζ από Πάφο, πάμε να δούμε πως τυπλοφορούν οι κυριότερες ιστοσελίδες του νησιού, αρχίζοντας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlefm.com.cy. Απόλλων, ιστορικό τον γκολ του Osborne. Πάμε στο άλλα θέματα, Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος πλήρωσε ακριβά την έλλειψη αποτελεσματικότητας, είναι αυτό που λέγαμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα. ΑΕΚ δύσκολη βραδιά αλλά όχι ανεπίτρεπτη, επεισόδια έξω από την Ανατολική, παρέμβαση αντιοχλαγωγικού οχήματος στο παιχνίδι στην Λάρνακα. Από ΕΛ πετάει για την Ολλανδία χωρίς τον Περέιρα, τον Νίρ και τον Ατάιντε. Στην αποστολή με 28 ποδοσφαιριστές οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν σήμερα την αποστολή τους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα έχουμε αποκάλυψη Γκαλέτη για Νικόλα Παναγιώτου στο μικροσκόπιο Ιταλικών ομάδων, ο στόπερ της Ομόνιας. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέβηκε πριν από ένα 20 λεπτό περίπου στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε με ανάρτηση του έγκυρος δημοσιογράφος Ρούντιν Καλέτη, σημειώνοντας ότι ο Παναγιώτου βρίσκεται πλέον στις λίστες ενδιαφέροντος πέραν της Κύπρου. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων του εξωτερικού ο διεθνής αμυντικός της Ομόνιας. Λοιπόν, η ιστοσελίδα kerkida.net, Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, εφιαλτικό 8 λεπτό και τώρα έχει να ανέβει βουνό. Πρώτη παράσταση ιδανική για τον Απόλλωνα, ξέρει πως λειτουργεί. Μάουρο Καμορανέζη, ο Κίρζης είδε την παράσταση με κασκόλ και την γροθιά ψηλά για τους φίλους του Απόλλωνα. Πάμε στην ιστοσελίδα μπάλα. Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος 2-0, θα χρειαστεί υπέρβαση στην ρεβάνς, πρέπει να διορθώσει τις αδυναμίες που έδειξε για να έχει τύχει το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Απόλλων τελείωσε την πρόκριση, ευκαιρία για πάρτι στην ιστορική ρεβάνς. Ομόνια για αυτούς τους τέσσερις λόγους θα είναι καλύτερη στο Καζακστάν. Από ΕΛ κόπηκαν από την αποστολή Βίτορ Μίρ και Περέιρα, ανόρθωση Πολωνία δυνατά Τες και Φαν Νιφ. Ελλάδα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφεραν πιο κοντά την Ελλάδα στο όνειρο της 10ης θέσης. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την ιστοσελίδα μπάλα. Και πάμε στην ιστοσελίδα πρωτάθλημα. Χάιντουκ Πάφος, ήττα για τους κυπελούχους που ψάχνουν την ανατροπή. Έστησαν πάρτι φίλοι του Απόλλωνα μετά το τέλος του αγώνα. Καμορανέζη, δεν μου αρέσει να μιλώ για δικαιοσύνη. Πάμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Λωσάδα, θέλω να χτίσουμε σε αυτή την νοοτροπία στιγμιότυπα. Δείτε πως η ΑΕΚ κοιτήθηκε από την Μπεϊτάρ. Προβάδισμα για Τιμούρ ενδιαφέρει την Πάφο. Η δυναμό τυφλία του Τιμούρ και Σπάια επικράτησε στις Ζαλκύρες με 3-0 και πήρε σπουδαίο προβάδισμα πρόκρισης. Το ελόγω αποτέλεσμα ενδιαφέρει την Πάφο, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού από την Χάιντουκ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του πιο πάνω ζευγαριού στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι να έχουμε δηλώσεις σταμάτησε η μετάδοση. Ωραία. Πάμε να μεταφέρουμε δηλώσεις Καμορανέζη, επειδή δεν είπαμε. Είδαμε, είπε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο 20 λεπτό ελέξαμε το παιχνίδι και είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μετά την διακοπή ανέβηκε κάποια μέτρα ο αντίπαλος, αλλά δεν κινδυνεύσαμε. Στο δεύτερο μέρος αλλάξαν τα πάντα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό ημίωρο. Πάμε στο δεύτερο 90 λεπτό για να αλλάξουμε τα δεδομένα. Δεν μου αρέσει να μιλώ για δικαιοσύνη. Σκόραναν και κέρδισαν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε με τον τρόπο που προετοιμαστήκαμε για αυτό το match. Αυτό πρέπει να κάνουμε στην Ρουμανία. Αυτά ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάουρο Καμορανέση. Λοιπόν, ολοκλήρωσε την μετάδοση της από ό,τι βλέπω η Σίτα Vision. Δεν θα μεταφέρει δηλώσεις. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε και εμείς αυτή την μαραθώνια εκπομπή. Είμαστε στο στούντιο από τις 4 το απόγευμα, είναι 12 η ώρα. Ξημέρωσε μια νέα μέρα. Λοιπόν, για όλο τον απόϊχο των απόψινών αναμετρήσεων και όχι μόνο, μπορείτε να ενημερώνεστε από τον Supersport 104 σε όλες τις αυριανές εκπομπές του σταθμού. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, από τον Στέφανο Στεφάνου και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος τον αντικατέστησε. Καλό ξημέρωμα, καλή Παρασκευή.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε μετά τα μεσάνυχτα, πέρασε η μέρα, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 24 Ιουλίου και λέμε καλημέρα σε όλη την παρέα. Το είπα και πριν, φιλαράκο Δημήτρη, που μου στείλες μηνυματάκι, σύμφωνα με κροατικά και τουρκικά μέσα, ο Ολυμπιακός έχει δείξει ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς από τη Φενέρμπαχτσε. Στα 5 εκατομμύρια περίπου θα είναι η μεταγραφή, εάν γίνει, τόσα ζητούν οι Τούρκοι. Αν έχουμε κάτι νεότερο, Κώστας Σαμοθράκης θα μας ενημερώσει. Μπαμ, μπαμ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, να πούμε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια που είδαμε ή ό,τι άλλο θέλετε για τις ομάδες σας ή ό,τι άλλο υπάρχει και θέλετε να σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 3. Έχουμε και το δωράκι μας, θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 3, το θυμπικυλία κρεατικών για δύο άτομα στο μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ποικιλία δύο ατόμων, special και δύο παγωμένες μπύρες. Θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3 και οι νικητές μπορούν να πάνε από την Παρασκευή σήμερα το βράδυ έως την επόμενη εβδομάδα, όποια μέρα θέλουν και επιθυμούν. Μηνυματάκι χρειάζεται δωρεάν στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε την καλησπέρα του. Γεια σου Ανδρίκο μου. Μετά την δολοφονία του μεγάλου δικηγόρου χρειάστηκε λίγες μέρες για να συλλάβουν 2 χρόνια που εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, γιατί με τον έπιασαν. Ρε Βασίλη, πώς το βρήκαν τόσο γρήγορα, λέει ο Ανδρέας από τη Μεγαλόπολη. Αυτό δεν είναι κακό που το βρήκαν πολύ γρήγορα το δολοφόνο του δικηγόρου. Αυτό δεν είναι, να το πούμε, για κακό. Καλά και μπράβο που το βρήκαν τόσο γρήγορα. Βέβαια κάποιες άλλες υποθέσεις εκκρεμούν για αρκετά χρόνια και μένουν στο αρχείο. Αυτό εκεί να πάμε να συζητήσουμε. Όχι ότι τον έπιασαν γρήγορα το δολοφόνο. Τον καλό που τον έπιασαν, δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένας δολοφόνος ελεύθερος για πολλές μέρες. Απλά πρέπει να πιάνουν και άλλους που κάνουν τέτοια πράγματα, εγκλήματα και αυτά, να τους πιάνουν πιο γρήγορα και όχι να περιμένουν 2-3 χρόνια και αν τους πιάσουν.

Να και ο φιλαράκος μου ο Νικόλας που ετοιμάζεται να πάει για ψάρια στο φούρνο εκεί στο Καματερό, το Αεκόπουλο, ο οποίος μας έχει ξεχάσει με τα κάρβουνα, τίποτα, δεν έχει κάρβουνο, τίποτα. Ούτε το στιέρα, ούτε κάρβουνο, ούτε το στιέρα καν. Τώρα θα πάει να πιάσει βέβαια τους αργούς, τις τσιπούρες και τα κεφαλόπουλα και τα υπόλοιπα και τα λιθρίνια, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβά στον ψάρα φέτος πόσο πάνε τα κιλά τα ψάρια. Γελάς, Νικολάκη, γελάς.

προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Τον ακούσαμε και νωρίτερα ζωντανά από την τηλεόραση του Sky που έκανε δηλώσεις. Είπε ότι τα βασικά που είπε είναι ότι είμαστε φαβορί. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ. Και σωστά είπε, μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βάλει και άλλα γκολ. Στην τελική προσπάθεια λίγο τα χαλούσαν. Τελικά πήρε την νίκη 2-1 και όπως λέει και ο Νίστρουπ, είναι φαβορί και όντως είναι φαβορί για την πρόκριση. Ήταν φαβορί και πριν τον αγώνα.

πω και στο Βαλούρ με την Ζρίσκη Μόσταρ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τελείωσε το παιχνίδι 1-0. Καλημέρα Μπιλάρα, και σήμερα μαζί στην παρέα του Ελλάδα Sports 94,3. Είδα ανεβάζει ακρογιαλιές ρομαντικές ο Χάτζημαν. Ναι, ανέβασε μια φωτογραφία ο Χάτζημαν από την Πάργα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν πολύ όμορφα. Και κάνει διακοπές του κύριος Χάτζημαν. Ο φίλος ο Μπάμπης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος ο Χρήστος από την Καλυθέα. Ο Νίκος λέει ότι τα ψάρια θα είναι ακριβά φέτος. Καλημέρα Μπιλάρα, συγχαρητήρια στις ομάδες απόψε. Πολύ καλές νίκες για την κατάταξη στην Ευρώπη από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Γεια σου Γρηγόρη μου. Όχι, το είπα, μάλλον το πρόσεξε αυτό που είπα ο φίλος για την ασέλγεια. Που δεν είχε γίνει κάτι τόσο καιρό. Ναι, εγώ λέω αυτό είπα. Μάλλον ότι πρέπει να βρίσκουν τα πάντα πολύ γρήγορα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, το ότι πολλές φορές αργούν να βρουν ανθρώπους που κάνουν παραβατική ζωή που λέμε, εγκλήματα για τα υπόλοιπα. Πρέπει να σβήσουν πολύ πιο γρήγορα. Λέω ότι δεν είναι κακό που τον βρήκα τον δολοφόνο σε λίγες ώρες από την ώρα που έγινε η δολοφονία του μεγαλοδικηγόρου. Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Στα κανονικά κράτη, στη δημοκρατία πρέπει να γίνεται αυτό. Να τους πιάνουν πολύ γρήγορα. Αν όχι σε 5 ώρες, σε μία μέρα, δύο μέρες, να έχουν πιάσει τους δολοφόνους, γιατί υπάρχουν και πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν αρκετά χρόνια.

Φίλες Καλλιόπη, είπαμε παιδιά, δεν υπάρχει διαγωνισμός πια για Νάξο και για ασθενή Ευβίας. Τα λέμε τόσο καιρό, ήταν μέχρι την Πέμπτη, μέχρι χτες δηλαδή, όχι σήμερα, μέχρι χτες ήταν οι συμμετοχές για την Νάξο και τη ασθενή Ευβίας. Τέλος, η κλήρωση θα γίνει σήμερα το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε τον επόμενο διαγωνισμό. Τον επόμενο διαγωνισμό.

Τώρα μια ειδησούλα βλέπω από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο πρώην παίκτης του NBA, όσοι τον ασχολείστε με NBA θα τον θυμάστε, ο Ty Lawson συνελήφθη στην προσπάθειά του να κλέψει ένα μπουκάλι βότκα. Λοιπόν, και σε έξαλλη κατάσταση αποκαλούσε την αστυνομικό, λευκή τέτοια και αυτό και τ' άλλο. Έβριζε, τελικά συνελήφθη, πήγε να κλέψει ένα μπουκάλι βότκα. Μάλλον δεν είχε μείνει μία, φαίνεται, από την καριέρα του στο NBA. Και το ρίξε στη βότκα και αυτό κλεμμένη. Πήγαινες εκεί στον πιστό να σε κεράσουμε μια βότκα. Αυτό ατρέχει στην αστυνομία τώρα. Ο Γρηγόρης Μπίλαρες σήμερα πήγα με ψαροτούφεκο και πήρε αυτά. Στα επόμενα θα σου κάνω τραπέζι στην Κύπρο από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Τι ψαράκια, ωραία ψαράκια. Τα αγόρασες, τα ψάρεψες. Γιατί ο Νικόλας τα αγοράζει συνήθως. Μήπως και εσύ ψαράς πελάτη σε ψαράδικο. Ο φίλος μας ο Μάριος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα, παρέα με τον Κώστα, οι οποίοι φεύγουν την Δευτέρα. Αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές για 7 μερούλες. Μια χαρά, καλά να περάσετε. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε το μηνυματάκι του από τον Πειραιά.

τώρα για αυτό που έγινε στην Σύρο με την γυναίκα που τη σκότωσε ένα ζευγάρι, από ό,τι βγαίνουν οι πληροφορίες από τα αστυνομικά δελτία. Από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες είναι για οικονομικές διαφορές. Έτσι λένε, τώρα θα δούμε. Η αστυνομία θα βγάλει την άκρη με τις ανακρίσεις τα υπόλοιπα. Πάντως οι δύο, το ζευγάρι που κατηγορείται, είναι ήδη στην αστυνομία και δίνει καταθέσεις.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα μπιλά γιορτάζει η κορούλα μου. Γενέθλια, κλείνει τα 8. Αντιχαίρεση φιλαράκο μου. Πολύχρονη, καλό τύχη και όλα τα καλά εύχομαι. Χρόνια της πολλά. Να τη χαίρεσαι και εσύ και η σύζυγος στην κοράκλα σας.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Σωτήρης από την Νίκαια. Ο φίλος μου Δημητράκης, που χάπηκες Δημητράκη με εσύ, Δημήτρης από το Λίντς, καλή εκπομπή Μπιλάρα. Ο Βασίλης ο φίλος από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος ο Παντελής το μηνυματάκι του από την Καλυθέα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, καλά μπάνια.

Και από ό,τι εδώ πέρα διαβάζω κάτι για τον καιρό. Σε συναγερμό λέει 36 ωρών η χώρα, για να δούμε 5 περιοχές που θα βρεθούν σε επίκεντρο της κακοκαιρίας. Για να δούμε. Ο Γιάννης Καλιάνος, ο μετεωρολόγος. Ο μετεωρολόγος διαβάζει ότι επέστησε την προσοχή σε διάστημα 10 ωρών από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, όπου και αναμένεται έξαρση των γενικών φαινομένων, με το μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται στις παράκτητες περιοχές της Μακεδονίας, στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου αναμένεται τεράστιος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, στην Εύβοια, στις Σποράδες και σε περιοχές της κεντρικής και στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα την 5η 23 Ιουλίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24 Σεβδόμου, σήμερα δηλαδή, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια που λέμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τέλη Ιουλίου θα βγει με μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ βροχή, από ό,τι λένε. Στην κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ είναι πορτοκαλί προειδοποίηση. Λοιπόν, κόκκινη προειδοποίηση είναι στη Λάρισα, στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, κόκκινη προειδοποίηση. Θα ρίξει βροχή πολύ. Πολύ βροχή φαίνεται να ρίχνει και στις Σποράδες και στην Εύβοια. Ανατολική Στερεά και την Αττική περιλαμβάνει. Απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ είναι πορτοκαλί πιο χαλαρά, δεν είναι κόκκινη προειδοποίηση. Και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ πορτοκαλί προειδοποίηση. Άρα παιδιά, σήμερα θα έχουμε, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι μας, σε πολλές περιοχές της χώρας μπουρίνια, καταιγίδες, πολύ βροχή. Θα φύγει ο Ιούλιος με βροχούλα. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο φίλος ο Αντώνης, μπράβο στις ομάδες που κέρδισαν. Το Super Cup Φιλαράκο είναι 12 Αυγούστου. Ακόμα έχουμε μπροστά μας αρκετές μέρες. 12 Αυγούστου, Ηράκλειο, ο κυπελούχος Όφη με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο.

Ο Γρηγόρης όχι με ψαρα, όχι με ψαροτούφε κομπιλάρα, τα πήρα, λέει ο φίλος. Τα νέα, τη νέα από την ομάδα, αφιέρωμα όλα τα αφιερωμένα, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια σε μένα και την νυχτερινή βάρδια και απόψε στη δουλειά, από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Μας Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Μπιλάκο, τα παιδιά στο σταθμό, οι όσοι δουλεύουν νύχτα, στους συντρόφιμους, καλή εκπομπή. Γιώργος Ολυμπιακός από την Δάφνη. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε σένα. Ο φίλος ο Αποστόλης στέλνει την καλημέρα του, όπως κάνει και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

Για αυτό που φίλε, για την, που είπα πριν για τη Σύρο, από ό,τι διαβάζω τώρα κάποια, βέβαια αυτές είναι διάφορα που βγαίνουν στο διαδίκτυο, ακόμα δεν έχει βγει η αστυνομία επίσημα να πει κάτι, από ό,τι βγαίνει από το διαδίκτυο λένε ότι δεν είναι ερωτικοί οι λόγοι της δολοφονίας της 42χρονης από το ζευγάρι, είναι ότι από ό,τι λέει το ζευγάρι ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι πήγε να τους διστέψει με μαχαίρι και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά αυτά είπαμε παιδιά, υπάρχει προανάκριση, καταθέσεις, θα τα βρουν όλα οι αστυνομικές αρχές. Πάντως ήταν ακόμα μια κακή είδηση μετά τη δολοφονία του δικηγόρου, είχαμε και αυτό. Δεν ακούς κάτι καλό καθημερινά στα δελτία, κάποια καλή είδηση δεν μπορείς να ακούσεις. Δηλαδή μία καλή, 10 άσχημες ειδήσεις. Το γκολ της πέτυχε ο Μπόντε, φίλε. Μπόντε λέγεται ο παίκτης. Η υπάρξη η οποία δεν έχει ξένους ποδοσφαιριστές, έχει μόνο Ούγγρους, ο οποίος πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ που μείωσε το, έκανε το 1-2. Όσοι δεν το έχετε δει, να μπείτε στο YouTube, υπάρχει το γκολ να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και ο παίκτης αυτός είναι 39 ετών, παρακαλώ. Ο Μπιλάρος εδώ, γραφίστας, ξεκίνησε τα δικά του. Λέει, ναι, το διάβασα και αυτό. Είπαμε ότι δεν είναι ερωτικοί λόγοι για την δολοφονία Σύρου, ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι ότι πήγε να τους ληστέψει. Άλλη πλευρά, η κοπέλα που δολοφονήθηκε είναι διασώστρια στο ΕΚΑΒ, πήγε να εισπράξει λίγα 3 απλήρωτα νίκια, λένε δικοί της άνθρωποι. Η κάθε τώρα πλευρά ισχυρίζει τα δικά της. Θα δούμε τελικά τι θα βγει. Προανάκριση, αστυνομία, τα ξέρει καλύτερα. Θα δούμε τελικά τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση, τραγική για αυτή η υπόθεση, με δολοφονία μιας γυναίκας 42 ετών. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο που καλημερίζει όλη την παρέα και ευχαριστεί το σταθμό. Να είσαι καλά φίλε, εμείς ευχαριστούμε παιδιά όλους σας που μας στηρίζετε. Και έρχονται και ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Μόνο καινούργιο πρόγραμμα. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Εσείς συνεχίστε να είστε εδώ συντονισμένοι και να μας ακούτε και να μας βλέπετε βέβαια και από το ελλάδατv.gr. Μας βλέπετε και τώρα. Βλέπετε καθημερινά τις εκπομπές του σταθμού στο ελλάδατv.gr.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Λέω, δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
1: Λέω, κάτσε να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Κάνουμε λίγο παρέα. Τα είδα τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περισσότερο είδα τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει πολλή δουλειά.
0: Και ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Στην άμυνα δεν ξέρω τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να στρώσει.
0: Γενικά οι ομάδες θέλουν δουλειά ακόμα, εντάξει, δεν μπορεί να. Δεν γίνεται να είναι ομάδες έτοιμες τέλη Ιουλίου, γιατί άμα είναι τέλη Ιουλίου έτοιμες, σε 2-3 μήνες δεν απλώνουν τα πάνω τα πόδια τους.
1: Θα είναι ανέτοιμες. Λοιπόν, ναι, όπως το λες είναι. Αλλά έτσι σαν παιχνίδι, σαν πώς να σου πω, τα προοπτική, σαν τακτική, έτσι μ' άρεσε περισσότερο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο παιχνίδι, έτσι, πιο ωραίο. Ο Παναθηναϊκός παρατήρησα το εξής. Όταν έβγαλε το Τζέριν και καλά έκανε που τον έβγαλε, γιατί είχε φάει την κάρτα και δεν ξέρει τι μπορεί να γινότανε, να μην έμεινε με 10, και μπήκε μέσα ο Τσιριβέγια, κάθισε το κέντρο του.
0: Ναι.
1: Τρώγανε πολλές επιθέσεις. Τσιριβέγια, Καμαρά, μάλλον δεν θα μπορούν μαζί.
0: Ο Καμαρά είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν θα ταιριάζουν μαζί. Με το που μπήκε ο Κοντούρης, κατευθείαν πήρε πάλι τα πάνω της η ομάδα.
0: Εντάξει, ο βοηθητής τώρα νομίζει, ψάχνετε να δείτε το σχήμα που ταιριάζει στην ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο το σέντερ μπακ, ο Πάντε, πώς το λένε, Μπρόκελεν, ο άλλος.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Κατάλαβε ο
0: Κοντούρης. Ναι.
1: Που ήταν και αρχηγός, και αυτός πάρα πολύ καλός. Αλλά και αυτό που είπες, πολύ γκολάρα, έτσι το...
0: Ναι, ωραίο γκολ, ωραίο, πολύ ωραίο γκολ.
1: Και ωραία κίνηση που έκανε ο...
0: Ναι, με το που γυρνάει κατευθείαν, δεν το σκέφτεται καν και πάει μπάλα εκεί που είναι αδύνατο να αποκρούσει ο Πένια. Ήταν λίγο βέβαια έξω από την αιστεία του, αλλά ήταν φοβερό γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πανέμορφο.
1: Πάντως ρε φίλε, ο Πένια δεν μου γεμίζει το μάτι, τώρα μπορεί να είναι ένα τον αδικό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν είχε πίεση σήμερα.
1: Δεν είχε πίεση, αλλά... Δεν μου γέμιζε το μάτι έτσι κάτω από τα δοκάρια. Πώς να σου πω, όχι σαν όγκος, έτσι σαν, δεν ξέρω, ξέρεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν του είχα εμπιστοσύνη. Ενώ ο Παβλένκα είναι μεγάλη, ας είναι 34 χρόνων. Το ΠΑΟΚ πολύ είναι μεγάλος θερματοφυλάκας, έτσι, του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλός θερματοφυλάκας Παβλένκα, για ο Πέρσης έχει ξεχωρίσει. Αλλά θέλω να σου πω ότι το Παβλένκα τον βλέπεις όταν έχει και πίεση. Ο Πένια τώρα δεν είχε πίεση. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα.
1: Όχι, δεν είχε πίεση, αλλά.
0: Εγώ, ας πούμε, τον είδα σε εξόδου, σταθερός ήταν, έβγαινε. Δεν είχε κάτι να πει σε κανένα τραγικό λάθος και με την μπάλα στα πόδια καλός ήταν. Να τον δούμε και σε παιχνίδια με πίεση. Εκεί θα φανεί ο θερματοφύλακας.
1: Καλά, ναι, ναι. Και τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά του Παναθηναϊκού, θα είναι τα δύσκολα. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Απαγορεύεται να κάνει.
0: Εντάξει, το επόμενο θα είναι δυναμικότητα ίδια πάνω κάτω με την Μπαξ. Δηλαδή, Σπάρτακ Νάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948. Νομίζω δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πεις ότι είναι φόβητρο. Ή παραπάνω κλήρωση θα είναι πιο δύσκολο αντίπαλο.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά. Το θέμα είναι ότι δεν απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, να κάνει λάθος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Απαγορεύεται να κάνει λάθος. Ενώ οι άλλοι εισαγωγικά, α πούμε, το λάθος, ναι, και ο ΠΑΟ και η ΑΕ και ο Όφη και ο Ολυμπιακός, αν δεν περάσουν εκεί που παίζουν, να παίξουν στην πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στο γύρο.
1: Πάει κατευθείαν ομίλους.
0: Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ πάνε κατευθείαν γύρω παλίκ ομίλους. Ο Όφη αν αποκλειστεί. Πάει κατευθείαν ομίλους. Ο ΠΑΟ πάει κατευθείαν και αυτό στο κόφερεντς. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι που δεν έχει λάθος.
1: Πάντως είναι.
0: Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, από τώρα σε ένα μήνα από τώρα να έχουμε 5 ομάδες στα αποκριματικά, η Europa, η Champions League, η Conference. Θα είναι όμως όλες οι ομάδες, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και περάσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα είναι καλό να περάσει. και οι δύο νίκες είναι 400 βαθμοί.
0: Βέβαια, πέντε ομάδες τώρα είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Ακριβώς. Όχι, και οι δύο νίκες.
0: Και οι δύο νίκες, βέβαια.
1: 400 βαθμοί, στο σακούλι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μακάρι, εγώ πιστεύω με λίγη προσπάθεια μπορεί να φτάσουμε τη δέκατη θέση που είναι ο στόχος, έτσι να...
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα δεν ξέρω, βγαίνουν οι δύο πρώτοι κατά
0: τέτοιο. Ναι. Η δέκατη θέση είναι εφικτή, αν περάσουν και οι πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου και να παίξουν, είναι εφικτή η δέκατη θέση. Εντάξει, να δούμε βέβαια και η εντέκατη, ας πούμε, που είναι τώρα ποια ομάδα είναι, που είμαστε κοντά, θα κάνουν και οι δικές τους ομάδες. Εντάξει. Αλλά είναι καλό να έχουμε πέντε ομάδες, θα πάρουν βαθμούς.
1: Ο Ολυμπιακός πέρσι με το που μπήκε στους ομίλους πήρε αυτόματα 5.000 βαθμούς.
0: Ναι, μετράει πολύ και η αμπίστηκα ευθεία στο Champions League.
1: Ναι, ίσως.
0: Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, δύο ομάδες στο Champions League. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να περάσει και η ΑΕΚ, μπορεί να περάσει και ο Ολυμπιακός στο Champions League. Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, μακάρι να περάσω.
0: Α, το σίγουρο ότι θα έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει. Και παίζει με ο Παναθηναϊκός ο τελευταίος που περιμένουμε.
1: Έχω και Παναθηναϊκός να περάσει. Διάλο. Πώς το λέγανε κιόλας. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα ο τρίτος προκριματικός θα είναι πιο δύσκολος. Εντάξει, η επόμενη ομάδα, σου λέγε πάλι Σπάρτακ Νάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948, δεν είναι φόβητρα. Μετά θα είναι πιο δύσκολη η θύρωση.
1: Αυτό που δεν θέλω εγώ, οι ελληνικές ομάδες, είναι να τυχαίνουν με βορειοευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Ας μην είναι καλές ομάδες μεγάλες, αλλά έχουν παιχνίδια στα πόδια, δηλαδή φιλανδικές, σουηδικές, νορβηγικές.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει με σουηδική. Η Χάμαρμπι, αν περάσει 1-1, φέρανε με την Άντερλεχτ, είναι στο Βέλγιο την άλλη εβδομάδα. Αν η Χάμαρμπι καταφέρει να περάσει, θα είναι αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αλλιώς θα είναι του ΠΑΟΚ, αλλιώς θα είναι η Άντερλεχτ.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό, ότι με αυτές τις ομάδες, ότι μπορεί να είναι μικρότερες, παράδειγμα, δυναμικότερες από τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι σε φόρμα, έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, έτσι.
0: Ναι, έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια, ειδικά οι Σουηδοί.
1: Ναι, αυτό.
0: Οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί έχουν παίξει πολλά παιχνίδια.
1: Τώρα είναι σε τα παιχνίδια, πώς το λένε, το πρωτάθλημά τους σε φουλ ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Ενώ, παράδειγμα, άκουσα που είπες για την Μπενφίκα.
0: Έχασε, τη Σενγκάλεν, 2-1.
1: Ναι, άντε, τώρα πιάσω εκεί πέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σε κουβαδιάσει. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά πήγαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, ο ΠΑΟΚ αν περάσει από την... που τελικά θα περάσει την Δυναμό Κιέβου,
1: ναι,
0: θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, και σε περίπτωση που αποκλειστεί από το παιχνίδι του με την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηττημένο Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
1: ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Με την Καραμπάκ.
1: Ναι. Να δούμε. Ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα, μάλλον Παρασκευή, έτσι, φιλικό.
0: Το φιλικό του παιχνίδι, ναι. Σαν να δω αν το έχει μέσα στο στοίχημα, για να σου το πω. Παίζει με την Μπέβερ, νομίζω, στο Βέλγιο. Είναι προτελευταίο τελικό. Το τελευταίο φιλικό θα κλείσει όπως πέρυσι με την Αλκμαρ. Το τελευταίο φιλικό, το Σάββατο. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, δύο φιλικά, ναι, και μετά τέλος.
1: Ναι.
0: Που κάτσε να δω αν το έχει το στοίχημα κάπου. Να σου πω την ώρα. Δεν βλέπω να το έχει κάπου όμως.
1: Καλά, το μάθουμε και άλλο.
0: Θα το μάθουμε.
1: Την ώρα. Εντάξει,
0: και είναι και το προτελευταίο. Είπαμε, το τελευταίο είναι Σάββατο με την Αλκμαρ, όπως έκανε και πέρυσι. Και τέλος τα φιλικά.
1: Ο Σάλιαγκας, μάλλον, πρέπει να έχει πάει έτσι.
0: Ολλανδία. Πρέπει να είναι Ολλανδία ήδη, στους νέους συμπαίκτες.
1: Εγώ έχω την εξής απορία.
0: Καλή μεταγραφή, είναι κακή μεταγραφή. Μπορεί να μην ακούγεται σε πολύ κόσμο. Σε πολύ κόσμο ακούγεται Σάλιαγκας, σου λέει τώρα τι πήραμε. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν πήγε άσχημα με την ομάδα του στη Γερμανία. Κάνε καλές χρονιές στη Γερμανία.
1: Εγώ τον ήθελα από τότε που ήταν στον Μπας Γιάννενα.
0: Ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Δεν έπαιξε. Παίκτης πεισματάρης.
0: Πέρασε, αλλά έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τυχαίνουν και όλα.
0: Λέω τώρα, αλλά έκανε καλές χρονιές. Δηλαδή, δεν είναι κακή μεταγραφή να πεις ότι τι μας έφερες τώρα. Οκ, μπορεί να μην είναι το όνομα που περιμένουν πολλοί του φίλου του Ολυμπιακού, το μεγάλο όνομα για τον Μπάκα, αλλά ένας καλός παίκτης. Δηλαδή, αξιόπιστη λύση για τον Ολυμπιακό, έτσι πιστεύω.
1: Εγώ
0: και Βασίλη, σε καλό πρωτάθλημα, στη Γερμανία δεν έπεσε τώρα στη Μάλτα.
1: Εγώ, Βασίλη, τα καλά ονόματα και τις ηλικίες τις βλέπω μέσα στο χορτάρι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό και εγώ το ίδιο.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι 38, αν είναι 18.
0: Απλά σου λέω ότι μπορείς ένα όνομα να μην εντυπωσιάζει κόσμο και να λες τώρα ο Σαλιάκας, αλλά αν δούμε την πορεία του στη Γερμανία, σε ένα καλό πρωτάθλημα, όχι τώρα τη πλάκα. Εντάξει, δεν έπαιζε στη Μάλτα. Στη Γερμανία έπαιζε. Να μου πει β' κατηγορία, ανέβηκε η ομάδα του. Έκανε καλές χρονιές. Δηλαδή ήταν από του παίκτες που ήταν βασικό κορμό τη ομάδα του.
1: Ακριβώς, και βοήθησε, λέει, πάρα πολύ
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: να ανέβει
0: στην κατηγορία.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Θα μου πεις τώρα, ούτε στη τσέπη του, ούτε στο μυαλό του ήταν. Είμαστε σχετικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει την Νότιχαμ. Εγώ δεν ξέρω, αν θα ήμουν, ας πούμε, πρόεδρος στην Νότιχαμ, θα το έκανα ελληνική παροικία. Δηλαδή τον Καρέτσα ή τον Τζόλι που πήγε στην Άστρα, θα τους χτύπαγα να τους πάρω.
0: Εντάξει, δεν είναι και ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, μια ομάδα να παίρνει ποιον θέλει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί ο Μαρινάκης να έχει λεφτά, να έχει την Νότιχαμ, να παίζονται πολλά χρήματα στην Αγγλία. Δεν είναι και εύκολο να παίρνουν όλους τους παίκτες που θέλουν. Υπάρχουν και άλλες ομάδες.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε
0: και
1: αυτό.
0: Ο παίκτης κοιτάγει πολλά πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, ο παίκτης κοιτάγει πολλά πράγματα. Σου λέει, πάω στην Νότιχαμ, α πάω στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα ήταν
0: δηλαδή με τη λογική, ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, με τη λογική, ας πούμε, που λες τώρα εσύ, μπορούσα να πάω να πάρει τον Τζόλι. Μπορούσα να πάω να πάρει τον Πέδρη, ας πούμε, που τον θέλει η Ρεάλ. Δεν γίνεται όμως εύκολο.
1: Όχι, δεν μιλάω τώρα για Πέδρη, έτσι, αλλά Καρέτσα, παράδειγμα, Τζόλι που είναι καινούργοι, που είναι ρούκι που λένε και στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Θα τους χτύπαγα να τους πάρω στην Νότιχαμ. Που είναι η Νότιχαμ μια μεσαία ομάδα, να την πούμε έτσι, στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Τζολάκι ακόμα. Θα μου πεις από τη μία τσέπη στην άλλη, ναι, εντάξει, και τι έγινε.
0: Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις.
1: Θα ήταν δύσκολες
0: με το Τζολάκι. Τώρα, θα μιλάει ο Βαγγέλης με το Μαρινάκη, ποιος από... Τι θα γίνει τώρα. Αν του λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκη είναι πολλά, όχι, αλλά ο Μαρινάκης είναι πιο... Θέλω να σώσω πιο λίγα. να το χάμω και να το...
1: Πώς καλαμπορήσουμε και λίγο. Καλαμπορήσουμε. Γυρνάει το τάβλι να πω.
0: Ναι,
1: το τάβλι. Ναι, έτσι θα το κάνει. Αλλά όχι, σου λέω, θα το κοίτασα να έκανα έτσι για το καπρίσιο μου. Γιατί αυτοί οι λεφτάδες, έτσι οι εκατομμυριούχοι, κάνουν και το καπρίσιο τους, έτσι. Και τώρα για το καπρίσιο μου να κάνω ελληνική παροικία, παράδειγμα την Νότιχα.
0: Ναι. Εντάξει,
1: δηλαδή, αυτή... Το Παυλί, το Βίκα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Θα το προσπαθούσα. Γιατί βλέπω δεν έχει χτυπήσει ποτέ στην Νότιχα με τις κανά Έλληνα.
0: Ναι, δεν θέλω. Αυτό... Ναι.
1: Νομίζω ο Μπουχαλάκης είχε πάει στην Νότιχα, δεν ήταν.
0: Στην Νότιχα ο Μπουχαλάκης, όχι από τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμάμαι. Στην Νότιχα.
1: Πού είχε πάει ο Μπουχαλάκης? Στην Νότιχα δεν ήταν. Όταν η Νότιχα ήταν β' εθνική, νομίζω.
0: Θα το βρούμε. Θα το κοιτάξουμε. Θα το ψάξουμε. Μισό λεπτάκι. Θα το κοιτάξουμε, μήπως υπάρχει, θα το βρούμε. Μισό λεπτάκι να απαντήσουμε εδώ πέρα τα στήματα.
1: Νομίζω ήταν.
0: Για να δούμε. Θα πέρε στη β' κατηγορία, στην Championship.
1: Στην Championship, πώς τη λένε, ναι.
0: Για να δούμε. Να πούμε στο σύστημα εδώ πέρα να δούμε αν έχει παίξει στην Νότιχα.
1: Νομίζω ήταν.
0: Ναι, έχει παίξει το 17-18. 25 συμμετοχές, 2 γκολ.
1: Ναι, ναι. Καλά. Και έχει βάλει και ένα. Ναι.
0: Έχει παίξει τη Χέρτα από Ευρώπη, Κολονία Σπορ. Αυτές οι ομάδες έχει πάει στην Ευρώπη, ναι. Πώς λένε, ο
1: Μπουχαλάκης. Που λες, να κάνω έτσι μια παροικία, να κάνω το κέφι μου, παράδειγμα. Τον Γκουλγεράκι που τον ζητάνε και στην τέτοια. Εντάξει, το Κοστούλα, άστον να πάει κάπου αλλού να πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, παιχνίδια.
0: Εσύ έτσι πως το πάρει, Βασίλη, σε λίγο θα μου πεις να κάνει το Ολυμπιακό Β' την Νότιχαμ. Να τους πάρει όλους.
1: Να
0: τους πάρει όλους.
1: Να πάρει και τον Μουζακίδη. Λοιπόν. Όχι, σου λέω, το σκεφτόμουν τώρα προηγουμένως που σ' άκουγα και λέω, αν θα ήμουν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα το έκανα αυτό, δηλαδή με τον Καρέτσα, με τον Τζόλι, έτσι, τον ή τον Δουβίκα, δεν σου λέω κατά ανάγκη να είναι σε βασική, αναπληρωματική ρε παιδί μου, αλλά να παίρνουν μέσα, να παίζουν.
0: Εντάξει, βέβαια, και δεν είναι μόνο αποφάση του Μαρινάκη, υπάρχουν και άλλοι στην Αγγλία, δεν είναι δηλαδή ότι άμα αποφασίζει ο Μαρινάκης παίρνει ποιον θέλει.
1: Όχι, έχει το πλειοψηφικό πακέτο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι κάνω ό,τι γουστάρω. Υπάρχουν και οι τεχνικοί διευθυντές εκεί, υπάρχει ο προπονητής που επιλέγει, είναι πολλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή, όπως βλέπεις στην Ελλάδα, δεν λέω Μαρινάκη, θα πάω αυτόν τον παίρνω. Μιλάει με τον Μεντιλίμπαρ, μιλάει με τους υπόλοιπους που είναι στο team του Ολυμπιακού και αποφασίζουν ποιον θα πάρουν.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά. Εγώ δεν ξέρω, θα το έκανα έτσι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, άκουσα να δεις, εγώ έχω το χρήμα, Έτσι θα έλεγα εγώ. Εγώ έχω το χρήμα, εγώ βάζω τα λεφτά και κάνω ό,τι γουστάρω. Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν έχεις λεφτά και θα τα χάνεις όλα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς έκανε ο άλλος στο Βιετνάμ, στην ταινία.
0: Μπράβο, ναι. Λεφτά έχει κι αυτός. Αλλά...
1: Κρέμιστο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έγινε...
0: Να σε καλά, μπιλάρα μου. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, μπίλαρε καλημέρα, θα μας πάρει και αυτόν της Μπερσεβά, ο Παναθηναϊκός. Τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση, έχεις ακούσει. Φίλε, τα είπα και πριν, φίλε Γιάννη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ΑΕΚ, εντάξει, δεν έχει κάνει επίσημη προσφορά στην Μπερσεβά. Να πεις ότι έχει βγει και επίσημα η ΑΕΚ και είπε ότι θέλουμε τον παίχτη, τόσα εκατομμύρια. Υπήρχαν πώς θα λένε, πληροφορίες από το Ισραήλ και το βγάζανε και στην Ελλάδα, ότι έχει δώσει η ΑΕΚ μια πρόταση στην Μπερσεβά με 3,5 εκατομμύρια, εκεί με 3,5-4 εκατομμύρια. Με τον παίχτη να γράφουν οι δημοσιογράφοι ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, ότι είχαν πολύ κοντά στη μεταγραφή. Μετά βγήκαν και είπαν ότι αν παίξει με την Μπερσεβά η ΑΕΚ αποσύρει το ενδιαφέρον της. Όλα αυτά βέβαια είπαμε και πάλι από το Ισραήλ και από ελληνικά μέσα. Δεν βγήκε ποτέ η ΑΕΚ επίσημα να πει ότι έχουμε κάνει πρόταση ή αποσύρουμε την πρόταση στην Μπερσεβά. Πρώτον. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός από ό,τι λένε ότι έχει κάνει μια πρόταση, μάλλον έχει δει τον παίχτη από τον περσινό Μάιο, έχει προσεγγίσει την Μπερσεβά και τα έχει βρει σε όλα. Με την Μπερσεβά και είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον παίχτη τον Γκάγκουα. Είναι μπέρδεμα τώρα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τώρα. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός πρόταση από το Μάιο και έχει συμφωνήσει η Μπερσεβά από ό,τι λένε. Εντάξει. Και πώς μετά η Μπερσεβά συμφωνεί με την ΑΕΚ. Άρα μιλάμε, παιδιά, είναι πληροφορίες από το Ισραήλ. Τώρα ένας παίκτης, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, που αν δεν πάει στην ΑΕΚ, που μάλλον δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός, μια χαρά πολύ καλός παίκτης είναι. Αν και πάλι εγώ με το Ριμπάλτα, παιδιά, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ούτε μπορώ να διαβάσω δεξιά και αριστερά τι γράφουν. Ο άνθρωπος δεν βγαίνει από προς τα έξω, δεν βγάζει τίποτα, δικαίωμά του, καλά κάνει, έτσι δουλεύει. Δεν βγάζει τίποτα προς τα έξω για μεταγραφές και ξαφνικά παίρνει παίχτες. Άρα δεν μπορώ να σταθώ στα δημοσιεύματα Ισραηλινών, Ελλήνων δημοσιογράφων που λένε ότι είναι κοντά, δεν είναι κοντά, αποσύρει το ενδιαφέρον, δεν το αποσύρει, δίνει 3,5, δίνει 4. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ, επίσημες ανακοινώσεις για παίχτες που ενδιαφέρει η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί πέρα, αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, καλώς τον παίρνει, ένας πολύ καλός παίχτης, μέχρι εκεί. Ο φίλος ο Μάκης από την Ανθούπολη μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Μάκη, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Ο Κώστας, καλή εκπομπή αδερφέ. Θύρα 7 δάσκαλος Αστακός Ετωλακαρδανίας Ξηρόμερο, γεια σου παλικάρι μου Κωστή. Με το Μπινέδα ρε Βασίλη έπρεπε να περάσει το Μουντιάλ για να πει ότι φεύγει. Για με τον Μπινέδα τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Ο Μπινέδα ήθελε να μιλήσει με την ΑΕΚ μετά το Μουντιάλ. Δικαίωμα του ανθρώπου. Η ΑΕΚ του είχε κάνει μια επαφή για νέο συμβολέο. Ο Μπινέδα ήταν στο περίμενε. Δεν γίνεται ότι έφυγε από την ΑΕΚ γιατί έπαιξε στο Μουντιάλ. Καμία σχέση. Ήθελε να πάει από ό,τι λέει και ο ίδιος στο Μεξικό να παίξει μπάλα στο Μεξικό. Πήρε καλό συμβόλαιο, καλύτερο από αυτό που πρόσφερε η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ του έκανε μια μεγάλη αύξηση από 1.200.000 το πήγε στο 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν το λες λίγο. Δεν έφτασε το Γιώβιτς, okay, αλλά ο Γιώβιτς έπαιρνε 2 και πήγε 3. Άρα οι αυξήσεις των παιχτών σε σχέση με αυτά που έπαιρναν είναι πάνω κάτω ίδια. Από 2.100.000 ο Γιώβιτς πήγε στα 3.100.000, 1 εκατομμύριο πάνω. Από 1.200 ο Πινέδα πήγε στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω κάτω οι αυξήσεις ήταν ίδιες. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να παίξει στη Μοντερέι στο Μεξικό στην πατρίδα του. Εντάξει. Δικαίωμά του. Κανείς δεν το κατηγορεί. Δεν πιστεύω να κατηγορήσει κανείς τον Πινέδα. Όσο πρόσφερε πάρα πολλά. Θα είναι απώλεια για την ΑΕΚ αν δεν βρει κάποιον αντικαταστάτη. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η ΑΕΚ, αφού ο άνθρωπος ήθελε να φύγει από την ομάδα και να πάει να παίξει στο Μεξικό. Τι θα περιμένει η ΑΕΚ, να πάει καλοκαίρι να φύγει ελεύθερος, να μην πάρει φράγκο? Σκέφτηκε σωστά και πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορεί να τα διαθέσει να πάρει κάποιον άλλο παίχτη εισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα. Υπάρχει αγορά, δεν είναι δηλαδή ότι έφυγε ο Πινέδα, καταστρέφεται μια ομάδα ή έφυγε από την ομάδα κάποιο παίχτη γενικώ των ομάδων. Καταστρέφονται οι ομάδες, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αν το ψάξεις, βρίσκεις και άλλους. Μπορεί να μην ξέρεις αν θα βγει Πινέδα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να πάρεις κάποιον άλλον που να είναι τον Πινέδα καλύτερος ή να κάνει άλλες δουλειές μες στο γήπεδο. Και έχω ξαναπεί γενικά για τις ομάδες, δεν μπορούν οι ομάδες γενικά να δίνουν όσα θέλουν οι παίχτες. Εταιρείες είναι, σου λέει κύριε, από ένα 200, ο κάθε Πινέδα, ο κάθε παίχτης, σου κάνω μια συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρή, παιδιά, αν το σκεφτείτε, δεν είναι μικρή αύξηση. Γιατί ακούω κάποιους που λένε, γιατί δεν πήρε 3 εκατομμύρια που πήρε ο Γιώβιτς. Γιατί ο Γιώβιτς πήρε 3 εκατομμύρια, γιατί ήταν 2% και πήγε 3. Ο Πινέδα δεν έπαιρνε 2%, έπαιρνε ένα 200. Και αύξηση ΑΕΚ. Δεν ήταν μικρή, παιδιά, μην τρελαθούμε. Από ένα 202 εκατομμύρια είναι 80% πάνω του μισθού από αυτά που έπαιρνε. Εντάξει, βρήκε στη Μοντερέι ο άνθρωπος ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, τριετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ήθελε να πάει και στο Μεξικό, καλά έκανε.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κωνσταντίνο Τσολάκη. Το παλικάρι δεν μπορεί να θέλει, σου λέει, θέλω να πάω να παίξω ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Με βλέπει παραπάνω ο κόσμος. Δεν είναι κακό ούτε να κατηγορηθεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, ούτε να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός, αν τον δώσει. Υπάρχει ένα αντίτιμο, γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τόσο τον πουλάει. Αν δεν τον πουλήσει, το καλοκαίρι μπορεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης να πάει να μιλήσει με τις ομάδες που του ενδιαφέρονται, χωρίς ο Ολυμπιακός να πάρει δραχμή. Εντάξει, δεν είναι οι ομάδες, αν το βλέπουμε όπως πιστεύουμε εμείς, δηλαδή ας φύγει το καλοκαίρι. Οι ομάδες λειτουργούν διαφορετικά. Σου λέει, γιατί να φύγεις το καλοκαίρι και να μου πάρω φράγκο, και να μην φύγεις τώρα, αφού θες να φύγεις και να πάρω 20 εκατομμύρια ή 8 για τον Πινέδα ή 15 για κάποιον άλλο παίχτη. Όταν υπάρχει επιθυμία του παίχτη να φύγει, εντάξει. Δηλαδή θα έχεις έναν παίχτη Πινέδα π.χ. που θα είναι δυσαρεστημένος αν δεν πουληθεί τώρα, αν δεν φύγει. Δεν λέω ότι θα παίξει, μπορεί να παίξει το ίδιο καλά μέχρι το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, παιδιά, σκεφτείτε ότι θα φύγει από την ΑΕΚ ένας, μάλλον από το καλοκαίρι θα έφευγε από την ΑΕΚ ένας παίχτης ο οποίος θα φύγει δωρεάν ο MVP του πρωταθλήματος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο καλύτερος παίχτης στην ΑΕΚ θα φύγει τσάμπα. Αυτό να το βάλουμε, να το σκεφτούμε λιγάκι, γιατί τα βλέπουμε πολλές φορές όλα ωραία και καλά. Δεν τρέχει και τίποτα. Πώς δεν τρέχει, τρέχει και πολύ μάλιστα. Να, γιατί να σου φύγει ένας παίκτης, ας πούμε, σαν τον Μινέδα, ένας πολύ καλός παίκτης, παιχταράς, φοβερές χρονιές στην ΑΕΚ. Όλες τις χρονιές ήταν φοβερές που έκανε στην ΑΕΚ. Να σου φύγει δωρεάν, αυτό το έχουμε σκεφτεί. Γιατί αυτό θα γινόταν. Μπορεί να λέει ο Πινέδα, οκ, δεν. Με συμφωνία ΑΕΚ να φύγω. Το καλοκαίρι θα φύγω δωρεάν. Βέβαια υπήρχε μια ρήτρα, 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα έδωσε η Μοντερέι, αν δεν τα έδινε, θα μένε στην ΑΕΚ. Η Μοντερέι μπόρεσε και έδωσε τα 8 εκατομμύρια ευρώ όπως θα ήθελε η ΑΕΚ, με το διακανονισμό που ήθελε η ΑΕΚ, και όχι με δόσεις 300 δόσεις. Και ο παίχτης θα πάει να παίξει στο εξωτερικό, να παίξει στο Μεξικό μάλλον, στη Μοντερέι, στην πατρίδα του. Καλή του επιτυχία. Μακάρι να πάει καλά, το ίδιο καλά και στη Μοντερέι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τον Πινέδα, ούτε να κατηγορήσω τον Πινέδα, ούτε τη διοίκηση της ΑΕΚ. Έτσι είναι οι ομάδες, έτσι λειτουργούν οι ποδοσφαιρικές εταιρείες. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Να πω μια καλημέρα στο καλό φιλαράκι του Θανάση το Χριστόπουλο, που πήγαμε στην Αστιφαγιά πριν λίγες μέρες και περάσαμε υπέροχα, με φοβερό φαγητό, φοβερή εξυπηρέτηση, ήταν όλα τέλεια. Γεια σου Θανασάκο μου, καλημέρα φιλαράκο μου, καλή συνέχεια σε σένα, καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει 4 παιχνιδάκια. Δίλα Γκόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4 διπλό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, αυτό το ξέρεις, διπλό. Η Ουνιβεστέα με την Κλούζ με την Μπραν 2-2, φίλε μου. Και Μπεσίκτας Μίντιλαν 1-0. Ελπίζω να σου είπα καλά νέα και να πήγες ταμείο.

Μιλάω τι θα γίνει όμως, θα πάρουμε παίχτες. Παιδιά, θα πάρουμε. Θα πάρει η ομάδα παίχτες. Θα έχετε εμπιστοσύνη λίγο στον Ριμπάλτα. Η δουλειά του είναι και μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει και άσχημα. Τα υπέρυσε, ας πούμε, οι μεταγραφές που έκανε, οι πιο πολλές, δεν λέω όλες, βγήκαν. Μέχρι και ο Ζωάο Μάριο, που λέγαμε ότι αυτό και το ένα και το άλλο, έβαλε τον γκολ το νικητήριο και πήρε πρωτάθλημα. Μην τα ξεχνάμε. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι έκανε χρονιά φοβερή ο Ζωάο Μάριο, αλλά εκεί που χρειάστηκε ήταν εκεί όμως. Έβαλε τον γκολ και πήρε πρωτάθλημα η ομάδα. Θα πάρει παίχτες η ΑΕΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμπιστοσύνη, παιδιά, στο Ριμπάλτα. Τώρα, ποιοι θα είναι οι παίκτες, αν θα παίξουν καλά ή όχι, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το καλοκαίρι λέγαμε πέρυσι ότι ποιο ρέλευα τώρα και τι μας πήρε. Ήταν λίγα 100. Το ίδιο λέγαμε και το Μάριν. Οι μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει, που κάποιοι εδώ πέρα τρελαίνεστε και φωνάζετε και ορίεστε. Περιμένετε, παιδιά, κάντε υπομονή.

Όλα θα κρυφθούν στο χορτάρι. Εκεί θα φανεί η δουλειά του Ριμπάλτα και του κάθε Ριμπάλτα, εντάξει. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι από την Καλλιθέα. Γεια σου Μπιλάκο. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Και μην ξεχνάτε το ellada.tv.gr. Εκεί είμαστε ζωντανά, καθημερινά, και με εικόνα και με

Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μηνυματάκι, φίλος του Ολυμπιακού. Μιλάει, συμφωνώ με όσα λες για όλες τις ομάδες. Οι ομάδες είναι εταιρείες και κοιτάνε το συμφέρον τους. Παιδιά, έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί εμείς να λέμε ότι εντάξει, ο κάθε οπαδός έχει την τρέλα του να λέει τα δικά του. Ότι δώστε τόσα, πάρε τόσα, κάνε αύξηση από 1 εκατομμύριο, πήγαινε στα 5 και όλα τα υπόλοιπα. Δεν δουλεύουν έτσι οι εταιρείες όμως. Γιατί οι ομάδες είναι ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Δεν δουλεύουν έτσι. Αλλά είπαμε, στο τέλος της ημέρας όλα κρίνονται στο γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει και με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, όλες τις ομάδες. Και όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και στη χρονιά που θα μας έρθει, θα δούμε τελικά ποιες επιλογές ήταν σωστές των τεχνικών διευθυντών και ποιες λάθος. Πάντως για την ΑΕΚ μιλάμε, του Ριμπάλτα οι επιλογές υπερστινές δεν ήταν λάθος επιλογές, μια χαρά. Η ομάδα πήρε πρωτάθλημα. Τι άλλο να ζητήσει δηλαδή. Και πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Και αποκλείστηκε από μια φάση στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε και τις τελευταίες μεταγραφές των ομάδων όλων και της ΑΕΚ, μια που μιλάμε για την ΑΕΚ. Ακόμα έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Να δούμε τι θα πάρει η ομάδα και μετά θα κρίνουμε. Στο γήπεδο, μην πάρει παίκτη τώρα η ΑΕΚ και αρχίσουμε και λέμε ότι ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρει μάνα του και τα υπόλοιπα. Στο γήπεδο. Εκεί θα φανούν όλα. Εκεί είναι ο καθρέφτης των ποδοσφαιριστών. Φθηνός ακριβώς, εκεί φαίνεται. Μπορεί να είναι πανάκριβος να περάσει και να μην ακουμπήσει, να μην δέσει με την ομάδα. Πολλά παραδείγματα σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να είναι παίκτης ο οποίος δεν είναι γνωστός και να είναι λίρα 100.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας. Ο Παντελής ο φίλος μας από την Καλυθέα. Ο Τάσος ο φίλος από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα καλημέρα και από μένα. Αν θες βάλαμε για το μπιστρό, φίλες έβαλα, είπαμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και μια, δύο μπυρίτσες special εκεί στο Περιστέρι που είναι το μπιστρό Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3 και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια ημέρα της εβδομάδας θέλει, αρχή γενομένης από σήμερα Παρασκευή βράδυ. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξάνδρα, αύριο φεύγω για διακοπές και πιάνω πάλι 27 Αυγούστου. Α, έχεις πολλές μέρες, ένα μήνα κύριε Γιάννη, διακοπές κάναμε μόνο επιβαθύ Πασόκ. Ένα μήνα, καλά να περάσει Φιλαράκο, αφού μπορείς και πας ένα μήνα διακοπές, δεν ξέρω τώρα θα πας ένα μήνα σε διάφορα μέρη διακοπές ή θα μείνεις κάποιες μέρες στην Αθήνα, πάντως καλά να περάσεις όπου και αν πας, ένας μήνας θα ξεκουραστείς αρκετά. Βαθύ Πασόκ, φίλος ο Γιάννης.

Ο Τζόλτς μετά τη σπουδαία μεταγραφή στην Arsenal, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, είπε ότι ανυπομονώ για το πρώτο μου γκολ στο Emirates. Σε κάθε match Premier League είναι σαν να παίζει Champions League. Και δεν έχει και άδικο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι το καλύτερο του κόσμου. Η φίλη μας η Άννα, καλημέρα στην παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα.

Είχα πάρει και. Τι λέει εδώ. Και παλές άδειες από το 2025, γι' αυτό βγήκα νωρίς με άδεια και θα πάω Γαργαλιάνους. Αν ξέρεις, είχα 15 μέρες. Α, είχες 15 μέρες χρωστούμενες και πήρες 15 και έκανες ένα μήνα Γαργαλιάνους. Εκεί που είναι το μικρό, πώς το λένε, ο πύργος του Άιφελ. Ο μικρός πύργος του Άιφελ. Γαργαλιάνους, δεν είναι. Γαργαλιάνους νομίζω. Κοντοπατριώτης δηλαδή, Καλαμάτα, εγώ, Γαργαλιάνους, εσύ, κοντά είμαστε. Καλά να περάσει, φίλε Γιάννη μου.

Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Και ο Νικόλας, ο φίλος όπως πάντα εδώ στην παρέα μας από την Αρτέμιδα. Που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Και ο Νικόλας, ο φίλος όπως πάντα εδώ στην παρέα μας από την Αρτέμιδα.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Ναύπλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από Ρόδο. Μας ακούτε σε πολλές συχνότητες και εκτός Αττικής, Αργοσαρονικό, Εύβοια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, Ζαχάρο και τη Ζάκυνθο 98,6, Έτωλα, Καρδανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7 και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και από το δορυφόρο μας Ελλάσσατ σε όλη την από το δορυφόρο μάλλον Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα δεν τον αγοράσαμε το δορυφόρο, κοντά είμαστε. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Η ΕΡΤ2 έχει τώρα ωραίο αφιέρωμα στον Εστορίδη. Βασίλη, γιατί χάλασε λίγο η μουσική του σταθμού. Λίγο καιρό έπαιζε τι εννοείς φανταστικά τραγούδια. Ελληνικά έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει παιδιά, είναι και επιλογές. Κάποιους σε τραγούδια αρέσουν, κάποιους δεν αρέσουν. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Κάποιος άλλος φίλος μου στείλε χθες, μου λέει Βασίλη, πολύ ωραία τραγούδια. Παιδιά, είπαμε, αυτά είναι και υποκειμενικά. Ο καθένας τη μουσική που του αρέσει την ακούει. Δεν μπορεί ένα σταθμός, γενικά σταθμοί να παίζουν μουσική που αρέσει σε όλους, έτσι δεν είναι. Η Πάφος, φίλε Γιώργο, ιτήθηκε. Εγώ περίμενα, ναι, περίμενα. Το είχα πει και χθες ότι βλέπω την Δυναμό Ζάγκρεπ να κερδίζει την Πάφο, η οποία Πάφος δεν είναι η ομάδα που ήταν πριν ένα χρόνο δύο. Έχει αποδυναμωθεί. Τώρα είναι Ομόνοια στην Κύπρο που έχει πάρει τα ενία του πρωταθλήματος. Πρωταθλήτρια πέρυσι. Είχα πει και την Μπενφίκα. Μπενφίκα, αλλά την Μπεσίκτας θα κερδίσει την Μίντιλαν. Την κέρδισε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η Πάφος να ανατρέψει το 2-0 στην Κύπρο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύο ήττες, μάλλον δύο νίκες και δύο ήττες για τις κυπριακές ομάδες. Η Ομόνια κέρδισε χθες 1-0. Σήμερα η ΑΕΚ Λάρνακας ιτήθηκε 1-0 από την Μπεϊτάρ. Ο Απόλλων Λεμεσού έκανε πάρτι, κέρδισε εύκολα. Την Βίλα Γκόρη με 0-4. Και η Πάφος, είπαμε, έχασε στην Κροατία 2-0. Άρα έχουμε δύο νίκες και δύο ήττες για τις κυπριακές ομάδες. Και βέβαια έχουμε επαναληπτικούς. Ο Απόλλων σίγουρα έχει περάσει την επόμενη φάση με το 0-4. Ο Απόλλων, η ΑΕΚ Λάρνακας, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Έχει χάσει το γήπεδό της. Θα πάει να παίξει τώρα μέσα στο Ισραήλ με την Μπεϊτάρ. Η Πάφος, δύσκολο έργο να ανατρέψει το 2-0 με τους Κροάτες. Και η Ομόνοια και αυτή, δύσκολο έργο να κρατήσει το 1-0 που κέρδισε το πρώτο μάτς με την Μπεϊτάρ.

με την Καϊράτ Αλμάτι. Αλλά όλα αυτά, υπομονή, μια εβδομάδα που είναι τα παιχνίδια, τα υπαναλυτική των παιχνιδιών. Για τον Πεντανακόρ, φίλε, τα είπαμε ότι επιστρέφει κανονικά μόνιμα στην πατρίδα του. Θα πάει να παίξει στην οποία ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Είναι 33 ετών και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λας Πάλμας σαν μεταγραφή τώρα πια, όχι με δανεισμό.

0: Είμαστε 20 λεπτά μετά τη μία, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η επόμενη γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παρασκευή είπαμε, ξημερώνει. Παιδιά, προσοχή σήμερα λίγο, γιατί από την μετεωρολόγη θα έχει κακό καιρό και με μπουρίνια και με πολύ βροχή σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Δεν μπορώ να μην ακούσω τη φωνούλα του.
0: Καλά έκανες.
1: Ξέρεις, το φίλος σου Αχαίρονη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάντα φέρνεις καλά νέα. Ένα πράγμα δεν μπορώ να χωνέψω, θα σου το θέσω σε λίγο για τις ομάδες. Πάντως σήμερα ένα πράγμα ευχαριστήθηκα πολύ. Δυναμό Κιέβου Γιάνναρος 2-3.
0: Ναι.
1: Αυτό και στο Σκορτόπιο, και του ευχαριστήθηκα την μπάλα που έπαιξε ο Γιαννάκης. Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Έπιασε το σκορ πάλι.
1: Εσύ
0: λόγω, εσύ ποτέ δεν χάνεις.
1: Όχι μόνο, όχι, κοίτα, χάνεις, τρως τα μούτρα σε σάλα, θα σου πω. Έπιασε αυτό 2-3 και το συνδύασα με το 3-3 με το γλυκό του ταψιού του Κοπενχάη που μου αρέσει. Που έφερε με την Μπανδρέγγις αυτή, πώς τη λένε.
0: Ναι, 3-3.
1: Και το άλλο έπαιζα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Τη Ριέκα 1-1 και κάτσε στο 1-0.
0: 1-0.
1: Νομίζω.
0: Ένα μηδέν.
1: Για το θύμισε, για χθες δεν αγωνίστηκα. Για πες μου στο αυτό το. Χθες η Σπάρτα Τράμβα, πόσο έφερε.
0: 0-0. 0-0
1: ήταν χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα και σήμερα η Ερυθρά Σημαία πάλι 0-0, είστε σε Κασόφια.
0: Ναι, 0-0 κι αυτή.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Να μάθουμε και ορισμένα αυτό. Η Χιμπέρνια έχασε 2-0.
0: Κοίταξε να δεις, από το να σου λέω. Αφού τα έχει πιάσει όλα, δεν χάνει ποτέ.
1: Όχι, τα άκουσα, αγόρι μου.
0: Αφού έπιασε 3-3, έπιασε το 2-3, τι άλλο θέλει.
1: Γράφω 3-4 από αυτό το οποίο δεν πρόλαβα.
0: Λέω, αφού λέω ότι έχει πιάσει το 3-3 και το 2-3, τι άλλο θέλει, έχει πιάσει τα λεφτά, τα έχει πάρει τα λεφτά. 2-3 και 3-3 είναι 150 απόδοση, βγαίνει αυτό.
1: Δεν είναι 150 απόδοση.
0: Για βάλε μου
1: 6 ευρώ δίνει το 1-2 από τα 3 που ζητάω.
0: 6 ευρώ δίνει το 3-3.
1: 56 ευρώ δίνει το παίζω 1-3 στα αγώνες, 1-2 με 1-75.
0: Τι 1-75, το 30 απόδοση με το 40 πάει 120
1: απόδοση. Δεν 30 απόδοση, αγόρι μου, κι αυτό.
0: Το 3-3 πόσο έδωσε.
1: Το 3-3, 24.
0: 24 και το 3-2-3 του ΠΑΟΚ.
1: Το 2-3, 16.
0: Μόνο τόσο λίγο έδινε.
1: Ναι,
0: 16,
1: του δελτίου, κοίτα, του δελτίου που έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν κάπου αλλού, ας πούμε.
0: Α, εντάξει, όχι, λέω για σένα.
1: Μπροστά,
0: 16 επί 24 είναι 384 απόδοση.
1: Προχθές που μου έφερες αυτό, μου έφερες καλά νέα που περιμέναμε τη λέξη και θυμάσαι το πρόβλημα. Και κάτσε με 2,75 πήρε 14,99. Παρά ένα λεπτό 15 ευρώ.
0: Κάτσε, φίλε, περίμενε, γιατί δεν μου τα λες καλά. Περίμενε. Κάτι λάθος έχει γίνει. 16 επί 24 κάνει 384 απόδοση. Επί 1,75 βγαίνει 600 ευρώ.
1: 16 επί 24 επί 0,25 θα πολλαπλασιάσει, αγόρι μου.
0: Γιατί?
1: Πού, όσο κάνει στήλη.
0: 0,25 το έπαιξε. Α, όχι 1,75. Όχι 1,75, που μου πες.
1: Πού, όχι, αγόρι μου.
0: Α, όχι 1,75, 0,25.
1: Ναι, το 1,75 σου λέω προχθές, δεν ήταν 1,75, ήταν 2,75 που έδωσε.
0: Όχι, λέω το σημερινό, το σημερινό λέω. 386 ναι, επί 0,25 παίρνεις 100 ευρώ.
1: Ναι, όχι λιγότερο.
0: 96 ευρώ.
1: Σούπα.
0: 96 ευρώ παίρνεις. 16 επί 24.
1: Το δελτίο στο σεφτάρι, γιατί δεν το έκανα λογαριασμό.
0: Α, ας πω εγώ, έβγαλε ζετάκια. 16 επί 24 επί 0,25 βγαίνει 96 ευρώ.
1: 16, περίμενε.
0: Στην τσέπη.
1: Οπότε 16.
0: Μια κατά. 100 μπάλο.
1: 0,25. Ναι, έχει δίκιο. Βάλε και κάτι ψηλά.
0: Ορίστε. Τι άλλο θέλει.
1: 1-2 και αυτό, ένα εκατοστά το παίρνει.
0: Ορίστε, τι άλλο θέλει. Ένα γαουσαρικάκι.
1: Εγώ σε τέτοιο στυλ.
0: Μια χαρά είσαι. 100-100-100 είναι 3, το μήνα είναι 3.000.
1: Εγώ δεν κυνηγάω σούπα ποτέ πόσα κόρνερ θα αυτό ή αν θα φάει στην καράφλα του διαιτητή στην μπάλα ή αν.
0: Λέω ρε φίλε, 100-100-100 την ημέρα που βγάζει, το μήνα είναι 3.000.
1: Ανάλογα που θα κάτσει. Έχει και αυτά που έτρωγε στα μούτρα. Δεν μου λε η Μπραν το 2-2 το ημίχρονο πόσο ήταν.
0: Κάτσε να το δω μισό λεπτό. Να το δω.
1: Η Μπραν
0: το 2-2 το ημίχρονο ήταν μισό λεπτάκι να το βρούμε. Μπραν, περίμενε. Λοιπόν, η Μπραν Πού είναι αυτή η Μπράν?
1: Ναι, η Μπράν έπαιζε έξω.
0: Ναι, ναι, 2-2. Ήρθε, έργασε να δω το ημίχρονο πόσο ήρθε, γιατί δεν το βρίσκω. Ναι. Ήρθε το διπλό ημίχρονο, χ τελικό. 0-1 ημίχρονο, 2-2 τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, το ξέρω, διπλό χ. Λοιπόν, για πες μου τώρα αυτά που δεν ξέρω. Το πρώτο η Χιμπέδια ανέχασε 2-0.
0: Αφού τα ξέρει, τι μου τα λε.
1: Αγόρι μου.
0: Μου λες αυτό που δεν ξέρω, μου λέει, να μου πεις και μου λες 2-0.
1: Την λέπαγα Αυστρία Βιέννη, και αυτό δεν το συγκράτησα.
0: 0-2. 0-1 ημίχρονο, 0-2 τελικό.
1: 0-2, ναι. Καλά, αυτό ημίχρονο δεν θέλω να το πω κάτω. Ξέρουμε, κατεβαίνουμε. Η Ζήρα με την Μπάιντε, με τη Ζήρα του Αζερμπαϊτζάν.
0: Η Ζήρα με το
1: Μπάιντε.
0: Κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Πρέπει
0: να τη βρω. Ζήρα.
1: Η Ζήρα είναι φιλοξενούμενη.
0: Ναι, κάτσε να τη βρούμε. Πού είναι αυτή η Ζήρα? Κάτσε να τη βρούμε. Μισό λεπτό. Ζήρα. Πού είστε εδώ, Ζήρα?
1: Πάιντε Λίμνεσόλ, Λιμνοθάλασσα, έφυγε Ζήρα, ναι.
0: Τι, πότε έπαιζε, τι ώρα έπαιζε αυτή?
1: Αυτή έπαιζε στις 7 τη νύχτα.
0: 7, για κάτσε να δω.
1: 7 ή 8, κάτσε να δούμε και τα στραβά μας εδώ, γιατί τα βλέπουμε, για περίμενε. 7, ναι, 7.
0: 7 η ώρα, 7 η ώρα η Ζήρα.
1: Ναι, πάντε γίναμε.
0: Ναι, περίμενα, τη βρούμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι, να τη βρούμε, γιατί είναι πολύ κάσιμο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η Ζήρα, πώς έπαιζε χτες.
1: Σήμερα την είχε στην αυτή.
0: Κάσε να δω.
1: Πάιντε Λίμνε στις 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα.
1: Είδαμε για το Euro Conference.
0: Δεν έχει σειρά πουθενά εδώ πέρα.
1: Πάιντε Λίμνε Σκόντ με Ζήρα.
0: Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η ομάδα που λες Ζήρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν τη βλέπω πουθενά.
1: Η Φλόρα Ταλίν, πόσο κατσάσαι αυτό.
0: 1-0.
1: 1-0. Ένα μηδέν, λοιπόν, η Ζήρα αυτό λες να παίζει χθες.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν λέω πουθενά τώρα εδώ πέρα.
1: Ρίγε, Πάουκ, κάτσε.
0: Πάουκ κέρδισε.
1: Χαίρο πολύ. Τι μου λες τώρα.
0: Κοιτάρα τα ξέρεις, αλλά με ρωτάς.
1: Όχι βρε, δεν τα προβλήσω. Θα σου πω για κάποιον που με συγκλώνησε κιόλας, γιατί έμεινα άφωνος, θα σου πω και κουίζει λίγο. Η Μακρίν με τη Σουτσέσκα, πόσο, 3-0 ήταν αυτά. Μαξιλίν Ρογκάτεφ, αυτή που η Ουκρανική που έπαιζε σε δέντρο.
0: Σουτσιέσκα.
1: Με τη Σουτσιέσκα, αυτό έπαιζε 8 η ώρα.
0: Πρέπει να το βρούμε.
1: Κοινόα την, αυτό το άλλο.
0: Σουτσιέσκα, Σουτσιέσκα.
1: Ναι, φιλοξενούμενη ήταν.
0: Ναι, είναι 3-0, άσος.
1: 3-0, έφερε. Ναι, όχι, αυτό το θέλω για τέτοιο.
0: Για κάβα.
1: Ισιόν.
0: 1-1 η Σιόν.
1: Η Δυναμό Τυφλίδας 1-1.
0: Μπάτε Μπόρισοφ με τη Σιόν. Η Δυναμό Τυφλίδας και αυτή 3-0 είναι αυτή.
1: Δυναμό Τυφλίδας ας 3-0 λοιπόν. 3-0. Και πάμε το υπόλοιπο, δεν ξέρω.
0: Τώρα μην όμως πει αγιά. Κοίτα τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: 1-2, αλλά τώρα λέμε το κουπόνι τώρα. Είναι κουραστικό για τους άλλους που ακούνε.
1: Φερετσβάρος που είπες με.
0: 1-2, 1-2. Συνεχίζουμε.
1: Φερεντσβάρος κέρδιζε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λες ρε Θηρίο. Φερεντσβάρος. 1-2 λοιπόν. 1-2. Από κάτω το αλουμίνιο, από κάτω.
0: Εντάξει, τώρα είπαμε. Είναι άσχημο για τους υπόλοιπους.
1: 3 βρε, τελειώσαμε.
0: Τι 3, όλο το κουπόνι έχουμε πει τώρα πάλι.
1: 1.
0: Εντάξει. Λοιπόν, 1-1. 1-1. 0-1 ημίχρονο, 1-1 τελικό αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, και ο φίλος μας ο Άγιαξ ο μεγάλος.
0: 1-4 νομίζω. Κάτσε να δω.
1: Κέρδισε
0: πάντως. Κέρδισε, σίγουρα κέρδισε. Και κέρδισε και πολύ. 1-4, καλά σου είπα, με τη Βοηγοντίνα. 1-4.
1: Και το. Η Λουγκάνο.
0: Η Λουγκάνο έπαιζε
1: 1-0. 1-0 η Λουγκάνο λοιπόν. Και το τελευταίο που δεν το έπεσε ήταν 1-0 μέχρι το 63.
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Η Βαλούρ.
0: Η Βαλούρ. Η Βαλούρ.
1: Μετά τη Στρανάν ήταν που έδειξε 1-0. Βαλούρ. Βαλούρ ήταν στο 63.
0: Με 1-0 τελικό. Ήταν. 1-0 τελικό.
1: Α, τέλειωσε και αυτό.
0: Ναι, τέλειωσε και αυτό 1-0.
1: Α, για βρες μου αγαπητό μου παιδί, τι ακριβώς συνδέει τον Αστέρα Βουκουρεστίου με τους λύκους Καϊδαρίου?
0: Ξέρω
1: να μου πεις.
0: Όχι. Δεν ξέρω.
1: Γιατί θα έχεις ένα τραπέζι από μένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ένα είναι ηγέτης ο Τζίτζι Μιχάλης και στο άλλο είναι η ηγέτης ο Τζίτζι Μπεκάλη.
0: Α, Τζίτζις και οι δύο.
1: Ναι, Τζίτζις και
0: χαρά,
1: οι δύο.
0: Μια χαρά.
1: Και μου έκανε, με συγκρόνησε αυτό από το 2-3.
0: Η Ζήρα έχασε ένα 0.
1: Έχασε 2-3, ναι.
0: Η Ζήρα έχασε ένα 0, σου λέω, τι
1: 2-3. Όχι, για την άλλη, η Ζήρα έχασε ένα 0.
0: Ναι, ναι, μου το έστειλε ένας φίλος.
1: Όχι, για αυτή σου λέω, με συγκρόνησε το τέτοιο. Να χάσεις Τεάουα μέσα στην έδρα.
0: Α, έχασε, ναι, έχασε, έχασε.
1: Άλλαξε αυτή, δεν είχε και το δικό μας τον προπονήτη, τον Έλληνα.
0: Στην Άλλο Κορεστίο, τον Κύπριο.
1: Ναι, του Χαραλάμπου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε καλά, και Σπάρτα Τράβλα. Πάντως μην υποτιμάτε τις ομάδες. Και τώρα ο Παναθηναϊκός για μένα δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις είναι αυτό. Ο άλλος μου άρεσε. Ο Πάοκ μου άρεσε πολύ. Ο Κωνσταντέλιας δηλαδή έκανε φανταστικές ενέργειες σήμερα.
0: Ναι, ήταν φοβερός, φοβερός ο Κωνσταντέλιας.
1: Φοβερός ήταν, μπράβο. Πάντως εγώ στην Τούμπα το βλέπω το παιχνίδι. Ήδη πλόκανα 0-1 στο θα πάει παράταση, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ ή χ κατευθείαν.
0: Ναι, μην μου πεις μεθαύριο, έχω πιάσει κανένα σκορ 3-3 και τώρα μου λες...
1: Δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ.
0: Α, και τώρα τι μου λες διπλό τότε.
1: Όταν είπα διπλό 0-1 δεν μετράει τώρα εκτός ένας γκολ,
0: ναι.
1: Το ένα γκολ παίζει.
0: Ναι, μην μου πεις μεθαύριο, μην έρθει μεθαύριο κανένα 3-3 και μου πεις το πιασά.
1: Την άλλη εβδομάδα πάει.
0: Ναι, αυτό λέω, μην μου πεις κανένα 3-3 και το πιασά και τώρα λες 0-1.
1: Όχι, σου λέω 0-1 θα πάει και πιθανόν 1-1 στην παράταση. Πάντως στο ένα γκολ θα κρυθεί, αν δεν κρυθεί.
0: Ναι, στο...
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν κερδίζει, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα κερδίσει στην Τούμπα.
0: Α, θα χάσει λες, ισοπαλία. Θα χάσει.
1: Να χάσει, να χάσει 0-1 που λέμε
0: και να πάει παράταση, ναι.
1: Να πάει παράταση ή να μείνει σε ισοπαλία από τον κανονικό αγώνα.
0: Αν μείνει ισοπαλία θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνει.
1: Ναι, μπράβο, μα θα περάσει ο ΠΑΟΚ, ναι. Στόπα, θα περάσει, ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα περάσει. Δηλαδή θα η γνώμη δούμε. Μου είναι ή 0-1 ή αυτό.
0: Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Μην υποτιμάτε με συγκινή και η Σπάρτακ Τράμβα που λες. Γιατί κάπου άκουσα που λέγατε ηρωνικά. Σε πληροφορώ ότι ήταν η πρώτη ομάδα που παίξατε εσείς και φτάσατε μια ανάσα από τα ημιτελικά του πρωταθλητριών το 68-69.
0: Ναι, το 69 μέχρι τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Τι σημασία,
0: ξέρεις. Σημασία, δηλαδή η Σπάρτα Τράμβα από τότε τι έχει κάνει στην Ευρώπη.
1: Έχει ξαναφτάσει άλλη μια φορά στους 4 του κυπελούχων.
0: Το 70.
1: Όχι,
0: το
1: 70-71, τότε.
0: Ναι, και μετά από το 71 μέχρι τώρα έχουν περάσει 150 χρόνια. Τι έχει κάνει ποτέ.
1: Ναι, πρόσεξε εγώ. Εγώ σου λέω τότε που ξεκινούσαν με 32.
0: Φίλε, τώρα πάμε το αμυλό στο απεχνίδι του 69.
1: Οι ομάδες ήταν οι ομοσπονδίες. Τότε ήταν φάμιλες αυτά που παίζουν τώρα προκριματικά. Τότε ήταν τέτοιο. Εσείς μειώσατε, χάνατε 2-0 εκεί και μείωσε ο Στεφανός Βαστόπουλος 2-1.
0: Τότε ρε φίλε παίζανε μπάλα, παίζανε σε ξερά γήπεδα. Τώρα είναι χορτάρια, έχουν αλλάξει εποχές. Ποια Σπάρτα Τράμβα μου λες τώρα.
1: Ξέρω, τότε είχε ό,τι ήταν για εσάς ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου ο Μαύρος, ήταν για αυτούς ο Γιώζεφ Άνταμετς και ο Μαγέβριγκ. Επί Φράνκο Στάνκοβιτς.
0: Εντάξει.
1: Τότε. Και για εσάς πρέπει να το τονίσεις, είστε η πρώτη ομάδα που πέρασε σε προημιτελικό Ευρώπης. Φτάσατε μια ανάσα από ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν καμιά ομαδούλα. Μην κρίνεις όπως είναι τώρα.
0: Τώρα κρίνονται. Μα τώρα με τρελάνεις τώρα βραδιάτικα. Παρασκευή και άλλα. Να κρίνουν τις ομάδες τώρα. Τώρα τις κρίνω ή το 70. Τώρα τις κρίνουμε. Τώρα παίζουμε.
1: Ναι,
0: τι θα λέω, παίζει η ΑΕΚ με τη Σπάρτα Τράμβα και θα πω το 75 ήταν καλή ομάδα.
1: Την ιστορία της ομάδας.
0: Δεν είναι μια ιστορία, μπάλα παίζουνε. Στην ιστορία καθένας, κάθε ομάδα την ιστορία της έχει.
1: Μπράβο.
0: Αν παίξει ο Παναθηναϊκός κανονικά με τη Σπάρτα θα βάλει 7 γκολ.
1: Ποια
0: Σπάρτα τώρα.
1: Το πρώτο που πρέπει να ξέρει κάθε οπαδός υγιής σκεπτόμενος, πρέπει να ξέρει η ιστορία της ομάδας, άσχετο αν είναι εταιρείες τώρα και αυτό. Ο άλλος δεν έγινε ΑΕΚ, γι' αυτό έγινε γιατί αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Ή Πανιόνιος, ή ΠΑΟΚ, ή Ολυμπιακός, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, έτσι, άλλο πράγμα το αυτό που μου λες τώρα. Άλλο πράγμα μου λες. Άλλο πράγμα το. Τι μου λες τώρα, η Σπάρτα Τράμβα, μου λες το 69 ήταν ομαδάρα. Τι με ενδιαφέρει το 69, τώρα τι είναι, τώρα είναι καφενείο.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι το κατόρθωμα το δικό σας, αγόρι μου.
0: Εντάξει, τότε και εντάξει, οκ, τότε ήταν καλή ομάδα. Τώρα δεν υπάρχει ομάδα.
1: Μπράβο, σας βγάζω το καπέλο ότι είσαστε η πρώτη ομάδα που περάσατε προημιτελικά Ευρώπης τότε.
0: Λοιπόν, ωραία, Ευρώπης. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: με πιάνεις και σου λέω.
0: Ναι, σε πιάνω, σε έχω πιάσει καλά. Μην ανησυχείς.
1: Μπράβο, θα σου κάνω μάθημα.
0: Ναι, θα μου κάνει μάθημα. Θα με στείλει στον Δαφνή κάποια στιγμή. Θα πάω στον Δαφνή εύκολα. Εύκολα θα με στείλει. Έλα, τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Ναι, θα μάθουμε την ιστορία και τη Μάλτα, του Λουξεμβούργου.
1: Ναι, γιατί.
0: Βέβαια.
1: Σλιέμα Μάλτας, Φλωριάνα Μάλτας.
0: Έλα, πάμε. Καλημέρα. Να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά και εγώ, για χαρά. Έτοιμος για το Δαφνί με έχεις. Ακόμα λίγο. Προτείνω φίλος που πριν βγει να στείλει το δελτίο του να δούμε αν το παραμύθι έχει δράκο. Πάει, είπαμε, έχασε ένα 0, λέει ο φίλος μας, ο Γιώργος, μας ενημερώνει. Και ο Αθηναϊκός έχει παίξει με τη Μάτσεστερ, λέει ο Βασίλης, και τώρα είναι τοπικό. Σωστό γι' αυτό. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 35 λεπτά μετά τη μία. Πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Μάλλον δεν άντεξε την ιστορία του φίλου μας που πήρε τηλέφωνο. Για πάμε, καλημέρα. Ούτε αυτός άντεξε. Έτοιμοι μας για το τρελάδικο όλοι. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Πάνε και οι ζέσεις τώρα. Για πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, Πιλαρά.
0: Καλό στο φίλο μας. Πώς σου ελευθερή.
2: Καλά μου, ρε, εδώ. Τη συντρέλα είναι ο άλλος, έτσι.
0: Όπου θα έχουμε και εγώ το χειμώνα μπροστά μας, Θα μας στείλει αδιάβαστος ο φίλος μου. Με τη Σπάρτακ Νάβα. Βλέπω να μαθαίνουμε την ιστορία των νησιών Φερόε. Βλέπω να μου πει κάποια μέρα, να μου πει τα νησιά Φερόε κάποτε το 24 είχαν πάει προημιτελικά.
2: Μπράβο, ναι, κατάλαβες, το 24. Τι να πεις, εντάξει, ο καθένας, ρε φίλε, εντάξει, είναι και η ζέστη τώρα, μην δίνεις βάση.
0: Πάει ζέστη.
2: Είναι και η ζέστη, έχει και η υγρασία. Τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε, καλά, όλα καλά.
2: Τα είδες στα παιχνίδια.
0: Ορίστε.
2: Τα είδες στα παιχνίδια.
0: Τα είδα, όχι, τα δύο, γιατί δεν μπορούσα, μια τηλεόραση έχω. Είδα τον ΠΑΟΚ περίπου 1,5 παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό έτσι το ίδιο πάνω κάτω. Δεν τα είδα και τα δύο ολόκληρα γιατί δεν είχα δύο τηλεοράσεις. Ναι, να γίνεται.
2: Ναι, και εγώ από το σταθμό ακούγα το ράδιο σας. Ακούγα, δεν ξέρω, ήταν τα παιχνίδια. Εντάξει, ακόμα οι ομάδες είναι νωρίς, πιστεύω, έτσι.
0: Ανέθιμες οι ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι δικές μας ελληνικές, όλες οι ομάδες. Μπενφίκα έχασε από τη Σεγκάλεν τώρα.
2: Ναι, η Μπενφίκα, να μην έχασε από τη Σεγκάλεν.
0: Είναι μια ομάδα που έχει 200 εκατομμύρια μπάζε και άλλη έχει 13 χιλιάρικα.
2: Ναι, και έχασε. Πάντως, μπράβο και στον Πάδο Παναγού που κερδίσανε. Εντάξει, να περάσουν, να μαζεύουμε βαθμούς. Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν και οι δύο, δεν θα έχουν πρόβλημα.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι θα περάσουν και οι δύο.
2: Ναι, μωρέ, θα περάσουν, δεν νομίζω.
0: Να πω ένα παιχνιδάκι που είναι στο 33. Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2. Σε 33 λεπτά έχουν βάλει 4 γκολ. Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι τα παιχνιδιά.
0: Και γκολ Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο 1-1 και αυτό στο 6ο λεπτό.
2: Ένα,
0: αυτά τρόπο, είναι. 2-10 πόδος, 2-20 που σου έχει τον γκολ. Στο 7ο καθάρισες.
2: Καθάρισες, ναι. Ευχαριστούμε και τον Ταμείο που μας έδωσε χθες. Πήγαμε καλά.
0: Ωραία παιχνιδάκια δώσαμε χθες. Ωραία παιχνιδάκια δώσαμε.
2: Ναι, περάσανε. Μπράβο, ρε Πιλαρά. Τι έγινε, τι άλλα, ρε φίλε.
0: Όλα καλά.
2: Με την ΑΕΚΑΡΑ σου, με την ομάδα δεν θέλετε, ρε φίλε, πίσω να πάρετε κάποιον.
0: Θα πάρει. Περιμένουμε.
2: Θέλει και αριστερό μπακ ή όχι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αυτά τι θέλει. Ο Περνάης και ο Πενράης, ο Νίκολης και ο Ιμπάλτα ξέρουν.
2: Ναι. Όχι, δηλαδή η γνώμη σας, δηλαδή θέλει κάποια ανίσχυση αμυντικά πίσω.
0: Θέλει το όπερ, οπωσδήποτε.
2: Ναι. Εντάξει. Πότε ξεκινάτε εσείς, Μπίλη, γιατί...
0: 12 Αυγούστου έχει το Super Cup. Μετά την επόμενη εβδομάδα νομίζω έχει παιχνίδι ευρωπαϊκό η ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: αργεί ακόμα.
2: Αργεί ακόμα,
0: έτσι. Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε το αντίπαλο.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός το ίδιο.
0: Ο Ολυμπιακός ξέρει το αντίπαλο, είναι Νάιμέγκεν.
2: Ναι, πότε παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω 8-6 Αυγούστου, δεν θυμάμαι τώρα, να το βρω και να σου πω.
2: Α, πότε ξεκινάει και αυτός, Μάλιστα. Κατάλα, πήρε όλα καλά.
0: Μια χαρά, το ξέρω.
2: Υπομονή, περνάνε οι μέρες.
0: Κοντεύουμε την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη, την τελευταία εκπομπή, την άλλη Πέμπτη προς Παρασκευή. Τέτοια μέρα δηλαδή θα φεύγουμε.
2: Ωραία. Εντάξει,
0: να είσαι καλά, Ελευθέρη μου.
2: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Και εσύ, φίλε, καλό υπόλοιπο και εσένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, τα είπαμε. Τα υπόλοιπα παιχνιδάκια δεν έχουμε κάτι. Δύο παιχνίδια έχουν γκολ. Μπολιβάρ Γκρέμιο για το Κόπα του Αμερικάνα 2-2 στο 36 και Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο Β' κατηγορία Βραζιλία 1-1 στο 9ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Και βέβαια είπαμε, μην ξεχνάμε και το ellada.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε.

Να πούμε για το, και το MLS ότι ο Γκριεσμάν έφυγε από την Ατλέτικο Μαδρίτης, παίζει στο MLS τώρα πια στο Ορλάντο και έβαλε το πρώτο του γκολ απέναντι στη Σαν Χωσέ. Ντεμπούτο με ωραίο γκολ για τον Γκριεσμάν, ένας πολύ σπουδαίος παίκτης ο οποίος έφυγε από την Ισπανία για να πάει στο MLS να παίξει και στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα.

ρε καλό στο Λεβέντη, ρε καλό στον Περιπατή, το φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Όπως λέει πάντα, καλησπέρα Βασίλη, καλή συνέχεια. Μπήκα λίγο αργά σήμερα. Ναι, γιατί είχες περιπάτους, είχες δουλειές πολλές σήμερα, είχες σκάουτ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα φιλαρό, καλημέρα και στα παιδιά εκεί όλα στο Μπιστρό, τη Μερούλα, τη Σταυρούλα, τη Γεωργία και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δουλεύουν μέχρι τέτοια ώρα, σιγά σιγά ετοιμάζονται να πάνε για ξεκούραση. Εμείς είπαμε, έχουμε το δωράκι μας, την ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Θα κληρωθούν λίγο πριν τις 3 και μπορείτε να πάτε από την επόμενη εβδομάδα όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε τις μπύρες και την ποικιλία. Εκεί βεάκι και έκνοσου από το Σεντέβι έχουμε, θα έχουμε άλλα κόλπα καινούρια. Ο φίλος ο Λεωνίδας μας έστειλε μηνυματάκι από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, εκεί στο Περίπτερο.

Λοιπόν, κάποια αλλαγή στα παιχνίδια δεν υπάρχει. Έχουμε δύο μάτς με γκολ. Το ένα από το Κόπα Σουδαμερικάνα, Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2. Τα βάλανε νωρίς. Στο δεύτερο λεπτό ο Μάρτιν. Στο 16 σοφάρισε ο Μαθίας. Ο Ματέους έκανε το 2-1 στο 18. Στο 23 ο Τετέ το 3-3. Το 2-2 και έμεινε εκεί. Τώρα είμαστε στο 43. Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2. Και ένα γκολ έρχεται από την Βραζιλία δεύτερη κατηγορία. Από το δεύτερο λεπτό, Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο 1-0 με γκολ του Μαξ στο δεύτερο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0, δηλαδή τα δύο από την Αργεντινή, Μπελγράνο Ροζάριο Σεντράλ, Σαρμιέντο Αργεντίνο Τζούνιο, Κορίνθιανς Ρέμο, Μποταφόγκο με τη Βιτόρια Μπαία, όλα στο 0-0 στο 13ο λεπτό περίπου. Μπήκαμε.

0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα μια ερώτηση. Παραλία λέει, αράζεις κανένα βιβλίο, διαβάζεις και αυτά? Ναι, βιβλία πολλά, στοιχήματος. Λοιπόν, πάμε γραμμουλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλή μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Όλα καλά, όλα καλά, φίλε.
1: Πότε πας για κουπούλες?
0: Να, εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, να πας να περάσει καλά.
0: Φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Σήμερα είναι τον αγώνα και τον ένα και τον άλλο αγώνα.
0: Ναι.
1: Με τον Πάκο παίξει και ωραίο παιχνιδάκι. Ήταν έτσι δυνατό παιχνίδι. Είχε σκληρά μαρκαρίσματα. Είχε 5 γκολ το παιχνίδι. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Του Παναθηναϊκού το είδα τον αγώνα. Εντάξει, μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν. Για την εποχή είναι καλός, πιστεύω. Τι λες?
0: Ναι, μια χαρά για την εποχή. Μια χαρά είναι και οι δύο ομάδες.
1: Ναι. Το μόνο κακό είναι με τον Πάγκο, δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτή η ομάδα. Να μου όλο τραυματίζονται, όλο έχει όλο προβλήματα.
0: Για τον Πιτσιρικά, μπήκε μέσα στον Αλή. Πώ να χλεί πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε τι έχει. Μπορεί να έχει πάρει σοβαρό, θα δούμε σήμερα.
1: Ναι, κάτι για τον νόμο του.
0: Ναι, ναι, για τον νόμο είπαν, ναι.
1: Πόναγε το παιδί πάντω.
0: Για να γίνει αλλαγή, πόναγε. Mm.
1: Με τον Παναθηναϊκό είδα ορισμένα πράγματα για τον Αντίνο να βάζει κόλπου που δεν έβαζε πέρσι. Με καμία Παναγία. Ο Πελίστρε μία από τα ίδια δεν βάζει κόλπ με τίποτα. Εντάξει, ο Ολλανδός ήταν πολύ καλός πίσω που έχουμε. Πώς λέγεται πες μου.
0: De Vrij.
1: Ο De Vrij, ναι. Ο Καμαρά ήταν φοβερός.
0: Καλός Καμαρά, ναι, καλός, πολύ καλός ήταν ο Καμαρά.
1: Φοβερός παιδίς. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Σαρβαντίνο.
0: Όλοι καλοί ήταν, μην σπίσω να παίχτη. Όλοι καλοί ήταν που παίξανε.
1: Ναι, παίξανε καλά. Ο μόνος που δεν παίξε πάρα πολύ καλά για τις δυνατότητες σου ήταν ο Τετέι.
0: Εντάξει, ήταν μέσα στη φάση, ήταν golden. Έβαλε μέσα στη φάση, ήταν εντάξει.
1: Ναι. Άλλο ήταν και το πρώτο πίσιμο, εντάξει, μπορεί να ζητάς και πράγματα τώρα, εντάξει. Αλλά είναι και βαριά τα πόδια τώρα, είναι κουρασμένες οι ομάδες.
0: Προετοιμασία, ρε φίλε, εντάξει.
1: Βαριά τα πόδια. Έχουν κάνει προετοιμασία και είναι κουρασμένες. Εντάξει, Μπιλή μου,
0: να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Ευχαριστώ,
0: φίλε, επίσης. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2 και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Ξημερώνει Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Για το φίλο που με ρωτάει για ένα παιχνιδάκι το Πόλο, αν δεν κάνω λάθος, θα το βρήκα. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Κέρδισε 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και πήρε πρόκριση για τους ημιτελικούς του Super Final του World Cup, έχοντας ως όπλο την εντυπωσιακό πρώτο εκτάλεπτο και την ψυχραιμία σε κρίσιμα σημεία. Κυριαρχία της Ελλάδας κοντά στο Μαυροβούνιο, από ό,τι διαβάζω, και πρόκριση στα ημιτελικά του Super Final του World Cup. Με το Μαυροβούνιο, 14-13. Ματσάρα θα είναι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 2. Να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε στο Μπελγράνο Ροζάριο Σεντράλ 0-1 στο 21ο λεπτό. Σαρμιέντο με την Αρχεντίνος 0-0. Κορίνθιανς Ρέμο 1-0. Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάρντο ισοφαρίζει οι φιλοξενούμενοι στο 1-1. Μποταφόγκο Βιτόρια Μπαία 0-0. Και Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2 στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε. Το Viper για μηνύματα είπαμε 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος μας ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό με τις καλημέρες του.

Ο Παναθηναϊκός Φιλαράκο την επόμενη εβδομάδα παίζει στο ΑΚΑ με την Πάξη, επαναληπτικός, και γίνεται το παιχνίδι 9.30 και το θα το δείξει πάλι η τηλεόραση του Sky, το κανάλι του Γιάννη Αναφούζου, 9.30 στο ΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ και αυτό στην Τούμπα, το κανάλι του το Open θα δείξει, του κυρίου Σαββίδη, τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε, οι ομάδες έχουν κάνει νίκες και οι δύο εκτός έδρας. Είναι πολύ κοντά και στην πρόκριση και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Χάμαρμπι ή με την Άντερλεχτ. Εδώ είναι ανοιχτοί λογαριασμοί, 1-1 πρώτο μάτς στη Σουηδία. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Σπάρτα Κρνάβα ή την ΣΕΣΕΚΑ 1948. Και εδώ οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Πρώτο μάτς είχαν έρθει 0-0.

Ανοίγει το σκορ και η Μπελγκράνο με τη Ροζάριο Σεντράλ 1-0. Άρα τα μάτς είναι όλα στο 36ο λεπτό. Σε όλα υπάρχει γκολ εκτός από το παιχνίδι Ποταφόγκο με τη Βιτόρια Μπαΐα που παραμένει το 0-0 στο 39. Τα υπόλοιπα είπαμε. Μπελγκράνο Ροζάριο μόλις τώρα γίνεται 1-0. Σαρμιέντο Αρχεντίνος 1-0. Κορίνθιας Ρέμο 1-0. Και Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάρντο 1-1 λίγο πριν 5-6 λεπτά πριν τελειώσει τα πρώτα ημίχρονα στην Βραζιλία και στην Αργεντινή. Και το παιχνίδι από το Κόπα Σουνταμερικάνα, από το ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο τώρα, από ό,τι βλέπω, είναι στο Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2.

φίλος ο Μάκης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, Περιστέρι 7. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά φίλε Μάκη, επίσης φίλε μου. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φίλε. Κορίνθιας Ρέμο γίνεται 2-0 στο 40.

από την Λαμία μας έφυλε, ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε το μηνυματάκι του, και ο φίλος ο Γρηγόρης, Μπιλάρα καλημέρα, τρία παιχνιδάκια. Από την Λαμία μας έφυλε, ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε το μηνυματάκι του, και ο φίλος ο Γρηγόρης, Μπιλάρα καλημέρα.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο που κάνει διακοπές για 10 ημερούλες. Ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Στέφανος από τη Μεταμόρφωση, καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα.

Μιλάμε εμείς φέτος θα πάμε με την οικογένεια, σύζυγο και το μωράκι μας στην Ερέτρια, λέει ο φίλος. Ναι, κοντά εκεί στη Χαλκίδα. Ναι, Χαλκίδα θα πάω και εγώ στην Ερέτρια. Θα πάω και στην Πεθερά, λίγο έξω από τη Λάμψακο, για κάποιες μέρες και βλέπουμε.

το Αίγιο μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μιλάρα, κάνε μου την Ποταφόγκο, γκολ γκολ, να πάμε ταμείο, λέει, να περάσουμε καλά Σαββατοκύριακο, παίρνουμε 425 δουλάκια. Ποταφόγκο, θέλεις γκολ γκολ? Μισό λεπτό να δούμε, είναι 0-0 στο 43, έχουμε βέβαια δρόμο μπροστά μας, ένα ολόκληρο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, άλλη μια βάρδια μπιλάρα εδώ στο κέντρο, και από την άλλη εβδομάδα και εμείς 3 του μήνα φεύγουμε με αδειούλα. Παιδιά, σιγά σιγά είπαμε από αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, σιγά σιγά θα διάσει και η Αθήνα, θα φύγουν οι κόσμος, θα πάνε διακοπές, θα κάνουν τα μπάνια του λαού που λέγανε παλιά.

12 του μήνα, φίλοι, όχι 13, 12 του μήνα είναι το Super Cup. Είπαμε ο κυπελούχος Σόφη με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 12 του μήνα, Super Cup στο Παγκρίτιο.

Ο φίλος ο Χρήστος έχει παίξει, μου λέει, μπιλάρα βραδινά, γιατί φάγαμε κουβά στα παιχνίδια της Ευρώπης. Έχω παίξει βραδινά γκολ-γκολ την Γκρέμιο. Το έπιασε νωρίς-νωρίς 2-2 τώρα. Έχει παίξει γκολ-γκολ την Athletic Club με τη Σάο Μπερνάδο και αυτό το πιάσει 1-1. Και έχει παίξει over 1,5 γκολ τη Σαρμιέντο με την Αρχεντίνος και over 2,5 την Κορίνθιας με τη Ρέμο. Πολύ κοντά είσαι, φίλε, και στα δύο. Η Κορίνθιας είναι 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Η Σαρμιέντο με την Αρχεντίνος Ζήνιος 1-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Το έχει παίξει γκολ γκολ και over την Κορίνθιας. Είσαι κοντά στο να πληρωθείς, φιλαράκο.

Για το φίλο που ήθελε Corinthians over γίνεται λίγο πριν το ημίχρονο 3-0, καθαρίζει, αλλά θες ένα γκολ μόνο στο παιχνιδάκι της Σαρμιέντο με την Αρχεντίνο Ζούνιος, φίλε, για να πας ταμείο. Γκολ για την Αθλέτικ Κλουμπ με τη Σάο Μπερνάντο 2-1, γκολ για την Μπολιβάρ με την Γκρέμιο 3-2. Αυτό είναι στο 55, τα υπόλοιπα σε λίγο θα έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μόνο γκολ δεν έχει στο Μποταφόγκο Βιτόρια Μπαΐα 0-0, αυτό είναι και στο ημίχρονο.

Μπράβο, Μπιλάκο. Ένα γκολ μας έμεινε και πήγαμε ταμείο. 425 ευρουλάκια. Μακάρι, φιλαράκο μου, να σου κάτσει το παιχνιδάκι που πιστεύω να το πιάσεις. Βλέπω και το παιχνιδάκι έτσι λίγο. Το παρακολουθώ σε ένα site να δω πώς παίζουν οι ομάδες. Καλά παίζει και η Αρχεντίνο Juniors. Δεν παίζει και άσχημα. Ένα γκολ πιστεύω θα το βάλεις στο δεύτερο μήχρονο και θα πληρωθείς. Φιλαράκο μου, καλό ποσό. 425 ευρουλάκια. Μια χαρά. Θα είναι. Καλημέρα στην ονόματε. Ο Βασίλης, ο φίλος μας από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Η φίλη η Ελένη που έστειλε μήνυμα από Κολωνό μας λέει που είναι ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης, παιδιά, είναι εξαφανισμένος. Έχει πολλή δουλειά από ό,τι μου είπε. Δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα. Τώρα, εντάξει, τώρα Τζίτζης είναι αυτός. Πρόεδρος κάπου, θα γυρνάει.

Και ο φίλος ο Νεκτάριος που σήμερα μου λέει έστειλα μήνυμα μπιλάρα αργά γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα εδώ στην Έγινα. Ο Νεκτάριος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, να μας ξαναπάρει ο φίλος.

Για πάμε τώρα στο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη γραμμούλα τώρα που δεν μπορούμε να τον ακούσουμε και να μας ακούσει. Θα μας ξαναπάνε, θα ξαναδοκιμάσει και βλέπουμε. Τα γκολ του Παναθηναϊκού, φίλε, το πέτυχε το ένα ο Αντίνο, το πρώτο γκολ με αυτό γκολ. Και ένα γκολ φοβερό που έβαλε η ομάδα από την Ουγγαρία, υπάρξει με τον Ντέμο, κάπως έτσι λέγεται, σε ηλικία 39 ετών. Παιδιά, μπείτε να δείτε τον γκολ, είναι φοβερό γκολ, εκπληκτική ενέργεια και φοβερό σούτ στο γάμα της εστίας που λέμε. Ήταν άπιαστο, πολύ ωραίο γκολ. Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε.

0: γκολ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου με τον Βολοντίμιρ στο 3ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Κωνσταντέλια στο 13. Ο Ζαφίρης στο 38 έκανε το 1-2. Το 1-3 ο Σάντα Μαρία στην πρεμιέρα του. Στο πρώτο μάτι με τον ΠΑΟΚ σκόραρε 1-3. Και στο 77 ο Τζάστιν έκανε το 2-3 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε τώρα η γραμμούλα, θα την ακούσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στην Ελένια του Πιτάλη.
1: Δεν σε άκουγα.
0: Δεν έχεις το κινητό κλειστό γι' αυτό. Έχεις το ραδιόφωνο κλειστό, γι' αυτό δεν με ακούς. Άνοιξε το ραδιόφωνο.
1: Όχι, μικροφωνίζει, τώρα το έχω κλείσει.
0: Α, το έχεις κλείσει, μπράβο, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, ότι επειδή πέσανε και η γνωστή τραγουδίστρια παλιά μέρη.
0: Η Μερλίντα, χτες.
1: Ναι, χτες, αύριο και δεύτερα, καλό παράδεισο, ήταν πολύ καλή. Με τον Μανώλη Χιώτη, πολλά ωραία τραγούδια και με άλλους. Κερδίσανε, να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, πήγανε καλά και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Όλα τα παρακολουθείς.
0: Δεν αφήνεις τίποτα.
1: Τι να κάνω, πρέπει να ενημερωνόμαστε.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Και από το πρωί έχουμε ωραία ενημέρωση. Όχι τα ποδοσφαιρικά και τα άλλα.
0: Να ακούσω τον Μπουρναρά το πρωί και τον Γεωργιάδη.
1: Πολύ φάση. Το λένε με ωραίο τρόπο και αυτοί όλα. Πω, υπέροχοι είναι και οι δύο. Ναι, πολιτικά ωραία. Έχουν και καλεσμένους.
0: Ναι, αμέ, κανονικά.
1: Βουλευτές και αυτά, ναι. Λοιπόν, πότε θα ξαναπαίξει. Η ΑΕΚ πότε παίζει.
0: Η ΑΕΚ παίζει αργή ακόμα. 12 Αυγούστου, πρώτο επίσημο μάτς. Με τον Όφη, το πρώτο μάτς και μετά έχουμε Ευρώπη. Αργούμε ακόμα.
1: Ωραία. Και αυτοί οι δύο που έξανε Παναθηναϊκός και ο Πάρκος
0: την άλλη, Πέμπτη.
1: Είναι επαναληπτικό που λέμε, ναι. Λοιπόν, εδώ μια χαρά είμαστε στα γατιά. Το ένα, ο γάτος είναι στη μέση του δρόμου και περιμένει να περάσει το σκυλί.
0: Το λεωφορείο περιμένει.
1: Όχι, το σκυλί. Κυνηγάει να παίξει, ναι. Λοιπόν, άντε με καλυστερό θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Ελένη μου.
1: Καλό
0: να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, για χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ελένη από το Επιτάλιο, εδώ, φανατική ακροάτρια κάθε βράδυ. Εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Παρατέταρτο θα γίνει κλήρωση για τον Μπιστρό. Προλαβαίνετε όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα για μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2:30.

πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό που θα είμαστε παρούλα. Παρούλα μέχρι τις 3. Τι λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης? Είναι συντονισμένος. Ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό που έκλεισε το κατάστημα, πάει για ξεκούραση μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο. Και μην ξεχνάσαι το jackpot που είχαμε στην ποικιλία κρεατικών. Μην ξεχνιέσαι. Έχω γράψει. Έχω βάλει στο κινητό να έχω ενημέρωση. Η φίλη μας η Σοφία μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Γεια Σοφία μου, καλημέρα επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

Και στο φίλο μας τον Μανώλη να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Να δούμε τα παιχνιδάκια αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μάτς. Λοιπόν, Μπολιβάρ Γκρέμιο παραμένει το 3-2 στο 71. Τα υπόλοιπα έχουμε ημίχρονα. Δεν έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Μόνο το παιχνίδι του ξεκίνησε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά. Κουιαμπά με την Ατλέτικο Γκοιανιένσε είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Αργότερα έχουμε το παιχνίδι Ποταφόγκο SP Ζουβεντούδε. Δύο παιχνίδια 3:30 για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Διαπαιδιένται Σανταφέ με την Καράκα και Μπόκα Ζούνιο με την Χίγκινγκς. Και το κουπόνι κλείνει το 4 παρατέταρτο με παιχνίδια από την β' κατηγορία της Βραζιλία, της Αργεντινής, ναι, Αργεντινής, Πριμιέρα Διβιζόν, Δεφένσα Χουστίσια με την Αντοσίβη. Ξεκινάει το μάτς 4 παρατέταρτο και τέλος, δεν έχει άλλα παιχνίδια το κουπονάκι.

Ο φίλος μας λέει: Μπιλάρα, βάλτε τα δυνατά σου να μπουν δύο γκολ στον Ποταφόγκο Βιτόρια Μπαία και ένα γκολ από τις δύο πλευρές. Όμως, γκολ το εξπέξει για να κλείσει την Ελτιάκη. Στο 48 μπήκαμε, φίλε. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μακάρι να σου έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, δεν θα είμαστε εδώ για να σε ενημερώνουμε, αλλά μακάρι να σου κάτσει και να το δεις το πρωί που λέει ο λόγος, πηγαίνοντας πρακτορείο, να εισπράξεις.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση για μετά. Λέω φίλος ο Ανδρέας που μας έστειλε μήνυμα από τη Δάφνη. Και από τον Άγιο Παντελεήμονα ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα άλλη μια βάρδια εδώ ακούγοντας τον σταθμό. Περιμένοντας την αδειούλα μας, εμείς φεύγουμε 7 Αυγούστου και εσύ κοντεύεις την επόμενη εβδομάδα και εσύ. Την παραπάνω εβδομάδα, υπομονή φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Λοιπόν, ισοφαρίζει Αρχεντίνο Τζούνιος, φιλαράκο μου πληρώθηκες, 424 ευρουλάκια, θα πας το πρωί να εισπράξεις, νωρίς, χωρίς πολύ άγχος, στο 49 γίνεται το 1-1 καλοφάγωτα.

Λοιπόν, έχουν στείλει από την Κυριακή που ξεκινήσαμε 29 φίλοι μήνυμα για το μπιστρό. Να πούμε εμείς το νούμερο 17. Ευχαριστώ, Μπιλάρα, για το ταμιάκι που με έστειλες. Εγώ σε έστειλα. Η Αρχεντίνη ο Τζούνιος, φίλε μου, και εσύ που έκανες καλή πρόβλεψη. Μπράβο σου, πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, το νούμερο 17, Αγγελής Νίκος, κερδίζει το τραπεζάκι, την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και τις μπύρες παγωμένες. Μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει. Από σήμερα μπορεί να πάει το βράδυ της Παρασκευής ή όποια μέρα θέλει την επόμενη εβδομάδα. Νικολάκη μου, καλά να περάσεις. Πάντα να είσαι τυχερός. Αγγελής Νίκος, λοιπόν, θα πάει στο μπιστρό που είναι στη Βεάκη και εκ νοσού στο Περιστέρι.

Ο φίλος ο Σταύρος, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Τα λέμε πάλι σε ένα μήνα. Και σε ένα μήνα θα λείπεις διακοπές, κύριε Σταύρο. Και εσύ βαθύ Πασόκ. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις. Καλά μπάνια, καλή ξεκούραση. Και να γυρίσεις με γεμάτες μπαταρίες που λέμε.

λοιπόν, παιδιά, για το WOCOP που ρωτάει κάποιο φίλο, παιδιά, το WOCOP έχει πάει, το έχουν φτάσει τα άκρα δύο πλευρέ. Είπαμε, Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες δεν δέχτηκε πρόταση της Dubai BC με 600.000 ευρώ, την απέρριψε κατευθείαν, ζητάει 3 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τον παίχτη. Αλλιώς τον περιμένει, λέει, κανονικά στην προετοιμασία της ομάδος. Βέβαια τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα γιατί έχουν, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει τα άκρα. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση, την παραμονή ή όχι του Thomas WOCOP στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με τις προσθήκες των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίτλερ Μακιντάιρ έχει φτιάξει μια δυνατή ομάδα εκεί στην περιφέρεια, γεμάτη περιφέρεια. Μείνει και ο WOCOP με τον Ντόρσε μαζί με τον Φουρνιέ και τον Τζόσεφ. Έχει μια πολύ πολύ δυνατή περιφέρεια για την Ευρωλίγκα.

Σε περιμένει ο Παναγιώτης, φίλε Νικόλα Αγγελή, για την ποικιλία σου. Όποια μέρα θέλεις μου στέλνει μήνυμα. Περιμένω το φίλο. Ο Γρηγόρης Μπιλάρα έχω βγάλει για πρωταθλήτριες ομάδες Απόλλων στην Κύπρο. Στην πρώτη με δεύτερη θέση. Α, ναι. Στην Κύπρο με Απόλλων η δεύτερη πρώτη θέση. ΑΕΚ Αθηνών, Manchester United στις πρώτες τρεις θέσεις. Μπαρσελόνα να το πάρει. Σπόρτινγκ Λισαβόνας να το πάρει στην Πορτογαλία. Ιταλία η Μίλαν με Ίντερ. Από Γρηγόρη Λάρνακα από την Κύπρο. Μίλαν η Ίντερ. Τώρα η Μίλαν πώς θα πάει, αφού δεν είναι τόσο καλή όσο είναι οι υπόλοιπες. Θα δούμε. Θα δούμε καλή επιτυχία. Φιλαράκο, αν τα βλέπεις, ρίξτα και θα περιμένεις μια χρονιά. Περίπου 7 μήνες για να δεις αν κερδίσεις ή όχι. Στοιχηματάκι δεν έχουμε καμία αλλαγή, όπως τα έχουμε αφήσει. Να πούμε μια φορά τα παιχνίδια. Στο 84, λίγο πριν το φινάλε, Μπολιβάρ Γκρέμιο 3-2. Μπελγράνο Ροζάριο Σεντράλ, αυτά τα μάτς είναι στο 56 περίπου. 1-0. Σαρμιέντο Αρχεντίνος 1-1. Κορίνθιανς Ρέμο 3-0. Μποταφόγκο Μπαΐα 0-0. Αθλέτικο Κλουμπ Σάο Μπερνάντο 1-1. Και 18ο λεπτό, Κουιαμπά με την Αθλέτικο 0-0.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν το φινάλ. Να πούμε πάλι, μάλλον τις τελευταίες καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε την παρέα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο και σε περιμένουμε πάλι Κυριακή βράδυ. Και εμείς ακόμα 10 μέρες να πάρουμε την αδειούλα μας, λέει ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Σαρμιέντο, Αρχεντίνος γίνεται. Όχι, τα κυρώνει τον γκολ. Το έβγαλε 1-2, αλλά μάλλον τα κύρωσε. Και εδώ έχουμε VAR. Και ακυρώθηκε το 1-2. Μποταφόγο που ο Πύλος περιμένει είναι στο 0-0 στο 61. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Καλά παίζουν οι ομάδες και οι δύο κάνουν φάσεις από ό,τι βλέπω. Φιλαράκο μου, μακάρι να μπουν δύο γκολάκια και να πληρωθείς, να γίνει δηλαδή 1-1. Να βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες, τέλος πάντων.

Τελικά τον γκολ μετράει από ό,τι βλέπω εδώ. Το Σαρμιέντο Αρχεντίνος 1-2 στο 58 είναι το μάτς.

Ο Γιώργος, καλή ξεκούρα στην Πυλάκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γιώργος από την Δάφνη, ο οποίος βάζει σωστά τον τόνο και το, στο δά το τόνο και το νι το γράφει με ήττα κανονικά. Μην μπερδευτούμε. Και είναι Δάφνη, που για εκεί είμαστε, Γιώργαρα μου. Καλό ξημέρωμα, Μπιλάρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο σε εμάς που δουλεύουμε νυχτερινή βάρδια από την Κύπρο, από τη Λάρνακα, ο φίλος μας. Καλό υπόλοιπο, Φιλαράκο Γρηγόρη, και σε σένα και καλό σου κου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πάλι ραντεβού Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

second.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 3.